0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τους πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Μουσικά ταξίδια με το Γιώργο Δαμιανίδη. Καθημερινά στις 2 τα χαράματα στον Focus 103,6 FM.
1: Πάμε. Ο Μανώλης.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Στην άκρη του απείρου, στη γούλα των ήλιων.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας. Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα από Γαλλογερμανο-Ελβετία.
3: Καλημέρα από Ολλανδία.
4: Χάγη.
5: Καλημέρα. Ομάδα από Στουτγκάρδη.
6: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
7: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
8: Καλημέρα από το Ταχάου.
9: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
10: Από πρωτεύουσα τη Αυστραλία.
11: Καλημέρα το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
12: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο τη Ελλάδα, Κύπρο.
13: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
14: Καλημέρα από Νορβηγία.
15: Καλημέρα από Ζάμπια.
1: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM με το Καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Καύμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
2: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
2: Φιλαλήθης.
0: Κέραιο κέραιε ελευθεριά.
2: Ψαγμένος.
6: Ωραία.
7: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμανλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.

0: Focus FM με το Καλημέρα.
1: Καλημέρα από Εύωσμο.
2: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
1: Καλημέρα από Πάτρα.
3: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
5: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σιμίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
6: Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας.
7: Και τώρα θα μάθουμε.
8: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
9: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα, πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω, λέω.
10: Άστο διάολο, πρωί-πρωί.
11: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
12: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
13: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι ρουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
14: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
15: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό.
7: Νευριάζετε όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
16: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
17: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
18: Σιγά τα αίματα, καλέ.
19: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
20: Ναι. Δε που να φας τη γλώσσα σου, γρουσούζι.
21: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
22: Πήρατε, ναι. Να μην σας πω τι πήρατε.
23: Τέλος.
24: Τέλος.

Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Focus FM 103,6 και Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Η ώρα είναι 6 και 5 πρώτα λεπτά. Τελευταία μέρα του Ιούνιου σήμερα, 30 του μηνός, του μηνού του 2026. Βγαίνει σιγά σιγά και αυτός ο μήνας, από αύριο 1η του Ιούλη ξεκινάνε σιγά σιγά και οι καλοκαιρινές άδειες, για τους περισσότερους δηλαδή Ιούλιο, και όσο βαθαίνουμε προς το καλοκαίρι όλο και περισσότερος κόσμος θα παίρνει την άδειά του. Αυτό συνεπάγεται ότι θα αδειάζει και η πόλη της Θεσσαλονίκης αλλά και των Αθηνών, όπου το καλοκαίρι στην Αθήνα χαίρεσαι να οδηγείς, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, ούτε κίνηση ούτε τίποτα, ιδιαίτερα μέσα στον Αύγουστο ή εκεί κοντά στο 15 Αύγουστο ας πούμε. Είναι λες και ηρεμούνε τα πάντα. Δηλαδή όσοι μένουν στην πόλη πραγματικά νομίζω ότι το χαίρονται. Μηνύματα ξέρετε που 69-074-83-4-8-4 στο Viber. Θερμοκρασία εδάφου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στους 27 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή. Καθαρός ο ουρανός της πόλης και υγρασία στο 54%. 27 βαθμούς επίσης έχει και η Αττική αυτή την ώρα. Επίσης καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 45%. Σήμερα αναμένουμε καλοκαιρινή ζέστη, κάποιες τοπικές καταιγίδες και η μέγιστη θερμοκρασία, η οποία είναι σε ανωδική πορεία στους 37 βαθμούς Κελσίου.

Για να ξεκινήσω να στέλνω καλημέρες εδώ πέρα στην παρέα. Καλημέρα στον Πέτρο και χρόνια πολλά Πέτρο μου για χθες. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την Ευκαρπία. Στη Δέσποινα καλημέρα. Πάει και ο Ιούνιος, λέει. Φεύγει και αυτός ο μήνας. Στον Κωνσταντίνο, καλημέρα στο Λατομείο, στο Γρανίτη της Δράμας. Καλημέρα στον Θαλάσση στην Ανδραβίδα. Καλημέρα στην Μαρία. Καλημερίζει όλη την πρωινή παρέα του ραδιοφώνου. Χρόνια πολλά στον Αποστόλη και την Αποστολή. Ναι, χρόνια τους πολλά, σωστά. Στον πατέρα Παναγιώτη, καλημέρα. Ναι, το είδα. Το είδα το βίντεο το οποίο μου έστειλες. Καλημέρα στον Κώστα στη Νέα Σάντα του Κιλκής. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την Αστυπάλαιο Κωνσταντίνος. 23 βαθμοί αυτήν την ώρα. Καλή πρώτη ενημέρωση. Στην Κύρα καλημέρα. Στον Κώστα το Σκλιβάνο από την Εξωτική Ξηροκρίνη. Καλημέρα στην Τίνα. Τελευταία μέρα του μήνα, λέει, με το καλό να έρθει ο Ιούλιος με υγεία και καλύτερες μέρες. Αμήν, το ευχόμαστε. Πρώτο ο Θεός, γεροί να είμαστε, να έρθουν καλύτερες μέρες. Χωρίς κυβέρνηση, χωρίς Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση ή χωρίς κυβέρνηση στη Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω πώς θέλετε. Καλημέρα στον Σταύρο, στις αστικές συγκοινωνίες στην πρωτεύουσα. Κάποιοι λέει κοιμούνται όρθιοι. Διάρκεια ύπνου, λέει, καθόλου ύπνος θα ανατηφόρο. Μία ώρα πολύ επικίνδυνο, δύο ώρες απόσπαση προσοχής, τρεις ώρες ακραία εξάντληση. Σε αυτό το κομμάτι είμαι εγώ. Τρεις με τέσσερις ώρες, την με τέσσερις ώρες, λέει, έλλειψη εστίαση. Παρ' όλα αυτά ο εγκέφαλος μου λειτουργεί ακόμη. Τούφτου σκόρτα. Καλημέρα στον Κυριάκο από τη Φλόρινα. Καλημέρα στον Νικόλα από την Καλαμάτα. Τι Τσίπρα, τι Ντελατσίμπλα, λέει. Καλημέρα. Ο φίλος μου Κωνσταντίνος από την Κρήτη. Σημερώνουμε με 20 βαθμούς, λέει. Την καλημέρα μου στους απανταχούς σαλιά. Ποιος άλλο, πού τον είδες πουθενά? Γιατί είναι εξαφανισμένος. Δεν είναι δε, ούτε καν. Τον ψάχνω τίποτα. Δεν είναι. Κωνσταντίνε, τι λες, να τον πάρω ένα τηλέφωνο τώρα 6 ώρα το πρωί? Να τον βγάλω στον αέρα, ρε παιδί μου, έτσι αγουροξυπνημένο, να μας πει μια καλημέρα κάτι. Τον πάρω τηλέφωνο για να τον πω ότι είμαι από την εφορία. Καλό δεν είναι? Γεια σου Χριστίνα μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Ο Στέλιος, άντε να δούμε, λέει, και το έκτακτο επίδομα παιδιών. Μέχρι στιγμής τίποτα. Τώρα μοιράζουν, ρε παιδί μου, εντάξει. Είναι προεκλογική περίοδος και θα αρχίσουν να μοιράζουν και άλλα, περιμένουν. Καλημέρα στη Σουλτάνα από τη Ροδιά Τυρνάβου. Σήμερα έβρεξε, λέει, τα ξημερώματα στις 4 και 4. Δρόσησε τουλάχιστον ή σήκωσε όλη τη ζέστη και καλύτερα να μην έβρεχε. Στο Βασίλη καλημέρα. Καλημέρα και στο Σάκη τον Έλλην. Καλημέρα στην Χριστίνα. Καλημέρα στον... διακοπές είναι ακόμα, να τον πάρω. Τον πάρω, γιατί όχι. Καλημέρα στον Πασκάλη από τους νέους επιβάτες. 21,6 βαθμοί, λέει, και 64% υγρασία. Με το καλό να τελειώσει, λέει, και αυτή η πίστα, να πάμε στην 7η. Ποια είναι η 7η πίστα? Δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε να δούμε το δελτίο καιρό. Να δούμε πώς θα ξημερώσουμε σήμερα και να επανέλθουμε.

σταθερά ανωδική είναι η πορεία της θερμοκρασίας, αφού αυτή θα αγγίξει σήμερα τους 37 βαθμούς, ενώ βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε κάποιες περιοχές της χώρας. Γενικά ο καιρός θα είναι αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά, με τοπικούς όμβρους και κυρίως στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά της Δυτικής Θερεάς αλλά και της Δυτικής Πελοποννήσου θα έχουμε μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στο Βόρειο Αιγαίο και τις Κυκλάδες στους 30 με 32 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές στους 34 με 36 και τοπικά στα υπηρωτικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 και τις βραδινές ώρες βορειοδυτική 4 έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί μεταξύ 22 και 36 βαθμών Κελσίου. Στην πρωτεύουσα περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό με ανέμους βόρειους βορειοανατολικούς 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ζέστα λοιπόν και σήμερα, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Τα κλιματιστικά θα ξεκινήσουν, ήδη έχουν ξεκινήσει να δουλεύουν, αλλά ακόμη και οι πιο σκληροπυρηνικοί, αυτοί οι οποίοι κρατάνε ταμπούρι και δεν ανοίγουν το κλιματιστικό, θα αναγκαστούν να το ανοίξουν. Γιατί λες ότι εντάξει ρε παιδί, δεν κάτσω να πεθάνω κιόλας από τη ζέστη. Γεια σου Βασίλη μου, καλημέρα. Από το γκάμπο της Λάρισας. Κοίτα εικόνα λέει και πες μου, θα δούνε ποτέ οι καρεκλάτη τέτοιες στιγμές που μας έχουν διαλύσει τον κλάδο. Κίσαβος είναι το βουνό. Πολύ ωραία η φωτογραφία που μου έχει στείλει ο Βασίλης. Πίσω από τον Κίσαβο ανατέλει ο ήλιος. Έχει συννεφιά αυτή την ώρα όπως βλέπω, αλλά είναι μια καταπληκτική εικόνα που καταρχάς, Βασίλη μου, για να δούνε αυτοί τέτοιες εικόνες θα πρέπει να σηκωθούν τέτοια ώρα, που δεν νομίζω να έχουν ξυπνήσει ποτέ 6 ώρα το χάραμα. Ή μάλλον πιο νωρίς, για να είσαι αυτή την ώρα στο χωράφι πρέπει να ξύπνησες από τις 5 και κάτι. Οι κύριοι αυτοί 5 και κάτι δεν νομίζω να σηκώνονται, δεν νομίζω να έχουν σηκωθεί ποτέ στη ζωή τους τέτοια ώρα. Δόξα τω Θεώ που σηκωνόμαστε, που έχουμε τη δύναμη και βλέπουμε τέτοιες όμορφες εικόνες. Τουλάχιστον αυτό είναι δωρεάν. Γεια σου Σούλα, καλημέρα, καλό πρωινό. Στη Μαρία από τις Οικές, καλημέρα. Μακάρι, λέει, ο μήνας Ιούλιος να μας φέρει καλά μαντάτα. Να τσακιστεί, να φύγει για να μας φύγει το πνίξιμο στο λαιμό. Δεν τον αντέχουμε άλλο. Από μόνος του Μαρία μου δεν θα φύγει. Αν ο κόσμος δεν ανοίξει τα μάτια του, πάλι αυτός θα κυβερνάει. Τουλάχιστον δεν θα κυβερνάει με αυτοδυναμία. Αλλά το θέμα είναι ότι εμείς πρέπει να κάνουμε κάτι για να τον διώξουμε από μόνος του. Δεν το κόβω.

Σήμερα γιορτάζει ο Απόστολος και η Αποστολία. Χρόνια σας πολλά όσοι γιορτάζετε. Πολύχρονοι και ευτυχισμένοι να είστε. Επίσης είναι Διεθνής ημέρα κοινοβουλευτισμού και ημέρα των αστεροειδών. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 30 του Ιούνιου ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 1905 Αγγλία και Γαλλία τάσσονται υπέρ της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα. Σαν σήμερα το 1908 μια περίεργη έκρηξη σημειώνεται κοντά στον ποταμό Ταγκούσκα στη Σιβηρία, η οποία αργότερα θα υπολογιστεί στους 10 με 15 μεγατόνους. Το μέγεθος της έκρηξης είναι τόσο μεγάλο ώστε καταστρέφονται 60 εκατομμύρια δέντρα σε έκταση 2.150 χιλιόμετρων. Οι πρώτες έρευνες θα αρχίσουν το 1920, αλλά τα αίτια της έκρηξης είναι ακόμη άγνωστα. Άλλοι λένε ότι πρόκειται για μετεωρίτη, άλλοι για πυρηνικό πείραμα, ενώ άλλοι για επίθεση εξωγήινων. Σαν σήμερα το 1913 οι Βούλγαροι υποχωρώντας λαιλατούν και πυρπολούν το δοξάτο δράμας, ενώ σφαγιάζουν περισσότερους από 650 κατοίκους, ιδίως γυναικόπαιδα. Σαν σήμερα το 1934 αναταραχή επικρατεί στο Ναζιστικό Κόμμα της Γερμανίας με την αμφισβήτηση του Αδόλφου Χίτλερ. Τελικά ο Φίρερ επιβάλλεται σκοτώνοντας 77 στελέχη του κόμματος ή κατ' άλλους 400. Το επεισόδιο αυτό θα μείνει στην ιστορία ως η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών. Σαν σήμερα το 1957 εγκαθίσταται στην Ελλάδα ο πρώτος ατομικός αντιδραστήρας. Σαν σήμερα το 1993 ο Αντώνης Σαμαράς προχωρά στην ανακοίνωση της ιδρυτικής διακήρυξης ενός νέου κόμματος, της Πολιτικής Άνοιξης. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1996 ο Κώστας Σιμίτης εκλέγεται νέος πρόεδρος του Πασόκ από το 4ο συνέδριο του κινήματος με 2.732 ψήφους έναντι 2.324 του Άκη Τσοχατζόπουλου. Συνολικά ψήφισαν 5.111 σύνεδροι και βρέθηκαν 28 λευκά ψηφοδέλτια και 27 άκυρα. Οι γενέσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1892 έρχεται στη ζωή ο Στρατής Μυριβίλης, φιλολογικό ψευδόνυμο του Μιχάλη Σταματόπουλου, Έλληνας μυθιστοριογράφος αλλά και διηγηματογράφος. Σαν σήμερα το 1939 έρχεται στη ζωή ο Γεώργιος Γεννηματάς, Έλληνας βουλευτής και υπουργός από τα ιδρυτικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Ενώ σαν σήμερα το 1985 έρχεται στη ζωή ο Μάικλ Φέλπς, Αμερικανός κολυμβητής με σπουδαίες Ολυμπιακές διακρίσεις. Στην απέναντι πλευρά, οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 1984 φεύγει από τη ζωή ο Γάλλος αεροπόρος και εφευρέτης του υδροπλάνου Ανρί Φάμπρ. Σαν σήμερα το 2009 φεύγει από τη ζωή η Πίνα Μπάους, διεθνούς φήμης Γερμανίδα χορογράφος αλλά και χορεύτρια. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 2012 φεύγει από τη ζωή ο Θύμιος Καρακατσάνης, Έλληνας ηθοποιός και σκηνοθέτης του θεάτρου, ο οποίος διακρίθηκε κυρίως σε αριστοφανικούς ρόλους.

Μάλιστα, σαν σήμερα το 1993 ο Αντώνης ο Σαμαράς ανακοίνωσε το νέο κόμμα, την Πολιτική Άνοιξη. Δεν θα ήταν ωραίο σήμερα να ανακοινώσει και το καινούριο του κόμμα, ε? Έτσι να συμπίπτουν οι ημερομηνίες, παιδί μου. Για δικό του καλό το λέω, έτσι, για να μείνει στην ιστορία, ξέρω εγώ. Καλά, στην ιστορία θα μείνει ως ένας εκ των μεγαλύτερων προδοτών, αλλά okay. Ας μείνει και γι' αυτό, ρε παιδί μου. Εν τω μεταξύ και το 96 ο Σιμίτης εκλέχθηκε νέος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και μετά ακολούθησαν όλα όσα ακολούθησαν. Όπως Σιμίτης και αυτός πατώντας πάνω στο όνομα του Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος εκείνη τη χρονική περίοδο, αν δεν κάνω λάθος, είχε φύγει από τη ζωή, ήταν λίγες μέρες που έφυγε από τη ζωή και μετέπειτα ανέλαβε ο άλλος ο καταστροφολόγος, ο Σιμίτης, ο οποίος μας έβαλε και μέσα στο ευρώ, χαντάκωσε τη χώρα κατά αυτόν τον τρόπο με πλαστά στοιχεία, με ψεύτικα νούμερα. Και βέβαια στην Ευρώπη δεν τα ήλεγξε κανένας, γιατί σου λέει εντάξει, θέλουμε την Ελλάδα μέσα στο ευρώ, να τη διαλύσουμε, ρε παιδί μου, εντελώς δεν είναι. Και κακά τα ψέματα, από τότε που μπήκαμε στο ευρώ άρχισε η κατρακύλα μας. Ξαφνικά εκεί που έπαιρνες κάτι με 100 δραχμές, οπ, ένα ευρώ. 350% πάνω. Καλά να πάθουν. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γράφουν και τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Μετέπειτα να περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και ερχόμενοι πίσω να πιάσουμε να αναλύσουμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας και όλα όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής.

0: Εφημερίδα Τα Νέα, σύνταξη χωρίς προσωπική διαφορά. Αύξηση έως 50 ευρώ το μήνα θα ισχύσει από 1η Ιανουαρίου του 2027. Το μέτρο αφορά 671.000 συνταξιούχους. Από πού ξεκινάει η εφαρμογή τετραήμερη εργασία και στην Ελλάδα, με προοπτική να μετατραπεί σε μόνιμο καθεστώς από το φθινόπωρο. Ακρίβεια, παγώνουν για 2 μήνες οι τιμές. Συμφωνία για νέες μειώσεις από το Σεπτέμβριο. Τέμου Σέιν και όχι μόνο, πώς ακριβένουν τα πακέτα από Κίνα, τα νέα τιμολόγια και οι παγίδες τους από αύριο. Έκθεση ΩΣΑ, πρωτοφανής κρίση θεσμών στην Ελλάδα. Μόλις το 24% των Ελλήνων εμπιστεύεται την κυβέρνηση. Πολιτικό παρασκήνιο, νέα παρέμβαση από το Σαμαρά. Τα πάνω κάτω από τον Φεύγα, το μεγάλο παζάρι του ΣΥΡΙΖΑ. Ελευθέρνα, στο φως μια ιέρια του 7ου αιώνα π.Χ. Τόμι Σκλάβος, πως γύρισα τη μεγάλη σφαγή των Καπί. Αποκαλυπτήρια, δεκαετές πρόγραμμα από τον Μπέρναμ. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, 2 ευνοϊκές αλλαγές στο νέο ανακαινίζω. Ευνοϊκότερη ένταξη στο πρόγραμμα και fast track πληρωμές. 4.350 προσλήψεις τον Ιούλιο, 31 προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς. Θεοδωρικάκο, συμφωνία με σούπερ μάρκετ για μειώσεις τιμών από το Σεπτέμβριο. Εισαγγελική παρέμβαση για την περιπολία στη Θεσσαλονίκη, τάγματα εφόδου κατά Εβραίων από το Ρουβίκονα. 100.000 απολύσεις λόγω Κίνας και ενέργειας, σοκ στη Γερμανία από τη μεγάλη κρίση της Volkswagen. Το επιτυχημένο πείραμα των απογευματινών χειρουργείων, μόλις 7.000 από τις 90.000 ασθενείς στη λίστα αναμονής για χειρουργείο. Εφημερίδα Καθημερινή, μας κλέβουν 400 εκατομμύρια ευρώ με πειραγμένες αντλίες. Σχεδόν ένα στα 4 πρατήρια παραδίδει ελληματικές ποσότητες. Συμβόλαιο θανάτου, σύλληψη Τούρκου για τη δολοφονία στα Εξάρχεια. Ενίσχυση στο Κίεβο, παζάρια με το ΝΑΤΟ για 600 εκατομμύρια ευρώ στην Ουκρανία. Ψάχνει 17 χρόνια την αλήθεια για το θάνατο της μητέρας του. Πάγωμα τιμών το καλοκαίρι, μειώσεις από φθινόπωρο, συμφωνία κυριών για την ακρίβεια. Οι γιατροί αποφεύγουν τουριστικά νησιά λόγω ακριβών ενοικίων. Ενίσχυση στο Κίεβο, παζάρια με το ΝΑΤΟ για 600 εκατομμύρια ευρώ στην Ουκρανία. Προφορικές εξετάσεις λόγω AI, αλλαγές που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, ερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή για τη φοραφέμαξη των αυτοαπασχολουμένων και πολύ μικρών επιχειρήσεων. 35η αντιυμπεραλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ. Χιλιάδες νέοι και νέες δίνουν από αύριο ραντεβού στο Βίτσι. Κυβέρνηση βιομηχανικές σούπερ μαρκετάδες, κοροϊδία του λαού και εμπόριο ελπίδα στη συμφωνία των ενόχων για την ακρίβεια. Σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν. Σκηνικό ανάφλιξης με επίκεντρο τα στενά του Ορμούς. Χώρες της Ευρώπης πάνω από 1.300 οι νεκροί του καύσωνα. Κόμμα Τσίπρα, διαπιστευτήρια για την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Εφημερίδα Κόντρα, με αντάλλαγμα την κατάργηση του πλαφών, τα σούπερ μάρκετ συμφώνησαν να μην κάνουν αυξήσεις. Προεκλογικό πάγωμα στις τιμές των προϊόντων. Οριάζει ακρίβεια που τσακίζει μισθωτούς και συνταξιούχους. Πόσες αντλίες κλέβουν βενζίνη. Μεγάλη έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου τελειώνει. Επιδότηση στο ντίζελ σπέβδουν στα πρατήρια οι οδηγοί. Στρατηγική συμμαχία Actor και Motorola. Πρόταση για την εξαγορά των εταιριών Ηλέκτορ και Θαλής. Τσίπρας σε Γκυλφόιλ. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να στείλουν μήνυμα στην Τουρκία για σεβασμό του διεθνούς δικαίου και τον τερματισμό των προκλήσεων. Μόνο ο Τάιλερ θα μείνει, τα βρόντιξε και ο Χουρδάκης από το κόμμα του Κασελάκη. Αναλυτικός οδηγός πότε η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εισόδων δίνει και πότε μπλοκάρει τη φορολογική ενημερότητα. Εφημερίδα των Συντακτών, οι σύμμαχοι του καύσωνα, ακρίβεια και έλλειψη πρασίνου σκοτώνουν. Βαλκάνια και περιοχές της Ελλάδας επηρεάζει ακραία ζέστη που πλήττει την Ευρώπη. Μελέτη του Ινστιτούτου 1 για την Αχίλιο Πτέρνα της Αθήνας. Προτάσεις για πιο δροσερές γειτονιές άμεσα. Έλας, αποδομή το success story της επταετίας Μητσοτάκη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, η κρίση βαθαίνει. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ο Πρίτανης κήρυξε πόλεμο κατά των επικριτών του. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πληρώνουν τους πολιτικούς αντί για φόρους. Μουντιάλ, υπόθεση Καρλέτο. Τιμές προϊόντων στο ράφι αναβάλλεται για το Σεπτέμβρη, μείωσή τους. Δυτική Όχθη, νέα έκθεση ρίχνει φως στην κόλαση των εκτοπισμένων Παλαιστινίων. Εφημερίδα Δημοκρατία, τεράστια κοροϊδία της κυβέρνησης με τη μείωση τιμών. Ισχυρίζονται ότι εξασφάλισαν πτώση 6% σε 2.000 προϊόντα, αλλά τα στοιχεία της Ελστάτ τους διαψεύδουν. Μαζικό εξώδικο καταπέλτης κατά του Στουρνάρα. Φορείς και πολίτες καταγγέλνουν την πλήρη ασυδοσία funds και servicers με τα κόκκινα δάνεια και τους πληστηριασμούς. Walk agenda, ο Φεύγας εξέθεσε ξανά την κυβέρνηση του Μητσοτάκη για τους γάμους των ομοφυλόφιλων. Ακρίβεια, το πετρέλαιο πέφτει παγκοσμίως, αλλά εδώ το ντίζελ ακριβένει κι άλλο. Έρευνα Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, τα βενζινάδικα πλέον κλέβουν λιγότερους. Θρίαμβος, νέα κεφάλαια 400 εκατομμυρίων ευρώ για την Ινβελ. φρίκινα ζεστική περιπολία από μέλη του Ρουβίκονα στη Θεσσαλονίκη. Η εισαγγελία διέταξε έρευνα για το κυνήγι κεφαλών και των αντιεξουσιαστών. Δημόσιος κίνδυνος εισαγγελίας για την πρόσληψη ανειδίκευτων ναύαγων σωστών. Εφημερίδα Απογευματινή. Επιπλέον 476.000 υπάλληλοι στην κάρτα εργασίας. Με πειραγμένες αντλίες το 23,1% των βενζινάδικων. Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την ακρίβεια είναι γεγονός. Παγώνουν για δύο μήνες οι τιμές. Μητσοτάκης, βιομηχανία και σούπερ μάρκετ έδωσαν τα χέρια για φθηνότερα προϊόντα στο ράφι. Τα δημόσια νοσοκομεία ανοίγουν την πόρτα σε νοσηλευτές από ιδιωτικά κολέγια. Υλοποιήσαμε όλα όσα υποσχεθήκαμε. Το ΕΓΑΛΟ επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των περιοδιών της Νέας Δημοκρατίας. Εξαρχού και Βαρδινογιάννη, στρατηγική συμμαχία στα απορρίμματα και στο βάθος FSRU. Όπου φύγει, φύγει και η Μαριλίζα στην αγκαλιά του Άλεξη Τσίπρα. Εφημερίδα One Voice. Κύριε Στουρνάρα, πόσα χρωστάει ο γιος του Διαμαντή? Και ο Βοβός είχε ακίνητα αλλά κατέρευσε μέσα σε μία νύχτα. Εκλογές Super League. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης βγαίνει μπροστά κόντρα στο Μητσοτάκη και στους εκπροσώπους του. Τρία νέα φωτοβολταϊκά από ΔΕΗ και στη Δυτική Μακεδονία. Αγορά, συμπαιγνία σούπερ μάρκετ κυβέρνησης. Θα μας ταράξουν στην ακρίβεια μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Ο Θεοδωρικάκος πήρε πίσω το πλαφόν χωρίς να επιβάλλει μειώσεις τιμών. Βαθύ λαρίγκι, μισοί Έλληνες ομολογούν ότι περνούσαν καλύτερα με τον Τσίπρα. Αποκλειστικό, Μενέλαος Δασκαλάκης κοντά στον Αντώνη Σαμαρά όσο ποτέ άλλοτε. Εφημερίδα Μανιφέστο, αντισιωνιστική περιπολία Ρουβίκονα στη Θεσσαλονίκη. Τάγματα εφόδου απειλούν Εβραίους. Σύγχρονοι μελανοχυτώνες βγαίνουν παγανιά στους δρόμους. Συμφωνία της κυβέρνησης με τα σούπερ μάρκετ. Παγώνουν οι τιμές για δύο μήνες. Αρχές Σεπτεμβρίου θα τεθεί σε εφαρμογή μια εθνική κοινωνική συμφωνία. Αποκαλύψεις Τουρνάρα, το πλαν B του ΣΥΡΙΖΑ για παράλληλο νόμισμα. Ιστορική απόφαση, το Ισραήλ αναγνώρισε τη γενοκτονία των Αρμενίων. Αλέξης Τσίπρας νομίζει ολοτοφάγος πως έχουν παραγραφεί τα ψέματά του. Εφημερίδα Εστία, μάθημα πατριωτισμού από την 75χρονη που έπιασε το σπίτι της φωτιά και πήδηξε μαζί με το εθνικό σύμβολο. Άρμα στο κενό με τη σημαία αγκαλιά. Άλλα κανάλια και μέσα κοινωνικής δικτύωσης αξιολόγησαν το γεγονός ως ανάξιο λόγο. Αν έπεφτε με τη σημαία της Παλαιστίνης, θα της επεφύλασαν καλύτερη υποδοχή. Υποσχέσεις χωρίς δεσμεύσεις για μειώσεις τιμών στα τρόφιμα. Αξίζει να διαβάσετε στην έξοδο Φεύγας επειδή είπε την αλήθεια. Νέα κεφάλαια 400 εκατομμυρίων ευρώ για την Ίνβελ. Τιμητική διάκριση στον κύριο Άγγελο Ζαχαρόπουλο από το ΙΠΑΤ. Ο Νάσης Γουίλιαμ Νταφόρε χορεύει ζεϊμπέκικο και ομιλεί ελληνικά. Ο Σαμαράς προς Ισραήλ. Υπάρχουν και οι πόντιοι. Και τέλος εφημερίδα Ναυτεμπορική, Βασίλης Κικίλιας, νέο αναπτυξιακό γεωστρατηγικό μοντέλο για την Ελλάδα. Το παρασκήνιο των επαφών κυβέρνησης ΣΕΒ και ΕΣΕ για αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, υποσχετική για μειώσεις τιμών. Τι προβλέπει η συμφωνία άρση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, δίμηνο πάγωμα των ανατιμήσεων, ψαλίδισμα τιμών από το Σεπτέμβρη. Τράπεζα της Ελλάδος, γιατί αυξήθηκαν 5 δισεκατομμύρια καταθέσεις των επιχειρήσεων το Μάιο. Προς διπλό deal, όμιλος Actor και Motorola. Εξαγορά το 75% του Elector Thalys, συνεργασία για το δεύτερο γύρο. Ψηφιακή κάρτα εργασίας, νέα επέκταση σε 7 κλάδους με 460.000 εργαζομένους. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν, στη διπλωματία εκ νέου ο λόγος. Invel Real Estate και Prodea, κοινή επένδυση 215 εκατομμυρίων ευρώ. Κεφάλαια 10 δισεκατομμυρίων ευρώ στην άμυνα και το Dual USA.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
6: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
5: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
6: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμανλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
4: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Η ώρα είναι 6 και 35 πρώτα λεπτά. Είναι Τρίτη σήμερα, 30 του Ιούνιου του 2026, τελευταία μέρα και αυτού του μήνα. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Στον Focus FM 103,6 αλλά και στο Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM 69-074-83-48-4 το Viber. Όπου μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, να στείλετε τα μηνύματά σας και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε εδώ με την ραδιοφωνική μας παρέα, μπορείτε να το κάνετε εκεί. Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Και τώρα πάμε να ξεκινήσουμε με τις δηλώσεις τις οποίες έκανε ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος, γιατί πραγματικά ακούγοντάς τον λέω ότι τέτοια κατάντια, τέτοια παρακμή δεν έχει ξαναζήσει η χώρα ποτέ στη σύγχρονη ιστορία της. Και αυτό γιατί το λέω. Θα ακούσετε ευθύς αμέσως τις δηλώσεις του κυρίου Θεοδωρικάκου και θα το σχολιάσουμε.
1: Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει στις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση. Θέλω σημείο αυτό να σημειώσω ότι αυτό αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων οι οποίοι κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφών στα κέρδη το οποίο είχαμε εκτάκτως επιβάλει. Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, καθώς κοινός μας στόχος είναι η προστασία των καταναλωτών. Συνεπώς υπενθυμίζω ότι το μέτρο του πλαφών λήγει στις 30 Ιουνίου.
0: Φανταστικά. Και κάποιος φανατισμένος νεοδημοκράτης, ο οποίος δεν βλέπει τίποτα άλλο πέρα από Νέα Δημοκρατία, θα έλεγε «Ουάου, κοίτα να δεις τι κάνουν οι άνθρωποι για το καλό μας. Σταματούν, λέει, την ακρίβεια». Ναι, δεν θα ανέβουν, λέει, άλλο τα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, θα σταματήσουν εκεί, ως έχει. Και αναρωτιέμαι, πόσο θα μπορούσαν να ανέβουν πια αυτά τα προϊόντα. Πραγματικά, πόσο. Επίσης, όταν μια κυβέρνηση κάθεται και παρακαλάει τους σούπερ μαρκετάδες ότι παιδιά μην αυξήσετε τις τιμές και να δούμε και να κάνουμε, είναι μια κυβέρνηση εξοφλημένη. Μια κυβέρνηση η οποία δεν μπορεί να επιβάλλει στην χώρα το γεγονός του να μην υπάρχει εσχροκέρδεια ή δεν θέλει. Επίσης, τώρα όσον αφορά το πάγωμα των τιμών, οι τιμές είναι ήδη αρκετά υψηλές σε όλα τα προϊόντα. Είναι ελάχιστα τα προϊόντα τα οποία έχουν διατηρήσει χαμηλές τιμές και συμφέρουν να τα αγοράσεις. Και αναρωτιέμαι τώρα εγώ με βάση αυτά τα οποία λέει ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος. Δηλαδή η εσχροκέρδεια των σούπερ μάρκετ θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού ως έχει χωρίς να αυξηθούν οι τιμές. Δηλαδή εν ολίγης μας λένε ότι θα σας κλέβουν ναι μεν οι σούπερ μαρκετάδες αλλά θα σας κλέβουν σταθερά, δεν θα ανέβουν άλλο οι τιμές. Και μετά από Σεπτέμβριο έρχονται και μου λένε ας πούμε ότι θα κατεβάσουμε τις τιμές. Ωραία μέχρι εδώ. Πόσο θα τις κατεβάσετε κύριε Θεοδωρικάκο τις τιμές? Γιατί όταν ένα προϊόν έχει ανέβει 50, 60, 70, κάποιο προϊόντα 100% πάνω στην τιμή τους, τότε το να μου το κατεβάσεις 6, 7, 8% δεν μου λέει απολύτως τίποτα. Δηλαδή ανεβαίνουν οι τιμές, κάποια στιγμή έρχεστε τώρα επειδή έχουμε και προεκλογική περίοδο και θα τις κατεβάσετε ελάχιστο και θα πούμε «Α, ανασάναμε ρε παιδί μου, ήρθανε οι νεοδημοκράτες και μας βοήθησαν με την ακρίβεια». Και βέβαια εννοείται ότι φταίει και ο πόλεμος, έτσι μην ξεχνιόμαστε, γιατί πρώτα έφταιγε ο κακός ο Πούτιν, τώρα φταίει ο κακός ο Τραμπ, όλο πάντων κάποιος εξωτερικός παράγοντας θα φταίει, γιατί

Δεν προσπαθούν να κάνουν τίποτα. Οι δηλώσεις αυτές του κυρίου Θεοδωρικάκου είναι μια κατάντια της κυβέρνησης Μητσοτάκη, η οποία δεν μπορεί να βάλει ή δεν θέλει να βάλει ένα φρένο στην εσχροκέρδεια των σούπερ μαρκετάδων και απλά λέει ότι θα εσχροκερδείτε, αλλά μέχρι εδώ ρε παιδί μου, και από Σεπτέμβριο βλέπουμε τι θα γίνει. Θα ζήσουμε στιγμές παροδίας, εγώ έτσι το βλέπω, διότι το μεγαλύτερο ποσοστό του μισθού ενός εργαζομένου πηγαίνει αφενός άμα νοικιάζει σπίτι, πηγαίνει στο ενίκιο, και αφετέρου στην καθημερινή του επιβίωση, δηλαδή στο σούπερ μάρκετ και τα λοιπά, που το σούπερ μάρκετ πλέον έχει γίνει ένα άθλημα ιδιαίτερα ακριβό. Το να βγαίνετε και να μου λέτε όμως ότι θα μειώσετε τις τιμές από Σεπτέμβριο, γιατί ας κλέψουνε ρε παιδί μου τώρα μέσα στο καλοκαίρι όλοι όσοι έχουν σούπερ μάρκετ, γιατί υπάρχει και ο τουρισμός και σου λέει ας προλάβουν να φάνε οι ολιγάρχες, και από εκεί και πέρα βλέπουμε από Σεπτέμβρη μετά τι θα γίνει και πόσο θα κατεβάσουμε τις τιμές και τι παραμύθι και τι σανό θα ταΐσουμε στα ΑΖΑ προκειμένου να μας ξαναψηφίσουν. Πραγματικά θεωρώ ότι είναι τραγικό αυτό το πράγμα να συμβαίνει, θεωρώ ότι είναι άκρος τραγικό να παρακαλάνε τους σούπερ μαρκετάδες να μειώσουν τις τιμές, και το βέβαιο είναι ότι αυτό το πράγμα έτσι όπως εξελίσσεται δείχνει το πόσο εκτεθειμένη είναι η Νέα Δημοκρατία και ότι γενικότερα έχουν χάσει τη γη κάτω από τα πόδια τους, βλέποντας τα ποσοστά τους να πέφτουν, και μιλάω τα ποσοστά των πραγματικών δημοσκοπήσεων και όχι αυτών των στημένων που θέλουν κυρίαρχη τη Νέα Δημοκρατία. Και πιστεύω ότι στις επόμενες εκλογές, όποτε αυτές και αν γίνουν, είτε γίνουν φέτος είτε γίνουν του χρόνου, τους βλέπω να βγαίνουν και να ζητάνε συγγνώμες πάλι και να λένε ότι να και πέσαμε έξω και ο κόσμος αυτό έλεγε. Ξέρετε τα γνωστά ρε παιδί μου, και όλες αυτές οι δημοσκοπήσεις είναι και διάτριτες κιόλας και δεν αντικατοπτρίζουν καμία πραγματικότητα η οποία υφίσταται, διότι δεν μπορεί ο Έλληνας, ας πούμε, ο οποίος στην ίδια τη δημοσκόπηση λέει πως το κυριότερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στη χώρα είναι η ακρίβεια, και ταυτόχρονα να λέει ότι εγώ θέλω τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό και μάλιστα αυτοδύναμο τη στιγμή που είναι ο άνθρωπος ο οποίος συντηρεί την ακρίβεια. Δηλαδή αυτά τα δύο πράγματα κάπου δεν συνάδουν μεταξύ τους. Οπότε λοιπόν εκεί πέρα φαίνεται ότι εκτίθενται οι δημοσκοπικές εταιρείες. Τώρα είναι το ενίκιο, είναι το ρεύμα, είναι το φαγητό. Είναι κάποιες λέξεις οι οποίες πραγματικά έχουν μετατραπεί σε έναν καθημερινό εφιάλτη, ιδιαίτερα για τη νέα γενιά, για τους ανθρώπους οι οποίοι είτε σπουδάζουν και ταυτόχρονα δουλεύουν για να μπορέσουν λίγο να αποφορτίσουν την οικογένειά τους από τα βάρη του να έχουν ακόμη ένα σπίτι να συντηρήσουν, είτε άνθρωποι οι οποίοι έχουν τελειώσει τις σχολές τους και βγήκανε στην αγορά εργασίας. Και για όλους αυτούς τους νέους λοιπόν έχω να σας βάλω ένα ηχητικό, το οποίο ηχητικό αποτυπώνει με έναν ιδιαίτερα σκληρό τρόπο την πραγματικότητα την οποία βιώνουν οι νέοι άνθρωποι σήμερα. Οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν όνειρα, οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν φιλοδοξίες, οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι θα θέλανε κάτι να κάνουν στη ζωή τους πέρα από το να δουλεύουν και να μπορούν να πάνε να πιούν έναν καφέ, γιατί θα το κάνουν, οι νέοι άνθρωποι είναι για όνομα του Θεού. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι αύριο μεθαύριο θα μπορούσαν να κάνουν οικογένειες, αλλά το κράτος έρχεται και τους το απαγορεύει με τις συνθήκες εργασίας, με τους μισθούς της πείνας, με την ακρίβεια και όλα αυτά, και γενικότερα βιώνουν μια καθημερινότητα η οποία είναι γεμάτη από ένα διαρκές άγχος, όπου η μία δουλειά δεν είναι πλέον αρκετή, χρειάζονται σε πολλές εκ των περιπτώσεων δύο ή ακόμη και τρεις δουλειές, όχι για να ζήσουν καλύτερα, αλλά για να μπορέσουν να καλύψουν απλώς τα στοιχειώδη. Δηλαδή μας έχουν αναγκάσει να κάνουμε δύο δουλειές, να κάνουμε τρεις δουλειές, όχι γιατί το θέλουμε, αλλά γιατί πλέον επιβάλλεται. Γιατί πλέον με μία εργασία, ιδιαίτερα άμα ένας νέος δουλεύει με τον βασικό μισθό που είναι τα 810 ευρώ σήμερα, ένας τραγικότατος μισθός για τα ελληνικά δεδομένα και για την ακρίβεια που υπάρχει και όλα αυτά, δεν βγαίνει. Ιδιαίτερα άμα έχει ενίκεια, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Οπότε αναγκάζονται οι νέοι άνθρωποι, και όχι μόνο οι νέοι, το 50% των Ελλήνων αυτή τη στιγμή είτε κάνει είτε ψάχνει να κάνει μια δεύτερη δουλειά για να μπορέσει να επιβιώσει. Οπότε λοιπόν το θέμα είναι ότι

0: αυτούς τους ανθρώπους τώρα τους έχουν εγκλωβίσει με τις πολιτικές τακτικές τους. Γιατί κάποτε έλεγες, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, θα κάνω μια δεύτερη δουλειά, γιατί θέλω να κάνω κάτι. Θέλω να μαζέψω χρήματα να κάνω μια ανακαίνιση στο σπίτι, θέλω να μαζέψω χρήματα να πάρω ένα καινούργιο αυτοκίνητο, θέλω να μαζέψω κάποια χρήματα για να μπορέσω να κάνω κάτι, ρε παιδί μου, να μπορέσω να πάρω ένα ταξίδι. Οπότε κάνω και μια δεύτερη εργασία. Τώρα αναγκάζεσαι να κάνεις μια δεύτερη εργασία, όχι για να κάνεις κάτι για εσένα, αλλά για να κάνεις κάτι για αυτούς. Για να κάνεις κάτι για εκείνους οι οποίοι έχουν επιβάλει το καθεστώς του 13ωρου, γιατί από τότε που ψηφίστηκε αυτό το υπέσχυντο νομοσχέδιο, οι υπερορίες έχουν αυξηθεί. Κατά πάρα πολύ. Έχουν αυξηθεί κατακόρυφα. Και είχα και μια έρευνα την οποία δεν την έχω αυτή τη στιγμή, για να σας μιλήσω και με νούμερα. Αλλά τα νούμερα πραγματικά θυμάμαι ότι είναι τραγικά. Επίσης, το γεγονός ότι οι υπερορίες πολλές φορές είναι απλήρωτες δείχνει το πόσο ανίκανη είναι η κυβέρνηση να μπορέσει να προστατεύσει τον εργαζόμενο. Διότι ναι μεν ψηφίσανε το 13ωρο, να μπορείς να δουλεύεις μέχρι 13 ώρες στον ίδιο εργοδότη και να μην υπάρχει πρόβλημα, όμως δεν έχουν θεσπίσει τέτοιους νόμους ούτως ώστε ο εργοδότης να είναι υποχρεωμένος αυτές τις ώρες να τις πληρώνει, και μάλιστα με όλες τις νόμιμες προσαυξήσεις. Και βλέπουμε δηλαδή σε πολλές εκ των περιπτώσεων να δουλεύουν άνθρωποι πέραν του 8ωρου, να μην πληρώνονται ποτέ, να μην είναι δηλωμένες πουθενά αυτές οι υπερορίες κτλ. Τώρα για να ξαναπιάσω την νέα γενιά. Άνθρωποι οι οποίοι είναι 25-30 ετών είναι πραγματικά εγκλωβισμένοι στα παιδικά τους δωμάτια. Γιατί το να ανεξαρτητοποιηθεί ένας νέος άνθρωπος έχει γίνει πλέον ένα άπιαστο όνειρο. Και βέβαια από πίσω υπάρχουν και κάποιοι γονείς οι οποίοι ανησυχούν για το μέλλον των παιδιών τους. Βλέπουν ότι τα παιδιά τους τυραννιούνται, ότι ο κόπος ο οποίος καταβάλουν δεν αρκεί για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν μια αξιοπρεπή ζωή. Και αυτό βέβαια είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Εγώ, ας πούμε, θυμάμαι όταν απολύθηκα από φαντάρος, ήμουνα 20 ετών και τα μάζεψα, ήθελα να κατέβω στην Αθήνα, ήθελα να κάνω αυτό το οποίο αγαπάω και μπόρεσα και το έκανα. Τότε όμως τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά. Γιατί τότε, ας πούμε, πήγαινες, νίκιαζες ένα σπίτι, το οποίο εγώ θυμάμαι νίκιαζε ένα διαμέρισμα κοντά στα 60 τετραγωνικά στο Εγάλαιο και το νίκιαζα 250 ευρώ. Μιλάμε τώρα για διαμέρισμα πλακάκι κάτω, παράθυρα καινούργια και τα εξαιρετικό διαμέρισμα και το νίκιαζα 250 ευρώ. Σήμερα το ίδιο διαμέρισμα, άμα ψάχνα να το βρω, θα το νίκιαζα τουλάχιστον 5 με 6 εκατοστάρικα. Δηλαδή θα έπρεπε να δαπανίσω, αν παίρνω έναν μισθό 1000 ευρώ, θα έπρεπε να δαπανίσω το 60% του μισθού μου, έστω το 50% μόνο για το ενίκιο. Και από εκεί και πέρα δεν βγαίνει. Οπότε λοιπόν, τα σημερινά παιδιά, οι σημερινοί νέοι, δεν μπορούν να απογαλακτιστούν από το σπίτι τους, από τους γονείς τους, δεν μπορούν να ανοίξουν τα φτερά τους, να πετάξουν, να υλοποιήσουν τα όνειρά τους, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Γιατί το καθεστώς το οποίο κυβερνάει τα τελευταία χρόνια τους έχει φέρει εδώ πέρα. Και αν αυτή τώρα είναι μια οριακή κατάσταση για όσους εργάζονται, η πραγματικότητα γίνεται ακόμη πιο δύσκολη, αλλά και ακόμη πιο εφιαλτική για εκείνους οι οποίοι έχουν μείνει πίσω και έχουν μείνει άνεργοι. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν βρεθεί έξω από την αγορά εργασίας και καλούνται τώρα να αντιμετωπίσουν είτε απλήρωτους λογαριασμούς, είτε απειλές εξώσεων, είτε άδειο ψυγείο, και δυστυχώς δεν έχουν κανένα εισόδημα και η πολιτεία δεν φροντίζει να αυτοί οι άνθρωποι να μπορέσουν είτε να βρουν εργασία, είτε να μπορέσουν μέχρι να ξαναβρούν μια εργασία την οποία να μπορούν να κάνουν, να έχουν ένα ελάχιστο εισόδημα για να μπορούν να ζήσουν. Δυστυχώς η αδυναμία του να πληρωθούν τα απολύτως βασικά οδηγεί σε ένα σημείο απελπισίας όσον αφορά τους νέους ανθρώπους, όπου βλέπουμε την αξιοπρέπεια καθημερινά να δοκιμάζεται, η επιβίωση να μετατρέπεται σε ένα σύγχρονο survivor μακριά από τις οθόνες, μακριά από το survivor το οποίο γνωρίζουμε, αλλά η αλήθεια είναι ότι οι πραγματικοί survivors είναι οι Έλληνες εργαζόμενοι. Είναι όλοι αυτοί οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι καταστρέφουν τα όνειρά τους μέρα με την ημέρα, οι οποίοι απογοητεύονται γιατί πίστευαν ότι κάτι θα καταφέρουν να κάνουν, πίστευαν ότι θα μπορέσουν να βγουν στην αγορά εργασίας και με τα χρήματα τα οποία παίρνουν να ξεκινήσουν σιγά σιγά τη ζωή τους. Δυστυχώς αυτό είναι κάτι το οποίο πλέον στα σύγχρονα χρόνια της Ελλάδος μοιάζει με ένα όνειρο θερινής νυχτός. Και πάμε να ακούσουμε όλα όσα εξομολογούνται οι ίδιοι οι νέοι άνθρωποι για το καθημερινό αδιέξοδο το οποίο έρχονται και βιώνουν, αλλά και όλη αυτή την ψυχική εξάντληση την οποία έχουν από τις καταστάσεις που βιώνουν καθημερινά.
1: Ένοικιο, ρεύμα, νερό, φαγητό.
2: Τους αποκαλούν τη γενιά των 2 τρίτων, αφού τα 2 τρίτα του μισθού τους καταλήγουν κάθε μήνα στα έξοδα.
3: Δεν φτάνει ούτε ο μισθός του μήνα, ούτε το τρίτο, ούτε το τέταρτο για τίποτα.
2: Είναι οι φοιτητές που ψάχνουν απεγνωσμένα μια δουλειά για να στηρίξουν τα όνειρά τους.
4: Κάθε φοιτητής πιστεύω ότι θέλει δουλειά. Δεν μπορείς να είσαι έτσι.
2: Νέοι που κάνουν 2 και 3 δουλειές προσπαθώντας να καλύψουν τα βασικά.
5: Δεν υπάρχει πλέον μια δουλειά. Η μόνη λύση είναι από 2 δουλειές και πάνω.
2: Είναι εκείνοι που παραμένουν στο παιδικό τους δωμάτιο, όχι από επιλογή, αλλά γιατί το ενίκιο μοιάζει απαγορευτικό.
6: Πλέον βλέπεις άτομα να έχουν φτάσει στα 30 και ακόμα να ζουν με τους γονείς τους, επειδή δεν μπορούν να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες.
7: Έχω και εγώ παιδιά τα οποία θα κληθώ να υποστηρίξω τώρα που ξεκινάνε τα εργασιακά τους, οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο για τα παιδιά αυτά. Δεν αισθάνονται ποτέ σίγουρα για τον εαυτό τους.
2: Είναι η γενιά που σπάνια προλαβαίνει να δει το μισθό της ολόκληρο στο λογαριασμό.
8: Οι περισσότεροι βλέπουν ότι τα λεφτά φεύγουν απευθείας με το που μπούνε. Δεν έχουμε τέτοιες δυνατότητες πλέον το να είμαστε λίγο πιο άνετοι.
2: Μια γενιά που μετράει τα έξοδα ξανά και ξανά, προσπαθώντας να καταλάβει πού χάθηκαν τα χρήματα.
9: Είναι το άγχος στο Θεό.
10: Δεν βγαίνει. Είναι δύσκολα τα πράγματα.
2: Και όταν φτάνει το τέλος του μήνα, κοιτάζει το υπόλοιπο του λογαριασμού της και αναρωτιέται τι έκανε λάθος.
11: Είμαι κι εγώ σε κάπου λάθος. Πρέπει να γίνω κι εγώ λίγο πιο σωστός. Αλλά σίγουρα δεν φτάνει. Βλέπεις και από οικογένειες που τα περνάνε δύσκολα. Δεν είναι παράλογοι άνθρωποι στις μέρες μας.
2: Ίσως όμως η σωστή ερώτηση να είναι όχι αν αυτή η γενιά έκανε σωστά τους μηνιαίους υπολογισμούς, αλλά πώς θα αποκτήσει ξανά τις ευκαιρίες να ζήσει πραγματικά.
12: Δεν μπορούμε να κάνουμε τη ζωή που κάναμε τις προηγούμενες δεκαετίες.
2: Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, πάνω από 7 στους 10 νέους ηλικίας 17 έως 30 ετών δηλώνουν ότι βιώνουν συχνά συναισθηματική εξάντληση λόγω της καθημερινότητας. Το 30% αναφέρει ως σημαντικότερο εμπόδιο για τη ζωή του την ακρίβεια, το 25% το στεγαστικό ζήτημα και το 22% τους χαμηλούς μισθούς.
13: Η γενιά αυτή, 18 με 30, αμείβεται με το βασικό να έχει φτάσει 797 καθαρά. Η πλειοψηφία λαμβάνει αυτό το μισθό και με όλη αυτή την ακρίβεια μένει ίσως και ελάχιστο από το 1 τρίτο.
0: Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα η οποία έχει διαμορφωθεί στη χώρα τα τελευταία χρόνια όσον αφορά τους νέους ανθρώπους και όσον αφορά το πώς εργάζονται, το τι χρήματα παίρνουν. Σε πολλές εκ των περιπτώσεων έχουμε δει εργοδότες οι οποίοι, εγώ το λέω και αστιμώνουν μερικοί, το μεγαλύτερο ποσοστό των εργοδοτών στην Ελλάδα είναι αλήτες. Είναι αλήτες πραγματικά. Ζητάνε πίσω τα δώρα των Χριστουγέννων, το επίδομα του, το δώρο του Πάσχα, το επίδομα του καλοκαιριού, επίδομα αδείας. Τα ζητάνε πίσω αυτά τα χρήματα και σε πολλές περιπτώσεις εκβιάζουν τους εργαζομένους είτε με απόλυση είτε με... έχει τύχει στο φιλικό μου περιβάλλον να γίνει κάτι παρόμοιο και να τον απειλήσουν τον άνθρωπο ο οποίος στο χώρο της εστίασης εργαζόταν ότι δεν θα ξαναβρει πουθενά δουλειά πάνω σε αυτό το τομέα και τέτοια πράγματα, δηλαδή πράγματα ανήκουστα. Αλλά δυστυχώς συμβαίνουν και είναι μια τραγική καθημερινότητα για τους περισσότερους και όχι μόνο για τους νέους, γενικότερα και για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν οικογένειες που εκεί είναι έτσι περαιτέρω δύσκολα τα πράγματα γιατί δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Γιατί δουλεύουν δύο. Η οικογένεια έχει γίνει σκορποχώρη, δεν βρίσκονται ποτέ μεταξύ τους. Τα παιδιά μεγαλώνουν σε συνθήκες όπου δεν νιώθουν ότι είναι οικογένεια, δεν νιώθουν ότι έχουν οικογένεια. Απλά λένε ότι ο μπαμπάς και η μαμά είναι εδώ για να φέρουν το χρήμα στο σπίτι και μέχρι εκεί. Που αυτό το χρήμα δεν φτάνει ούτε για τα βασικά. Αλλά στην κυβέρνηση και ο κύριος Θοδωρικάκος μας λένε ότι θα παγώσουν τις τιμές στα σούπερ μάρκετ και ότι εμείς θα πρέπει να είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό και να τους φυλάμε και τις παντόφλες. Δηλαδή για το καλό το οποίο μας έχουν κάνει. Και υπάρχουν κάποιοι, ας πούμε, που βγαίνουν και λένε: να, ορίστε τι έκανε η κυβέρνηση. Τι έκανε η κυβέρνηση? Συντηρεί την ακρίβεια, απλά τη συντηρεί στα ίδια καθεστώτα όπου δεν θα ανέβουν οι τιμές μέσα στο καλοκαίρι. Και από Σεπτέμβριο θα τις κατεβάσουν λίγο για να δείξουν ότι τάχα μου δίθεν αποκλιμακώνεται η κατάσταση, αλλά η κατάσταση δεν αποκλιμακώνεται. Και άκουσα και τον Πρωθυπουργό, ο οποίος κάνει την περιοδία του και λέει ότι η απάντηση στην ακρίβεια, λέει, είναι η αύξηση των μισθών. Ποια αύξηση μισθών, κύριε Πρωθυπουργέ? Ποια αύξηση των μισθών συγκεκριμένα? Θέλουμε να μας πείτε, τα 30 ευρώ το μήνα, αυτή η αύξηση? Το γεγονός του ότι το αφορολόγητο είναι στα 8.600 αυτή τη στιγμή και από εκεί και πέρα ο πολίτης αρχίζει και πληρώνει υπέρογκους φόρους. Αυτό τι σημαίνει δηλαδή? Ότι μας έχετε δώσει αύξηση και πρέπει να είμαστε ευγνώμονες, που φέτος με τις φορολογικές δηλώσεις ξεκίνησαν να πληρώνουν εφορία άνθρωποι που μέχρι πρότινος δεν πλήρωναν. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μου λένε ότι, ξέρεις τι, εμείς παίρναμε πίσω χρήματα από την εφορία και πλέον έρχεται η εφορία και μας ζητάει χρήματα. Πόσο τραγικό αυτό το πράγμα. Έχεις δώσει δηλαδή αύξηση 30 ευρώ στο βασικό μισθό και έρχεται η στιγμή που κάνεις φορολογική δήλωση και βγαίνει το εκαθαριστικό και σου λέει ότι χρωστάς 300-400 ευρώ. Και λες, τι έγινε τώρα ρε παιδί μου, γιατί? Γιατί για να πιάσεις τα 8.600 συνεπάγεται ότι πρέπει να ζεις με 7-7,5 εκατοστάρικα το μήνα, και άμα βάλεις και τα δώρα και τα επιδόματα και τα λοιπά, να φτάσεις τα 8.600 μεταβίας. Εκεί πέρα λες ok. Άμα παίρνεις όμως 8 εκατοστάρικα ή κάποιοι άλλοι που παίρνουν 9 εκατοστάρικα και ένα χιλιάρικο που παίρνουν μισθό, έρχεται η εφορία και τσουπ βάζει το βρωμόχερό της μέσα στη τσέπη σου και σου ταρπάζει, λες και είσαι ο πλούσιος, ας πούμε. Που σε άλλες χώρες, σε ανεπτυγμένες χώρες, το αφορολόγητο είναι στα 20-22.000 ευρώ, που εκεί θα έπρεπε να είναι κανονικά. Αλλά εδώ, σε αυτή τη χώρα, επειδή οι πολιτικοί δυστυχώς είναι άνθρωποι απόλυτα ψεύτες και υποκριτές και κοιτάζουν μόνο το πώς θα κλέψουν, έχουν τόσο χαμηλά το αφορολόγητο για να πληρώνουμε όλοι μας τα ταβαντζιλίκια τα δικά τους, τα γούστα τα δικά τους, και εμείς να είμαστε στον πάτο. Άμα δεν τα βλέπει αυτά ο Έλληνας και δεν του στείλει στον κάλαθο των αχρήστων, τότε θα συνεχίσει αυτή η κατάσταση και θα συνεχίσει να δυσχεραίνει έτι περαιτέρω, εάν πραγματικά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ξανακερδίσει τις επόμενες εκλογές. Ο Μητσοτάκης θέλει φυσικά να πάρει άλλη μία τετραετία, όπως είπε ο ίδιος, για να μπορέσει να προλάβει να μην πάει φυλακή, και αυτός και πολλοί δικοί του. Το θέμα είναι, ο Έλληνας θα του τη δώσει αυτή τη τετραετία?

Λοιπόν, η ώρα είναι 6 και 58. Σιγά σιγά θα πρέπει να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με τη Δέσποινα την Μπουτίτση. Σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε τόσο λίγο πίσω με όλα τα υπόλοιπα. 69 07 483 48 4 το Viber για να ανταλλάξουμε μηνύματα, καλημέρες και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα μαζί μας. Για ακόμη ένα πρωινό μαζί μας είναι η εταιρεία Digicar, η εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο του rent-a-car και του leasing αυτοκινήτων και προσφέρει σύγχρονες λύσεις για τη μετακίνησή σας, είτε είστε ιδιώτης είτε έχετε επιχείρηση με έμφαση στα ηλεκτρικά οχήματα αλλά και την βιώσιμη κινητικότητα. Η εταιρεία Digicar διαθέτει νέο στόλο φιλικών προς το περιβάλλον αυτοκινήτων. Μπορείτε να κάνετε ένα ευέλικτο πρόγραμμα μίσθωσης και βέβαια έχει και άμεση εξυπηρέτηση, ενώ προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία οδήγησης η οποία συνδυάζει αξιοπιστία, οικονομία αλλά και τεχνολογία αιχμής. Για περισσότερες πληροφορίες θα σας παροτρύνω να μπείτε στην επίσημη ιστοσελίδα της στο www.digicar.gr και γιατί όχι να κλείσετε το επόμενό σας αυτοκίνητο. Πάμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στο Εγάλαιο μετά την σύσκεψη στο Μαξίμου για την ακρίβεια. Αποφασίστηκε η διατήρηση των χαμηλών τιμών σε 2.000 προϊόντα, ενώ από 1η Ιουλίου σταματάει η εφαρμογή του πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Έντονες οι αντιδράσεις από την αντιπολίτευση για το θέμα της ακρίβειας. Ο κόσμος ζει ένα πρωτοφανές κύμα ακρίβειας παντού, στα τρόφιμα, στην υγεία, στα ενίκεια. Η μεγάλη ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης πήγε χαμένη, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Η κυβερνητική σύσκεψη για την ακρίβεια επιβεβαιώνει ότι 7 χρόνια μετά η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακαλύπτει ξανά το πρόβλημα που η ίδια δημιούργησε και συντήρησε, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν ο Πρωθυπουργός μετά από 3,5 ολόκληρα χρόνια και λίγο πριν τις εκλογές δήθεν προσκαλεί τους σούπερ μαρκετάδες και τους εκλιπαρεί να μειώσουν τις τιμές, είναι η ομοίη παραδοχή της ανικανότητάς του να επιβάλλει την ομιμότητα υπέρ των φτωχών και εναντίον της εσχροκέρδειας, τονίζει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Η Ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε ομόφωνα την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, προκαλώντας νέο πλήγμα στις ήδη τεταμένες σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Δύο σύλληψεις για πυρκαγιές από πρόθεση σε περιοχή της Ετελοκαρνανίας και της Ροδόπης. Σε 43 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Σήμερα λίγη η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων, με τους αρμόδιους να διαμηνύουν ότι δεν θα δοθεί άλλη παράταση. Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε ότι η ακραία ζέστη που έχει ήδη στοιχήσει τη ζωή στην Ευρώπη σε περισσότερους από 1.300 ανθρώπους σε ένα κύμα καύσωνα που οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν το χειρότερο που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γυραιά Ήπειρο. Θερμοκρασίες ρεκόρ σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία. Η Γαλλική Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των επιπλέον θανάτων που αποδίδονται στον καύσωνα ανήλθε στους 1.000.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Υψηλές θερμοκρασίες σήμερα στη χώρα και πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές και κυρίως στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και Δυτικής Πελοποννήσου, με μονωμένες καταιγίδες. Στην Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής πρώτη πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ.
2: Focus 103,6.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
11: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Εδώ είμαστε, έχουμε επανέλθει. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. 7 και 10 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6 στη δικτύωση το ραδιομάχη 99,8 στα FM. Είναι Τρίτη σήμερα, 30 του Ιούνιου του 2026. Τελευταία μέρα αυτού του μήνα, του πρώτου μήνα του καλοκαιριού. Από αύριο μπαίνουμε στον Ιούλιο. Και μαζί με τον Ιούλιο ξεκινάνε και οι δασμοί σε Τέμου, Σέιν, όλα αυτά τα διαδικτυακά μαγαζιά τα οποία προτιμάει ο κόσμος να ψωνίζει, γιατί βρίσκει φθηνά προϊόντα. Η αλήθεια είναι αυτή. Σου λέει θα πάρω μια κινεζιά, θα πάρω και ένα μπλουζάκι με 3-5 ευρώ, εδώ θα το πληρώσω 15-20. Ναι, αλλά τώρα εδώ πέρα από αύριο, σήμερα, όσοι προλάβετε σήμερα, γιατί από αύριο οι αγορές από τις διαδικτυακές αυτές πλατφόρμες αυξάνονται, καθώς τίθεται σε ισχύ ο νέος δασμός, ο οποίος θα υπάρξει για τα 3 ευρώ για τα μικροδέματα τα οποία εισάγονται από χώρες οι οποίες βρίσκονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Τώρα ο συγκεκριμένος δασμός των 3 ευρώ αφορά αγορές, ηλεκτρονικές αγορές αξίας έως 150 ευρώ. Και αυτό αναμένεται να αυξήσει περισσότερο το τελικό κόστος για εκατομμύρια καταναλωτές οι οποίοι μπαίνουν σε αυτές τις πλατφόρμες για να βρουν φθηνά προϊόντα, όπου τα φθηνά κυρίως προϊόντα θα επηρεαστούν ιδιαίτερα και είναι και αυτά που αποτελούν την βάση των αγορών από πλατφόρμες όπως είναι το Shein και το Temu. Σύμφωνα τώρα με τη νέα εγκύκλιο που εξεδόθη από την ΑΔΕ, ο δασμός 3 ευρώ στις αγορές από αυτές τις πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου θα επιβάλλεται ένα διαφορετικό είδος προϊόντος και όχι ένα παραγγελία. Έτσι, όσο περισσότερα διαφορετικά προϊόντα θα περιλαμβάνει ένα καλάθι αγορών, τέλος πάντων, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η επιβάρυνση, ενώ το συγκεκριμένο μέτρο θα ισχύσει προσωρινά έως τις 30 Ιουνίου του 2028, όπου από εκεί και πέρα θα υπάρξουν έτη περαιτέρω αυξήσεις. Άρα λοιπόν αυτό τι σημαίνει, ότι εγώ παίρνω, ας πούμε θέλω να πάρω 3 ίδια μπλουζάκια, έτσι, εκεί πέρα θα πληρώσω 3 ευρώ δασμό. Εάν θέλω να πάρω τώρα για παράδειγμα 3 μπλουζάκια, μία βάση κινητού, δηλαδή κάποια διαφορετικά προϊόντα, για κάθε κατηγορία προϊόντος θα πληρώνω συν 3 ευρώ. Και βέβαια αυτός ο εισαγωγικός δασμός αφορά αποκλειστικά ηλεκτρονικές αγορές, όταν η συνολική αξία της αποστολής δεν ξεπερνά τα 150 ευρώ. Και δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να ψωνίζει πάνω από 150 ευρώ από τις διαδικτυακές αυτές πλατφόρμες. Πάντως, όπως είπα προηγουμένως, η επιβάρυνση αυτή υπολογίζεται ένα διαφορετικό είδος προϊόντος, δηλαδή 3 πανομοιότυπα προϊόντα στο ίδιο δέμα επιβαρύνονται με έναν δασμό ο οποίος θα είναι 3 ευρώ. Αν όμως το δέμα περιλαμβάνει 3 διαφορετικά προϊόντα, εκεί πέρα ο συνολικός δασμός ανέρχεται 3-3-9, δηλαδή στα 9 ευρώ, δηλαδή πληρώνουμε 3 ευρώ για το καθένα, καθώς πρόκειται για 3 διαφορετικά είδη. Επίσης, διαφορετικό είδος είναι και ένα προϊόν το οποίο έχει διαφορετική πρώτη ύλη. Για παράδειγμα, παίρνεις 2 μπλουζάκια, το ένα μπλουζάκι είναι μεταξωτό, το άλλο είναι μάλινο. Αυτό συνεπάγεται ότι θα πληρώσεις 3 ευρώ για το μεταξωτό μπλουζάκι και άλλα 3 ευρώ για το μάλινο. Ειδικότερα δηλαδή, τα προϊόντα υπάγονται σε διαφορετικές δασμολογικές διακρίσεις. Όπως λένε, το δέμα περιέχει 2 διακριτά είδη και θα πρέπει να καταβληθεί τελωνιακός δασμός ύψους 6 ευρώ, δηλαδή 3 ευρώ για την κάθε κατηγορία. Τώρα, ο ειδικός αυτός δασμός καταβάλλεται στις τελωνιακές αρχές, δηλαδή από την ηλεκτρονική πλατφόρμα, τον πολιτή, τη μεταφορική εταιρεία ή όποιος είναι τέλος πάντων εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ανάλογα με το μοντέλο διαχείρισης της αποστολής, και βέβαια το κόστος αναμένεται να μετακυλιστεί στον τελικό καταναλωτή είτε κατά την ολοκλήρωση της αγοράς είτε πριν από την παράδοση του δέματος. Και βέβαια ο νέος δασμός είναι κάτι το οποίο δεν αντικαθιστά τον ΦΠΑ, καθώς όταν η αγορά πραγματοποιείται μέσω του συστήματος Import του One Stop Shop, ο ΦΠΑ εξακολουθεί να καταβάλλεται όταν ολοκληρωθεί η παραγγελία, ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις εισπράτεται κατά τον εκτελονισμό. Τώρα, όσον αφορά τις επιστροφές, σε περίπτωση που κάποιος αλλάξει γνώμη ή το προϊόν δεν του κάνει και το επιστρέψει, ο δασμός ο οποίος έχει καταβληθεί, να ξέρετε ότι δεν
επιστρέφετε. Δηλαδή θα σας επιστρέψει η εταιρεία τα χρήματα τα οποία δώσατε σε αυτήν, αλλά τα χρήματα αυτά, τα 3 ευρώ και πόσα τριάρια θα έχετε πληρώσει για να έρθουν τα προϊόντα τα οποία έχετε παραγγείλει, να ξέρετε ότι δεν επιστρέφονται. Τώρα, για να δούμε το γιατί επιβάλλεται αυτό το νέο μέτρο. Η αλήθεια είναι ότι επιβάλλεται για να μην παίρνει ο Έλληνας επί της ουσίας και γενικότερα οι Ευρωπαίοι να μην μπορούν να ψωνίζουν ευθύνα. Να τα λέμε αυτά τα πράγματα, αυτή είναι η πλήρης αλήθεια. Όμως, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο, ο στόχος, λέει, αυτού του μέτρου είναι να αντιμετωπιστεί ο αθέμητος ανταγωνισμός από τις εισαγωγές πολύς χαμηλής αξίας προϊόντων από τρίτες χώρες, αλλά και να ενισχυθούν οι τελωνιακοί έλεγχοι στα εκατομμύρια μικροδέματα τα οποία εισέρχονται κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρίχες κατσάρες, πραγματικά, γιατί αν θέλατε να αντιμετωπιστεί ο αθέμητος, όπως λέτε, ανταγωνισμός, θα μπορούσατε να κάνετε κάτι ούτως ώστε να έχουμε προσιτές τιμές στην Ευρώπη. Αλλά δυστυχώς οι τιμές στην Ευρώπη είναι πανάκριβες. Και πόσο μάλλον για τους Έλληνες, οι οποίοι βρίσκονται στην κατάσταση την οποία βρίσκονται, οι οποίοι ο μισθός τους είναι πάρα πολύ χαμηλός σε σχέση με το μέσο Ευρωπαίο πολίτη. Οπότε λοιπόν αναγκάζεται να καταφεύγει σε αυτές τις πλατφόρμες για να αγοράσει ρούχα, για να αγοράσει προϊόντα για το σπίτι και τα λοιπά, τα οποία τα βρίσκει ιδιαίτερα φθηνά. Και βέβαια, ποιο είναι η λύση για αυτούς, ποιο είναι, για ακόμη μία φορά, οι πολίτες να βάλουν το χέρι στη τσέπη, ούτως ώστε να περιορίσουν τις αγορές από τις συγκεκριμένες πλατφόρμες. Πάντως, εκτιμάται ότι οι μεγάλες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου θα ενισχύσουν τις ευρωπαϊκές αποθήκες τους, ώστε περισσότερα προϊόντα να αποστέλλονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να περιοριστούν οι επιβαρύνσεις στις εισαγωγές από τρίτες χώρες. Άρα λοιπόν, ό,τι προλάβετε σήμερα χωρίς φόρους και δασμούς, γιατί από αύριο τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Γιατί είναι αθέμητος ανταγωνισμός να πουλάς φθηνά, αλλά είναι θεμητό αντί να κατεβάζεις τις τιμές στα υψηλά προϊόντα, που τις περισσότερες φορές είναι τιμές εσχροκέρδειας, να προσεγγίσεις τις χαμηλές τιμές, να ανεβάζεις τις τιμές για να μην δυσαρεστηθούν οι μεγάλες εταιρείες. Οπότε μιλάμε για ελεύθερη οικονομία, η οποία δεν υφίσταται μάλλον ελεύθερη οικονομία, γιατί το κέρδος για τις εταιρείες και οι δασμοί και οι υψηλές τιμές για τους πολίτες είναι ό,τι πιο αθέμητο συμβαίνει αυτή τη στιγμή.

άλλο ένα θέμα το οποίο το ανέφερα και προχθές. Αλλά επειδή πάνω σε αυτό μου στείλατε πολλά μηνύματα στο Facebook, στο Instagram κτλ. Είναι ένα θέμα που αφορά τα δημοτικά τέλη, τα οποία δημοτικά τέλη φεύγουν από τους λογαριασμούς του ρεύματος και αυτό συνεπάγεται ότι θα αντιμετωπίσουμε ακόμη ένα πρόβλημα. Γιατί ανοίγει ο δρόμος για την αποδέσμευση των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς ρεύματος, καθότι το νομοσχέδιο προβλέπει την απευθείας σύσπραξη των δημοτικών τελών από τους δήμους. Οπότε μπορεί να βλέπουμε να είναι λίγο φθηνότερος ο λογαριασμός του ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά θα μας έρχονται τα δημοτικά τέλη, θα μας έρχεται ο μπονομάς μία φορά τον χρόνο και θα είναι μέχρι 12 δόσεις που θα πρέπει να τα πληρώσουμε. Πάντως, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, για κάθε ακίνητο θα εκδίδεται ετήσιο ειδοποιητήριο, δηλαδή όπως γίνεται με τον ένφια. Όπως μας έρχεται ο ένφια κάθε χρόνο, έτσι θα μας έρχονται και τα δημοτικά τέλη. Αντίστοιχα, η εξόφληση του ποσού, όπως είπα προηγουμένως, θα γίνεται σε 12 μηνιαίες δόσεις. Θα γίνεται μέσω e-banking ή μέσω πάγιας εντολής ή μέσω ψηφιακού πορτοφόλιου από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Στόχος, όπως λένε, είναι να δημιουργηθεί ένας νέος μηχανισμός ίσπραξης των δημοτικών τελών, κάτι το οποίο εξήγησε σχετικά ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Λιβάνιος, δίνοντας, λέει, ορίζοντα εφαρμογής από την 1η Ιανουαρίου του 2028. Δηλαδή από 1η Ιανουαρίου του 2028 θα είναι αποδεσμευμένα τα δημοτικά τέλη από τους λογαριασμούς του ρεύματος. Θα μας έρχεται ο μπονομάς κάθε φορά, μια φορά το μήνα, και θα πρέπει εμείς να έχουμε το νου μας να πληρώνουμε τα πανάκριβα δημοτικά τέλη, τα οποία πληρώνουμε σε ολόκληρη τη χώρα για έργα τα οποία δεν υλοποιούνται. Γιατί οι περισσότεροι δήμοι δυστυχώς είναι ανεπαρκείς απέναντι στους πολίτες. Βλέπεις, ας πούμε, τα έλεγα και προχθές, χθες νομίζω το συζητούσα, ή το Σάββατο. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι τώρα. Το θέμα είναι, βλέπεις ότι πεζοδρόμια είναι κατεστραμμένα, ράμπες αναπήρων οι οποίες είναι απόλυτα κατάλληλες, διαβάσεις πεζών οι οποίες είναι επικίνδυνες, πάρκα τα οποία καταραίουν. Δεν μιλάω για το Δήμο Θεσσαλονίκης αυτή τη στιγμή, που τουλάχιστον ο Δήμος Θεσσαλονίκης, να πω την αλήθεια, βλέπω ότι ο κύριος Αγγελούδης, η αλήθεια είναι ότι έχει ασχοληθεί. Έχει ασχοληθεί. Τα καλά θα τα πούμε. Γιατί βλέπω ότι και πεζοδρόμια έχουν φτιάξει και διαβάσεις πεζών και έξυπνες διαβάσεις και λίγο τα πάρκα έχουν συμμορφωθεί. Κάτι γίνεται, κάτι γίνεται. Από εκεί και πέρα όμως, το θέμα είναι ότι πληρώνουμε πανάκριβα δημοτικά τέλη και αυτά θα έρχονται μία φορά το χρόνο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι σε πολλές εκ των περιπτώσεων μπορεί να αυτό το δημοτικό τέλος να το αφήνουμε στην άκρη, γιατί δεν θα μπορούμε να το πληρώσουμε. Όχι γιατί δεν θέλουμε να το πληρώσουμε, γιατί όταν ήταν μέσα στο λογαριασμό του ρεύματος, θέλοντας και μην το πλήρωνες. Τώρα δεν θα μπορείς. Λες, ας το αφήσω στην άκρη μου, ωραία, και βλέπουμε τι θα γίνει. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θα αυξηθούν έτη περαιτέρω τα δημοτικά τέλη, τα οποία θα είναι λήξη πρόθεσμα ή τα οποία δεν θα καταβάλλονται. Οπότε οι Δήμοι σε μια τέτοια περίπτωση θα αναγκαστούν να αυξήσουν τα δημοτικά τέλη για να μπορούν να ανταπεξέλθουν των υποχρεώσεών τους. Το θέμα είναι όμως ότι θα την πληρώσουμε όλοι μαζί. Και μάλιστα ο κύριος Λιβάνιος, απευθυνόμενος στη Βουλή, είπε ότι με την νομοτεχνική βελτίωση αυτή προβλέπεται ένα προεδρικό διάταγμα με σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΕ και των συναρμόδιων υπουργείων. Αλλά πάμε να δούμε λίγο το πώς φτάσαμε ως εδώ. Γιατί αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι τόσο οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας όσο και οι Δήμοι έχουν εκφράσει ότι επιδιώκουν την αποσύνδεση των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς, ούτως ώστε να υπάρξει τάχα μου δίθεν μια απλοποίηση των διαδικασιών. Από την πλευρά των παρόχων τώρα, ο Ελληνικός Σύνδεσμος Προμηθευτών Ενέργειας έχει διατυπώσει σταθερά τη θέση ότι οι εταιρείες προμήθειας πρέπει να απεμπλακούν από την ίσπραξη τελών υπέρ τρίτων, καθώς αυτά δεν σχετίζονται με την παροχή ενέργειας. Και αναρωτιέμαι τώρα, θα βγάλετε κάποια στιγμή και την ΕΡΤ την οποία πληρώνουμε? Θα βγάλετε κάποια στιγμή και όλες αυτές τις υπηρεσίες κοινωνικής ωφέλειας, ξέρετε, αυτά που πληρώνουμε για τους λαθρομετανάστες, θα τα βγάλετε και αυτά από το λογαριασμό του ρεύματος? Θα βγάλετε και τις ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά, τα οποία και αυτά τα κερατιάτικα τα πληρώνουμε? Έχω αυτή την απορία, ρε παιδί μου, γιατί πρέπει να ξέρουμε. Δηλαδή, ο λογαριασμός του ηλεκτρικού ρεύματος θα γίνει
de facto λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος. Πρέπει να το δούμε λιγάκι αυτό το πράγμα. Από την πλευρά του βέβαια, μάλιστα ο σύνδεσμος επισημαίνει ότι η κατεύθυνση αυτή ευθυγραμμίζεται με το πλάνο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ζητά μείωση φορολογίας στην ηλεκτρική ενέργεια και αφαίρεση μη ενεργειακών συνιστώσεων από τους λογαριασμούς. Δηλαδή τώρα η μείωση της φορολογίας στην ηλεκτρική ενέργεια θα επιτευχθεί βγάζοντας ας πούμε τα δημοτικά τέλη ή μειώνοντας πραγματικά την φορολογία στο ηλεκτρικό ρεύμα, η οποία είναι και αυτή στο Θεό, και βέβαια και η τιμή της κιλοβατόρα στην Ελλάδα δεν είναι και ιδιαίτερα φθηνή. Τώρα βέβαια το νέο αυτό σύστημα συνοδεύεται και από γκρίζα σημεία, όπως είναι λογικό, τα οποία θα πρέπει να έχουν κάποιες δικλείδες ασφαλείας. Γιατί μέχρι στιγμής η αλήθεια είναι ότι έχω ψάξει, έχω διαβάσει και δεν έχω βρει να έχει γίνει ξεκάθαρο το τι θα ισχύει για τα κίνητα τα οποία είναι νοικιαζόμενα. Το ένα σενάριο θέλει να υπάρξει έκδοση ειδοποιητήριου στο όνομα του ιδιοκτήτη, ενώ το άλλο προβλέπει να υπάρξει επιβάρυνση του ενοικιαστή. Στο πρώτο σενάριο τώρα οι άνθρωποι της αγοράς φαίνεται ότι δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να παρατηρηθεί μετακύληση του κόστου στους ενοικιαστές και να δούμε μια εξίσου αύξηση στο ενίκιο. Και ασαφές είναι επίσης το γεγονός ότι το τι θα ισχύει για τα κλειστά ή για τα ακατοίκητα ακίνητα. Και βέβαια διευκρινήσεις χρειάζονται και για την εφαρμογή των τελών στα κοινόχρηστα των πολυκατοικιών, γιατί και εκεί πέρα τα πράγματα είναι... Δεν ξέρω, γενικότερα θα υπάρχει μεγάλη σύγχυση πάνω σε αυτό το θέμα. Και νομίζω ότι πολλά δημοτικά τέλη δεν θα πληρώνονται, με αποτέλεσμα να αυξηθούν έτσι περαιτέρω και να έρθει άλλο ένα δυσβάσταχτο κόστος να προστεθεί στην καθημερινότητα των πολιτών, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο η όλη κατάσταση.

0: Εν τω μεταξύ, επειδή μιλάω για δημοτικά τέλη τώρα και τα λοιπά, μια παρέα φίλων εκεί στην Κρήτη έκαναν ένα χιουμοριστικό βίντεο και έκαναν γενέθλια σε μια λακκούβα η οποία έκλεισε ένα χρόνο. Ναι, ναι, πραγματικά, και είπανε χρόνια πολλά στη λακκούβα. Είναι τα δημοτικά τέλη τα οποία πληρώνουν. Το περιστατικό έγινε στην περιοχή Σφινάρη, όπου μια λακκούβα έκλεισε 12 μήνες ζωής και κάποιοι νεαροί αποφάσισαν να τις κάνουν γενέθλια. Τις έβαλαν ένα σημάδι για να μην πέφτουν μέσα οι οδηγοί και με αρκετό έτσι χιούμορ κατάφεραν να κάνουν την λακκούβα viral. Το αστείο όμως αυτό, γιατί εντάξει είναι ένα ωραίο βίντεο το οποίο ανήρτησαν τα παιδιά, κρύβει ένα μεγάλο σοβαρό πρόβλημα, ότι ένας δρόμος με μια λακκούβα η οποία βρίσκεται επί 12 μήνες μπορεί εύκολα να γίνει παγίδα για οδηγούς και ιδιαίτερα για οδηγούς δικύκλου. Αν έχουμε δηλαδή ένα ατύχημα σε εκείνο το σημείο, ποιος θα φταίει? Θα φταίει η κακιά η ώρα, θα φταίει ο Δήμος, θα φταίει ο οδηγός ο οποίος δεν πρόσεξε? Ποιος ακριβώς θα φταίει για αυτήν την κατάσταση? Πόσο δύσκολο είναι δηλαδή να βάλετε μισό κιλό πίσα και να κλείσετε εκεί τη λακκούβα ούτως ώστε να μην κινδυνεύουν οι άνθρωποι οι οποίοι διέρχονται από εκείνο το σημείο στο δρόμο? Γιατί πληρώνουν δημοτικά τέλη άνθρωποι εκεί πέρα και γενικότερα πληρώνουμε σε αυτή τη χώρα και πληρώνουμε αδρά για να έχουμε υποτίθεται ένα ασφαλές οδικό δίκτυο, αλλά το οδικό δίκτυο μόνο ασφαλές δεν είναι. Λακκούβες, κακοτεχνίες, μπαζώματα, ξεμπαζώματα, πάνε ρίχνουν πίσα, πηγαίνουν οι εταιρείες ίντερνετ, ξυλώνουν το δρόμο, το ξανακλίνουν. Μετά ξεκινάει να σκάβει η ΔΕΗ, ξυλώνει την άσφαλτο, την ξανακλίνει. Μετά να μην σκάψουμε και για το αέριο, σκάβουμε και για το αέριο και γίνεται όλη αυτή η αναμπουμπούλα. Και δυστυχώς δεν έχουμε ένα καλό δικό δίκτυο. Και βέβαια αυτές οι δουλειές γίνονται και αρπακόλα. Δηλαδή να κάνουμε τη δουλειά μας, ρίξε άσφαλτο ρε παιδί μου εκεί πέρα όπως όπως, ίσα ίσα να καλύψουμε το τι κάναμε και από εκεί και πέρα εντάξει. Δηλαδή δεν υπάρχει το πώς μας έχουν και το πώς μας εκμεταλλεύονται και δεν μόνο στην Ελλάδα αυτά τα πράγματα. Τόσες κακοτεχνίες. Για παράδειγμα εδώ στη Θεσσαλονίκη, άμα πάμε προς τα δυτικά εκεί στο δρόμο που είναι το παλιό ΣΔΟΕ προς το Καλοχώρι, ένας δρόμος ο οποίος είναι απόλυτα επικίνδυνος, από τον οποίο περνάνε καθημερινά δεκάδες φορτηγά, βαρέα οχήματα, μηχανάκια, τα πάντα έτσι. Ένας δρόμος ο οποίος δεν γνωρίζουν αν ανήκει στο Δήμο ή αν ανήκει στην περιφέρεια και αυτό συνεπάγεται ότι δεν δίνουν χρήματα για να τον επισκευάσουν, δηλαδή μέχρι που θα συμβεί κάποιο ατύχημα και θα χτυπήσει κανένας άνθρωπος και θα χτυπήσει άσχημα και μετά θα λέμε «Α, η κακιά η ώρα, αλλά πληρώνουμε εμείς, κατάλαβες τα κορόιδα». Λοιπόν, 7 και 30 σχεδόν η ώρα και πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και να επανέλθουμε μετέπειτα πάλι πίσω με ό,τι μας έχει μείνει από την σημερινή επικαιρότητα. 69-07-483-48-4 το Viber για τα μηνύματά σας. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, να πάρουμε μερικές ανάσες και επανερχόμαστε.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαιά. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392 0 29 600.
4: Χάνει Βίδα το κλειδί και το κλειδί τη Βίδα. Στη στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
5: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμανλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
6: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
7: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
8: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας Decor τρίφυλλο 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. 7 και 35 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6 και Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Στο πρωινό της 3ης 30 του Ιούνιου του 2026. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και μέχρι τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. 69-07-483-484 το Viber για να ανταλλάξουμε μηνύματα. Καλημέρες. Οτιδήποτε συμβαίνει εκεί πέρα έξω, εσείς που ξεκινάτε την ημέρα σας για να πάτε στην εργασία σας ή οπουδήποτε αλλού και είστε τα μάτια μας, μπορείτε να μας ενημερώσετε εκεί. Και τώρα έχουμε και κάτι ακόμη, είναι ότι τελειώνουν τα απογευματινά χειρουργεία, τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία που καταντήσαμε να μιλάμε για δωρεάν απογευματινά χειρουργεία και να πληρώνουμε μάλιστα για να... Αχ, Θεέ μου, σήμερα λοιπόν λήγει το συγκεκριμένο πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων, τα οποία χρηματοδοτούνταν από το Ταμείο Ανάκαμψης, δηλαδή ο τρόπος ο οποίος βρήκανε να φάνε τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, γιατί ο Έλληνας πληρώνει, ρε παιδί μου, για να έχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, για να έχει νοσοκομεία, για να έχει χειρουργία, για να έχει τα πάντα. Αλλά κάποιοι αποφάσισαν να μας κάνουν να πληρώνουμε τα απογευματινά χειρουργεία και μέσω αυτού να αρπάξουν χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πάντως, οι επεμβάσεις θα αποζημιωθούν μόνο εφόσον οι ασθενείς έχουν λάβει εξιτήριο έως την καταλυτική ημερομηνία, η οποία είναι σήμερα, 30 Ιουνίου δηλαδή. Το πρόγραμμα ξεκίνησε με στόχο να υπάρξουν 50.000 δωρεάν χειρουργεία. Τελικά πραγματοποιήθηκαν σχεδόν κάτι παραπάνω από τα μισά, δηλαδή 26.845 επεμβάσεις είχαμε. Παρότι εδόθησαν 66.570 βάουτσερ, τα οποία εκδόθηκαν για τους πολίτες σε λίστες αναμονής, η συμμετοχή έμεινε πολύ χαμηλότερα από τον αρχικό σχεδιασμό. Και αυτό γιατί ελλείψεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας έβαλαν φρένο. Η χαμηλή απόδοση του εν λόγω προγράμματος συνδέθηκε με δυσκολίες στα δημόσια ταμεία, κυρίως λόγω του ότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού, υπάρχει έλλειψη γιατρών, υπάρχει έλλειψη αναισθησιολόγων, ακόμη και νοσηλευτικού προσωπικού. Βέβαια το Υπουργείο Υγείας υποστηρίζει ότι η αναμονή στα χειρουργεία μειώθηκε, παρόλα αυτά το πρόγραμμα ολοκληρώνεται και αφήνει πολλά ερωτήματα για τον σχεδιασμό αλλά και την αντοχή του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το οποίο πραγματικά βλέπουμε ότι καταραίει. Όσο και αν ο κύριος Γεωργιάδης θέλει να λέει ότι εξυγχρονίζεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας, όσο και αν θέλει να λέει ότι κάναμε δήθεν προσλήψεις προσωπικού, δυστυχώς η πραγματικότητα είναι αμήλικτη και όσοι έρχονται αντιμέτωποι με αυτό το τέρας, το οποίο λέγεται Εθνικό Σύστημα Υγείας, αντιλαμβάνονται το πόσο σαθρύνει όλη η κατάσταση και το πόσα ψέματα μας λένε οι κυβερνώντες και πόσο μάλλον ο Υπουργός Υγείας, ότι δίθεν αναβαθμίζονται τα νοσοκομεία τη στιγμή που υπάρχουν ατελείωτες λίστες αναμονής για τα χειρουργεία, τη στιγμή που ακόμη και ως ένα επίγον περιστατικό να επισκεφθείς ένα νοσοκομείο θα πρέπει να περιμένεις ώρες ατέλειωτες μέχρι να εξυπηρετηθείς. Οπότε λοιπόν, όπως είπα και προηγουμένως, η πραγματικότητα είναι αμήλικτη και δυστυχώς για ακόμη μία φορά την ύφη θα την πληρώσει ποιος, ο φορολογούμενος πολίτης.

τώρα ο Πρωθυπουργός έχει ξεκινήσει να κάνει ήδη την προεκλογική του εκστρατεία και αυτό δεν ξέρω. Λες να πάμε σε εκλογές φέτος και όχι του χρόνου. Λες να περιμένει να ανακοινώσει πρώτα το πρόγραμμά του στην ΔΕΘ και μετά να πάμε σε εκλογές. Δεν ξέρω. Όλα τα σενάρια πιστεύω ότι είναι ανοιχτά και δεν είναι τυχαίο νομίζω που ο Πρωθυπουργός έχει ξεκινήσει ήδη να κάνει περιοδίες. Μάλιστα βρέθηκε στο Εγάλεο όπου συνομίλησε με πολίτες και αναρωτιέμαι με τι είδους πολίτες συνομίλησε και πόσοι μπόρεσαν και τον πλησίασαν. Γιατί

Βέβαια, αφού χαιρέτησε τον κόσμο, ο οποίος μαζεύτηκε εκεί πέρα στο σημείο, έβγαλε φωτογραφίες, γιατί για φωτογραφίες και για influencer καλός είναι πάντα θεμάτων. Και είπε ότι σε μια εποχή που ενισχύεται η αντίληψη όλοι το ίδιο είναι, εμφανίζονται, λέει, νεωσοί της πολιτικής που θέλουν να μας σώσουν. Η Νέα Δημοκρατία, λέει, θα απαντήσει με τον απολογισμό του έργου της. Σε αυτό μπορούμε να απαντήσουμε και εμείς με τον απολογισμό του έργου σας, μη στεναχωριέστε. Και συνέχισε, λέει, όταν έρθει η ώρα θα σας πούμε τι υποσχεθήκαμε το 2023 και τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα βασιστεί στο τι σας είπαμε και τελικά τι κάναμε. Ναι, λοιπόν, αρχικά να σας πω τι δεν μας είπατε και τι κάνατε. Δεν μας είπατε ότι θα ψηφίσετε το γάμο των ομοφυλόφιλων, αλλά το ψηφίσατε. Δεν μας είπατε ποτέ ότι δεν θα μειώσετε το ΦΠΑ, το κάνατε. Δεν μας είπατε ποτέ ότι θα γίνει καρτέλ το σούπερ μάρκετ, το ηλεκτρικό ρεύμα και όλες οι παροχές. Δεν μας είπατε ότι θα υπάρχει τόσο μεγάλη ακρίβεια που δεν θα μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Δεν μας είπατε ότι θα συνεχίσουν τα φαν να πετάνε τον κόσμο έξω από τα σπίτια του. Δεν μας είπατε ότι δεν θα προστατευτεί η πρώτη κατοικία. Επίσης, δεν μας είπατε ότι θα κάνετε τόσα πολλά σκάνδαλα και δεν θα πηγαίνει κανένας φυλακή. Είναι μερικά από τα σημαντικά πράγματα τα οποία μας έκρυψε η Νέα Δημοκρατία. Οπότε ο απολογισμός του έργου της, όταν θα έρθει, δεν χρειάζεται να έρθει κάποια συγκεκριμένη ώρα. Ο απολογισμός του έργου μιλάει ήδη από τα τεράστια σκάνδαλα τα οποία υπάρχουν. Ο ΠΚΕΠΕ, Τέμπη, παρακολουθήσεις και πολλά πολλά άλλα που άμα τα πιάσω πραγματικά μία, δύο, τρεις εκπομπές νομίζω ότι δεν φτάνουν για να τα αναλύσω. Από το 2019 που το πρώτο σκάνδαλο της κυβέρνησης Μητσοτάκη ήταν το γεγονός ότι πήρε την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών στο γραφείο του ίδιος ο Πρωθυπουργός και μετέπειτα είδαμε και όλο αυτό το οποίο εκτυλίχθηκε με το Predator και τις παράνομες παρακολουθήσεις. Και μέχρι το σήμερα που φτάσαμε, που ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα είναι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οπότε λοιπόν νομίζω ότι ο απολογισμός του έργου της Νέας Δημοκρατίας είναι ξεκάθαρος και δεν χρειάζεται να περιμένουμε να έρθουν οι εκλογές για να το δούμε. Το βλέπουμε ήδη, το αντιλαμβανόμαστε όλοι μας στην καθημερινότητά μας. Προηγουμένως έβαλα ένα ηχητικό με νέους ανθρώπους οι οποίοι βγήκαν και μίλησαν στις κάμερες και λένε για το πόσο δύσκολη είναι η καθημερινότητά τους, για το γεγονός ότι έχουν φτάσει πολλοί 30 ετών και δεν μπορούν να απογαλακτιστούν από το παιδικό τους δωμάτιο και συνεχίζουν να μένουν εκεί καθότι δεν βγαίνουν οι μισθοί για να μπορέσουν να πιάσουν ένα δικό τους σπίτι. Αυτή είναι η τραγικότητα των πραγμάτων της Νέας Δημοκρατίας. Τα χρήματα να μην φτάνουν για να βγει ο μήνας. Όλα αυτά εδώ πέρα είναι ο απολογισμός του έργου το οποίο έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία αυτά τα 7-7,5 χρόνια τα οποία βρίσκονται στα πράγματα. Μάλιστα είπε ο Πρωθυπουργός ότι εύκολες λύσεις κατά της ακρίβειας δεν υπάρχουν, ενώ συμπλήρωσε πως οι αυξήσεις των μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Γιατί δεν αυξάνεται, κύριε Πρωθυπουργέ, τους μισθούς με βάση το ΑΕΠ της χώρας? Δεν θα μπορούσατε να το κάνετε αυτό το πράγμα, ούτως ώστε ο εργαζόμενος να μπορεί να ανταπεξέλθει και να μην είναι στην πείνα? Δεν σας ενδιαφέρει όμως αυτό το πράγμα, είναι ξεκάθαρο. Και δεν θέλετε να κάνετε κάτι για να βοηθήσετε τον μεροκαματιάρη, τον απλό πολίτη, αλλά ό,τι και να κάνετε είναι βασισμένο στις ανάγκες και τα θέλω των ολιγαρχών, των καρτέλ και όλων αυτών οι οποίοι μας έχουν ξεσκίσει κυριολεκτικά. Να μην μιλήσω για τη φορολογία, όπου η Ελλάδα έχει την πιο άδικη φορολογία στους πολίτες της, γιατί αντί να φορολογήσετε αυτούς που πρέπει να φορολογήσετε, κοιτάζετε να φορολογήσετε τον απλό πολίτη ο οποίος δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Οπότε λοιπόν αυτό είναι το έργο της Νέας Δημοκρατίας εν ολίγες. Πιστεύω ότι εσείς που με ακούτε το αντιλαμβάνεστε, το ζείτε στην καθημερινότητά σας, μια δύσκολη καθημερινότητα όπου παρακαλάμε το Θεό μη μας τύχει καμία στραβή και δεν μπορούμε να ανταπτύξουμε.

Επίσης, ο Μητσοτάκης επισκέφθηκε και το κέντρο υγείας στο Εγάλεο, ένα από τα 110 κέντρα υγείας στη χώρα μας, όπου έχουν ανακαινιστεί, όπως λέει, και έχουν αναβαθμιστεί. Όχι με ελληνικά χρήματα, δεν

Είναι με χρήματα τα οποία έγιναν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν είναι με χρήματα δικά μας. Τα χρήματα τα δικά μας πηγαίνουν στις τσέπες κάποιανών. Είναι χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης τα οποία εδόθησαν για να ανακαινιστούν κάποια κέντρα υγείας και κάποιες πτέρυγες νοσοκομείων. Όχι ότι από εκεί δεν έχουν φάει χρήματα, προς Θεού. Αλλά ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε εκεί πέρα στους χώρους, συνομίλησε με τους εργαζομένους, ενημερώθηκε για τις δυνατότητες της μονάδας. Δεν ξέρω άμα οι εργαζόμενοι εκεί πέρα είναι νεοδημοκράτες και δεν του είπανε την πραγματική αλήθεια για το κέντρο υγείας και γενικότερα για όλα τα κέντρα υγείας τα οποία και αυτά αντιμετωπίζουν προβλήματα. Αλλά καλό θα ήταν ο Πρωθυπουργός να κάνει έτσι μια βόλτα σε μια γενική εφημερία ενός νοσοκομείου και να συνομιλήσει με τους πολίτες οι οποίοι έχουν το πρόβλημα υγείας τους και περιμένουν ώρες ατέλειωτες προκειμένου να εξεταστούν από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο δυστυχώς δεν επαρκεί για τον τεράστιο όγκο των περιστατικών που συρρέουν καθημερινά στα νοσοκομεία.

Έχουμε σεισμική δόνηση αυτή την ώρα μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Πριν από λίγη ώρα έγινε στον κότρονα της Λακωνίας. Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός σημειώθηκε στις 7:13 πρώτα λεπτά και είχε επίκεντρο 14 χιλιόμετρα ανατολικά του κότρονα της Λακωνίας, ενώ είχε εστιακό βάθος μόλις 8,8 χιλιόμετρα και γι' αυτό το λόγο έγινε και ιδιαίτερα αισθητός. Τώρα περισσότερες λεπτομέρειες δεν βλέπω να υπάρχουν, θεωρητικά δεν είναι κάτι ανησυχητικό, περιμένουμε βέβαια και τους ειδικούς να βγουν να μας πούνε το τι ακριβώς έχει γίνει. Βέβαια κάτι τέτοιες σεισμικές δονήσεις είναι τώρα και η κατάσταση εκεί στη Βενεζουέλα, όπου τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, όπου οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 1.500, όπου τα σωστικά συνεργεία προσπαθούν να δώσουν μια άνηση, κυριολεκτικά άνηση, μάχη με το χρόνο, μπας και καταφέρουν και βρουν εγκλωβισμένους μέσα στα ερείπια. Πάρα πολλοί τραυματίες, κτίρια τα οποία έχουν καταρρεύσει. Μια κατάσταση αρμαγεδόνας πραγματικά. Ο Θεός να δώσει και να βρεθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι ζωντανοί γίνεται πραγματικά. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα στο Viber, στο 6907483484. Η Μαρία λέει, μακάρι ο μήνας Ιούλιος να μας φέρει καλά μαντάτα. Μακάρι, τι να πω. Στο Χάρη, καλημέρα. Από τον δροσερό γρανίτη, λέει ο Χάρης από τα κοκκινόγια της Δράμας. Καλημέρα στο Γρηγόρη. Με καφέ και καλή παρέα, λέει, από το Βούλφτεν της Γερμανίας. Πότε θα πεις σαν σήμερα πήρε τον μπούλο Κυριάκος Μητσοτάκης? Εάν το ρίξουμε φέτος τέτοια μέρα, του χρόνου τέτοια μέρα θα το λέμε στο σαν σήμερα. Καλημέρα στο μοναχικό λύκο από την Ιρεμβέργη, στο φίλο το Χρήστο. Έχουμε ξεφύγει εντελώς, λέει, κάθε βράδυ στο alert και ένα σκάνδαλο. Μου φαίνεται ότι στον Έλληνα αρέσουν τα άπλυτα ρούχα. Όταν βλέπω τους μειοδότες να τους χειροκροτούν, ακόμα τα νεύρα μου χτυπάνε κόκκινο. Τέλος πάντων, λέει, τα χαιρετίσματά μου από την Ιρεμβέργη. Καλημέρα Χρήστο μου, καλημέρα. Δυστυχώς υπάρχουν και αυτοί. Στο φίλο τον Πέτρο καλημέρα, έχει πάρα πολλά παράστα, λέει, στο Κορδελιό, σχεδόν δεν σε ακούμε. Ναι, καλημέρα. Αρχικά Πέτρο μου, χρόνια πολλά για χθες, γιατί ήταν η ονομαστική σιόρτη. Στο Κορδελιό έχει παράστα, τι να κάνω, βγείτε λίγο φυσήξτε εκεί πέρα, μπας και φύγουν τα παράστα, δεν ξέρω. Στο Γιάννη καλημέρα, συμφωνία δηλαδή με τα καρτέλα εσχροκέρδειας στις ολιγαρχίες, αυτό γίνεται. Κάνανε μια συμφωνία ούτως ώστε να διατηρηθεί η εσχροκέρδεια σε υψηλά επίπεδα και να μην αυξηθεί περαιτέρω, και από Σεπτέμβριο βλέπουμε να τα μειώσουμε ελάχιστο για να δείξουμε και ένα κοινωνικό πρόσωπο. Ο Ανδρέας πάει, λέει, τον φάγαμε τον Ιούνιο, καλημέρα. 40 τετραγωνικά μέτρα σπίτι στην Τζιμισκή, λέει, 780 ευρώ ενίκιο ζητάει ο άλλος. Ναι, δηλαδή, μου στέλνει και την αγγελία. Λέει, ένα προσεγμένο, πλήρως έτοιμο και ιδιαίτερα εμπορικό ακίνητο σε σημείο με διαχρονικά υψηλή ζήτηση που συνδυάζει τοποθεσία, ανακαίνιση και λειτουργικότητα. Τιμή ενοικίασης, λέει, 780 ευρώ. Μία τρύπα, 780 ευρώ. Γιατί είναι στην Τζιμισκή. Σιγά τα ΟΑ, δηλαδή είναι στην Τζιμισκή και... Η κατάσταση πραγματικά έχει ξεφύγει. Καλημέρα στην Ιορδάνα στο Βούπερταλ. Ιορδάνα μου, τι τιμές παίζουν εκεί πέρα στο Βούπερταλ, στα ενίκια? Για πες μας έτσι να κάνουμε μια σύγκριση και τι μισθούς έχετε. Στον Κώστα καλημέρα. Θα σου πω, λέει, πως εδώ στη Φιλιππιάδα Πρεβέζης πάνω από 18% νεοδημοκράτες έχουν αλλάξει ρότα και ήρθαν προς την ελληνική λύση, και αυτό είναι πραγματικότητα. Επίσης, λέει, από 40 ευρώ το στρέμμα σήμερα μας δίνουν 20 ευρώ για κόψιμο χορταρικών και στο τέλος σε κάνουν και παζάρια. Εγώ, λέει, σήμερα για δύο στρέμματα θα πάρω 40 ευρώ. Τραγικά πράγματα, τι να πω πραγματικά. Καλημέρα στον Αλέκο στη Νέα Σάντα του Κιλκής. Στον Πασχάλη καλημέρα. Μήπως αυτή η νέα δικημένη γενιά, λέει, πρέπει να κουνηθεί, να διεκδικήσει? Κανείς δεν σου γεμίζει το πιάτο αν δεν το γεμίσεις εσύ ο ίδιος. Τι να διεκδικήσει? Δεν βλέπεις ποιοι να διεκδικήσουν πραγματικά.
δεν έχουν καταλάβει. Οι περισσότεροι δυστυχώς δεν έχουν καταλάβει σε τι κατάσταση έχουν βρεθεί και πόσο τραγικά είναι τα πράγματα, αλλά θα το καταλάβουν. Γεια σου Σταύρο μου, καλημέρα στη Γλυφάδα. Σε περιμένουμε, λέει, εννοείται πρώτα ο Θεός. Στην άδειά μου θα έρθω, θα τα πούμε από κοντά. Εννοείται θα κάνουμε και βόλτα στην Αθήνα. Θα πάμε και για Τσίπουρο, δεν το συζητώ. Καλημέρα. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Αυτά τα φθηνά προϊόντα, λέει, βγαίνουν πάντα ακριβά. Πήρα εγώ μπλουζάκι, έκανε ηλεκτροκόλληση και δεν μπορούσαν να καταλάβουν αν αυτό πυρπολήθηκα ή έγινε κάτι άλλο. Εντάξει, συνήθως αυτά τα μπλουζάκια δεν είναι για να κάνεις εργασίες, είναι για να βάλεις ένα μπλου. Τα περισσότερα είναι νάιλον, δεν είναι. Και καλό είναι να μην τα χρησιμοποιείτε στις εργασίες σας, αλλά ο κόσμος, εντάξει, βρίσκει φθηνά προϊόντα εκεί πέρα, σου λέει νάιλον, νάιλον, κομμάτια να γίνει, θα το πάρω να κάνω τη δουλειά. Στο Θανάση καλημέρα όλη μέρα, σε όλους τους φίλους του Focus. Ο Θανάσης από την Αλεξανδρούπολη, την καλημέρα μου στη Βόρεια Ελλάδα. Καλημέρα στον Bill the King. Ο κύριος Πρωθυπουργός, λέει, ανακοίνωσε πακετάκι στη ΔΕΘ, κάτι θα τσιμπήσουν πάλι τα γερόντια. Δυστυχώς, ναι, τους έχει κλέψει πόσο, τους έχει κλέψει 100, θα τους επιστρέψει 10 και θα πούνε, α, ο Μητσοτάκης, μπράβο, πόσα να δώσει κι αυτός πια. Καλημέρα στο Γιάννη από την Αθήνα. Να σου πω, λέει, τι γίνεται με τους Δήμους. Ακολουθούν την παλιά εδώ και 20 ετία στη ΣΕΙΔΑΠ. Έχουν ένα σκασμό διοικητικούς υπαλλήλους, ψηφοφόρους και καθόλου εργατικό δυναμικό. Κάθε φορά που κάνουν προσλήψεις, η ίδια συνταγή. Τώρα δεν έχουν φράγκο τσακιστό από το Υπουργείο Εσωτερικών για να τους δώσει και πρέπει να εισπράξουν ζεστό άμεσο χρήμα από τον κόσμο. Η ουσία είναι ο δημότης να πληρώσει τα δημοτικά τέλη. Όταν δεν γίνεται όμως δουλειά στο πράσινο, η αποκομιδή των απορριμμάτων, θα πρέπει να διεκδικήσει λεφτά πίσω. Τι περιμένεις να διεκδικήσει ο κόσμος λεφτά πίσω? Κανονικά θα έπρεπε να διεκδικήσουμε τη μείωση των δημοτικών τελών, γιατί ιδιαίτερα στους Δήμους οι οποίοι δεν προσφέρουν τίποτα, και ξέρετε, το μεγάλο φαγωγό στους Δήμους ξέρετε από πού γίνεται, από τα φιλοζωικά. Να το ξέρετε, γιατί οι Δήμοι κανονικά είναι υποχρεωμένοι να στηρώνε τα αδέσποτα, που εγώ δεν είμαι υπέρ της στήρωσης των αδέσποτων, άλλους πρέπει να στηρώνουμε, δίποδα αδέσποτα, αλλά τέλος πάντων. Παρ' όλα αυτά όμως οι Δήμοι παίρνουν χρήματα για αυτό το πράγμα, παίρνουν χρήματα για να έχουν ταΐστρες, ποτίστρες για τα αδέσποτα. Βλέπετε πουθενά εσείς να σημαίνει κάτι τέτοιο? Ελάχιστοι Δήμοι είναι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται και εκεί πέρα γίνεται μεγάλο φαγωπότη, να το ξέρετε. Καλημέρα στον Νικόλα στην Καλαμάτα. Παραμέρα, λέει, τα συνεργεία που περνούν τις οπτικές ίνες σπάνε τις ολινώσεις υδρεύσεως στους δρόμους. 2 χρόνια τώρα προκαλούν κυκλοφοριακό κομφούζιο. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη. Πολλές φορές έχει γίνει. Στη Σωτηρία, καλημέρα από τις Σέρες. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες των Αγίων Αποστόλων σήμερα. Χρόνια πολλά στο δικό μου παλικάρι τον Αποστόλη. Να τον χαίρεσαι, Σωτηρία μου, γερός και δυνατός να είναι. Η Άννα, σε ό,τι αφορά τη δίθεν καταπολέμηση του αθέμητου ανταγωνισμού, λέει να διευκρινιστεί ότι εννοούν του εισαγόμενου, διότι ο εγχώριος μια χαρά στηρίζεται από το σάπιο άριστο σύστημα μέσω των καρτέλ που οργιάζουν σε ρεύμα, τρόφιμα κτλ. Εννοείται αυτό το πράγμα. Ο αθέμητος ανταγωνισμός υπάρχει, η σχροκέρδη υπάρχει και θα συνεχίσει να υπάρχει. Κοίτα να δεις ποιος μας επισκέφθηκε. Έχω ανατριχιάσει ολόκληρος. Ο Στέλιος. Και η Κο λέει, ακούει, σε είπε ο Κωνσταντίνος ότι σε κράζω, δύο εβδομάδες τώρα. Δύο εβδομάδες κάνει στον ΟΑΣ δουλεύει εντωμεταξύ. Πόσα παίρνετε ρε εκεί πέρα? Να έρθουμε εκεί άμα παίρνετε τόσα πολλά. Δύο εβδομάδες στην Κόρε θηρία. Γεια σου Στέλιο μου, καλημέρα. Εύχομαι να περνάτε όμορφα. Χαιρετίσματα σε όλη την οικογένεια. Φιλιά πολλά και στη γυναίκα και στα παιδιά. Και μου στέλνει έτσι και μια όμορφη φωτογραφία εκεί από το λιμανάκι της Κο. Έτσι να περνάτε όμορφα, χρειάζονται και αυτές οι όμορφες στιγμές με την οικογένεια, με τα παιδιά, να έχουν τα παιδιά να θυμούνται κάτι όμορφο έτσι από τους γονείς τους, ότι πήγαμε ένα ταξίδι, μια εκδρομή, διακοπές, αυτά μας μένουν. Ο Σπύρος από την Ηλιόλουστη Αλόνισο, με τις λακαμίες που έφαγαν το 80% από τα ευρωπαϊκά κονδύλια, το 27 θα τα κόψουν όλα από την Ευρώπη και μετά να δείτε τι έχει να γίνει. Αυτό ισχύει, παιδιά, ότι παίζει να μην έχουμε νέο πακέτο ενίσχυσης ΕΣΠΑ, και αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Αν με τα χρήματα της Ευρώπης είμαστε στην κατάσταση την οποία είμαστε, φανταστείτε να κοπούνε και αυτά τι έχει να γίνει. Τότε να τους δω με τίνος χρήματα θα κάνουν πολιτική.
Καλημέρα στον Κώστα. Είμαι παντρεμένος, λέει, 43 χρονών με τρία παιδιά να σου ζήσουνε. Κάνω τρεις δουλειές, μία βασική και μετά ό,τι μπορώ γιατί μπορώ και πάλι δεν βγαίνει. Λέει, κοιμάμαι 4 ώρες κάθε μέρα. Είναι απίστευτα χαζός ο λαός μας. Μας καταδικάζει με τις επιλογές του. Στις κάλπες όλοι, ρε παιδιά, να πάτε. Έχουμε δύναμη. Ξυπνήστε που να πάρει ευχή ο Κώστας από το γυμνό Ιβίας. Κώστα μου, σε καταλαβαίνω. Λίγο πολύ κι εγώ στην ίδια μοίρα είμαι. Με τη διαφορά ότι δεν έχω τρία παιδιά. Αλλά κάνω τρεις εργασίες για να μπορώ να είμαι, να έχω όλα όσα έχω, τέλος πάντων, και να έχω μια αξιοπρεπή επιβίωση. Αλλά τα πράγματα είναι δύσκολα. Ναι, θα συμφωνήσω σε αυτό το οποίο λες, αλλά ο κόσμος δεν ξυπνάει, είναι πρόβλημα αυτό. Καλημέρα στον Βασίλη από το Σούλι της Θεσπρωτείας. Συνεφιασμένο το βλέπω το Σούλι, αλλά πολύ ωραία εικόνα αυτή η οποία μου στέλνει ο Βασίλης, με τα πέτρινα σπιτάκια εκεί πέρα, τις αυλές και τα λοιπά. Γραφικό χωριουδάκι, πολύ όμορφο. Στην Ζωή καλημέρα. Δυστυχώς, λέει, γράφει στο Φουμπού, αλλά δεν κοιτάς τι σου γράφει. Μην το διαβάσεις δημόσια, λέει. Πες μου πρώτα να μην το διαβάσω δημόσια.

Να σε καλά, ζωή μου, να σε καλά. Το είδα το μήνυμά σου, δεν το διαβάζω δημόσια. Καλημέρα στον Ηλία. Παιδιά, αυτά τα βίντεο τα οποία στέλνετε δεν έχω χρόνο να τα δω, οπότε. Στον Φιλάρα, καλημέρα από την όμορφη Καστοριά. Ο φίλος μου Αποστόλης, καλημέρα. Πάρε ένα γλυκό, λέει, για τη γιορτή μου. Να είσαι καλά, Αποστόλη. Ελπίζω ότι θα τα πούμε και από κοντά. Θα έρθουμε στο Βόλο, πιάσουμε και τον Κωνσταντίνο από εκεί, κάτι θα κάνουμε. Καλημέρα στο Δημοσθένη, πολύ ζέστη εδώ, στον Πειραιά προφανώς. Ο Σάκης, το πρόβλημα είναι ότι αυτοί δεν πιστεύουν τον κόσμο και δεν τον ακούνε, αλλά ο λαός τους πιστεύει και τους ακούει. Ο λαός, το πρόβλημα είναι ότι έχει γυρίσει την πλάτη στην κάλπη και αφήνει άλλους να αποφασίζουν για τους ιδίους. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό, ξέρετε. Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ. Στην Ιωάννα, καλημέρα. Σας ακούμε, λέει, από το Ωραιόκαστρο. Την καλημέρα μου στο Ωραιόκαστρο. Καλό πρωινό να έχετε με υγεία. Ο Κώστας λέει να μπορέσουμε να μιλήσουμε εκτός αέρα. Να σου πω, λέει, εδώ στη Φιλιππιάδα Πρεβέζης, τι λεφτά φάγανε από hot spot και ΜΚΟ για αδέσποτα ζώα. Ξέρω τι γίνεται, Κώστα μου, ξέρω τι γίνεται όσον αφορά τα φιλοζωικά και αυτά. Το τι μεγάλη μασαγκούκα παίζει στους Δήμους. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 8 και πρέπει να κλείσω σε αυτό εδώ το σημείο την εκπομπή. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που κάναμε παρέα και αυτό το πρωινό. Θεού θέλοντος, αύριο θα είμαστε εδώ και πάλι στις 6 ώρα να ανοίξουμε τα μικρόφωνα και να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Τρίτης. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Συνεδριάζει σήμερα στο Μαξίμου το Υπουργικό Συμβούλιο για να παρουσιάσει τις κυβερνητικές προτεραιότητες ανά Υπουργείο για το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για να μειώσουμε τις τιμές, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι αυξήσεις μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Ελπίζουμε, ανέφερε, ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές. Για ημίμετρα που δεν ανακουφίζουν ουσιαστικά τα νοικοκυριά, κατηγορούν την κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Για 7 χρόνια διαφορίας απέναντι στους καταναλωτές, κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση ανακάλυψε ξανά το πρόβλημα της ακρίβειας, αλλά όχι της λύσης, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ΚΚΕ επισημαίνει πως το προεκλογικό εμπόριο ελπίδας της κυβέρνησης έφτασε στο σημείο να διαφημίζει ως ανακούφιση του λαού από την ακρίβεια την κατάργηση ακόμη και του ελάχιστου του πλαφών κέρδους και την αντικατάστασή του από μια συμφωνία κυριών που τάχα θα περιορίσει τις νέες αυξήσεις στο επόμενο διάστημα. Ξαφνικά ο Πρωθυπουργός και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί θυμήθηκαν να κάνουν περιοδίες και να πηγαίνουν στις λαϊκές αγορές με κουστοδίες την ώρα που η εσχροκέρδεια είναι στα ύψη, δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Όταν ο Πρωθυπουργός, μετά από 3,5 ολόκληρα χρόνια και λίγο πριν τις εκλογές, δήθεν προσκαλεί τους σούπερ μαρκετάδες και τους εκλυπαρεί να μειώσουν τις τιμές, είναι ομοί παραδοχή της ανικανότητάς του, σημειώνει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων, με τους αρμόδιους να διαμηνύουν ότι δεν θα δοθεί άλλη παράταση. Υψηλός κινδυνός πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Σε 43 ανήλθαν οι αγροδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες στη χώρα. 2 συλλήψεις για πυρκαγιές από πρόθεση σε περιοχές της Ροδόπης και της Ετωλοακαρνανίας. Εκτός συνόρων, ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε ότι η ακραία ζέστη που έχει ήδη στοιχήσει τη ζωή στην Ευρώπη σε περισσότερους από 1.300 ανθρώπους σε ένα κύμα καύσωνα που οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν το χειρότερο που έχει καταγραφεί ποτέ στη γυραιά Ήπειρο. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Ιταλία, Ελβετία, Τσεχία, Σλοβακία και Δανία.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα στη χώρα. Τοπικές καταρρακτώδεις βροχές κυρίως στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και Δυτικής Πελοποννήσου. Στην Θεσσαλονίκη θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus 8.11 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
4: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτηματαγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

Κάλβο, Ρίτσο και Σεφέρι. Και οι λυρικοί σε ίμισαν στον κόσμο όλα τα μέρη. Γνωρίδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Θα πάμε παρεούλα από τώρα μέχρι και τις 11, όπως κάνουμε καθημερινά. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Καλώς ήρθατε, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Όπως και αν μας ακούτε, όσο ζέστη ή όσο δροσιά, αν έχει αυτή την ώρα το σημείο όπου μας ακούτε, και μπορείτε να μας ακούτε από οπουδήποτε βρίσκεστε στον πλανήτη Γη. Καθώς πέραν της συχνότητας που εκπέμπουμε στην καρδιά της μίας μόνης και ελληνικής Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη και στην ευρύτερη περιοχή της κεντρικής Μακεδονίας μέσα από τους 103,6, μας ακούτε και μέσα από το διαδίκτυο οπουδήποτε και αν βρίσκεστε στο www.focusfm.gr, μας ακούτε και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μας βλέπετε εκεί κιόλας, γιατί κάνουμε ζωντανές μεταδόσεις σε TikTok, YouTube και Facebook, και φυσικά μηνυματάκια μπορείτε να στέλνετε στο Viber του Focus FM 103,6 στο 6907-483-484 για να αποφευθούν κάποιες παρεξηγήσεις οι οποίες ήδη έχουν συμβεί. Να ξέρετε ότι εάν θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα σε μένα, εσείς ειδικά που έχετε και το προσωπικό μου τηλέφωνο, μην θεωρείτε ότι στέλνοντας ένα μήνυμα στο Viber του Focus FM απαραίτητος θα το διαβάσουμε εγώ ή όλοι εδώ στον Focus FM. Το Viber του Focus FM είναι ένα νούμερο για τον αέρα, για να το βλέπει ο παραγωγός, ο οποίος κάνει εκείνη τη στιγμή εκπομπή, ο δημοσιογράφος, ο οποίος κάνει εκείνη τη στιγμή εκπομπή, και δεν μπαίνει σε ένα κεντρικό έτσι δέκτη μηνυμάτων για να μπορούμε να τα διαβάζουμε όλοι και να ενημερωνόμαστε εκεί αν κάποιος θέλει να διαμαρτυρηθεί για κάτι, ρε παιδί μου. Κάποιος αισθάνθηκε ότι αδικείται και θέλει να στείλει ένα μήνυμα. Ή θα το στείλετε στο email του Focus FM, ή αν έχετε τα τηλέφωνα τα δικά μας ή τα προσωπικά μας μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε εκεί μαζί μας αν θέλετε να απαντήσουμε σε κάτι το οποίο ενδεχομένως να θεωρείτε ότι ήταν εις βάρος σας ή κάτι το οποίο θέλετε να προσθέσετε και πρέπει να το διαβάσει οπωσδήποτε ο ίδιος ο παραγωγός. Το λέω γιατί δέχτηκα μία τέτοια παρατήρηση, ότι εγώ σου έστελνα μηνύματα και ότι ποτέ δεν μου απάντησες. Πού να ξέρω ποιος είσαι εσύ ο οποίος στέλνεις μηνύματα. Κάθε μέρα στο συγκεκριμένο, στη συγκεκριμένη μηνυματιέρα του Focus FM, στο Viber συγκεκριμένα, σε 24ωρη βάση φτάνουν πάνω από 1.000-1.500 μηνύματα. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Στο πλαίσιο της δικής μου εκπομπής μπορεί να έχει 100-200. Στο άλλα τόσα έχει του Σερέτη, άλλα τόσα μπορεί να έχει σε άλλες εκπομπές. Δεν είναι εύκολο να τα ελέγχουμε όλα. Πάρα πολλές φορές μηνύματα τα οποία στέλνετε, όσο και αν θέλουμε να τα διαβάζουμε όλα, δεν προλαβαίνουμε να τα διαβάζουμε. Μη θεωρείτε δηλαδή ότι αν στείλατε κάτι κάποια στιγμή και δεν το διαβάσαμε. Αυτό ισχύει και ακόμα και για τα προσωπικά μας μηνύματα, έτσι. Δηλαδή, επιμείνετε αν θέλετε να πάρετε μια απάντηση. Εμείς εδώ δεν φοβόμαστε να απαντάμε. Προς Θεού δηλαδή. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Εδώ ο φίλος ο Φίκαρης είναι αυτός. Αποτυχίο. Δεν ξέρω ποιος είναι γιατί δεν μου γράφει το όνομα. Μας έφτιαξες πάλι με τα τραγούδια σου. Να ξέρετε, δεν έπαιξε τυχαία ο Μαλθάκας σήμερα. Δεν έπαιξε τυχαία ο Μαλθάκας. Γιατί έτσι πρέπει να αισθανόμαστε. Μεγάλοι Μαλθάκες. Και θα το εξηγήσω σε λίγη ώρα. Καλημέρα στον φίλο τον 362. Καλημέρα και στον 362. Το είπα το 362. Καλημέρα από το προσωπικό της εξωτερικής φρουράς των φυλακών Νιγρίτα Σερών. Κρατάμε γερά. Καλημέρα εκεί στις φυλακές. Γράψε μου λίγο, ρε φίλε, εκεί στις φυλακές Νιγρίτας, πόσο τα 100 μέσα είναι Έλληνες και πόσο τα 100 είναι αλλοδαποί. Και αν μπορείς να μου γράψεις, θα με ενδιέφερε τι εθνικότητες είναι οι έγκλειστοι στις φυλακές της Νιγρίτας. Έτσι ήρεμα ρωτάω. Καλημέρα Στέφανε, σε ακούω από τη Σελήνη. Δεν άντεξα, λέει, με τον Κούλι, έφυγα αδελφέ μου. Γι' αυτό έβαλα, να ξέρεις, το τραγούδι Μαλθάκας, γιατί και εγώ για Σελήνη με βλέπω. Και εγώ για Σελήνη με βλέπω. Καλημέρα στο φίλο μου το Χάρη, ο οποίος μας ακούει από τη Δράμα. Γεια σου Πασχάλη μου, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα και στο φίλο του Χρήστο από το εργοστάσιο και στη Λακιά, την παρέα ολόκληρη, τη Γιάφκα. Καλημέρα και στον Δημήτρη, ο οποίος μας ακούει από Ντόρτμουντ, και πάρα πολλά άλλα μηνύματα. Τι έγινε, αποκλείστηκε η Γερμανία, αποκλείστηκε και η Ολλανδία στο Μουντιάλ, μεταξύ άλλων. Και πέρασε η Βραζιλία με τα ζόρια την Ιαπωνία, παρακαλώ. Έτσι, δηλαδή εκεί φτάσαμε. Έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο. Έχουν μικρύνει αποστάσεις, έχουν μικρύνει αποστάσεις μεταξύ των ομάδων. Και πραγματικά οι αποστάσεις δεν είναι τόσο μεγάλες όσο ήταν παλιότερα. Πάμε τώρα λίγο να σας πω για τις δικές μας αποστάσεις. Στέφανε, καλημέρα. Γιατί αυτό το Ελλάδα 2.0 δεν μου κάθεται καλά. Τι σημαίνει ότι από το 2 θα πάμε στο 0. Δεν είμαστε ήδη. Εδώ πρέπει να είμαστε στο μείον 0. Αν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αν δεν υπάρχει, πρέπει να το ανακαλύψουμε. Λοιπόν, καλημέρα. Κάτσε να δώσω και καμία καλημέρα στο YouTube. Για να μην λέτε ότι σας παραμελώ. Καλημέρα Κυριάκο. Καλημέρα στην Ιορδάνα. Λοιπόν, καλημέρα και στον user. Αυτό που λες εσύ Κυριάκο εύκολα το λες, αλλά πού να ξέρω εγώ τι έχει ο καθένα άνθρωπος που καλό εδώ πέρα στο μυαλό του. Πού να ξέρω εσύ Κυριάκο μου κάθε άνθρωπος που μπορώ να τον καλέσω. Δηλαδή κάνω εκπομπές 8 χρόνια εδώ στο Focus FM 100.6. Παραπάνω κάνω, αλλά η πολιτική είναι 8 χρόνια. Γιατί παλιότερα έκανα μια άλλη εκπομπή εδώ στο ραδιόφωνο στο Focus FM. Πού να ξέρω εγώ τι έχει στην ψυχή του ο καθένας. Πού να ξέρει ο Σερέτης κάθε ένας που καλεί αύριο μεθαύριο τι θα κάνει. Έτσι. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη, ο οποίος μας ακούει από Νιρεμβέργη. Ο Πάνος ο Μισηρλής φωνάζει και αυτός την καλημέρα του. Λοιπόν, καλημέρα στην φίλη μου την Ελένη, καλημέρα στην Αντωνία, γεια σου Γιάννη και σε σένα. Η Χρύσα μας ακούει, παιδιά, από το Καράκας. Θα τη βγάλω σε λίγη ώρα τη Χρύσα, να ξέρετε, να μας μεταφέρει λίγο, γιατί χθες μου έστειλε ένα μήνυμα. Τη ρώτησα τι γίνεται, πώς πάει εκεί πέρα με τον σεισμό. Αυτά τα οποία μου είπε είναι πραγματικά πολύ άσχημα και ως εικόνες, αλλά και αυτό το οποίο συγκράτησα και θα μας τα πει σε λίγη ώρα για να δείτε λίγο πώς εξελίσσεται όλη αυτή η επιχείρηση εκεί στο Καράκας, στη Βενεζουέλα, με τους περισσότερους από 55.000 αγνοούμενους την ώρα που μιλάμε. Και το πλιάτσικο το οποίο γίνεται δεν έχει προηγούμενο. Μιλάμε για συμμορίες ολόκληρες οι οποίες κάνουν πλιάτσικο. Καλημέρα και στον MK, ο οποίος φωνάζει κάτι για ένα μηχανάκι, δεν καταλαβαίνω τι μου λες. Καλημέρα στην Άννα, καλημέρα στην Μαρία, καλημέρα στο Γιώργη, καλημέρα στο Θανάση, στο Γιώργο τον άλλον, τον Γιάννη τον Μωραΐτη, και πάρα πολλούς φίλους οι οποίοι έχετε στείλει εδώ την καλημέρα σας. Πάμε να ξεκινήσουμε. Γιατί ακούσαμε στο ξεκίνημα αμέσως μετά τη Θηγατέρα το Μαλθάκα? Γιατί πραγματικά έτσι θα πρέπει να αισθανόμαστε όλοι οι εχέφρονες Έλληνες πολίτες. Όλοι όμως, ανεξαιρέτως. Διότι αυτό το οποίο συμβαίνει στη χώρα μας δεν έχει προηγούμενο. Για μία ακόμα ημέρα, εχθές, είχαμε μία θεατρική παράσταση. Είχαμε ένα δελφινάριο και θέλω λίγο να με προσέξετε για να μοιραστώ μαζί μου, για να μοιραστώ μαζί σας τη σκέψη μου. Για μία ακόμα φορά, εχθές, ο θίασος του Μητσοτάκη, ο κυβερνητικός θίασος του Μαξίμου, έδωσε μία παράσταση, μία φαρσοκομωδία. Αν θα μπορούσα να της βάλω τίτλο, θα έλεγα ότι αυτή η παράσταση έχει όνομα «Η τροχονόμη των καρτέλ». Μιλάμε για σόου κανονικό. Η τροχονόμη των καρτέλ. Το είδαμε και αυτό στην Ελλάδα. Έχει 24 ώρες που πανηγυρίζουν τα συστημικά site, κάνουν μεγάλα ρεπορτάζ τα συστημικά μέσα ενημέρωσης, τα τηλεοπτικά συστημικά μέσα ενημέρωσης, και πανηγυρίζουν τα διάφορα τρολ της υπόγας του Μαξίμου για τη σύσκεψη κορυφής, λέει, άκου τώρα, σύσκεψη κορυφής στο Μέγαρο Μαξίμου με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, την κουστοδία με τους υπουργούς του και τους μεγαλοπαράγοντες των σούπερ μάρκετ. Τι λες βρε παιδάκι μου, τι λες βρε παιδί μου, βρε παιδούδι μου, όλος αυτός ο συρφερτός, στην παράσταση του Μαξίμου «Η τροχονόμη των καρτέλ». Στόχος, λέει, το ρεπορτάζ, ήτανε να πείσει ο Μητσοτάκης τους ολιγάρχες να κατεβάσουν τις τιμές σε κάποια βασικά προϊόντα και σε κάποια βασικά αγαθά για να μπορεί ο Έλληνας να πάει να ψωνίσει στο σούπερ μάρκετ. Αυτά δεν γίνονται ούτε στη Ζαμούντα. Στα βάθη της Αφρικής αυτά δεν γίνονται. Ούτε στη Ζαμούντα. Μόνο Έντι Μέρφυ έλειπε από τη χθεσινή σύσκεψη στο Μαξίμου. Μιλάμε για ένα βαρέλι δίχως πάτο που περιγράφει σε απόλυτο βαθμό την οικονομική κατάντια της χώρας μας. Δεν υπάρχει καμία χώρα, καμία απολύτως χώρα, η οποία θα επέτρεπε να συμβεί κάτι τέτοιο. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα που σέβεται τον εαυτό της, υπάρχουν οι κατάλληλοι μηχανισμοί, οι οποίοι μπορούν να εξασφαλίσουν την ομαλότητα της αγοράς και να εξασφαλίσουν και δίκαιες τιμές και για τους πολιτές, αλλά κυρίαρχα για τους αγοραστές. Αλλά εδώ είδαμε το επιτελικό κράτος, έτσι δεν το λέει ο Μητσοτάκης. Είδαμε τους αρίστους του Μητσοτάκη, όχι μια κυβέρνηση τουρλού, έτσι μας έλεγε, για να πάρει την εξουσία το 19 και έχουν περάσει 7,5 χρόνια από τότε. Είδαμε λοιπόν αυτό το επιτελικό κράτος μαζί με τους αρίστους να μετατρέπονται σε τροχονόμο τον καρτέλ και να κάνουν μασαζάκι κοσομασιών, χαλαρό μασαζάκι στους μεγαλοκαρχαρίες, στο σούπερ μάρκετ. Αυτό είδαμε χθες. Και τα ρεπορτάζ τους χειροκροτάνε. Χειροκροτάνε το γεγονός ότι ο Μητσοτάκης πήρε αγκαζέ τους υπουργούς του και τους έβαλε να παρακαλάνε εν είδη ζητιάνου τα αφεντικά των καρτέλ που ελέγχουν την αλυσίδα τροφίμων στην Ελλάδα. Αντί δηλαδή να τους ελέγξει, αντί δηλαδή να τους επιβάλλει πρόστιμα, πραγματικά πρόστιμα όμως, και ουσιαστικά πρόστιμα, όταν εσχροκερδούν, αυτός τους παρακαλούσε να κατεβάσουν τις τιμές. Τους παρακαλούσε. Και παρακαλώντας τους μεγαλοκαρχαρίες, ο Μητσοτάκης και οι υπουργοί του χτες, να κατεβάσουν τις τιμές, ουσιαστικά είναι κοινική ομολογία. Παραδέχεται κάτι. Ξέρετε τι παραδέχεται? Ότι υπάρχει εσχροκέρδεια, ότι είναι ανίκανος να τα βάλει μαζί τους, είναι ανίκανος να αντιμετωπίσει το φαινόμενο της εσχροκέρδειας και της ακρίβειας η οποία πλήττει τα νοικοκυριά, και αντί να τους ελέγξει, τους γλύφει τα οπίστια. Παραδέχεται την εσχροκέρδεια, αλλά αντί για ελέγχους, κάνει λέει φιλικές παρακλήσεις. Κάνει λέει, να δεις πως το έλεγε το πρωί, συμφωνίες κυριών. Κυρίων. Κυριών. Κεριά και λιβάνι, Κυριάκο. Κεριά και λιβάνι, Κυριάκο. Δεν δικαιούμαστε να έχουμε αυταπάτες. Αυτές οι συμφωνίες κυρίων δεν γίνονται χωρίς αντάλλαγμα. Είναι ξεκάθαρο. Ήδη έχουν δοθεί οι υποσχέσεις. Ήδη τα ανταλλάγματα και τα παζάρια έχουν πραγματοποιηθεί. Παζάρια. Δώστε λίγο πλαφόν, έλεγε ο ένας υπουργός. Κατεβάστε λίγο τις τιμές, έλεγε ο άλλος υπουργός. Δεν μπορούμε να μας κατηγορούν για εσχροκέρδεια, έλεγε ο Μητσοτάκης. Και οι άλλοι φυσικά απαντούσαν. Απαντούσαν. Τι θέλετε, να μειώσουμε 5 κωδικούς, 10 κωδικούς. Οκ. Στα άλλα όμως θα μας αφήσετε ανεξέλεγκτους. Πώς θέλετε, 2.000 κωδικούς, ωραία. Εμείς έχουμε 8.000 κωδικούς, έχουμε 10.000 κωδικούς. Αυτούς δεν θα τους ελέγξετε. Θα σας επιτρέψουμε εμείς να χαμηλώσουμε λίγο τις τιμές στην Καβουροδαγκάνα Πατέ, στο Μαύρο Χαβιάρι και στο Τυρί Μπρί, στη Σφουγγαρίστρα, στο Κοντάρι της Κούπας, που είναι ήδη πρώτης ανάγκης, βασικά ήδη, που κάθε σπίτι έχει Καβουροδαγκάνα Πατέ. Καθένας από εμάς, φαντάζομαι, το έχετε φάει τη φέτα σας με το μαύρο χαβιάρι. Δεν ξέρω αν τρώτε το άλλο το πορτοκαλί. Το μαύρο να προτιμάτε, είναι καλύτερο. Έτσι, εγώ άμα δεν φάω χαβιάρι το πρωί δεν γίνεται. Φαντάζομαι όλοι, κάθε φορά που πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και αγοράζουμε μια σουγκαρίστρα, γιατί είναι βασικό είδος, εντάξει. Μπορεί να μειωθεί, ξέρω εγώ, ο πλαστικός κουβάς με άνοιγμα 45 εκατοστά. Και το μανταλάκι μπορεί να μειωθεί. Σημαντικό το μανταλάκι, το βάζεις και σε σαλάτα. Σαλάτα μανταλάκια. Μαζί με μπαλσάμικο. Βέβαια. Η κρέμα να πάρετε, γιατί και αυτή έχει μειωθεί. Φαντάζομαι όλοι τρώτε τέτοια πράγματα. Ή ξέρω εγώ, κάνα φουαγκρά. Κάνα μυστήριο πατέ πάπιας. Το σούσι επίσης 10 τεμαχίων έχει μειωθεί. Μπορείτε να τα βρείτε αυτά. Είναι πολύ συμφέροντα οικονομικά προϊόντα. Και ουσιαστικά το αλυσβερίσι έχει ξεκινήσει. Θα σου χαμηλώσουμε 2.000 προϊόντα, μεταξύ αυτών κάποια αχρίαστα παντελώς, αλλά στα υπόλοιπα θα μας αφήσετε ανεξέλεγκτους. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο που αυτή η συμφωνία κυρίων έγινε τώρα που είμαστε σε μία μακρά προεκλογική περίοδο. Γιατί? Γιατί θέλει η κυβέρνηση από τη μια να πουλήσει στον μέσο Έλληνα πολίτη ότι κάτι κάνει, ότι προσπαθεί τέλος πάντων, έστω και με παρακάλια, να ελέγξει την κατάσταση με την εσωκέρδεια. Σαφώς όμως, αυτή η κίνηση εμένα προσωπικά με προσβάλλει. Και πρέπει να μας προσβάλλει όλους, διότι είναι βάναυσα υποτιμητική απέναντι στην νοημοσύνη του καταναλωτή, ο οποίος καταλαβαίνει ότι κάθε φορά που πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, κάθε φορά που έρχεται αντιμέτωπος με το ράφι, υποφέρει. Υποφέρει. Και εσείς οι οποίοι τσιμπάτε σε αυτό το παραμύθι, σε αυτό το φιάσκο, σε αυτό το θίασο του Μητσοτάκη ή ακούτε άλλους να τσιμπάνε, πρέπει να τους πείτε ότι μιλάμε για τον απόλυτο ξεπεσμό. Θα πρέπει να πείτε στο λοβοτομημένο κολλητό σας νεοδημοκράτη ότι κανονικά η κυβέρνηση την οποία υποστηρίζει θα έπρεπε να ντρέπεται. Όχι να βγαίνει και να διαφημίζει ότι βγήκαμε να παρακαλέσουμε τους ολιγάρχες και τους μεγαλοκαρχαρίες. Δηλαδή, σε ποια άλλη χώρα πιάσε τον νεοδημοκράτη τον κολλητό σου και πες τον αρέ αδελφέ, έλα εδώ αγόρι μου καλό. Δεν μπορεί να ελέγξει τους μεγαλοκαρχαρίες και αντί να κρύβεσαι και να ντρέπεσαι, βγαίνεις και το διατυμπανίζεις. Πού αλλού θα έβγαινε μια κυβέρνηση να διατυμπανίσει με καμαρωτά ρεπορτάζ ότι τα είχαμε δήθεν καλέσαμε λέει τους ιδιοκτήτες του σούπερ μάρκετ για να τους πούμε σας παρακαλώ πολύ μην έχετε τόσο ακριβά τα προϊόντα. Πουθενά. Δεν θα γινόταν πουθενά αυτό, Μάνο, καλημέρα. Δεν θα γινόταν πουθενά αυτό ακριβώς. Μόνο στη Ζαμούντα. Στη Ζαμούντα της Ελλάδας. Κανονική Ζαμούντα, παιδιά. Για ηθαγενείς μας έχουν. Δηλαδή, αν αυτός ο τύπος, ο οποίος παριστάνει τον Πρωθυπουργό 7,5 χρόνια τώρα, είχε έστω και την ελάχιστη σοβαρότητα, θα έπρεπε να είναι κρυμμένος μέσα στην υπόγα του Μαξίμου από την ντροπή του. Από την ντροπή του. Όμως ο δικός μας έχει βάλει τα τρόλ της υπόγας του Μαξίμου και μας παρουσιάζουν αυτή την κατάντια ως success story. Success story. Η ακρίβεια να καλπάζει και αυτός success story. Η προστασία του πολίτη, η προστασία του καταναλωτή είναι ανύπαρκτη και αυτός success story. Ο Μητσοτάκης κάνει real estate πολιτική. Παζαρεύει την επιβίωση τη δική του μέσα στις υπόγειες και στα σαλόνια του Μαξίμου την ώρα που εμείς βογκάμε και στενάζουμε με την ακρίβεια σε όλα τα επίπεδα. Αυτή είναι η Ελλάδα 2.0 που έλεγε πριν ο Σάκης. Αυτή είναι η Ελλάδα 2.0. Τα συμπεράσματα πρέπει να τα βγάλει το καθένας από μόνος του. Εδώ σε αυτό το ραδιόφωνο έχουμε τεράστια ευθύνη που μας ακούει ένας πολύ μεγάλος αριθμός Ελλήνων. Και είναι υποχρέωσή μας να προσπαθήσουμε για να μας ακούν ακόμα περισσότεροι. Για να σας δίνουμε τροφή για σκέψη απέναντι σε αυτό το οποίο κάνει η πλειοψηφία των μέσων μαζικής παραπληροφόρησης που σας δίνει τροφή για αποχάβνωση. Αν θέλετε τροφή για αποχάβνωση, λίγο δεξιά, λίγο αριστερά τη συχνότητα και εύκολα θα πέσετε σε ένα λιβανιστήρι FM. Ένα λιβανιστήρι FM που θα σας περιγράφει στο Δελτίο Ειδήσεων στις 8 ή στις 9 ή στις 10 ή στις 11 το πόσο σημαντική πρωτοβουλία ήταν αυτή η οποία πήρε ο Μητσοτάκης και φώναξε τους μεγαλοκαρχαρίες για να το παίξει τροχονόμος τον καρτέλ. Όχι. Εδώ δεν είμαστε τέτοιοι. Εδώ λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και αν έχετε άλλη άποψη, σας παρακαλώ πολύ να βγείτε όταν ανοίγουμε τις τηλεφωνικές γραμμές. Να στείλετε ένα μήνυμα. Και να τεκμηριώσετε αυτή την άποψη. Ότι, Δαμιανίδη, έτσι λειτουργεί η αγορά. Έτσι λειτουργούν και άλλες χώρες. Παρακαλάνε τους μεγαλοκαρχαρίες. Γιατί εδώ πέρα αυτοί οι μεγαλοκαρχαρίες δεν τους ελέγχει κανένας. Και τα πρόστιμα τα οποία μπαίνουν είναι πρόστιμα, τι να σας πω τώρα, είναι σαν να βάζεις στον Bill Gates πρόστιμο 2 εκατομμύρια δολάρια. Στα φρύδια του. στα φρύδια του. Δεν τον νοιάζει. Διάλειμμα. Έρχομαι σε λίγο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
5: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
6: Να μας κρατήσουν και σερ.
7: Για άλλη την ημέρα.
8: Και εμένα μια ξαπλώστρα.
9: Μακριά από σας.
10: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
11: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
12: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
13: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Ούντως!
14: Αφού ήρθαμε με E-Jets!
12: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
15: Έλα, τι με είπες, θα βάλεις φυσικό αέριο. Φιλέ, κάνε Focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρντάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
16: energasgroup.com για να είσαι σίγουρος 103,6%.
17: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus 811, Στέφανος Αμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Έχει ζεστούλα, έτσι, δεν μπορείτε να πείτε. Έχει και θα μας κάνει και άλλες ζέστες. Σαββατοκύριακο είδα κάτι βροχές. Θα δροσίσει, λέει. Τώρα εντάξει, τι να κάνουμε, είναι ακόμα νωρίς η εβδομάδα. Στο ξεκίνημά της, την τρίτη είμαστε σήμερα. Καλημέρα στη φίλη μου την Περσεφόνη, η οποία μου λέει χθες παίζοντας ένα παιχνίδι στο κινητό μου, ήρθε ένα μήνυμα από μια εταιρεία Serveo. Όπου είναι, λέει, για μία δημοσκόπηση. Τώρα τι να σου πω, τώρα τι να ψάξω και τι να βρω. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Καλή μου Περσεφόνη για τις δημοσκοπήσεις. Καλημέρα στη φίλη μου την Κέτη. Καλημέρα στη Στέλλα, η οποία μας έφερε καλή εκπομπή. Καλημέρα, όλα τα καλά του Θεού σου εύχομαι, φίλε Στέφανε, και σε όλη την Ελλάδα. Να ευχαριστήσω το φίλο μας τον ακροατή, τον Αντώνη από τον Άγιο Δομήνικο, ο οποίος ήρθε Ελλάδα, επέστρεψε στα πάτρια εδάφη και πέρασε μια βόλτα χθες εδώ πέρα από τον σταθμό μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα δωράκια τα οποία μας έφερε και του εύχομαι να περάσει καλά όσο καιρό παραμείνει στην Ελλάδα και μακάρι να τον ξαναδώ μέχρι να φύγει. Καλημέρα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εδώ, να ξέρετε, οι πόρτες του Focus FM είναι ανοιχτές για όλους τους φίλους οκρατές, όπου και αν είστε, και βρεθείτε κάπου εδώ κοντά μας, περάστε να πούμε μια καλημέρα, να γνωριστούμε από κοντά, να κάνουμε μια αγκαλιά. Γιατί εμείς εδώ αγκαλιαζόμασταν τότε που είχε απαγορευτεί η αγκαλιά, να ξέρετε. Και αυτές οι αγκαλιές, επειδή ακριβώς ήταν αληθινές αγκαλιές, παραμένουν μέχρι και σήμερα. Ακόμα και αν κάποιοι έχουν παραστρατήσει. Καλημέρα, καλημέρα. Ποντιακό Τσακάλι λέει, ενημέρωσέ μας για το ψηφιακό νόμισμα. Αύριο έχω συζήτηση για το ψηφιακό νόμισμα με τον Σέργιο τον Ζαχαριάδη. Αύριο θα την κάνουμε συζήτηση. Σήμερα θα ασχοληθώ με κάποια άλλα θέματα. Στο τρίτο μέρος εκπομπής θα κάνουμε μια ζωντανή συζήτηση με τον Δημήτρη τον Σαββίδη από την Ολλανδία, με αφορμή το post το οποίο έγραψε πριν από λίγες μέρες κατηγορώντας τον Κυριάκο τον Βελόπουλο για δίθεν συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.

και δεν μου αρέσουν οι παράλογοι μονόλογοι, ας πάμε να κάνουμε αυτή την κουβέντα και να δούμε λίγο που θα καταλήξουμε. Ειλικρίνεια χρειάζεται. Εγώ είπα κάποια πράγματα, τα είπα και χθες, τα έγραψα κιόλας. Από εκεί πέρα, τον τιμά που βγαίνει στον αέρα για να συζητήσουμε επ' αυτού. Θα προσπαθήσω να κρατήσω τον λόγο μου ως προς την διακοπή, αν και, να μην τον διακόπτω δηλαδή, αν και αυτός κρατήσει τη δική του υπόσχεση. Και το λέω αυτό γιατί θεωρώ τουλάχιστον unfair, εκμεταλλευόμενος κάποιος άνθρωπος, δεν λέω για τον Δημήτρη του Σαββίδη, εκμεταλλευόμενος κάποιος άνθρωπος το βήμα που του δίνει κάποιος άλλος άνθρωπος, στην προκειμένη περίπτωση εγώ στη δικιά μου την εκπομπή, να βρει πάτημα και να αρχίσει να λέει πράγματα τα οποία εμένα προσωπικά με βρίσκουν αντίθετο, αλλά και δεν υπάρχει ο τρίτος άνθρωπος τον οποίο ενδεχομένως να θέλει να βάλει στο τραπέζι του διαλόγου για να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Οπότε με αυτές τις σκέψεις και με αυτό τον διακανονισμό ως προς το πώς θα πάει η συζήτηση, θα κάνουμε την κουβέντα λίγο μετά τις 10 με τον Δημήτρη του Σαββίδη. Μέχρι εκείνη την ώρα θα προηγηθούν άλλες δύο συνεντεύξεις, τρεις συνεντεύξεις, η μία σε 2-3 λεπτά από τώρα, όπου θα πάμε στο Καράκας κατά τις παρά 10 να συναντήσουμε την φίλη ακροάτρια τη Χρύσα, η οποία βρίσκεται στο Καράκας. Ευτυχώς είναι καλά η ίδια και η οικογένειά της. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι όλοι οι υπόλοιποι, οι 55 περίπου χιλιάδες αγνοούμενοι αυτή τη στιγμή, μας δίνουν τη δυνατότητα έστω κατελάχιστον να αισθανόμαστε καλά που κάποιοι άνθρωποι δικοί μας επέζησαν. Σαφώς και χαιρόμαστε που είναι καλά στην υγεία τους και δεν έχουμε Έλληνες αγνοούμενους ή νεκρούς από αυτό το διπλό χτύπημα του εγκέλαδου. Η γη χορεύει όλες αυτές τις μέρες στη Βενεζουέλα, στο Καράκας, και θα μας τα περιγράψει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η Χρύσα, η οποία βρίσκεται εκεί σε πολύ πολύ λίγο. Ο φίλος ο Δημήτρης μου λέει ότι οι Σέρβοι ξύπνησαν. Εμείς πού θα ξυπνήσουμε? Δεν με νοιάζει αν θα ξυπνήσουν οι Σέρβοι. Δεν με νοιάζει αν θα ξυπνήσουν οι Αλβανοί. Εμένα με νοιάζει να ξυπνήσουν οι Έλληνες κάποια στιγμή. Καλημέρα στη φίλη μου τη Μαρία. Καλή δύναμη. Κάνω ψυχοθεραπείες, λέει, αυτό τον καιρό με το αυγενικό. Δεν χάνω όμως εκπομπή. Πάμε έτσι δυνατά και σταθερά στην πραγματικότητα, λέει η φίλη μου η Μαρία Χοχλάκη. Μαρία μου, περαστικά σου. Καλημέρα στη φίλη τη Χριστίνα, η οποία μας ακούει από Γερμανία. Αμοιβόμενη δημοσκόπηση, κερδίζεις χρήματα έως 150 ευρώ το μήνα. Α, ναι, είναι αμοιβόμενη. Αυτή η δημοσκόπηση μου είπε πριν η Περσεφόνη, είναι αμοιβόμενη δημοσκόπηση, λέει, και κερδίζεις χρήματα έως 150 ευρώ το μήνα. Μάλιστα. Για απάτη μου κάνει εμένα, να ξέρεις. Απάτη μου, λέει, μου θυμίζει. Φωνάζει απάτη η Περσεφόνη, να προσέχεις. Στέφανο, λόγος που έφεραν την ανοιχτή οικονομία ήταν μόνο για να μπορούν όλοι αυτοί οι προύχοντες να εσφροκερδούν μέσω των καρτέλ και να κρύβονται πίσω από αυτά, λέει ο φίλος ο Σάκης. Εδώ ο Αντώνης μου λέει, η Σάκαρη λέει για τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη ότι ετοιμαζόμαστε ένα μικρό γάμο με 500-600 καλεσμένους. Έδειξε στην κάμερα το δαχτυλίδι των αραβώνων της. Και όλο το βράδυ δεν έκλεισα, φίλε, μάτι από την αγωνία. Καταρχάς, Αντώνη, άκουσε με λίγο. 500-600 καλεσμένοι σε ένα γάμο, είναι ντροπή να τον λες μικρό. Εντάξει. Είναι ντροπή να λες μικρό γάμο, έναν γάμο 500-600 ατόμων. Επειδή το είδα το μονόπετρο που έδειξε στην κάμερα η Σάκαρη, έχω να σας πω ότι δεν είναι μονόμετρο. Δεν είναι μονόπετρο. Το μονόπετρο που έδωσε ο Μητσοτάκης στη Σάκαρη δεν είναι μονόπετρο. Πώς σας ακούγεται αυτό? Το μονόπετρο που έδωσε ο Μητσοτάκης στη Σάκαρη είναι τρίπετρο. Έχει τρεις πέτρες. Κοτρώνεις για την ακρίβεια. Τι νομίζεις? Τι είναι, τρίτο, τέταρτος πλεμπαίος σαν και σένα ο γιος του Μητσοτάκη? Που πήρες ένα πετραδάκι, μια σταλιά και το έδωσες στη γυναίκα σου και άλλη σε είπε ναι. Αγάπη μου, θέλεις να με παντρευτείς? Ναι. Και μάτσα μούτσα. Τρεις κοτρώνες είχε πάνω.
Το χέρι με το ζόρι το σήκω.

0: Ήταν κάτω πεσμένο, να το σηκώσει δεν μπορούσε. Για να το δείξει δηλαδή ήθελε λίγο Κλάρκ. Φώναξε τον Πασχάλη με τον Κλάρκ για να σηκώσει, για να το δείξει την κάμερα. Έτσι κάτω ήταν. Σαν τον Κουασιμόδο πήγαινε έτσι. Παιδί μου, γιατί πας έτσι, την έλεγε δημοσιογράφος, γιατί έχω λέει το τρίπετρο. Τρεις κοτρώνες για να το σηκώσει. Δεν κάνει έτσι. Βάλε, και να τρεις κοτρώνες. Τι είναι ο Μητσοτάκης. Βλάχος σαν και σένα. Χωριάτης. Τριτοτέταρτος πλεμπαίος. Τρεις κοτρώνες. Δεν κατάλαβα. Σε χαλάει. Πώς. Τι έτσι θα το πρέπει το κορίτσι. Με μια πέτρα. Ένα πετραδάκι σαν αυτό που πήρες εσύ. Πιναλέοντα. Αγάπη μου, θα με παντρευτείς. Την έκανε, έψαχνα να βρει την πέτρα η άλλη. Τι να κάνω τώρα, εσένα βρήκα. Ναι, η άλλη με το ζόρι, να το ανεβαστήρι. Το κερανό να σηκώσει το χέρι να το δείξει. Τρεις κοτρώνες είχε πάνω. Τέσσερις ζωές πρέπει να δουλεύεις για να το πάρεις αυτό το πράγμα. Α, να πω και κάτι άλλο πριν να πάω στο Καράκας. Ναι, το διάβασα, καλλιγράφε. Το διάβασα αυτό. Για τον πρωτοπρεσβύτερο από τους ταξιάρχες στο Μανταμάδο της Λέσβου που βρέθηκε νεκρός στη θάλασσα, ερευνώνται οι συνθήκες του θανάτου του. Ο πατέρας Ευστράτιος Δύσος, ο οποίος είναι ένας από τους ιερείς που συνέδεσαν το όνομά του με το ιερό προσκύνημα εκεί στο Μανταμάδο στους ταξιάρχες, ένα από τα σπουδαιότερα προσκυνήματα σε όλη την Ελλάδα, εντοπίστηκε νεκρός στη θάλασσα μέσα. Δεν υπάρχουν ακόμα, τουλάχιστον εγώ δεν έχω κάποιες πληροφορίες για το τι ακριβώς μπορεί να έχει συμβεί. Η αλήθεια ότι είναι ένα πολύ περίεργο περιστατικό, θα το ψάξω και θα σας ενημερώσω λίγο παρακάτω. Αν μου επιτρέπετε, θέλω να σταθώ λίγο σε μια εκδήλωση η οποία έγινε χθες στο Χαλάνδρη, όπου γράφει αυτό το παλικάρι σχετικά με την εκδήλωση τη συγκεκριμένη. Εχθές στο Χαλάνδρη, μερικοί καλοί μου φίλοι με κάλεσαν σε ένα κεντρικό εστιατόριο για να μιλήσουμε για τις εθνικές εκλογές του 2027. Εκεί άκουσα τόσο καλά λόγια για μένα από την αγαπημένη μου Ματίνα Παγώνη. Ποιος μπορεί να το γράφει αυτό. Άντε να σας βοηθήσω και κάτι άλλο. Εκεί λοιπόν λέει, άκουσα πάρα πολύ καλά λόγια για μένα από την αγαπημένη μου Ματίνα Παγώνη και από τους Κίμωνα Μπένο και Κώστα Δογάνη, που είναι η επικεφαλής της ομάδας Αλήθειας. Ποιος μπορεί να τα γράφει αυτά. Έλα, πείτε μου λίγο, σας παρακαλώ πολύ. 6907-483-484. Ποιος μπορεί να λέει ότι με κάλεσαν εχθές στο Χαλάνδρη μερικοί καλοί μου φίλοι και με κάλεσαν. Το βρήκατε κιόλας, τι αλάνια είστε. Με κάλεσαν, λέει, σε ένα κεντρικό εστιατόριο. Που κατευθείαν το βρήκαν. Μπαμπαμ, με τη μία πέφτουν τα μηνύματα. Εθνικές, για να μιλήσουμε για τις εθνικές εκλογές του 27. Εκεί άκουσα τόσο καλά λόγια για μένα από την αγαπημένη μου Ματίνα Παγώνη και από τους Κίμωνα Μπένο και Κώστα Δογάνη, ομάδα Αλήθειας. Φίλε, μπράβο, είστε γρήγοροι πολύ. Μπαμ, μπαμ, μπαμ, τον βρήκανε. Όλοι τον βρήκανε, ρε φίλε. Θέλει ο Σπύρος να κρυφτεί και η χαρά δεν τον αφήνει. Ο Σπύρος είπα, δεν είπα. Θέλει ο Σπύρος να κρυφτεί και η χαρά δεν τον αφήνει. Αυτό είπα. Άκου, σκηνικό, έλα σήμερα. Βάλε λίγο δυνατά, ρε φίλε. Μισό λεπτό, εγώ φταίω, το χαμηλά. Όχι, και εγώ φουλ το έχω. Απλά είναι χαμηλός ο ήχος προφανώς. Πάμε ξανά. Τι λέει η Ματίνα.
1: Αξίζει να είμαστε εδώ για τον Άδωνη Γεωργιάδη. Είναι ο άνθρωπος που αναβάθμισε την υγεία. Πέρασαν πάρα πολλοί υπουργοί και από τις άλλες παρατάξεις και από τη δική μας. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρχε υπουργός που να δουλεύει έτσι και που να κάνει τα τρία βασικά πράγματα που.
0: Που να κάνει τα 3-2, δεν μπορώ να ακούω άλλο Ματίνα να λέει η Άδωνη. Μας έκανε τα 3-2. Λοιπόν, το βρήκατε, παιδιά, μην στέλνετε άλλα μηνύματα. Ήταν ο Σπύρος. Φυσικά ο Σπύρος ήταν, ποιος θα ήταν. Εντάξει. Τον γλύφανε, λέει η Ματίνα, η Παγώνη και οι δύο επικεφαλείς της ομάδας Αλήθειας. Κατάλαβες. Κατάλαβα να λες. Σε εστιατόριο, με κοπές, με ποτάκια και πάει λέγοντας. Ζωάρα κάνουν. Ζωάρα κάνουν, αδελφέ μου. Ζωάρα. Και εμείς βλέπουμε τον θίασο του Μητσοτάκη να μας λέει ότι θα πολεμήσουμε για να κρατήσουμε τις τιμές χαμηλά. Τι λέτε, βρε απατεώνες. Τι λέτε, βρε πολιτικοί απατεώνες. Σαν δεν τρέπεστε, λέω εγώ. Λοιπόν, άνω τελείας το σχόλιο το δικό μου για το ξεκίνημα αυτής της εκπομπής. Το βρήκατε, παιδιά. Ο Άδωνης ο Γεωργιάδης ήταν εύκολο το quiz. Δεν ήταν για δύσκολους, δυνατούς λίτες. Ήταν εύκολο. Πάμε λίγο τώρα στην δοκιμαζόμενη τις τελευταίες ημέρες Βενεζουέλα και συγκεκριμένα στο Καράκας. Εκεί μας περιμένει για να μας περιγράψει λίγο πώς έχει η κατάσταση η συνακροάτριά σας και η ακροάτρια του Focus FM 103,6 η Χρύσα μας από το Καράκας της Βενεζουέλας. Χρύσα, καλημέρα.
2: Καλημέρα Στέφανε, καλημέρα σε όλη την ομάδα του Focus, σε όλους τους φίλους εκεί.
0: Καλημέρα. Πες μας λίγο πώς έχει η κατάσταση σχεδόν μία εβδομάδα μετά, ε.
2: Ναι, πέντε μέρες
0: ναι.
2: Εδώ. Ναι, εδώ είναι τρίτη ξημερώματα, είναι 2 παρά 5 τα ξημερώματα τρίτης. Πέμπτη μέρα μπαίνουμε στην έκτη.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει, έχουμε μία πιο καθαρή εικόνα. Βέβαια, θα έχετε δει όλες τις καταστροφές που έχουν γίνει.
0: Ναι.
2: Αυτή η παραθελάσσια περιοχή που πλήγει και περισσότερο είναι σχεδόν ισοπεδωμένη. Και όσα κτίρια έχουν μείνει όρθια, είναι και αυτά σε κρίσιμη κατάσταση, δηλαδή με τα σεισμικές δονήσεις που γίνονται, υπάρχει φόβος να πέσουν και αυτά τα κτίρια.
0: Υπάρχει, φαντάζομαι, υπάρχουν πολλές μετασεισμικές δονήσεις, ε.
2: Ναι, πάρα πολλές, ελαφρές περισσότερες. Η πιο δυνατή ήταν σήμερα το πρωί που έκανε σχεδόν 5,1. Στο Καράκας ακούστηκε όχι τόσο έντονα όσο στην παραθαλάσσια αυτή η περιοχή στη Λαγουάιρα. Ναι.
0: Εκείνη η περιοχή, η παραθαλάσσια της Λαγουάιρα, έχει ισοπεδωθεί, αυτό που είπες, έτσι. Είναι λες και έχει σβηστεί από το χάρτη.
2: Ναι, ναι, δυστυχώς.
0: Το 55.000 αγνοούμενοι είναι αυτός ο αριθμός ή υπάρχουν και άλλες εκτιμήσεις που τον ανεβάζουν?
2: Αυτός και ίσως μπορεί να είναι και ακόμα περισσότερο. Περισσότερα τα νούμερα. Τα επίσημα νούμερα που δίνει η κυβέρνηση δηλαδή είναι άσχετα. Τελείως άσχετα. Όσο για τους αγνοούμενους, για τους νεκρούς, για τους τραυματίες δεν έχουν καμία απολύτως σχέση.
0: Η κυβέρνηση δηλαδή της Βενεζουέλας αυτή τη στιγμή αποκρύπτει την πραγματικότητα. Α, μπαζώνουν. Είναι κλασικό το. Και εκεί μπαζώνεται το θέμα.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Εδώ μιλάει ότι έχουν ισοπεδωθεί 855 κτίρια και η NASA έβγαλε επίσημα σήμερα στοιχεία από δορυφόρο.
0: Ναι.
2: Και μιλάει για 58.870 κτίρια. Κάποια από αυτά έχουν καταστροφές, είναι όρθια, αλλά τα περισσότερα είναι ισοπεδωμένα.
0: Ασύλληπτο. Μου έλεγες θες, Χρύσα, στο μήνυμα που μου έστειλες, ότι υπάρχει τεράστιο πλιάτσικο στην περιοχή.
2: Αφάνταστο. Είναι τρομερό. Είναι αυτό που γίνεται, είναι ανεπανάληπτο. Και δεν μιλάμε από απλούς πολίτες, μιλάμε από στρατό και από αστυνομία.
0: Τι λες?
2: Δεν έχουν δώσει καμία βοήθεια ούτε στα σωστικά συνεργεία, ούτε στους απλούς πολίτες που δίνουν τη βοήθειά τους εκεί. Αν τους βλέπεις σε κάποιο βίντεο, σε κάποια φωτογραφία που κυκλοφορούν διεθνώς, αυτά είναι πολιτική προπαγάνδα. Έχουν πάει, έχουν στηθεί, έχουν φωτογραφηθεί. Είναι μεγάλη ειρωνία. Τους πιάνουν μέσα στα ερυπωμένα κτίρια στα οποία έχουν πέσει τείχη και μπαίνουν μόνο και μόνο για να κλέψουν. Βλέπουν φορτηγά, μοτοσυκλέτες φορτωμένα με τηλεοράσεις, με ψυγεία, με πλυντήρια, με ηλεκτρικά σχέδια, έτσι. Αλλά δεν θα τους δεις να βοηθήσουν, να κουνήσουν τίποτα. Δηλαδή δεν έχουν μπει να ψάξουν κόσμο καθόλου, δεν δίνουν καμία απολύτως βοήθεια. Είναι εξοργισμένος ο κόσμος, κυκλοφορούν πάρα πολλά βίντεο. Σε κάποια από αυτά βρήκανε κάποια πακέτα με δολάρια και πήγαν να τα πάρουν ο στρατός. Ο κόσμος τους λιτζάρισε και επειδή δεν μπορούσαν να τους τα πάρουν, τους είχαν περικυκλώσει, σκίσαν τα χαρτονομίσματα. Ο κόσμος είχε εξοργιστεί, τους φωνάζει, πετάξτε τα όπλα και πιάστε τα φτιάρια, βοηθήστε την κατάσταση. Καμία κρατική βοήθεια, παρεμποδίζουν να φτάσουν τα σωστικά συνεργεία. Οι πολίτες που κατέβαιναν και πρόσφεραν βοήθεια με τρόφιμα, ρούχα, φαρμακευτικό υλικό και όλα αυτά τους σταματάνε. Τώρα έχουν κάνει 3 μέρες, έχουν υποχρεώσει τον κόσμο που θέλει να κατεβεί κάτω να δώσει βοήθεια να πάει σε ένα στάδιο, να παίρνει έγκριση με χαρτί για να το παρουσιάζει και να μπορεί να περάσει για να πάει κάτω. Όλο αυτό, όπως φαντάζεσαι, καθυστερεί την όλη διαδικασία. Έτσι μπορεί, ο κόσμος παραπονιέται ότι μπορεί να περιμένει και μια ολόκληρη μέρα για να πάρει αυτό το χαρτί. που θα το επιτρέπει να περάσει σε αυτή την περιοχή. Οπότε εδώ οι πολίτες έχουν οργανωθεί σε συνοικίες, σε φιλανθρωπικά ιδρύματα, σε νοσοκομεία, σε σχολεία, σε πανεπιστήμια, στις εκκλησίες. Οπότε μαζεύεται όλο εκεί το υλικό, όλη η βοήθεια που προσφέρει ο κόσμος και πάνε με μεγάλα οχήματα. Οπότε αντί να κατεβούν, ξέρω εγώ, 50.000 οχήματα την ημέρα, κατεβούν 5.000.
0: Άρα, Χρήση, αυτό το οποίο περιγράφεις είναι ότι η απουσία απουσιάζει παντελώς και απουσιάζει όλες αυτές τις 6 μέρες.
2: Ναι.
0: Οργανωμένα, ναι, τουλάχιστον. Έτσι, αυτό έτσι καταλαβαίνω. Ακριβώς. Από την άλλη, περιγράφεις μια κατάσταση με πλιάτσικο, το οποίο γίνεται προφανώς και από ομάδες οι οποίες είναι μεμονωμένες, αλλά και από ομάδες οι οποίες έχουν να κάνουν με στρατό και αστυνομία, οι οποίες έχουν τον τρόπο να μπαίνουν μέσα στα σπίτια με. Είναι οπλισμένοι, καταρχάς, φαντάζομαι, κυκλοφορούν οπλισμένοι.
2: Είναι οπλισμένοι, ναι.
0: Έχουμε σκηνικά τα οποία πολίτες τους έχουν εντοπίσει να κλέβουν, τους πιάσανε με χρήματα στα χέρια και τους περικύκλωσαν, απαιτώντας να αφήσουν τα όπλα κάτω και τα χρήματα και να πιάσουν τα φτιάρια για να βοηθήσουν, μπας και βρεθεί κάποιος επιζώντας ή έστω να απεγκλωβιστούν ακόμα και οι νεκροί, οι χιλιάδες οι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι, δεκάδες χιλιάδες που είναι εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμια. Είναι ασύλληπτο αυτό το οποίο περιγράφει. Μιλάμε για την απόλυτη κρατική αναλγησία. Θέλω να σε ρωτήσω, Χρήσα, επειδή είδαμε συγκλονιστικά πλάνα, εσύ τώρα τα βίωσες κιόλας, το έζησες κι εσύ και η οικογένειά σου και ευτυχώς είστε καλά στην υγεία σας. Όλο αυτό το χτύπημα, το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου, είδαμε κάποια κτίρια να καταραίουν σαν τραπουλόχαρτα και την ίδια στιγμή κάποια άλλα κτίρια δίπλα να μην καταραίουν. Έχουν αποκαλυφθεί αστοχίες ή εγκληματική αμέλεια από πλευράς κατασκευής κτιρίων?
2: Κοίταξε, Στέφανε,
0: ή δεν έχετε φτάσει ακόμα σε αυτό το επίπεδο συζήτησης?
2: Δεν έχουν γίνει ακόμα τέτοιες απογραφές.
0: Ναι.
2: Έχουμε δει κάποιες κατασκευές που έχουν γίνει από την κυβέρνηση, έχει δώσει σε κόσμο, κάτι σαν εργατικές κατοικίες, δηλαδή, ναι, έχει πάρει κόσμο από τις φαβέλες και τις έχει βάλει σε αυτά τα κτίρια. Mm-hmm. Τα οποία μας παρουσιάζουν κάποια βίντεο που έχουν μόνο σίδερο και ανήμε. Ναι, ακριβώς. Δεν έχουν δηλαδή τούβλα στους τείχους.
0: Δηλαδή, παιδιά, μιλάμε για κατασκευές οι οποίες είναι, τι να σου πω τώρα, όχι με 7,5 θα πέφτανε και με 4 θα πέφτανε. Ναι, ναι.
2: Τις πλάκες. Τώρα εγώ δεν είμαι ειδικός, αλλά έχουμε διαβάσει πολλά αυτές τις ημέρες. Οι ειδικοί λένε ότι το έδαφος εκεί σε αυτή την περιοχή είναι πολύ ασταθές.
0: Μάλιστα.
2: Και όταν οι σεισμικές αυτές δονήσεις που είναι τόσο έντονες περνάνε πρώτα από τα σκληρά πετρώματα και ανεβαίνουν στα πιο ελαφρά στρώματα, δημιουργείται μεγάλη πίεση και γι' αυτό κατέρευσαν, γιατί εκτός από αυτά ήταν και πολυτελές συγκροτήματα, ήταν κόσμος που κατέβαινε για τις διακοπές κάτω, είχε δηλαδή τα σπίτια του και υποτίθεται ότι ήταν καλές κατασκευές.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε πιο πολύ έχει σχέση, πιστεύω, με το έδαφος. Δεν ξέρω, όλα αυτά θα τα δούμε στο μέλλον, γιατί αυτό που επήγει τώρα είναι να σώσουν όσες περισσότερες ζωές γίνεται. Έχουν έρθει πολλά σωστικά συνεργεία.
0: Και από Ελλάδα έχουμε, έχουν ξεκινήσει
2: Ελλάδα,
0: τα παιδιά.
2: Νομίζω φτάνουν αύριο.
0: Ναι.
2: Φτάνουν αύριο, αλλά δουλεύουν πάρα πολύ καλά οργανωμένα από το Ελ Σαλβαδόρ, από το Μεξικό, είναι η Τόπος, δεν ξέρω αν γνωρίζει για αυτή την ομάδα. Οι Τόπος έχουν βγάλει πάρα πολύ κόσμο από Αμερική, από Ισπανία, από Αργεντινή, από Παναμά, έχουν έρθει από πολλές περιοχές.
0: Μάλιστα.
2: Έχουν παραμποδίσει πολύ κόσμο να έρθει, πολλές ομάδες που θέλουν να έρθουν. Στο αεροδρόμιο της Ισπανίας είχαμε καταγγελίες και πολλά παράπονα από μια γαλλική ομάδα και ισπανική. Mm-hmm. Από την Μεδεγίν της Κολομβίας επίσης περιμένουν 8 και 10 ώρες μέχρι που τους λένε δεν θα μπορέσετε να φύγετε. Αφήνουν εκεί τη βοήθεια που θα έφερναν μαζί τους, όποιος μπορεί να τη φέρει. Παραμποδίζουν πάρα πολύ. Εχθές είχαμε ένα δυνατό γεγονός με έναν Αμερικάνο, ήταν μια Αμερικάνικη ομάδα και ο Υπουργός Εσωτερικών του σταμάτησε, ήταν αυτός εκεί σε αυτή την περιοχή, του σταμάτησε και μάλιστα συγκρούστηκαν, λίγο έντονα μιλούσε ο Αμερικάνος, θυμωμένος, γιατί τους εμπόδιζε και δεν άφηνε να περάσουν στην περιοχή.
0: Άκου τώρα, έτσι. Ο υπουργός να εμποδίζει τους διασώστες.
2: Ναι, okay, ναι. Μία κογκρεσίστα Αμερικάνα βγήκε σήμερα και μίλησε από τη Φλόριδα. Mm-hmm. Η Μαρία Αλβίρα Σαλασάρ θα έφευγε από το Μαϊάμι για τη Ουάσιγκτον να κάνει αυτές τις καταγγελίες, δηλαδή περισσότερο για την παρεμπόδιση που κάνουν στα σωστικά συνεργεία. Όχι δεν προσφέρουν βοήθεια, εμποδίζουν τη βοήθεια.
0: Μάλιστα. Χρύσα μου, επειδή δεν έχω άλλο χρόνο, θέλω καταρχάς να σε ευχαριστήσω για το αναλυτικό ρεπορτάζ το οποίο μας προσέφερες. Και ξανά, αυτό το οποίο θέλω να σου ευχηθώ είναι μακάρι να είστε ασφαλείς και να μην έχετε οποιαδήποτε άλλη μεγαλύτερη σεισμική δόνηση εκεί πέρα πρώτα και κυρία. Και για οτιδήποτε κρίνεις εσύ απαραίτητο ότι πρέπει να ενημερώσεις εδώ το αγαπημένο σου ραδιόφωνο, είμαστε στη διάθεσή σου. Σε ευχαριστώ θερμά. Σε ευχαριστώ, Χρυσά μου.
2: Ευχαριστώ πολύ, Στέφανε, την αγάπη μου.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Καλό ξημέρωμα εκεί, γιατί έχει φτάσει 2:30-3. Να είσαι καλά, γεια.
2: Ευχαριστώ πολύ, γεια σου.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε δελτίο ειδήσεων με Δέσποινα Μποτίτση και επιστρέφω να δείτε λίγο την μεγάλη παγίδα. Θα απευθυνθώ στους ψαράδες της παρέας εδώ πέρα. Όχι στο μεσημεριανό, αυτός δεν λέει ότι είναι. Καταδήλωση μπορεί να τον ενδιαφέρει γι' αυτόν. Ούτως ή άλλως θεωρία μιλάμε τώρα. Το μεγάλο κόλπο που πάνε να κάνουν οι της κυβέρνησης, γιατί χθες είπα κάτι για τους ερασιτέχνες. Όχι για τους επαγγελματίες. Σχετικά με το ψάρεμα του λαγοκέφαλου, το οποίο αποδείξαμε χθες ότι είναι ένα προεκλογικό τρικάκι. Εντάξει. Κρατήστε το αυτό. Και έκανα μία ερώτηση για τους ιδιώτες, για τους εραστέχνες. Ότι αν θέλουν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα του λαγοκέφαλου, γιατί δεν βάζουν στο παιχνίδι και τους εραστέχνες. Αναρωτήθηκα. Και τότε λοιπόν επικοινωνεί μαζί μου ο επαγγελματίας του χώρου, Θοδωρής Ρατζώνης και φίλος μου, και μου λέει, πρόσεξε να σου πω κάτι για τους ιδιώτες και το τυράκι που θα ρίξουνε, αλλά δεν θα δούμε τη φάκα. Θα περιγράψουμε ένα σενάριο σε λίγη ώρα. Για το Θοδωρή Ρατζώνη είναι δεδομένο ότι θα επικρατήσει αυτό το σενάριο. Θα γίνει, δεν θα γίνει. Ας το πούμε λιγάκι, θα καταλάβετε τι εννοώ, με το που θα επιστρέψω και μετά έχουμε και μια συζήτηση που έχει να κάνει με τα εγκλήματα τα κυβερνητικά πάνω στον πρωτογενή τομέα. Και όπως σας είπα, μετά τις 10 και 4 θα έχουμε αυτό το διάλογο, το ζωντανό διάλογο, με τον Δημήτρη Τσαβίδη από την Ολλανδία. Πάμε διάλειμμα.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Τραγωδία νωρίς το πρωί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. 39χρονος βρήκε τραγικό θάνατο πέφτοντας από μπαλκόνι πολυκατοικίας στην οδό Φιλίππου με αγνώστου στρατιώτου. Κάτω από άγνωστες συνθήκες, ο άνδρας έπεσε από τον τρίτο όροφο. Τις έρευνες έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Λευκού Πύργου. Συνεδριάζει σήμερα στο Μαξίμου το Υπουργικό Συμβούλιο προκειμένου να παρουσιάσει τις κυβερνητικές προτεραιότητες ανά Υπουργείο για το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για να μειώσουμε τις τιμές, δήλωσε χθες από το ΟΕΓΑΛΕΟ ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι αυξήσεις μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Προέβλεψε σταθεροποίηση τιμών τους επόμενους μήνες και σταδιακή αποκλιμάκωση από τον Σεπτέμβριο. Για ημίμετρα που δεν ανακουφίζουν ουσιαστικά τα νοικοκυριά κατηγορούν την κυβέρνηση, τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Για 7 χρόνια αδιαφορίας απέναντι στους καταναλωτές κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση ανακάλυψε ξανά το πρόβλημα της ακρίβειας, αλλά όχι της λύσης, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ΚΚΕ επισημαίνει πως το προεκλογικό εμπόριο ελπίδας της κυβέρνησης έφτασε στο σημείο να διαφημίζει ως ανακούφιση του λαού από την ακρίβεια την κατάργηση ακόμη και του ελάχιστου πλαφών κέρδους και την αντικαταστασή του από μια συμφωνία κυριών που τάχα θα περιορίσει τις νέες αυξήσεις στο επόμενο διάστημα. Όταν ο Πρωθυπουργός μετά από 3,5 ολόκληρα χρόνια και λίγο πριν τις εκλογές δήθεν προσκαλεί τους σούπερ μαρκετάδες και τους εκλιπαρεί να μειώσουν τις τιμές, αυτό είναι ομοί παραδοχή της ανικανότητάς του να επιβάλλει την ομιμότητα υπέρ των φτωχών και εναντίον της εσχροκέρδειας, τονίζει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων με τους αρμόδιους να διαμηνύουν ότι δεν θα δοθεί άλλη παράταση. Εκτός συνόρων, τραγωδία χωρίς τέλος στη Βενεζουέλα, με τις αρχές να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 1.700 νεκρούς, την ώρα που εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά αφού αγνοείται η τύχη περισσότερων από 50.000 ανθρώπων. Πλιάτσικο και Λεϊλασίες μετά τους σεισμούς, κατήγγειλε στον Focus FM ακροάτρια του σταθμού μας που ζει στην Βενεζουέλα. Ο κόσμος, είπε, είναι εξοργισμένος καθώς η αστυνομία παρακολουθεί αμέτωχη. Δεν βοηθούν ούτε καν στο έργο των σωστικών συνεργείων. Περίπου 50 ουκρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα αναχαιτίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες από την ρωσική αντιεροπορική άμυνα, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ρωσικής πρωτεύουσας.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός στη χώρα με υψηλές θερμοκρασίες. Στην Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, οι άνεμοι 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
3: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
8: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
9: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Φόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
6: Ποιότητα και τεχνική στην καμπινοτεχνική. Καμπινοτεχνική. Η πρώτη σου επιλογή για καμπίνες μπάνιου και γυάλινες πόρτες μπάνιου. Καμπινοτεχνική για κρύσταλα ελεύθερης τοποθέτησης, γυάλινα κάγκελα και ειδικές κατασκευές. Καμπινοτεχνική, η νούμερο 1 τεχνική στις καμπίνες μπάνιου. Πέτρος Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Για να ενημερωθείτε, καλέστε στο 2310-831807. Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Focus FM 103,6. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Στέφανος Αμιανίδης στο μικρόφωνο. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6907-483-484. 6907-483-484. Καλημέρα σε όλους. Μαζί μας είναι οι Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Γιάννης Πεσιρίδης. Αν θέλετε έναν μεσίτη εμπιστοσύνης, αυτός είναι ο Γιάννης ο Πεσιρίδης και η ομάδα του, η οποία αποτελείται από περισσότερους από 20 μεσίτες και μεσίτριες ακροβολισμένους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και μπορούν να σας εξυπηρετήσουν για να βρείτε την καλύτερη δυνατή επιλογή, να νοικιάσετε, να πουλήσετε, να αγοράσετε σπίτι, διαμέρισμα, οικόπεδο, τα πάντα όλα γύρω από τα κτήματα μεσιτικά. Οι εκτιμήσεις ακινήτων είναι εντελώς δωρεάν για τους φίλους ακροατές του Focus FM. Συνεπώς, όλοι όσοι θέλετε να έχετε έναν μεσίτη εμπιστοσύνης, Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. 6940-66-70-71. 6940-66-70-71. 2310-66-21-24. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες εδώ στον Focus FM 103,6. Στη διάθεσή σας η ομάδα του Γιάννη Πεσιρίδη για όλα τα κτηματομιστικά θέματα τα οποία σας απασχολούν. Τώρα, αν θέλετε να έχετε το πιο οικονομικά συμφέρον συμβόλαιο για κινητή τηλεφωνία, ακούστε με αυτό που θα σας πω. Δεν υπάρχει πιο φθηνό συμβόλαιο στην αγορά αυτή τη στιγμή που να σας δίνει δυνατότητα να έχετε απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά, προς κινητά, απεριόριστα μηνύματα και απεριόριστο ίντερνετ, απεριόριστα τηλέφωνα από και προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιπλέον 500 λεπτά χρόνο ομιλίας για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλο αυτό το πακέτο με 18 ευρώ και 28 λεπτά το μήνα σε εταιρεία κινητής τηλεφωνίας από τις μεγαλύτερες της Ελλάδος και είναι μία προσφορά αποκλειστικά και μόνο για τους ακροατές του Focus FM, την οποία την εξασφαλίσαμε εμείς και σας την προσφέρουμε. Πάρα πολλοί, και το εννοώ, ακροατές του Focus FM έκαναν αυτή την επιλογή. Είναι μία τιμή τα 18,28 ευρώ, τα οποία δεν είναι μόνο για ένα μικροχρονικό διάστημα, ούτε θα πάρει 1,5 ευρώ πάνω όπως γίνονται σε όλα τα συμβόλαια με το που θα ολοκληρωθεί ο πρώτος χρόνος, θα παραμείνει σταθερό SAE. Τουλάχιστον για 2 χρόνια θα είναι σταθερό. Για να κάνετε δική σας αυτή την πολύ συμφέρουσα οικονομική προσφορά για το κινητό σας τηλέφωνο, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε ένα τηλέφωνο ή να στείλετε ένα μήνυμα και απλό SMS ή Viber στο νούμερο το οποίο θα σας δώσω και είτε θα τους πείτε Focus FM 103,6, είτε θα το γράψετε στο μήνυμα Focus FM 103,6 για να μην περιμένετε στην αναμονή, γι' αυτό το λέω. Στείλτε μήνυμα ή καλέστε στο νούμερο που θα σας δώσω και πείτε τους ή γράψτε τους Focus FM 103,6. Εννοείται ότι το παλιό σας νούμερο, το τηλέφωνο, θα το κρατήσετε, δεν αλλάζετε νούμερο, εντάξει. Και επίσης, επειδή είναι πολλοί οι άνθρωποι οι οποίοι επικοινωνούν, ενημερωθείτε, ρωτήστε και άπαξ και το πάρετε απόφαση, μην κάνετε πίσω, γιατί χάνει χρόνο η εταιρεία η οποία μας βοηθάει πάνω σε αυτό το κομμάτι και καθυστερούν άλλοι ακροατές οι οποίοι είναι πιο αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε αυτό το συμβόλαιο. Εγώ το έχω κάνει για μένα, το έχω κάνει για τις δύο μου τις κόρες, γι' αυτό σας το συνιστώ ανεπιφύλακτα, είναι αυτό το οποίο σας λέω. Δεν υπάρχουν υψηλά γράμματα. Όπως ακριβώς σας το λέω, 18-28 τα πάντα ανοιχτά. Πού θα στείλετε τηλέφωνο, πού θα στείλετε μήνυμα ή πού θα καλέσετε. Είναι στο 6951-957-332. 6951-957-332. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνω μια κουβέντα με τον φίλο μου καταρχάς και έναν άνθρωπο ο οποίος είναι επαγγελματίας στον χώρο της αλλίας, τον Θόδωρο τον Ρατζόνη, με τον οποίο μας συνδέει και μια φιλία και χρόνια κιόλας φιλίας και μιας ειλικρινούς σχέσης. Θόδωρε μου, καλή σου μέρα, καλώς ήρθες στο Focus FM.
1: Καλημέρα, καλημέρα φίλε μου, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι είσαι λίγο ο άνθρωπος ο οποίος μπορείς να, επειδή είσαι βαθύς γνώστης της αλλίας και του προβλήματος το οποίο μπορεί να προκαλέσει αυτή η παρουσία του τοξικού ψαριού του λαγοκέφαλου. Καταρχάς, δεν είναι καινούριο αυτό το φαινόμενο, ορθόν?
1: Αυτό το φαινόμενο είναι πάνω από μια δεκαετία στις θάλασσές μας, κυρίως στη νότια πλευρά μας, δηλαδή Κρήτη και νησιά κάτω, Ρόδο και Κύπρο. Κύπρο είναι πολύ πιο έντονο το πρόβλημα, εδώ και μια δεκαετία. Και οι αρχές, παρά τις πολλές συλλογικές προσπάθειες, δηλαδή πολλοί συλλογοί το έχουν θίξει το θέμα εδώ και 10 χρόνια και ειδικά στην Κρήτη, γιατί είχε έρθει και το λεοντόψαρο, άμα θυμάστε.
0: Βεβαίως.
1: Εγκαταστάθηκε μια χαρά. Να φανταστείς κάποιοι συνάδελφοι, σαν και εμένα δηλαδή, κατασκευαστές, έχουν κατασκευάσει και σχετικά εργαλεία για την αλίευση του λεοντόψαρου, το οποίο είναι και, έχει περάσει και στις ταβέρνες και σαν έδεσμα, έτσι.
0: Ναι, ναι. Το λεοντόψαρο τρώγεται.
1: Το λεοντόψαρο,
0: ναι, είναι, είναι δηλητηριώδες, είναι σαν μια μορφή σκορπίνας, να το πω έτσι.
1: Μπράβο, όπως τρώγεται και η σκορπίνα, δεν
0: έτσι,
1: έχει κάτι.
0: Έτσι, τρώγεται, δεν είναι
1: και
0: τοξικό.
1: Και να το πιάσεις μπορείς και να,
0: ναι,
1: το φας μπορείς.
0: Ναι. Απλά θα σε τσιμπήσει αν το πιάσεις και είναι, πονάει κιόλας, είναι,
1: ναι, ναι,
0: το τσιμπημά του είναι...
1: Και πεντανόστιμο, είναι
0: όπως και η σκορπίνα, ναι, είναι πεντανόστιμο, ναι, πραγματικά. Σε αντίθεση με τον λαγοκέφαλο, ο οποίος δεν τρώγεται, δεν καταναλώνεται.
1: Καταναλώνεται όχι από...
0: Όχι.
1: Όχι από εμάς.
0: Ναι, στην Ιαπωνία είναι έδεσμα.
1: Στην Ιαπωνία
0: από...
1: με συγκεκριμένο, έτσι, άδεια σεφ, δηλαδή, ναι, ο σεφ πρέπει να είναι επιστοποιημένος για αυτή τη δουλειά.
0: Να το φιλετάρει.
1: Να το φιλετάρει συγκεκριμένα, που όσο και για μένα, όσο πτυχία και αν έχεις, εγώ δεν το τρώω.
0: Καλά τώρα, υπάρχουν χίλια ψάρια να φάμε, είναι ανάγκη να φάμε το λαοκέφαλο τώρα, δηλαδή, για το Θεό.
1: Έτσι, ναι, ακριβώς. Απλά είναι λίγο υπερβολική η κατάσταση που βλέπω γενικώ στο διαδίκτυο και στο... από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
0: Είπες ότι έχεις φίλους οι οποίοι κατασκευάζουν ειδικά εργαλεία για το ψάρεμα του λεοντόψαρου. Φαντάζομαι ότι κάπως αντίστοιχα εργαλεία θα πρέπει να κατασκευαστούν αν το επικηρύξουμε το είδος.
1: Έτσι, και ακριβώς. Και... αν ήθελε να γίνει σωστή δουλειά το κράτος,
0: ναι,
1: θα μπορούσε να ρωτήσει τους ανθρώπους που σχετίζονται με το αντικείμενο. Πρώτα να πάει εκεί δηλαδή και να πει, ρε παιδιά, πώς θα το πιάσουμε αυτό το είδος.
0: Ναι.
1: Έχουμε τα ίδια εργαλεία. Χρειαζόμαστε επιδότηση. Χρειάζεται δηλαδή επιδότηση να φτιάξετε άλλα εργαλεία. Τι χρειάζεται και τι κόστος έχει αυτό. Δηλαδή, άμα δεν γίνει μια εκτίμηση πρώτα της κατάστασης και δεν ρωτήσεις τους σχετικούς, να πας εκεί να πεις τόσο κοστίζει, τόσο κάνει αυτό το πρόγραμμα, χρειάζεται τόσο, οπότε ας το βγάλουμε παντού, ας κάνει αυτό. Όλα τα άλλα είναι, θεωρώ, πολιτικά παιχνίδια. Και δεν σου κρύβω τη σκέψη μου, γιατί πλέον είμαστε έμπειροι για το πώς δράτω αυτό το κράτος και πώς σκέφτεται να περάσει πράγματα.
0: Ναι.
1: Εσύ ξέρεις καλύτερα από μένα πώς περνάει κάποια νομοσχέδια 12 ώρα τη νύχτα.
0: Mm-hmm.
1: Μέσα σε κάτι άλλο. Θεωρώ ότι κάτι τέτοιο είναι γι' αυτό. Είναι μια άκατος, να το πω έτσι, μια έτσι, κυβωτός του ΝΟΕ να περάσει πράγματα τα οποία δεν θα μπορούσε να μας τα περάσει.
0: Τι εννοείς, τι έχεις στο μυαλό σου, δηλαδή, πώς θα μπορούσε να, να μας παγιδεύσει.
1: Ότι προσπαθεί, πρώτα φυσικά βάζει τους επαγγελματίες για να μην δώσει στόχο και σιγά σιγά αυτό θα περάσει στους ερασιτέχνες, γιατί όπως βλέπεις μόνοι μας το ζητάμε.
0: Mm-hmm.
1: Άμα δεις όλο το διαδίκτυο, όλοι λένε γιατί δεν το κάνουν και οι ερασιτέχνες, γιατί δεν το κάνουν και οι ερασιτέχνες.
0: Ναι, γιατί το λέμε από την άποψη ότι ο ερασιτέχνης, αν θα μπει στο αυτό το τρυπάκι, μπορεί να βοηθήσει στην εξάλληψη αυτού του είδους που είναι το αρχικό ζητούμενο, φαντάζομαι.
1: Βεβαίως, μπορεί να βοηθήσει. Ναι. Και μάλιστα πιο πολύ, γιατί ο ερασιτέχνης ψαρεύει κάθε μέρα. Ο επαγγελματίας πάει σε συγκεκριμένα σημεία.
0: Ναι.
1: Εμείς ψαρεύουμε παντού, παράκτια, ναι, παντού. Μπορούμε να κάνουμε και εμείς μια σχετική ζημιά. Πρόσεξε όμως τη σκέψη μου τώρα και πες μου αν έχω ανημάρικος. Προσφάτως, άμα θυμάσαι, έχει κάποιους μήνες, προσπάθησαν να περάσουν στην ερασιτεχνική αλεία την καταμέτρηση των αλειμμάτων, την επαναφορά της άδειας της ερασιτεχνικής.
0: Mm-hmm.
1: Μπες στο gov, κάνε δήλωση τα ψάρια σου, που πήγες να ψαρέψεις, τι άδεια έχεις, πλήρωσε αυτό το ποσό, ανέβασε τη φωτογραφία, έτσι δεν είναι.
0: Δεν το έχουν εγκαταλείψει το σχέδιο.
1: Όχι, δεν το έχουν εγκαταλείψει.
0: Δεν το έχουν εγκαταλείψει. Αυτή η πλατφόρμα. Όμως... ναι, προσπαθούν να το κάνουν υποχρεωτικό και να δημιουργήσουν μια ψηφιοποίηση στην καταγραφή των αλλιευμάτων από ερασιτέχνες.
1: Μπράβο.
0: Και από ερασιτέχνες, ναι.
1: Τι πιο καλό λοιπόν έδαφος, ο λαγοκέφαλος.
0: Δηλαδή να σου πούνε, θέλεις να συμμετάσχεις εσύ που είσαι ερασιτέχνης, οκ, okay, αλλά δηλώσου στο gov, δήλωσε έτσι ψηφιακά τα αλλιεύματα, κάνε, δείξε...
1: Βγάλε
0: και την άδεια αν θες να πληρωθείς, πλήρωσε και το παράβολο αν θες να πληρωθείς και ξαφνικά έρχεται το απόλυτο ψηφιακό φακέλωμα των ερασιτεχνών.
1: Εθελοντικά.
0: Εθελοντικά, μάλιστα.
1: Είδα τι ωραία που το στρώνουνε. Και θεωρώ ότι μια τέτοια κυβέρνηση έτσι θα σκεφτόμουν αν ήμουν μέσα. Βάζω δηλαδή κάνω τον δικηγόρο του διαβόλου.
0: Ναι. Με ποιο,
1: εφόσον δεν μπορώ να το περάσω αλλιώς, θα το περάσω έτσι.
0: Με τελικό σκοπό
1: εδώ
0: τι.
1: Είμαστε κοντός στο ψαλμός Αλληλούια, θα το δούμε μπροστά μας.
0: Με τελικό σκοπό τι, να σου πούνε αύριο μεθαύριο ότι ξέρεις τι, για να κάνεις ερασιτεχνική αλεία πρέπει να έχεις αυτές και αυτές και αυτές και αυτές τις προδιαγραφές.
1: Βεβαίως.
0: Αλλιώς απαγορεύεται.
1: Βεβαίως. Όπως λοιπόν ο λογοκέφαλος έφερε αυτό το πρόβλημα στις θάλασσές μας, έχουμε και άλλα προβλήματα στις θάλασσές μας. Δεν μπορείς να πιάνεις π.χ. ζαργούς ανεξέλεκτα,
0: οπα,
1: μπορείς να πιάνεις γόπες ανεξέλεκτα,
0: οπα,
1: πρέπει να τα δηλώνεις.
0: Άρα...
1: Ήσουν ευαίσθητος με το λογοκέφαλο και δεν είσαι ευαίσθητος με τα υπόλοιπα.
0: Άρα αυτό το οποίο περιγράφεις ως, ξαναλέω, επαγγελματίας του χώρου που έχεις μια εμπειρία, είναι ότι μας έχουν δώσει το τυράκι, αλλά η φάκα είναι...
1: Τυράκι, μπράβο, ναι.
0: Η φάκα είναι πολύ μεγαλύτερη, δηλαδή έχει να κάνει, ναι, με τον έλεγχο.
1: Ναι, ναι. Και πιστεύω, ναι, ότι πρέπει οι συνάδελφοι να δώσουν πολύ σοβαρά το θέμα σημασία, γιατί έχουμε κουραστεί να μας φορτώνουν τα πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Και αυτή η τοξικότητα και αυτή η τέτοια, να είμαστε σε κάτι πάντα φοβισμένοι και σε κάτι πάντα να έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή, το λέω από τη δικιά μου την άποψη, όταν πήγαμε τη γυναίκα μου στη θάλασσα τις προάλλες, την ακούμπησε κάτι στο πόδι, ένα φύκι, δεν θυμάμαι τι ήταν. Και λέει, Χριστέ μου, λαγοκέφαλος. Και λέω, σύνερτε λίγο, σε παρακαλώ.
0: Όχι, όχι. Εγώ ακριβώς αυτή τη συζήτηση είχα την Κυριακή που βρέθηκα στην παραλία και συζητάω εκεί πέρα με έναν φίλο που ήταν εκεί. Του λέω, εδώ αν φωνάξει κάποιος λαγοκέφαλος, ήμουν στη Χαλκιδική. Αν φωνάξει κάποιος λαγοκέφαλος, θα πεταχτούν όλοι έξω και θα τρέχουν. Μαξί στη Χαλκιδική,
1: έτσι.
0: Αν υπάρχει λαγοκέφαλος, υπάρχει ένας στο ένα εκατομμύριο ψάρια, που λέει ο λόγος. Είναι πιο βόρεια. Τα νερά πιο κρύα σε σχέση
1: και
0: με...
1: να έχει, ναι, δεν είναι επικίνδυνο με τον άνθρωπο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για να μπορέσει ένας λαγοκέφαλος να σου επιτεθεί, πρέπει να έχεις κάνει χαζομάρα εσύ, να έχεις προκαλέσει, δηλαδή να τον έχεις...
0: Ιντριγκάρει, να τον έχεις ιντριγκάρει. Ναι, ναι, να τον έχεις ιντριγκάρει, να το έχεις κινητοποιήσει.
1: Μπράβο, να σε δεις σαν όλωμα, δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για να μπορέσει να φάει. Δεν είναι δυνατόν να επιτεθεί τον άνθρωπο ποτέ. Ποτέ. Τώρα, άμα είσαι πληγωμένος στο πόδι, άμα έχεις κάνει μια πληγή, τρέχει αίμα και τέτοια, ναι, ναι, είναι κάτι αντίστοιχο όπως και το πειράχας, να το πω έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Μπορείς να κάνεις μπάνιο με το πειράχας όλη μέρα, άμα έχει μια πληγή.
0: Εχθές είχα καλεσμένο στην εκπομπή έναν άνθρωπο που είναι επαγγελματίας αλίας και μου είπε ότι αυτό το 5,2 ευρώ το κιλό είναι τουλάχιστον αστείο. Γιατί,
1: είναι γελίο.
0: Ναι, γιατί λέει η καταστροφή που προκαλεί στα εργαλεία μας, στα δίχτυα, το δίχτυ λέει το μέτρο κάνει 5 ευρώ. Και ένας λαγοκέφαλος καταστρέφει και ένα και δύο μέτρα δίχτυ. Άρα εκ των πραγμάτων ένα δίχτυ.
1: Το λαγοκέφαλο θες τον πιάσεις, δεν τον πιάνεις. Αυτό είναι λίγο μια ένσταση σε αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν τον πιάνεις με τα δίχτυα.
0: Okay.
1: Ακόμα και αν υπήρχαν ειδικά δίχτυα, δεν συμφέρει να τα ρίξεις και να τα μαζέψεις.
0: Ναι.
1: Και να υπήρχαν.
0: Πώς θα τον πιάνανε με σωστό τρόπο το λαγοκέφαλο?
1: Καθαρά με αλεία, καθαρά με το χέρι.
0: Α, με το χέρι.
1: Είτε με πετονιά είτε με καλάμι.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν εργαλεία αυτή τη στιγμή που μπορούμε να πιάσουμε καρχαρίες, όχι λαγοκέφαλο.
0: Καλά, το συζητάμε. Απλά το θέμα είναι στο δίχτυ θα πάρεις και θα πιάσεις, ξέρω εγώ, 500 λαγοκέφαλους. Το...
1: Δεν πάει έτσι. Αυτό το ψάρι δεν πεθαίνει όπως άλλο, δεν είναι σαρδέλα, δεν είναι γάβρος.
0: Ναι, ναι.
1: Πώς θα το σηκώσεις στο σκάφος? Το σήκωσες στο δίχτυ, το έκανες, το έριξες. Πώς θα το μαζέψεις, πώς θα τα κάνεις? Γιατί όπως λέμε αυτά τα ψάρια δαγκώνουν. Ακόμα και κατά λάθος όπως ανοιγοκλίνει το στόμα να πας να το πιάσεις να το ανεβάσεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα σου κόψεις τα δάχτυλα. Δηλαδή το αλίευσες, το έβαλες πάνω στο σκάφος. Πώς θα το περισυλλέξεις?
0: Ναι.
1: Δεν θα μου πεις ότι 5 Αιγύπτιοι που θα είναι πάνω στο γρυγρί, πάνω στην τράτα, θα βάλουν χέρια εκεί που είναι χιλιάδες λαγοκέφαλοι στα πόδια τους και τα βάζουν στα καφάσια. Κάντε λίγο εικόνα.
0: Άρα λες ότι ο καλύτερος τρόπος είναι να...
1: Ο καλύτερος τρόπος είναι όπως αλλιεύεται, σηκώνεται, θανατώνεται στο κουβά.
0: Να πω κάτι ρε Θόδωρε, γιατί... συγγνώμη για τον ενικό, τώρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχει και η προσωπική σχέση. Ναι. Λοιπόν, δεν είναι πιο σωστό να μπούμε στη διαδικασία να αλλιεύουμε τα μικρότερα ψάρια?
1: Ναι, έχουν παρατηρηθεί. Κάποιες φορές έχουν παρατηρηθεί σε κυνηγούς, καταλαβαίνεις και ψάρι λέω,
0: ναι, ναι,
1: στο στομάχι τους να έχουν μικρούς λαγοκέφαλους.
0: Okay.
1: Αυτό τι σημαίνει? Ότι η φύση κάνει τη δουλειά της. Δηλαδή,
0: ναι, υπάρχουν ψάρια τα οποία τα τρώνε το γόνο του.
1: Άμα αφήσουμε τον κύκλο αυτό να γίνει σωστά,
0: ναι,
1: δεν υπάρχει θέμα. Τι γίνεται όμως με αυτά τα ψάρια? Κυνηγούνται από τα δελφίνια, κυνηγούνται από τους τόνους, κυνηγούνται από εμάς.
0: Ναι, ναι.
1: Και φτάσαμε να μην έχουμε ούτε παλαμίδες, ούτε κυνηγούς, ούτε, ναι, τίποτα. Έχουμε σπάσει αυτόν τον κύκλο. Και κάποια ψάρια καλή ώρα, σαν το λαγοκέφαλο που είναι ραγδαία σε εξέλιξη, δηλαδή μέσα σε 2 εβδομάδες μπορεί να γίνει μισό κιλό, επιβιώνουν και περνάνε μια χαρά στο οικοσύστημα. Ποιο, ναι, είναι το θέμα όμως τώρα εδώ? Το θέμα είναι, έφτασε στον ψαρά, έκανε αυτό που έκανε. Οκ, okay, έφτασε ο μικρός ο λαγοκέφαλος εδώ. Και αυτός θέλει αλλιεία με το καλάμι. Όσο μικρός κι αν είναι, μπορεί να σου κόψει το μικρό δαχτυλάκι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το στόμα του είναι παπαγάλος. Όλοι λένε τη δόντια, δεν έχει δόντια, είναι παπαγάλος. Έχει ένα δόντι πάνω, ένα δόντι κάτω.
0: Σαράμφος το οποίο κλείνει, ναι, είναι.
1: Ναι,
0: σαν
1: δηλαδή δεν είναι θέμα μόνο αλίεσης, είναι και θέμα να μορφώσεις τον αλία.
0: Πώς θα το βγάλει.
1: Ότι το βγάλες αυτό το ψάρι, πώς πρέπει να το φρυθεί.
0: Ναι, σωστό.
1: Μικρό ξεμικρό, ατυχήματα θα έχουμε. Και ξέρετε πολύ καλά ότι ένα ατύχημα τέτοιο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης μπορεί να φανεί.
0: Καλά, θα γιγαντωθεί. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση και σε αφήνω. Με ρωτάει εδώ πέρα ένα φίλο τώρα, αν μπορεί να μα ενημερώσει για έναν εραστέχνη αλία, τι άδειε χρειάζεται να έχει για να μπορεί να πάει να ψαρέψει.
1: Αυτή τη στιγμή, τίποτα. Ναι.
0: Δηλαδή από την παραλία μπορώ να ψαρέψω χωρίς να έχω κάποιο χαρτί.
1: Χωρίς.
0: Από σκάφος.
1: Από σκάφος το ίδιο. Για την εραστεχνική γυαλία εννοώ.
0: Εραστεχνική, για εραστεχνική.
1: Ναι,
0: ούτε άδεια πλών σκάφους.
1: Ακόμα δεν χρειάζεται. Όχι, άδεια πλών θες.
0: Άδεια πλών σκάφους
1: θέλει. Δεν άδεια πλών. Ναι.
0: Δεν υπάρχει άδεια αλίας δηλαδή.
1: Δεν μπορείς να αλιεύσεις ένα σκάφος το οποίο δεν έχει.
0: Ωραία. Άρα χρειάζεται άδεια πλών το σκάφος. Οι επιβαίνοντες δεν χρειάζονται κάποια άδεια για να ψαρέψουν όμως.
1: Όχι, άδεια αλίας δεν χρειάζεται. Όχι. Δεν μπορεί όμως να ο καλεσμένος να οδηγεί στο σκάφος.
0: Ναι, καλά, εντάξει. Ναι. Ειδικά εκεί μετράνε και τα άλογα της μηχανής και τα λοιπά και το σκάφος πρέπει να έχει και σωστικά, πρέπει να έχει και τα σωσίβια του και τα πυροτεχνήματά του.
1: Ή όπως βλέπω κάποιους που παίρνουν ένα συμβατικό, νοικιάζουν ένα εστιοφόρο ή κάτι και ψαρεύουν. Αυτό δεν επιτρέπεται.
0: Ναι.
1: Είναι εμπορικό σκάφος.
0: Κατάλαβα τι λες.
1: Μπορεί να το κάνουμε στην Ελλάδα, αλλά δεν επιτρέπεται.
0: Μάλιστα. Θοδωρή, σε ευχαριστώ θερμά. Σε ευχαριστώ. Καλή σου μέρα.
1: Κι εγώ. Επίσης, να είστε καλά.
2: Focus 103,6.
0: Κάρτα υγείας ευκλάπη και σήμερα μαζί μας. Ανδρέας Μημάρης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Έτοιμος να βουτήξει στα βαθιά νερά με τους λαγοκέφαλους. Ανδρέα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Στέφανε, σε εσένα και σε όλους τους ακροατές του Focus. Και λαγοκέφαλους, δε Κυριάκο. Και αυτούς, δε Κυριάκο, δηλαδή.
0: Τα πάντα όλα.
3: Από πουθενά δεν μπορούμε να ησυχάσουμε δηλαδή.
0: Τα πάντα όλα.
3: Καθημερινά ο καθένας από εμάς λέμε έχω 20-30 ευρώ στην τσέπη να διαθέσω να κάνω κάποιες αγορές. Ψωμί είναι αυτό, σούπερ μάρκετ, καθημερινότητα, δεν περισσεύει από κανέναν τίποτα. Βέβαια ο νόμος της αγοράς λέει Στέφανε μου ότι αν δεν σου τα πάρει αυτός, θα σου τα πάρει ο επόμενος. Δεν γλιτώνεις από κάτι. Η δύναμη της αγοράς και η καταναλωτική συνήθεια που έχει γίνει στον κόσμο μας κάνει να δίνουμε προτεραιότητα ίσως σε λάθος πράγματα. Εμείς ως Κάρτα Υγείας ΕΦΛΑΠ έχουμε βελτιώσει τις παροχές μας πάρα πολύ, έχουμε βελτιώσει την εξυπηρέτηση πελατών όλη την 24ωρη γραμμή για να παρέχουμε με πολύ μικρό κόστος ώστε να μην πονέσει η τσέπη του κάθε ανθρώπου που μας ακούει για να αποκτήσει την κάρτα υγείας του ΕΦΚΛΑΠ. Γι' αυτό δίνουμε το δικαίωμα χωρίς όριο ηλικίας, χωρίς ιατρικό ιστορικό ή δεσμεύσεις, γιατί ο καθένας έχει την κάρτα του που γράφει κάτω αριστερά ότι θα λήγει μετά από 2 χρόνια, γιατί διετέσταρ πρόγραμμα θα δώσουμε και σήμερα, και δίνουμε τη δυνατότητα να εξυπηρετείτε άμεσα σε κλινικές επίγοντα περιστατικά εντελώς δωρεάν, ασθενοφόρο, εξετάσεις να μην πληρώνει. Φυσικά ό,τι λέμε θα τους τα πει σύμβουλος παροχών υγείας, καθώς θα καλέσουν, θα γίνει πλήρης ενημέρωση, τι έχουν στην περιοχή τους, πού θα ταξιδέψουν ίσως, γιατί και εκεί θα έχουν εκκάλυψη σε όλη την Ελλάδα, ώστε να εξυπηρετηθούν. Δεν θέλω να κουράζω τον κόσμο. Εγώ θέλω να κινητοποιηθεί και να αποκτήσει ειδικά σήμερα, γιατί η προσφορά είναι μοναδική, δίνεται για σήμερα. 20 πρώτοι που καλούν τώρα, 23, 13, 253, 333, για 5 άτομα, διαιτές πρόγραμμα, 100 ευρώ.
0: 100 ευρώ 5 άτομα διαιτές πρόγραμμα, 20 πρώτοι.
3: 20 πρώτοι, τα λεφτά δεν περισσεύουν από κανένα, 20 πρώτοι θα το εκμεταλλευτούν, 23, 13, 253, 333, διαιτές πρόγραμμα για 5 άτομα, 100 ευρώ, δεν έχει ξαναδοθεί. Και κάποιοι που περίμεναν την ευκαιρία να την πάρουν σε οικονομικότερη τιμητικά, θα είναι ευκαιρία να την αποκτήσουν.
0: Πραγματικά.
3: Και να έχουν κάλυψη για όλη τους την οικογένεια.
0: 23, 13, 253, 333. Ευχαριστούμε την κάρτα υγείας ΕΦΚΛΑΠ. Ανδρέα, σε ευχαριστώ που θερμά και εσένα.
3: Και εμείς, γεια.
0: Πάμε και στο διάλειμμα για να είμαστε συνεπείς με τον χρόνο μας. Και επιστρέφω σε λίγο να βάλω στο τραπέζι τη συζήτηση στον Χρήστο τον Τζιρανίδη, αγρότης στο επάγγελμα. Γιατί χθες κάναμε μια συζήτηση για τους κερασοπαραγωγούς και αυτή είναι μια αποκάλυψη, να ξέρετε, η οποία ξεκίνησε εδώ από τον Focus FM 103,6, από την αγροτική εκπομπή την οποία έχουμε τα Σαββατοκύριακα. Την παρουσιάζει η Δήμητρα Τρεμπελή, ο Χρήστος Τσιρανίδης και αυτός είναι στην ομάδα. Συνεπώς, αυτά τα οποία θα ακούσουμε τώρα για τον πρωτογενή τομέα είναι πολύ πολύ ενδιαφέροντα. Συνεπώς, πάμε να πάρουμε μια ανάσα, μια τζούρα καφέ ο καθένας. Αν κάποιοι καπνίζετε, δεν το συνιστώ, αλλά αν καπνίζετε, κάντε και μια τζούρα από το τσιγάρο το οποίο καπνίζετε. κάνετε κακό στην υγεία σας, και επιστρέφουμε.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
4: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6.
6: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
7: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
6: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
7: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
8: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
6: Πληροφορίες Λέοντος Οφου 3.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλους. Φαντάζομαι γνωρίζετε πολύ καλά πως την περιουσία μας και την οικογένειά μας πρέπει να μπορούμε να την προστατεύσουμε. Και οποιαδήποτε επένδυση γίνεται προς αυτή την κατεύθυνση είναι μια επένδυση η οποία αξίζει τον κόπο να την κάνουμε. Αν θέλετε λοιπόν να βρείτε ένα ολοκληρωμένο σύστημα συναγερμού, θα απευθυνθείτε στους ειδικούς, στην Wi-Fi and Tech Experts. Σας προτείνουν ένα 100% ασύρματο σύστημα συναγερμού, ολοκληρωμένο σύστημα, με ειδική τιμή για εσάς και δωρεάν εγκατάσταση. Ο συναγερμός είναι ίσως ο βασικότερος τρόπος για να προστατευτούμε σε πρώτο επίπεδο από κάθε είδους εισβολέα. Εμείς εδώ στο Focus FM θέλω να ξέρετε ότι αυτό το συναγερμό τον οποίο σας προτείνουμε τον βάλαμε, τον τοποθετήσαμε πρόσφατα στο ραδιόφωνο μας και είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι από την εξυπηρέτηση της Wi-Fi and Tech Experts. Επίσης, η ίδια εταιρεία, η Wi-Fi and Tech Experts, μπορεί να εγκαταστήσει και θηροτηλέφωνο ή ακόμα καλύτερα και θηροτηλεόραση για να βλέπετε ποιος είναι αυτός ο οποίος χτυπάει την πόρτα σας και μάλιστα μπορείτε και απομακρυσμένα να χειριστείτε αυτό το σύστημα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί φανταστείτε να έχετε έναν ηλικιωμένο πατέρα ή μια ηλικιωμένη μητέρα ή τους ηλικιωμένους γονείς σας, τέλος πάντων, σε μια κακόφημη έτσι γειτονιά και συχνά πυκνά να τους χτυπάνε τα κουδούνια κάποια ετωνίχηδες οι οποίοι θέλουν να τους ξαπατήσουν. Εσείς λοιπόν με το που θα χτυπάει το κουδούνι θα μπορείτε όπου και αν βρίσκεστε να το ανοίξετε και να δείτε ποιος είναι. Είναι η γειτόνισσα που ήρθε να πιει ένα καφέ, είναι ο γείτονας που ήρθε να παίξει ένα τάβλι με τον ηλικιωμένο μπαμπά ή να τον πάρει να πάνε στο καφενείο. Βλέπετε τέλος πάντων ποιος είναι αυτός ο οποίος θέλει να πει στο σπίτι του γονιού σας, φυσικά και στο δικό σας εννοείται. Αν λείπετε για παράδειγμα διακοπές και χτυπήσει κάποιος το τηλέφωνο για να δει αν είστε μέσα, μπορείτε να βγείτε να κάνετε καμία πατέντα με την Wi-Fi and Tech Experts και θα τους πείτε: εγώ θέλω να μπορώ να μιλήσω κιόλας. Θα πατάς και θα λες ποιος εσύ ρε. Καλή φάση. Μπορεί. Αν μπορεί κάποιος να το κάνει αυτό, μπορεί να το κάνει Wi-Fi and Tech Experts, να ξέρετε. Λείπω, φύγε. Είμαι πάνω τώρα, δεν μπορώ. Παίρνω πιο μετά. Σε κάθε περίπτωση για ολοκληρωμένα συστήματα συναγερμού και για θηροτηλεοράσεις και θηροτηλέφωνα, η Wi-Fi and Tech Experts είναι η μόνη λύση. 2392 029 600 είναι το τηλέφωνο. 2392 029 600. Επικοινωνείτε με τους ειδικούς, την Wi-Fi and Tech Experts και βρίσκετε τη λύση την οποία αναζητάτε. Τώρα αν θέλετε να βάλετε φυσικό αέριο στο σπίτι σας, Energas Group, και τελειώνει η αναζήτηση. Θες να βάλεις αέριο, φυσικό αέριο στο σπίτι, Energas Group. Εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι το νούμερο 1. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς, δυνατότητα αποπληρωμής με δόσεις, σέρβις όποτε χρειάζεστε, ειδικές τιμές για τους φίλους ακροατές του Focus FM, δύο καταστήματα, το ένα στην Καλαμαριά, το άλλο στην Περαία και φυσικά τεχνογνωσία που δεν υπάρχει αλλού. 2-31-04-86-684, 2-31-04-86-684 και 2392-400-400. 2392-400-400, δωρεάν θα σας κάνει την αυτοψία του ακινήτου, δωρεάν θα αναλάβει τη γραφειοκρατική διαδικασία που είναι απαραίτητη σε αυτές τις περιπτώσεις και Energas Group για φυσικό αέριο, πολύ απλά, γιατί έχει πάρα πολλούς λόγους που συμφέρει περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη επιλογή. Energas Group και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Λοιπόν, πάω να δώσω την καλημέρα μου στον αγρότη μας, τον Χρήστο τον Τζιρανίδη, ο οποίος μας άκουγε και χθες με τους κερασοπαραγωγούς, ένα θέμα το οποίο, όπως σας είπα και νωρίτερα, ξεκίνησε εδώ από τον Focus FM και από την εκπομπή Αγροτική Κυριακή με τη Δήμητρα Τεντρεμπελή και τον Χρήστο τον Τζιρανίδη στο team της εκπομπής. Άρα λοιπόν δικός μας άνθρωπος είναι ο Χρήστος. Χρήστο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέφανε, καλημέρα στους ακροατές και ιδιαίτερα στην Ομογένεια αλλά και στους συναδέλφους που είναι αυτή την ώρα στα χωράφια όπως και εμείς και ακούνε το Radio Focus και ενημερώνονται.
0: Αγωνιστικούς χαιρετισμούς και στο φίλο μου τον Λευτέρη του Γκαφάτσο που έρχεται εδώ πέρα συχνά και τα λέμε και σε όλη την ομάδα των εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα που πραγματικά σας έχουμε τόσο ανάγκη αλλά η κυβέρνηση των αρίστων και του κράτους του επιτελικού δεν φαίνεται να σας συμπαθεί και τόσο ιδιαίτερα.
1: Αυτό ξαναπέστω και είναι μια πραγματικότητα. Η αλήθεια είναι ότι ευχαριστούμε το Focus που μας έδωσε μια εκπομπή και μας έδωσε την ελευθερία και κινούμαστε ελεύθερα. Έχουμε μια ομάδα η οποία είμαστε ίσως η μοναδική.

0: αξιοποιήσω, πρέπει να ασχοληθούμε με τα έγγραφα, γιατί αυτά που ψηφίζει η κυβέρνηση, αλλά και αυτά που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι τραγικά. Και γι' αυτό μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία να ενημερώσουμε τον κόσμο, προσπαθώντας να σώσουμε τον πρωτογενή τομέα.
1: Μάλιστα.
0: Η ιστορία με τα κεράσια τώρα ξεκινάει από τον Μάρτιο του 2025, 19-20 Μαρτίου είχαμε παγετό. Mm-hmm. Να πω ότι ο κανονισμός του ΕΛΓΑ είναι μνημονιακός, είναι καινούριος του 2011 και από τότε όλες οι κυβερνήσεις, λέγοντας ψέματα τους αγρότες για να πάρουν την ψήφο, λέγανε θα αλλάξουμε τον κανονισμό του ΕΛΓΑ, κάτι το οποίο μέχρι σήμερα δεν το έχει κάνει καμία κυβέρνηση. Επίσης να σου πω ότι από τους εκπροσώπους των αγροτών, που σχεδόν τους γνωρίζω όλους, σχεδόν κανένας δεν έχει διαβάσει τον κανονισμό του ΕΛΓΑ. Δηλαδή έχουμε και εκεί ένα πάρα πολύ μεγάλο έλλειμμα. Εδώ είναι που η εκπομπή μας κάνει τη διαφορά και συγκεκριμένα εμείς αναγκαστικά καθόμαστε, διαβάζουμε, μελετάμε για να μπορούμε να ενημερώνουμε σωστά τους αγρότες. Ο παγετός που έγινε πέρσι, επειδή λέει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ, το άνθος της κερασιάς δεν αναπτύχθηκε, ναι μεν είναι ζημία από τον παγετό, αλλά εμείς δεν τον αποζημιώνουμε. Σε αυτήν την περίπτωση, δηλαδή χαρακτηρίστηκε προανθικό, έτσι ακριβώς το αναφέρει ο κανονισμός. Σε αυτή την περίπτωση, όταν δεν υπάρχει ασφαλιστικός οργανισμός να αποζημιώσει μια παραγωγή, έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει πάρα πολλά εργαλεία τα οποία τα χρησιμοποιούν οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες εκτός από την Ελλάδα. Και αναγκαστικά εμείς βλέπαμε ότι υπήρχε ένα διέξοδο.
1: Δηλαδή θα μπορούσαν να έχουν αποζημιωθεί οι αγρότες, οι κερασοπαραγωγοί, παρά το γεγονός ότι ο κανονισμός λέει ότι αν είναι προανθικό δεν σε αποζημιώνω. Υπάρχουν άλλα εργαλεία στην Ευρώπη που τα χρησιμοποιούν άλλες χώρες, άλλοι αγρότες Ευρωπαίοι. Και εμείς δεν τα χρησιμοποιήσαμε, αυτό λες.
0: Ακριβώς αυτό λέω και θα εξηγήσω τι εννοώ.
1: Ναι.
0: Επειδή γνωρίζω ότι η αποζημίωση του ΕΛΓΑ δεν είναι αυτά που λέει ο Μητσοτάκης που μας λέει ψέματα ότι έδωσα 800 εκατομμύρια και 500. Η αποζημίωση που παίρνουν οι αγρότες από τον ΕΛΓΑ είναι αυτά που δίνουμε εμείς οι ίδιοι αγρότες για ασφαλιστική εισφορά και τα λεφτά θα τα ξαναπαίρνουμε πίσω. Τα χρήματα που βάζει το κράτος είναι περίπου 20% επί των εισφορών και πάνε σε λειτουργικές δαπάνες που εκεί γίνεται ένα πάρτι, θα το πιάσουμε άλλη φορά το θέμα. Mm-hmm, mm-hmm. Άρα δεν έχουν καμία σχέση τα κρατικά χρήματα με τις αποζημιώσεις των αγροτών στο ΕΛΓΑ, να το μάθουν αυτό οι ακροατές. Επειδή τα λεφτά ήταν λίγα και οι ζημίες ήταν πολλές, είχαμε βγει εμείς τότε σαν εκπομπή και με τη Δήμητρα Ιντρεμπελή και είπαμε παιδιά, υπάρχουν δύο κανονισμοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση τους οποίους έχουμε μελετήσει και αυτούς, δυστυχώς γίναμε τεχνοκράτες, ο 1308 και ο 1408, οι οποίοι λένε όταν υπάρχει απώλεια εισοδήματος πάνω από 30% δίνεται κρατική ενίσχυση. Τότε οι έξυπνοι βουλευτές είπανε τι είναι αυτά που λέτε, εμείς θα τα βάλουμε μέσα στον ΕΛΓΑ, θα τα πάρετε με πολιτική απόφαση, μπορεί να γίνει αυτό, θα πάρετε τα λεφτά πιο γρήγορα και ευκολότερα. Μα εμείς λέγαμε ρε παιδιά, δεν φτάνουν τα λεφτά. Όχι λέει, αυτό είναι δικό μας θέμα. Μας ορμήξανε και οι αγρότες, σταματήσαμε να μιλάμε, καλύτερα είναι να αποζημιωθούμε από τον ΕΛΓΑ. Έλα, πάμε στο καλοκαίρι και δεν έρχονται οι γεωπόνοι να εκτιμήσουν τη ζημία.
1: Ναι.
0: Που λέμε εμείς, κάτι συμβαίνει εδώ. Τελικά τον Αύγουστο, χωρίς να μας ενημερώσουν, μας απεντάξανε από τον ΕΛΓΑ. Αναγκαστήκαμε, βάλαμε πάρα πολλές ερωτήσεις στη Βουλή, ιδιαίτερα η Ελληνική Λύση με τους βουλευτές, και οι απαντήσεις που πήραμε μας άφησαν τρομαγμένους. Οι απαντήσεις που πήραμε ήταν ότι δεν θα αποζημιωθείτε από τον ΕΛΓΑ, αλλά από ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα ad hoc, mm-hmm. και πολύ σύντομα το Δεκέμβριο θα πάρετε τα λεφτά. Πρόσεχε Στέφανε, όλο το καλοκαίρι στα πανηγύρια οι αγρότες ευχαριστούσαν τους κυβερνητικούς βουλευτές και οι βουλευτές μας χτυπούσαν και στην πλάτη, άντε θα πάρετε τα λεφτά από τα κεράσια και πιο γρήγορα. Όταν όμως έσκασε αυτό το παραμύθι ότι τελικά μας βγάλαν απόξω, άρχισαν όλοι να προβληματίζονται. Πάλι γίνανε κινητοποιήσεις και λέγανε μη στεναχωριέστε, εμείς μέχρι τον Δεκέμβριο θα σας πληρώσουμε. Όμως, έλα που η εκπομπή βρίσκει ένα ευρωπαϊκό έγγραφο 13 Οκτωβρίου και βλέπει ότι 6 ευρωπαϊκές χώρες που είχαν το ίδιο πρόβλημα με τα κεράσια με εμάς, κάνανε

0: έτοιμα την άνοιξη, δηλαδή αυτό που τους λέγαμε εμείς, και πήραν έγκριση να αποζημιωθούν οι κερασοπαραγωγοί σε 6 ευρωπαϊκές χώρες. Άρα, αν μας είχαν ακούσει τότε την άνοιξη και πηγαίναμε...
1: Θα μπορούσατε κατευθείαν... να είχατε αποζημιωθεί κανονικά.
0: Θα ήμασταν πληρωμένοι. Αναγκαζόμαστε, σαν εκπομπή, κάνουμε μια επιστολή με αγρότες στον Πρωθυπουργό, τον οποίο τον ενημερώνουμε για την εξέλιξη με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και με την αποζημίωση μέσα από τις άμεσες ενισχύσεις. Και επίσης, επειδή λέγανε ότι δεν υπάρχουν λεφτά αυτή τη στιγμή, αναγκαστήκαμε, μπήκαμε στη διάβια, μπήκαμε μέσα στα ταμεία, φάγαμε ατελείωτες ώρες και βρήκαμε άλλα 99 εκατομμύρια περίσσεμα από τα de minimis που μπορούσαν να μας τα δώσουν και να μας αποζημιώσουν. Τελικά, πάλι πέσανε βροχή ερωτήσεων, μας πήγανε κοροϊδία, μη στεναχωριέστε, γιατί για να πας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει διαδικασία. Εμείς τους δείξαμε και την διαδικασία. Η διαδικασία ήταν ότι έπρεπε η περιφέρεια σε συνεργασία με τον ΕΛΓΑ να κάνουν ένα πόρισμα όπου να στοιχειοθετείται η οικονομική απώλεια. Εν τω μεταξύ εδώ οι βουλευτές, ιδιαίτερα ο κυβερνητικός ο Σταμενίτης που ήταν και υφυπουργός και που δεχτήκαμε και απειλές εν μέρη, αλλά είχαμε διάφορες ανταλλαγές διαφόρων μηνυμάτων. Εγώ τους αποκαλώ δημόσια ψεύτες, γιατί μας είπανε ψέματα. Μας είπαν θα αποζημιωθούμε από τον ΕΛΓΑ. Δεν αποζημιωθήκαμε. Μας είπαν θα αποζημιωθούμε το Δεκέμβριο. Δεν αποζημιωθήκαμε. Και τους υποδείξαμε και τον τρόπο που πρέπει να γίνει αυτό.
1: Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος, γιατί είπες κάτι πριν, Χρήστο Τσιρανίδη, είπες ότι έγινε κοινοβουλευτικός έλεγχος από ερωτήσεις που κατέθεσαν βουλευτές από την Ελληνική Λύση κυρίως. Σωστά.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι, και ακολούθησαν και τα άλλα κόμματα, γιατί το θέμα δημοσιοποιήθηκε
1: εκπροσωπούμε
0: αγρότες γενικώς, οπότε και άλλοι βουλευτές.
1: Ενώ λοιπόν λες ότι τους είχατε δείξει τον τρόπο για να αποζημιωθείτε, δεν έκαναν τίποτα και σας είπαν ψέματα ή σας είπαν θα το κάνουμε αλλά δεν έχει γίνει?
0: Μας λέγανε συνέχεια ότι θα το κάνουμε, εδώ οι εκπρόσωποι των συνεταιριών...
1: Δηλαδή, συγγνώμη λίγο, αν εσείς δεν το είχατε ψάξει από μόνοι σας. Τίποτα.
0: Ακριβώς τίποτα. Καταρχήν.
1: Γι' αυτό λέω, συγγνώμη λίγο. Λέω, φίλες και φίλοι ακροατές, ακούστε με λιγάκι τώρα. Επίτηδες επιμένω για αυτό το θέμα εγώ. Επίτηδες επιμένω. Για να αποδείξω το πόσο σημαντικό είναι να είναι σε θέσεις κλειδιά άνθρωποι οι οποίοι είναι γνώστες. Τι να μας κάνει ο Σταμενίτης? Τι να μας κάνει ο Σχοινάς? Τι μας έκανε ο Τσιάρας? Και τι μας έκανε ο Βορύδης? Όταν οι άνθρωποι οι οποίοι υπηρετούν αυτές τις θέσεις είναι άσχετοι, με όλα κεφαλαία τα γράμματα, άσχετοι, είναι αγροτικά αγράμματοι. Όσα πτυχία και να έχει ο Σχοινάς, όταν λοιπόν είσαι αγροτικά αγράμματος και δεν το πονάς το θέμα του κερασοπαραγωγού, του αλιέα, του κτηνοτρόφου, του μελισσοκόμου, του κάθε ανθρώπου ο οποίος ασχολείται με τη μάνα γη και τη μάνα θάλασσα, είσαι ανίκανος για να βρίσκεσαι σε εκείνο το σημείο. Δεν θέλουμε μάνατζερ, χορτάσαμε από μανατζαρέους. Πρέπει να είσαι γνώστης, να ξέρεις τι γίνεται στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε σε αντίστοιχες περιπτώσεις που πρέπει να αποζημιωθούν οι άνθρωποι της γης, και να μπορείς με ελεγκτικούς μηχανισμούς να παρακολουθείς από κοντά την όλη ιστορία. Είτε αυτό λέγεται επιδότηση, είτε αυτό λέγεται αποζημίωση, είτε αυτό λέγεται επένδυση και πάει λέγοντας. Έχουμε ένα πρωτογενή τομέα, ο οποίος είναι στα χέρια ασχέτων, επικίνδυνα ασχέτων πολιτικάντιδων, οι οποίοι το μόνο πράγμα που ξέρουν να κάνουν και το κάνουν καλά, είναι να λένε ψέματα στους ανθρώπους. Σε ανθρώπους οι οποίοι τους λένε άνοιξε τα μάτια σου βρεβούρλο, άνοιξε τα μάτια σου, ορίστε, πάρ' το νόμο, τον ευρωπαϊκό, δες τι γίνεται στην περίπτωση της Κροατίας, στην περίπτωση της Ρουμανίας, στην περίπτωση της Ολλανδίας, σε αντίστοιχες περιπτώσεις που υπάρχει στην προκειμένη περίπτωση το συγκεκριμένο πρόβλημα. Ορίστε πώς αποζημιώνονται οι άνθρωποι. Γιατί μας καταστρέφεται. Άρα λοιπόν, είναι και άσχετοι σε επίπεδο γνώσεων στον πρωτογενή τομέα, είναι και άριστοι στο να εκτελούν εντολές από το ιερατείο των Βρυξελών, γιατί από εκεί είναι η ρίζα του κακού, από το ιερατείο των Βρυξελών, που δεν θέλει την Ελλάδα δεν έχει την Ελλάδα στα σχέδιά της σε ό,τι έχει να κάνει με την αλυσίδα των τροφίμων. Το Ιερατείο των Βρυξελών την Ελλάδα τη θέλει ως μπαταρία της Ευρώπης, γεμάτη με φουρφούρια, γεμάτη με φωτοβολταϊκά πάρκα, και για να μπουν τα φωτοβολταϊκά πάρκα και τα φουρφούρια πρέπει να τελειώνουν με τον πρωτογενή τομέα, πρέπει να τελειώνουν με τους αλίες, πρέπει να τελειώνουν με τους κτηνοτρόφους, πρέπει να τελειώνουν με τους καλλιεργητές, για να υλοποιήσουν το σχέδιο. Σε αυτό το σχέδιο είναι άριστοι όλοι αυτοί οι μανατζαρέοι που είναι αγράμματοι αγροτικά και γεωργικά και αλλιευτικά και πάει λέγοντας. Κατανοητό. Έτσι είναι, Χρήστο. Είναι επικίνδυνοι οι άνθρωποι. Μ' ακούει ο Χρήστος Τσιρανίδης. Χρήστο, μ' ακούς? Χρήστο, μ' ακούς?
0: Ναι, ναι. Έλα. Εντάξει. Έπεσε λοιπόν δύο φορές η γραμμή. Ναι. Δεν είναι τυχαίο και στην εκπομπή μας πέφτει συνέχεια.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτά είναι.
0: Η επιστολή που στείλαμε στον Πρωθυπουργό είχε επικεφαλίδα. Η κοροϊδία και τα ψέματα στους κερασοπαραγωγούς Πέλα Συμμαθίας και υπόλοιπη νομή. Ακριβώς έτσι όπως τα λες. Όλοι οι υπουργοί, μα όλοι οι υπουργοί που περνάνε από το Υπουργείο είναι μέσα εισαγωγικά άσχετοι. Αυτοί που ξέρουν τι ακριβώς συμβαίνει είναι οι υπάλληλοι του Υπουργείου εκεί μέσα.
1: Ναι.
0: Και επειδή προηγουμένως πρόλαβα να ακούσω μερικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση έβγαλε μία έκθεση το 2019, που αναγκαστήκαμε και αυτήν να την μελετήσουμε, όπου θέλει οι αγρότες να γίνουμε 2%. Και φυσικά δεν θα είμαι ούτε εγώ ούτε πολλοί συνάδελφοι.
1: Το σχέδιο είναι αυτό.
0: Θα είναι πολυεθνικές.
1: Έτσι. Αυτό είναι το σχέδιο. Αυτό είναι το σχέδιο.
0: Και έχουμε και συνέχεια, Στέφανε, δεν έχουμε τελειώσει εδώ.
1: Τι έγινε?
0: Όταν τους αποκαλύψαμε όλη τη διαδικασία, αναγκαστήκαμε να μάθουμε και τι είναι το ad hoc.
1: Mm-hmm.
0: Και το ad hoc είναι μια κατάσταση η οποία, εφόσον βγάλεις το πόρισμα από την περιφέρεια και τον ΕΛΓΑ και στοιχειοθετήσεις την απώλεια παραγωγής, οικονομικής απώλεια εισοδήματος είναι. Τότε κάνεις έτοιμα στην Ευρώπη. Η πιο γρήγορη αναγνώριση είναι περίπου 50 ημέρες. Μόλις πάρεις το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε μπορείς να κάνεις ΦΕΚ και να πας αποζημιώσεις. Εδώ τώρα, ενώ τα έχουμε βγάλει όλα στον αέρα, έχουμε βγάλει και μια εταιρεία, τη Waterplan, είναι μια Ολλανδικών συμφερόντων, η οποία ήρθε στα Ιωάννινα, και πολύ γρήγορα αυτή η εταιρεία πήρε 132 εκατομμύρια ad hoc με 50% επιδότηση για να στήσει θερμοκήπια, όπου φυσικά θα είναι μια μεγάλη υπερπαραγωγή και θα κάνει πολύ μεγάλη ζημία στους μικρούς καλλιεργητές.
1: Τι θερμοκήπια, ξέρουμε τι θερμοκήπια είναι αυτά?
0: Είναι θερμοκήπια υδροπονίας τα οποία χτίζονται αυτή τη στιγμή στην Ιωάννινα.
1: Πόσα?
0: Είναι με επιδότηση 50%.
1: Ναι. Δηλαδή, είναι μικρές μονάδες, είναι θερμοκήπια τα οποία έχουν με φυσικό αέριο και παράγουν και ηλεκτρικό ρεύμα.
0: Δεν ξέρω πώς ακριβώς είναι.
1: Αν είναι αυτά, ψάξτε, γιατί ψάχνω μια αντίστοιχη τέτοια ιστορία. Με υδροπονία είναι μικρά θερμοκήπια τα οποία γίνονται μέχρι 900 μεγαβάτ, 990 κάτι μεγαβάτ, δεν γίνεται ένα μεγαβάτ, είναι ένα κιλοβάτ, είναι μέχρι λίγο κάτω από το κιλοβάτ, και αυτά παράγουν και ηλεκτρικό ρεύμα το οποίο το πουλάνε απευθείας, άρα έχουν έσοδα και από την ηλεκτρική ενέργεια, και πολλές φορές αυτά τα θερμοκήπια επί της ουσίας δεν παράγουν προϊόντα. Απλά το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι το ρεύμα. Πρόσεξε το αυτό που σου λέω. Γιατί ουσιαστικά δεν είναι παραγωγή πρωτογενούς τομέα, είναι παραγωγή μόνο ηλεκτρικής ενέργειας. Φουστιά είναι και στην ιστορία τη συγκεκριμένη. Να το ψάξετε αυτό, θα το ψάξω και γιατί εγώ ψάχνω μια άλλη ιστορία που έχει γίνει εδώ στη Θεσσαλονίκη με τέτοια θερμοκήπια υδροπονίας. Γι' αυτό ρώτησα τι θερμοκήπια είναι αυτά. Παραγωγή από φυσικό αέριο, υδροπονία και παραγωγή και ηλεκτρικής ενέργειας. Γιατί υπάρχει σημείο στη Θεσσαλονίκη κοντά, Πέριξ, όπου έχουν στηθεί 17 τέτοιες μονάδες, 17, πολύ κοντά σε κατοικήσιμη περιοχή, με σοβαρότατα προβλήματα στους κατοίκους, και δεν έχει γίνει ούτε μία περιβαλλοντική μελέτη. Και αυτά τα 17, πώς τα λένε, θερμοκήπια υδροπονίας που γίνεται με παραγωγή φυσικού αερίου και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, είναι ουσιαστικά μόνο το ένα λειτουργεί από τα 17. Μόνο το ένα έχει παραγωγή, κάτι φράουλες. Τα άλλα δεν έχουν τίποτα μέσα. Αλλά το ρεύμα βγαίνει. Και το πουλάνε.
0: Θα δούμε, Στέφανε, γιατί έχουμε τους ανθρώπους που έχουμε ασχοληθεί λίγο με αυτή την εταιρεία. Πάντως το σίγουρο είναι ότι.
1: Πώς την είπες στην εταιρεία? Πώς την είπες στην εταιρεία?
0: Waterplan.
1: Από Ολλανδία. Μάλιστα.
0: Waterplan.
1: Okay.
0: Εδώ έχουμε 11.500 κερασοπαραγωγούς που ζητάμε περίπου 130 εκατομμύρια για να αποζημιωθούμε. Και εδώ έρχεται μία εταιρεία ξένων συμφερόντων που παίρνει 130 εκατομμύρια με 50% επιδότηση, δηλαδή τα 65 εκατομμύρια της χαρίζονται και κάνει ζημία και τους Έλληνες παραγωγούς με πρόγραμμα ad hoc. Και φτάνουμε στον Μάιο και έρχεται ο Υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, άλλος μεγάλος ψεύτης, με μεγάλη χαρά έρχεται στους προμάχους στην Αριδαία να νοικιάσει ένα νηπιαγωγείο και λέει στήστε και μια εξέδρα, έχω να σας πω ευχάριστα νέα. Και βγαίνει και λέει θα αποζημιωθείτε τελικά η κερασοπαραγωγή, λες και δεν το δικαιούμασταν, το δικαιούμασταν, και μάλιστα εντός Μαΐου θα ολοκληρωθεί η διαδικασία. Να χαρά η αγρότης κερασοπαραγωγή, μια χαρά. Και τι γίνεται, βγήκε ο Ιούνιος και ακόμη το Υπουργείο δεν έχει κάνει αίτημα στην Ευρώπη για να πάρουμε έγκριση, που είπαμε από το αίτημα θέλουμε το λιγότερο 50 ημέρες. Και μετά γίνεται φεκ. Δηλαδή, άλλος ένας μεγάλος ψεύτης. Δηλαδή, τόσα ψέματα που λένε σε εμάς τους αγρότες και ακόμη συνάδελφοι τους πιστεύουνε, τι να πω ρε παιδιά, έλεος.
1: Μάλιστα.
0: Και είμαστε ακόμη απλήρωτοι. Και φυσικά η χρονιά είναι ιδιαίτερη, οι τιμές έχουν καταποντιστεί, τα έξοδα πολύ μεγάλα, υπάρχει ένα καρτέλ το οποίο δεν το αγγίζει κανένας, γιατί... Εχθές άκουσα, λένε οι Ρουμάνοι, αν δεν ήταν οι Ρουμάνοι με τα μικρά τα βανάκια να πάρουν αυτές τις μικροποσότητες, τα κεράσια σήμερα θα είχαν 70 λεπτά τα καλά. Όπως είχαν το 21 που δεν είχαμε τους Ρουμάνους.
1: Μάλιστα.
0: Όλοι αυτοί οι 5-10 έμποροι εξαγωγής, οι οποίοι κάνουν προγράμματα, εξυγχρονίζουν τα εργοστάσια με επιδότηση και καλώς τα εξυγχρονίζουν, είναι όλοι συντονισμένοι με την κυβέρνηση. Και όλος τυχαίως, πάντοτε... Όταν ξεκινάνε τα βουνά και κόβουνε, οι τιμές πέφτουνε. Άσχετα αν σήμερα στη Γερμανία το κεράσι που λέγεται από 7 μέχρι 20 ευρώ ανάλογα την ποιότητα. Και σε όλη την κεντρική Ευρώπη.
1: Έχεις αγωνιστικούς χαιρετισμούς από το φίλο σου τον Βασίλη από τη Φλαμουριά. Μου στέλνει μια φωτογραφία με 1, 2, 3, 4 κάδους γεμάτους κεράσια. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς λέει στο Χρήστο. Χρήστο μου, δεν έχω άλλο χρόνο. Θέλω θερμά να σε ευχαριστήσω.
0: Ένα δευτερόλεπτο. Ναι. Σήμερα είναι τελευταία μέρα η επιδότηση της αντλίας για το πετρέλαιο. Οπότε όσοι συνάδελφοι μας ακούνε, προλαβαίνουν σήμερα να γεμίσουν με μείον 15 λεπτά.
1: Μάλιστα. Ωραία. Καλή χρηστική πληροφορία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή μέρα. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε.
1: Καλό αγώνα. Focus 103,6. Λοιπόν, εσύ αδελφέ μου που μου έστειλες αυτό το μήνυμα, ο Γεωπόνος, έτσι, εκεί στη Θήβα, στείλε μου ένα μηνυματάκι στο προσωπικό μου. Γιατί θέλω και άλλες πληροφορίες για αυτό το θέμα, γιατί το ψάχνω και είναι από τα θέματα τα οποία το επόμενο χρονικό διάστημα θα με απασχολήσουν εδώ στην εκπομπή. 120 δόσεις δεν είπε ο πρόεδρος, συνεχίζει λέει την αντιγραφή. Ποιος είναι αυτός ο Κόκαλης λέει, επαναφέρεται τις 120 δόσεις. Εντάξει, καλά τώρα, το Βελόπουλο τον ανταγράφουν λυτή και δεμένη, λυτή και δεμένη. Καλημέρα στη φίλη μου την Ζήνα, καλημέρα Στέφανε, καλημέρα σε όλους τους Έλληνες. Εχθές συναντώ δύο κυρίες 45 ετών και λένε πάλι Νέα Δημοκρατία θα βγει. Έτσι λένε οι δημοσκοπήσεις. Τους είπα να ακούν Focus FM, τι να πω. Δεν μπορεί να κάνει κανάλι ο Βελόπουλος. Τι κανάλι να κάνει ο Βελόπουλος, ρε Σιάννα. Καλημέρα, καλημέρα. Πες τους να ακούνε Focus FM. Ναι, μάλλον. Οι Τούρκοι δηλώνουν τις ψαριές τους. Δεν νομίζω, λέει ο φίλος ο Σάκης. Σάκη μου. Καλημέρα, καλημέρα Ζήνα, καλημέρα. Λοιπόν, παιδιά, η ώρα είναι 10. Πάμε σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση με τον Δημήτρη το Σαββίδη με αφορμή ένα post που έγραψε, μία απάντηση που του έστειλα. Εδώ ο φίλος ο Κωνσταντίνος μου λέει καλημέρα ρε Στέφαν, τι το θες λέει το Δημήτρη το Σαββίδη, θες να μας ανεβάσει την πίεση στη δουλειά, οδηγάμε κιόλας. Καλή υπομονή σου έχουμε λέει ο φίλος ο Κώστας ο Κούριερ. Κώστα μου, να είσαι καλά, καλημέρα. Εάν δεν είχα μία εκτίμηση στο πρόσωπο του Δημήτρη του Σαββίδη, δεν τον έβγαζα, να ξέρετε. Δεν θα είχα να συζητήσω τίποτα μαζί του. Επειδή θεωρώ ότι είναι ένα παιδί το οποίο είναι μορφωμένο καταρχάς, εντάξει. Αγαπάει την πατρίδα. Εγώ δεν θα πω, δεν μπορώ να το αφιζητήσω για κανέναν αυτό. Απλά νομίζω ότι έπεσε σε μία λούμπα. Και για αυτή τη λούμπα θα συζητήσουμε. Μπορεί να μην συμφωνήσουμε. Το πιθανότερο είναι να μην συμφωνήσουμε. αλλά θα του δώσω την ευκαιρία από το όπως μπορώ εγώ να του εξηγήσω ότι η τοποθέτησή του ήταν λάθος και ήταν διχαστική. Και εξού υπάρχουν και αντιδράσεις. Και άνθρωποι οι οποίοι έχουμε την ευλογία, γιατί ως ευλογία το αντιμετωπίζω εγώ, να μας ακούει κόσμος, να μας διαβάζει κόσμος, να επηρεάζουμε σε ένα βαθμό, άλλος μικρότερος, άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο, την κοινή γνώμη. Ή τους ανθρώπους οι οποίοι μας παρακολουθούν, τέλος πάντων. Βρισκόμαστε σε θέση ευθύνης και αυτή την ευθύνη οφείλουμε να τη σεβόμαστε και να μην διχάζουμε χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένος λόγος. Και όταν αποφασίζουμε να πούμε πέντε πράγματα, πρέπει να είμαστε μετρημένοι σε αυτά τα οποία λέμε. Μετρημένοι. Γιατί η δράση φέρνει αντίδραση. Βασικός νόμος, απαράβατος της φυσικής. Δράση, αντίδραση. Όταν λοιπόν έρχεται η αντίδραση στη δράση, θα πρέπει να την περιμένουμε αν έχουμε αδικήσει κάποιους ανθρώπους. Και αν τους έχουμε αδικήσει, πρέπει να το κατανοούμε. Πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Συνεδριάζει στο Μαξίμου το Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα για να παρουσιάσει τις κυβερνητικές προτεραιότητες ανά Υπουργείο για το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για να μειώσουμε τις τιμές, δήλωσε χθες από το ΕΓΑΛΕ ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι οι αυξήσεις μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Προέβλεψε σταθεροποίηση των τιμών τους επόμενους μήνες και σταδιακή αποκλιμάκωση από τον Σεπτέμβριο, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις για το ζήτημα. Για ημίμετρα που δεν ανακουφίζουν ουσιαστικά τα νοικοκυριά, κατηγορούν την κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Για 7 χρόνια αδιαφορίας απέναντι στους καταναλωτές μιλά το ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση ανακάλυψε ξανά το πρόβλημα της ακρίβειας αλλά όχι της λύσης, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το προεκλογικό εμπόριο ελπίδας της κυβέρνησης έφτασε στο σημείο να διαφημίζει ως ανακούφιση του λαού από την ακρίβεια την κατάργηση ακόμη και του ελάχιστου πλαφών κέρδους και την αντικατάστασή του από μια συμφωνία κυριών που τάχα θα περιορίσει τις νέες αυξήσεις στο επόμενο διάστημα, επισημαίνει το ΚΚΕ. Όταν ο Πρωθυπουργός μετά από 3,5 ολόκληρα χρόνια και λίγο πριν τις εκλογές δήθεν προσκαλεί τους σούπερ μαρκετάδες και τους εκλιπαρεί να μειώσουν τις τιμές, αυτό είναι ομοί παραδοχή της ανικανότητάς του να επιβάλλει την νομιμότητα υπέρ των φτωχών και εναντίον της εσχροκέρδειας, τονίζει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Σε εξέλιξη μεγάλη φωτιά στην Εύβοια, στην περιοχή της Λούτσας, σε αγροδασική έκταση. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Στο αστυνομικό δελτίο, τραγωδία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης νωρίς το πρωί, 39χρονος βρήκε τραγικό θάνατο πέφτοντας από μπαλκόνι πολυκατοικίας στην οδό Φιλίππου με αγνώστου στρατιώτη. Σε εξέλιξη, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος στην Θεσσαλονίκη και τη Μύκονο για την εξάρθρωση οργάνωσης εγκληματικής, στα μέλη της οποίας φέρονται να δραστηριοποιούνται στην διακίνηση ναρκωτικών καθώς και στην τέλεση ληστείων, σωματικών βλαβών και φθορών. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγυήσεις από 15 έως 50.000 ευρώ αφέθηκαν μετά την απολογία τους οι τρεις κατηγορούμενοι για συμμετοχή στο κύκλωμα με τις ρευματοκλοπές, προκαλώντας ζημιά για τον ΔΔΕ, η οποία υπολογίζεται σε περισσότερα από 9 εκατομμύρια ευρώ. Εκτός συνόρων, τραγωδία χωρίς τέλος στη Βενεζουέλα, με τις αρχές να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 1.700 νεκρούς. Εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αγνοείται η τύχη περισσότερων από 50.000 ανθρώπων. Η περιοχή έχει ισοπεδωθεί και ο στρατός και η αστυνομία κάνει πλιάτσικο, όχι διασώσεις, κατηγγείλε νωρίτερα στον Focus FM Ελληνίδα που ζει στο Καράκας. Η μαρτυρία της κάνει λόγο για πλήρη απουσία οργανωμένης κρατικής παρέμβασης. Δεν έχουν δώσει καμία βοήθεια ούτε στα σωστικά συνεργεία, ούτε στους πολίτες που προσπαθούν να συνδράμουν, τόνισε, υποστηρίζοντας ότι η πραγματική έκταση της καταστροφής αποκρύπτεται.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με την θερμοκρασία να σημειώνει και μικρή άνοδο εκ νέου. Στην Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, οι άνεμοι 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Εσύ Ρίβις Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτηματαγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 66 70 71. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
4: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
2: Ποιότητα και τεχνική στην καμπινοτεχνική. Καμπινοτεχνική. Η πρώτη σου επιλογή για καμπίνες μπάνιου και γυάλινες πόρτες μπάνιου. Καμπινοτεχνική για κρύσταλα ελεύθερης τοποθέτησης, γυάλινα κάγκελα και ειδικές κατασκευές. Καμπινοτεχνική, η νούμερο 1 τεχνική στις καμπίνες μπάνιου. Πέτρος Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Για να ενημερωθείτε, καλέστε στο 2310-831807.
5: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
7: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για την τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής. Καλημέρα αν μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Γεια σας αν είστε από πριν συντονισμένοι στη συχνότητα του Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο, Focus 811 εκπομπή. Τα μηνύματάκια σας στο Viber 6907-483-484. Τελειώσαμε και με τον Ιούνιο, να ξέρετε, έτσι. Φινίτο λα μουζικα πασάτο λα φιέστα. Τον φάγαμε και τον Ιούνιο. Και από αύριο μπαίνουμε για τα καλά στον Ιούλιο. Σφίξαν οι ζέστες. Φαίνεται αυτό άλλωστε. Μαζί μας και σήμερα είναι η καμπινοτεχνική, η οποία δεν καταλαβαίνει από καύσωνα. Εκεί βαράνε γερά οι άνθρωποι της καμπινοτεχνικής. Είναι και μεγάλη οικογένεια, κατάλαβες τώρα. Και κάποιος να φύγει για διακοπές, να κάνει καμία βουτιά, κανένα μακροβούτι σε κάτι ελληνικά νησιά, Θάσο μεριά. Καλημέρα και στη Θάσο. Μένουν κάποιοι άλλοι σκαπανείς πίσω. Γεια σου Ζήση, κράτα γερά. Οι οποίοι αναλαμβάνουν δράση. Καταλάβατε. Συνεπώς, αν θέλετε να τοποθετήσετε καμπίνα στο μπάνιο σας ή αν θέλετε να κάνετε κάποια ανακαίνιση μικρή ή μεγάλη στο σπίτι σας ή στην επιχείρησή σας, επικοινωνείτε με την καμπινοτεχνική. Η καμπινοτεχνική είναι η νούμερο ένα επιλογή μας για τοποθετήσεις καμπίνας μπάνιου ή για ανακαινήσεις ή για άλλες ειδικές κατασκευές, γυάλινες πόρτες, γυάλινα κάγκελα. Τα πάντα όλα γύρω από αυτά τα ζητήματα. Η καμπινοτεχνική είναι η εταιρεία την έχουν εμπιστευτεί πάρα πολλοί φίλοι ακροατές του Focus FM, εντός αλλά και εκτός Θεσσαλονίκης. Η έδρα της είναι στη Θεσσαλονίκη, αναλαμβάνει δουλειές και εκτός Θεσσαλονίκης κατόπιν συνεννοήσεως. Και οι τρόποι επικοινωνίας είναι δύο. Ένας είναι το σταθερό του καταστήματος, το οποίο βρίσκεται στην Πέτρου Συνδίκα 70, 2310831807, 2310831807. Και το άλλο είναι το απευθείας τηλέφωνο του γκουρού της καμπίνας και της ανακαίνησης, του Δημήτρη του Δήμου, 6942-012-905. 6942-012-905, η καμπινοτεχνική και σήμερα μαζί μας. Τώρα για εσάς οι οποίοι αντιμετωπίζετε θέμα με τα κόκκινα δάνεια, AG Economy είναι η εταιρεία του Γιώργου του Καμπαϊλή, του φίλου μου του Γιώργου του Καμπαϊλή, του ανθρώπου ο οποίος δυστυχώς έχασε το παιδί του, του το φάγαν το παλικάρι του, το Γιάννη, στο Πευκοχώρι, στην Λούνα Πάρκ εκεί στη Χαλκιδική. Ο ίδιος όμως είναι ένας άνθρωπος με ανεξάντλητες ψυχικές δυνάμεις, διεκδικεί την δικαίωση του παιδιού του, αλλά παράλληλα βοηθάει και πάρα πολλούς φίλους να σώσουν τα σπίτια τους, να σώσουν τις περιουσίες. Έχει κουρέψει πάρα πολλά δάνεια ακροατών του Focus FM, έχει σταματήσει πληστηριασμούς, έχει πραγματοποιήσει ανακοπές διαταγές πληρωμών και γενικότερα έχει δημιουργήσει δοσολόγια τα οποία είναι βιώσιμα, έχει βοηθήσει επιχειρηματίες να βάλουν σε μια σειρά τα χρέη τους προς δημόσιο, προς ΕΦΚΑ, προς τράπεζες. Και εσείς λοιπόν, αν έχετε τέτοιου είδους ζητήματα, μέσα από τον εξοδικαστικό διακανονισμό και μέσα από τη βοήθεια την οποία μπορεί να σας δώσει η AG Economy και ο Γιώργος ο Καμπαϊλής και η ομάδα που έχει δημιουργήσει εκεί ως επικεφαλής, μπορείτε να καλέσετε από όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-3250-652. Ξαναλέω, 210-3250-652. AG Economy για όλους εσάς που έχετε να αντιμετωπίσετε αυτά τα δύσκολα θέματα και να μην τα αγνοείτε. Αν σας έρθει ένα χαρτί δηλαδή από την τράπεζα ή από το fund, μην το πετάξετε. Επικοινωνήστε με τους ειδικούς, ρωτήστε. Μην αφήνετε την κατάσταση να ξεφύγει. Αυτές οι καταστάσεις από την πρώτη στιγμή πρέπει να αντιμετωπίζονται. Γιατί όσο περνάει ο καιρός, τόσο πολύ σας δένουν και τα δεσμά δύσκολα κόβονται μετά. 210-3250-652 AG Economy και σήμερα μαζί μας εδώ στον Focus FM 103,6. Και φυσικά η Vulcom. Η Vulcom είναι η εταιρεία κατάσκοπος η οποία παραμονεύει τους παρόχους ενέργειας και κατασκοπεύει και βρίσκει τις καλές προσφορές για εσάς, και επειδή ακριβώς παρακολουθεί όλους τους παρόχους, δεν θα σας ενημερώσει σχετικά με τις προσφορές ενός ή δύο ή τριών παρόχων ενέργειας, αλλά θα σας ενημερώσει συγκρίνοντας όλες τις προσφορές που κάνουν οι παρόχοι ενέργειας σε μια περίοδο που τα πράγματα στην ακρίβεια, στην ενέργεια είναι πάρα πολύ ακριβά. Γι' αυτό λοιπόν επικοινωνείτε από όλη την Ελλάδα με τη Vulcom, είναι δωρεάν η ενημέρωση. Αν θέλετε να κάνετε ένα νέο συμβόλαιο, αν λήγει το συμβόλαιό σας για το ρεύμα ή αν λήγει το συμβόλαιό σας για το φυσικό αέριο, τώρα που με ακούτε, επικοινωνήστε με τη Vulcom από όλη την Ελλάδα. Και μάλιστα αν είστε φοιτητές, έχω να σας πω για αυτή την προσφορά, γιατί αν είστε φοιτητές ή φοιτήτρια, φοιτητής ή φοιτήτρια, ή αν κάνετε κάποιο μεταπτυχιακό ή αν στο σπίτι σας φιλοξενείτε κάποιος φοιτητής, τότε μπορείτε να εκμεταλλευτείτε την προσφορά αυτή που έχει εντοπίσει σε συγκεκριμένο πάροχο για ηλεκτρικό ρεύμα με τις πρώτες 200 κιλοβατόρες στα 0,095. Τη στιγμή που ο μέσος όρος είναι στα 0,16 και πάγει μόλις 5 ευρώ το μήνα. Είναι πάρα πολύ συμφέρον το συγκεκριμένο συμβόλαιο και φυσικά η τιμή μετά τις πρώτες 200 κιλοβατόρες είναι κειμενόμενη, οπότε μπορείτε να κάνετε το κουμάντο σας. Καλείτε από όλη την Ελλάδα στη Vulcom στο 2310-208-808. 2310-208-808. Λοιπόν, πάμε τώρα να ξεκινήσουμε να κάνουμε μια κουβέντα. Με βάση την ειλικρίνεια θα την κάνουμε την κουβέντα. Και ξαναλέω αυτό το οποίο είπα πριν, ότι δεν θα έκανα αυτή την κουβέντα αν δεν είχα μία εκτίμηση στο πρόσωπο του Δημήτρη του Σαββίδη και πιστεύω κιόλας, ακράδαντα το πιστεύω, ότι αν και αυτός δεν είχε μία εκτίμηση στο δικό μου το πρόσωπο, δεν θα την κάναμε αυτή την κουβέντα από τη δική του την πλευρά. Φαντάζομαι, υποθέτω. Για να τον έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, κάτσε να του δώσω μια καλημέρα του ανθρώπου. Δημήτρη Σαββίδη, καλημέρα, καλώς ήρθες στο Focus FM.
1: Καλημέρα, Στέφανε, καλημέρα στους ακροατές.
0: Λοιπόν, τώρα γιατί είναι εδώ ο Δημήτρης σήμερα? Για να κάνουμε μια συζήτηση με αφορμή μια δημοσίευση του Δημήτρη, μια απάντηση δική μου, η οποία δημιούργησε ποικίλα συναισθήματα. Η δράση, λέει, βασικός κανόνας της φυσικής, φέρνει αντίδραση. Την περασμένη Κυριακή ο Δημήτρης έγραψε ένα άρθρο στο προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, κάθε δικαίωμα έχει να το κάνει, και εξέφρασε κάποιες απόψεις. Αυτές τις απόψεις μέσα στις άκρες, Δημήτρη, θα σε ακούσω, έτσι απλά να το οριοθετήσω λίγο την κουβέντα μας.
1: Ναι, βέβαια.
0: Εξέφρασε την αντίθεσή του σε κάποιες πολιτικές πρακτικές που ακολούθησε η Ελληνική Λύση και ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, και ουσιαστικά το νόημα της τοποθέτησης ήταν ότι λειτουργεί η Ελληνική Λύση ως υποστηρικτής, υποστηρικτικά της κυβέρνησης του Μητσοτάκη. Αντιλαμβάνεστε ότι στη δική μου τη λογική, όπως και σε πολλών άλλων ανθρώπων, κάτι τέτοιο δεν μπορεί να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Εστίασε σε τρία κεντρικά σημεία ο Δημήτρης Σαββίδης, στο μπόνους των 50 εδρών, στο πόσο έχει υποστηρίξει το κυβερνητικό έργο, τα νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας με ψήφους η Ελληνική Λύση, και στην ψήφο για την αλλαγή των προεδρίων του ΕΣΟΥΡΟΥ και της ΑΔΑΕ. Αυτά τα τρία μέσα σ' άκρες. Εξέφρασα την αντίθεσή μου, δεν απευθύνθηκα σε αυτά το σχόλιο, το λέω, το είπα κιόλας χθες, Δημήτρη, το ξαναλέω και τώρα, ότι στο κείμενο το οποίο έγραψα δεν έβαλα στο στόχαστρο μόνο τον Δημήτρη του Σαββίδη. Το Δημήτρη του Σαββίδη που τον χαρακτήρισα ως ξενιτεμένο επιστήμον, γιατί είναι και ξενιτεμένος, είναι και επιστήμονας δηλαδή. Απλά κάποιοι άλλοι χαρακτηρισμοί δεν απευθυνόντουσαν στο πρόσωπο του Δημήτρη του Σαββίδη, απευθυνόντουσαν σε πρόσωπα άλλα του διαδικτύου. Άλλοι δηλαδή είναι οι wannabe influencers, άλλοι είναι οι αμόρφωτοι. Άλλοι είναι τα τρόλ του διαδικτύου και ο χετός του διαδικτύου. Αν θυμάμαι καλά, τέτοιους χαρακτηρισμούς χρησιμοποίησα. Δεν απευθύνονται στον Δημήτρη του Σαββίδη, απευθύνονται σε άλλους που δυστυχώς, για προς στεναχώρια δικιά μου, ασπάστηκε και ο Δημήτρης του Σαββίδης το δικό του το αφήγημα σε αυτά τα οποία έγραψε. Οπότε ο Δημήτρης του Σαββίδης μου λέει: Στέφανε, εγώ θέλω να βγω στην εκπομπή να το λύσουμε. Λέω: Να βγεις. Μου λέει: Δεν θα με διακόψεις, θα με αφήσεις να μιλήσω. Του λέω: Δεν το συνηθίζω. Συνήθως κάνω διάλογο, δεν μου αρέσουν οι παράλληλοι οι μονόλογοι. Αλλά παρόλα αυτά, εγώ έχω κάθε πρόθεση να σε ακούσω, να τοποθετηθείς, να τα πιάσουμε ένα-ένα, να τα συζητήσουμε. Αρκεί μόνο να μην με φέρεις στη δύσκολη θέση, σχολιάζοντας κάποιον άνθρωπο ο οποίος δεν είναι εδώ, όχι σε πολιτικό επίπεδο, σε προσωπικό επίπεδο δηλαδή. Γιατί σε αυτή την περίπτωση, εγώ θα διακόψω ως προς αυτό το θέμα, γιατί δεν θέλω να μπει κάποιος άλλος ο στόχαστρο. Οπότε, Δημήτρη Σαββίδη, καλημέρα, καλώς ήρθες, σε ακούω.
1: Καλημέρα, Στέφανε. Έχεις μιλήσει εδώ και 6,5 λεπτά. Θα μιλήσω μόνο 2 με 3 λεπτά. Δεν θα σε διακόψω καθόλου. Έχει και μια εκπομπή στην οποία ο κόσμος σε σέβεται και σε γνωρίζει, γιατί σε ακούει καιρό. Εμένα, ίσως ο κόσμος δεν με γνωρίζει. Θέλω να πω ότι είμαι ένας απλός πολίτης. Ζω και εργάζομαι στο εξωτερικό. Είμαι μηχανολόγος, μηχανικός. Δεν έχω κανένα συμφέρον. Δεν πληρώνομαι από κανένα κόμμα. Δεν θα κατέβω με κανένα κόμμα υποψήφιος. Ασκώ κριτική γιατί βιώνω μια κατάσταση η οποία με έδιωξε από την πατρίδα μου. Βλέπω ανθρώπους άξιους, ικανούς να είναι στο εξωτερικό και βλέπω ανθρώπους ανίκανους, διεφθαρμένους να ορίζουν την πατρίδα μου. Δεν χρωστάω τίποτα σε κανέναν. Λέω τα καλά όταν τα πει ο Βελόπουλος, αλλά κυρίως όταν τα κάνει, όχι όταν τα λέει πλέον κάποιος. Λέω τα καλά σε οποιονδήποτε κάνει κάτι καλό με πράξεις. Τα λόγια έμαθα ότι είναι επεπτερόεντα. Πετάνε, φεύγουν. Οι πράξεις μένουν, αυτά που υπογράφουν. Πάμε ένα-ένα, επειδή σ' άκουγα πριν με πολύ εκτίμηση να δηλώνεις ότι καλό να ακούμε τους επιστήμονες, τα υπουργεία, τον Ατάλο, μαζί σου Στέφανε, να κάνουμε όμως και εμείς το ίδιο. Μια παρένθεση, και εδώ αν θες απαντήσεις πριν προχωρήσουμε στο θέμα, ξεκίνησες να μιλάς για φωτοβολταϊκά, για διάφορα θέματα τα οποία δεν άπτεσε των αρμοδιοτήτων, είπες ότι το 800 MW είναι λιγότερο από το 1 kW. Όποιος είναι μηχανικός γνωρίζει ότι αυτό δεν ισχύει. Το αντίθετο ισχύει. Θέλω να σου εξηγήσω ότι ας μιλάμε για πράγματα που γνωρίζουμε. Και να λέμε με επιχειρήματα. Κάποιος άλλος φίλος σε κάλεσε και είπε ότι τι τον θέλεις αυτό να μιλήσει. Όχι, παιδιά, άμα σας ενοχλεί η αντίθετη άποψη, αυτό δεν είναι δημοκρατία, αυτό δεν είναι ελευθερία έκφρασης, αυτό δεν είναι διάλογος. Εγώ κάθομαι να ακούσω πραγματικά αυτόν που διαφωνεί μαζί μου, όχι αυτόν που συμφωνεί. Μήπως και προβληματιστώ. Θέλω να καταλάβουν όλοι ότι έχουμε συμφέρον, τουλάχιστον εγώ έτσι έχω στο μυαλό μου, το καλό της πατρίδας. Υπηρέτησα στα αλεξίπτωτα, στις ειδικές δυνάμεις. Έχω εργαστεί εθελοντικά στην Ελλάδα. Βοηθάω οικογένειες που έχουν ανάγκη στην Ελλάδα. Δεν θέλω να μπω σε κανένα κόμμα. Δεν έχω συμφέρον. Οπότε, ό,τι λέω, το λέω με γνώμονα το καλό της πατρίδας. Αν κάνω λάθος, να έρθει κάποιος με επιχειρήματα και να με πείσει.
0: Αν μου επιτρέπεις, μόνο για αυτό το ατόπιμα σχετικά με τα μεγαβάτ και το κιλοβάτ, είναι κάτι το οποίο το ψάχνω, δεν το είχα μπροστά μου και ούτε το είχα προγραμματισμένο να το αναφέρω. Προφανώς και έκανα λάθος και δεν είναι και. Εντάξει, όταν το ψάξω και το παρουσιάσω το θέμα, θα τα πω σωστά, πίστεψέ με. Έτσι. Δεν ήμουν έτοιμος καν να το προσεγγίσω το θέμα.
1: Σε τιμάει που παραδέχεις το λάθος.
0: Δεν είναι κάτι.
1: Το νόημα είναι να μείνεις στον κόσμο ότι ας μιλάμε πραγματικά με ηρεμία και με επιχειρήματα, γιατί μέσα από αυτό το διάλογο ανακαλύπτουμε την αλήθεια, ανακαλύπτουμε τι δεν ξέρουμε καλά. Πάμε λοιπόν στο συγκεκριμένο θέμα το οποίο ανέφερες και όπως μου είπες στην εκπομπή. Όπως μου είπε στο κινητό, θα ήθελες να μιλήσουμε μόνο για το θέμα των 50 ευρών.
0: Όχι, δεν είπα. Δεν έχω πρόβλημα να μιλήσουμε για το θέμα των 50 ευρών. Να μιλήσουμε και για την ΑΔΑΕ και το ΕΣΟΥΡΟΥ και για τα.
1: Θα πιάσω, εντάξει, δεν έχω πρόβλημα. Έχω το γραπτό σου μήνυμα. Άμα είναι να πούμε άλλα από αυτά που συμφωνήσαμε μαζί σου, αλλά θα πούμε και αυτά που μου είπες να μην πούμε.
0: Όχι, δεν κατάλαβε.
1: Θα είμαστε ειλικρινείς εδώ στον κόσμο. Μου είπε Δημήτρη, θα μιλήσουμε μόνο για αυτό, το έχω γραπτά. Δεύτερον, μου είπε μην μπει κάποια άλλα θέματα και σου είπα το σέβομαι. Εγώ λέω αλήθεια, Στέφανε.
0: Δημήτρη, συγγνώμη λίγο. Πολιτικά όταν μιλάμε, έκανες μια τοποθέτηση η οποία έχει τρία βασικά πολιτικά ζητήματα. Γι' αυτά αν θες μιλάμε. Αν θες να μιλήσουμε μόνο για το 50, για το μπόνους των 50 ευρών, επίσης. Πάμε, μπόνους 50 ευρώ.
1: Άμα μου δώσεις από τρία λεπτά στο κάθε θέμα, θα μιλήσουμε για τα άλλα. Το μείζον για μένα, το μείζον.
0: Πάμε στο μείζον.
1: Πρέπει να τα βάλουμε σε μια ιεραρχία. Είναι το μπόνους των 50 ευρών.
0: Okay.
1: Θέλεις να μου πεις τη δικιά σου οπτική και εγώ να απαντήσω τη δικιά μου. Και ο σκοπός δεν είναι να πείσεις εσύ εμένα ή εγώ εσένα. Ο σκοπός είναι να προβληματιστούμε και οι δύο και εγώ να ακούσω από τη δικιά σου οπτική, ο κόσμος να ακούσει από τις δύο οπτικές και ας βγάλει ο καθένας τα συμπεράσματά του. Εδώ δεν κάνουμε τσακωμό και διαμάχη. Όχι, τόσο όχι. Καιρό με έβγαζε στην εκπομπή και έλεγε σε σέβομαι, μ' αρέσει να σ' ακούω.
0: Ισχύει.
1: Και ξαφνικά η εκπομπή σας, κατά καιρούς μου στείλανε φίλοι μου που τη μάθαν από μένα να μου λένε ρε, σε βρίζουν στην εκπομπή.
0: Όχι
1: αυτή.
0: Εγώ. Όχι εγώ. Όχι
1: ξέρω,
0: εγώ.
1: Και όχι εσύ, έτσι. Σε τιμάει.
0: Όχι
1: εγώ. Εσύ,
0: σε τιμάει. Άλλο εκπομπή η δική μου, άλλο το ραδιόφωνο. Στο ραδιόφωνο είμαστε. Στο ραδιόφωνο είμαστε. Στο ραδιόφωνο είμαστε. Καταρχάς στη δικιά μου εκπομπή. Στο ραδιόφωνο είμαστε πολύ διαφορετικοί όλοι μεταξύ μας. Δεν έχουμε κάποια συγκεκριμένη γραμμή την οποία ακολουθούμε και ο καθένας από το
1: να
0: δικό του μετερίζει.
1: Καταρχήν με την ιδιότητα. Εγώ σου είπα την ιδιότητά μου. Εσύ με ποια ιδιότητα και όλοι όσοι είστε στο ραδιόφωνο μιλάτε. Να γνωρίζει ο κόσμος. Είστε πολιτικά πρόσωπα ή είστε δημοσιογράφος.
0: Όχι, εγώ είμαι δημοσιογράφος επαγγελματίας, δεν είμαι πολιτικό πρόσωπο. Έτσι, αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ κάποια στιγμή.
1: Είσαι στην Ευρωβουλή.
0: Είμαι στην Ευρωβουλή. Είμαι σύμβουλος στην Ευρωβουλή. Κανονικά. Αυτό που έγκυται το πρόβλημα. Με το κόμμα της Ελληνικής. Είμαι σύμβουλος, εξωτερικός σύμβουλος, τοπικός σύμβουλος, μάλλον το λέω σωστά, στην Ελληνική Λύση, στην Ευρωβουλευτή την Αλεξανδράκη την Καλάτο. Πού είναι η ένσταση σε αυτό το κομμάτι?
1: Δεν είπα καμία ένσταση. Είπα να γνωρίζω.
0: Και είμαι ως δημοσιογράφος, πτυχιούχος ιστορίας και εθνολογίας. Κάτοχος πτυχίων ξένης γλώσσας και πάλι λέγοντας.
1: Πτυχιούχος ιστορίας και εθνολογίας. Εγώ δεν θα έλεγα μηχανολόγος αν είχα τελειώσει εθνολογία. Αλλά το κρίνει ο καθένας.
0: Άκουσε με λίγο, Δημήτρη. Επειδή μιλάς με έναν άνθρωπο ο οποίος είμαι επαγγελματίας δημοσιογράφος από το 2001. Καθημερινά, χωρίς μηδέν ημέρα που να μην εργάζομαι ως δημοσιογράφος. Η δημοσιογραφία είναι ένα επάγγελμα.
1: Είσαι στο ΕΣΟΥΡΟΥ γραμμένος.
0: Κανονικά, βεβαίως. Όχι στο ΕΣΟΥΡΟΥ, στην ΕΣΥΕΜΘ. Είμαι μέλος της ΕΣΥΕΜΘ. Άκουσε με λίγο, σε παρακαλώ πολύ, γιατί να μην υπάρχουν παρανοήσεις. Από το 2001. Από το
1: 2001. Όποιος μιλάει. Εγώ δεν πληρώνομαι από κόμμα.
0: Από
1: αυτή
0: το
1: 2. Διαφορά μας.
0: Ξαναλέω. Ως επαγγελματίας δημοσιογράφος, από το 2001 μέχρι σήμερα, έχω δουλέψει ως σύμβουλος επικοινωνίας σε γραφεία νομαρχών, σε δημάρχους, σε πολιτικούς. Σε κανάλια, σε τηλεοράσεις. Σε τηλεοράσεις. Έχω υπάρξει καθηγητής.
1: Πληρώνεται από δημόσιο χρήμα. Να το ξέρει ο κόσμος. Δεν λέω ότι είναι κακό. Προς Θεού. Σε ακούω και σε εκτιμάω. Δεν λέω ότι είναι κακό. Αλλά να γνωρίζει ο κόσμος.
0: Πληρώνομαι. Έχω πληρωθεί και από ιδιωτικό, κατά κύριο λόγο από ιδιωτικό, και κάποιες φορές και από δημόσιο χρήμα. Αλλά όλες μου οι δουλειές. Φαντάζομαι, ναι. Όλες μου οι δουλειές είναι δουλειές οι οποίες ήταν πάντοτε υπαρκτές. πάντοτε μετρήσιμες και πάντοτε το αποτέλεσμα ήταν αξιοποιήσιμο από τους ανθρώπους για τους οποίους εργάζονται.
1: Και διαφανείς, δεν το κρύβεις.
0: Απολύτως, απολύτως. Κάθε ένας επαγγελματίας δημοσιογράφος έχει δικαίωμα να εργάζεται και σε ραδιόφωνο και σε τηλεόραση και σε site και σε γραφείο. Βουλευτή, ευρωβουλευτή και πάει λέγοντας.
1: Όπως προσπάθησαν πολλοί αναγνώστες σου να με παρουσιάσουν. Καθόλου.
0: Το λέω για να μην το εκμεταλλευτούν κάποιος το ερώτημα το οποίο κάνεις, και είναι ένα εύλογο ερώτημα, το εκμεταλλευτεί κάποιος και βγάλει συμπεράσματα. Γιατί έχω δεχτεί επιθέσεις ακόμα και από αρχηγό πολιτικού κόμματος, και συγκεκριμένα αναφέρομαι την Αφροδίτη Λαδινοπούλου, για την οποία έχει εκδώσει επιστολή διαμαρτυρίας η ένωσή μου, η SEM, ότι άφησε μομφή ότι δεν μπορώ να εργάζομαι σε ένα πολιτικό κόμμα. Για το Θεό. Όλα τα κόμματα έχουν δημοσιογράφους με τους οποίους συνεργάζονται. Όλα. Οριζοντίως και καθέτος. Και είναι μια εργασία την οποία μπορεί να την κάνει ένας δημοσιογράφος επαγγελματίας. Απλά. Πάμε παρακάτω. Πάμε σε σημαντικά. Θέλεις να τοποθετηθείς εσύ για το 50% ή εγώ πρώτα? Τι θέλεις?
1: Εγώ, όπως είπες, έγραψα την άποψή μου ότι ένα κόμμα που ψηφίζει ένα μέτρο το οποίο για τα δικά μου δεδομένα, για τη δικιά μου αντίληψη, είναι αντιδημοκρατικό. Θα αναλύσω γιατί είναι αντιδημοκρατικό να δίνεται μπόνους 50 εδρών χωρίς να ανταποκρίνεται στο πραγματικό ποσοστό που ψηφίστηκε από την πολιτεία και από το λαό. Αυτό για μένα είναι αντιδημοκρατικό. Και ενώ ακούω πράγματι ο κύριος Βελόπουλος, πράγματι στοχογράψει με μηνύματα, νομίζω κατά καιρούς, μπορώ να το αποδείξω. Αν κάνει αυτά που λέει, θα είναι φοβερός. Αλλά όταν βλέπω ότι άλλα λέει και άλλα κάνει και πάει και ψηφίζει ένα μέτρο το οποίο δίνει αυτοδυναμία και κάλπικη ισχύ ψεύτικη που δεν θα την είχε αν δεν είχε το μέτρο το σημερινό κυβερνών κόμμα, εκεί λέω ρε φίλε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα που βλέπω και απλά το εξέφρασα σαν πολίτης. Πείσε με ότι έχω άδικο.
0: Ωραία. Πάμε λίγο στον πόνους. Το πόνους λοιπόν για πρώτη φορά εφαρμόζεται, ξέρεις πότε?
1: Το 23.
0: Όχι. Το bonus.
1: Ναι, το 23.
0: Άκουσε με λίγο.
1: Το 23 εφαρμόστηκε.
0: Άκουσε με
1: λίγο. Αν θέλει, γράφουμε πόσο είχε, πόσο ποσοστό πήρε η Νέα Δημοκρατία και πόσο με πήρε με τον bonus.
0: Άκουσε με λίγο.
1: Ξέρω ακριβώ πώ.
0: Άκουσε με λίγο, τι θέλω να πω. Άκουσε με
1: λίγο.
0: Δεν είπα ρε άνθρωπο ακόμα τίποτα. Άκουσον με.
1: Μα μου λε όχι το 23.
0: Περίμενε. Άκουσε με λίγο να σου κάνω μια ιστορική αναδρομή, ρε Δημητρή. Να συνεννοηθούμε λίγο. Άκουσε με.
1: Το μέχρι πίσω, αλλά η απάντηση γρήγορη είναι το 23 εφαρμόστηκε τον bonus.
0: Περίμενε λίγο.
1: Ξανά. Ξανά, όχι η πρώτη φορά, ξανά.
0: Εγώ για την πρώτη φορά θέλω να σου πω, για να καταλήξω κάπου.
1: Δεν με απασχολεί η πρώτη φορά, με
0: άκουσε με. Κακώς δεν σε απασχολεί. Κακώς δεν σε απασχολεί, γιατί θα σου εξηγήσω. Αν με αφήσει να σου εξηγήσω, θα σου εξηγήσω. Αρχές 2000 λοιπόν εφαρμόζεται τον πόνους των 40 εδρών για το πρώτο κόμμα. Ασχέτως ποσοστού του κόμματος. Εκεί λοιπόν ήρθε το πρώτο πόνους για το πρώτο κόμμα. Λίγα χρόνια αργότερα ο Καστανίδης ανεβάζει τις έδρες από 40 στις 50. Το πρώτο κόμμα, ανεξαρτήτως ποσοστού, ξαναλέω, παίρνει τον πόνους των 50 εδρών. Θεωρητικά είναι κάτι το οποίο αλλοιώνει τη δημοκρατία στην μορφή που την έχουμε στο μυαλό μας, της απλής αναλογικής.
1: Στην μορφή που είναι η δημοκρατία, όχι
0: ναι, ναι, στην απλή αναλογική. Στην απλή αναλογική. Ουδέποτε λοιπόν από τότε μέχρι και το 16 δεν υπήρξε απλή αναλογική. Το 16 λοιπόν, με κυβέρνηση ΑΝΕΛ και ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, ο Αλέξης Τσίπρας φέρνει ένα νόμο για να αλλάξει τον πόνους και να πάει στην απλή αναλογική. Καλά μέχρι εδώ? Καλά μέχρι εδώ. Έτσι, καλά. Έτσι γίνεται.
1: Έχω τη χειρότερη άποψη για τον Τσίπρα, αλλά αυτό ήταν το πιο δημοκρατικό μέτρο που έκανε, το οποίο ήταν ακρός αντίθετο με την παραβίαση του δημοκρατικού αποτελέσματος του δημοψηφίσματος. Δηλαδή, ισοφάρισε. Έκανε ένα δημοκρατικό και μετά το ισοζύγιο ήταν πάλι μηδέν.
0: Έχω επίσης την χείριστη άποψη για τον Αλέξη Τσίπρα. Θεωρώ ότι αυτό ήταν ένα παιχνίδι
1: πολιτικά
0: με τη δημοκρατία.
1: Πάτε,
0: πολιτικά. Εγώ πιστεύω ότι αυτό ήταν ένα παιχνίδι πάλι στα όρια της δημοκρατίας, το οποίο ήταν υποκριτικό και θα σου εξηγήσω γιατί. Το 16 λοιπόν φέρνει μαζί με τον Καμένο την αλλαγή του εκλογικού νόμου για να πάμε στην απλή αναλογική. Έπρεπε να έχει μια πλειοψηφία 200 βουλευτών, την οποία δεν την απέκτησε και το ήξερε ότι δεν θα την αποκτήσει. Και ουσιαστικά αυτή η απλή αναλογική δεν εφαρμόστηκε στις εκλογές του 19. Στο μεταξύ, ρίστο εμπαρόδο, ο Τσίπρας με τον Καμένο βγήκαν η κυβέρνηση εκμεταλλευόμενοι τον πόνους των 50 εδρών. Έτσι βγήκε η κυβέρνηση το 15 ο Τσίπρας με τον
1: Καμένο. Θα απαντήσω. Ναι. Γιατί ακούω ανακρίβειες.
0: Ποιες είναι οι ανακρίβειες?
1: Δεν ακούω ψέματα, ανακρίβειες.
0: Ποιες είναι οι ανακρίβειες?
1: Ψήφους. Να ξεκαθαρίσουμε στον κόσμο ότι ένας νόμος για να έχει άμεση ισχύ στην επόμενη εκλογική διαδικασία θέλει 200 ψήφους. Ένας νόμος για να έχει άμεση ισχύ στη μεθεπόμενη. Όχι ακριβώς την επόμενη.
0: Δεν έφτασα μέχρι εκεί.
1: Θέλει απλά την πλειοψηφία.
0: Ναι, δεν έφτασα, δεν έφτασα μέχρι εκεί.
1: Εσύ
0: Δημητρή, περίμενε λίγο. Έπρεπε. Άκουσε με λίγο. Δεν έφτασα εκεί. Απλά έκανα ένα γύρισμα να πω ότι και ο Τσίπρας βγήκε με μπόνους. Λοιπόν,
1: θα τα λέμε όλα.
0: Δεν θα τα έλεγα. Δημήτρη, μην πας να δημιουργήσεις εντυπώσεις. Θα το έλεγα αυτό. Το 16 λοιπόν, ο Τσίπρας φέρνει τον νόμο για να αλλάξει τον πόνους και να πάμε σε απλή αναλογική. Δεν φτάνει τους 200 ψήφους, που σημαίνει ότι δεν μπορούσε να εφαρμοστεί άμεσα, και επειδή είχε απλά πλειοψηφία, όπως είπες, θα γινόταν στην μεθεπόμενη εκλογική αναμέτρηση. Το 19 λοιπόν, που γίνονται οι εκλογές, γίνονται με τον πόνους των 50 εδρών στο πρώτο κόμμα. Καλά τα λέω μέχρι εδώ.
1: Μπράβο.
0: Καλά τα λέω μέχρι.
1: Πολύ καλά.
0: Το 23 λοιπόν, στις πρώτες εκλογές, γίνονται με απλή αναλογική. Δεν υπήρχε περίπτωση να βγει κυβέρνηση με την απλή αναλογική. Το 20 λοιπόν, ο Μητσοτάκης νομοθετεί και λέει ότι εγώ θα...
1: Πριν πας παρακάτω την κρίση σου.
0: Παρακαλώ.
1: Το δεν υπήρχε περίπτωση, υποθετικό σενάριο καθαρά.
0: Ναι, θα έπρεπε
1: να... Όταν αμέσως η προηγούμενη τετραετία σε διαψεύδει, το δεν υπήρχε και περίπτωση. Στα δικά μου μυαλά ως μηχανικός που μιλάω με δεδομένα, είναι αναλυθές, είναι ψευδές. Δεν μπορούμε να λέγουμε υποθετικά δεν υπήρχε περίπτωση. Θα σου απαντήσω τι γίνεται στη Βόρεια Ευρώπη ώστε να υπάρχει περίπτωση. Θα σου απαντήσω τι άλλο νόμο θα μπορούσε να φέρει ως αντιπρόταση
0: κράτα το.
1: Ο Βελόπουλος και ο κάθε Βελόπουλος για να πει παιδιά, έστω ότι κάποιες φορές φτάνουμε σε τέλμα και μετά από δύο εκλογικές διαδικασίες δεν σχηματίζουμε κυβέρνηση. Τότε να συζητήσουμε να βρούμε ένα μέτρο για να πάμε παρακάτω.
0: Κράτα
1: να
0: το αυτό που λες.
1: Αυτό.
0: Κράτα το
1: όχι
0: αυτό που
1: όμως
0: λες.
1: Κατευθείαν στον πρώτο.
0: Κράτα το αυτό που λες. Περίμενε.
1: Το κρατάμε.
0: Κράτα το αυτό που λες. Γιατί σε αυτό θα σου απαντήσω και σε αυτό που λες. Κράτα το όμως. Αυτός, λοιπόν, αυτό το οποίο γίνεται λοιπόν το 20 είναι να έρθει ένας νόμος από πλευράς της κυβέρνησης του Μητσοτάκη να γίνει η αλλαγή της απλής αναλογικής και να πάμε ξανά σε μπόνους. Αν υπήρχαν 200 βουλευτές οι οποίοι θα το ψήφιζαν, θα εφαρμοζόταν από την αμέσως επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Αν δεν υπήρχε, θα έπρεπε να πάει πλειοψηφία και να γίνουν δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Δεν βρέθηκε η πλειοψηφία. Η πλειοψηφία βρέθηκε. Το ψήφισε η Νέα Δημοκρατία και η Ελληνική Λύση. Αλλά όχι οι 200 για να εφαρμοστεί στις εκλογές του 23 τις πρώτες. Γιατί το 23 κάναμε δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Μία τον Μάιο και μία τον Ιούνιο.
1: Ήταν το μυστικό.
0: Πάμε τώρα στο μυστικό να σου πω.
1: Θα γίνουν δεύτερες. Ποιος έβαλε πλάτη για να γίνουν από τις δεύτερες.
0: Άκουσε με λίγο.
1: Για τα δικά μου μάτια η Ελληνική Λύση.
0: Άκουσε
1: δεν
0: με. Άκουσε με ποια είναι. Άκουσε με ποια είναι η ειδοποιώς διαφορά του νέου εκλογικού νόμου με τους παλιούς νόμους. Και είναι ένας νόμος τον οποίο τώρα αν τον εκμεταλλευτούμε σωστά οι Έλληνες.
1: Δεν εκμεταλλεύεσαι.
0: Θα μπορέσουμε. Να το αξιοποιήσουμε. Εντάξει, okay, δεν θα μαλώσουμε σε αυτό. Αν τον αξιοποιήσουμε λοιπόν
1: δεν
0: σωστά.
1: Δεν μαλώνουμε.
0: Διάλογο κάνουμε. Διάλογο κάνουμε.
1: Μπορώ να πω για μπύρες με σένα.
0: Ναι,
1: διάλογο κάνουμε.
0: Διάλογο κάνουμε. Και εγώ θα τις απολάμβανα, να το ξέρεις. Σε τέτοιες πολιτικές συζητήσεις μου αρέσει πάρα πολύ να το κάνουμε. Τώρα μου κάνουν και νοήματα για τις διαφημίσεις. Μου κάνουν και νοήματα για διαφημίσεις. Θα πάω σε. Δώσε μου δύο λεπτά και θα πάμε σε διαφημίσεις και θα συνεχίσουμε την κουβέντα.
1: Όχι εσύ.
0: Δεν ήταν σε σένα το μήνυμα στον ηχολήπτη μου. Σταμάτα να παρεξηγέσαι. Λοιπόν, περίμενε. Λοιπόν, αυτός ο νόμος λοιπόν ο οποίος ψηφίστηκε το 20 είναι εκ διαμέτρου αντίθετος με αυτόν που ίσχυε πιο πριν για τον πόνους. Πριν το πρώτο κόμμα ανεξαρτήτως ποσοστού έπαιρνε 50 έδρες πόνους δώρο. Αυτός λοιπόν ο νόμος είναι κλιμακωτός ως προς τον πόνους. Εάν το κόμμα το πρώτο δεν φτάσει το όριο του 25% παίρνει 0 πόνους. 0. Μηδέν. Αν περάσει
1: το ξεπεράσει
0: κλιμακωτά. Μέχρι ένα σημείο, νομίζω, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς το σημείο, αλλά θα φτάσει στους 40 και από πάνω από το 40 και πάνω παίρνει το πλήρες μπόνους.
1: Το πλήρες.
0: Έτσι, μάλιστα. Ωραία. Που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε έχουμε μπροστά μας μία χρυσή ευκαιρία να αφήσουμε τη Νέα Δημοκρατία κάτω από το 25%. Είναι υπαρκτό το σενάριο αυτό. Κάτι το οποίο.
1: Περίμενε λίγο. Για μένα. Η ευκαιρία θα είναι να φτάσουμε εκεί που ήμασταν πριν. Να μην πάρει η Νέα Δημοκρατία τον πόνους. Δηλαδή, ψηφίσαμε να το παίρνει και η ευκαιρία που παρουσιάζει στους πολίτες αυτή τη στιγμή είναι να φτάσουμε να πάρει 25% ώστε να μην πάρει τον πόνους. Να φτάσουμε στο προηγούμενο σημείο.
0: Να το πάρει κάποιος άλλος για να μπορεί να κυβερνήσει. να το πάρει κάποιο
1: άλλο. Όταν δεν θα το πάρει το πρώτο κόμμα το 25%, θα βγει άλλο με 26%.
0: Η πλειοψηφία. Δηλαδή, η πλειοψηφία. Περίμενε λίγο. Εσύ αυτό το οποίο έλεγε. Αυτό το οποίο πιστεύει, και αυτό γίνεται από ό,τι ξέρω και στον Ευρωπαϊκό Βορρά, είναι αναγκάζει ο κόσμο τα κόμματα να κάνουν συνεργασίες, ευρείες συνεργασίες. Σωστά.
1: Αυτός είναι ο προορισμός των κομμάτων. Το Σύνταγμα ορίζει ότι οι εξουσίες πηγάζουν από το λαό για το λαό. Δεν Ωραία. Λέει τα κόμματα είναι βασιλιάδες.
0: Εάν λοιπόν.
1: Δεν μπορείς να κάνεις κυβέρνηση, πήγαινε σπίτι σου, φίλε. Σε πληρώνουμε, είναι υπάλληλοι. Το καταλαβαίνει ο κόσμος αυτό.
0: Δεν διαφωνώ σε αυτό λοιπόν, το πήλες.
1: Δεν έχω απαντήσει όμως ακόμα για τα δικά μου επιχείρηματα. Καταλαβαίνω ότι εσύ δικαιολογείς ή βλέπεις σωστά το μέτρο γιατί αυτό.
0: Είπα
1: δίνει...
0: κάτι το οποίο δεν ισχύει. Δεν είπα κάτι που δεν ισχύει.
1: Είπε στην πραγματικότητα. Απλά σου εξεφράζω ότι εγώ την πραγματικότητα τη βλέπω από άλλη οπτική γωνία. Τη βλέπω ότι κάνει κακό. Δεν κάνει καλό. Εσύ λες ότι κάνει καλό. Μπορώ να πω τα δικά μου επιχείρηματα.
0: Παρακαλώ.
1: Πρώτον, είναι αντιδημοκρατικό μέτρο. Έχουμε δημοκρατία, λέγαμε. Παρομφώνει τη λαϊκή βούληση. Όταν ο λαός ψηφίζει με ένα συγκεκριμένο ποσοστό ένα κόμμα, δεν γίνεται να λες ότι εσύ του δίνεις 26, 28, 30, 50 έδρες. Ο λαός ψηφίζει αυτούς που θέλουν να τον εκπροσωπήσουν αναλογικά. Παραβιάζει λοιπόν την αρχή της αναλογικότητας, παραβιάζει την αρχή της ισότητας, ότι κάθε ψήφος έχει την ίδια αξία. Όταν ένα κόμμα, όπως η Νέα Δημοκρατία, με 40% παίρνει τελικά αυτοδυναμία, ενώ είχε ποσοστό 40% και τελικά παίρνει αυτοδυναμία γιατί παίρνει κι άλλες έως 50 έδρες, τότε χιλιάδες ψήφοι των άλλων κομμάτων και του δικού σας, αυτό είναι που με τρελαίνει, χάνονται ή υποτιμούνται. Ενώ οι ψήφοι του πρώτου κόμματος καταλήγουν τελικά να μετράνε πολύ
0: περισσότερο. Δεν πρόκειται κανένας να βρει 51% στην Ελλάδα για να κυβερνήσει.
1: Θα απαντήσω, σε παρακαλώ, άσε με να τελειώσω. Εγώ δεν θα άφησα. Δεν σε έκοψα. Θα το πω και αυτό γιατί δεν πρόκειται κανένας να βρει και θα το συζητήσουμε και να το κρίνουμε και να βρούμε ένα άλλο μέτρο. Πάμε τώρα στο μέτρο. Αυτό το μέτρο δημιουργεί βουλευτές δύο ταχυτήτων. Ένας βουλευτής του πρώτου κόμματος εκλέγεται με πολύ λιγότερους ψήφους από τον βουλευτή του τέταρτου και πέμπτου κόμματος. Όταν η Ελληνική Λύση είναι πέμπτο κόμμα και έκτος στις δεύτερες εκλογές, αυτό δεν συνάδει με το δικό σας όφελος. Βγαίνει ο Νέο Δημοκράτης ή ο κάθε.
0: Αυτό είναι κάτι. Μπλέκεις πράγματα τώρα, έτσι. Κάνεις μια.
1: Όχι, άλματα σκέψης. Άλματα την επιχειρηματολογία μου. Να την αντικρούσεις αφού την πόλη. Σε παρακαλώ. Και έρχεσαι εσύ τώρα και όχι εσύ, οποιοδήποτε άλλο που για κάθε λόγο μπορεί να βρίσκει ότι η Ελληνική Λύση. Τον εκφράζει. Και εμένα σε κάποια σημεία με εξέφραζε και σου ήθελα. Άμα τα κάνει αυτά, μπράβο του. Και έρχεσαι εσείς και λέτε ότι η Ελληνική Λύση το ψήφισε στρατηγικά, λέει, για να το χρησιμοποιήσει η ίδια. Αυτό δεν ισχύει και το δείχνει η πραγματικότητα.
0: Γιατί δεν το ισχύει. Αν αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης μπει στη φυλακή, ρε Δημητρή.
1: Δεν μιλάμε με άντρε.
0: Ρε Δημητρή, αν το ενδεχόμενο Νέα Δημοκρατία να πάει κάτω από το 25% είναι υπαρκτό.
1: Μην με διακόπτεις. Μου είπε ότι δεν με διακόπτεις και απάντα ό,τι θες μετά. Λέω, ξεξηγώ, δεν ισχύει αυτό και το διαψεύδει η πραγματικότητα. Γιατί. Το 2019 πήρε 3,7 η Ελληνική Λύση και ήταν πέμπτο κόμμα, μακριά από οποιαδήποτε πρωτιά. Το 2023 πόσο πήρε, 4,4. Το μέτρο το ψήφισε το 20 και το 23 πήρε 4,4, ήταν έκτο κόμμα. Μείωσε, έκοψε από τον αριθμό των εδρών της αυτό το μέτρο. Θα είχε δύο έδρες παραπάνω η Ελληνική Λύση και τι έκανε, έχασε αυτές τις έδρες και αντίθετα έδωσε και 28 έδρες στον πρώτο. Είναι σαν να τρέχω εγώ ένα μαραθώνιο, τελειώνω, είναι σαν να τρέχω ένα μαραθώνιο. Και να πούμε, έλα εδώ, υπάρχει ο πρώτος που είναι γρήγορος, τόσα χρόνια βγαίνει πρώτος. Εγώ είμαι πέμπτος από τους έξι, δεν είναι ότι έχουμε 100, από τους έξι, είμαι δηλαδή λίγο πριν από το τέλος, με το ζόρι πέρασα τα όρια. Και λέμε, έλα εδώ, ρε, εσύ, από την επόμενη φορά να ψηφίσουμε ένα μέτρο που στα 5 χιλιόμετρα, όποιος φτάσει πρώτος, θα πάρει το νερό. Όποιος δεν φτάσει πρώτος, όχι μόνο δεν θα πάρει νερό παραπάνω, θα του κόψουμε και
0: άκουσε
1: το νερό που πίνει. Και εσύ μου λες λογικό, θα απαντήσεις και τελειώνω. Και εσύ μου λες λογικό ότι έρχεται ο τελευταίος και λέει. Ναι, ρε, πολύ ωραίο μέτρο. Γιατί εγώ που δεν έχω βγει ποτέ πρώτος, με το ζόρι πέρασα. Εσύ που είχε ένα ολόκληρο σύστημα να σε στηρίζει και να βγαίνεις πρώτος τόσα χρόνια, να το πάρεις εσύ το μέτρο.
0: Αν με δύο. Ολοκλήρωσε.

0: Με τον bonus όμως.
1: Όχι, την πρώτη φίλη μου
0: όχι,
1: δεν ήταν με
0: όχι, κάνεις λάθος.
1: Την πρώτη φίλη μου
0: το 15, το 15 ήταν με τον bonus. Πώς δεν ήταν, αφού δεν είχαμε απλή αναλογική, εσύ Δημήτρη.
1: Μπορεί να το ψάξει ο καθένας.
0: Δεν ήταν με τον bonus. Δεν ήταν με απλή αναλογική.
1: Με κυβέρνηση συνεργασία. Με bonus.
0: Με συνεργασία έγινε, αλλά έγινε με τον bonus. Με τον bonus έγινε.
1: Θα συνεργαστεί και με ένα τρίτο, αν δεν του δίνεις τον bonus από τη στιγμή που συνεργάστηκαν.
0: Πάλι και τρίτο κόμμα να ήταν, πάλι bonus έχει.
1: Και τρίτο.
0: Ρε Δημήτρη, άκουσε με λίγο.
1: Και τέταρτο. Αυτό, κύριοι μου που σε ακούνε, γίνεται στην Ολλανδία και γι' αυτό ο κόσμος δεν είναι διχασμένος.
0: Μα και τώρα αυτή τη στιγμή.
1: Για τον κάθε Βελόπουλο και τον κάθε Κυριάκο.
0: Δεν υπάρχει θέμα φανατισμού, Δημήτρη. Εδώ
1: υπάρχει
0: θέμα.
1: Υπάρχει θέμα.
0: Και εμένα μου γράψανε. Και εμένα μου γράψανε. Μην κρίνει από το διαδίκτυο. Του είπε ότι πάει να συνεργαστεί ο Βελόπουλο με το Μητσοτάκη. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν ισχύει, όχι, όχι. Αυτό που λες είναι μια θεωρία, είναι μια θεωρία εφαρμογής της δημοκρατίας,
1: είναι
0: ουτοπική. Ουτοπική.
1: Είναι...
0: Ποτέ όχι στην Ελλάδα, ουτοπική.
1: Ελβετία, Γαλλία,
0: ποτέ στην Ελλάδα, ουτοπική
1: Ελβετία,
0: για τα δεδομένα της Ελλάδας.
1: Σουηδία,
0: η Ελλάδα,
1: Δανία,
0: η Ελλάδα, ρε εσύ, Δημήτρη, στην Ολλανδία μπορεί να έχουν ελεύθερο το χασίς που λέει ο λόγος, έτσι. Δικαίωμά τους.
1: Όχι, φίλε μου, εδώ... δεν το έχουν, έχουν νόμους. Θα λέμε, εδώ... λέμε ακριβείς πράγματα.
0: Εδώ
1: δεν
0: στην Ελλάδα,
1: ακριβείς.
0: Παράδειγμα φέρνω. Εδώ στην Ελλάδα είναι μια άλλη κατάσταση. Είναι μια άλλη κατάσταση. Αυτή τη στιγμή.
1: Την κατάσταση θέλετε να πουλάτε στον κόσμο για να
0: όχι.
1: Τον πείτε ότι δεν.
0: Εγώ
1: γίνεται.
0: Θέλω να πουλάω, ρε εσύ, Δημήτρη, την κατάσταση.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Εγώ θέλω να πουλάω. Να σε παρακαλώ πολύ. Γιατί... πουλάω εγώ μια κατάσταση
1: Στέφανε,
0: η οποία δεν είναι πραγματική.
1: Στέφανε,
0: τι μου λες τώρα, ρε εσύ, Δημήτρη.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Το μέτρο αυτό έκοψε. Έδρισα την ελληνική λύση.
0: Με δύο, άκουσε με λίγο. Άκουσε με λίγο. Γιατί προσπαθώ να σου απαντήσω. Δεν με αφήνει. Μα προσπαθώ να σου απαντήσω και δεν με αφήνει. Δύο έδρες που έχασε, αν έχασε τις δύο έδρες που έχασε ο Βελόπουλος που λες, είτε είχε 12 είτε είχε 14, πάλι δεν θα ήταν κυβέρνηση, ρε Δημήτρη. Πάλι δεν θα ήταν κυβέρνηση.
1: Η διαφορά ποια
0: δεν
1: είναι,
0: θα ήταν. Η διαφορά ήταν ότι ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, ο Κυριάκος ο Βελόπουλος βλέπει μπροστά. Και αυτή τη στιγμή, με αυτό το νόμο, δεν θέλει να το ακούσεις, αυτή τη στιγμή, με αυτό το νόμο που πέρασε με τον Κυριάκο το Βελόπουλο, μπορεί ο Μητσοτάκης να καταλήξει στη φυλακή. Εάν κάνει κάτω από 25% η Νέα Δημοκρατία, που είναι κάτι πάρα πολύ πιθανό,
1: με μείνει
0: με 70, όχι, δηλαδή δεν θα πάει στα ίδια, 71 βουλευτές θα βγάλει. Πού τα είδες τα ίδια, ρε Δημήτρη? Πού τα είδες τα ίδια? Θα βγάλει 71 βουλευτές με ένα νόμο τον οποίο τον πέρασε ο Κυριάκος ο Βελόπουλος. Γιατί έβλεπε μπροστά και έβλεπε ότι είναι η μόνη επιλογή, η μόνη επιλογή να πάει ο Μητσοτάκης φυλακή. Θα πάει φυλακή ο Μητσοτάκης. Ειδικό δικαστήριο.
1: Ειδικό δικαστήριο. Στις έδρες. Άστα αυτά.
0: 71%, 71 έδρες θα πάρει ο Μητσοτάκης.
1: Ωραία. Στις έδρες. Αυτές δεν θα πάρει. Αν υπήρχε το πόνους. Αν δεν υπήρχε.
0: Οι υπόλοιποι πόσες θα έχουν, ρε Δημήτρη? Αν ο Μητσοτάκης πάρει 71. Όλοι οι υπόλοιποι πόσες θα έχουν?
1: Θα πάρουν ένα λεπτό. Γιατί το bonus εφαρμόζεται, όπως είπε ορθά στην αρχή, μόνο όταν κάποιος πάρει πάνω από 25. Αυτή τη στιγμή δεν θα πάρει κανένας πάνω από 25. Α, εδώ είμαστε να το δει ο κόσμος. Αν εγώ λέω ψέματα ή εγώ προβλέπω λάθος.
0: Εάν αυτό το οποίο λες.
1: Το παρελθόν.
0: Εάν αυτό το οποίο λες.
1: Στέφανέ μου.
0: Εάν αυτό το οποίο λες. Αν αυτό το οποίο λες. Αν αυτό το οποίο λες. Συγγνώμη τώρα. Περίμενα. Αν αυτό το οποίο λες. Ότι ισχύει στον Ευρωπαϊκό Βορρά. Αν αυτό το οποίο λες. Ότι ισχύει στον Ευρωπαϊκό Βορρά. Και ο κόσμος πιέζει τον κόσμο. Τους πολιτικούς να συνεργαστούν. Αν έχουμε μία πιθανότητα να γίνει, το έχουμε με αυτό τον εκλογικό νόμο που έχουμε περάσει τώρα.
1: Οπτική σου. Τη σέβομαι και την ασπάζω και την ακούω.
2: Άνοιξε λίγο, άνοιξε λίγο. Έλα, καλησπέρα. Συγγνώμη, σε διακόπτω, Στεφανέ. Γρηγόρης Ερέτης, ο Δημήτρης ο Σαββίδης είναι.
1: Ναι, εγώ είμαι.
2: Καλησπέρα. Για πες μου λίγο, φίλε. Θέλω να σε κάνω εγώ μια ερώτηση. Άκουγα στο ραδιόφωνο τώρα και εκνευρίστηκα, να σου πω την αλήθεια.
1: Βλέπεις ποια είναι η διαφορά?
2: Ξέρεις γιατί εκνευρίστηκα? Όμορφα θα σου μιλήσω. Θέλω να σε κάνω μια ερώτηση. Εσύ ναι. Δεν είσαι αυτός που ήθελες να πας με την Καριστιανού?
1: Εγώ δεν ήθελα να πάμε κανένα να.
2: Δεν ήθελες να πας με την Καριστιανού, είναι ψέματα.
1: Όχι, άμα μου φέρεις.
2: Έχω κρατημένες τις δημοσιεύσεις σου που όλη μέρα μιλούσες για Καριστιανού.
1: Να ακούσει ο Κροατής.
2: Όλη μέρα μιλούσες για Καριστιανού και έλεγες ότι η Καριστιανού θα σώσει την Ελλάδα. Κάνω λάθος?
1: Πες μου, φέρε μου ένα post.
2: Έχω τις δημοσιεύσεις σου που όλη μέρα έλεγες για την Καριστιανού τα πράγματα. Και σε κάνω μια ερώτηση εγώ. Αν η Καριστιανού σου έλεγε τώρα να σου δώσει το επικρατείας, θα πήγαινες?
1: Για η συζήτηση. Βλέπετε πως έφυγε η συζήτηση.
2: Ναι, όχι, όχι, θέλω να μου απαντήσεις αυτό που σε ρωτάω.
1: Ξεκάθαρα σου απαντάω.
2: Γιατί άκουσα ότι είπες ότι δεν έχεις σχέση με κόμματα και σου ρωτάω εγώ. Με την Καριστιανού ήθελες να κατέβεις, ναι ή όχι?
1: Ξεκάθαρα στο απαντάω. Άσκησα κριτική σε κάποια κακό κείμενα που είδα μάλιστα περιφερειακών ανθρώπων του κινήματος Ελπίδα και μου γράφω.
2: Τώρα, όχι, δεν μιλάω για τώρα. Πιο πριν. Πιο πριν μιλούσε με τα καλύτερα λόγια για την Καριστιανού.
1: Μίλαγα για το πρόσωπο. Ναι, και πράγματι έκανα αγώνα για το πρόσωπο, γιατί έκανε πολύ μεγάλο αγώνα για δικαιοσύνη.
2: Έκανε αγώνα για δικαιοσύνη. Γιατί στήριζε ενεργά την Καριστιανού και έλεγε ότι το κίνημα θα φέρει την αλλαγή? Πώς θα έσωσε την Ελλάδα?

0: η Καριστιανού. Για πες μου λίγο.
1: Θα πας και θα βρεις τη δημοσίευση.
0: Θέλω να μου πεις πώς θα σώσει την Ελλάδα η Καριστιανού, γιατί την υποστήριζες φανατικά.
1: Θα πας και θα βρεις τη δημοσίευση. Δεν μιλάμε.
0: Ζήτησε συγγνώμη από τον ελληνικό λαό που έλεγες ότι η Καριστιανού θα σώσει την Ελλάδα.
1: Στέφανε,
0: ερώτηση κάνω. Ερώτηση σε κάνω.
2: Άκουσε με λίγο.
0: Όχι, ένα λεπτό, συγγνώμη. Ο Στέφανος αρχικά δεν με έχει καλέσει. Εγώ ήρθα μόνος μου. Θέλω να μου απαντήσεις. Δεν μου απαντάς. Μην αποφεύγεις ερωτήσεις μου. Θέλω να μου πεις. Αν ζήτησε συγγνώμη από τον ελληνικό λαό που στήριξε ενεργά την Καριστιανού, η Καριστιανού έκανε κόμμα. Έχει κάνει ό,τι έχει κάνει, έχουν φύγει τα μισά στελέχη και τώρα δεν
1: να
0: τη στηρίζεις ξαφνικά. Γιατί δεν τη στηρίζεις. Γιατί δεν στηρίζεις την Καριστιανού, ερώτηση σε κάνω να μου απαντήσεις θέλω.
1: Τι.
0: Γιατί δεν στηρίζεις πλέον την Καριστιανού και παλαιότερα τη στήριζες.
1: Ποτέ δεν τη στήριζα. Για
0: ποτέ δεν τη στήριζες. Μα είναι δυνατόν να λες ψέματα, άνθρωπε μου. Ποτέ δεν τη στήριζες.
1: Δεν λέω ψέματα. Δεν είχε κάνει κόμμα και θα αποφασίσω αν θα στηρίξω κάτι όταν το δω αυτό.
0: Δεν τη στήριζες. Δηλαδή πραγματικά μου λες τώρα ότι δεν τη στήριζες.
1: Δεν με αφήνεις να
0: τελειώσω. Μα τη στήριζες, δεν θα μου λες εμένα ψέματα. Πες μου, ναι, τη στήριζα, αλλά άλλαξα άποψη.
1: Τη στήριζα πάρα πολύ και τη στηρίζω ακόμα στον αγώνα που κάνει για δικαιοσύνη. Δεν το συζητάμε.
0: Πώς τη στηρίζεις. Πώς τη στηρίζεις με το να κάνεις κριτική στο κίνημα ακόμα που έχει. Παλαιότερα τη στήριζες. Θα σου πω εγώ τι έχει γίνει. Τη στήριζες. Δεν σε πήρε το κόμμα. Άκουσε με. Θα σου πω εγώ τι έχει γίνει. Τη στήριζες. Ανέβαζες κάθε μέρα για την Καριστιανού τα καλύτερα. Ότι θα σώσει την Ελλάδα. Και όταν δεν σε πήρε το κόμμα, άρχισες να τη βρει. Εγώ σε ρωτάω, τώρα μα σου γίνει πρόταση να μπει σε επικρατεία στην Καριστιανού. Όχι, όχι, να μου απαντήσει. Θέλω να μου απαντήσει. Τον βρήκα τώρα εδώ πέρα, θέλω να μου απαντήσει. Δεν σε πήρε στο κόμμα. Δεν σε πήρε στο κόμμα, ρε Δημήτρη. Δεν σε πήρε στο κόμμα. Τι είπε, δεν σε βρίζω. Σε ρωτάω, δεν σε πήρε στο κόμμα. Δεν μου απαντά.
1: Δεν έβρισα κανέναν, θα το πάρει πίσω.
0: Μα δεν σε έβρισα.
1: Θέλω τη στηρίζω ακόμα.
0: Μα δεν σε έβρισα. Σε ρωτάω, σε πήρε ή δεν σε πήρε στο κόμμα.
1: Αν κάποιε θέσει, τι είναι άλλο. Βλέπετε οι ακροατέ.
0: Πήγα σε άλλο. Μα οι ακροατέ ακούνε, δεν μου απαντά. Τι έγινε με την Καριστιανού, θέλω να μου πει.
1: Στην κυρία Καριστιανού, όταν θα έχει υπογράψει σε κάτι μαζί σου, θα βγω και θα τη τηλητεύσω άμα πάει και υπογράψει μπόνου 50 ευρών. Αν δεν υπογράψει ακαταδίκω.
0: Γιατί τη στήριζε και πλέον δεν τη στηρίζει, είναι η ερώτηση και σε αφήνω να μιλήσει.
1: Και σε άσε με να μιλήσω.
0: Ωραία, πες
1: μου. Στηρίζω κανονικά και έκανα κριτική στα περιφερειακά στελέχη της που βγάζουν βίντεο σε ούζα και τσιπουράδικα. Και δόξα τω Θεώ, αλλάξαν ρότα. Αν αύριο μεθαύριο κάνει η ίδια τα σταλίες, θα ασκήσω κριτική όπως ασκώσει τον κάθε ένα ως πολίτης. Ξεκαθάρισα την αρχή.
0: Θες να σου δώσω πέντε δημοσιεύσεις σου.
1: Όταν τη στήριζα, άκου λίγο,
0: που έλεγε ότι θα σώσει την Ελλάδα, ότι είναι η ελπίδα.
1: Το θεωρούσα και το θεωρώ. Αν θα αλλάξει, όχι, είναι άλλο θέμα.
0: Τι θεωρείς?
2: Αν επιτρέπετε,
1: το θεωρώ.
0: Όχι, κοίτα, θεωρώ, σέβομαι τον Στέφανο και δεν το συνεχίζω εδώ. Αλλά ψέματα δεν μπορώ να ακούω, να το ξέρεις.
2: Λοιπόν, άκου λίγο.
0: Ψέματα δεν μπορώ να ακούω. Γιατί και εσύ προσπάθησες να πας με κάποιο κόμμα και δεν σου βγήκε. Αυτή είναι η ομοία αλήθεια.
2: Άκουσε με λίγο. Ακούστε με λίγο.
0: Η ομοία αλήθεια αυτή. Φεύγω. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Όχι, έλα, πες μου, τι θες να μου πει. Έτσι. Δεν καταλαβαίνω την ειρωνία σου.
2: Ακούστε με λίγο.
0: Όχι, δεν καταλαβαίνω την ειρωνία σου. Εγώ σου μιλάω ευθέως και μου λες ψέματα. Μου λες τόση ώρα δεν υποστήριζα Καριστιανού. Σοβαρά τώρα.
1: Δεν υποστήριζα πολιτικά, γιατί δεν είχα ακούσει τις θέσεις.
0: Πώς την υποστήριζες δηλαδή? Εγώ σου λέω, έχω πέντε δημοσιεύσεις που την υποστήριζες.
1: Πήγαινε δέστες και δες από κάτω στα σχόλια που μου λένε να κατέβεις.
0: Πάς τα σχόλια, πρώτα απ' όλα. Με δημοσιεύσεις. Πες μου πώς θα σωθεί η Ελλάδα. Έλα, πες μου, να σ' ακούσω. Αφού όλα τα ξέρεις.
1: Μαζί σου. Αν σταματήσουν μπόνους που να δίνουν κυριαρχία χωρίς να υπάρχει το λαό, αν υπάρξει κατάργηση της βουλευτικής ασυλίας ώστε να υπάρχει κατάργηση του
0: ακαταδίου. Πώς θα γίνουν αυτά τα πράγματα? Πώς θα γίνουν αυτά τα πράγματα με Τσίπρα, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ?
2: Για την κατάργηση της βουλευτικής ασυλίας μιλάνε όλοι όσοι δεν θέλουν να κρύβονται οι βουλευτές πίσω από την ασυλία τους. Αυτό δεν το φέρνει μόνο η Καριστιανού. Για κάθαρση στη δικαιοσύνη δεν το λέει η Καριστιανού. Μόνο η Καριστιανού. Όλοι το λέμε, όλοι το θέλουμε. Αλλά άλλο να υπάρχουν μέτρα. Και άλλο να υπάρχουν ευχολόγια.
0: Μα η Ελλάδα σώζεται εύκολα με δημοσιεύσεις στο Facebook, φίλε μου.
2: Εμένα δεν με ενοχλεί ο καθένας να υποστηρίζει κάπου. Δικαίωμα του καθενός να υποστηρίζει όποιον θέλει.
0: Να μην κάνει κολοτούμπα όμως.
2: Ναι, άμα και η κολοτούμπα για μένα είναι κατακριτέα. Από εκεί και πέρα όμως, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουμε την ευλογία και οι τρεις που είμαστε εδώ πέρα την έχουμε. Άκουσε με λίγο, Δημήτρη. Ούτε εγώ είμαι πολιτικό πρόσωπο. Ούτε ο Γρηγόρης είναι πολιτικό πρόσωπο. Ούτε εσύ είσαι πολιτικό πρόσωπο. Αυτό που θέλω να καταλήξω.
1: Είσαι πληρώνεσαι από το κόμμα.
2: Ρε, αυτό δεν με κάνει με ένα πολιτικό πρόσωπο. Είμαι εργαζόμενος επαγγελματίας δημοσιογράφος. Δηλαδή, άμα δούλευα στο CNN και δούλευα.
1: Με την ελληνική λύση.
2: Όχι, αγαδελφέ μου. Ποτέ δεν ήμουν υποψήφιος βουλευτής με την ελληνική λύση.
1: Δηλαδή,
2: πώς το λες αυτό το πράγμα, ρε Δημήτρη, τώρα. Προσπαθώ να.
1: σελίδα που υπάρχει στο Facebook, Στέφανος Δαμιανίδης.
2: Το αν θα κατέβω στο μέλλον ή τι θα γίνει αύριο μεθαύριο, δεν σημαίνει ότι έχω κατέβει υποψήφιο με την ελληνική λύση. Τι είναι αυτά που λες, Ρεσί Δημήτρη.
1: Για ένα post με βάση.
2: Ρεσί Δημήτρη, πάω να πω κάτι. Πάω να πω κάτι. Και βάζεις, πυροδοτείς δηλαδή μια συζήτηση η οποία είναι ήδη τεταμένη. Είναι ήδη τεταμένη. Πάω να πω κάτι.
0: Λοιπόν, άκουσε με ένα λεπτό για να φύγω. Για να φύγω, εγώ ένα λεπτό, Στέφανε.
2: Συγγνώμη λίγο. Δεν έβαλα κανέναν να επιτεθεί σε κανέναν. Και στο είπα κιόλας ότι εδώ στο ραδιόφωνο είμαστε. Άλλα μπορεί να λέει ο Γρηγόρης, άλλα μπορεί να λέω εγώ. Αλλού να συμφωνούμε, αλλού να διαφωνούμε.
0: Ένα λεπτό. Ένα λεπτό δώσε μου, Στέφανε.
2: Συγγνώμη, Γρηγόρη. Συγγνώμη λίγο. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουμε την ευλογία να μας διαβάζει και να μας ακούει ο κόσμος. Και οι τρεις που συζητάμε την έχουμε αυτή την ευλογία, αλλά είναι και ευθύνη. Πρέπει να προσέχουμε τι λέμε.
0: Όχι, ένα λεπτό. Εγώ πρώτα απ' όλα ήρθα εδώ πέρα γιατί εκνευρίστηκα που ακούω ψέματα τόση ώρα. Θέλω να σου εξηγήσω κάτι. Ο Focus FM 12 χρόνια στηρίζει τον ελληνικό λαό. Ένα λεπτό να μιλήσω και θα σε αφήσω να μιλήσεις. 12 χρόνια στηρίζουν τον ελληνικό λαό πριν εσύ καν ξεκινήσεις να ασχοληθείς με την πολιτική. Πρώτα απ' όλα. Τώρα, τελευταία χρόνια εδώ με την Καριστιανού, ξεκίνησες να στηρίζεις ενεργά και έγινες όνομα μέσα από την Καριστιανού, γιατί πριν δεν σε ήξερε κανένας. Άκουσε με τώρα τι θα σου πω εγώ.
1: Πήγαινε επί 17.
0: Άκουσε με τι θα σου πω εγώ τώρα. Δεν σου βγήκε το έργο σου με την Καριστιανού. Αλλά η Ελλάδα δεν σώζεται με δημοσιεύσεις από το Facebook, φίλε μου. Πες μου τι κοινωνικό έργο έχεις παράγει, Στέφανε, σε παρακαλώ. Εγώ έχω μαζέψει και 2 τόνους εδώ πέρα με τους ανθρώπους αυτούς να στηρίξουμε πλημμυροπαθείς. Έχουμε παλέψει για να πείσουμε τον κόσμο ότι με τα εμβόλια γινότανε κακό. Έχουμε παράγει κοινωνικό έργο. Εσύ πέρα από δημοσιεύσεις, φίλε μου, στο Facebook, πες μου, ποιο κοινωνικό έργο. Σε ρωτάω κάτι, πέρα από τις δημοσιεύσεις, στο Facebook, τι κοινωνικό έργο έχεις παράγει, πες
1: μου.
0: Απάντησέ μου σε αυτό που σε ρωτάω, ναι.
1: Ωραία, πάμε. 5.000 ευρώ μάζεψα από συναδέλφους μου για να βοηθήσουμε ένα παραολυμπιονίκη αθλητή. Έκανα προώθηση του τουρισμού ενώνοντας Έλληνες από όλο τον πλανήτη.
0: Προώθηση του τουρισμού δεν είναι κοινωνικό έργο. Πάμε παρακάτω.
1: Θα το ψάξετε.
0: Προώθηση του τουρισμού, θα διαφημίσω εγώ τώρα εδώ πέρα ότι Σύφνο είναι κοινωνικό έργο. Πάμε παρακάτω, σε παρακαλώ πολύ.
1: Προωθήσαμε την Ελλάδα σε όλο τον πλανήτη. Φέραμε τουρίστες. Πάμε παρακάτω. Και τρίτο και τελευταίο και που είμαι περήφανος, βοηθάω γονείς που έχουν ανάγκη. Ψάξτε αυτή την ομάδα, πλέον γίνεται και μια πλατφόρμα σε λίγες μέρες. Από την τσέπη μου βοηθάω οικογένειες και από την τσέπη
0: του. Στέφανε, εγώ σου ζητάω συγγνώμη που μπήκα έτσι στο στούντιο, αλλά δεν άντεχα.
2: Σου απάντησα. Λοιπόν, δεν έχω άλλο χρόνο.
1: Απάντησε μου λίγο.
2: Δημήτρη, είπες στον αέρα. Είπες στον αέρα το απίστευτο ψέμα ότι κατέβηκα εγώ με την ελληνική λύση, ότι έχω πολιτευτεί. Ότι έχω κατέβει σε
1: σελίδα στο Facebook.
2: Αδελφέ μου, το τι θα κάνω αύριο μεθαύριο, το τι θα κάνω αύριο μεθαύριο είναι δικό μου θέμα και αν μου γίνει η πρόταση. Δεν έχω υπάρξει
1: μπορεί
2: ποτέ.
1: Να μου πεις ότι δεν ισχύει.
2: Δεν έχω κατέβει ποτέ. Σου λέω. Άλλο το να λέει υποψήφιο πολιτευτή και άλλο να έχω κατέβει. Και άλλο να... Δεν έχω
1: δηλαδή
2: κατέβει ποτέ.
1: Απλά κάνω ένα post και λέω ότι συμφωνώ σε κάποια πράγματα περί δικαιοσύνης.
2: Κανονικά. Κανονικά.
1: Άκουσε με λίγο.
2: Εγώ κανονικά τώρα θα πρέπει να σου ζητήσω να μου πει συγγνώμη. Γιατί ουδέποτε έχω κατέβει και έχω πολιτευτεί με οποιοδήποτε κόμμα.
1: Μπορείς να πεις ότι αυτό δεν ισχύει. Εγώ δεν θα σε κατηγορήσω.
0: Κάθεσαι και λογοδοτείς τώρα. Κάθεσαι και λογοδοτείς. Ένα YouTuber. Άστο να τον άνθρωπο να λέει αυτά που θέλει να λέει. Ο άνθρωπος αυτός είναι κακοπροαίρετος.
1: Έγινε πριν 2 χρόνια, Στέφανε, στην εκπομπή σου.
2: Κακοπροαίρετος. Άκουσέ με λίγο. Δημήτρη, Γρηγόρη, σε ευχαριστώ πολύ. Αυτό προσπαθώ και αυτό παλεύω. Εντάξει. Λοιπόν, δεν έχω άλλο χρόνο, πρέπει, δεν έχω κάνει και διάλειμμα. Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Να σε καλά, καλή σου μέρα. Δεν έχω άλλο χρόνο.
1: Η αυτή τη στιγμή δεν θα είχε κυβέρνηση αν δεν είχε τον πόλεμο.
2: Όχι, κάνεις λάθος. Σε ευχαριστώ. Να σε καλά.
3: Focus λοιπόν. 103,6.
2: Δεν έχω να πω πολλά. Μάλλον έχω να πω πάρα πολλά. Και μάλλον αυτό το πράγμα θα συνεχιστεί τώρα. Αλλά είναι αδιανόητο να λέτε σε έναν άνθρωπο ότι έχει πολιτευτεί, ενώ δεν έχει πολιτευτεί. Έτσι. Και προσπαθώ να κάνω μία συζήτηση για να δώσω να καταλάβει κάποιος που μας ακούει ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μία χρυσή ευκαιρία να βάλουμε φυλακή το Μητσοτάκη με τον εκλογικό νόμο που έχει περάσει και δυστυχώς ο συγκεκριμένος συνομιλητής ήταν θεωρητικά κολλημένος στο 51% στην απλή αναλογική. η οποία είναι ένα ουτοπικό σενάριο για την Ελλάδα. Ουτοπικότατο. Έλα, Γρηγόρη, πες. Και να διευκρινίσω ότι ο Γρηγόρης μόνος
0: του μπήκε. Μόνος μου μπήκα, απορώ πραγματικά, γιατί κάθεσαι και ασχολείσαι. Ο άνθρωπος, εγώ τον άκουγα στο ραδιόφωνο και γι' αυτό ήρθα, δεν ήταν να έρθω εδώ. Και λέω, ρε, πόσο κάκο προαίρετος μπορεί να είναι κάποιος. Προσπαθείς να του εξηγήσεις κάποια πράγματα και δεν ακούει, μα είναι μονικός. Και δεν γίνεται να μου λέει εμένα το ότι δεν υποστήριζε Καριστιανού. Σας παρακαλώ πολύ εδώ πέρα τώρα, αν μπείτε, έχω τις δημοσιεύσεις που ξεκάθαρα έλεγε ότι θα σώσει την Ελλάδα Καριστιανού. Γιατί δεν μου απάντησε σε αυτά που τον ρώτησα. Θα σου κάνω, λέει, θα κινηθώ νομικά. Κινήσου νομικά, ρε αδερφέ. Τι νομίζεις, φοβόμαστε. Κινήσου νομικά, αλλά δώσε και τις απαντήσεις. Πώς θα σώσει την Ελλάδα. Και τι κοινωνικό έργο έχεις παράγει, προωθώ, λέει, τον τουρισμό, φέραμε τουρίστες. Ναι, γιατί άμα δεν προωθούσες εσύ την Ελλάδα, τουρίστες δεν θα ερχόντουσαν. Έλα, σε παρακαλώ, καλημέρα.
2: Λοιπόν, δεν έχω άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ θερμά. Ζητώ συγγνώμη για την ένταση, αλλά τι να κάνεις, ζωντανές συζητήσεις είναι αυτές. Καλημέρα, τα λέμε αύριο, πρωτόθεως.

κάλβο, ρίτσο και σε φέρει. Και οι λυρικοί σε ύμνησαν στου κόσμου όλα τα μέρη. Γνωρίδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς,

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Focus στον κόσμο.
0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Δύο τραγικά περιστατικά σημειώθηκαν σήμερα το πρωί στην Θεσσαλονίκη, ύστερα από πτώση από πολυκατοικίες. Το πρώτο, στο κέντρο της πόλης, στη συμβολή των οδών Φιλίππου και αγνώστου στρατιώτη, όταν 39χρονος βρήκε τραγικό θάνατο πέφτοντας από μπαλκόνι πολυκατοικίας. Νωρίτερα, μια γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε φωταγωγό κτηρίο που στεγάζεται το αμερικανικό προξενείο στην Τσιμισκή. Στα σημεία έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν. Στην πολιτική επικαιρότητα συνεδριάζει σήμερα στο Μαξίμου το Υπουργικό Συμβούλιο για να παρουσιάσει τις κυβερνητικές προτεραιότητες ανά Υπουργείο για το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για να μειώσουμε τις τιμές, δήλωσε από το ΕΓΑΛΕΟ χθες ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι αυξήσεις μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Υπογράμμισε ότι δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις για το θέμα. Για ημίμετρα που δεν ανακουφίζουν ουσιαστικά τα νοικοκυριά κατηγορούν την κυβέρνηση, τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Για 7 χρόνια διαφορίας απέναντι στους καταναλωτές κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση ανακάλυψε ξανά το πρόβλημα της ακρίβειας αλλά όχι της λύσης, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ΚΚΕ επισημαίνει πως το προεκλογικό εμπόριο ελπίδας της κυβέρνησης έφτασε στο σημείο να διαφημίζει ως ανακούφιση του λαού από την ακρίβεια την κατάργηση ακόμη και του ελάχιστου πλαφών κέρδους και την αντικατάστασή του από μια συμφωνία κυριών που τάχα θα περιορίσει τις νέες αυξήσεις στο επόμενο διάστημα. Όταν ο Πρωθυπουργός μετά από 3,5 ολόκληρα χρόνια και λίγο πριν τις εκλογές δήθεν προσκαλεί τους σούπερ μαρκετάδες και τους εκλυπαρεί να μειώσουν τις τιμές, είναι η ομή παραδοχή της ανικανότητάς του να επιβάλλει την νομιμότητα υπέρ των φτωχών και εναντίον της εσχροκέρδειας, τονίζει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε στην Εύβοια, στην περιοχή της Λούτσας, σε αγροτοδασική έκταση. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγύησεις από 15 έως 50.000 ευρώ αφέθηκαν μετά την απολογία τους οι τρεις κατηγορούμενοι για συμμετοχή στο κύκλωμα με τις ρευματοκλοπές. Εκτός συνόρων, τραγωδία χωρίς τέλος στη Βενεζουέλα με τις αρχές να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 1.700 νεκρούς. Η περιοχή έχει ισοπεδωθεί και ο στρατός και η αστυνομία κάνει πλιάτσικο και όχι διασώσεις, κατήγγειλε στον Focus FM Ελληνίδα που ζει στο Καράκας. Η μαρτυρία της κάνει λόγο για πλήρη απουσία οργανωμένης κρατικής παρέμβασης. Δεν έχουν δώσει, είπε, καμία βοήθεια ούτε στα σωστικά συνεργεία, ούτε στους πολίτες που προσπαθούν να συνδράμουν, υποστηρίζοντας ότι η πραγματική έκταση της καταστροφής αποκρύπτεται.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος καιρός και υψηλές θερμοκρασίες σήμερα στη χώρα με τοπικές καταρρεκτόδεις βροχές κυρίως στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά της Δυτικής Θερεάς. Στην Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία θα φτάσει σήμερα τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24-27-0-22-981.
6: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
7: Άρα συμφωνούμε για full time.
6: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή μέχρι όσο δελογώ. Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
9: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
11: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
12: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
11: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
12: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας Decor τρίφυλλο 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
11: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Focus FM. 103,6% ελληνικός.
13: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
15: Έλα, τι με είπες? Θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρτάση. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
16: energasgroup.com. Για να είσαι σίγουρος, 103,6%.
9: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

προέκυψε ένα θέμα με τον κύριο Αβραμόπουλο. Όλοι μένουν στα 70 χιλιάρικα. Εγώ μένω κάπου αλλού, ρε παιδιά. Για 5 χιλιάρικα το μήνα. Για 5 χιλιάρικα το μήνα, ρε παιδιά. Να φτάνεις σε ένα σημείο να αναρωτιέσαι, είναι δυνατόν? Και όμως είναι. Για 5.000 ευρώ το μήνα. Ήταν μέλος σε ένα διοικητικό συμβούλιο μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης. 5.000. Και εγώ λέω το εξής. Για μένα αυτό είναι θέμα. Αλλά το μεγαλύτερο ζήτημα που γεννιέται είναι άλλο. Όταν για να είσαι μέλος σε μια ένωση, μια ΜΚΟ, παίρνεις 5.000. Για φανταστείτε αυτές οι ΜΚΟ στη χώρα μας, που είναι διοικητικά συμβούλια, ανώτατα στελέχη, πόσα παίρνει ο καθένας. Που εδώ μιλάμε για δισεκατομμύρια ευρώ, μη κυβερνητικές οργανώσεις, με λαθρομετανάστες και τα λοιπά. Από πού πληρώνονται όλοι αυτοί? Ο φίλος μας ο Ιάσονας, δεν ξέρω αν πληρώνονται από πουθενά, αλλά λέω, ρε παιδί μου, είναι ένας ο Ιάσονας, ευπατρίδης, μεγάλη μορφή ο Ιάσονας. Ήθελα να το βραδεύσει ο Δένιες με σε Γερολοπούλου, δεν θυμάστε καλά. Βέβαια, ναι. Εδώ λοιπόν 5.000 για να είσαι μέλος ενός συμβουλίου, μιας ΜΚΟ. Φανταστείτε, σε ΜΚΟ που διαχειρίζονται εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, θα το πω, οι γαλάζιοι λαγοκέφαλοι μαζί με τις γαλάζιες ακρίδες τι έχουν ξεκουγαλήσει, ρε παιδιά. Μιλάμε για γαλάζιους λαγοκέφαλους παντού. Τρώνε από παντού. Από τα air condition, από τις πόρτες, από τα ταβάνια, από τις κουβέρτες, από τα παπλώματα, από τα σεντόνια, από το catering, από παντού τρώνε οι γαλάζιοι λαγοκέφαλοι και δεν σταματάνε. Δεν έχουν σταματημό οι άνθρωποι. Από παντού τρώνε με χρυσά κουτάλια. Γι' αυτό και λέω, κλείστε τις ΜΚΟ. Είναι δουλεμπορικές οι περισσότερες. Δουλέμποροι είναι από πίσω οι περισσότεροι. Έμποροι ψυχών είναι. Και θα τις κλείσει η ελληνική λύση. Θα τις κλείσουμε. Και όλη μέρα ασχολούνται στα κανάλια με το τι είπε ο ένας για τον Δούκα, ο άλλος για τον Δούκα, ο άλλος για τον Πρίγκιπα, ο άλλος για τον Βασιλέα. Δούκα εννοώ τον Δήμαρχο. Έχει γεμίσει πρέζα η Αθήνα και ο Δούκας περί άλλα την βάζει. Η ηγεσία του Πασόκ, οι συνεργασίες. Αδερφέ, Δήμαρχος Αθηναίων δεν είσαι? Στρώσ' τον πισινό σου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Η Αθήνα είναι εγκαταλελειμμένη. Είναι θεοβρώμικη. Η πρέζα ξεχυλίζει από παντού, από τους υπονόμους, από τα σπίτια, από παντού. Είσαι δήμαρχος των Αθηναίων. Αν θες να γίνεις πρόεδρος του Πασόκ, σήκω φύγε από το Δήμο, μπας και μπει κανένας άλλος. Αποτυχημένος και ο προηγούμενος, αλλά εσύ, ρε παιδί μου, δεν μαζεύεσαι. Δεν μαζεύεσαι πια. Αλλά θα το πω ευθέως. Δεν κάνουν τίποτα για την πατρίδα, για την Ελλάδα, για τους Έλληνες. Και ασχολούνται με το τίποτα Νέα Δημοκρατία Πασόκ. Και αν προσθέσεις τα δύο τίποτα που εκπροσωπούν Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, το άθροισμα βγαίνει τίποτα. Τα τίποτα ασχολούνται με το τίποτα.

Πάμε σε ένα άλλο θέμα το οποίο το είπα, αλλά κάποιοι δεν θέλουν να το καταλάβουν. Εκθέσεις του Υπουργείου Οικονομικών και Ινστιτούτων Οικονομικής Πολιτικής. Έχω πει χίλιες φορές ότι είναι αδιανόητο για μένα ο Τούρκος να αγοράζει σπίτι στην Ελλάδα χωρίς να ελέγχω αν είναι από ναρκωτικά, από τράφικινγκ ή από όπλα, και ο Έλληνας που θέλει να αγοράσει έχει στην άκρη 50-100 χιλιάρικα, τα έχει δικαίωμά του και μαγιά του, εάν τα βγάλει να τον πάρει φυλακή. Κάποιοι έχουν, ρε παιδιά, μπορεί να μην έχουν όλοι, αλλά κάποιοι έχουν. Πόσο είναι το μαύρο χρήμα στην Ελλάδα, ξέρετε? 41 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως είναι η κίνηση του μαύρου χρήματος. 41 δις διακινείται μαύρο χρήμα. Και λέει ένας άνθρωπος όπως εγώ, που ξέρω από οικονομία, αυτό το μαύρο χρήμα δεν μπορώ να το νομοποιήσω. Μπορώ, μην μου αρχίσετε τα ναρκωτικά τώρα, γιατί και οι Τούρκοι και οι Βούλγαροι και οι Ρουμάνοι δεν ξέρω που τα βρίσκουν, αλλά το κράτος το ελληνικό τα αποδέχεται. Γιατί για τους ξένους δεν τα αποδέχεται και για τον Έλληνα μην τα αποδέχεται? Να πάρω τα λεφτά αυτά, που είναι περίπου το 20%, 18 με 20% του ΑΕΠ μας. Ίσως και λίγο λιγότερο πλέον. Έτσι, λιγότερο. Δείχνει ότι η παρακονομία έχει ένα τεράστιο μέγεθος. Αυτή η αποτίμηση των χρημάτων μπορεί να χρησιμοποιηθούν είτε για ίσπραξη φόρων, αλλά πώς? Φέρτε αδερφέ τα λεφτά. Καθαρά τα θέλω. Καθαρά είναι τα λεφτά σου. Δεν είναι βρώμικα. Τα βάζω σε μια κρατική τράπεζα. Κρατική τράπεζα. 5, 6, 7, 8, 10 δις μαζεύω. Κρατική τράπεζα. Η οποία κρατική τράπεζα θα στηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα στηρίξει όμως και τι? Τον ΟΕΚ, Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας. Παρακλάδι. Για να μπορώ να δημιουργήσω σπίτια και να τα δώσω στους Έλληνες, πάρα πολύ φθηνά, με 100 χιλιάρικα πέρσι 200 τετραγωνικά σπίτι. Γίνεται? Γίνεται, παιδιά. Πώς γίνεται? Μα όλο το σπίτι είναι το ακίνητο, ρε παιδιά. Όταν το ακίνητο του δημοσίου ή του Δήμου, δεν χρειάζεται εγώ να πληρώσω κανέναν. Πάω, το χτίζω χωρίς να πληρώσω τίποτα. Και άντε να μου βγει 150 χιλιάρικα το σπίτι. Του δίνω και ένα χαμηλό το κοδάνιο στον εργαζόμενο με 100 ευρώ, 200 ευρώ, 300 ευρώ, ρε. Δεν με ενδιαφέρει, ρε. Και έχει σπίτι, ρε, όπως έκανε ο ΕΚ. Έχουμε ολόκληρη μελέτη. 41 δις είναι, σας λέω, τα μαύρα λεφτά. Και κάνεις κρατική τράπεζα, ανταγωνιστική των υπολείπων. Και έτσι τους ρημάζεις. Τους ρημάζεις. Πώς προκύπτει αυτή η αποτίμηση? Από τη σύγκριση ιδιωτικής κατανάλωσης με δηλωμένα εισοδήματα. Αυτό το λέει η εφορία. Σύμφωνα με τα στοιχεία, λοιπόν, περίπου 41 δις ευρώ καταναλώνονται κάθε χρόνο χωρίς να καταγράφονται φορολογικά. Γεγονός που σημαίνει ότι 1 στα 4 ευρώ της αγοράς κινείται εκτός ελέγχου της εφορίας. Δεν θα πω ποιες είναι οι πτυχές παραοικονομίας. Δεν με ενδιαφέρει, σας λέω. Εγώ θα πω, όποιος έχει τα λεφτά, τα νομοποιούμε κανονικά. Φέρτε εδώ, αδερφέ, 500 χιλιάρικα, δεν με νοιάζει. Στον Τούρκο το κάνεις. Εσύ, ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης. Στον Ισραηλινό το κάνεις. Στο Σκοπιανό, που δηλώνει και Μακεδόνας, ψευτομακεδόνας. Στο Βούλγαρο, στο Ρουμάνο, σε όλους το κάνεις. Γιατί δεν το κάνεις στους Έλληνες? Γιατί μισείτε τους Έλληνες? Γιατί μισείτε τους Έλληνες? Για ποιο λόγο τους μισείτε? Και άμα δηλώσει 20.000 παραπάνω, τον κυνηγά, τον πετσοκόβεται. Και αναγκάζεται και τα κρύβει. Τι να κάνει? Αναγκάζεται και τα κρύβει τον άλλον, τον αναγκάζεται. Αντί να του πείτε ευχαριστούμε πάρα πολύ, κάνουμε κρατική τράπεζα. Θα μπορούσα να αναφέρω πολλά πράγματα για το θέμα αυτό. Αλλά επειδή έχουμε ένα ολόκληρο σχέδιο, διότι ο χαμένος ΦΠΑ, μόνο ο χαμένος ΦΠΑ, ξέρετε πόσο είναι, υπολογίζει το 13,7%. 13,7%. Για σκεφτείτε, 13,7% στα περίπου 50 δις, πόσο είναι, ρε σύμφυλε? Σου πω εγώ, μην την ψάχνεις. 7 με 8,5 δις. Περίπου, λέω, κατά προσέγγιση. Να η μαγιά για να κάνω τράπεζα. Πέρα από τις καταθέσεις που θα μπουκάρουν μέσα, γιατί θα τα βάλεις μέσα τα λεφτά. Δηλαδή, ρε παιδιά, ο Θεός. Και δεν λέω τζάμπα φέρτε τα. Έστω ένα 3%, 4%, 5%, 10% φόρο, όχι παραπάνω. 3 με 7, 8% χωρίς, δεν τα υπολογίζω για αυτά. Γιατί αν πεις 3% φόρο και 4% φόρο σε κάποιον όχι μαύρα, μια χαρά είναι. Με 3% φόρο, σου φαίνεται 100 χιλιάρικα, χάνει 3. Ναι, αλλά αν είναι, λέω εγώ, τα μαύρα 30 δις, παιδιά, είναι λεφτά. Για να κάνεις τράπεζα. Για να κάνεις τράπεζες. Ξέρετε πώς είναι απόλυες από το δημόσιο?
13 με 15 δις ευρώ ετησίως. 15 δις ευρώ ετησίως, 15 δις. Κάνει το δημόσιο αυτήν την ιστορία. Και τους προτείνω το πιο απλό απ' όλα. Γιατί δεν έχουν επιχειρηματικό μυαλό, αυτοί μόνο κόβουν κεφάλια. Δεν ξέρουν πώς μπορούν και να μην κόψουν το κεφάλι του Έλληνα, αφού δεν κόβουν του Τούρκου, και να βοηθήσουν την ελληνική οικονομία και η τράπεζα, η κρατική, να γίνει εγγυητής της ανάπτυξης της χώρας. Με ποιους να τα πω αυτά, ρε παιδιά? Με αυτούς που δεν έχουν πρόταση, που δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Αλλά είπαμε, σε μια χώρα που μαθαίνουμε ιστορία κατά πώς βολεύει όλους, αυτά μαθαίνουμε. Και μαθαίνουμε ότι η πολιτική αρχηγή, ο άεργος, ο άνεργος ο Τσίπρας θα σώσει την Ελλάδα. Ο άεργος ο Μητσοτάκης και η άργη πολιτική. Πόσο μυαλό δεν διαθέτεται. Πραγματικό, μερικοί που το πιστεύετε κιόλας. Πάμε στο 1922. Πριν γίνει η απόβαση, η αποβίβαση καλύτερα στη Σμύρνη, γιατί έγινε με εντολή των συμμάχων μας, οι Τούρκοι είχαν ξεκινήσει διωγμούς εναντίον των Ελλήνων 10 χρόνια πριν. Πριν γίνει αυτό που λένε οι ηλίθιοι, οι πεμπτοφαλαγκίτες της χώρας, ότι τι δουλειά είχαμε στη Μικρά Ασία, ήταν μιλιταριστικός ο πόλεμος και όλα αυτές τις αηδίες. Μα από πριν οι Τούρκοι εκδίωκαν τους Έλληνες, Αρμένιους και Εβραίους από την Τουρκία. Πολύ πριν ξεκίνησαν οι σφαγές τους. Πολύ πριν ξεκίνησαν οι διωγμοί. Λοιπόν, γίνεται η ιστορία στη συνθήκη των Σευρών. Η Ιταλία και η Αυστρο-Ουγγαρία λίγο πριν αφισβητούν τα ελληνικά κέρδη, με την Ιταλία να αντιτίθεται στην ενσωμάτωση της Βορείου Ηπείρου. Πάμε λοιπόν σε ένα νησί πριν. Σάσονα, Ελευθέριος Βενιζέλος. Ήταν η εποχή που οι Έλληνες απελευθερώνουν πρώτα τη Βόρεια Ήπειρο, πριν πάμε στη Μικρά Ασία, και οι Αυστρο-Ούγγροι μαζί με τους Ιταλούς αντιδρούν στην ενσωμάτωση της Βορείου Ηπείρου στον ελληνικό κορμό. Αυστρο-Ουγγαρία. Γιατί ήθελε τη δίωδο από τα στενά μαζί με την Ιταλία, ελεγχόμενη από δορυφορικό κράτος δικό της. Πάντοτε μας μισούσαν και οι Αυστρο-Ούγγροι και οι Ιταλοί. Η Αυστρο-Ουγγαρία για μισούσαν. Το συμφέρον της ήταν έτσι. Τα κάνουμε τώρα. Και την Αυστρο-Ουγγαρία ποιος στήριζε? Τους Βουλγάρους. Οι Αυστρο-Ούγγροι στήριζαν τους Βουλγάρους στις διεκδικήσεις στη Μακεδονία και τη Θράκη. Έτσι η Ελλάδα βρέθηκε σε μια κατάσταση εκείνη την περίοδο πλήρους στρατηγικής περικύκλωσης. Μέσα λοιπόν σε αυτό το περιβάλλον, πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Ελλάδα αναζητούσε συμμάχους. Η έκρηξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η έκρηξη, έδωσε την ευκαιρία στον Ελευθέριο Βενιζέλο να στραφεί προς τη Μεγάλη Βρετανία και τη Γαλλία, τις κυρίαρχες ναυτικές δυνάμεις στη Μεσόγειο. Η αλήθεια είναι ότι η επιλογή αυτή του Βενιζέλου ήταν σωστή. Γιατί? Αυστρο-Ούγγροι εχθροί, Ιταλοί εχθροί, σου λέει εχθροί μας, άρα θα πάω σε δύο δυνάμεις ναυτικές, μέγατος θαλάσσης κράτος, για να μπορέσω να ισορροπήσω σε αυτή την ανέτεια επίθεση που δέχομαι από Αυστρο-Ουγγαρία και Ιταλία. Ωστόσο, η βασιλική στη χώρα μας, για να τα λέμε όλα, λόγω των οικογενειακών, είχε μια λογική αυτή που έλεγε ο Ελευθέριος Βενιζέλος σε σχέση με Αυστρο-Ουγγαρία και Ιταλία. Ήδη από την είσοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στον πόλεμο, οι σύμμαχοι είχαν απορρίψει τις τουρκικές διεκδικήσεις στο Αιγαίο. Δηλαδή, οι Άγγλοι έλεγαν ότι οι Τούρκοι διεκδικούν ή θέλουν τα νησιά να τα ελέγχουν, όχι, πρέπει να τα δώσουμε στους Έλληνες για τους δικούς τους λόγους και πάλι. Οι Άγγλοι έκαναν όλο τον πόλεμο αυτό μαζί με τους Γερμανούς για τον έλεγχο των πετρελαίων στη Μοσούλη, παιδιά. Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος ξεκίνησε για τα πετρέλαια στη Μοσούλη και στην Κασπία. Για κανέναν άλλο λόγο. Δεν είχε λόγος να γίνει πόλεμος στην Ευρώπη. Για την ενέργεια έγινε, όπως και τώρα η ενέργεια γίνεται στο Ιράν, τι γίνεται. Μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Και είχαν επίσης αποτύχει να εμποδίσουν την ελληνική ενίσχυση από εξοπλισμό των Ηνωμένων Πολιτειών. Άρα, έδειχναν μια σχετικά θετική στάση οι Άγγλοι, ρε παιδί μου, και οι Γάλλοι απέναντι στην Ελλάδα. Γιατί? Εχθρός της Τουρκίας, σου λένε οι Έλληνες, θα τους χρησιμοποιήσουμε τους ηλίθιους εναντίον της Τουρκίας. Γιατί να στέλνω εγώ στρατεύματα, σου λέει ο Άγγλος και ο Γάλλος, θα στείλω τους Έλληνες τα κορόιδα. Και το κάναν στην πορεία. Την ίδια στιγμή η Γερμανία υποστήριζαν τους Γερμανούς, τους Οθωμανούς. Αυστρο-Ουγγαρία και Γερμανία ήταν με τους. Γιατί? Γιατί υποσχέθηκε, ακούστε, ο Σουλτάνος τους Γερμανούς και Αυστρο-Ούγγρους την ενέργεια στη Μοσούλη. 50-50 με την Τουρκία. Οι Άγγλοι δεν θέλαν να πάρουν οι Γερμανοί και ο Σουλτάνος τα πετρέλαια, γι' αυτό και αποφάσισαν να τον βγάλουν από τη μέση. Ποιον βρήκαν και ακούμπησαν επάνω του? Ο Κεμάλ Ατατούρκ.
το Μουστεφά και Μαλμπασά. Έστειλαν πράκτορες και τον βρήκανε και τον είπανε. Εδώ μιλάμε πριν, ακόμα κατέβουμε στη Σμύρνη, σας λέω έτσι. Πριν αποβιβαστούμε στη Σμύρνη. Η ζυμό.

Όσοι γινόταν από πριν. Με εμάς ήταν καλά και με τους Τούρκους καλά οι Άγγλοι. Σου λέει αφού ο Σουλτάνος πάει με τους άλλους, πάμε να πάρουμε με τους υπολείπους του Κεμάλ, τον Ταλάτ Πασάκη, όλους αυτούς. Μόνο και μόνο για τα πετρέλαια. Μην χάσουν τα πετρέλαια οι Βρετανοί. Η χώρα λοιπόν οδηγείται η Ελλάδα σε εθνικό διχασμό. Με τους Άγγλους να πάμε, με τους Γερμανούς να πάμε. Και ταυτόχρονα η Ελλάδα μπαίνει με τον Ελευθέριο Βενιζέλο στο στρατόπεδο των νικητών. Πηγαίνουμε με τους Αγγλογάλους. Ευνοϊκή η συγκυρία, ωραία. Έλα όμως που μετά τη συνθήκη των Σευρών αρχίζουν τα πράγματα να περιπλέκονται. Γιατί η Ελλάδα αποκτά σημαντικά εδάφη και παρουσία στη Μικρά Ασία. Η πολιτική αλλαγή του 20 και η εκλογική ήττα του Βενιζέλου και την επιστροφή του βασιλιά Κωνσταντίνου αλλάζει τις ισορροπίες, λένε ποιοι, οι Βενιζέλικοι. Η μισή αλήθεια είναι αυτή. Αυτό είναι ψέμα. 1920. Πότε αποβιβάζεται το Κεμάλ τα Τούρκ Σαμψούντα και Ρασούντα εκεί πάνω? 1919. Με πιανόν τα όπλα πήγε εκεί και με τον κομμουνιστών αλλά και με τον Άγγλων, παιδιά, το πράσινο φως. Γιατί ο Σουλτάνος τα είχε βρει με τους Γερμανούς. Ακούστε τώρα. Χάνει τον πόλεμο η Γερμανία, τελειώνει ο πόλεμος, αλλά τα πετρέλαια αρχίζουν πλέον να τα οσμίζονται όλοι οι σύμμαχοι μαζί με τους Ρώσους, τους κομμουνιστές. Ακούσε εσύ. Τι κάνουν λοιπόν οι Άγγλοι για να πιέσουν περισσότερο τους Τούρκους? Γιατί πλέον έχουν ένα Σουλτάνο στην Κωνσταντινούπολη και ένα Κεμάλ να αλωνίζει στην Ανατολία. Προσεγγίζουν τον Κεμάλ Ατατούρκ. Σου λέει θα χάσει εγώ ο Σουλτάνος. Να προσεγγίσουμε αυτόν. Παίζει παιχνίδι αυτός. Καθυστέρηση, καθυστέρηση, καθυστέρηση. Αφήνουν οι Άγγλοι, οι Γάλλοι και οι Ιταλοί, οι σύμμαχοί μας στην Αντάντ, να μας φάξουν οι Τσέτες Κούρδοι μαζί με τους Τούρκους, τους Βαρβάρους, τους Μογγόλους, να σφάξουν τους Έλληνες Μικράς Ασίας. Διαπραγματευόμενοι οι Άγγλοι τα πετρέλαια στη Μοσούλη και βάζοντας τους Έλληνες μπροστά, σαν τείχος αναλώσιμων ανθρώπων, να τους φάζουν, να τους σκοτώνουν. Ο Κεμάλ καθυστερεί, καθυστερεί, καθυστερεί, ταρπάζει η Αγγλία, το γυρίζει το μυαλό της, γιατί φεύγει ο Σουλτάνος, μένει ο Κεμάλ αρχηγός. Ο Κεμάλ λέει εγώ τα πετρέλαια τα θέλω για μένα, για σένα, ωραία. Απειλεί τότε η Ελλάδα με πόλεμο. Ακούστε τι κάνανε πάλι, ακούστε τι κάνανε. Περάσαμε το 23, μας φάξαν τώρα έτσι και γυρίσαμε πίσω. Μας βάλουν να αποζημιώσουμε τους Τούρκους, παιδιά. Πληρώσαμε τους Τούρκους. Σε έδαφος, σε εδάφη, όχι χρήματα. Οι φίλοι μας, οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, μας βάλαν να αποζημιώσουμε τους Τούρκους σε εδάφη, αφού η Ανατολική Θράκη δικιά μας την είχαμε καταλάβει. Μέχρι την Κωνσταντινούπολη. Μας ανάγκασαν να πάμε στο Εύρο. Εκεί λοιπόν οι Άγγλοι, βλέποντας ότι ο Κεμάλ το 24-25 αντιδρά, δεν συμφωνεί να υπογράψει τα πετρέλαια, βάζουν την ελληνική κυβέρνηση πάλι να πει ότι θα πεταχτούμε, λέει, από τον Εύρο, θα πάμε μέχρι την Κωνσταντινούπολη. Ναι, τους βάλανε επίτηδες. Και εκεί ο Κεμάλ υπέγραψε. Γιατί δεν ήταν έτοιμος για πόλεμο με τον ελληνικό στρατό, γιατί είχαμε στρατό, τον οποίο δεν χρησιμοποιήσαμε. Στην Ανατολική Θράκη είχαμε 3 σώματα στρατού, δεν ξέρω, 2, ούτε θυμάμαι. Τα οποία δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ στη Μικρά Ασία. Ποτέ! Γιατί μας είπαν οι σύμμαχοι, μείνετε εδώ να φυλάτε την Κωνσταντινούπολη, την πόρτα της. Και όταν δεν χρειάστηκε, μας βάλαν να θυσιαστούμε πάλι. Κατανοητά? Ελπίζω να καταλάβατε. Ελπίζω να καταλάβατε ότι μας δουλεύουν όλοι. Μας κοροϊδεύουν όλοι, κάπως έτσι θα χάσουμε, σας το λέω ευθέως, τους επόμενους μήνες, αν συνεχίσουμε την λογική του κατευνασμού, το μισό Αιγαίο με τον Τσίπριζα, το γνωστό Τσίπρα, με τις πρέσπες του Αιγαίου, μαζί με τον Μητσοτάκη θα τα δώσουν όλα. Σας το λέω, κάντε ό,τι θέλετε. Σας το είπα, σας το ξαναλέω. Η παρουσία του Τσίπρα είναι για αυτό λόγο. Για κανένα άλλο λόγο, και το σύστημα το θέλει. Οι εφοπλιστές το θέλουν. Ψευτοαριστερή της ΟΚΑΣ. Φιντάνια. Θα φορολογήσετε τις πισίνες και θα βγάλετε λεφτά. Ανίκανοι. Ανίκανοι. Από τις πισίνες θα βγάλετε λεφτά. Ή από τις βίλες. Πού θα τις βγάλετε, αφού σε offshore εταιρείες είναι. Ποιο κοροϊδεύετε. Πώς θα φορολογήσετε τον εφοπλιστή, βρε. Αφού offshore έχει. Λιβεριανοί, Παναμέζικοι, Μάρσαλ, νησιά. Πού θα το βρείτε. Στο σύντη μένουν οι περισσότεροι. Σας κοροϊδεύουν κατά μούτρα, σας φτύνουν γιατί δεν ξέρουν να δουλεύουν και πάει και ψηφίζετε.

0: Και επειδή, κύριε Σκέρτσο, μιλήσατε ειδικά για εμάς και απορώ γιατί εσείς ειδικά έχετε πρόβλημα με εμάς, διότι εσείς δεν είστε Νέα Δημοκρατία. Σύμβουλος του Γεωργίου Παπανδρέου επί έτη, άνθρωπος του Σιμίτη, μιλάτε εσείς αντί ο Νεοδημοκράτης εναντίον μας. Το καλό που κάνατε βέβαια, και το πετύχατε και σε ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό, το λέω δημοσίως, θα σας στείλω αύριο μια γλάστρα μεγάλη, μας κάνατε το μοναδικό πατριωτικό πόλο απέναντί σας. Και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ θα κάνω και μια άλλη ερώτηση. Επειδή μίλησατε για την εργασία τη δική μου, δεν θα πω στην ουσία της άκομψης πολιτικής τοποθέτησής σας. Θα ρωτήσω όμως εσάς, πού έχετε εργαστεί ο ίδιος σας? Γιατί εγώ εργάζομαι και δίνω σε 500 ελληνικές οικογένειες εργασία. Εσείς πού έχετε δουλέψει? Το πήγατε προσωπικά, θα απαντώ προσωπικά από εδώ και πέρα. Θέλω να μας πείτε, γιατί εγώ ξέρω πού έχετε δουλέψει. Ήσασταν στο ΣΕΒ, πριν γίνετε δεξί χέρι του Μαξίμου, γενικός διευθυντής του Συνδέσμου Επιχείρησης και Βιομηχάνων, και είπατε το εξής. Ο υποκατώτατος μισθός, οι μειώσεις των μισθών και η διάλυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας είναι απαραίτητες. Αυτοί είστε στη Νέα Δημοκρατία. Νεοφιλελεύθερη τακτική. Συμφωνείτε με αυτόν? Πού έφτασε η Νέα Δημοκρατία? Να συμφωνούν μαζί σας οι ψευτοαριστεροί. Όχι οι αριστεροί, οι ψευτοαριστεροί. Έχετε κάνει το κόμμα αυτό περίγελο της ελληνικής κοινωνίας. Γιατί αύριο το βράδυ θα σας χειροκροτούν εδώ μέσα αυτοί. Εδώ είμαστε. Σας αξίζει αυτό το χειροκρότημα? Για μένα είναι ύβρις απέναντι στην παράταξη του μεγάλου Κωνσταντίνου Καραμαλή, που ίδρυσε αυτήν τη σημαντική, πρωτοπόρα, λαϊκή, κοινωνική, εθνική παράταξη. Και αυτή την παράταξη και την ιδεολογία της, με προχωρημένη ιδεολογία, την εκπροσωπεί ένας φορέας εδώ μέσα. Η ελληνική λύση πλέον. Βάλατε τα φόπλακα. Βάλατε τα φόπλακα. Παράδειγμα ο υπουργός σας. Σημειτικός είναι. Το δεξί χέρι του πρωθυπουργού. Αυτόν έχετε υπουργό, ρε παιδιά. Αυτόν έχετε. Ναι, είμαι υπέρ της εθνικής ανεξαρτησίας, της λαϊκής κυριαρχίας που εσύ δεν θέλεις. Είμαι υπέρ αυτών των δηλώσεων. Πες το εσύ εδώ. Πες το εσύ εδώ.
1: Ο κύριος Βελόπουλος επιχειρεί απεγνωσμένα να το κάνει μια προσωπική διένεξη. Δυστυχώς για αυτόν δεν θα ακολουθήσουμε. Απλά προς αποκατάσταση της αλήθειας, εγώ ποτέ δεν έκρυψα το παρελθόν μου. Εσείς έχετε κρύψει ή κρύβετε ότι έχετε περάσει από το ΠΑΣΟΚ και τώρα μας το παίζετε υπερπατριώτης, υπερθρησκευόμενος και υπερσυντηρητικός. Και επίσης εγώ δεν θα πω αν είμαι καλός ή κακός χριστιανός, είμαι χριστιανός ορθόδοξος, εσείς όμως εμπορεύεστε ψεύτικες επιστολές του Ιησού και λυπάμαι πολύ γι' αυτό.
2: Ευχαριστώ. Ένα λεπτό, παρακαλώ πολύ.
0: Χριστιανός, θα έχετε μετανοήσει για αυτό που είπατε. Γιατί είπατε τρία ψέματα στη σειρά. Εγώ δεν κρύψα ποτέ ότι είμαι με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Στα 22 μου έφυγα από το ΠΑΣΟΚ για να μην πάρω καρέκλα. Εσείς πήγατε από το ΠΑΣΟΚ για να πάτε στη Νέα Δημοκρατία για να πάρετε καρέκλα ως σύμβουλος του Πρωθυπουργού. Καταλάβατε? Όσο για τις επιστολές, θα σας πω κάτι πολύ απλό. Αν θέλετε και είστε καλός χριστιανός, πηγαίνετε τον Αύγουστο ή και τώρα στην Εκκλησία, στο μηνέον του Αυγούστου, να τις διαβάσετε ο ίδιος. Αλλά επειδή η μημάθεια είναι χειρότερη από την αμάθεια, σας λέω ένα πράγμα. Άλλο χριστιανός στα λόγια και άλλο στις πράξεις και στα έργα. Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Θα μπορούσα να του πω για τον φίλο του Γεωργιάδη εκεί πέρα, τον Άδωνη, που τα παρουσίαζε δύο χρόνια πριν. Βλέπετε, δεν τα κάνω αυτά. Δηλαδή, δεν θέλω να είμαι προσβλητικός με τους άλλους, αλλά όταν σου πετάει το γάντι ο άλλος, το παίρνεις και απαντάς κατά τον ίδιο τρόπο. Διότι έχουν μάθει όλοι αυτοί, επειδή έχουν μια ασυλία από τα μέσα ενημέρωσης, να λένε ό,τι θέλουν, να υβρίζουν όπως θέλουν, να σχολιάζουν και να αποκαλούν τον άλλον όπως θέλουν, αλλά όταν απαντάς, σου λέει προσωπική επίθεση. Εγώ δεν του είπα τι κάνει στο κρεβάτι του, ούτε ασχολήθηκα με αυτό. Ασχολήθηκα με την πολιτική του διαδρομή. Διότι ποτέ δεν δούλεψε στη ζωή του. Μια ζωή ήταν σύμβουλος κάποιου υπουργού, πρωθυπουργού, κάποιου ΓΑΠ, του ΓΑΠ. Μια ζωή. Αυτό του είπα. Όπως και σήμερα επιλέγεται πρωθυπουργούς άεργους εκατομμυριούχους ή άνεργους εν δυνάμει που το σύστημα προετοιμάζει, όπως ο Τσίπρας. Ή άεργους γενικά από τον μπαμπά τα λεφτά, υπουργούς και πολιτικούς αρχηγούς. Αυτοί οι άνθρωποι δεν πρόκειται να σας σώσουν ποτέ. Διότι ο άνεργος και ο άεργος Ο άνεργος από επιλογή, άνεργος Τσίπρας, και ο άεργος από οικογενειακή κατάσταση Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, δεν ξέρουν πώς να οργανώσουν το παραμικρό. Άρα είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα οδηγηθούν στην καταστροφή. Όχι αυτοί. Αυτοί τα κονομάνε. Το πώς είναι άλλη ιστορία. Γιατί αυξάνουν τα δικά τους εισοδήματα. Αλλά η Ελλάδα θα καταστραφεί. Ο ελληνισμός, το έθνος, η πατρίδα και η οικονομία της. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
4: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
5: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
7: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Πιστεύετε ότι δικαιώθηκαν οι θέσεις σας την περίοδο του κορονοϊού από όσα ακολούθησαν ή όχι?
1: Στο γεγονός ότι είπα ελεύθερα, όποιος θέλει το κάνει, όποιος δεν το κάνει, ναι, δικαιώθηκα. Η δημοκρατία αυτό λέει. Όποιος θέλει το κάνει το εμβόλιο, όποιος θέλει δεν το κάνει. Αφήστε που στην Αμερική κυνηγάνε κάτι.
0: Εσείς το κάνατε τελικά?
1: Όχι.
0: Δεν το κάνατε?
1: Όχι. Ούτε ένα. Ούτε ένα. Και με κάτω σε αυτό. Εγώ δεν λέω με αλλά. Γι' αυτό είπα, είμαι σταθερός ότι πιστεύω. Αλλά δεν υποχρέωσε για κανέναν δικό μου άνθρωπο να μην το κάνει. Έτσι. Είναι σημαντικό αυτό. Όποιος ήθελε το έκανε. Οι συνεργάτες μου, οι βουλευτές μου, όποιος ήθελε το. Εγώ δεν το έκανα. Στην Αμερική, βέβαια, πρέπει να σας πω ότι κυνηγάνε τον κύριο Φάουτς και κυνηγάνε πολύ κόσμο τώρα με αυτά που κάνανε. Γιατί ήταν ύποπτη η ιστορία. Το πώς ξεκίνησε, το πώς έγινε, πώς ξέφυγε ο ιός, πώς πείραμα είχε μπει η διαδικασία αυτή. Γιατί ξέφυγε από την Γουγάν. Επιβεβαιώθηκα.
0: Τώρα αυτά.

0: για ξυλόλιο κλπ.
1: Πρέπει να ντρέπονται. Και έχω χάσει ένα φίλο. Και τον διευθυντή του γραφείου μου στην Καβάλα. Το παιδί του. Έχασα ανθρώπους εκεί, έτσι. Και έχω και μια αγωγή εις βάρος μου 320.000 ευρώ από τους τρεις που κατανόμασα στη Βουλή για τη Σύμβαση 717. Για τα προσωπικά δεδομένα. Και έχω εισπράξει αγωγή. Θα πληρώσω 320 χιλιάρικα, αν το δικαστήριο, που δεν πιστεύω να αποφάθει κάτι τέτοιο, αλλά λέμε. Ακούστε, πρέπει να ντρέπονται. Ο ΕΔΑΣΑΜ δεν είναι κρατικός φορέας. Αυτός μιλήσει για ξυλόλιο. Στο πόρισμα το γράφει ξεκάθαρα. Μιλάει για ξυλόλιο, δεν μιλάω εγώ. Το είπα. Το είπα γιατί κάτι ήξερα. Χημικά εγκάβματα και όλα αυτά. Μπάζωμα δεν έγινε. Ξεμπάζωμα δεν έγινε. Ποιον κοροϊδεύει, δηλαδή.
0: Το αρνείται η κυβέρνηση αυτό. Λέει
1: αφού έγινε ξεμπάζωμα, από τα βίντεο.
0: Λέει ότι εκεί έπεσε τσιμέντο για να στηριχθούν τα μηχανήματα και να αποσύρουν τα βαγόνια.
1: Ξέρετε,
0: και
1: σας λέω λένε ότι είναι καθέξιμοι ψεύτες. Γιατί δεν έχει τα τσιμέντο την πρώτη μέρα. Βγάλαν το χώμα, ρίξαν χαλίκια, βάλαν πίσα και μετά πήγαν, λέει. Μα όπου και να ρωτήσετε έναν άνθρωπο που έχει αυτά τα μεγάλα, τα τροχοφόρα με τους γερανούς, θα σας πει για γέλια, αφού έχουν πέδιλα ειδικά. Δεν χρειάζεται να βάζει τσιμέντο. Είναι δυνατόν να πιστεύουμε ακόμη στην εποχή μας ότι χρειάζονται τα γερανοφόρα τσιμέντο για να πατήσουν τα πέδιλα επάνω? Δεν είναι όπως παλιά. Πέδιλα έχουν ειδικά μεγάλα, τεράστια. Ακούστε, δεν μπορώ να μείνω.
0: Τι συγκάλυψαν?
1: Την εγκληματική του αμέλεια. Γιατί είναι. Ας πω κάτι, είστε από τη Θράκη, δεν είστε? Είστε.
0: Ναι,
1: και αγαπάτε τη Θράκη πάρα πολύ, κύριε Χατζηνικολάου. Η Βουλγαρία με την Τουρκία συμφώνησαν να κάνουν σιδηρόδρομο 200 χιλιόμετρων να περνάει από Κωνσταντινούπολη και να πηγαίνει στην Ευρώπη. Έχουμε σιδηρόδρομο από Θεσσαλονίκη και Αλεξανδρούπολη?
0: Δεν έχουμε.
1: Τι να συζητάμε τώρα?
0: Δυστυχώς δεν έχουμε.
1: Εγκληματική αμέλεια. Ούτε κάθε τους σιδηρόδρομους έχουμε. Δεν κάναν τίποτα. Ακόμη και τώρα που μιλάμε, δεν έχουμε σιδηρόδρομο. Πείτε μου μια χώρα που δεν έχει σιδηρόδρομο. Να η εγκληματική αμέλεια. Καταλάβατε, σας λέω.
0: Το μπάζωμα του χώρου δεν.
1: Το μπάζωμα του χώρου έχει να κάνει με την έκρηξη.
0: Τι συγκάλυψαν?
1: Έγινε, είδαμε την έκρηξη. Όλοι την είδανε. Δεν ξέρω αν τα έλαια σιλικόνης, όπως λένε, βέβαια οι εταιρείες λένε ότι δεν εκρήγνεται τα έλαια σιλικόνης. Οι ίδιες εταιρείες απάντησαν στη Βουλή. Έγινε μια έκρηξη. Και λέω, από τι έγινε η έκρηξη? Αυτή η έκρηξη, ό,τι υλικό υπήρχε, πήγε πάνω στο χώμα. Άρα λοιπόν, το ξεμπάζωμα έγινε για να μην βρούμε τη σύσταση του υλικού της εκρήξεως. Δεν δικαιολογείται κάτι άλλο. Το λέμε την απλή λογική.
0: Και ακούστε, γιατί αυτό
1: μιλάω
0: με
1: σοφροσύνη. Διότι έτσι θα αποδεικνυόταν το παράνομο φορτίο. Ακούστε, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Επιμένετε στην θεωρία
1: χρόνια,
0: του παράνομου φορτίου.
1: Αλλιώς, γιατί να γίνει έκρηξη? Αφού τα έλαια σιλικόνης έκρηξη δεν κάνουν. Πώς έγινε η έκρηξη?
0: Όμως είναι
1: από
0: τώρα
1: 500 αναπτήρες. Μπράβο.
0: Είναι θεωρία συνωμοσίας.
1: Δι' αυτού του λόγου λοιπόν, τι έκαναν όλους τους εισαγγελείς που ανέλαβαν την υπόθεση, τους πέταξαν έξω. Από την πρώτη στιγμή όλοι οι εισαγγελείς που ανέλαβαν στη Λάρισα την υπόθεση έφυγαν και πήραν μεταθέσεις. Περιέργως. Η κυρία Καλογύρου, που ήταν αυτή που άσκησε τις διώξεις στην αρχή, το παιδί της υπέστη, Μπορεί αυτοκτονία, δεν ξέρω τι είναι, αλλά μετά απομονώθηκε κι αυτή. Βάλαν άλλον στη θέση της. Όλα αυτά τη δείχνουν πρεμούρα για να συγκαλύψουν το έγκλημα. Δεν δικαιολογείται. Είχαμε παρόμοιες στον Μπράλο.
0: Και εκεί φτάσαμε σε αντιπολιτευτικές ακρότητες, όχι από εσάς, από άλλο κόμμα στη Βουλή και άλλων πολιτικών.
1: Να πω κάτι, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Να χαρακτηρίζει δολοφόνο τον Πρωθυπουργό.
1: Όχι, δηλαδή. Εντάξει, αυτό δεν το είπα ποτέ εγώ.
0: Όχι εσύ. Το είπα, ότι το είπε άλλο πολιτικό.
1: Όταν αυτός, η μάνα.
0: Θέλω να πω, γύρω από τα Τέμπη έχουν γίνει σιδηροδρομικά δυστυχήματα πολύ σοβαρά και σε άλλες χώρες.
1: Αν ρωτήσετε.
0: Και πρόσφατα.
1: Πω,
0: δεν είδα εγώ σε καμία άλλη χώρα να δημιουργείται
1: έκρηξη,
0: μια τέτοια ατμόσφαιρα.
1: Συμφωνώ, έκρηξη είδατε. Έκρηξη είδατε. Καταρχάς στην Ισπανία που έγινε το δυστύχημα, ακούστε λίγο το σιδηροδρομικό. Τρεις μέρες ήταν αποκλεισμένος ο χώρος, κύριε Χατζηνικολάου. Εδώ τρακέρεται ένας άνθρωπος στον δρόμο, το τρακέρεται με το αυτοκίνητό σου, με ένα τρακάρισμα. Και περιμένει να έρθει η αστυνομία, αν υπάρχει και τραυματίας, βάζουν και κορδέλα ή νεκρός, για να δουν μια-δυο μέρες τι ακριβώς συνέβη. Εδώ, από την πρώτη στιγμή, ξεμπάζωναν. Λοιπόν, δεν χρειάζεται πολύ μυαλό. Και μην ξεχνάμε, επειδή λέω για παράνομο φορτίο, εγώ λέω λαθρεμπόριο. Μην ξεχνάμε ότι στον Μπράλο υπάρχει δικογραφία ολόκληρη.
0: Το οποίο λαθρεμπόριο το καλύπτει η κυβέρνηση. Κεντρικά.
1: Εγώ δεν είδα κανένα λαθρεμπόριο.
0: Δηλαδή,
1: κανένα λαθρεμπόριο να συλλαμβάνει η κυβέρνηση πάντως. Το λαθρεμπόριο στην Ελλάδα είναι τεράστιο, ξέρετε. Έτσι, 5 δις είναι περίπου. Δεν είδα να συλλαμβάνει κανέναν. Να πηγαίνει με βραχιολάκια λαθρέμπορος πετρελαίου, καυσίμων ή τσιγάρων. Κάτι αθερίνες πιάνουν στο Μενίδη και το κάνουν ολόκληρο θέμα με 1 εκατομμύριο. Εδώ είναι 5 δις.
0: Έχουν γίνει σύλληψεις.
1: Αυτό σας είπα.
0: Έχουν γίνει
1: σύλληψεις.
0: Όχι μόνο αθερίνες. Όχι.
1: Εγώ μιλάω για μεγάλα.
0: Έχουν εξαρθρωθεί για κυκλώματα.
1: Ξέρετε, όταν μιλάμε.
0: Το λέω γιατί έχω μεταδώσει τις ειδήσεις στο Δελτίο.
1: 5 δις το έτος είναι. Αν τα μαζέψετε είναι 50 δις σε 10 χρόνια. Συλλάβαμε 10 εκατομμύρια, 20 εκατομμύρια. Εδώ μιλάμε για 50 δις. Κάποιοι γίνονται πλούσιοι. Ευυπόλοιποι πολίτες μεν, αλλά γίνονται πλούσιοι από το λαθρεμπόριο. Το οποίο η ελληνική λύση θα το πατάξει και μπορεί.

0: Εχνηλάτηση λέγεται, κύριε Χατζηνικολάου. Εχνηλάτηση.
1: Έρχομαι στο πολιτικό σκηνικό. Φαίνεται ότι έχουμε σημαντικές αλλαγές στην πολιτική σκηνή. Έχουμε νέα πολιτικά κόμματα.
0: Νέο και νέα.
1: Έχουμε την κυρία Καριστιανού.
0: Αυτό, ναι.
1: Νέο πολιτικό κόμμα. Έχουμε το ανανεωμένο σχήμα Τσίπρα.
0: Αναπαλαίωση.
1: Ελλάς, εσείς το χαρακτηρίζετε,
0: ναι,
1: έτσι. Πάντως, η πρώτη του εικόνα, μιλώ για τους εκπροσώπους, για τους τομεάρχες, είδαμε νέα στελέχη που δεν τα είχαμε δει, τουλάχιστον το 90%, 95% στις κυβερνήσεις Τσίπρα στο παρελθόν. Έχουμε την πιθανότητα να δούμε ένα ακόμη πολιτικό σχήμα με επικεφαλής τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά. Υπάρχει γενικά μια δημιουργική ασάφεια, θα έλεγα.
0: Εύστοχος όρος. Έχετε δίκιο.
1: Στην πολιτική μας σκηνή. Θέλω να ακούσω πώς βλέπετε αυτό το νέο σκηνικό. Πώς είδατε τις πρώτες δημοσκοπήσεις. Είχατε κι εσείς κάποιες μικρές απώλειες στις πρώτες δημοσκοπήσεις. Εικάζουν οι αναλυτές ότι μπορεί να είναι από το κόμμα Καριστιανού. Βέβαια, είδαμε τις επόμενες μέρες να ξαναπέφτει και το κόμμα Καριστιανού και να ψιλοανεβαίνετε εσείς. Σαν κινούμενη άμμος μοιάζει όλο αυτό. Πώς τα βλέπετε?
0: Θα μιλήσω με το χέρι στην καρδιά, όπως συνηθίζω να μιλάω, όποτε τουλάχιστον μιλάω μαζί σας και με κάποιους δημοσιογράφους που σέβομαι. Γιατί δεν μπορώ να σεβαστεί όλους τους ανθρώπους. Σέβεσαι κάποιους που εμπνέουν και σεβασμό, εν πάση περιπτώσει.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
0: Ακούστε, κύριε Χατζηνικολάου, να το ξεκαθαρίσουμε. Έχετε ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι σαν καράκα. Το πηγαίνετε στο Μάστορα και στο Βάφι, στο Σπατουλάρι και στο κάνει τσίλικο απ' έξω. Παραμένει σαν καράκα. Και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Σαμαράς έχουν κυβερνήσει. Δηλαδή έχουν δοκιμαστεί. Απέτυχαν. Είχαν το τιμόνι της χώρας στα χέρια τους. Και το πήγαν στα βράχια και οι δύο. Ποιο καινούργιο
1: λέτε,
0: να μεταφράσει.
1: Δεν ήταν καλός πρωθυπουργός κανείς από τους δύο. Ούτε ο κύριος Τσίπρας, ούτε ο κύριος Σαμαράς.
0: Από τη στιγμή που ο ελληνικός λαός τους είπε φεύγετε, σημαίνει η βούληση του ελληνικού λαού στη δημοκρατία ότι
1: γιατί
0: απέτυχαν.
1: Εγώ άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη. Λέει ότι ο Σαμαράς ήταν καλός πρωθυπουργός.
0: Κάνει την ανάγκη φιλότιμο. Τι να κάνει ο άνθρωπος τώρα. Κάνει την ανάγκη φιλότιμο. Άλλο τι λέμε και άλλο τι εννοούμε και άλλο τι πιστεύει. Μπάσε τσοκομπένο στην ουσία. Για τον κύριο Τσίπρα δεν έχω να πω τίποτα. Θα πω μόνο ένα πράγμα. Όταν αποτυχάνεις και κλείσει έναν κύκλο ως πρωθυπουργός, το ύψιστο αξίωμα είναι πρωθυπουργός και μετά είναι ο πρόεδρος δημοκρατίας. Πας σπίτι σου, αδερφέ. Αλλά το να είσαι άνεργος σήμερα και να ζητάς να σώσεις εμένα που εγώ δουλεύω από τα 22 μου και έχω εταιρείες από τα 27 μου. Αυτό είναι πρόκληση, είναι πρόστιχο με την αρχαιολινική έκφραση. Είσαι άνεργος. Όπως και άργοι είναι όλοι οι περισσότεροι πολιτικοί αρχηγοί. Δεν έχουν δουλέψει. Εγώ, κύριε Χατζηνικολάου, εργάζομαι ακόμη και τώρα.
1: Θα μιλήσουμε γι' αυτό στη
0: θέλω
1: συνέχεια.
0: Να πω.
1: Γιατί και γι' αυτό έχετε δεχθεί βολές.
0: Καλό είναι να σε κατηγορούν γιατί δουλεύεις.
1: Για τις εταιρείες σας, για τα σκευάσματα κλπ. Αλλά θα τα πούμε μετά αυτά.
0: Για να το ολοκληρώσω τον κύριο Τσίπρα. Ξέρετε, δεν έχω να πω τίποτα για τον άνθρωπο, αλλά ως Μακεδόνας, από τη στιγμή που πρόδωσε τη Μακεδονία. Μου είναι απεχθής.
1: Πρόδωσε τη Μακεδονία.
0: Ναι,
1: βαριά κουβέντα.
0: Την πρόδωσε, κύριε Χατζηνικολάου, την πρόδωσε. Βλέπω ότι κάνουν οι Σκοπιανοί έρχονται στη Χαλκιδική. Και όχι μόνο αυτό, τους επιτρέπουν να φέρουν μαύρο χρήμα στη Χαλκιδική και να αγοράζουν ακίνητα σε όλη τη Χαλκιδική, κύριε Χατζηνικολάου. Ο Σκοπιανός, ο Βούλγαρος, ο Ρουμάνος και ο Τούρκος μαφιόζος εμπρός όπλων έρχεται στην Ελλάδα και χωρίς να ελεγχθεί από πού είναι το χρήμα του, αγοράζει ακίνητα, αγοράζει περιουσία στην Ελλάδα, αγοράζει γη ελληνική ματωμένη. Και το δίνει το δικαίωμα ο Τσίπρας και οι υπόλοιποι. Και λέω, εσείς που είστε Έλληνες.
1: Και Έλληνες αγοράζουν στα Σκόπια ή στη Βουλγαρία.
0: Δεν ξέρω, Έλληνες κάνουν εταιρείες.
1: Ξέρω επιχειρηματίες. Έχουν αγοράσει κτίρια, ναι, έχουν ναι. Στεγάσει εταιρείες.
0: Αυτοί είναι ένας, πέντε, δέκα. Οι Σκοπιανοί είναι χιλιάδες, σας λέω, στη Μακεδονία. Χιλιάδες οι Βούλγαροι. Ουσιαστικά αφελεινίζουμε τη γη, να ξέρετε. Ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά όταν έχει τίτλο ιδιοκτησίας μιας γης, γαία, έχει ουσιαστικά αφελεινίσει την περιοχή. Και εσείς, κύριε Χατζηνικολάου, αν πάτε να αγοράσετε, λέω, έχετε 500 χιλιάρικα στην τσέπη, να αγοράσετε ένα ακίνητο. Θα σας ξετινάξει η εφορία και η ΑΔΕ που τα βρήκατε. Τον άλλο μπορεί να είναι ανταβατζής, συγγνώμη για την έκφραση, να είναι έμπρος όπλων, να είναι μαφιόζος, ο Τούρκος, και όμως μπαίνει, αγοράζει ό,τι θέλει και μετά σκοτώνει ένας τον άλλον στο κέντρο της Αθήνας. Έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Αυτό είναι κράτος. Αυτό είναι δικαιοσύνη. Άρα ο κύριος Τσίπρας δεν δικαιούται, τουλάχιστον στη δική μου άποψη, να ομιλεί. Πρόδωσε τη Μακεδονία. Πρόδωσε τη δημοκρατία. Με ένα δημοψήφισμα που το άλλαξε. Και η συμπεριφορά του καθόλου αριστερή, αγαπητέ κύριε Χατζηνικολάου.
1: Πάντως τον όρο Βόρεια Μακεδονία τον χρησιμοποιούσαν και κάποιοι από τη δεξιά παράταξη.
0: Πρόβλημά τους. Εγώ ούτε δεξιός είμαι ούτε ψευτοαριστερός. Εγώ είμαι Έλληνας πατριώτης. Και αυτό δεν πάω να το δεχτώ. Δεν μπορώ να δεχτώ δηλαδή ότι έρχεται ο άλλος και λέει ότι εσείς δεν είστε Μακεδόνες, εμείς είμαστε Μακεδόνες τους Έλληνες. Ο Σκοπιανός αυτό λέει. Και αν δείτε και τα βιβλία τους, αν δείτε τα δελτία ειδήσεών τους, την κρατική τηλεόραση, την ιδιωτική, δεν λένε Βόρεια Μακεδονία, Μακεδόνια λένε. Δηλαδή, το άγαλμα, ακούστε κύριε Χατζηγούρη, κοροϊδεύουμε τον κόσμο τώρα. Πα στην πλατεία του Σκοπίου και έχει ένα άγαλμα 12 μέτρων του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τι δουλειά έχει το άγαλμα αυτό εκεί? Για να τιμήσουν τον Έλληνα Μεγάλο Αλεξάνδρο. Ποιον κοροϊδεύουν τώρα? Κοροϊδεύουν τους Έλληνες.
1: Άνω τελεία. Πρέπει να πάμε σε μια διαφημιστική διακοπή. Θα πούμε και για Καριστιανούς στη συνέχεια και για Σαμαρά και για το πώς διαμορφώνεται το σκηνικό εν ώψη πιθανών μετεκλογικών συνεργασιών. Και βέβαια θα σας ρωτήσω και για διάφορα θέματα που αφορούν το πρόσωπό σας, όπως η δραστηριότητά σας η επιχειρηματική. Λένε ότι γίνεται αρχηγός πολιτικού κόμματος, πρόεδρος πολιτικού κόμματος, να βγαίνει στην τηλεόραση για να πουλήσει τα σκευάσματα της εταιρείας του. Μικρή διακοπή, σε λίγο και πάλι μαζί. Επιστρέφουμε φίλες και φίλοι στην συζήτησή μας, στη συνέντευξή μας με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο. Κύριε πρόεδρε, μιλούσαμε για το νέο πολιτικό σκηνικό, όπως αυτό προκύπτει μετά την ίδρυση νέων κομμάτων. Και θέλω να πάμε στην κυρία Καριστιανού. Πώς είδατε την πολιτική της πρωτοβουλία, πώς είδατε το κόμμα της και σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι μπορεί να επηρεάσει τη δική σας πολιτική προσπάθεια?
0: Η πολιτική είναι μαραθώνιος, δεν είναι εκατοστάρι. Η άποψή μου είναι ότι μέχρι σήμερα εγώ δεν έχω ακούσει θέσεις. Όσο δεν ακούω θέσεις, δεν μπορώ να κάνω κριτική. Ειδικά σε μια χαροκαμένη μάνα.
1: Μία-δύο τοποθετήσεις έκανε.
0: Οι οποίες ήταν αμφίσιμες. Δηλαδή, όταν λέει η κυρία Καριστιανού ότι είναι υπέρ του γάμου ομοφυλοφίλων, εγώ είμαι απέναντι έτσι κι αλλιώς. Κατά τα λοιπά, να δω το πρόγραμμα. Δεν βλέπω κάτι συγκεκριμένο. Βλέπω ένα χυλό ο οποίος άγεται, φέρεται, φεύγει ο ένας, έρχεται ο άλλος. Να δούμε. Μέχρι τις εκλογές να δούμε. Να δούμε. Δεν θέλω. Και για την κυρία Καριστιανού δεν θα σχολιάσω τίποτα. Δεν έχω κάτι να σχολιάσω πολιτικά. Αντίπαλός μου είναι τα προβλήματα του ελληνικού λαού, ο κ. Μητσοτάκης και η παρέα του.
1: Ο κύριος Σαμαράς, αν προχωρήσει τελικά στην ίδρυση νέου κόμματος, θα επηρεάσει. Ξέρετε γιατί σας ρωτώ.
0: Ναι, ξέρω, για τα ποσοστά λέτε.
1: Ξέρω ότι εσείς με τον κύριο Σαμαρά κάποια στιγμή είχατε συνομιλήσει.
0: Ναι.
1: Όταν φύγατε από το Λαϊκό Ορθόδοξο.
0: Μου έκανε την τιμή να θέλει να με κατεβάσει ευρωβουλευτή, αλλά αρνήθηκα.
1: Σας είχε κάνει πρόταση
0: να
1: κατέβετε υποψήφιος. Επομένως, κινείστε σε αρκετά θέματα, σε παρόμοιες θα έλεγα πολιτικές θέσεις. Ανησυχείτε?
0: Δεν κινούμαστε, γι' αυτό ακριβώς
1: σας κάνει ζημιά, κατέβει.
0: Γι' αυτό ακριβώς κάναμε και το κόμμα. Και μου δίνεται ευκαιρία να το πω. Συνομιλώντας με τους συνεργάτες μου, λέγαμε ρε παιδί μου, τι θα ψηφίσουμε το 2015. Ψάχναμε να τα ψηφίσουμε. Δεν μας έπειθε κανένας ότι είναι πατριώτης.
1: Είχατε κάνει τότε μια δήλωση στήριξης.
0: Ναι, είπα το εξής και μου και ακόμα και τώρα το πιστεύω. Ότι η πατρίδα, όταν χρειάζεται βοήθεια για να μην πάει στα βράχια, πρέπει να τη βοηθήσεις. Ναι. Και αυτά που έλεγε τότε η Νέα Δημοκρατία σε σχέση με τα βράχια που έρχονται, με το ευρώ, με όλα αυτά που θα καταρρεύσουν γύρω μας.
1: Και δεν συνεργαστήκατε. Ενώ μάλιστα.
0: Δεν πίστηκα
1: Βορύδης, ότι. Γεωργιάδης, Πλεύρης συνεργάστηκαν τότε. Περίμεναν όλοι ότι κι εσείς.
0: Ξέρετε τι σημαίνει πολιτικός? Να μπορείς τη στιγμή που πρέπει να κάνεις την επιλογή σου να δεις πόσες σταθερές αξίες έχεις. Είδα λοιπόν και διείδα και στην πορεία επιβεβαιώθηκα ότι ο κ. Σαμαράς θα έκανε πίσω. Και έκανε πίσω. Άλλα έλεγε τα μνημόνια, άλλα έκανε στην πορεία. Έφερε και το σύμφωνο συμβίωσης, έφερε και πολλά το νόμο τον αντιρατσιστικό. Οπότε επιβεβαιώθηκα. Ο αντιρατσιστικός νόμος τι λέει? Αν μιλήσω για το Ισλάμ, θα πάω φυλακή. Αν μιλήσω για τους ομοφυλόφιλους, θα πάω φυλακή. Αν μιλήσω και βρίσω Ορθοδοξία, Χριστό, Παναγία και Θεό, δεν σε πειράζει κανένας. Όλα αυτά λοιπόν με επιβεβαιώνουν. Δεν το μετανιώνω. Επιλογή μου ήταν και είπα όχι. Αλλά έχει κλείσει τον κύκλο του κ. Σαμαράς. Τώρα να σου πω την αλήθεια, είναι μια προσωπική βεντέτα.
1: Δεν πιστεύετε δηλαδή ότι θα έχει επίχυση από ό,τι καταλαβαίνω?
0: Όχι, μισό λεπτό. Είναι μια προσωπική βεντέτα μεταξύ των οικογενειών. Σε βεντέτες εγώ δεν παίρνω μέρος. Ούτε με μανιάτες, ούτε με κριτικούς, γιατί θα σε πάρει κανιάτες από τη σφαίρα στο τέλος. Θα πω όμως το εξής. Αυτή η βεντέτα μπορεί να οδηγήσει σε ένα 3, 3,5, 4%. Αυτό θα φύγει από την Δημοκρατία όλο. Όλο. Άρα αυτό είναι ο φόβος του Μητσοτάκη.
1: Δεν θα σας επηρεάσει.
0: Όχι, όχι. Δεν είναι. Καμία σχέση δεν έχουμε με τον κ. Σαμαρά. Εμείς έτσι κι αλλιώς. Και με τα στελέχη του. Ούτε μία. Αν ήθελα, πολλοί εν ενεργεία βουλευτές στο οργανωτικό πάνε και λένε να πάνε στην αυτού σε εμάς. Εν ενεργεία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν πήραμε κανέναν και δεν πάρουμε κανέναν. Ούτε στελέχη παλιά. Θέλουμε νέους ανθρώπους. Παιδιά, όχι σε ηλικία. Ανθρώπους που θέλουν να βοηθήσουν για την πατρίδα.
1: Χωρίς προηγούμενη ανάμειξη στην πολιτική, αυτό εννοείται.
0: Θέλω να είναι πολιτικά όντα. Είναι σημαντικό να είναι πολιτικό όνο άλλος. Αλλά όχι κομματικό εγκλωβισμό με παροπίδες. Θέλω ανοιχτούς ορίζοντες για να παλέψουμε για μια καλύτερη Ελλάδα, έτσι. Αλλιώς δεν γίνεται. Για μια Ελλάδα...
1: Λογικά, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι πιθανότατα, αυτό είναι το πιο πιθανό σενάριο, η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη, αλλά όχι με ποσοστά αυτοδυναμίας. Θα μπορούσε να υπάρξει συνεργασία Βελόπουλου-Μητσοτάκη.
0: Το έχω πει και άλλη φορά
1: μετά
0: ότι επειδή
1: εκλογές.
0: Εγώ από τα 27 μου ασχολούμαι με τις επιχειρήσεις, αν δεν εμπιστεύομαι κάποιον κύριε Χατζηνικολάου, δεν μπορώ να συνεργαστώ μαζί του. Δυστυχώς στη Νέα Δημοκρατία η συντριπτική πλειοψηφία των βουλευτών και υπουργών τους, δυστυχώς και ο πρωθυπουργός, είναι καρεκλοθύρες. Το μόνο που τους νοιάζει είναι η καρέκλα. Υπάρχουν και εξαιρέσεις. Αλλά με όλους αυτούς δεν μπορώ να συνεργαστώ. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Όταν προτάσεις το ίδιο όφελος στην καρέκλα σου και όχι το γενικό όφελος, να δώσω ένα παράδειγμα. Δεν μπορείς, κύριε Χατζηνικολάου, εσύ στο προσωπικό σου βίο να πλουτίζεις, αλλά στο δημόσιο σου βίο να φτωχαίνουν οι Έλληνες. Δηλαδή, έχουμε δει 270% αύξηση στα σπίτια, τα ακίνητα των Ελλήνων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό πώς γίνεται? Πώς γίνεται να αυξάνεις το εισόδημα το δικό σου, αγαπητέ κύριε βουλευτά, κύριε υπουργέ της Νέας Δημοκρατίας, και από τα 500 χιλιάρικα να πας στα 3 εκατομμύρια, στα 2 εκατομμύρια, όταν ο Έλληνας πεινάει και φτωχαίνει κάθε μέρα? Δεν μπορεί δηλαδή στο δημόσιο βίο να μην πετυχαίνεις, αλλά για την τσέπη σου να πετυχαίνεις. Κάτι άλλο συμβαίνει. Γι' αυτό και ζήτησα έλεγχο όλων των πόθεν έσχες. Έλεγχο, γιατί δεν γίνεται. Το ξεκαθαρίζω. Έλεγχος δεν γίνεται. Πού τα βρήκαν και πώς τα βρήκαν. Και δημεύουμε τις περιουσίες όλων. Όπως και ζήτησα μείωση του μισθού του βουλευτή. Να πάει στα 1500 ευρώ. Για να σου πω γιατί. Γιατί δεν έρχονται στη Βουλή. Δεν έρχονται, κύριε Χατζηνικολάου. Τον πληρώνει ο Έλληνας τον άλλον 5,5 χιλιάρικα, γιατί 5,5 παίρνουν βουλευτές. Και τι, δεν πατάει στη Βουλή ποτέ. Και παίρνει 5,5 χιλιάρικα. Γιατί κόψιμο μισθός του. Είναι τιμή να σε βουλευτής σε μια χώρα που χρεοκόπησε το κόμμα σου και παραμένει υπουργός. Και είναι ντροπή που το λέω, αλλά έτσι είναι. Σε τιμάει ο Έλληνας.
1: Επομένως, τι μου λέτε, συνεργασία με κανέναν?
0: Με κανέναν. Πάμε σε εκλογές να πάρουμε το υψηλότερο ποσοστό. 4,5% έχει πάρει η Ελληνική Λύση. Στις εθνικές εκλογές η Ελληνική Λύση, γιατί αυτό συγκρίνουμε.
1: Και θα μείνει η χώρα κυβέρνητη.
0: 4,5% δούμε το αποτέλεσμα. Μην βιάζεστε, υπάρχουν οι χρήσιμοι
1: λίθοι. Μπορεί να μην σας ενδιαφέρει υπάρχουν τι θα γίνει την επόμενη μέρα στην χώρα.
0: Να σου πω, έχετε δει ποιοι είναι στο Τσίπρα δίπλα? Τσακατάρης, Μαρατζίδης, παιδιά του Μητσοτάκη είναι όλοι αυτοί. Οι κλακαδόροι και χειροκροτές του Μητσοτάκη, ο Μαρατζίδης, ο Σακατάρης, αυτά τα παιδιά που λένε ναι, ναι, ναι στη συνεργασία, είναι με τον Τσίπρα. Δεν θα χρειαστεί, θα συνεργαστεί ο Τσίπρας μαζί τους ή ο κ. Ανδρουλάκης. Αν και με τον κ. Ανδρουλάκη.
1: Με ποιον θα συνεργαστεί, ο Μητσοτάκης με τον Τσίπρα?
0: Γιατί, αν δείτε τι λέγε, έλεγε ο Βενιζέλο του Σαμαρά και ο Σαμαράκης τον Βενιζέλο πριν τις εκλογές. Θυμάστε, τι το συζητάμε τώρα, θα θυμάστε καλύτερα από μένα το που να σας κάνω μάθημα γι' αυτό. Λένε τώρα, μετά θα γυρίσουν ντουμπα έτσι και αλλιώς και οι δυο. Αυτή είναι η αλήθεια. Ήδη, αν δείτε τα νομοσχέδια που ψήφιζε ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι στο 37% των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας.
1: Πάντως, με την ίδια λογική και εσείς θα μπορούσατε να συνεργαστείτε.
0: 4,5% ψήφισαν.
1: Τώρα τον πυροβολείτε, μετά
0: σας
1: θα
0: λέω,
1: μπορούσατε.
0: 4,5% των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας ψηφίσαμε, και αυτό σημαίνει ότι διαφωνούμε με την πολιτική της. Πώς θα ψηφίσω εγώ ή πώς θα συνεργαστώ που διαφωνώ με την πολιτική της? Δηλαδή, στο χθεσινό νομοσχέδιο που φέρανε για τις τράπεζες και τα funds, εγώ διαφωνώ κάθετα. Είπα ναι, αλλά διαφωνώ με την προοπτική τους. Γιατί είναι κλασικός απατεωνισμός αυτό που κάνανε.
1: Γιατί το λέτε?
0: Γιατί αν δεν φέραν την εφαρμογή τις αποφάσεις του Αρείου Πάγου, όποιος προσέφευγε στα δικαστήρια από αυτούς θα παίρνει όλο το ποσό μαζί με τους στόχους πίσω. Όλο. Και για να προλάβουν αυτό έφεραν τη διάταξη, έφεραν τον νόμο και λένε κάναν καλό. Δεν κάναν κανένα καλό. Καταρχάς εξαιρούν κόσμο. Βγάζουν απ' έξω κόσμο. Όπως με τις 120 δόσεις που λέμε εμείς, κύριε Χατζηνικολάου, ένας άνθρωπος κοστάει 100 χιλιάρικα. Έτσι. Δεν μπορεί να τα δώσει. Δεν θέλει, δεν μπορεί. Έχει χάσει τη δουλειά του, έχει προβλήματα οικονομικά. Κάνε του 120 δόσεις. 120. Διέγραψε του προς αυξήσεις κτλ. Αυτά είναι, να το πω διαφορετικά. Το πω. Είναι σαν να έχει προστάτη πάνω από το κεφάλι σου. Ένα κάτω τύρανο. Χρωστάει 100 ευρώ, γιατί δεν γίνονται 400, κύριε Χατζηνικολάου. Στο κράτος χρωστάει 100 ευρώ. Δεν μπορεί να τα πληρώσω γιατί υπάρχει πτώχευση. Και γίνεται 400 με προς αυξήσεις. Για ποιο λόγο, πείτε μου το λόγο. Όταν το κράτος μου χρωστάει όμως δεν μου δίνει 400, μου δίνει 100.
1: Ακρίβεια. Τι διαφορετικό κομίζει η Ελληνική Λύση σε σχέση με αυτά που έχει κάνει η κυβέρνηση? Μη μου πείτε κι εσείς, όπως λένε όλα τα υπόλοιπα κόμματα, το ΦΠΑ. Μόνο με το ΦΠΑ μπορεί να λυθεί το πρόβλημα της ακρίβειας?
0: Δεν λύνεται, μάλλον δεν θεραπεύεται, έτσι, απλά επιλύεται λίγο. Και θα πω το εξής. Ναι, ο ΦΠΑ, ο ειδικός φόρος στα καύσιμα, είναι ένα θέμα, και μάλιστα ο εκπρόσωπος του σούπερ μάρκετ, ο Πεταλάς λέγεται, είπε ότι θα μετακυληθεί. Αλλά ο άνθρωπος από το σούπερ μάρκετ λέει θα μετακυληθεί η μείωση του ΦΠΑ. Γιατί το λένε αυτό? Εγώ θα πω την αλήθεια, γιατί δεν κοροϊδεύω κανέναν. Θέλω να είμαι έντιμος απέναντι και απέναντι στον ελληνικό λαό. Γιατί υπάρχουν οι τριγωνικές σχέσεις. Τα σούπερ μάρκετ αγοράζουν το προϊόν αυτό με ένα ευρώ. Το πουλάνε ένα 10. Χαμηλό κέρδος. Έχουν 0,5 ή 5.
1: Μεσολαβούν όμως άλλες εταιρείες.
0: Ακριβώς. Οι εταιρείες τροφίμων.
1: Η διαδρομή από τον παραγωγό μέχρι το σούπερ μάρκετ.
0: Κυρίως οι εταιρείες τροφίμων που το 40% μία εταιρεία το ελέγχει, η βιομηχανία τροφίμων, και το 75% τέσσερις μεγάλες εταιρείες. Αυτές τι κάνουν, τριγωνικές αλλαγές μεταξύ τους. Φουσκώνουν, μειώνουν, κάνουν, κατασκευάζουν τιμολόγια εξωτερικό κτλ. Offshore εταιρείες και τελειώνει η ιστορία εκεί.
1: Αυτό μπορεί να ελεγχθεί από το κράτος και με ποιο τρόπο.
0: Μπορεί. Flat tax 15% σε όλους. Αν βάλετε, κύριε Χατζηνικολάου, flat tax, οριζόντιο φόρο, για να το πω έτσι, να το καταλάβουν έτσι, σε όλους, από το μικρομεσαίο, τον ιδιώτη κτλ. Κέρδη, φορολογώ μόνο αυτό, το 15%. Να κάνω τον πολίτη να αισθανθεί ότι πρέπει να έχει φορολογική συνείδηση.
1: Δεν θα μειωθούν τα έσοδα.
0: Όχι, καταθέσαμε μια μελέτη στον Πρωθυπουργό και προχθές την έδωσα ξανά. Που αυξάνεται το ΑΕΠ μας 2% κάθε χρόνο. Με αυτήν την επιλογή είμαστε οι μόνοι που το λέμε. Με μελέτη, όχι αφηρημένα. Πήραμε τον Ιουβέ, πήραμε διάφορους φορείς και ο κύριος, γιατί έχω έναν εξαίρετο οικονομολόγο. Και τον ξέρουν όλοι στη Βουλή.
1: Τον κύριο Βιλιάρδο, λέει.
0: Μπράβο. Και τον κύριο Φωτόπουλο, το φοροτεχνικό. Εξαιρετική στα οικονομικά, το λένε. Όλοι οι υπουργοί μου λένε ότι είναι η καλύτερη ομάδα που υπάρχει στη Βουλή. Και κάναμε τη μελέτη μαζί με εμπειρογνώμονες. 2% αύξηση του ΑΕΠ μόνο από αυτή την επιλογή. Και τελειώνει η φοροδιαφυγή. Και τελειώνει το κυνήγι. Γι' αυτό είπα εγώ. Δεν θα καταργήσω την εφορία. Την οτροπία τη εφορία να κυνηγάει τον πολίτη. Δείτε εδώ, κύριε Χατζηνικολάου, το φραδό. Ξέρετε τι είναι αυτό εδώ. Έχει μικρά γράμματα βέβαια. Έστειλαν επιστολή από την εφορία σε έναν άνθρωπο γιατί λέει βρήκανε κατάθεση 10 ευρώ και είναι μαύρο χρήμα. Πάρτε το. Μου το στείλει άνθρωπο σήμερα το πρωί. Για 10 ευρώ γελάτε. Του στείλα δε μήνυμα να πάει στην εφορία να πει γιατί μπήκαν τα 10 ευρώ. Αλλά αυτά.
1: Προφανώς αυτό είναι με AI. Αυτό είναι.
0: Όχι πραγματικό
1: γεγονός.
0: Είναι
1: κάποια εφαρμογή.
0: Όχι, καταγγελία ανθρώπου είναι αυτή, σας λέω. Μου την έκανε καταγγελία. Φορολογούμενος. Και πού?
1: Όχι, θέλω να πω η
0: επιστολή. Στο φοροτεχνικό. Όχι. Κανονική επιστολή είναι. Ο φοροτεχνικός, ο κ. Φωτόπουλος, μου την έδωσε το μεσημέρι και μου λέει πάνω στον κ. Χατζηνικολάου, γιατί μιλάμε για απίστευτους τύπους. Γι' αυτό και λέω, αν δείτε το φορολογικό κώδικα της Ελλάδος, κ. Χατζηνικολάου, ξέρετε πώς το μήνε. 50.000 σελίδες. Κανείς δεν ξέρει πώς είναι. Και εγώ τι λέω. Οριζόντιο φόρο και τελειώνω. Ούτε ψάξε αυτό, ούτε λογιστές, ούτε τίποτα. Και τελειώνει το πρόβλημα. Το λύνεις. Και είπα κάτι για τα χρήματα που είναι εκτός τραπεζικού συστήματος. Αυτό που λένε κάποιοι μαύρα λεφτά δεν είναι μαύρα λεφτά, εκτός τραπεζικού συστήματος. Κάποιοι έχουν σπίτι γιατί φοβούνται, ρε παιδί μου, 10 ή 20 χιλιάρικα. Αυτά να επιστρέψουν στις τράπεζες. Σε μια κρατική τράπεζα όμως. Όχι στις ιδιωτικές. Σε κρατική τράπεζα. Να είναι η μαγιά για τους μικρομεσαίους για τα δάνεια που δεν έχουν πάρει ποτέ οι μικρομεσαίοι και υπερφορολογούνται. Και αυτά τα λεφτά μπορούν να γίνουν μαγιά για την ανάπτυξη της χώρας. Και είναι, ξέρετε πόσα λεφτά, 40 με 50 δις. Ο κ. Στουράρος το είπε. Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες και να τους φωτίσει όλους, κυρίως αυτούς που δεν ψηφίζουν, να πάνε να ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Δύο τραγικά περιστατικά σήμερα το πρωί στην Θεσσαλονίκη. Το πρώτο σημειώθηκε στο κέντρο της πόλης, στη συμβολή των οδών Φιλίππου και Αγνό στρατιώτου, όταν 39χρονος βρήκε τραγικό θάνατο πέφτοντας από μπαλκόνι πολυκατοικίας. Λίγο νωρίτερα έγινε γνωστό πως μια γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε φωταγωγό κτηρίο που στεγάζεται το αμερικανικό προξενείο επί της οδού Τσιμισκή. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η ισορρός που βρέθηκε ανήκει σε 20χρονο άνδρα, ο οποίος αυτοπροσδιοριζόταν ως γυναίκα. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν τα δύο τραγικά περιστατικά. Το Υπουργικό Συμβούλιο συνεδριάζει σήμερα στο Μαξίμου για να παρουσιάσει τις κυβερνητικές προτεραιότητες ανά Υπουργείο για το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για να μειώσουμε τις τιμές, δήλωσε από το ΕΓΑΛΕΟ ο Πρωθυπουργός. Τόνισε ότι οι αυξήσεις μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Προέβλεψε σταθεροποίηση των τιμών τους επόμενους μήνες και σταδιακή αποκλιμάκωση από τον Σεπτέμβριο. Για ημίμετρα που δεν ανακουφίζουν ουσιαστικά τα νοικοκυριά, κατηγορούν την κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Για 7 χρόνια αδιαφορίας απέναντι στους καταναλωτές, μιλά το ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση ανακάλυψε ξανά το πρόβλημα της ακρίβειας, αλλά όχι της λύσης, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος επισημαίνει πως το προεκλογικό εμπόριο ελπίδας της κυβέρνησης έφτασε στο σημείο να διαφημίζει ως ανακούφιση του λαού από την ακρίβεια την κατάργηση ακόμη και του ελάχιστου του πλαφών κέρδους και την αντικατάστασή του από μια συμφωνία κυριών που τάχα θα περιορίσει τις νέες αυξήσεις στο επόμενο διάστημα. Όταν ο Πρωθυπουργός μετά από 3,5 ολόκληρα χρόνια και λίγο πριν τις εκλογές δήθεν προσκαλεί τους σούπερ μαρκετάδες και τους εκλιπαρεί να μειώσουν τις τιμές, είναι η ομοίη παραδοχή της ανικανότητάς του να επιβάλλει την νομιμότητα υπέρ των φτωχών και εναντίον της εσχροκέρδειας, τονίζει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγυήσεις αφέθηκαν μετά την απολογία τους οι τρεις κατηγορούμενοι για συμμετοχή στο κύκλωμα για τις ρευματοκλοπές, προκαλώντας ζημιές για τον ΔΔΕ που υπολογίζονται σε περισσότερα από 9 εκατομμύρια ευρώ. Εκτός συνόρων, τραγωδία χωρίς τέλος στη Βενεζουέλα, με τις αρχές να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 1.700 νεκροί, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, καθώς αγνοείται η τύχη περισσότερων από 50.000 ανθρώπων. Η περιοχή έχει ισοπεδωθεί κυριολεκτικά και ο στρατός και η αστυνομία κάνει πλιάτσικο και όχι διασώσεις, κατηγγείλε στον Focus FM Ελληνίδα που ζει στο Καράκας. Η μαρτυρία της κάνει λόγο για πλήρη απουσία οργανωμένης κρατικής παρέμβασης. Δεν έχουν δώσει καμία βοήθεια, είπε, ούτε στα σωστικά συνεργεία, ούτε στους πολίτες που προσπαθούν να συνδράμουν.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στη χώρα και υψηλές θερμοκρασίες, πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά με τοπικές καταρρεκτώδεις βροχές και κυρίως στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου με μονωμένες καταιγίδες. Έθριος ο καιρός και στην Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με εντάσεις 2 έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
8: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας. Πάνω στο κύμα.
9: Να μας κρατήσουν και σερ.
10: Για άλλη την ημέρα.
11: Και μένα μια ξαπλώστρα.
12: Μακριά από σας.
13: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
14: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
2: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
15: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Ούντως.
16: Αφού ήρθαμε με C-Jets.
2: C-Jets και είσαι ήδη εκεί.
17: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
18: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Valma το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
2: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Μποτίτσι.

Γεια σας αγαπημένοι μου, καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Εύχομαι να είστε καλά, καλώς ορίσατε στον Focus FM. Είστε συντονισμένοι στους 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας. Η Δέσποινα Ποτίτση στο μικρόφωνο, απέναντί μου ο Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής, μέχρι και τη μία και σήμερα, όπως άλλωστε τις καθημερινές μαζί, Τρίτη 30 Ιουνίου. Χρόνια πολλά να ευχηθώ σε όλους όσοι γιορτάζετε σήμερα. Η γιορτή της Σύναξης των Αγίων 12 Αποστόλων, μεγάλη γιορτή. Χρόνια πολλά και για χθες. Λυπάμαι που ξεχάστηκα και δεν ευχήθηκα. Τα καλύτερα σας εύχομαι, Πέτρου και Παύλου. Χθες και σήμερα μεγάλη γιορτή. Στον Απόστολο τον ακροατή μας ήρθε από εδώ, μας κέρασε να είσαι γερός, δυνατός. Τα καλύτερα ευχόμαστε σε όλους, να είστε γεροί και δυνατοί. Μέσω Viber η επικοινωνία μας, αυτός ο αγαπημένος έτσι τρόπος να τα λέμε, 69 07 483 484. Έχουμε σε εξέλιξη στην Κερατέα φωτιά στην περιοχή Χάρακας, σπέβδουν πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο, ευτυχώς και σε χαμηλή βλάστηση η πυρκαγιά και ευχόμαστε όλα να πάνε καλά. Νωρίτερα είχαμε φωτιά στην Εύβοια, στην περιοχή Λούτσα και ένα αέρια μέσα στη μάχη της κατάσβεσης. Είναι αυτά που λέγαμε, ότι ξεκίνησε και θα ζήσουμε μία από τα ίδια και φέτος το καλοκαίρι, με εικόνες, τους πυροσβέστες, τους κατοίκους να προσπαθούν να σώσουν ό,τι σώζεται. Και με το καλημέρα βεβαίως είχαμε και συλλήψεις για τις πυρκαγιές. Με δυσάρεστες ειδήσεις ξεκίνησε η μέρα εδώ στην Θεσσαλονίκη. Είχαμε δύο νεκρούς από πτώση πολυκατοικιών, δυσάρεστα πραγματικά περιστατικά, δύο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. 39χρονος έπεσε από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας στην οδό Φιλίππου με αγνώστου στρατιώτου. Αργότερα έγινε γνωστό ότι εντοπίστηκε ένα πτώμα σε φεγγίτη, σε φωταγωγό, στο εμπορικό της Τσιμισκής στην Θεσσαλονίκη. Ήταν ανήκε σε τρανς γυναίκα σύμφωνα με την αστυνομία. Είναι σε εξέλιξη οι έρευνες και για τα δύο δυσάρεστα πραγματικά περιστατικά. Στη Βενεζουέλα αποστολή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στέλνει 14 μέλη, 14 εθελοντές στην σεισμόπληκτη Βενεζουέλα. Πραγματικά η κατάσταση είναι χαοτική. Μίλησε στον Στέφανο το πρωί η ακροάτριά μας που μένει στο Καράκας. Βέβαια όλα όσα ακούσαμε επιβεβαίωσαν τις ειδήσεις που λαμβάναμε από ορισμένα διεθνή μέσα, ότι έχει ξεκινήσει το πλιάτσικο και ότι ο στρατός, η αστυνομία απλά παρακολουθεί το φαινόμενο, εξοργίζοντας τους κατοίκους οι οποίοι πιάστηκαν στα χέρια με αστυνομικούς, με στρατιώτες, γιατί το μόνο που κάνετε, λέει, είναι να κρατάτε τα όπλα, να μην βοηθάτε, την ώρα που και η βοήθεια ενός ανθρώπου είναι τόσο σημαντική. Βέβαια η ακροάτριά μας κατήγγειλε έτσι πολύ πολύ σοβαρά πράγματα. Αν θέλετε μπορείτε να δείτε το θέμα στην ιστοσελίδα μας στον Focus FM. Μέχρι και ότι φτάσαν σε σημείο οι ίδιοι να λαιλατούν τα κατεστραμμένα σπίτια. Προσπάθησαν μάλιστα, είπε, να πάρουν και χρήματα, αλλά τους εμπόδισαν οι κάτοικοι, πήραν τα χαρτονομίσματα, τα έσκησαν, εμποδίζουν την ανθρωπιστική βοήθεια στην περιοχή. Υπάρχει γραμμή, πραγματικά δεν μπορεί να το διανοηθεί κάποιος ότι τόσο δύσκολες στιγμές το ίδιο το κράτος δεν στέκεται έτσι αργός δίπλα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπους που αγνοούνται, οι τραυματίες είναι πάρα πολλοί, οι νεκροί δεν το συζητώ, επίσημα είναι
1.700 αγνοούνται πάνω από 50.000, οπότε καταλαβαίνετε πόσο δραματικά θα μεγαλώσει αυτός ο κατάλογος των νεκρών από τον σεισμικό, από τον φωνικό σεισμό στην Βενεζουέλα. Χρόνια πολλά σε όλους και όλους, σε όλες και όλους όσοι γιορτάζουν, γράφει ο Πασχάλης. Άντε να δούμε πότε θα μπουν τα χρήματα στο λογαριασμό από το έκτακτο επίδομα τέκνων. Ακόμη τίποτα, περιμένουμε όλοι μαζί, ντροπή τους. Εμείς φταίμε που τους ψηφίζουμε, γράφει ο Τάκης από Αγίους Αναργύρους. Ναι, υποτίθεται ότι από χθες το απόγευμα θα βλέπαν τα χρήματα ο κόσμος, αλλά λίγοι είναι αυτοί που τα έλαβαν και πραγματικά θα το πιάσω ξανά στη διάρκεια της εκπομπής. Το λυπηρό είναι ότι έχουν φέρει σε αυτήν την κατάσταση τον Έλληνα εργαζόμενο, τον Έλληνα πολύτεκνο, τον Έλληνα τρίτεκνο, τον Έλληνα την Ελληνίδα που έχουν ένα παιδί που προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα με αξιοπρέπεια πάνω απ' όλα και τους αναγκάζουν να παρακαλούν, να ψάχνουν, να γίνονται τέτεκτοι πραγματικά για να δουν πότε θα καταβληθούν αυτά τα 150 ευρώ. Έμπαινα χθες για να έχω άποψη, χθες το βράδυ, σε ομαδικές για τα επιδόματα στα social. Το τι ενδιαφέρον υπήρχε, το τι αγωνία υπήρχαν ορισμένοι που λέγανε ότι ναι, εγώ τα έλαβα, κατατέθηκαν στο λογαριασμό μου. Μιλάμε για εκατοντάδες κόσμου που αγωνιά για αυτά τα 150 ευρώ και αυτό είναι πραγματικά το θλιβερό. Θυμάμαι πριν από χρόνια δεν γνωρίζαμε καν, δεν ασχολούμασταν με το οικογενειακό επίδομα. Ποιος έμπαινε σε διαδικασία να μπει, να δει, τι δικαιούσε? Κάποιοι λίγοι, και καλά κάναν να τα δικαιούνταν, αλλά το γενικότερο πλαίσιο ήταν ότι το προσπερνούσαμε. Και τώρα βλέπεις ότι για 20 ευρώ για αυτό το επίδομα βενζίνης ή πέρυσι που δίνανε την επιδότηση στο ρεύμα, μιλάμε για ψίχουλα πραγματικά, να μπαίνουν σε διαδικασία ο κόσμος να ψάχνει τρόπο, η μεγαλύτερη σε ηλικία που δεν το έχουν με τις εφαρμογές, με τις δηλώσεις, να αναγκάζονται να πληρώνουν λογιστές για να πάρουν τι στην τελική. Και βλέπεις ότι δεν είναι και συνεπείς πάλι. Τα ίδια βλέπαμε με δωρεάν τουρισμός, λέει, και όχι προγράμματα και όχι δίπα και αυτό και εκείνο, και πόσοι κατάφεραν να μπουν στην πλάτη. Δηλαδή, γιατί ταλαιπωρείτε τόσο πολύ τον κόσμο, γιατί υπόσχεστε κάτι που δεν μπορείτε να κάνετε? Ας ελπίσουμε σήμερα να τα δουν αυτοί που τα δικαιούνται τα χρήματα, γιατί ξέρετε δεν μπορείτε να κάνετε και κάποια ένσταση, δεν μπορείς να επανέλθεις, δεν συμπληρώνεις κάποια δήλωση, δεν μπαίνεις σε κάποια εφαρμογή, κατατίθενται γιατί υποτίθεται ότι τα δικαιούσε, έχουν γνωστοποιηθεί, έχουν γίνει γνωστά και τα κριτήρια τα εισοδηματικά, οπότε λες οκ, θα το πάρω. Εάν δεν το λάβεις όμως, δεν νομίζω πως υπάρχει δρόμος έτσι να βρεις το δίκιο σου σε καμία περίπτωση. Έχουν κάνει τον Έλληνα επέτη, πολύ σωστά, συμφωνώ μαζί σου. Ο Βασίλης τι μας γράφει? Η τουρκική αστυνομία συνέλαβε δεκάδες εκδήλωση Pride στην Κωνσταντινούπολη, 50 άτομα και έναν δημοσιογράφο που κάλυπτε, να υποθέσω, την εκδήλωση. Ναι, εδώ δεν είμαστε καμία σχέση, εννοείται. Εννοείται πως διαφέρουμε σε πάρα πολλά. Το θέμα είναι μην φτάνουμε στο σημείο να κάνουμε το μαύρο άσπρο. Σας άκουγα, λέει ο Πρωθυπουργός της Ντροπής, να παρακαλά τους σούπερ μαρκετάδες να μειώσουν τις τιμές στα προϊόντα. Μια άλλη φορά ο Πρωθυπουργός έδειξε την ανικανότητά του να ελέγξουν τις τιμές στα προϊόντα, στα ράφια. Εννοείται πως δεν ξέρω αν είναι ανικανότητα ή αν κλείνουν τα μάτια. Το θέμα είναι ότι επί της ουσίας δεν υπάρχει αποτέλεσμα, δεν γίνεται τίποτα πραγματικά, δεν καλυτερεύουν τα οικονομικά του Έλληνα πολίτη σε καμία περίπτωση. Αντίθετα, από το κακό στο χειρότερο, και ως γνωστόν είμαστε από τις χώρες με τις υψηλότερες ανατιμήσεις στην Ευρωζώνη, 11,1% όταν ο μέσος όρος είναι 8,4%
100%. Ναι, φταίει ο πόλεμος, okay. Λες και επιπτώσεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν έχει ο πόλεμος, παρά μόνον στη χώρα μας, εδώ. Ναι, θα δούμε και σταθεροποίηση των ημών σε εκατοντάδες, σε 2.000 περίπου κωδικούς. Ναι, ξεχάσανε πολλές χιλιάδες στην απέξω. Ναι, με εκείνους τι θα γίνει, με τους υπόλοιπους. Τα βιντεάκια δεν μπορώ να τα παρακολουθήσω. Πολύ σωστά γράφει ο Τάκης. Τα προηγούμενα χρόνια δεν κοιτούσαμε καν για το επίδομο πεδίου και τώρα βλέπουμε κάθε μέρα στο λογαριασμό αν έχει κατατεθεί το όποιο επίδομα. Ναι, γιατί τότε, Τάκη μου, δεν τα είχαμε ανάγκη και μισθούς αξιοπρεπείς είχαμε και δόξα τω Θεώ δουλειές υπήρχαν. Αυτή η ακρίβεια που σίαζε ήταν άγνωστη. Νομίζω ότι ζούσαμε με αξιοπρέπεια. Οι νέοι μπορούσαν να κάνουν τη ζωή τους, εργάζονταν και οι δύο. Εντάξει, μπαίναν σε διαδικασία, άλλοι να αγοράσουν σπίτι, άλλοι να νοικιάσουν. Είχε καμία σχέση το ενίκιο τότε με τα ενίκια που πληρώνουν. Δεν μπορούν να σπουδάσουν τα παιδιά. Ξεκίνησαν, έβλεπα πάλι τις αγγελίες, μια κυριολεκτικά έτσι κάτι στούντιο, πιάνεται η ψυχή σου, τρύπες, 600 ευρώ, είναι κοντά λέει στο μετρό, κοντά στα πανεπιστήμια και με τα άλλα που είναι πιο μακριά, 500 ευρώ. Κάτι παμπάλαια διαμερίσματα, δεκαετίας 70, που χρειάζονται ολική ανακαίνιση και σου λένε 4 κατοστάρικα γιατί δεν έχει ασανσέρ. Θα πας με τα πόδια μέχρι το τέταρτο, νέο παιδί είσαι. Και σκέφτεσαι αυτή η οικογένεια αν έχει ένα και δύο παιδιά να σπουδάσει, αν σπουδάζουν σε δύο διαφορετικές πόλεις, μακριά από τον τόπο κατοικίας τους. Πόσοι αναρωτιέμαι πέρυσι, θυμόσαστε τα λέγαμε, μας στέλναν και εδώ μηνύματα, γονείς που πάσχισαν να περάσουν σε κάποια σχολή τα παιδιά τους, να μην μπορούν να τα στείλουν ή να αναγκάζονται τα παιδιά να εργάζονται και καλά κάνουν. Και πρέπει να είναι περήφανοι οι γονείς που τα παιδιά τους ενώ σπουδάζουν εργάζονται. Αλλά το θέμα είναι και τι ανάγκες έχει η κάθε σχολή. Υπάρχουν σχολές που απαιτούν πολύ πολύ διάβασμα. Οπότε τι, πρέπει να κλείσεις τα μάτια στη μία περίπτωση να ρίξεις περισσότερο βάρος στην εργασία σου για να μπορέσεις να συνεχίσεις. Και βοήθεια φυσικά από το σπίτι. Είναι μια κατάσταση πραγματικά, δεν ξέρω, αδιέξοδη. Και γίνεται χειρότερη δυστυχώς. Θα πρέπει να πάμε όμως σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα τα συζητήσουμε αναλυτικά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
3: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
2: Στο 8% των καλύτερων πανεπιστήμιων στον κόσμο.
3: Ευρωπαϊκό παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
2: Ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
4: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
3: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
5: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
6: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο και έλαια από σιμίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320.

0: Επιστρέψαμε αγαπημένοι μου για το δεύτερο μέρος της εκπομπής στα 36 λεπτά μετά τις 12 εδώ στον Focus FM στους 103,6 από Θεσσαλονίκη, από την Μακεδονία μας. Η Vulcom κοντά μας και σήμερα με νέα συμφέρουσα προσφορά με τη λέξη κλειδί φοιτητής φοιτήτρια και κωδικό Focus FM 103,6. Οπότε αν είστε φοιτητές ή αν σπουδάζουν τα παιδιά σας, αν κάνουν το μεταπτυχιακό τους, επικοινωνήστε με την Vulcom στο 2310-208-808, γιατί έχει μια συμφέρουσα πραγματικά δελεαστική προσφορά με σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες με 0,095 ευρώ ανά κιλοβατόρα από 0,16 και πάγιο 5 ευρώ το μήνα. Η προσφορά ισχύει, είπαμε, για φοιτητές, για τα παιδιά σας που σπουδάζουν ή κάνουν το μεταπτυχιακό τους. Καλέστε στο 2310-208-808. Λοιπόν, θα μείνουμε στο θέμα της ακρίβειας, γιατί μας πονάει πραγματικά και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο, τον πρόεδρο της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος, της ΓΕΣΕΕ. Τι κάνετε? Καταρχάς να σας ευχηθώ χρόνια πολλά για την ονομαστική σας εορτή και σας ευχαριστώ διπλά που μια τέτοια ημέρα είστε κοντά μας. Να είστε γερός και δυνατός.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αποτίτση, και για την πρόσκληση. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας.
0: Οπότε σήμερα, επειδή είναι μια ιδιαίτερη μέρα για σας, δεν θέλω να σας ροκανίσω το χρόνο σας. Καταλαβαίνω πόσα πράγματα έχετε να κάνετε. Θα ήθελα να μπούμε κατευθείαν στο θέμα. Έχουμε λοιπόν εγρήγορση στο Μαξίμου. Ήδη ο Πρωθυπουργός χθες ανακοίνωσε, προανήγγειλε μάλλον, περαιτέρω πτώση και σταθεροποίηση μάλλον των τιμών. Μιλήσαν για περίπου 2.000 κωδικούς. Σήμερα έγινε γνωστό ότι θα πέσει, λέει, και άλλο η τιμή της βενζίνης. Σε κάθε περίπτωση είδαμε ότι με την εφαρμογή πόσο κάνει άκρη δεν βγήκε. Τώρα είχαμε συνάντηση με παράγοντες από σούπερ μάρκετ. Προσπαθούν να μας πείσουν ότι μας περιμένει ένα καλύτερο αύριο. Είναι έτσι τα πράγματα, κύριε Ραυτόπουλε?
1: Θα ξεκινήσω από το τελευταίο.
0: Ναι.
1: Θα θυμάστε, πριν από τον πόλεμο, το βαρέλι, το πετρέλαιο είχε περίπου στα 70-72 δολάρια. Η τιμή της αμόλυβδης στην Αγγλία ήταν στο 1,65. Mm-hmm. Σήμερα έχει αντίστοιχη τιμή στο βαρέλι, δηλαδή περίπου στα 72 δολάρια. Όμως η τιμή της αμόλυβδης είναι από 1,85, 1,88, 1,93, ναι, περίπου. Mm-hmm. Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν έχει αντιστοίχηση η τιμή του βαρελιού, του πετρελαίου, του Brent, σε σχέση με την τιμή της Αγγλίας. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, βλέπουμε ότι το πόσο κάνει σήμερα έκλεισε η πλατφόρμα 2 εβδομάδες. Βγήκε αυτό, ξεκίνησε ως όπλο κατά της ακρίβειας και θα λειτουργήσει υπέρ του ανταγωνισμού. Πολύ γρήγορα κατάλαβαν ότι δεν είναι ούτε όπλο κατά της ακρίβειας, ούτε μπορεί να λειτουργήσει υπέρ του ανταγωνισμού, γιατί είναι άλλη μια πλατφόρμα που θέλει να προσθεθεί στις πολλές πλατφόρμες οι οποίες υπάρχουν, είτε στο e-καταναλωτής, mm-hmm, και ιδίως στις πλατφόρμες που υπάρχει στα e-shop της κάθε αλυσίδας σούπερ μάρκετ. Το τρίτο είναι ότι αυτό το οποίο θέλανε τόσο η Ένωση Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ, όσο και η βιομηχανία τροφίμων, το κατάφεραν, το πέτυχαν, το πήρανε. Τι ήταν δηλαδή? Την κατάργηση του πλαφών στο μεικτό περιθώριο του κέρδους. Mm. Αυτό είναι το μόνο χειροπιαστό, mm-hmm, που έχουμε από τη συνάντηση τη χθεσινή της κυβέρνησης με τους εκπροσώπους των βιομηχανιών τροφίμων αλλά και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος. Τώρα, μας είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης ότι μειώθηκαν σε ποσοστό 6% οι τιμές σε 2.000 προϊόντα.
0: Πόσοι υπολείπονται, παρακαλώ, πόσοι ακόμη κωδικοί?
1: Δεκάδες χιλιάδες. Αλλά εγώ παρακαλώ τον Υπουργό μέσα από την εκπομπή σας να δώσει στη δημοσιότητα αυτούς τους 2.000 κωδικούς που μειώθηκαν η τιμή 6%. Εμείς ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας έχουμε τον backup όχι μόνο μία σε εβδομάδος ή ενός μήνα, έχουμε τον backup πίσω πολλούς μήνες, αλλά ακόμα και 6 χρόνια, να δούμε οι τιμές σε καιρό πολέμου, αυτό που είπε ο Υπουργός, αν ισχύουν τα 2.000, οι 2.000 κωδικοί τροφίμων, ότι μειώθηκαν 6%. Το τρίτο που μας είπανε είναι ότι από το Σεπτέμβριο θα υπάρχει αποκλιμάκωση στις τιμές των τροφίμων και στα είδη πρώτης ανάγκης. Και εμείς ρωτάμε, γιατί ενώ έγινε η συνάντηση δεν ξεκινάει η αποκλιμάκωση των τιμών των τροφίμων και των ειδών πρώτης ανάγκης από αύριο, 1η Ιουλίου, και θα πρέπει να περιμένουν την 1η Σεπτεμβρίου?
0: Ακριβώς. Υπάρχει αυτό το περιθώριο, υπάρχει χρόνο στα νοικοκυριά να περιμένουν μέχρι το Σεπτέμβριο?
1: Όχι βέβαια. Εκτός αν διαψεύδουν και την Ελστάτ και την Eurostat, η οποία μας λέει ότι ο ρυθμός του πληθωρισμού στην Ευρώπη, ο μέσος όρος, τρέχει σε ποσοστό 3% και στη χώρα μας τρέχει σε ποσοστό 5,2%. Δηλαδή βλέπουμε μία αύξηση του πληθωρισμού σε σχέση με τον μέσο πληθωρισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περίπου 70% παραπάνω η Ελλάδα από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα τι λέμε, βλέπουμε τις τιμές στην πλατφόρμα, αλλά και όχι μόνο, το είναι αυτά που λέγαμε εδώ πέρα και τα φωνάζουμε χρόνια ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, ως προς τα βρεφικά είδη, βρεφικές κρέμες, βρεφικά γάλατα, που βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά προϊόντα που ξεπερνάνε και το 200% σχέση με αυτά που πουλούνται στην χώρα μας, αντίστοιχα στις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό γιατί δεν γίνεται, να ξεχάσουμε δηλαδή ότι και ο Πρωθυπουργός στις 13 Μαρτίου του 2023 απέστειλε επιστολή στην κυρία Φοντερ Λάιεν και της είπε ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίζουν οι πολυεθνικές στη χώρα μας ως χώρα μπανανία. Έγινε κάτι από το 23 μέχρι σήμερα. Να θυμίσω την προηγούμενη συμφωνία με την Ένωση Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ, όπου μας έλεγαν για 1000 κωδικούς ότι θα μειωθούν οι τιμές. Και οι 1000 κωδικοί ήταν ξεραχνιάς, ήταν σε σκονίστρες,
0: καβουροδαγκάνες, μανταλάκια,
1: ήταν πιγκάλι και όλα αυτά.
0: Καρβουνάκια, ναι.
1: Σποράκια, στραγάλια, ναι, και διάφορα άλλα τέτοια. Τσιμπιδάκια για τα μάτια, ψεύτικες λεφαρίδες, ψεύτικα νύχια και όλα αυτά. Αυτό εννοούν ότι μειώθηκαν οι τιμές.
0: Οι καβουροδαγκάνες, θυμάμαι χαρακτηριστικά, κύριε Ραυτό.
1: Αυτό, αυτό το είπα. Το είπα,
0: ναι. Το θυμάμαι, το θυμάμαι. Δηλαδή, ήταν εξοργιστικό τότε τα μανταλάκια.
1: Και αν νομίζουν ότι με πλατφόρμες, αλλά και με συμφωνίες κυρίων, ότι θα μειωθούν τα τρόφιμα στα σούπερ μάρκετ ή θα μειώσουν οι βιομηχανίες τροφίμων τα προϊόντα, σας λέω ότι μέχρι στιγμής αυτό δεν έχει επιτευχθεί εδώ και τόσα χρόνια.
0: Μα το επιχειρούν τόσα χρόνια. Μιλάμε για κάποιες αποσπασματικές συμφωνίες. Σε καμία περίπτωση έχει αποδειχθεί ότι δεν λύνουν αυτό το πρόβλημα στη χώρα μας. Δεν έχουν καταλάβει ότι πρέπει να κινηθούν διαφορετικά. Δηλαδή τώρα με εφαρμογές, πόσο κάνει μειωμένη τιμή σε μανταλάκια, σε καρβουνάκια, έτσι χτυπάς την εσχροκέρδη, κύριε Ραυτόπουλε.
1: Αυτό είναι που λέμε, αυτό είναι που αναδεικνύουμε, αυτό είναι που φωνάζουμε τόσο καιρό. Και βλέπουμε ότι σε αντίθεση οι πολυεθνικές και όχι μόνο και οι ελληνικές βιομηχανίες, αυτό το οποίο κάνουν είναι στα συσκευασμένα προϊόντα να μειώνουν το περιεχόμενο. Ενδεικτικά να σας αναφέρω το γιαούρτι, το πρόβιο, το οποίο ήταν 240 γραμμάρια και έγινε 200 γραμμάρια. Θα σας αναφέρω τα απορριπαντικά σε μεζούρες, πόσο έχουν μειωθεί οι μεζούρες και πόσο αντίστοιχα έχουν αυξηθεί τα προϊόντα. Θα σας αναφέρω μία σειρά προϊόντα, τα πατατάκια, να πούμε τα γαριδάκια, να πούμε τα δρακουλίνια, να πούμε τα πακοτίνια, να πούμε όλα αυτά για τα παιδιά, τα οποία τώρα δεν μιλάμε για πριν από ένα χρόνο, μιλάμε πριν από κάποιες εβδομάδες,
0: έτσι.
1: Που αυξήσαν την τιμή και μειώσαν το περιεχόμενο. Ναι.

0: ελληνικά, να σας πω σε πόσα συσκευασμένα προϊόντα έχουν μειωθεί το προηγούμενο τους. Από 250 γραμμάρια γίνανε 200, γίνανε 220, γίνανε 180, τώρα έχουν γίνει 160.
1: Μειωμένο περιεχόμενο.
0: Ναι, αν θα πάρει κάποιος ένα συσκευασμένο προϊόν, ένας καταναλωτής, αυτό το οποίο θα διαπιστώσει, παράδειγμα θα πω Πάριζα, αυτό που θα δει, θα το βάλει στο φως, θα βλέπει απέναντι το τουβάρι ή το τι έχει απ' έξω, που είναι τόσο ψηλό, τόσο λεπτό, ακόμα και πιο λεπτό από την εφημερίδα.
1: Πολύ καλά τα λέτε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλήθεια, είναι εξοργιστικό αυτό που κάνουν και μας περνούν για νόητους, δεν ξέρω.
0: Ακριβώς, και στην πλατφόρμα να πω κάτι άλλο, αν μου επιτρέπετε.
1: Βέβαια.
0: Στην πλατφόρμα στο πόσο κάνει, γιατί δεν βάλανε νοπά προϊόντα, όπως δηλαδή κρέας, αρνί, κατσίκι, μοσχάρι, χοιρινό.
1: Απουσιάζουν γιατί αυτά όπως...
0: Μηχανικά, γιατί δεν βάλανε προϊόντα από πίσω, αλλά τικά τυροκομικά.
1: Αυτό μας το είπατε από την πρώτη μέρα.
0: Και να δούμε και τι μέσα ενδεικτικά αν έχουν μειωθεί.
1: Δεν άλλαξε, δεν προσθέθηκαν. Το είχατε καταγγείλει από την πρώτη μέρα αυτό, ότι δεν υπήρχαν νοπά.
0: Όχι μόνο αυτό. Ξεκίνησε η πλατφόρμα με 8.878 προϊόντα, ναι, και σήμερα είναι περίπου κάτι παραπάνω από 7.500, ενώ μας λέγανε ότι αυτά είναι τα πρώτα προϊόντα και σιγά σιγά θα αυξάνονται οι τιμές.
1: Επίσης να ρωτήσω...
0: Τα προϊόντα, ναι, θα αυξάνονται στην πλατφόρμα.
1: Υπήρξαν καταγγελίες ότι αυτοί που μπορούν, αυτοί που έχουν χρόνο και μπαίνουν και ερευνούν μέσω της πλατφόρμας πόσο κάνει τις τιμές των προϊόντων, έχουν delay σε προϊόντα αποκλείστημων μέχρι και ένα ευρώ από σούπερ σε σούπερ. Και τι κάνει το Υπουργείο σε αυτή την περίπτωση? Δηλαδή εμείς θα πρέπει να τους τιμωρήσουμε γυρνώντας την πλάτη στα σούπερ μάρκετ, που ενδεχομένως να μην μπορούν να το κάνουν όλοι, κύριε Ραυτόπουλε, γιατί κάποιο μπορεί να εξυπηρετεί, να είναι δίπλα και σε κάποιον ηλικιωμένο, να μην έχει τη δυνατότητα να μετακινηθεί, να πάει κάπου πιο μακριά. Εμείς θα πρέπει να τους τιμωρήσουμε? Το κράτος, η πολιτεία, το Υπουργείο, τι κάνει ακριβώς?
0: Εδώ είναι και η δουλειά πρώτον της ανεξάρτητης αρχής προστασίας καταναλωτή και υποπτήρες αγοράς και δεύτερον της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Βλέπουμε ότι σιγά σιγά μειώνεται ο ανταγωνισμός, έχουν συρρυκνωθεί και οι αλυσίδες, οι μεγάλες αλυσίδες εξαγοράζουν τις μικρές. Mm-hmm. Βλέπουμε ότι στην πλατφόρμα υπάρχουν 10 αλυσίδες, οι οποίες οι δύο δραστηριοποιούνται, είναι τοπικού χαρακτήρα που δραστηριοποιούνται στην Κρήτη. Mm-hmm. Οι άλλες αλυσίδες, η μία είναι η ελληνικής ετικέτας και οι άλλες αλυσίδες είναι πανελλαδικής σχεδόν θα έλεγα, πανελλαδικής εμβέλειας.
1: Mm-hmm.
0: Βλέπουμε προϊόντα τα οποία είναι περίπου στα κάτι λιγότερο από 2.800 προϊόντα, που είναι τα λεγόμενα ορφανά. Τι σημαίνει ορφανά, κυρία Μποτίτση? Σημαίνει προϊόντα τα οποία δεν μπορεί να κάνει σύγκριση, γιατί είναι μοναδικά, είναι προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, που τα έχει μόνο η κάθε αλυσίδα. Αυτό λοιπόν το προϊόν δεν το συγκρίνει με ένα άλλο αντίστοιχο προϊόν.
1: Ναι. Θα πρέπει να υπάρχει υγιής ανταγωνισμός σε κάθε περίπτωση. Μας ακούτε, κύριε Ραυτόπουλε? Ναι, χάθηκε η γραμμή, δεν ήταν και το καλύτερο το σήμα. Σε κάθε περίπτωση βλέπετε ότι όχι ενστάσεις, απέναντι είναι. Δεν βλέπουμε, λέει, τίποτα. Πού είναι αυτοί οι 2.000 κωδικοί? Και στην τελική, γιατί να αφήσουν στην απέξω χιλιάδες άλλους? Επίσης, γιατί να μην ξεκινήσουν, αν μπορούμε να το... Κύριε Ραυτόπουλε, μας ακούτε? Ναι, κύριε Ραυτόπουλε. Αν είναι εφικτό να τον... εντοπίσουμε, Γιώργο, καλώς. Αν όχι, δεν πειράζει, γιατί είναι και μια ιδιαίτερη μέρα σήμερα. Ήταν καθοδόν ο κύριος Ραυτόπουλος. Και επίσης, αυτό που είπε ο κύριος Ραυτόπουλος, γιατί θα πρέπει να περιμένουμε σε κάθε περίπτωση από τον Σεπτέμβριο για να δούμε αυτές τις δραστικές, όπως υπόσχονται και ο Υπουργός και ο Πρωθυπουργός, μειώσεις? Έχει τα περιθώρια ο Έλληνας πολίτης να περιμένει μέχρι το Σεπτέμβριο, όταν η κάθε μέρα του είναι πραγματικά τόσο σημαντική? Είναι ένα στοίχημα πραγματικά αν θα μπορέσει να βγάλει το μήνα το κάθε νοικοκυριό. Και μας λένε από το Σεπτέμβρη, της υπομονής. Okay. Είναι πολλά τα μηνύματα. Εδώ γράφει ο Πασχάλης, ένα κιλό μοσχάρι έφτασε περίπου στα 20 ευρώ. Όλα έχουν πάρει την ανηφόρα. Είναι απλησίαστο, είναι πλέον είδος πολυτελείας το μοσχάρι. Μας γυρίζουν χρόνια πίσω. Κύριε Ραυτόπουλε, μας ακούτε?
0: Σας ακούω πολύ καλά τώρα.
1: Ναι, ναι. Δυστυχώς χάθηκε το σήμα, τώρα σας ακούμε και εμείς πολύ καλά. Έχουμε και πολλά μηνύματα. Δυστυχώς λέει 20 ευρώ το μοσχάρι. Απλησίαστα. Δηλαδή, ειλικρινά, θα μας αναγκάσουν, δεν ξέρω, να κόψουμε ακόμη και τα βασικά. Τα έχουμε κόψει ήδη. Ναι, κύριε Ραυτόπουλε.
0: Μα ακούτε?
1: Ναι.
0: Ήταν τον Απρίλιο. Ο πληθυσμός του κρέατος του αρνίου και του κρασιού το Πάσχα ήταν στο 13,2%. Ένα Μάιο που έφυγε το Πάσχα, που δεν υπήρχε ενδιαφέρον.
1: Δεν σας ακούμε, κύριε Ραυτόπουλε, με διακοπές, δυστυχώς. Δεν πειράζει. Κύριε Ραυτόπουλε. Δεν πειράζει, προφανώς δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Τον ευχαριστώ.

0: ευχαριστούμε όπως και να έχει τον κύριο Ραυτόπουλο, σημαντικά σε κάθε περίπτωση όλα όσα μας είπε. Dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Στα μηνυματάκια σας, η Φιλιό, μετά από 7 χρόνια στην κυβέρνηση με ακρίβεια, τώρα θυμήθηκε να κάνει σύσκεψη με την συμμετοχή της ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και των κορυφαίων εκπροσώπων της βιομηχανίας για μειώσεις των τιμών των προϊόντων. Μας γράφει τώρα, λίγο πριν τις επόμενες εκλογές. Είπε να παρακαλέσει τους επιχειρηματίες που ταΐζει τόσα χρόνια να ρίξουν τις τιμές, γιατί πονάει και στεναχωριέται για τα ποσοστά του. Λάθος. Για τους πολίτες ήθελα να γράψω. Και το άλλο, για 2 μήνες λένε σταθερά στις τιμές των προϊόντων, δηλαδή το 18 ευρώ το μοσχάρι που δεν αγοράζαμε θα παραμείνει 18 ευρώ, πάλι δεν θα αγοράζουμε. Μα έτσι είναι, έτσι είναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή δυστυχώς είναι η αλήθεια. Μία υπομονή σου λέει μέχρι το Σεπτέμβρη. Γιατί τον Σεπτέμβρη, μα γιατί από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης θα προσπαθήσουν να υποσχεθούν, να αλλάξουν το κλίμα, αυτό το κλίμα δυσαρέσκειας που έχει διαμορφωθεί στην κοινωνία λόγω του αυξημένου κόστου ζωής, της ακρίβειας, των χαμηλών μισθών, των συντάξεων, και φυσικά έχει και άλλα υποσχέσεις για μια καλύτερη ζωή για τους συνταξιούχους, 150 για τα παιδιά, ακόμη δεν τα είδαν οι περισσότεροι, γράψτε μου αν έχετε δει αυτό το ποσό, αυτό το επίδομα. Θα στοχεύσει σε μισθωτούς, σε επιχειρήσεις, σε επαγγελματίες, ιδιοκτήτες ακινήτων, στους ενοικιαστές. Έχει πρόγραμμα, το καταστρώνει το οικονομικό επιτελείο σε κάθε περίπτωση. Και είχαμε και την κυρία Μιχαηλίδου, έχουμε μήπως το ηχητικό της, Γιώργο? Ναι, για το 150 έδωσε συνέντευξη σήμερα μέσα στην Καλή Χαρά η κυρία Δόμνα μας.
1: Δεν μπορεί, δεν έχουμε καμία οφθαλμαπάτη ότι κάποιος μπορεί να μεγαλώσει ένα παιδί με 150 ευρώ, όμως και ειδικά το καλοκαίρι μπορούν να καλύψουν μια καλοκαιρινή δραστηριότητα. Άμα τα κρατήσει κάποιος, μπορεί να είναι τα σχολικά του Σεπτεμβρίου ή του Αυγούστου, μπορεί να βοηθήσουν λίγο έτσι ώστε ο μήνας να γίνει πιο εύκολος. Οπότε αυτόματα δεν χρειάζεται να κάνει κανείς αίτηση έτσι ώστε να διευθυνίσουμε παραπάνω το πρόγραμμά μας. Αυτόματα, για να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος, διευρυμένα εισοδηματικά, 150 ευρώ. Και ξαναλέω, για αυτούς που έχουν μωρά, δηλαδή σαν και εμένα που γεννήσαμε πριν ένα χρόνο, βγάζουμε άφημη μέχρι και τον Αύγουστο,
2: 10 Αυγούστου 26, περίπου,
1: ακριβώς,
2: για να γίνει το,
1: να γίνει αυτή το, η το ποσό.
2: Πάρα πολύ ωραία.
3: Λοιπόν, δύο σημαντικά προγράμματα. Να ξεκινήσουμε με νταντάδες. Τι γίνεται, ρωτάει ο κόσμος, υπάρχει ενδιαφέρον?
1: Λοιπόν,
3: βρίσκουν
1: πάρα
3: νταντάδες.
1: Πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε ανοίξει την πλατφόρμα για τις μαμάδες λιγότερο από ένα μήνα και ήδη έχουμε 5.000 αιτήσεις από μαμάδες, 3.500 ολοκληρωμένες αιτήσεις νταντάδων. Έχουμε ήδη τα πρώτα 400 σχεδόν συμφωνητικά μεταξύ νταντάδων.
3: Μπράβο,
1: και μαμάδων.
3: 400 άνθρωποι δηλαδή βρήκανε νταντά.
1: 400 άνθρωποι όχι μόνο βρήκανε νταντά, βρήκαν νταντά η οποία, για να είμαστε εμείς ασφαλείς και οι μαμάδες ασφαλείς, είναι πιστοποιημένη, έχει κάνει μαθήματα, έχει καταθέσει τα ποινικά μητρώα της ότι είναι λευκά, έχει κάνει μαθήματα του πώς να είναι καλή νταντά, αλλά και πώς να ξέρει να σώσει ένα παιδί πρώτων βοηθειών. Έχει καταθέσει τα χαρτιά των γιατρών της και άρα έτσι έχουμε πάνω από 3.000 ολοκληρωμένες τέτοιες αιτήσεις και που συνεχώς περιμένουμε από τα πρωτοδικεία να μας στέλνουν. Εκεί έχουμε μια μικρή καθυστέρηση. Έχουμε βρει έναν τρόπο να το λύσουμε τώρα. Δεχόμαστε δηλαδή την υπεύθυνη δήλωση της μαμάς και πηγαίνουμε εμείς σαν Υπουργείο με το πρωτοδικείο να το λύσουμε.
3: Και το ποινικό μητρό,
1: για να πάρουμε αυτή την ευθύνη από τη μαμά.
3: Το ποινικό μητρό είναι, ναι, αυτό. Θα επιταχυνθεί τώρα, γιατί το παρακολουθώ αυτό. Υπάρχει πλέον ηλεκτρονική διαδικασία.
0: Μάλιστα, αυτά είπε η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Όλα καλά. Το θέμα είναι, εγώ, αν την είχα απέναντί μου, θα τη ρωτούσα εάν μετά από όλα αυτά τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση όλα τα προηγούμενα χρόνια, πόσο έχουν αυξηθεί οι γεννήσεις στη χώρα μας. Δεν λέω να λύσει το δημογραφικό, αυτό χρειάζεται πολύ πολύ μεγάλη προσπάθεια, αλλά πρέπει να ξεκινήσουν να γίνονται κινήσεις, γιατί εξαφανιζόμαστε, τα έχουμε πει. Αλλά τουλάχιστον τα τελευταία 1-2 χρόνια έχουμε δει έτσι ποσοστά που να μας κάνουν να είμαστε αισιόδοξοι ότι έχουν αυξηθεί οι γεννήσεις επιτέλους στη χώρα μας, κυρία Μιχαηλίδου? Όχι, δυστυχώς δεν έγινε η ερώτηση. Για τα 150 ευρώ μας έλεγε, μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για μια δραστηριότητα, να πας διακοπές, μπορείς να τα φυλάξεις, σου λέει η κυρία Μιχαηλίδου, για τα σχολικά το Σεπτέμβρη. Έτσι θα κάνουμε, θα τα βάλουμε στην άκρη για τα σχολικά, Γιώργο, ε? Στον να το κιστούν, να τα κλείσουμε ομόλογα, εγώ λέω τα 150 ευρώ. Τα κρατάς, βέβαια, παιδί μου, για μια ώρα ανάγκη στο παιδί. Τόσες ανάγκες έχει, σου λέει, ένα δώρο γενεθλίων, ένα πάρτι να θέλει να κάνει, μια βόλτα να πάει. Εντάξει, σε κάθε περίπτωση, να, καλά είναι. Μπορείς να πάρεις επίσης βρεφικό γάλα. Είναι πανάκριβο. Γιατί ως πολιτεία δεν έχει μεριμνήσει, ως υπουργός για την οικογένεια, δεν έχει πει στα ζευγάρια, δεν έχει σκεφτεί, και να το έχει σκεφτεί, δεν το υλοποιεί, ότι κοίταξε, υπάρχουν εδώ πολλοί νέοι που προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα. Φαίνεται από τις φορολογικές τους δηλώσεις. Νοικιάζουν. Εργάζεται ο ένας γιατί η μητέρα πρέπει να μεγαλώσει το παιδί. Δεν βγαίνει. Πώς μπορεί να βγει όταν κάνει 30 και 40 ευρώ, 25, ανάλογα με την εταιρεία, το βρεφικό γάλα, εάν δεν έχει την δυνατότητα να θυλάζει η μητέρα? Μήπως να σκεφτούμε να τους δώσουμε δωρεάν, έστω, ένα κουτί βρεφικού γάλακτος, να στηρίξουμε την οικογένεια? Αλλά σου λέει, γιατί να κάτσει να το μεγαλώσει η μητέρα? Έχουμε εμείς το πρόγραμμα Νταντάδες. Οι Νταντάδες της γειτονιάς, Γιώργο. 400 άτομα, λέει, βρήκαν. Ναι. Τώρα, αν εγώ θέλω να μεγαλώσω μόνη μου το παιδί μου, δεν την ενδιαφέρει, θα σου φέρουμε μία ξένη, μία άγνωστη. Αλλά έχουμε και ποινικά μητρώα, τα έχουμε ψάξει εμείς. Εσύ θα μείνεις ήσυχη. Με τόσα που ακούτε, μην ανησυχείτε όμως. Εμείς το έχουμε ερευνήσει. Τι θέλετε, να μεγαλώσετε μόνοι σας τα παιδιά σας? Να φτάνει ο μισθός μόνο του συζύγου και να μείνει για το πρώτο διάστημα? Όχι, δεν το κάνετε αυτό. Τα παιδιά θα μεγαλώσουν με ξένους, όχι με την οικογένειά τους, σου λένε. Έτσι, αυτό. Δηλαδή, ειλικρινά είναι τρελό να ακούμε όλα αυτά τα χρόνια να γίνονται τόσες προσπάθειες της κυβέρνησης, του Υπουργείου, δηλώσεις του ίδιου του Πρωθυπουργού. Πολεμάμε την ακρίβεια και να η μία πλατφόρμα και να η άλλη. Και τελικά το μόνο που κατάφεραν είναι να αφήνουν όλα αυτά τα χρόνια να κερδοσκοπούν ασίδωτα πολυεθνικές και λίγο πριν τις κάλπες να ζητά να τους παρακαλά τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ να ρίξουν τις τιμές για να αλλάξει και το κλίμα. Εντάξει, θα αλλάξει το κλίμα, Γιώργο, αν δεις την ντομάτα στο σούπερ μάρκετ 30 λεπτά φθηνότερα, νομίζω πως θα ξαναψηφίσεις Νέα Δημοκρατία σε κάθε περίπτωση. Νομίζω πως δεν έχουν χώρο άλλου τέτοιου είδους κοροϊδίες, γιατί πραγματικά τα περιθώρια έχουν στενέψει επικίνδυνα. Και αν θέλεις πραγματικά να χτυπήσεις την ακρίβεια, βάζεις το στόχαστρο μονοπωλιακές πρακτικές, καρτέλ, ρίχνεις ελεγκτές σε κάθε περίπτωση στην αγορά, γιατί ελεγκτικά όργανα δεν υπάρχουν. Ναι, εντοπίζω κάτι. Ποιος θα το ελέγξει? Ποιος θα αποδώσει δικαιοσύνη? Σε καμία περίπτωση. Να είχαμε, να λέγαμε. Και φόροι φυσικά, για τα καύσιμα δεν το συζητώ, double, ένας πάνω στον άλλον. Έχουμε πρωτοτυπία σε αυτήν τη χώρα. Αγαπημένοι μου, σας ευχαριστώ πολλά πολλά τα μηνύματα. Καφές χωρίς καφεΐνη, γάλα χωρίς λακτόζη, τσιγάρο χωρίς νικοτίνη, βουλή χωρίς... Να σε καλά, 058 αποσιοποιητικά βάζω. Καλό μεσημέρι, γράφει η Θάλη, αφού έχουν εξαφανίσει το πρωτογενή τομέα, σειρά έχουμε εμείς. Όποιος έχει τρώει, οι υπόλοιποι εισπνοές αέρα κοπανιστού. Τράπεζα Πειραιώς, ακόμη τίποτα δεν έχει εμφανιστεί. Μου γράφεται, δεν ξέρω και με τους... δεν νομίζω πως είναι θέμα τράπεζας. Και από άλλες τράπεζες βλέπω ότι υπάρχουν... δεν έχουν δει κάποια κίνηση στο λογαριασμό. Δεν ξέρω. Σε κάθε περίπτωση θα κάνουμε μία υπομονή μέχρι το απόγευμα. Α, για τα ομόλογα, το φάνηκε αστείο του το Πασχάλη γέλασα. Λέει, μα ναι, τώρα θα αυγατήσουν σε κάθε περίπτωση. Η ώρα είναι μία. Θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω, αγαπημένοι μου. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ. Χρόνια πολλά να ευχηθώ για μία ακόμη φορά σε όλους τους εορτάζοντες, σε όλους όσοι γιορτάζετε, έχετε την τιμητική σας σήμερα. Να είστε καλά, γεροί και δυνατοί πάνω απ' όλα. Τα φιλιά, την αγάπη μας από τη Δέσποινα και τον Γιώργο. Έρχεται Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλοι ανανάδες εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτυρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
5: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
6: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
7: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
8: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Βανάι κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
12: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? λέμε, αχ Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα, λες και ήταν κάτι.
0: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι, θα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι, είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέει, ποιος νοιάζεται για σένα. Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη.
12: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, Έλενα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή...
13: Κι αν έχετε ζήσει,
12: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζουν, ρε παιδί. Λέει, τι δροσιά. Είναι αυτή που μας έρχεται, από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταφέρον του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο, το Άγιο Πνεύμα. Πρέπει να ξέρεις.
14: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες, για να μην έχετε και παράπονα. Δεν αντέχω να ακούω αρλούμπες. Δεν αντέχω να βλέπω τον καθένα να λέει την άποψή του χωρίς να βοηθάει ούτε δευτερόλεπτο το διπλάνο του. Τώρα, για αυτό που έγινε το πρωί, πρέπει να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα για τον καλεσμένο που είχε ο Στέφανος. Γιατί παρεξηγήθηκε, λέει, που είπαμε ότι έβριζε την Καριστιανού. Ωραία, δεν έβριζε την Καριστιανού. Της ασκούσε κριτική. Εγώ δεν δέχομαι από κανέναν απειλές, πρέπει να το ξεκαθαρίσω. Όποιος θέλει να μου κάνει αγωγή, να μου κάνει μήνυση, να με πάει στα δικαστήρια, ας με πάει στα δικαστήρια. Ούτε ο πρώτος θα είναι, ούτε ο τελευταίος. Δόξα τω Θεώ, έχω καλό δικηγόρο. Δόξα τω Θεώ. Πέρα από αυτά όλα όμως, πρέπει να λέγονται και κάποιες αλήθειες. Και είναι πάρα πολύ εύκολο να κατακρίνεις τους υπόλοιπους, αλλά να μην κάνεις αυτοκριτική. Γιατί όλοι γνωρίζουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Ο κόσμος δεν είναι χαζός. Ο κόσμος μια χαρά αντιλαμβάνεται. Το πρόβλημα ξέρετε ποιο είναι? Το ότι εγώ δεν ανέχομαι να προσπαθούνε να υποβιβάσουν, να υποτιμήσουν ή να θίξουν ένα πρόσωπο αυτού του ραδιοφωνικού σταθμού, του Focus FM 103,6, ο οποίος έχει δώσει έναν αγώνα που δεν έχει δώσει κανένα άλλο μέσο μαζικής ενημέρωσης τέτοιον αγώνα. Κόντρα σε όλους, κόντρα σε ό,τι κι αν έχει βγει και αν ήταν ψέμα. Κόντρα στη διαφθορά, κόντρα στη δυσφήμιση, κόντρα στα εμβόλια, κόντρα στα ψέματα που σας λέγανε ακόμα και οι παπάδες. Κανένα άλλο μέσο μαζικής ενημέρωσης δεν έχει σταθεί έτσι όρθιο απέναντι σε όλους αυτούς με στόχο την αφύπνιση. Και δεν δέχομαι σε αυτή την οικογένεια που ονομάζεται Focus FM 103,6 να βγαίνει κανένας ή κάποιος και να αφήνει υπονοούμενα ότι εμείς εδώ πέρα δεν κάνουμε σωστά τη δουλειά μας ή ότι εμείς είμαστε συστημικοί. Εντάξει, από κανέναν δεν το δέχομαι αυτό. Και όποιος πειράζει παραγωγούς του Focus FM 103,6 που εγώ γνωρίζω ότι όχι απλά έχουν βοηθήσει, έχουν σταθεί στο ύψος τους, έχουν σταθεί όρθιοι και έχουν αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα. Δεν ανέχομαι τέτοια υποσυνείδητα μηνύματα που προσπάθησαν κάποιοι να περάσουν. Δεν το δέχομαι. Εντάξει, απλά είναι τα πράγματα. Όταν θες να κάνεις μια πολιτική συζήτηση, κάνεις μια πολιτική συζήτηση και μιλάς για ένα συγκεκριμένο θέμα. Δεν κάνεις προσωπική επίθεση. Γιατί ακροατής ήμουνα και άκουγα ακριβώς τι έκανε. Προσωπική επίθεση έκανε. Όταν μιλάς και ρωτάς τι είσαι εσύ και σαν τι μιλάς εσύ και ποιος είσαι εσύ, δεν μιλάς για το πολιτικό ζήτημα. Και είναι άκρος προσβλητικό. Όταν χρησιμοποιείς λέξεις όπως πουλάς αφήγημα, δεν είναι και τόσο ευγενικό. Και πολύ ευγενικός ήταν ο Στέφανος. Και πολύ ευγενικός ήταν και μπράβο του. Εμένα αν μου μιλούσαν με αυτόν τον τρόπο, πουλάω εγώ αφήγημα. Έχω εγώ κανένα ταλγκά. Και θα πείτε εσείς στο Focus FM 103,6 που 12 χρόνια τώρα έχουμε αφήσει τα λαρίγια μας πάνω στο μικρόφωνο, που έχουμε βγάλει αλήθειες που δεν ξέρατε καν ότι υπήρχανε. Δεν ξέρατε καν πως λειτουργούσαν τα πράγματα. Που έχουμε εκτεθεί δημοσίως και μας λέγανε ψεκασμένους. Όταν κάποιοι ήταν επιφυλακτικοί. Γιατί έτσι λειτουργεί ο νεοέλληνας. Είναι επιφυλακτικός. Δεν βγαίνει μπροστά να πει ξέρεις το και το έχει συμβεί. Περιμένει να έρθει τάση για να σχολιάσει. Έτσι λειτουργεί ο νεοέλληνας. Έτσι λειτουργεί η κοινωνία. Γι' αυτό λέω εγώ ότι πρώτα βγαίνουμε εμείς μπροστά, μας βρίζετε για αυτά που λέμε και μετά από 2 μήνες έρχεστε να επιβεβαιώσετε. Και για την Καριστιανού τα ίδια. Υποστήριζαν, φανατικά υποστήριζαν. Μέχρι και στην Ευρωβουλή είχαν φτάσει μαζί της και λέγανε σώζουμε την Ελλάδα. Και μετά όταν έκανε κόμμα, ξανά τα ίδια. Ξανά θα σώσει την Ελλάδα. Τώρα γιατί δεν λένε ότι θα σώσει την Ελλάδα? Τι άλλαξε τώρα φίλοι μου και δεν λέτε ότι θα σώσει την Ελλάδα? Γιατί εγώ από την πρώτη στιγμή έλεγα ότι πάει για προσωπική καριέρα. Από την πρώτη στιγμή δεν έκανα κολοτούμπα ποτέ. Εσείς κάνατε κολοτούμπα. Θα παραδεχτείτε ότι κάνατε κολοτούμπα? Δεν παραδέχεστε ότι κάνατε κολοτούμπα. Δεν την παραδέχεστε την κολοτούμπα σας. Κάθεστε μέσα στις τρύπες σας κρυμμένοι και σχολιάζετε τους υπόλοιπους. Αυτοκριτική ασκείτε? Έχετε ζητήσει ποτέ συγγνώμη? Έχετε πει ποτέ ότι ναι ρε, εγώ έλεγα αυτό και είχε δίκιο ο Γρηγόρης όταν έλεγε ότι πάει για προσωπική καριέρα? Εγώ έχετε πει ποτέ ότι ναι ρε, εγώ έλεγα ότι αυτή θα σώσει την Ελλάδα και τελικά έπεσα έξω? Δεν τα λέτε. Μη θίξετε το πρόσωπό σας. Εφόσον όμως επιλέγετε να μην θίξετε το πρόσωπό σας, μην προσπαθείτε να θίξετε τους υπόλοιπους. Πρώτα θα ασκείτε αυτοκριτική και μετά θα σχολιάζετε. Ξεκάθαρα πράγματα. Εγώ σαν Γρηγόρη Σερέτης το λέω και το υπογράφω. Ότι και το λέω γιατί γνωρίζω. Δεν με νοιάζει τι κάνει ο καθένας στη ζωή του και αν θα κατέβει υποψήφιος με κάποιο κόμμα ή δεν θα κατέβει. Αυτό δεν μπορώ εγώ να το κρίνω. Εντάξει, όταν όμως κάνουν κολοτούμπα, όπως και ο Μόσχος. Ο Μόσχος ήτανε με το Βαρουφάκι και έλεγε για τον Τσίπρα 1000 μύρια και μετά πήγε με τον Κασελάκη και τώρα είναι με τον Τσίπρα. Δεν γίνεται να μην τον κατακρίνω όταν έχει κάνει κολοτούμπα. Έχει κάνει κολοτούμπα. Θέλετε να πούμε για τον Χριστοδουλίδη που έκανε κολοτούμπα? Που έλεγε Βελόπουλος μέχρι να σβήσει ο ήλιος? Για ποιους θέλετε να συζητήσουμε και τι να πούμε? Όσοι κάνουν κολοτούμπα θα ανέχονται και θα δέχονται την κριτική. Ξεκάθαρα. Από εκεί και πέρα, αν κάποιος θέλει να κατέβει υποψήφιος με ένα κόμμα και ποτέ δεν έχει τοποθετηθεί, πρόβλημά του, δικαίωμά του. Δημοκρατία υποτίθεται ότι έχουμε, που δεν έχουμε δημοκρατία. Προς πίσω όμως δεν δέχομαι. Εντάξει, και να παραδέχεστε τα μπρος πίσω. Θα ήταν καλύτερο να πει ο καθένας εκεί πέρα έξω ότι ξέρεις κάτι, ναι ρε, υποστήριξα την Καριστιανού. Ναι, την υποστήριξα και τελικά κατάλαβα και από αυτούς που φύγανε, Κοκοτσάκηδες, Παπα-Νικολάου και όλοι αυτοί, ότι τελικά δεν ήταν τα πράγματα έτσι όπως τα φανταζόμουν. Παρά να λένε δεν υποστήριξα ποτέ Καριστιανού. Εδώ θα βγει τώρα σε λίγο Μόσχος. Λέω, δεν έχει κάνει κάτι ο άνθρωπος. Αλλά δηλαδή πώς θα αντιδρούσατε αν βλέπατε το Μόσχο να λέει ότι εγώ ποτέ δεν υποστήριξα το Βαρουφάκι? Πώς θα νιώθατε? Είναι απλό το πράγμα. Να έχετε μια ιδεολογία, να είστε σταθεροί στις απόψεις σας για να μην δέχεστε κριτική. Και σε προσωπικό επίπεδο, όταν κάποιος σας μιλάει ευγενικά, να μιλάτε κι εσείς ευγενικά και να μην κάνετε επιθέσεις. Γιατί η δράση φέρνει αντίδραση. Εμένα, αν κάποιος μου μιλήσει άσχημα και προσπαθεί να με θίξει, θα αντιδράσω και θα μιλήσω. Ναι, ρε, σιγά μην τον ανεχτώ. Απλά πραγματάκια. Και ξαναλέω, δεν φοβάμαι κανέναν και δεν έχω ανάγκη κανέναν. Όποιος θέλει να κινηθεί νομικά, να κινηθεί νομικά απέναντί μου. Ούτε ο πρώτος θα είναι, ούτε ο τελευταίος. Εδώ μιλάμε για ενότητα, εδώ μιλάμε για τον ελληνικό λαό, ο οποίος προσπαθεί να πάει κόντρα στο σύστημα να αντιδράσει, γιατί είναι όμηρος μιας κατάστασης. Εδώ πέρα λέμε ότι στις εκλογές υπάρχει νοθεία, εδώ λέμε αλήθειες που σπάνε κόκαλα. Δεν καθόμαστε να ασχοληθούμε τώρα με λεπτομέρειες. Όχι, είπε ότι έβρισα ενώ δεν έβρισα και ασκούσα κριτική. Εντάξει, ασκούσε κριτική, δεν έβρισε. Χθες, βάλτε να ακούσετε χθες τον κύριο Ηλιόπουλο. Τον Γιώργο Ηλιόπουλο τι είπε. Αυτά είναι τα σημαντικά θέματα. Αυτά είναι τα σημαντικά θέματα. Ο οποίος έχει στείλει εξώδικο μαζί με τους υπόλοιπους Ίνκα, εμπορικούς συλλόγους, απέναντι στο Στουρνάρα. Το έχει κοινοποιήσει όλα τα υπουργεία για αυτό που γίνεται με τα φαντ, για αυτό που γίνεται με τους σέρβισες που κλέβουν τη δημόσια περιουσία του ελληνικού λαού. Ασχοληθούμε τώρα με το τι κάνει ο Στέφανος και άμα ο Στέφανος θέλει να προχωρήσει στη ζωή του. Αν θέλει να προχωρήσει, ας προχωρήσει. Εσύ την τάλκα τραβάς. Για κάτσε, εγώ κρίνω τους ανθρώπους από τις πράξεις τους. Κρίνω τους ανθρώπους από τη συμπεριφορά τους. Ευγενικότατος άνθρωπος και έχει συνεισφέρει σε αυτή την κοινωνία στο μέγιστο. Εντάξει, έχει συνεισφέρει, έχει βοηθήσει αυτή την κοινωνία στο μέγιστο. Και με τις έρευνες που έχει κάνει, και με το ρεπορτάζ, και με τον τρόπο που κινείται. Τον έχω δει εγώ μαζί με μένα να κουβαλάει σακούλες για να φορτώνει τα φορτηγά για να πάνε πράγματα στους πλημμυροπαθείς. Και αυτές είναι ομές αλήθειες, δεν είναι θεωρίες. Και εκτιμώ και τους υπόλοιπους ακροατές και εθελοντές που βοήθησαν σε όλες αυτές τις προσπάθειες. Και στα τουρνουά, και στα τρόφιμα που συλλέξαμε, και στις αποθήκες που γεμίσαμε, και στις εκκλησίες που πήγαμε, σε όλα όσα έχουμε κάνει και δεν τα βγάζουμε ντελάλι. Αλλά όχι να μας πείτε ότι ο Focus FM 103,6 δεν δίνει αγώνα και να προσπαθείτε να θίξετε αυτό το μέσο, δεν το ανέχομαι από κανέναν. Τελεία και παύλα. Και άμα κάποιος έχει προσωπικό ζήτημα με κάποιον άλλον, θα τα λύσουν εκτός αέρα. Δεν θα αφήνουν υπονοούμενα για το ραδιόφωνο. Αλλά όλοι αυτοί δεν μιλάνε για τα Ισραηλινά φαντ. Όλοι αυτοί εκεί πέρα έξω, οι οποίοι έχουν την άποψή τους και σχολιάζουν την νομοθετική εξουσία και την εκτελεστική εξουσία και λένε για τη δικαστική εξουσία, δεν μας δίνουν λύσεις. Ποιες είναι οι λύσεις? Μπορώ κι εγώ να συζητάω για ώρες, μπορώ κι εγώ να βάλω 5 δικηγόρους και να στέλνουν αγωγές κάθε μέρα. Κάτι θα βρούνε. Μην αγχώνεστε. Κανένας δεν είναι τέλειος. Κάτι θα βρούνε να στείλουν εξώδικο. Κάτι θα βρούνε να στείλουν αγωγές. Αφού θέλετε να γεράσουμε μέσα στα δικαστήρια, ας γεράσουμε μέσα στα δικαστήρια. Είμαι διαθέσιμος. Εμένα τη δουλειά μου τα δικαστήρια είναι 15 λεπτά. Με τα πόδια πάω στα δικαστήρια. Κι όμως, σώζεται έτσι η Ελλάδα? Δεν σώζεται έτσι η Ελλάδα. Ποια είναι η λύση? Εγώ αυτό θέλω να ακούσω. Ποια είναι η λύση? Έρχεται η λύση μέσα από το ελληνικό κοινοβούλιο, που για να περάσει σχολική ύλη για να πάει μέσα στα σχολεία μπαίνει σφραγίδα κις. Μήπως έχετε κλειστά τα μάτια σας και ονειρεύεστε? Και μήπως πουλάτε πρόλογο εκεί πέρα έξω για να γίνετε σουσού και δεν έχει καμία ουσία όλη η συζήτηση? Δεν έχετε καταλάβει καλά με ποιους πάτε να τα βάλετε. Δεν έχετε καταλάβει καθόλου καλά. Εδώ δεν χαϊδεύουμε αυτιά. Εδώ λέμε την αλήθεια ομά και έξω από τα δόντια. Και όποιος αντέχει και όποιος θίγεται, να πέσει να κοιμηθεί. Παντού Airbnb, παντού Golden Visa. Αγοράζουν τα πάντα Βούλγαροι, Τούρκοι, Σέρβοι, Ρουμάνοι, Ισραηλινοί, Γερμανοί, Αμερικανοί. Αυτοί οι YouTuber γιατί δεν κάνουν ένα βίντεο για τη Μεσσηνία? Κάντε εκεί πέρα που βάλανε ένα φράχτη και έχουν αποκλείσει όλη την παραλία και δεν μπορεί να πάει ο Έλληνας να πάει στην παραλία γιατί έχει φράχτη. Κάτι παρόμοιο συνέβη και στην Αλβανία. Γιατί δεν αναδεικνύεται αυτά τα θέματα? Γιατί φοβάστε? Ήρεμα ρωτάω, φοβάστε? Θα μιλάμε δηλαδή επιλεκτικά για το τι έγινε το 1967? Τι με νοιάζει ρε τι έγινε το 1967? Τι με νοιάζει τι έγινε το 2000? Τι με νοιάζει τι έγινε το 2006? Έχουμε 2026 και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη φάση. Ποιος μιλάει για αυτά? Ποιος τοποθετείται έτσι όπως θα έπρεπε να τοποθετείται και δεν πάει για την καρέκλα? Υποστηρίζω φανατικά τη ραδιοφωνική οικογένεια Focus FM 103,6 και όποιος θίγει παραγωγούς δικούς μας θα με βρίσκει απέναντί του, γιατί ξέρω τι έχουμε καταφέρει και ξέρω πόση κριτική έχουμε δεχθεί και ξέρω πόσοι μας έχουν βρίσει εκεί πέρα έξω. Και στην τελική μετά βγαίνανε, και τι να το κάνω εγώ άμα θα βγεις μετά από 2 χρόνια να πεις ότι ξέρεις κάτι, είχατε δίκιο. Θα βγει μετά από 2 χρόνια και θα πει είχατε δίκιο. Και τι να το κάνω εγώ, έριξε στη λάσπη. Ρίχνατε τόσα χρόνια όλοι εσείς εκεί πέρα έξω τη λάσπη και λέγατε ψεκασμένοι κατά την περίοδο της πανδημίας. Λέγατε οι ψεκασμένοι, λέγατε. Λέγατε ότι είμαστε συνωμοσιολόγοι, λέγατε. Τώρα τι να το κάνω ρε που βγήκατε να πείτε ότι είχαμε δίκιο μετά από τόσο καιρό? Πόσες ανθρώπινες ζωές χάθηκαν, πόσα γελία μέτρα είδαμε και σας ανεχτήκαμε όλους εσάς που δεν κοιτάτε μακριά και κοιτάτε κοντά. Γιατί δεν σκέφτεστε, γιατί είστε παρορμητικοί, γιατί δεν καταλαβαίνετε, μόνο κρίνετε. Τα ίδια και στη συνέχεια. Έχουμε βγάλει εδώ σκάνδαλα. Εγώ προσωπικά σε αυτή την εκπομπή έχω βγάλει σκάνδαλο, το οποίο τα υπόλοιπα μέσα αυτά τα συστημικά το βγάλαν μετά από 1,5 χρόνο. Και τι λέγατε τότε που έβγαζα εγώ το σκάνδαλο εδώ πέρα? Έλα μωρέ τώρα σιγά και τι. Και μόλις το βγάλανε να πούμε του Μαρινάκη τα μέσα και του Κυριακού και του Μητσοτάκη ή του φίλου του Μητσοτάκη. Α, μαν χαμός. Πρώτα θα τα ακούτε σε αυτές τις συχνότητες εδώ πέρα στα πατριωτικά ραδιόφωνα. Και μετά θα τα ακούτε και από τους υπόλοιπους, αφού θέλετε να το πάμε έτσι. Α, και υπάρχουν και οι κρυφακούλιδες. Υπάρχουν και οι κρυφακούλιδες. Υπάρχουν και αυτοί που μας βρίζουν όλη μέρα και όλη μέρα μας ακούνε, ρε αδερφιά. Αφού είμαστε χειρότεροι, και αφού είμαστε τόσο σκάρτοι, και αφού είμαστε οι κακοί της ιστορίας, γιατί μας ακούτε? Γιατί ακούτε αυτά τα ραδιόφωνα? Αφού δεν κάνουμε, είμαστε άχρηστοι, έτσι μας παρουσιάζετε. Είμαστε όλοι άχρηστοι, είμαστε όλοι κακοί. Γιατί μας ακούτε κάθε μέρα και ξέρετε ακριβώς τι λέμε? Σταματήστε να βγάζετε το κόμπλεξ σας. Γιατί ο κομπλεξικός άνθρωπος, το έλεγα και χθες, δεν ζηλεύει απλά. Πονάει όταν βλέπει ότι δεν μπορεί να χτίσει κάτι ανάλογο που έχουν χτίσει άλλοι άνθρωποι. Και αντί να σηκώσει τον εαυτό του και να πει ότι ξέρεις κάτι, θα πάω να βοηθήσω αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δίνουν μια μάχη όχι 1 χρόνο και 2 και 3. 12 ολόκληρα χρόνια δίπλα στον ελληνικό λαό. Αντί για να πει θα πάω να τους στηρίξω, να μαζευτούμε όσο περισσότεροι μπορούμε. Μπας και αλλάξει κάτι. Μπας και. Τι κάνετε, προσπαθείτε να γκρεμίσετε εμάς? Δεν γκρεμιζόμαστε εμείς, δεν το έχετε καταλάβει. Βάλτε δικηγόρους, βάλτε δικαστές, βάλτε κονέ, πολιτικούς, βάλτε τρομοκράτες, βάλτε ό,τι θέλετε, αστυνομικούς, θέλετε στρατιωτικούς. Βάλτε τους όλους, ρε. Δεν γκρεμίζεται αυτό το πράγμα, το καταλαβαίνετε, γιατί έχουμε ιδεολογία και είμαστε σταθεροί στις απόψεις μας και πάνω απ' όλα ξέρουμε τι έχει συμβεί, γιατί ψαχνόμαστε και είμαστε κάθε μέρα στις επάλξεις της επικαιρότητας. Κάθε μέρα. Και όταν είσαι κάθε μέρα στις επάλξεις της επικαιρότητας, γνωρίζεις τα θέματα από πρώτο χέρι. Και μην μπερδεύεστε, ο κομπλεξικός δεν μισεί απλά. Προσπαθεί να πατήσει πάνω σου. Προσπαθεί δηλαδή ανταγωνιστικά να αφήσει ένα μήνυμα. Ότι ξέρετε κάτι, δείτε αυτός είναι κακός, εγώ είμαι ο καλός. Έτσι λειτουργούν οι περισσότεροι. Έτσι λειτουργούν οι περισσότεροι. Και τι θα κάνουμε, θα ανεχτούμε εμείς αυτές τις συμπεριφορές? Δεν είστε καθόλου καλά. Δεν είστε καθόλου καλά. Και μιλάω γενικά και αόριστα. Γενικά και αόριστα, γιατί χθες είδα και την Καριστιανού να ανακοινώνει το συμβούλιο. Το συμβούλιο, το μισό συμβούλιο ήταν σε άλλο κόμμα. Το μισό συμβούλιο έλεγε άλλα πράγματα την προηγούμενη μέρα. Εδώ κάποιοι λέγανε από το κόμμα Αυγερινός, έλεγε δεν θα σας απαντήσω τώρα για τον κατώτατο μισθό. Αυτή η κυρία που έχει για τα οικονομικά έλεγε δεν έχουμε ακόμα πρόγραμμα, θα το φτιάξουμε στην πορεία. Έτσι θα σώσετε την Ελλάδα. Εγώ είμαι Έλληνας πολίτης, δεν πολιτεύομαι. Και θέλω να μάθω πώς θα σώσετε την Ελλάδα. Πώς? Δεν μας λέει κανένας. Ωραία τα επικοινωνιακά τρίκ, ωραία η φάση σας με τις γιγαντοοθόνες, Ωραία τα κουστούμια, ωραία τα μαύρα τριαντάφυλλα, ωραία τα μερσεντικά σας, όλα ωραία, αλλά δεν μας λέτε πώς θα σώσετε την Ελλάδα. Δεν μας λέτε. Και τα κριτήρια ψήφου, εκεί θα έπρεπε να βασίζονται. Το τι λέει ο καθένας, ποιο θα είναι το σχέδιό του για την Ελλάδα. Δεν μιλάτε, δεν λαλάτε. Ποιοι έχουν προτάσεις, ποιοι έχουν πρόγραμμα και τι λέει το πρόγραμμά τους και να είναι υποχρεωμένοι να υλοποιήσουν το πρόγραμμα. Γιατί άμα μας την κάνουν σβουριχτή στην πορεία, πρέπει να πάνε στη φυλακή. Εγώ το λέω, όποιος κάνει κολοτούμπα και δεν υλοποιεί και δεν κάνει αυτά που λέει, πρέπει να πηγαίνει στη φυλακή. Όποιος κι αν είναι αυτός. Επίσης, γιατί δεν ακουμπάτε θέματα, μιας και εμείς είμαστε οι κακοί της ιστορίας και όλοι οι άλλοι οι καλοπροαίρετοι και οι καλοί. Γιατί δεν ακουμπάτε θέματα της μαφίας. Γιατί δεν λέτε για τον Καραϊβάζ. Ποιος σκότωσε τον Καραϊβάζ. Ποιος έστεισε καρτέρι έξω από το σπίτι του. Υπήρξε παραγγελία. Τι έγινε με τους υπόλοιπους ανθρώπους που μέρα μεσημέρι τους γαζώνουν με τα καλάσνικοφ. Θα μάθουμε ποτέ. Δεν ασχολείστε με αυτά τα θέματα, κάνουν τζιζ. Όχι, να ασχολούμαστε επιφανειακά και να λέμε την άποψή μας. Χωρίς πράξεις. Χωρίς πράξεις δεν αλλάζει τίποτα. Άντε και να βγω εγώ τώρα και να πω την άποψή μου για το λαγοκέφαλο που κολυμπάει στο Αιγαίο. Και να τη λέω κάθε μέρα ότι το λαγοκέφαλο είναι επικίνδυνο. Το λαγοκέφαλο. Και λέγαμε τότε ότι υπάρχουν λαγοκέφαλα και δεν κάνανε τίποτα. Και δες τι κατάσταση είναι αυτή με το Αιγαίο και τα λαγοκέφαλα. Αλλάζει τίποτα αν δεν πάω εγώ με ένα δίχτυ ή με άλλους 10 να μαζεύουμε λαγοκέφαλα. Δεν αλλάζει τίποτα. Και σχεδόν όλη η Ελλάδα μιλάει για τα λαγοκέφαλα και λέει για τα λαγοκέφαλα και τοποθετεί λύσεις για τα λαγοκέφαλα και το πρόβλημά τους είναι τα λαγοκέφαλα, αλλά κανένας δεν βρίσκει λίγο χρόνο να πάει να βοηθήσει στην προσπάθεια του να καταπολεμήσουμε αυτό το φαινόμενο. Αυτή είναι η εικόνα της Ελλάδας. Οι περισσότεροι είναι στα λόγια και οι λίγοι στις πράξεις. Ο Focus FM 103,6 είναι και στις πράξεις. Πάμε τώρα στις δημοσκοπήσεις, γιατί και εκεί βλέπουμε τι στρέλες. Δίνουν εδώ το Τσίπρα να πούμε 25%. Σιγά μην έχει και 30% ο Τσίπρας. Ποιος είναι ο Τσίπρας, ξεχάσατε ποιος είναι ο Τσίπρας. Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τη σκούφια του αλλιώς. Δεν σας έσωσε δηλαδή το 2015, θα σας σώσει τώρα. Τι άλλαξε. Και 2 χρόνια, 3, πού ήτανε ο Τσίπρας. Που δεν μιλούσε για τίποτα, που δεν μιλούσε πραγματικά για τίποτα. 3 χρόνια διακοπές ήτανε. Και επέστρεψε τώρα σαν τι, σαν ηγέτης. Δεν μπορώ να σας καταλάβω πραγματικά. Κόντρα σε όσους παίρνουν τη διχόνια. Κόντρα σε όσους είναι βαλτοί κάποιοι. Κάποιοι είναι βαλτοί, γιατί βλέπω και τα μηνύματά σας. Κάποιοι είναι βαλτοί γιατί θέλουν να κάνουν κακό. Και δεν καταλαβαίνουν ότι τους τοποθετούν σε μια θέση να κάνουν πόλεμο σε αυτούς που δεν πρέπει. Η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή απολαμβάνει τον εμφύλιο σε εισαγωγικά. Σου λέει δες εδώ, μαλώνει το Πασόκ με τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας με την Κωνσταντοπούλου, η Κωνσταντοπούλου με τον έναν, ο άλλος με τον άλλον, ο Βελόπουλος με την Νίκη, η Νίκη με το... χαμός! Και ο Μητσοτάκης πάει και μπαίνει μέσα στο ράλι και κάνει βόλτες. Πώς θα φαινόταν σε αυτόν τον κόσμο εκεί πέρα έξω που σπέρνει τη διχόνια και που δεν έχει καταλάβει ότι πρέπει να είμαστε ενωμένοι, να γυρνούσαμε όλοι το βλέμμα μας προς το Μητσοτάκη. Όλοι, όταν λέω όλοι, όλοι, και κάποιοι παίζουν βρώμικο ρόλο. Βρώμικο ρόλο παίζουνε. Και η Καριστιανού ακόμα που την υποστήριζαν κάποιοι. Ασκούσε κριτική στο Τσίπρα. Ασκούσε κριτική στους υπόλοιπους. Και έλεγε θέλω ένα debate με το Μητσοτάκη. Ρε είναι απλά τα πράγματα. Βγες πες την αλήθεια. Εγώ βγαίνω και σου λέω ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στη δικογραφία η πυρόσφαιρα. Βγαίνουμε χθες με τον Ηλιόπουλο και σου λέμε ότι φίλε κάηκαν κάποιοι άνθρωποι και δεν έχουμε μάθει ακόμα για ποιο λόγο. Και από ό,τι φαίνεται δεν θα μάθουμε κιόλας. Και το περνάτε εσείς στον ντούκου, γιατί έρχεται ένα κόμμα και καπελώνει το θέμα. Πόσοι από εσάς τώρα ακόμα ασχολούνται με το τι έγινε στα Τέμπη, το ξεχάσατε, βαρεθήκατε. Όπως μου έστειλε χθες ένας μήνυμα και μου λέει, αδερφέ, λες συνέχεια για τη Νέα Δημοκρατία και τη διαφθορά, πες και κάτι άλλο. Τι άλλο να πω, μα αυτό είναι το βασικότερο πρόβλημά μας. Συνηθίσατε το έγκλημα, συνηθίσατε την ομοιρία σας, και γίνατε ραγιάδες. Αυτά δεν συνηθίζονται. Αν δεν λύσεις το πρόβλημα, δεν το προσπερνάς. Όποιος προσπερνάει τα προβλήματά του, και στην ψυχολογία το ίδιο ισχύει. Το ίδιο ισχύει. Όποιος προσπερνάει τα προβλήματά του και δεν τα λύνει, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν εκεί τα προβλήματα. Τα προβλήματα πρέπει να λύνονται. Και μετά πάμε στο επόμενο μέχρι να τα λύσουμε όλα. Και ποτέ δεν λύνονται όλα. Πάντα θα υπάρχουν προβλήματα. Αλλά το θέμα είναι ότι θα υπάρξει ανάπτυξη αν λύνεις προβλήματα. Αν προσπερνάς τα προβλήματα, ούτε ανάπτυξη έχεις, ούτε προβλήματα λύνεις. Άκου εκεί, βαρέθηκαν να ακούνε για τη διαφθορά. Βαρέθηκαν να ακούνε ότι τους κλέψανε. Και τι θέλετε να σας λέμε δηλαδή, ότι όλα είναι ρόδινα? Τι θέλετε να σας λέμε, ότι όλα είναι καλά? Εδώ άλλος μου στέλνει μήνυμα και μου λέει: μου δέσμευσε ο Δήμος Λαγκαδά 200 ευρώ για μια κλίση 22 χρόνια πριν, από το 2006. Και τι να κάνω εγώ? Να μην βγω στον αέρα να το πω δηλαδή, γιατί κάποιος βαρέθηκε? Χθες με πήρε τηλέφωνο ένας άνθρωπος και προσπαθούσαμε 10 ώρες με τους δικηγόρους να τον βοηθήσουμε, γιατί είχε πρόβλημα με την εγκεφαλικά παράλυτη αδερφή του, της οποία της χρωστάει το κράτος 50 χιλιάρικα. 50 χιλιάρικα από συντάξεις δεν τις τα έχουν δώσει. Και μιλούσαμε χθες 2 ώρες με τον άνθρωπο και με τους δικηγόρους, μπας και βγάλει μια άκρη να πάρει τα λεφτά που δικαιούται. Να μην το πω γιατί θα βαρεθείτε. Σοβαροί είστε? Δεν σας ενδιαφέρουν τα προβλήματα των Ελλήνων? Δεν σας ενδιαφέρει ο διπλανός σας τι κάνει και πώς το κάνει? 100 χρόνια παρτάκηδες. 100 χρόνια να αποδείξετε ότι εσείς είστε καλύτεροι και ότι όλοι οι υπόλοιποι είναι χειρότεροι. Και γι' αυτό δεν ασχολούμαι και με όλους αυτούς τους υβριστές μου. Ξέρετε πόσοι με βρίζουνε? Ξέρετε πόσοι βγάζουνε το άχτι τους? Διαφήμιση μου κάνουνε. Βρίστε όσο θέλετε ρε, διαφήμιση μου κάνετε. Διαφήμιση μου κάνετε, τίποτα περισσότερο. Αν πιστεύει κάποιος από όλους αυτούς ότι θα κάτσω να ασχοληθώ και να απαντήσω ή να μπω σε αυτή τη διαδικασία, σε καμία περίπτωση. Φυσικά, αν κάποιος θίξει την οικογένειά μου, κατευθείαν κινούμε νομικά. Δεν υπάρχει. Κανένας δεν μπορεί να θίγει την οικογένειά μου. Ούτε τα παιδιά μου, ούτε τα εγγόνια μου, ούτε τη θεία μου, ούτε τη μάνα μου, την αδερφή μου. Κανέναν. Σε αυτό το πολιτικό στίβο και σε αυτό που κάνω καθημερινά, σε έναν αγώνα που δίνω για να μπορέσω να σας ανοίξω τα μάτια, για να μπορέσω να σας εξηγήσω τι ακριβώς συμβαίνει με το ανθεληνικό κοινοβούλιο και με όλες αυτές τις εξουσίες οι οποίες είναι χειραγωγημένες, δεν εμπλέκεται κανένας άλλος πέρα από εμένα. Ό,τι πρόβλημα έχετε, μαζί μου θα το έχετε. Όχι με την οικογένειά μου. Γιατί βλέπω κάτι άνανδρους, γιατί άνανδροι είστε. Να μην σχολιάζετε εμένα και να σχολιάζετε το τι έκανε ξαδέρφη μου και άλλα πρόσωπα. Ό,τι γουστάρουν θα κάνουνε. Ό,τι γουστάρουν θα κάνουν και δεν θα σας δώσουνε και λογαριασμό. Ό,τι γουστάρουνε θα κάνουνε. Για μένα έχεις να πεις κάτι? Εμένα θα με σχολιάσεις? Δεν με σχολιάζεις. Ξέρεις γιατί δεν με σχολιάζεις εμένα και σχολιάζεις όλους τους άλλους? Γιατί για μένα δεν μπορείς να πεις κάτι. Κι άμα έχεις να πεις κάτι, έλα πες το σε μένα. Δεν χρειάζεται να το λες σε τρίτους. Άνανδροι, άνανδροι. Αλλά έχει ο καιρός γυρίσματα, μην αγχώνεστε. Και έχω καλή μνήμη. Πολύ καλή μνήμη. Και η Τζάκρη το ίδιο, μωρέ, με την Τζάκρη με έχετε φάει. Σιγά, σιγά, δεν το περιμένατε? Πρώτα απ' όλα ο Κασελάκης, σας έχω πει ότι είχε συγκεκριμένο ρόλο, ήρθε για συγκεκριμένο σκοπό, είχε συγκεκριμένο ταλγά. Η αποστολή του Κασελάκη ήταν να διαλύσει το ΣΥΡΙΖΑ. Το καταλάβαμε από την πρώτη στιγμή που ήρθε από το πουθενά ένας τύπος. Ακούστε τι έχουμε ζήσει και δεν το παρατηρείτε αυτό, ούτε το σχολιάζει κανένας. Από το πουθενά ο Τσίπρας πούλησε το κόμμα ΣΥΡΙΖΑ στο Κασελάκη. Από το πουθενά, ενώ δεν υπήρχε αυτός ο άνθρωπος στην Ελλάδα, έγινε πρόεδρος κόμματος. Άκου τώρα. Τον παρουσιάσανε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όλα. Και αυτόνα και τον κομμενό του και το σπίτι του και το σκύλο του και ποιος ήτανε και πού ήρθε. Και να σας ρωτήσω κι εγώ τώρα κάτι έτσι. Δεν τον έχει ψηφίσει ποτέ ούτε ένας άνθρωπος τον Κασελάκη. Γιατί του δίνουν όλοι βήμα? Και τι σχέσεις έχει στην τελική με την Αμερικανική πρεσβεία? Πραγματικά αναρωτιέμαι, τι σχέσεις έχει με την Αμερικανική πρεσβεία? Όσο για την Κιλφόιλ, γιατί εμένα δεν με νοιάζει να είναι όλοι απέναντί μου όταν βλέπω τέτοιες κινήσεις. Πάμε στην Κιλφόιλ, πάμε στην Αμερικανική πρεσβεία. η Αμερικανική πρεσβεία με ποιους έχει συναντηθεί στην Ελλάδα? Συναντήθηκε με τον Τσίπρα, συναντήθηκε με τον Μητσοτάκη, συναντήθηκε με τον Σαμαρά, με τους Νεοδημοκράτες δηλαδή και τους Σιριζέους, και συναντήθηκε και με τον Πελεκάνο στη Μύκονο. Και με τον Αργυρό. Συναντήθηκε με τον Αργυρό, συναντήθηκε με τους Αγγελόπουλους και συναντήθηκε και με τον Πελεκάνο στη Μύκονο. Τον Πέτρο. Γιόρταζε χθες ο Πελεκάνος. Τον είπε άραγε χρόνια πολλά η Γκίλφοϊλ. Ε! Με κανέναν αντισυστημικό. Συναντήθηκε να της πει 10 αλήθειες για το τι συμβαίνει. Ξέρει τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Ή μου χορεύει χασα από σέρβικο μόνο. Εγώ ασκώ κριτική στην Αμερικανική πρεσβεία για ποιο λόγο? Γιατί δεν βλέπω να βοηθάει την κατάσταση. Και ξέρω ότι οι επικοινωνιολόγοι του Μητσοτάκη είναι Αμερικανοί. Το ξέρω. Και ξέρετε από πού το ξέρω? Και από πού μπορείτε κι εσείς εύκολα να το καταλάβετε? Δείτε το Παπαχελά που έκανε το ντοκιμαντέρ για τη 17 Νοέμβρη. Δείτε το Παπαχελά, αυτό το εργάκι που έβγαλε το ντοκιμαντέρ για την 17 Νοέμβρη. Οι μισοί που μιλάνε στα ρεπορτάζ και στις συνεντεύξεις είναι Αμερικανοί πράκτορες της CIA. Και λένε δώσαμε οδηγία να πάνε εκεί η αστυνομία. Για ποιο λόγο δίνει οδηγίες η CIA και οι Αμερικανοί? Σύμφωνα με το ντοκιμαντέρ του Παπαχελά. Και δεν έδιναν εντολές οι υπουργοί και ο πρωθυπουργός. Δηλαδή μέσα από ένα ντοκιμαντέρ ενός δημοσιογράφου καταλαβαίνουμε ότι η Ελλάδα είναι προτεκτοράτο. Δεν μας νοιάζει αυτό όμως. Δεν μας απασχολεί αυτό. Το ότι κάνουν κουμάντο ας πούμε πράκτορες της CIA, δεν μας απασχολεί αυτό. Ή και από άλλες μυστικές υπηρεσίες μπορεί. Μπορεί από τη Mossad, μπορεί από τη MIT, μπορεί από οποιοδήποτε μυστική υπηρεσία του κόσμου να κάνουν κουμάντο. Όχι, αυτό δεν μας απασχολεί. Μας απασχολεί άμα ο Στέφανος έκανε ιστοσελίδα στο Facebook. Ρε φίλε, σοβαρά τώρα? Λοιπόν, εμείς θα εμβαθύνουμε και θα πούμε στα βαθιά και θα κολυμπήσουμε στα βαθιά, γιατί δεν μασάμε μαστίχα και δεν θα κάτσουμε να ασχοληθούμε τώρα με αυτά όλα τα επιφανειακά ζητήματα. Επιφανειακά ζητήματα πραγματικά για εμένα. Εδώ έχουμε κάποιους συγκεκριμένους που έχουν περάσει από τις κυβερνήσεις της Ελλάδος. Είναι κάποιοι συγκεκριμένοι πρώην πρωθυπουργοί οι οποίοι απέδειξαν με πράξεις ότι δεν είναι κατάλληλοι. Αυτοί λοιπόν κατευθείαν φεύγουν από τη λίστα. Για εμένα, Έλληνας πολίτης, ο οποίος πάει και ψηφίζει πρωθυπουργό, ο οποίος έχει ξαναπεράσει και δεν έχει κάνει αυτά που υποσχέθηκε και έκανε ακριβώς τα αντίθετα, για εμένα προσωπικά είναι φελός. Σας βρίζω, θέλετε να κάνετε μηνύσεις, κάντε μηνύσεις. Για εμένα είναι η αλήθεια μου και είναι η άποψή μου. Όποιος ψηφίζει πρώην πρωθυπουργούς οι οποίοι δεν κάναν καλό στην Ελλάδα και δεν κράτησαν τις υποσχέσεις τους, είναι φελός. Δεν με νοιάζει τι θα ψηφίσεις τις εκλογές, πάνε ψήφισε ό,τι γουστάρεις. Το να ψηφίζεις όμως αυτούς που πέρασαν και κατέστρεψαν, σε κάνει φελό. Και δεν θέλω να ακούσω κουβέντα για τον Τσίπρα και για τον ΣΥΡΙΖΑ και για όλους αυτούς εδώ πέρα. Ο φίλης του ΣΥΡΙΖΑ που έβγαινε και έλεγε ότι δεν υπάρχει γενοκτονία των ποντίων. Σοβαρά. Ξεχνάτε τις δηλώσεις τους. Βάλ τον αρέ που έλεγε go back κυρία Μέρκελ και μετά να πούμε μόνο που δεν προσκύνησε. Βάλε τον μπρος και το πίσω του Τσίπρα για να καταλάβουν τι παπατζηλίκη κυκλοφορεί εκεί πέρα έξω, τι προπαγάνδα και τι πρόλογος. Βάλε, δώστονα!
13: Go back κυρία Μέρκελ, go back κύριε Σόιμπλε, go back κυρίες και κύριοι της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης, go back κύριοι της Τρόικας. Η Ελλάδα δεν είναι πειραματόζωο. Δεν θα ανεχτούμε να μετατρέψετε τη χώρα μας σε μπανανία και τον ελληνικό λαό σε φθηνή, ανασφάλιστη, αναλώσιμη και φημωμένη μάζα.
15: Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Καγκελάριο για την πρόσκληση και για την δυνατότητα που μου έδωσε να ανταλλάξουμε απόψεις σε μια σειρά διμερών αλλά και ευρύτερων θεμάτων που αφορούν το κοινό ευρωπαϊκό μας μέλλον.
14: Σοβαρά, εσείς τι πιστεύετε δηλαδή, ότι θα διώξει τους τωρινούς, ότι θα τα βάλει με τη Φόντερ Λάιν ή με τους Γερμανούς ή με τους Αμερικανούς ή με τους Εβραίους, τους Ισραηλινούς, ο Τσίπρας? Ξαναδώστο!
13: Go back, κυρία Μέρκελ. Go back, κύριε Σόιμπλε. Go back, κυρίες και κύριοι της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης. Go back, κύριοι της Τρόικας. Η Ελλάδα δεν είναι πειραματόζωο. Δεν θα ανεχτούμε. Δεν θα ανεχτούμε να μετατρέψετε τη χώρα μας σε μπανανία και τον ελληνικό λαό σε φθηνή, ανασφάλιστη, αναλώσιμη και φημωμένη μάζα.
15: Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Καγκελάριο για την πρόσκληση και για την δυνατότητα που μου έδωσε να ανταλλάξουμε απόψεις σε μια σειρά διμερών αλλά και ευρύτερων θεμάτων που αφορούν το κοινό ευρωπαϊκό μας μέλλον.
14: Φταίτε κι εσείς. Φταίτε. Ξεκάθαρα. Όταν πιστεύετε λόγια του αέρα. Γιατί λόγια του αέρα είναι όλα αυτά. Δηλαδή δεν έχεις την αντίληψη εσύ εκεί πέρα έξω να καταλάβεις το τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν μπορείς να κρίνεις, ρε φίλε, ποιος λέει ψέματα και ποιος λέει την αλήθεια. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Δεν μπορώ να το χωνέψω ότι υπάρχουν άνθρωποι. Άντε να πω ότι ήταν ο άλλος 18 χρονών. Δεν έχει προχωρήσει στη ζωή του. Δεν έχει φάει. Άντε να μην το πω μεσημεριάτικα. Δεν έχει σκοντάψει. Δεν έχει πάθει. Δεν έχει μάθει. Αλλά άνθρωποι 50 χρονών που έχετε πάθει, έχετε μάθει. Δεν ξέρω αν έχετε μάθει. Σίγουρα έχετε πάθει όμως. Δεν γίνεται, ρε αδέρφια. Δεν γίνεται να μας λέτε ότι θα μας σώσει ο Μητσοτάκης, ο Σαμαράς και ο Τσίπρας. Δεν γίνεται. Ούτε το Πασόκ που είναι καταχρεωμένο. Δεν γίνεται. Σας ενοχλεί που λέμε ότι πρέπει να δώσουμε ευκαιρίες σε άλλους πολιτικούς να κυβερνήσουν την Ελλάδα? Εμένα αυτή είναι η άποψή μου και συγκεκριμένα εγώ σας έχω δηλώσει ότι δεν με νοιάζει πραγματικά ποιο θα είναι το πρόσωπο, γιατί δεν είμαι προσωπολάτρης. Αλλά εγώ σαν Γρηγόρης ανήκω στον πατριωτικό χώρο. Ανήκω στον πατριωτικό χώρο, καλός ή κακός. Λοιπόν, ένα λεπτό, ανοίγω μια παρένθεση. Μου στέλνει τώρα από την αίθουσα σύνταξης έκτακτο. Συναγερμός, λέει, στα Πετράλωνα μετά από κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας. Παναγία σώσε. Λοιπόν, κατάρρευση πολυκατοικίας σημειώθηκε σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες στην οδό Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το κτίριο ήταν παλιό και γινόταν εργασίες. Δυνάμεις της πυροσβεστικής σπέβδουν στο σημείο προκειμένου να πραγματοποιήσουν έρευνες και να διαπιστώσουν αν τη στιγμή της κατάρρευσης βρισκόταν άνθρωποι μέσα στο κτίριο. Μακάρι να πάνε όλα καλά, να μην έχουμε κανέναν, μα κανέναν, ο οποίος έχει πάθει κάτι. Μέχρι στιγμής, λέει, δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για εγκλωβισμένους ή τραυματίες. Οι έρευνες των διασωστικών συνεργείων βρίσκονται σε εξέλιξη. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Και όπου μπορούμε να βοηθήσουμε, Δέσποινα, αν ακούς το ραδιόφωνο, είμαστε στη διάθεσή τους, εννοείται. Άμα γνωρίζει κάποιος κάτι, να ενημερώσει στο 2310-500-536. Από τα Πετράλωνα, αν ακούει κάποιος και γνωρίζει ότι υπήρχε σε αυτό το κτίριο κάποιος και δεν μπορεί να μιλήσει με τις αρχές, πρώτα παίρνετε τις αρχές και αν δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις αρχές και έχετε πρόβλημα στην επικοινωνία, ενημερώστε για να μπορέσουμε κι εμείς να συνεισφέρουμε. Ρε φίλε, τώρα βλέπεις. Εκεί θα έπρεπε να είμαστε τώρα μια 300 να βοηθάμε την πυροσβεστική, η οποία έχει υποστελέχωση. Αυτό σημαίνει ενότητα. Έτσι θα έπρεπε να λειτουργεί ο ελληνικός λαός, όχι να κάθεται απέναντι στα καφέ και να τραβάει βίντεο. Στην περιοχή που κατοικώ υπάρχουν εθελοντές, πυροσβέστες. Υπάρχει εθελοντική ομάδα, η οποία είναι πρώτη παντού. Και είναι φοβερό αυτό που έχουν καταφέρει. Φοβερό. Και όλοι πρέπει να εκτιμάμε τέτοιου είδους κινήσεις. Και να βοηθάμε κι εμείς οι ίδιοι, να μην τα περιμένουμε όλα από τους άλλους. Αλλά όσο εμείς μιλάμε, η Δήμητρα Παπαδάκη.

της εκπομπής θα στέλναν τον Χατζηνικολάου στις φυλακές για οικονομικά εγκλήματα, αν είχαν χιούμορ. Γιατί αν πήγαινε ο Χατζηνικολάου στις φυλακές για οικονομικά εγκλήματα, θα γελούσε το Πανελλήνιο. Ξέρει πάπια που είναι η λίμνη. Το θέμα είναι ότι όσο περνάει ο καιρός, ξεχνάτε τα Τέμπη, ξεχνάτε το Μάτι, ξεχνάτε τη Μάντρα, ξεχνάτε τις φωτιές, ξεχνάτε την Εύβοια, ξεχνάτε τα Capital Control, τα όχι που γίνανε ναι, ξεχνάτε τις κλειστές τράπεζες, ξεχνάτε ότι έχουν αλλοιώσει και έχουν ξεπουλήσει τα πάντα και τα έχουν περάσει στο υπερταμείο, ξεχνάτε τις ιδιωτικοποιήσεις από φίλους τους, ξεχνάτε το ξεπούλημα της Μακεδονίας, τα δώρα που κόπηκαν. Και από ποιον κόπηκαν? Τους μισθούς που εξαφανίστηκαν. Τα κρατικά ταμεία τα οποία τα έχουν λαιλατίσει. Τις κατασχέσεις. Τον έμφυα. Ποιος τον έφερε? Ξεχνάτε τις αυτοκτονίες στην κρίση. Τα πρόστιμα για τα εμβόλια, τα lockdown. Τα καταστήματά σας τα οποία κλείσανε. Διότι για εσάς δεν υπήρξε αποζημίωση. Για κάτι άλλους κολοσσούς όμως δώσανε εκατομμύρια. Δηλαδή τι διαφορά έχει ο φούρνος της γειτονιάς από έναν φούρνο ο οποίος είναι φίλος του Μητσοτάκη και πάει και αγοράζει από εκεί πέρα τσουρέκια? Τι διαφορά έχει? Γιατί ο ένας να πάρει εκατομμύρια και ο άλλος ο φούρνος να μην πάρει τίποτα? Ήρεμα ρωτάω. Πόσα μαγαζιά κλείσανε εξαιτίας της πανδημίας? Πόσα? Ούτε ξέρετε πόσοι άνθρωποι μπήκανε μέσα, πόσοι άνθρωποι καταστράφηκαν οικονομικά, νοικοκύριδες, οι οποίοι ποτέ δεν είχαν δώσει κάποιο δικαίωμα. Ξέρετε ο Καβάφης τι είπε? Αυτά που δεν λες, αυτά που δεν ζεις, αυτά που δεν θες να παραδειχθείς στον εαυτό σου, όλα αυτά τα αποθυμένα, όλα αυτά τα καταπιεσμένα, όλα αυτά τα ένστικτα που πνίγεις μέσα σου, είναι όλα αυτά που θα έρθουν μια μέρα να σε εκδικηθούν. Γιατί? Γιατί δεν πρέπει να καταπιέζουμε τον εαυτό μας. Δεν πρέπει να δημιουργούμε αδιέξοδα εκεί που δεν υπάρχουν κιόλας αδιέξοδα. Πρέπει να ζήσουμε και να αγωνιστούμε για να αφήσουμε πίσω κάτι για τις επόμενες γενιές. Άμα είστε όλοι παρτάκηδες και κοιτάτε όλη την πάρτη σας, δεν σημαίνει ότι και εγώ θα γίνω παρτάκιας. Και έτσι πρέπει να λειτουργεί και η νέα γενιά. Ποια νέα γενιά τώρα που λέτε νέα γενιά? Μου έστειλε χθες ένας ακροατής ένα βίντεο που τραγουδάει η νέα γενιά ένα τραγούδι. Το έχω, λες? Το έχουμε, φίλοι μου? Κάτσε να βρω λίγο το μήνυμά του. Να σας βάλω να ακούσετε τι τραγουδάει η νέα γενιά. Και να μου πείτε αν θεωρείτε το ότι έχουμε μέλλον. Ένα λεπτάκι, δώσ' μου μισό λεπτό. Νομίζω το βρήκα. Το έχουμε, ωραία. Λοιπόν, η νέα γενιά, ακούστε τι τραγουδάει. Είστε έτοιμοι να ακούσετε? Βάλτους. Δώσ' το, δεν πειράζει, δώσ' το. Να ακούσουν, να ακούσει ο κόσμος τι τραγούδια βγάζει η νέα γενιά.

Αυτά τραγουδάνε τώρα. Πάνω μας όπλα, μοιράζουμε ναρκωτικά, 14 χρονών παιδάκια. Πώς νιώθετε? Νιώθετε περήφανοι για την κατάσταση της νέας γενιάς? Εγώ ντρέπομαι. Πειράζει που το λέω κι αυτό? Πειράζει? Τι είναι, καλλιτέχνες? Είναι, σε καμία περίπτωση δεν είναι καλλιτέχνες. Παιδιά τα οποία τα έχουν παρασύρει λάθος πρότυπα. Αυτό είναι. Παιδιά για τα οποία διαφορούν οι γονείς τους. Παιδιά τα οποία δεν έχουν κάποιον να τους βάλει στη θέση τους. Παιδιά τα οποία δεν έχουν καταλάβει ότι αυτός ο δρόμος που έχουν διαλέξει δεν οδηγεί πουθενά. Και κανονικά όλοι εμείς εδώ πέρα, σε αυτή τη χώρα, θα έπρεπε να αγωνιζόμαστε για αυτά τα παιδιά. Θα έπρεπε να βοηθάμε αυτά τα παιδιά. Θα έπρεπε να εξηγούμε το ότι αυτή η κατάσταση δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Και όχι να κρίνουμε ένα τον άλλον τι έκανε σωστό και τι έκανε λάθος, και άμα υπάρχει αυτό ή υπάρχει εκείνο. Πάντα γι' αυτό.

τους που κάνουν κολοτούμπες μιλάω. Οι υπόλοιποι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν στη ζωή τους. Τώρα, να κάνω και μια ερώτηση σε εσάς όλους εκεί πέρα έξω. Αν βγω και πω ότι δεν θεωρώ ότι είναι λογικό να παντρεύονται οι ομοφιλόφιλοι στην εκκλησία, παράδειγμα φέρνω, θα με φάνε όλοι ζωντανό. Λέτε. Τώρα αν βγω εγώ δημοσίως που το λέω, δεν θεωρώ ότι είναι λογικό οι ομοφιλόφιλοι να παντρεύονται στις εκκλησίες. Η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα θα αντιδράσει, ναι. Η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα ποια είναι? Έχει άποψη η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα? Έχει καταλάβει η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα το ότι αυτή τη στιγμή ο γάμος είναι στην ουσία σε εισαγωγικά ένα μυστήριο της Ορθοδοξίας? Στην Εκκλησία είναι ένα μυστήριο της Ορθοδοξίας. Να σας το πω πιο απλά με μια άλλη λέξη, γιατί πολλοί μπερδεύονται με τη λέξη μυστήριο. Αν και δεν είναι έθιμο, σκεφτείτε το έτσι. Είναι κάτι σαν ένα έθιμο, σαν μια πράξη. Ιερή της Εκκλησίας το να βάζει η γυναίκα νηφικό, ο άντρας το κουστούμι και να πηγαίνουν εκεί πέρα και ο παπάς να λέει όσα λέει. Οι ομοφιλόφιλοι, αφού είστε άθεοι, λέτε, και δεν πιστεύετε στην Ορθοδοξία, για ποιο λόγο θέλετε να πάτε στην Εκκλησία να παντρευτείτε? Δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι τελείως παράλογο όλο αυτό που βλέπουμε. Δηλαδή, πραγματικά, ώρες-ώρες παρατηρώ τον κόσμο πώς λειτουργεί και λέω, φίλε, ζούμε σε μια κατάσταση όχι παράλογη, ακραία παράλογη. Όλοι οι κακοπροαίρετοι δεν σκέφτονται και κοιτάνε μόνο να πούν αυτά που θέλουν, όχι με την καρδιά τους και με τη λογική τους, με το κόμπλεξ τους. Ρε φίλε, με λες εμένα φασίστα, με λες εμένα ομοφοβικό, αλλά άκουσες τι σου λέω. Λες ότι είσαι άθεος και ομοφιλόφιλος και θες να παντρευτείς με ορθόδοξο τρόπο και με τον τρόπο που παντρεύονται οι Ορθόδοξοι. Πόσα θέλεις για να μας τρελάνεις? Έχετε λαλέψει. Πάνε ρε φίλε στο Δημαρχείο, υπέγραψε το σύμφωνο συμβίωσης και όλα καλά. Τι ταλκά τραβάς δηλαδή? Και έρχεται η κυβέρνηση και τι λέει? Και τι λέει? Ναι, είναι σωστό αυτό. Πρέπει να παντρεύονται στην εκκλησία. Ρε φίλε τρελό. Τώρα για το Σακελαρίδη. Είδα εδώ το Σακελαρίδη που έκανε μια επίθεση και λέει ότι κάνει μια μήνυση. Κατέθεσε, λέει, μια μήνυση κατά του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης για υποκίνηση βίας με αφορμή, λέει, δηλώσεις του σχετικά με τις μεταναστευτικές ροές στο Αιγαίο. Και ρωτάω εγώ το Σακελαρίδη, δεν το ξέρω, αλλά ρωτάω. Είναι εντάξει δηλαδή ο Σακελαρίδης με τις μεταναστευτικές ροές στο Αιγαίο? Γιατί και αυτό είναι ένα θέμα για το οποίο με κατακρίνουν. Άμα γουστάρετε τόσο πολύ, ρε παιδιά, να βοηθήσετε όλους αυτούς τους δίθεν πρόσφυγες, βοηθήστε τους, μην είστε μόνο στα λόγια. Πηγαίνετε, ταΐστε τους, κάντε τους μπάνιο, πάρτε έναν σπίτι σας. Ο Σακελαρίδης πόσα ακίνητα έχει, πόσα σπίτια έχει? Δεν έχει δηλαδή ένα δωμάτιο να παραχωρήσει σε κάποιον από όλους αυτούς τους παράνομους μετανάστες, τους παράτυπους? Δεν έχει. Εγώ δεν πιστεύω ότι δεν έχεις χώρο. Μια χαρά έχεις χώρο και λεφτά έχεις. Αφού τόσο μεγάλο ζόρι τραβάς για τους παράνομους μετανάστες, φτιάξε ρε φίλε, πάρε ένα λιόμενο, βάλ' τους στην αυλή σου και βάλε μέσα 5. Άλλα πράγματα δεν σε απασχολούν. Κάνε ρε καμιά μήνυση εκεί πέρα σε όλους τους διεφθαρμένους που χρωστάνε τα εκατομμύρια. Κάνε καμιά μήνυση να πούμε στους ευόπλιστές και επιχειρηματίες. Κάνε καμιά μήνυση σε όλους αυτούς που διακινούν ναρκωτικά. Ασχολήσουμε κανένα σοβαρό ζήτημα. Που ο ταλκά σου τώρα είναι η μεταναστευτική ροή. Και αυτοί που έρχονται εδώ πέρα και πρέπει να τους δίνουμε τζάμπα νίκια, τζάμπα ρεύματα, τζάμπα νερά, τζάμπα φαγητά. Αλλά είπαμε πως λειτουργεί η κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τα κονδύλια. Είπαμε πως λειτουργεί με τους εξαγορασμένους επιτρόπου, με τον εξαγορασμένο επίτροπο και τους εξαγορασμένους πολιτικούς. Δεν θέλω να πω οι πολλοί, θέλω να πω ο επίτροπος, γιατί υπάρχει ένα σκάνδαλο ανοιχτό. Έτσι. Υπάρχει ένα σκάνδαλο ανοιχτό. Δεν θα μιλήσω για τον κατάλογο Ευρωπαίων επιτρόπων, θα μιλήσω για τον επίτροπο, ο οποίος δεχόταν λεφτά από ό,τι φαίνεται από συγκεκριμένη
ομάδα ανθρώπων, να το πω. Από συγκεκριμένο φαντ, από συγκεκριμένο επενδυτικό ταμείο. Γιατί? Για να αλλάξει αποφάσεις, για να υπερψηφίσει νομοσχέδια, για ποιο λόγο? Για ψάξτε να δείτε το Qatar Gate τι είναι. Για ψάξτε τις ΜΚΟ πώς λειτουργούνε. Και ας μας πούνε επιτέλους τι είναι αυτές οι μαύρες βαλίτσες με τα χρήματα μέσα. 600 χιλιάρικα σε μαύρη βαλίτσα τώρα. Για ποιο λόγο τα δώσανε? Μήπως τα δώσανε, λέω, ρωτάω, μήπως τα δώσανε για να πάνε να ψηφίσει υπέρ των παράνομων μεταναστών? Για να έρθουν κονδύλια στην Ελλάδα και για να υπάρχουν όλοι αυτοί? Και μήπως πίσω από αυτά τα λεφτά που είναι μέσα στις μαύρες βαλίτσες υπάρχει ένα σχέδιο για να ισλαμοποιηθεί η Ευρώπη και για να μην υπάρχουν έθνη, κράτη-έθνη και λαοί συγκεκριμένοι σε αυτή την Ήπειρο? Μήπως είναι ένας υβριδικός πόλεμος όλο αυτό? Ήρεμα ρωτάω. Και πώς αντιδράμε σε όλα αυτά? Τι κάνουμε για όλα αυτά? Κάνουμε κάτι? Ή ακόμα ανεχόμαστε όλους αυτούς που τα παίρνουνε? Και κάτι ακόμα θέλω να πω. Όταν σε χρειάζονται οι άνθρωποι για τα δικά τους συμφέροντα, φυσικά σε ψάχνουνε, σε βρίσκουνε, ακόμα και στα σκοτάδια μέσα. Αλλά όταν δεν σε χρειάζονται, δεν σε βλέπουν ούτε φως να έχει. Έτσι, έτσι. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Όρθιοι με ψηλά το κεφάλι, περήφανοι για την Ελλάδα είμαστε. Και όποιος έχει πρόβλημα με αυτό είναι απέναντί μας. Περήφανοι για αυτό τον ευλογημένο τόπο. Και όποιος έχει στόχο να τον καταστρέψει είναι απέναντί μας.

Τι τραγουδάκι να βάλω τώρα? Να βάλω ένα Νότι, λέτε. Με τον Νότι, μου λέει ο άλλος συνέχεια συνήθως. Με τον Νότι. Τώρα δεν το στείλει το μήνυμα, αλλά γενικά το στέλνει. Με τον Νότι. Ναι, ρε, με τον Νότι. Βάλε Νότις και Ξυλούρης μαζί. Ναι, ναι, η μπαλάντα του Κυρμέτιου που με γράφουν οι άλλοι ότι ο Ξυλούρης δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα. Θα μας τρελάνουν τελείως. Μου γράφει ο άλλος ο Ξυλούρης, λέει δεν ήταν πατριώτης, ήταν κομμουνιστής. Ρε, τι τραβάω. Δώσ' το και επανέρχομαι δεύτερη ώρα με τον Οϊκά, τον Τάσο Χατζαντώνη.

ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Όχι σ' αυτήν εδώ τη γη. Φοβάμαι πως ποτέ του δεν θα βγει. Γιατί παραμιλάει ο γαϊδαράκος. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική έπειτα από κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα επί της οδού Αλκμίνης 22. Στο σημείο έχουν σπεύσει 30 πυροσβέστες, 8 οχήματα και ειδικός διασωστικός σκύλος της πρώτης ΕΜΑΚ. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για 4 εγκλωβισμένα άτομα που εκτελούσαν εργασίες. Η πολυκατοικία ήταν τετραόροφη και ήταν κατοικήσιμη. Δύο τραγικά περιστατικά σήμερα στην Θεσσαλονίκη. 39χρονος βρήκε τραγικό θάνατο πέφτοντας από μπαλκόνι πολυκατοικίας στη συμβολή των οδών Φιλίππου και Αγνώστου στρατιώτη το πρωί. Νωρίτερα είχε εντοπιστεί σωρός σε φωτακωγό κτηρίου, όπου στεγάζεται και το αμερικανικό προξενείο στην οδό Τσιμισκή. Σύμφωνα με την αστυνομία, ανήκει σε 20χρονο άνδρα, ο οποίος αυτοπροσδιοριζόταν ως γυναίκα. Στην πολιτική επικαιρότητα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε περαιτέρω πτώσεις στις τιμές της βενζίνης σήμερα κατά την διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει το πάγωμα των τιμών για το επόμενο δίμηνο σε συνεργασία με τους παράγοντες της αγοράς και τις αρμόδιες αρχές. Για ημίμετρα που δεν ανακουφίζουν ουσιαστικά τα νοικοκυριά, κατηγορούν την κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Για 7 χρόνια διαφορίας απέναντι στους καταναλωτές κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση ανακάλυψε ξανά το πρόβλημα της ακρίβειας, αλλά όχι της λύσης, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ΚΚΕ επισημαίνει πως το προεκλογικό εμπόριο ελπίδας της κυβέρνησης έφτασε στο σημείο να διαφημίζει ως ανακούφιση του λαού από την ακρίβεια την κατάργηση ακόμη και του ελάχιστου του πλαφών κέρδους και την αντικατάστασή του από μια συμφωνία κυριών που τάχα θα περιορίσει τις νέες αυξήσεις στο επόμενο διάστημα. Όταν ο Πρωθυπουργός μετά από 3,5 ολόκληρη χρόνια και λίγο πριν τις εκλογές δήθεν προσκαλεί τους σούπερ μαρκετάδες και τους εκλιπαρεί να μειώσουν τις τιμές, πρόκειται για ομή παραδοχή της ανικανότητάς του να επιβάλλει την ομιμότητα υπέρ των φτωχών και εναντίον της εσχροκέρδειας, τονίζει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Εκτός συνόρων, τραγωρία χωρίς τέλος στην Βενεζουέλα, με τις αρχές να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 1.700 νεκρούς. Η περιοχή έχει ισοπεδωθεί και ο στρατός και η αστυνομία κάνει πλιάτσικο και όχι διασώσεις, κατηγγείλε στον Focus FM Ελληνίδα που ζει στο Καράκας. Η μαρτυρία της κάνει λόγο για πλήρη απουσία οργανωμένης κρατικής παρέμβασης. Δεν έχουν δώσει καμία βοήθεια ούτε στα σωστικά συνεργεία, ούτε στους πολίτες που προσπαθούν να συνδράμουν, τόνισε, υποστηρίζοντας ότι η πραγματική έκταση της καταστροφής αποκρύπτεται.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός και οι υψηλές θερμοκρασίες στη χώρα. Στην Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, οι άνεμοι 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί τώρα η συνέχεια της εκπομπής «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς.
0: Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
4: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
6: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
7: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
8: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
9: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
8: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
9: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
10: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
8: Πληροφορίες Λέοντος Οφουτρία.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
12: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοή ασπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
13: Από την ελληνική γλώσσα ξεκίνησαν όλα και αν δεν την κρατήσουμε εμείς, τότε ποιος?
14: Μαθαίνω ελληνικά μία φορά την εβδομάδα για μία μισή ώρα. Δεν είναι αρκετό γιατί είμαστε αρκετά παιδιά και ο δάσκαλος δυσκολεύεται κυρίως γιατί έρχεται και αυτός μία φορά την εβδομάδα.
15: Υπάρχουν τόσοι άνεργοι εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα. Για ποιο λόγο? Ξέρετε τι είναι ο δάσκαλός μας? Είναι ο νομίστριος 25 χρόνια.
16: Είχαμε περίπου τους 500 εκπαιδευτικούς προ-κρίσης, πλέον είναι 40.
15: Σας πληροφορώ ότι οι Τούρκοι δεν έχουν έλλειψη δασκάλων. Σας πληροφορώ ότι οι Ιταλοί και οι Ισπανοί δεν έχουν έλλειψη. Εμείς έχουμε. Οπότε, για ποιο λόγο να μην έχουμε εμείς αυτό που μας αρμόζει? Δεν το δικαιούμαστε, δεν είμαστε Έλληνες.
17: Εύχομαι όμως από τα βάθη της καρδιάς μου πραγματικά να αλλάξει κάτι, γιατί και αυτά τα παιδάκια εδώ, της ομογένειας, έχουν τα ίδια δικαιώματα με τα παιδιά της Ελλάδας.
13: Είμαστε περήφανοι που είμαστε Έλληνες.
14: Όπως πάνε τα πράγματα, ίσως τα επόμενα 10-15 χρόνια να μην υπάρχει κανένα ανοιχτό σχολείο.
18: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 1941. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.
19: Σήμερα ζούμε στην Ελλάδα μια κρίσιμη περίοδο και παγκοσμίως βέβαια, αλλά ιδιαίτερα εμείς εδώ στην Ελλάδα. Και τώρα πληροφορούμεθα, μαθαίνουμε ότι ό,τι κάναμε και ό,τι λέγαμε και ό,τι ακούαμε ήταν ψέματα και ότι η πραγματική αλήθεια βρισκόταν πίσω από αυτά και τώρα με πολύ φόβο και με φρίκη θα έλεγα δεν τολμούμε καν να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια γιατί πραγματικά είναι πικρή, είναι αλήθεια η οποία βγήκε μέσα από την άβυσο της αγνίας μας, από την άβυσο της ζωώδους θα έλεγα ζωή μας, γιατί είχαμε καταντήσει να είμαστε καταναλωτικά και παραγωγικά προϊόντα και τίποτε περισσότερο και τώρα βλέπουμε την κενότητα που υπάρχει μέσα μας, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα το οποίο χαρακτηρίζει τον άνθρωπο, το πνεύμα δηλαδή, το οποίο και έπαυσε να υπάρχει από καιρό και σήμερα στην εποχή μας έφτασε να προχώρει.
20: Πολύ εύκολα ασχολούμαστε με τη διπλανή την πόρτα παρά με τη δική μας. Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει. Εφηβεία είναι, θα περάσει. Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει. Έλα, μα δεν είναι τίποτα αυτά. Σε όλο τον κόσμο συμβαίνει. Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει. Έλα, κάτσε καλά τώρα, ηρέμησε, μεγάλωσες. Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει ότι όλα αυτά τώρα κάποια στιγμή δεν θα τα θυμόμαστε και θα γελάμε. Ξορκίζουμε το κακό. Δεν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Το μότο με το οποίο θέλω να μείνω για όσους θα με ξέρουν όταν πεθάνω είναι ένα. Πίσω από κάθε παιδί ψάξε γονιό.
21: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή, του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό. Τι έχει κασέτα μέσα. Αυτό.
22: Focus FM 103,6 στην Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα στον Τάσο Χατζαντώνη, καλησπέρα.
23: Γεια σου Γρηγόρη, καλησπέρα και σε όλους τους φίλους και τις φίλες, να είσαι καλά φίλε.
22: Τι κάνεις, πώς είσαι?
23: Μια χαρά εσύ.
22: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω από κάτι συγκεκριμένο και θα συζητήσουμε ό,τι θέλεις. Ξέρεις ότι δεν έχουμε κολλήματα, εδώ δίνουμε βήμα σε όλους και συζητάμε για τα πάντα. Αλλά δώσε μου ένα λεπτό να εξηγήσω λίγο κάτι στον ελληνικό λαό, γιατί είναι τρέλα αυτό. Μου στέλνουν τώρα από την Αλεξάνδρεια 1 εκατομμύριο, Τάσο, 100.000 ευρώ. Για ποιο λόγο λες να δίνουνε? Για αναβάθμιση του κλειστού γυμναστηρίου της Αλεξάνδρειας και για ένα γήπεδο 5x5. Πόσο ακούγεται?
23: Κοίτα να δεις τώρα, δεν μας φαίνεται περίεργο από αυτά που ακούμε, γιατί σχετικά με αυτό τα δικαστήρια με τα Τέμπη, από ό,τι άκουσα ήταν κάτι κέντρο συναισθιάσεως που δώσαν ένα 600, εσύ τα ξέρεις πιο καλά.
22: Ναι, δώσανε και εκεί εκατομμύρια δώσανε.
23: Ωραία, αφού ακούμε κατά καιρούς ότι δίνουνε. Μόνο ο ελληνικός λαός πληρώνει βενζίνες, σούπερ μάρκετ, ακρίβγεις κτλ.
22: 1.100.000 για αναβάθμιση του κλειστού γυμναστηρίου και για ένα 5x5 γηπεδάκι ποδοσφαίρου.
23: Ποιος ξέρει τι κρύβεται από πίσω.
22: Πάρα πολλά λεφτά, ρε Σιτάσο, και γενικά πάρα πολλά.
23: Να ψάξουμε όμως. Να ψάξουν ποιανού είναι, γιατί πάντα κρύβονται κάποιοι άλλοι από όλα αυτά που ακούγονται. Κάποιοι άλλοι παίζουν μπάλα, μάλλον εκεί.
22: Αναλαμβάνουν τις εργολαβίες, εννοείς.
23: Μάλλον, δεν ξέρω τώρα. Από ό,τι βλέπω, έτσι γίνεται. Άμα να ακούς πολλά λεφτά, κάτι άλλο κρύβεται από πίσω.
22: Με βαγοπότη δηλαδή βλέπεις.
23: Εντάξει, πρώτη φορά είναι. Εδώ το ΠΚΠ, ο άλλος δεν έχει ούτε μια κατσίκα και τα πήρε όλα. Και φωνάζουν οι άνθρωποι που όντως έχουν θέμα, εκτινοτρόφοι και δεν έχουν πάρει τα λεφτά τους ακόμα.
22: Πολύ σημαντικό αυτό.
23: Πολύ σημαντικό, φίλε μου, γιατί αναγκάσανε πολλούς. Μην ξεχνάμε και αυτά, γιατί είναι πάρα πολλά θέματα. Έχει φορτωθεί όλη η Ελλάδα με 1500 θέματα που πονάει ο ελληνικός λαός και κάθε μέρα πετάγεται και κάτι άλλο και λένε γιατί. Και γιατί και γιατί. Δηλαδή αφήνουμε το κάθε ένα πίσω. Π.χ. έχει μείνει το μάτι πίσω, 103 ανθρώποι γεια σας. Η μάδρα που πνιγήκαν 25 γεια σας. Με τα Τέμπη καραμέλα γαργάρες τι κάνουνε. Φτιάχνουνε σκάι το ΠΚΠ. Δηλαδή κάθε φορά κάτι γίνεται και προσπερνάει το άλλο. Τι να πω από εκεί και πέρα. Εντάξει, το έχει μάθει η Ελληνίδα και ο Έλληνας, το ξέρει το παραμύθι, το κουκί και το ρεβίφι.
22: Το έχουν συνηθίσει δηλαδή, έχουν συνηθίσει την κατάσταση.
23: Δεν τους έχουμε συνηθίσει. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Γρηγόρη, τι να κάνω εγώ. Εγώ τι να εσύ. Εσύ φωνάει από εκεί, εγώ έχω τη σελίδα μου που φωνάζω από εδώ και μόνοι μας ακούμε και το αποτέλεσμα ποιο είναι.
22: Το αποτέλεσμα είναι η αφύπνιση και η ενότητα. Δηλαδή ο ελληνικός λαός να καταλάβει ότι εδώ πέρα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που τον κοροϊδεύουν και δεν πρέπει να είναι τόσο ευκολόπιστοι. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω κάτι ακόμα. Επειδή τώρα το σκέφτομαι τόσες μέρες. Βλέπω ότι η Τουρκία, και σε πάω αλλού, αλλά σε πάω για κάποιο λόγο αλλού και θα συζητήσουμε και για τα άλλα. Βλέπω ότι η Τουρκία, ο Μπαχτσελή, ο Ερντογάν, όλοι αυτοί μιλάνε για το Αιγαίο, λένε θα έρθουμε βράδυ, κάνουν ασκήσεις μαζί με το Αζερβαϊτζάν και την Αίγυπτο. Και επειδή ξέρεις και από ασκήσεις, σε ρωτάω για το συγκεκριμένο λόγο. Φίλε μου, δεν μιλάει κανένας παγκοσμίως για αυτές τις απειλές. Και εδώ πέρα η Ελλάδα ακόμα δεν μιλάει για αυτές τις απειλές. Και ξέρεις ότι εγώ δεν έχω κανένα ταλγά με τους Ισραηλινούς. Ίσα-ίσα, εγώ λέω το ότι η Ελλάδα πρέπει να ανοίξει στους Έλληνες και ότι αυτή τη στιγμή οι Ισραηλινοί αγοράζουν πάρα πολλά και μπορεί να γίνει κάτι αντίστοιχο όπως και στην Αλβανία και έχουμε πρόβλημα. Γιατί και στην Παλαιστίνη έτσι ξεκίνησε το έργο. Αλλά βλέπω τον πρέσβη του Ισραήλ που βγαίνει και δηλώνει. Η Τουρκία είναι, λέει, παράγοντας αποσταθεροποίησης. Παίρνουμε πολύ σοβαρά τις δηλώσεις τους. Και σε ρωτάω εγώ, θα θεωρείς ότι υπάρχει περίπτωση το Ισραήλ να αποδομήσει την Τουρκία?
23: Εγώ, φίλε μου, τώρα τελευταία που το λες παρακολουθώ, γιατί τόσο καιρό που τα πηγαίνανε καλά, στο πούμε έτσι, Τουρκία-Ισραήλ, δεν έτρεχε τίποτα. Τώρα τελευταία το Ισραήλ αρχίζει και κοιτάει τις γενοκτονίες, αν δεν έχεις παρακολουθήσει,
22: ναι,
23: το λένε.
22: Ναι, με τους Αρμένους, ναι.
23: Ναι, και τόσο καιρό δεν λέγανε τίποτα, γιατί είχαν άλλα ανταλαβέρια με τους Τούρκους. Τώρα δεν ξέρω τι έχει γίνει. Πάντως εγώ αυτό που πιστεύω, ότι πάντα ο Τούρκος φωνάζει σε εμάς. Πάντα απειλεί, πάντα και στο τέλος θα τη βρει από κάποιον που νομίζει ότι τον έχει δίπλα του. Ο άλλος που τον έχει δίπλα του τον έχει για κάποιο λόγο, δεν τον έχει έτσι και καλά επειδή τον συμπάθησε τον Τούρκο. Τον Τούρκο δεν μπορεί να τον συμπαθήσει κανένας, γιατί ξέρουμε όλοι πώς φέρεται και πώς κινείται.
22: Ναι, αλλά τι θα γίνει τώρα, δηλαδή θεωρείς ότι υπάρχει περίπτωση, γιατί κινδυνεύει το Αιγαίο, ο βασικός στόχος αυτή τη συζήτηση είναι να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι ανάμεσα σε Ελλάδα και Κύπρο αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόβλημα, γιατί αυτός θέλει να χτίσει το μνημόνιο αυτό με τη Λιβύη, ναι, το τουρκολιβικό μνημόνιο. Επίσης θέλει το μισό Αιγαίο να το εκμεταλλεύεται αυτός και με τα θαλάσσια πάρκα. Βλέπω το ότι διώχνουν τους Έλληνες αλλοίς και επιτρέπουν στους Τούρκους να ψαρεύουν. Οπότε για μένα αυτά όλα είναι ύποπτα. Είναι ένα σχέδιο που σταδιακά εξελίσσεται.
23: Άκου να δεις τι γίνεται τώρα, φίλε μου. Σε αυτό που λες έχεις δίκιο. Εμείς τι κάνουμε? Εμείς δηλαδή από πολιτικής πλευράς, γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Το έχουν καταλάβει, σε οποιοδήποτε θέμα ό,τι αφορά την Ελλάδα δεν γίνεται τίποτα. Κανονίζουν 4-5 εκεί από τα γραφεία οι πολιτικοί και πάντα αυτό κανονίζουν, όπως και με τη Βόρεια, τα ξέρεις εσύ, Βόρεια Μακεδονία και Νότια, ήδη κάποια νησιά μπορεί να έχουν ήδη κανονίσει κάποιοι το πού θα το πάνε όλο αυτό, γιατί πάντα υπάρχει ένα σχέδιο σε αυτούς το οποίο δεν το γνωρίζουμε εμείς. Έχω παρακολουθήσει πάρα πολλά χρόνια τις σκηνές που κάνουν όλοι. Ξεκινάνε από κάπου και καταλήγουν κάπου και πάλι εμείς είμαστε στη μέση. Εμείς τι κάνουμε σαν πολιτεία, ενώ η πολιτική σε όλα αυτά? Εσύ κάνεις και ρώτας σε μένα, ναι, τώρα. Εγώ τι είμαι? Είμαι μέσα στη Βουλή, έχω κάποιο κόμμα? Όχι. Αυτοί που είναι όλοι μέσα και 300 μικρά και μεγάλα κόμματα, μπορεί να μου πεις τι κάνουν για αυτά που κάνεις εσύ τις ερωτήσεις σε μένα, να τις κάνουν στον Πρωθυπουργό και να τα βάλουν κάτω, να σου πούνε γιατί το Ισραήλ, γιατί η Τουρκία, γιατί μας κοιτάνε όλοι γύρω-γύρω, γιατί όλοι ψάχνουν το Αιγαίο μας και θέλουν να τα αποκτήσουν και εμείς καθόμαστε και ψηλώνουμε χαρταετό και δεν τρέχει τίποτα. Για ποιο λόγο?
22: Ναι, συμφωνώ σε αυτό που λες, αλλά αδερφέ μου, εγώ δεν περιμένω να αλλάξει η κατάσταση από το ελληνικό κοινοβούλιο, στο λέω ευθέως. Δεν θεωρώ, γιατί η δημοκρατία λειτουργεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Να το κάνω έτσι μια. Να εξηγήσω κάποια πράγματα. Το ελληνικό κοινοβούλιο λειτουργεί με έναν τρόπο. Να στο πω απλά, οι περισσότεροι έχουν δίκιο. Εφόσον ο άλλος έχει αυτοδυναμία, δεν πάει να σκούζουμε, δεν πάει να φωνάζουμε. Αυτό αποφασίζει. Κόβει και ράβει, έτσι δεν είναι?
23: Έτσι, μα δεν τους νοιάζει δε άνθρωπε. Εγώ αυτό που έχω καταλάβει, δεν κοιτάνε τη χώρα μας. Δηλαδή νομίζω ότι κάθονται πάνω, δηλαδή αυτοί που κυβερνάνε τη χώρα, νομίζω ότι έχουν έρθει από κάποιο άλλο κράτος και τους έχουν βάλει πάνω. Δηλαδή δεν τους ενδιαφέρει για τον ελληνικό λαό, δεν τους ενδιαφέρει για το έδαφος μας, δεν τους νοιάζει τίποτα. Το μόνο που κοιτάνε να κανονίζουν αυτά που λες τα τιμολόγια, να περνάνε, δηλαδή οι διάφορες ρεμούλες, ας το πούμε έτσι, που πιείτε, φάτε και δεν τρέχει τίποτα και ό,τι βγαίνει στην επιφάνεια δεν βλέπω να τελειώνει όμως. Δηλαδή δεν βλέπω κάτι να το τελειώνουνε, που σημαίνει ότι δεν θέλουν να το τελειώσουνε, πρώτον, και δεύτερον τα γνωρίζουνε. Τα γνωρίζουν από πριν, γι' αυτό αυτό που ακούει ο ελληνικός λαός και μένει με ανοιχτό το στόμα όποιο θέμα γίνεται και τρελαινόμαστε, λέω τι είναι αυτό, αυτοί δεν τους βγαίνει τίποτα. Την άλλη μέρα λένε για κάποιο άλλο θέμα. Την άλλη για το άλλο και τους βλέπεις από το ύφος που βγαίνουν στα παράθυρα, στα μεγάλα κανάλια όλοι οι εκπρόσωποι των κομμάτων, δεν τρέχει τίποτα ρε φίλε. Κάθονται και συζητάνε διάφορα άλλα θέματα και κάποιος από αυτούς που τους έχει ψηφίσει ο Έλληνας και η Ελληνίδα και κάθονται πάνω, δεν παίρνει μια θέση για να δείξει ο ψηφοφόρο του ότι είναι εδώ και αυτά που λέμε εμείς. Τώρα πάλι προεκλογικά που έχουν ξεκινήσει, βγαίνουν όλοι τώρα σιγά σιγά κάνουν βόλτες, πάνε στα κανάλια και σε κανάλια που είναι lifestyle και τα λοιπά εκεί που δεν θέλουν να τα βλέπουνε, ξέρεις, για να κάνουν κύκλο, να αρχίζει ο Έλληνας να τους βλέπει, να τους παρακολουθεί, οπότε να σου έχει στο μυαλό το ποιο θα ψηφίσει. Και ξεχνάει ο ελληνικός λαός τι γίνεται σε όλη την περίοδο που κάθονται πάνω στις καρέγγλες. Μόνο προεκλογικά δηλαδή, δεν κατάλαβα. Εγώ θέλω από τον ελληνικό λαό να τους δείξει ότι έχει ξυπνήσει πλέον και να τους δώσει ένα μάθημα γερό. Γιατί αυτοί κάνουν όλο δημοσκοπήσεις, ανάλογα η κάθε εταιρεία, δεν ξέρω τι συμφέροντα και πού είναι και τι κοιτάνε προσκύμενοι κτλ. Η κάθε εταιρεία λέει τα δικά της και το κάθε κόμμα καμαρώνει ότι είμαι εγώ δεύτερο πρώτο, η Νέα Δημοκρατία δεν την νοιάζει γιατί έχει ένα τάδε βαθμό κτλ. Αυτό από ποιον εξαρτιέται? Από τον ελληνικό λαό. Γιατί ο ελληνικός λαός, εφόσον καθόμαστε εμείς και φωνάζουμε, δεν τους απαντάει χωρίς να μιλήσει? Να τους απαντήσει στην κάλπη. Ότι παιδιά, τελειώσανε τα ψέματα. Μας παραμυθάζεται μια. Ο ένας το ναι, το κάνει όχι. Ο άλλος άλλα του λέμε αλλά κάνει. Ο άλλος έτσι και έχει τρελαθεί ο ελληνικός λαός. Λέει τη μια δόση, ξέρεις κάτι, ας ψηφίσω αυτόν που είναι νεαρός, μπας και δούμε σπριμέρα. Έρχεται αυτός πιο χειρότερα. Και μέσα από το κόμμα αυτού νου βγαίνουν άλλα 15 κόμματα. Έχουν μπει στη Βουλή όλοι και κανένας δεν ξέρει το τι θέλει ο ελληνικός λαός.
22: Ναι, κερίμενε, ξέρεις, για είναι η λύση. Να είναι υποχρεωμένοι αυτοί που λένε ότι έχουν ένα πρόγραμμα να το υλοποιήσουν και με τον νόμο όμως. Αν αυτός που λέει ότι ξέρετε κάτι, εγώ έχω ένα σχέδιο. Να σώσω την Ελλάδα με αυτό και με αυτόν τον τρόπο. Έτσι απλά και λαϊκά το λέω τώρα. Ναι, άμα ναι, δεν κάνει αυτά που έχει υποσχεθεί, να πάει στη φυλακή, ρε Τάσο.
23: Δεν πάνε φίλε μου, γιατί αυτή
22: να πάει στη φυλακή, εφόσον λέει ψέματα, να πάει στη φυλακή. Δεν γίνεται άλλος να μου λέει ότι ξέρεις κάτι, θα φέρω στο βουνό θάλασσα και να το πιστεύει ο λαός και να το ψηφίζει για αυτόν τον λόγο και αυτός μετά να βγαίνει και να τους κοροϊδεύει. Δεν γίνεται, αυτό είναι απάτη.
23: Ναι φίλε μου, αυτοί έχουν όλοι τα τσιράκια τους σε κάθε πόλη, κάθε χωριό μικρό, ξέρουν αυτοί.
22: Ναι, αλλά
23: σχέδιο.
22: Γιατί δεν είναι υποχρεωμένοι, ρε Τάσο, αυτό λέω, να είναι υποχρεωμένοι να κάνουν αυτά που λένε. Δεν γίνεται ρε φίλε, εγώ να λέω για παράδειγμα, να βγαίνω να λέω, πες, δεν πολιτεύομαι, το ξέρεις, αλλά πες ότι βγαίνω και κάνω ένα κόμμα και λέω, παιδιά, εγώ θα σώσω την Ελλάδα, ναι, και θα φέρω, θα πω ότι η Κύπρος μας ανήκει, παράδειγμα σου λέω.
23: Έτσι.
22: Και όταν βγαίνω μετά να λέω η Κύπρος δεν μας ανήκει. Δεν γίνεται ρε φίλε, πρέπει να πάω στη φυλακή εγώ, επί τόπου, ναι, κατευθείαν.
23: Αυτό που λες έχεις δίκιο. Και αυτό γίνεται. Οπότε, εφόσον δεν βλέπεις και δεν πάει και κανένα στη φυλακή, εμείς τι κάνουμε? Δεν πάει κανένα στη φυλακή, δεν τρέχει τίποτα, παραμυθιάζουν τον κόσμο και τελειώνει το θέμα.
22: Αυτό.
23: Γιατί Γιατί δεν πάει κανένα στη φυλακή.
22: Γιατί όχι, δεν είναι υποχρεωμένοι να υλοποιήσουν αυτά που υπόσχονται.
23: Μα γι' αυτό υπάρχουν και ασυλίδρε, φίλε. Πόσοι υπουργοί τους απομακρύνανε με το ΠΚΠ, τους απομακρύνανε, ούντις. Ενώ έχεις δει κάποιον να λογοδοτήσει, τους απομακρύνουν για κάποιο διάστημα, να ξεχαστεί το θέμα, να έρθουν 2-3 άλλα σοβαρά θέματα στην Ελλάδα και ξαφνικά πάλι θα τους δεις πρώτον σύγκελους του κόμματος, εντάξει, όπως ο κύριος Βορύδης, αν δεν κάνω λάθος, τον έχουν απομακρύνεσαι που τα ξέρεις. Ακούγεται τόσο καιρό, όχι. Δεν ακούγεται.
22: Ο Βορύδης αρχικά είναι σε δικογραφία. Γιατί είναι ακόμα. Γιατί ναι, βγαίνει ακόμα. Μιλάει. Γιατί μιλάει ακόμα. Δηλαδή, άκουσε με τώρα. Περίμενα να σου κάνω μια ερώτηση. Ο Λαζαρίδης. ο Μακάριος Λαζαρίδης. Ωραία. Το γνωρίζεις.
23: Ακουστά τα έχουμε. Ωραία. Είπα τώρα το Βορύδη.
22: Όχι, το Λαζαρίδη. Το Μακάριο Λαζαρίδη. Τέλεγο τη Νέα Δημοκρατία που έγινε υπουργό με τα πλαστό πτυχίο.
23: Με τα πτυχία.
22: Ναι, με αυτόν. Ωραία. Αυτό ξέρει τι έβγαινε και δήλωνε στην τηλεόραση. Ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο ο ΠΚΠ, Τάσο.
23: Ναι.
22: Αυτό δήλωνε στην τηλεόραση. Δεν υπάρχει, έλεγε, σκάνδαλο ο ΠΚΠ. Δεν έπρεπε να τον καλέσει μια εισαγγελία και να από την εισαγγελία να τον καλέσουν και να τον πούνε Ελλάδο, ρε. Τι είναι αυτά που δηλώνει, υπουργό ήσουν και δηλώνει ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο το ΠΚΠ. Βγες να πεις συγγνώμη στον ελληνικό λαό και να αποκαταστήσεις τη διαστρέβλωση της αλήθειας.
23: Αυτό τώρα που λες εσύ είναι το πιο λίγο. Ο άλλος έβγαινε και έλεγε παιδιά ανεβείτε στα τρένα δεν τρέχει τίποτα. Και σε μια εβδομάδα γίνανε τα τρένα, είδαμε τι γίνανε στα Τέμπη. Και τι έχει γίνει. Τι έχει γίνει.
22: Τίποτα.
23: Αυτό σου λέω, εγώ σε πάω στα πιο βαθιά. Αυτός έφτιαξε κάποια πλαστά χαρτιά, τον εβάλανε και που τον εβάλανε.
22: Δεν ξέρουμε τώρα ακριβώς τι έχει συμβεί, γιατί ξέρεις κάτι, δεν μπορούμε να λέμε και την αλήθεια. Περίμενε. Άκουσε με, δεν μπορούμε να λέμε την αλήθεια ή το ψέμα, όπως κάποιοι θεωρούν, γιατί η δικαιοσύνη τους αθωώνει. Δηλαδή θα πω εγώ, ο Λαζαρίδης έχει πλαστό πτυχίο, και όταν πάει στη δικαιοσύνη τον αθωώνει και έρχεται και μου λέει με συκοφαντής, ορίστε η αθώωσή μου. Κατάλαβες πώς λειτουργεί το πράγμα τώρα.
23: Εγώ καταλαβαίνω και εμείς πάντα και εγώ δηλαδή μιλάω βάσει αυτά που ακούω, που τα βγάζουν ήδη δηλαδή στις ειδήσεις και τα λένε. Δεν γνωρίζω εγώ τον κύριο Λαζαρίδη τα χαρτιά τι είναι, ναι. Αλλά αυτά που βγήκανε στη φορά δεν είναι υποχρεωμένη η εισαγγελική αρχή, γι' αυτό υπάρχει εισαγγελία και τα δικαστήρια να εξετάσουν τα θέματα. Από τη στιγμή που βλέπει ο ελληνικός λαός ότι όποιο θέμα χοντρό γίνεται στην Ελλάδα δεν παίρνει μία έκταση νομικά να αναλάβουν εισαγγελίες μεγάλοι, του αρίου πάγου να ξεδιαλύνει. Οπότε λογικό να σκέφτεται ο Έλληνας και η Ελληνίδα ότι ξέρεις κάτι γίνεται. Ενώ ότι είναι ένα τρενάκι όλοι, κρίκος, δεμένος, το πάμε έτσι, φωνάζουνε τα κανάλια τα μεγάλα δήθεν, ξεχνιέται και πάμε πάλι από την αρχή σε άλλο θέμα και ούτω καθεξής. Και πού θα πάει, ο Έλληνας κάθεται και πληρώνει όλους τους φόρους, κάνει 18 δουλειές. Να σπουδάσει τα παιδιά του που δεν μπορεί με τα νίκια, όλα τα πάντα τα ξέρουμε, ακρίβεια μην τα λέμε. Και αυτοί, φίλε μου, κάθονται στα κρατικά αυτοκίνητα, τα πληρώνει ο ελληνικός λαός, τα γραφεία τους όλα και δεν τρέχει τίποτα. Δεν υδρώνει κανένας και γι' αυτό δεν νοιάζει κανέναν. Ναι. Ενώ ο Έλληνας και η Ελληνίδα που υδρώνει κάθε μέρα για το μεροκάμα το πονάει. Αυτή, μην πω καμιά λέξη τώρα. Εντάξει. Γιατί, γι' αυτό δεν τους νοιάζει, φίλε μου.
22: Γιατί πρέπει να έχει φύλαξη ο καθένας εκεί πέρα έξω και να δίνουμε αστυνομικούς δεξιά και αριστερά. Παίρνω σαν παράδειγμα τον Πορτοσάλτη. Γιατί ο Πορτοσάλτη να έχει έξω από το σπίτι του κύμπο με σκοπιά και να έχει αστυνομικούς στη διάθεσή του. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
23: Ναι, σου λέει προβλέπει γιατί έχει γίνει λίγο εριστικός δηλαδή στο κανάλι που είναι. Κάτσε να σου πω και έχει προκαλεί. Οπότε αυτός κάνει μια αίτηση στα κεντρικά της ασφάλειας της αστυνομίας ότι ξέρεις κάτι, έχει και καλά δικαιολογητικά. Από εκεί και πέρα περνάει σαν επιτροπή ας το πούμε από την αστυνομία και σου λέει όντως με αυτά τα θέματα ότι προβλέπεται να του παρέχουμε ασφάλεια.
22: Γιατί
23: και προβλέπεται.
22: Να πάρει security αδερφέ και εγώ αν κινδυνεύω δηλαδή θα μου δώσουν αστυνομικούς.
23: Έτσι είναι και εγώ δηλαδή όταν κάνω live στο TikTok και με απειλούνε πόσοι και Τούρκοι ή στη σελίδα μου στο YouTube.
22: Να πάρει security ο Πορτοσάλτε, ναι, δεν
23: να
22: κατάλαβα.
23: Κάνω αίτηση, να κάνω αίτηση και εγώ άμα βγαίνω έξω να έχω δύο αστυνομικούς.
22: Ναι, και εγώ να έχω αστυνομικούς και
23: όχι,
22: εσύ να έχεις αστυνομικούς. Και όσους απειλούν εκεί πέρα έξω να έχει αστυνομικούς. Και η γυναίκα που τη δέρνει ο άντρας της εκεί πέρα έξω να έχει αστυνομικούς. Και όλοι να έχουν αστυνομικούς.
23: Όχι, η γυναίκα που τη δέρνει ο άντρας παίρνει τηλέφωνο για την αστυνομία και της λέει κυρία μου πάρ' ταξί. Όπως ξέρουμε για την Κυριακή. Αυτό λέμε ρε φίλε, ο πολίτης. Ο πολίτης με το μαστίγιο. Οι υπόλοιποι γυριλέ στο Ντουμπάι. Εμείς στην Ψηρού, στη Μαυρίλα. Πάντα εκεί θα είμαστε. Πάντα θα είμαστε.
22: Γιατί όμως θα είμαστε πάντα εκεί, ρε Τάσο, για εξήγησέ μου. Δηλαδή θεωρείς ότι ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να βάλει μυαλό?
23: Μπορεί. Αλλά εγώ δεν ξέρω ακόμα το πότε θα το βάλει. Γιατί άσπρη μέρα θα αργήσει να δούμε. Να σπρίζει λίγο. Θα αργήσει. Πολύ το φοβάμαι, γιατί βλέπω ότι υπάρχει μία αναισθησία σε όλους. Και όλοι το βασικό αυτό που άκουσα στην αρχή, και ήταν πάρα πολύ καλό που λέει ένας κύριος, αυτός που έχει στο ηχητικό, πολύ σημαντικό μου έκανε εντύπωση, μπορεί να μιλάμε 15 ώρες και να πεις μία λέξη για να την κρατήσω. Ότι ο Έλληνας, όταν λέω Έλληνας, είναι και οι Ελληνίδες όλοι μαζί μέσα, ο Έλληνας ασχολείται με το διπλανό σπίτι. Δεν ασχολείται το τι κάνει αυτός, ασχολούμαι με το τι κάνει η γειτόνισσα, ο γείτονας, ποιος έχει την κόμενα αυτή, ποιος. Δεν ασχολούμαστε ο καθένας με την καμπούρα του να κοιτάμε τι κάνουμε. Έχει αρχίσει ένα μεγάλο κουτσομπολιό σε όλη την Ελλάδα, μέσα από τα social κτλ. Από εκεί και πέρα περνάει η ώρα του Έλληνα και της Ελληνίδας μέσα από εδώ και δεν δίνει σημασία στα χοντρά και στα δυνατά προβλήματα της Ελλάδος, και αυτοί προχωράνε ανενόχλητοι και κάνουν ό,τι θέλουν. Και κακώς κάνουν ό,τι θέλουν, γιατί τους ψηφίζει ο ελληνικός λαός. Υποχρέωσή τους είναι να δει αυτή η χώρα μία άσπρη μέρα. Τουλάχιστον δηλαδή οι πολιτικοί έπρεπε να το έχουν γυρίσει για να πούνε αμαρτία είναι στον ελληνικό λαό, να τον έχουμε μια ζωή με το βούρδουλα. Αλλά αυτοί από ό,τι βλέπω δεν έχουν όχι φιλότιμο. Γι' αυτό λέω απορώ. Κάποιος από όλους αυτούς δεν έχει, ρε φίλε, ελληνική ψυχή. Δηλαδή κάθομαι και φωνάζω, εγώ στριγκλίζω που εγώ είμαι ένα τίποτα μπροστά σε αυτούς, για αυτούς, για άλλους ανθρώπους είμαι πολύ σημαντικός, αλλά για αυτούς εγώ είμαι ένα τίποτα. Ναι, πώς εγώ νιώθω τη χώρα μου και φωνάζω, και χτες είδες που ήμουνα, που με είχε φωνάξει στην τελευταία του λόγω σεζόν που έκλεινε ο Παπα-Νικολάου εκεί στους leaders. Πάλι τα ίδια. Μου λέει φωνάζεις, έχεις μπει στο κάθε σπίτι του κάθε Έλληνα, σαν να σε ξέρω μέσω TikTok και μέσα της κοινωνικής δικτύωσης, και μια ζωή ρετά σου φωνάζεις. Ποιοι ακούνε? Εμείς σου λέω ακούμε.
22: Ναι, περίμενε. Να εξηγήσουμε λίγο κάτι. Πρώτα απ' όλα, εσύ είσαι πολύ περισσότερα πράγματα από όλους αυτούς τους χαρτογιακάδες που καθημερινά λένε ψέματα. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Για μένα ο άνθρωπος που μιλάει ειλικρινά και που έχει αντίληψη, είναι πολύ υπεράνω, είναι υπεράνω όλων αυτών. Εντάξει,
23: ναι, άστο φίλε, αυτό. Δεν φτάνει αυτό, γιατί αυτοί υπογράφουν
22: λίγο αυτό. Άστο λίγο αυτό. Άκουσε με. Φίλε μου, θες να σου το πω ομά? Λέγε, Τάσο, να σε μιλήσω ομά και λαϊκά.
23: Εννοείται, δεν χρειάζεται.
22: Ρε αδερφέ, τώρα όταν με κατεβαίνει ο σκουλός, ο φωτογράφος από το GNTM και με κατεβαίνουν κάτι ηθοποιοί και κάτι τραγουδιστές που δεν έχουν πολιτικό λόγο, δεν ξέρουν καν τι συμβαίνει και παίρνουν 20.000 σταυρούς. Ποιος φταίει, ρε Τάσο, δηλαδή? Ποιος θέλει δηλαδή τώρα που θέλουν να βάλουν στη Βουλή? Από ό,τι λένε τα site, δεν γνωρίζω αν ο άνθρωπος θέλει να κατέβει. Τα site τον έχουν βγάλει φωτογραφία.
23: Δεν ξέρω τώρα.
22: Ο σκουλός θέλει να κατέβει, δεν θέλει να κατέβει, ας μας πει. Αν κατέβει, πόσους ψήφους θα πάρει? Άσε τον σκουλό. Το Ρουβά. Ο Ρουβάς, αν κατέβει, πόσους ψήφους θα πάρει, Τάσο?
23: Γιατί πώς έχουν κατέβει και οι αθλητές τους έχουν βάλει στο τρυπάκι?
22: Ο Αργυρός, αν κατέβει υποψήφιος, πες μου λίγο αλήθεια, πόσους ψήφους πιστεύεις θα πάρει? Όλα τα κοριτσάκια δεν θα πάνε να ψηφίσουν.
23: Εννοείται.
22: Τι να συζητήσουμε?
23: Αυτό δεν λέμε.
22: Να
23: οπότε
22: συζητήσουμε.
23: Τι κοιτάμε, τη χώρα μας, κοιτάμε για το δίθεν. Αυτό σου λένε η χώρα μας.
22: Άμα ψηφίζουμε γιατί είναι όμορφος ο άλλος ή γιατί είναι καλός τραγουδιστής, προφανώς δεν έχουμε μέλλον.
23: Με αυτή τη λογική όμως υπάρχει μια λύση. Τώρα μου ρίχνεις μια ιδέα. Πρέπει να κάνουμε κι εμείς ένα κόμμα.
22: Εντάξει, το έχετε εντός τώρα.
23: Πλάκα σου κάνω τώρα. Εφόσον ψηφίζουν, να κάνουμε κι εμείς ένα δικό μας, ρε φίλε. Ξέρεις κάτι? Θα πάρουμε κι εμείς κάποιους ψήφους, να μπούμε κι εμείς μέσα στη Βουλή και να αρχίσουμε μετά το κυνητικό. Να πετάξουμε 2-3 καπνογόνα μέσα, να κάνουμε καμιά μίνι διαβολοβδομάδα μέσα στη Βουλή, να βάλουν μυαλό όλοι. Δεν καταλαβαίνουν, ρε φίλε.
22: Πιστεύεις δηλαδή ότι μέσα από το ελληνικό κοινοβούλιο μπορεί να αλλάξει η κατάσταση? Αλήθεια, πες μου.
23: Όχι, φίλε μου. Δεν αλλάζει.
22: Εγώ είδα, αυτό έλεγα την πρώτη ώρα. Είδα ένα ντοκιμαντέρ, δεν ξέρω αν το είδες, για τη 17 Νοέμβρη που έβγαλε ο Παπαχελάς. Το παρακολούθησες καθόλου?
23: Το είδα, ναι.
22: Ωραία. Σε αυτό το ντοκιμαντέρ οι μισοί που μιλούσανε ήτανε πράκτορες της CIA. Που λέγανε ότι δώσαμε οδηγίες στον τάδε αστυνομικό και μας καλέσανε για να τους πούμε τι να κάνουν. Και εφόσον δεχόμαστε εντολές από πράκτορες της CIA για το τι να κάνουμε και πώς να καταπολεμήσουμε κάποια πράγματα, αδερφέ, είμαστε προτεκτοράτο.
23: Πάντα έτσι είναι εσύ. Δεν Γρηγόρη, καινούργιο είναι αυτό το
22: όχι,
23: πράγμα.
22: Όχι, δεν είναι καινούργιο, αλλά πώς θα υπάρξει λύση εφόσον η Αμερικανική πρεσβεία δίνει εντολές? Δεν μπορώ να το καταλάβω.
23: Ναι, αυτό είναι από παλιά. Η σημαία πώς αφαιρέθηκε δηλαδή από τα ίμια. Περίμενε ο Πάγκαλος να τον πάρουν από την Ουάσιγκτον και σου λέει πάρ' τη σημαία και τα στρατεύμα και αποχωρείται και μην μιλάει κανένας. Και αυτό έγινε. Ακολούθησε ο Σιμίτης και τέλειωσε. Και από εκεί πέρα φταίνει οι ένοπλες δυνάμεις. Και τελειώνει το θέμα. Και πάμε στην επόμενη μέρα. Δεν τρέχει τίποτα για αυτούς. Αυτοί κοιτάνε, φίλε μου, την πορεί ατούς. Γιατί έχουν κανονίσει ήδη με τα κράτη τα μεγάλα που παίζουν μπάλα. Και εμείς καθόμαστε και κάνουμε το τρενάκι. Περνά η μέλισσα και δεν τρέχει τίποτα. Και όπως λες εσύ, τα βάλει ο Ρουβάς π.χ. το παιδίας βάλει και κάνει ό,τι θέλει. Το ξέρουν ότι είναι, έχει άστρο τον Παρικάρη στο τραγούδι, τον αγαπάει πάρα πολύ νεολαία. Από εκεί και πέρα, ρε φίλε μου, άλλο το τραγούδι, άλλο η πολιτική, άλλο ο βατραχάνθρωπος, άλλο ένας που δουλεύει και άλλο είναι η δουλειά σου επαγγελματίας πολιτικός. Πού είναι η δουλειά σου, μας τη δείχνεις? Όχι. Εγώ πώς έχεις την απέτηση να σου δείξω το επάγγελμά μου εφόσον είμαι π.χ. στους βατραχανθρώπους τόσα χρόνια μόνιμος και με φωνάζει η πατρίδα να την υπερασπιστώ, γιατί εγώ παίρνω τα όπλα μου και πάω να κάνω αυτό που εκπαιδεύτηκα και δεν το κάνεις εσύ ο πολιτικός που έχεις το αντικείμενο της πολιτείας να προστατεύεις τους πολίτες? Δεν το κάνεις, ρε φίλε.
22: Τώρα αντικειμενικά αν το δούμε σοβαρά όμως κιόλας, εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να πληρώνονται όσοι δεν πατάνε στη Βουλή. Δεν πρέπει να παίρνουν λεφτά. Και δεν πρέπει να παίρνουν τόσα πολλά λεφτά και οι βουλευτές. Για εμένα, να πέσει στον κατώτατο και ο βουλευτής, να δούμε πόσοι θα μείνουν στο ελληνικό κοινοβούλιο.
23: Μπράβο, τώρα μου τα λες καλά.
22: Να μείνουν μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο πόσοι για την ιδεολογία τους. Το ίδιο ισχύει τάσο και για τους παπάδες. Κόψτε τους μισθούς στους παπάδες, να δούμε πόσοι θα πιστεύουν στο Θεό.
23: Δεν πειράζει, αυτοί έχουν και τα μπαγκάρια. Έχουν και τα τύψα τυχερά.
22: Και το δίσκο, και το δίσκο έχουν.
23: Ναι, όλα, ναι, του φιλόπτωχου λέει. Τα ξέρω καλά, μην φοβάσαι.
22: Για πες την άποψή σου.
23: Έτσι είναι αυτό, άμα το κάνουν. Γι' αυτό ψηφίζουν τα επιδόματα. Γι' αυτό σου είπα ότι ναι, εγώ μπορεί να είμαι αγαπητό σε μια μερίδα κόσμου, ας το πούμε έτσι. Αλλά αυτοί, φίλε μου, κανονίζουν, κόβουν, ράβουν, υπογράφουν ασυλίες, νομοθεσίες και τα ψηφίσματα του κράτους. Και από εκεί και πέρα δεν μπορεί να κουνηθεί κανένας Έλληνας και Ελληνίδα, γιατί σου λέει, φίλε μου, αυτό προβλέπει ο νόμος. Και όταν πηγαίνεις εσύ να ανοίξεις μια επιχείρηση, κάνεις 400 μέρες να βγάλεις τα χαρτιά και όταν θέλουν αυτοί κάτι το τελειώνουν αυθημερών. Πώς δίνουν τα επιδόματα που λες σε ανθρώπους ανύπαρκτους τίποτα, γιατί δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν έχω καταλάβει, δηλαδή τόσα εκατομμύρια φεύγουν και δεν κουνιέται κανένας εισαγγελέας μεγάλος να τους φωνάξει. Τους φωνάζει και λέει, κάτσε, ποια ασυλία, μωρέ, ποια ασυλία την έχουμε κάνει καραμέλα. Ποιος θέλει, έλα εδώ, ένας, δύο, πέντε, δέκα, τέρμα. Δηλαδή δεν έχει δύναμη ο Άριος Πάγος, ο κεντρικός εισαγγελέας να τους φωνάξει, να πει, για φωνάξτε αυτή του ΕΠΚΕΠΕ, ποιοι είναι. Και να σου πω εγώ κάτι άλλο. Πήρα εγώ π.χ. 2 εκατομμύρια, μου δώσανε και δεν έχω τίποτα. Εγώ πια και τα πήρα μόνος μου. Τι υπογράψανε. Υπογραφές υπάρχουν, ποιος έγκρινε το χαρτί που κατέδεσα εγώ, υπάρχουν. Που σημαίνει ότι κάτι κρύβεται. Ναι, με πήρα 2 εκατομμύρια εγώ, στην ουσία μπορεί να πήρα ένα και τα άλλα να τα δώσα σε αυτούς. Ωραία, ο εισαγγελέας το τι κάνει. Περιμένω εγώ να του πω το τι θα κάνει. Φώναξε τους να δει ο ελληνικός λαός ότι δουλεύει κάτι καλά.
22: Ναι, αλλά άκουσε με λίγο. Για την ασυλία, γιατί έχω κουραστεί, γιατί ο καθένας, ξέρεις τι με ενοχλεί πάρα πολύ, Τάσο. Ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί πέρα έξω οι οποίοι δεν γνωρίζουν τους νόμους, δεν γνωρίζουν τι λέει ο ποινικός κώδικας και πέφτουν θύματα της επικοινωνίας. Δηλαδή τα μέσα μαζικής ενημέρωσης περνάνε το μήνυμα όπως θέλουν. Άκουσε με λίγο. Η άρση ασυλίας, το άρθρο 86 για τους βουλευτές, για τους πολιτικούς, τι λέει? Ότι αν πρόκειται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ή για εγκληματική οργάνωση, δεν ισχύει το άρθρο. Το άρθρο δεν ισχύει για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Και για το αν μιλάμε για εγκληματική οργάνωση. Δηλαδή δεν τους καλύπτει η ασυλία αν πρόκειται για ένα από αυτά τα δύο. Αυτό δεν το λένε τα μέσα μαζικής εξαπάτησης όμως.
23: Δεν το λένε, φίλε μου. Το έχουμε πει αυτό.
22: Καταλάβεις, και ο κόσμος λέει ότι έχουν ασυλία σε όλα. Όχι, δεν έχουν ασυλία σε όλα. Γιατί το άρθρο 86 δεν ισχύει για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και για τις εγκληματικές οργανώσεις.
23: Εσύ τα ξέρεις, φίλε μου, κάνεις την εκπομπή σου, ο εισαγγελέας δεν ξέρει αυτό που λες, που είναι η δουλειά του.
22: Το ξέρει. Το ξέρει.
23: Γιατί δεν τους φωνάζει?
22: Γιατί από ό,τι φαίνεται δέχεται πολιτική παρέμβαση.
23: Ναι, και γιατί να τη δέχεται? Τότε γιατί κάθεται εκεί? Να πει, ξέρεις κάτι, πάω να φύγω. Ας κάτσουνε μόνοι τους οι ίδιοι.
22: Σωστό.
23: Αυτό λέμε.
22: Σωστό.
23: Όπως και στο Υπουργείο Άμυνας. Ας είναι οι ίδιοι να κάνουν τους αρχηγούς γεφά, ενώ ο ίδιος να κάνει τον εισαγγελέα Μετά από 2-3 ώρες να πηγαίνει να κάνει τον αρχηγό ΓΕΘΑ, μετά από 2-3 ώρες να πηγαίνει να κάνει τον διοικητή του νοσοκομείου και γύρω-γύρω να μην τρέχει τίποτα. Τίποτα.
22: Ξέρεις πολλούς που θα παρατήσουν την καρέκλα τους για να υποστηρίξουν, τα πιστεύω.
23: Όχι φίλε μου, από τη στιγμή που κάθεται ο άλλος στην καρέκλα το έχει σκεφτεί. Το σκέφτηκε πάρα πολύ καλά, την έχει σιδερώσει, την έχει κάνει κολαριστή και σου λέω εγώ θα κάτσω εδώ και ας το βάτραχο να βονάζει.
22: Και πόσοι θέλουν καρέκλα, και αυτό είναι εντυπωσιακό, ε. Πριν τις εκλογές θα δούμε πάλι όλοι θα, εκεί πέρα, ηθοποιοί, τραγουδιστές, όλοι θα κάνουν σκολοτούμπες τους μερικοί, όλοι για την καρέκλα.
23: Έτσι μπορεί για την καρέκλα, σου λέει να κάτσω, κουράστηκα να τραγουδάω, κάτσε να κάτσω κι εγώ σε μια καρέκλα που πληρώνει ο ελληνικός λαός, τι κάθομαι τώρα κάθε νύχτα και βγάζω τα λαρίγκια μου.
22: Άρα τι παίζουμε, μουσική πέρα... καρέκλα, μουσικές καρέκλες παίζουμε.
23: Τι να μου πεις ρε Γρηγόρη, εδώ εμένα δεν μου έχουν αναγνωρίσει τα διπλά έρσημα που έχω σπάσει 15 φορές και ξέρεις και μου κάνουν τις κουκουβάγες. Τώρα μου λες τώρα για ένα σωρό άλλα θέματα, θα ασχοληθούν με το δικό μου. Γι' αυτό δεν ασχολούμαι και δεν με ενδιαφέρει. Γιατί είναι πουθενάδες, δεν τους νοιάζει τίποτα. Μόνο εαυτός τους νοιάζει, δεν τους ενδιαφέρει για τον ελληνικό λαό και γι' αυτό απορώ και τρελαίνομαι. Πώς κοιμάται ο ελληνικός λαός και φωνάζουν 10% άτομα στα 10 εκατομμύρια. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Απ' τη μια κατραγγύλα στην άλλη πάμε. Αυτή η χώρα δεν έχει καθόλου ευθεία να αισιώσουμε. Ας την άλλη φορά να δούμε ανωδική πορεία. Ούτε καν να αισιώσουμε. Πέφτουμε ελεύθερη πτώση εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
22: Και πού θα οδηγήσει όλο αυτό, σε διάσπαση κράτους πιστεύεις?
23: Πού να οδηγήσει, αυτοί ξέρουν που θα να το οδηγήσουν. Εγώ σου έχω πει, για να αλλάξει αυτή η χώρα πρέπει να δημιουργηθεί κάποιο θέμα χοντρό. Κάτι θα γίνει από το πουθενά, από το άσχετο θα ξεκινήσουν όλα. Και σε όλες τις χώρες έτσι έχει γίνει. Κάτι παίρνει γραμμή από το τίποτα και ξαφνικά του μανιάζει το θέμα για να δούμε πότε και αν γίνει και ό,τι γίνει. Τι να πω, εγώ δεν βλέπω πάντως προκοπή, γιατί, πώς να σου πω, έχω μελαχολήσει σαν Έλληνας, γιατί πονάω την Ελληνίδα και τον Έλληνα και μελαχολώ για όλο τον ελληνικό λαό, γιατί βλέπω δεν ενδιαφέρει κανένα. Τίποτα. Αυτοί ξέρουν ότι θα κάτσουν στις καρέγλες και τα τελευταία χρόνια το μάθα ότι αν είσαι 2 τετραετίες βουλευτής, παίρνεις τη βουλευτική σύνταξη κατευθείαν και αυτά. Άμα τους θα κόψουν όλα αυτά και τους πούνε και σε αυτούς ότι θα παίρνετε τη σύνταξη όπως την παίρνει όλος ο ελληνικός λαός, αυτό που είπες, και αν ο μισθός γίνει ο κατώτατος όπως παίρνουν, γιατί φίλε μου δεν κάνεις τίποτα, είσαι μέσα σε μια βουλή και παραμυθιάζει ο ένας τον άλλον, εσείς για να τραβάνει κάμερες, να τα φτιάχνουν τα μεγάλα κανάλια όπως θέλουν και να προωθούν το κάθε κόμμα το οποίο κοιτάνε, έχουν και συμφέροντα και θα καθόμαστε εμείς να κοιτάμε τώρα το κουκλοθέατρο. 3 πουλάκια κάθονται και βλέπεις μια τηλεόραση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πιτσιρικάδες, μαχαιριές, δολοφονίες, ιστορίες. Τώρα πριν λίγο άκουσα, πληροφορήθηκα, δεν ξέρω αν το ξέρεις, κάποια πολυκατοικία έπεσε στα καλά καθούμενα.
22: Στα Πετράλωνα.
23: Αυτά που βλέπουμε και κοροϊδεύουμε στην Τουρκία, έπεσε. Ναι, έπεσε μία και είναι αγνοούμενοι, λέει, 4 άνθρωποι εκεί που καθόταν, πάει η πολυκατοικία.
22: Και μια γυναίκα είναι
23: εγκλωβισμένη.
22: Να πω λίγο κάτι, γιατί τώρα το συζητούσαμε με, και με τη...

0: πρόληψη.
1: Όπως τότε με τη Ρικομέξ και τα άλλα, μετά ήταν μπαζωμένα όλα. Δεν υπάρχει πρόληψη, δεν τους νοιάζει. Θυμάσαι και τα σασέρ που πέφτανε μέσα νοσοκομεία, ξαφνικά δεν ξέρω τι είχε πάθει. Ένα μήνα κάθε νοσοκομείο έφευγε και ένα σασέρ ελευθέρας. Και ευτυχώς που δεν είχαμε και θύματα. Και ξαφνικά έβλεπε στον υπουργό και βγαίνει ότι παιδιά, εγώ έχω το χαρτί της εταιρείας, ότι το συντηρεί. Ναι, υπάρχει όμως άνθρωπος να ελέγχει ότι έγινε η συντήρηση. Τι μου δείχνει το χαρτί. Κόσμος μπαίνει μέσα, ασθενής. Δηλαδή σκέψου να είσαι με το φορείο μετά από ένα τροχείο, να το πούμε έτσι, να σε πάρει για ακτίνα, που έχω κάνει χιλιάδες φορές πάνω κάτω στο ναυτικό νοσοκομείο, και εκεί που με πάνε για ακτίνα, να με κάνουν καλά, να σπάσουν τα σύρματα και να σκοτωθούμε μέσα σε ασθενή μέσα στο νοσοκομείο. Και στο τέλος θα μου δείχνει εμένα το χαρτί, ότι έχω το χαρτί της φραγκίδας της εταιρείας. Τι με νοιάζει, ρε άνθρωπε. Είσαι υπουργός υγείας, ναι. Έχεις έναν άνθρωπο να ελέγχει αυτούς που ελέγχουν τα σασέρ, όχι. Έχετε έναν άνθρωπο να ελέγχουν αυτά τα έργα οικοδομών, κάποιες πολυκατοικίες που είναι μπαμπάλες, έχουν τη δόμηση που να κρατηθούν σε ένα σεισμό. Όχι.
0: Όχι.
1: Γιατί σου λέμε να ασχοληθούμε πάρα πολλά, που να πάμε όλο τον κόσμο. Πού να τους πάνε.
0: Σωστό.
1: Τίποτα. Να δίνουν τα εκατομμύρια αυτά που λες γύρω-γύρω για αναβάθμιση το 5x5 και για να φτιάξουν τη δικαστική αίθουσα. Εκεί ξέρουνε. Και τα χώνουνε επί τόπου.
0: Μόνο τα χώνουνε, το θέμα είναι ότι και τι τσεπώνουνε.
1: Αυτή η χώρα.
0: Και ο λαός, και ο λαός
1: φταίει. Αυτό λέμε, για να τα χώσεις.
0: Και ο λαός φταίει,
1: ναι,
0: και ο λαός
1: πάντα εμείς φταίμε. Εφόσον δεν κουνιέται ο λαός, κουνιούνται αυτοί. Σου λέει κάποιος πρέπει να κουνιέται σε αυτή τη χώρα. Εφόσον ο ελληνικός λαός είναι βαλσαμωμένος όλος, σου λέει κάτσε να κουνιούνται και κάποιοι από εμάς, γιατί στο τέλος θα μας πάρει ο ύπνος όλους από την αναισθησία που υπάρχει.
0: Κανα παιδάτη δεν γίνεται να σωθεί.
1: Τι να πω.
0: Τώρα τι να σε πω. Να σε πω κάτι αντικειμενικά. Εγώ αυτό το λέω καθημερινά και το φωνάζω. Κόψτε τους μισούς τους παπάδες. Απλά πράγματα, απλά πράγματα. Τάσο, δύο πράγματα θα σε πω. Να μου πεις αν συμφωνείς.
1: Έτσι.
0: Άκουσέ με. Κόψτε τους μισθούς. Περίμενε να σου πω που ξέρεις. Μπορεί να σου πω τώρα εγώ την τρέλα μου εδώ. Μην προτρέχεις. Γιατί ξέρω ότι έχεις καδυναμία στην Ελλάδα. Μην προτρέχεις. Λοιπόν, κόψτε τους μισθούς στους παπάδες. Να δούμε πόσοι πιστεύουν στο Θεό. Και κόψτε και τους μισθούς στους βουλευτές, να δούμε πόσοι έχουν ιδεολογία και πόσοι αγαπάνε την Ελλάδα. Συμφωνείς ή δεν συμφωνείς σε αυτό? Άμα κατεβάσουμε τώρα για να μαζέψουμε υπογραφές. Πόσες υπογραφές θα μαζέψουμε, πιστεύεις?
1: Άκου να σου πω, φίλε μου, ξέρεις γιατί χαμογελάω. Ο παππούς μου ήταν γεννημένος το 1906, άκου να δεις τώρα. Πέθανε 100 χρονών και μου έλεγε, Τάσο, γι' αυτό χαμογελάω, γιατί αυτό που είπε στη μόμνα τον παππού μου από τότε, μου έλεγε, όπου δεις παπά και γιατρό μακριά, εννοούσε ότι ο παπάς, ρε φίλε, πας να κάνεις ένα μυστήριο, ένα γάμο και έχει την τσέπη ανοιχτή τα φακελάκια, δίθεν να ανάξω το ένα πολυέλαιο, να ανάψω και τα φώτα, λέμε, υπάρχει και εκεί μια βιομηχανία χρημάτων. Και βλέπεις τώρα ότι παρακαλάνε κάποιους επώνυμους γάμους που γίνονται σε κάποια νησιά. Κατάλαβες? Και μου έλεγε ο παππούς μου, αυτός είναι ιερέας τώρα, δηλαδή για να κάνει ένα μυστήριο πρέπει να τον πληρώσουν, για είναι του Θεού και κάθεται και κάνει σπερινό. Και έχει και το κατηχητικό στα παιδιά, γιατί πήγαινε από μικρός και μου άνοιγε τα μάτια. Πρέπει, λέει, ο γιατρός να σε χειρουργήσει για να κάνει αυτό που έχει ορκιστεί. Γιατί θυμάσαι τι λέει, ότι έχει, λέει, τον όρκο του Ιπποκράτη, δεν μπορώ να πω, ο Ιπποκράτης τι του είπε? Κράτα τον όρκο, αλλά έχει ένα κουμπάρα δίπλα για τα φακελάκια, να είναι τα έξτρα σου αυτά. Γι' αυτό νευρίαζε ο παππούς μου και μου έλεγε ότι ο δρόμος του Θεού έχει βάλει τους δέσποτες και τους παπάδες για να καθοδηγούν τον ελληνικό λαό, και αυτοί το έχουν κάνει επιχείρηση, και γι' αυτό βλέπεις η μεγαλύτερη περιουσία ανήκει στην Εκκλησία. Ακίνητα. Και
0: δεν
1: και
0: είναι,
1: πάρα
0: δεν
1: πολλά
0: είναι ορθόδοξη αυτή.
1: Αυτό.
0: Κοίτα, συμφωνώ πολύ με αυτό που λες και με τον παππού σου. Συμφωνώ. Αλλά άκου λίγο να δεις πώς το βλέπω εγώ. Αρχικά αυτή δεν είναι η γνήσια ορθόδοξη. Η ορθοδοξία δεν λέει πουθενά, βγάλε δίσκο. Η ορθοδοξία δεν λέει πουθενά, πουλα στα σούπερ μάρκετ εικόνες. Πουθενά δεν το λέει αυτό η ορθοδοξία. Έτσι. Η ορθοδοξία είναι κατά της φιλαργυρίας. Η ορθοδοξία λέει βοήθα το διπλανό σου, να αγαπάς το διπλανό σου, να σέβεις το διπλανό σου. Άλλες πνευματικές. Άλλα πνευματικά ερεθίσματα. Τέλος πάντων, αυτή δεν είναι ορθόδοξη για εμένα, τόσο το λέω. Όσο τώρα για τα μυστήρια τα οποία θα έπρεπε να είναι δωρεάν, συμφωνώ απόλυτα.

0: και δεν κάνουν και σωστά τα μυστήρια. Πάει να κάνει μια βάφτιση ο άλλος και διαβάζει το μισό κείμενο. Και λέει, άντε φύγει, όλα καλά, έχω κι άλλη βάφτιση.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω δεν βρίζω, παπά. Έκανε πολύ ρολόγιο. Στα γρήγορα. Δεν λέω όλη τη λειτουργία και τέλειωσε. Να πάρει το πακετάκι και τελειώνει το
0: πράγμα. Αυτό που λες για το ρεύμα, αυτό που λες για το ρεύμα, συμφωνώ. Εγώ πήγα βάφτισα παιδί. Πήγα βάφτισα παιδί πριν πόσα χρόνια, 5 χρόνια. Και με φωνάζει ο παπάς μέσα και μου λέει είναι υπογραφές. Λέω ναι. Λέει 200 ευρώ. 200 ευρώ του λέω ρε παπά, γιατί τι έγινε δηλαδή, τι έκανες ρε παπά να πούμε. Τριπλό σάλτο έκανες. Και κάψαμε λέει ρεύμα, λέει, ανάψαμε τις λάμπες.
1: Εγώ προκειμένου να γίνω νονός σαν ένα παιδί έχω κανονίσει να πάρω μια γεννήτρια δικιά μου. Θα την έχω απ' έξω σε ένα τρίκυκλο. Θα του πω παπά έχω το δικό μου ρεύμα. Ναι, ρεύμα.
0: Με αυτό στο κετάζω, με αυτό στο κεφάλι. Με τη λάμπα στο κεφάλι, αυτό το φακό που έχουμε για το ψάρεμα. Με αυτό κάνω τη βάφτιση.
1: Έτσι. Ναι. Ναι και από τον ήλιο, όχι μπαταρίες. Μην ξοδεύουμε από τον ήλιο. Επαναρθάμε στον ήλιο όλη μέρα και μετά θα μπούμε στην εκκλησία. Το λοιπόν, άκου να σου πω τώρα. Λέμε οι παπάδες δεν είναι παπάδες. Υπάρχουν και μοναχοί, ξέρω εγώ, που είναι οι άνθρωποι όπως πρέπει να είναι. Αλλά λέμε οι παπάδες δεν είναι παπάδες. Οι πολιτικοί δεν τους βλέπουμε να είναι και λίγο Έλληνες για να κοιτάνε την Ελλάδα. Οπότε αυτοί όλοι που κυβερνάνε, τι είναι ρε φίλε, μόνο εμείς δηλαδή τα βλέπουμε, δηλαδή μόνο ο ελληνικός λαός για να πάει να βαφτίσει ο παιδί σου θέλει να έχεις και μπαλαντέζα από το δίπλα που είναι φίλος μου το μαγαζί, να του βάλω την πρίζα να πω με μπαλαντέζα μέσα. Δηλαδή τι πρέπει να γίνει, πάει να πάρεις ένα μοσχάρι στο σούπερ μάρκετ και είχα πάρει δύο παιδιά τώρα έχουν απολυθεί από τα ΟΕ και λέω ρε παιδιά ελάτε γιατί έχω γεράσει μην το κλέψουν το κρέας. Ναι δηλαδή καταντήσει το διακομωδούμε εμείς, ξέρεις τι, για να ξεχνάμε τον πόνο μας γελάμε. Και ευτυχώς που είναι και ο χαρακτήρας μου έτσι και κάνω δηλαδή τον κόσμο λίγο και χαμογελάει γιατί άμα το πάρουμε στα σοβαρά ή θα πάμε στον ισμό, γι' αυτό υπάρχει ο ισμός και κάνουν πολύ ελεύθερη πτώση από εκεί κατάλαβες τι γίνεται. Όχι ρε φίλε, δεν θα τους κάνουμε τη χάρη. Εδώ θα είμαστε και θα πολεμήσουμε με την ψυχή και την καρδιά του Έλληνα και της Ελληνίδας όπως προβλέπει για να αλλάξει αυτή η χώρα. Όπως μπορούμε, θα φωνάζουμε. Ούτε ανταρσίες κάνουμε, ούτε τσαμπουκάδες κάνουμε, ούτε τίποτα. Το μόνο που κάνουν είναι μιλάμε και πάρα πολλοί βγάζουν τη χολή τους και την κακία τους γιατί είναι προσκύμενοι σε όλους αυτούς που αναφέρουμε από πάνω και σου λέει μας χαλά ένας Χατζαντώνης ο Γλυκό, ένας Ερέτης. Λέμε τώρα και άλλα πολλά παιδιά από διάφορες εκπομπές από μέσα από εδώ πέρα τα ίντερνετ και αυτά και σου λέει αυτοί θέλουμε να τους φημώσουμε γιατί καλά περνάμε.
0: Θα κάνουμε βαφτίσεις, θα πηγαίνουμε στις βαφτίσεις λοιπόν με μπαλαντέζα. Τελεία και παύλα.
1: Άκου, θα με φωνάξεις που είπες τώρα και θα πάω εγώ, θα έρθω, θα βάλω από φίλο γιατί με ξέρουνε, με αγαπάνε πιο πολύ. Θα βάλω εγώ να του πω φίλε, θα φέρω μια μπαλαντέζα απλώς να έχουμε μεγάλη, να φτάνει μέχρι μέσα την εκκλησία. Καλά. Και θα κάνουμε και δώρο στην εκκλησία, του πούμε για δύο μέρες θα παίρνεις ρεύμα από το δίπλα μαγαζί.
0: Ναι, έτσι. Ρε, δεν χρειάζεται με τα λεφτά να ζητήσει.
1: Τι να σου πω για τα λάδια, για τα λάδια. Βρε για τα λάδια που πάνε πιστοί, κάτι γκαζοντενεκέδες που ξέρα παλιά τη Σύρο. Οι λάδια και τρώνε όλοι κάτι σαλάτες χωριάτικες. Πάμε εμείς να πάρουμε το λάδι. Εγώ πίασα ένα μαγαζί φίλου μου και μου είχε ένα μπουκαλάκι λαδάκι αυτά που έχουν στα τραπέζια. Του λέω ρε φίλε επειδή θα το πάρω. Στο λέω όμως, γιατί λέω δεν έχω στο σπίτι να φτιάξω μια σαλάτα. Μου λέει βάτρα και πάρ' το και φέρ' το αύριο, άδεια στο ξαναγεμίσω. Και κάθονται αυτοί, παίρνουν καζοντενεκέδες και κάνουν και ένα μυστήριο, λένε τα μισά, αυτό λένε. Διευκώ τον Αγίο, γεια σας, φέρ' το φάκελο, η επόμενη βάπτιση. Βιάζονται κιόλα να στριμώξουν τις βαπτίσεις μαζί και έχουν βγάλει ήδη το μενού πόσα ημέρα. Άσε και μετά μου λες για μισθούς και τέτοια και κάθεται η Ελληνίδα και δεν ξέρει που σπουδάζει το παιδί της πώς να πληρώσει τα νίκια, τα κινητά, τα ρεύματα. Δεν νοιάζει κανένα τίποτα.
0: Τρέλα.
1: Να σε κάνω μια ερώτηση επειδή θα ξέρεις.
0: Έλα.
1: Συγγνώμη δε εσύ.
0: Ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις.
1: Γιατί αυτό το ρεύμα τα έχουν κάνει μπλε κίτρινα. Όχι, αυτά τα μπλε κίτρινα κόκκινα τι αλλάζει. Δηλαδή εγώ αν έχω μπλε και ο άλλος κίτρινο ποια είναι η διαφορά. Εγώ θα πληρώνω 5 ευρώ και ο άλλος 25. Για ποιο λόγο πάλι παραμύθι είναι αυτό για να προσαρμοστεί. Γιατί είναι αυτά τα χρώματα.
0: Τα τυπολόγια.
1: Έχουν κάνει συμφωνία με τις ομάδες εκεί ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, ΑΕΚ. Τι είναι αυτό τώρα το χρώμα.
0: Τα χρωματιστά τυμολόγια ρεύματος λες. Δεν με ακούς, μ' ακούς μάλλον από το live, δεν με ακούς από το τηλέφωνο, από το τηλέφωνο να μ' ακούς. Τάσο, από το τηλέφωνο άκουμε.
1: από το τηλέφωνο σ' ακούω.
0: Ναι, τι, το μπλε είναι το σταθερό, το πράσινο είναι το ειδικό, το κίτρινο είναι το κειμενόμενο, το πορτοκαλί είναι το δυναμικό και ό,τι και αν πάρεις πληρώνεις, να πούμε, το ρεύμα ο κούκος τα ειδώνει.
1: Ναι, τα ίδια.
0: Έτσι.
1: Αυτό λέω, ό,τι χρώμα και να έχεις, τα ίδια πληρώνεις. Το παραμύθι να δουλεύει.
0: Έτσι ακριβώς. Τα Σάρα, σε ευχαριστώ, δεν έχω άλλο χρόνο, υγεία να έχεις.
1: Έτσι έχουμε πάθει. Και εγώ, φίλε μου,
0: καλό
1: να θυμάστε τις βαφτίσεις, ανακοίνωσέ το.
0: Ναι.
1: Ο Χατζαντώνης, πες, ο Χατζαντώνης βάζει τις μπαλαντέζες. Εδώ είμαστε.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Αυτό είναι τη σήμερα. Να είστε καλά, ευχαριστώ τους ακρεατές σου. Να είστε καλά όλοι, πάντα με υγεία.
0: Γεια σου, γεια Σάρα, γεια σου, καλό μεσημέρι. Ρε την πλέξη μου. Λοιπόν, Τάσος Χατζαντώνης βάζει τις μπαλαντέζες για τις βαφτίσεις, για να μην σας ζητάνε λεφτά οι παπάδες. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτης. Τρίτη ώρα επανέρχομαι με τον κύριο Ηρακλή Νύκταρη να μιλήσουμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για την Κρήτη, για το τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί τα σκάνδαλα είναι ανοιχτά και κανένας δεν πάει φυλακή. Τώρα για τα σταθερά τιμολόγια και για τα κειμενόμενα και για τα ειδικά και για τα δυναμικά και για τα πράσινα, τα μπλε, τα κόκκινα, τα κίτρινα και για την τιμή της κιλοβατόρας, η οποία ανεβαίνει, κατεβαίνει, κινείται και μετακινείται. Πρέπει να είστε μελετητές και να κάθεστε να ασχολείστε καθημερινά, να το προσθέσετε στη ρουτίνα σας για να μπορείτε να βλέπετε τι τιμή έχει το δευτερόλεπτο εκείνο που καίτε ρεύμα. Και πόσο χρεώνεστε. Και άμα έρθουν να μετρήσουν το ρολόι σας και δεν βγάλουν εικονικά ένα ποσό, γιατί το έχω ζήσει εγώ αυτό, να λένε τυχαία ένα ποσό και να λένε δεν μετρήσαμε το ρολόι, γι' αυτό βγάζουμε τυχαία ότι χρωστάς 6.000 ευρώ. Και τρέξε εσύ να βρεις το δίκιο σου. Λοιπόν, έχουμε μια φωτιά, με ενημερώνουν από την αίθουσα σύνταξη πάλι. Τι γίνεται, πολλές κακές ειδήσεις σήμερα. Έχουμε μια πυρκαγιά η οποία έχει έρθει από τα Σκόπια, λέει, στο Κιλκής κοντά. Ήρθε από τα Σκόπια στον Ακρίτα συγκεκριμένα. Ήδη οι πυροσβέστες είναι εκεί και προσπαθούν να βοηθήσουν την κατάσταση. Ξεκινήσαν οι πυρκαγιές, να έχετε το νου σας. Πάμε, τραγουδάκι και επανέρχομαι. Βάλε ένα ποντιακό τώρα τον αγουστάρουμε. Βάλε λίγο Ανέστη Μωυσή. Ανέστη Μωυσή θέλω, δώσε με Μπάμπη και Μανετζίδη. Να γίνει χαμός. Έτσι τα χορεύει ο Μητσοτάκης. Και κότσαρι και διπλό τικ και όλα. Θα τα μάθει όλους τους χορούς τα.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη αυτήν την ώρα στο Δερβαίνι, κοντά στα Λαγινά και τη Λυτή. Η πυρκαγιά και η αγροτική έκταση περίπου 2 στρεμμάτων. Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με οχήματα, ενώ συνδράμει και ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική υπηρεσία και από πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στα Σκόπια, πέρασε τα σύνορα και αυτήν την στιγμή καίει σε χαμηλή βλάστηση κοντά στο χωριό Ακρίτας του Κιλκής, κινητοποιώντας άμεσα τις αρχές. Η πυρκαγιά δεν απειλεί προς το παρόν σπίτια. Στην περιοχή 10 οχήματα με 20 πυροσβέστες. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε σήμερα περαιτέρω πτώσεις στις τιμές της βενζίνης κατά την διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει το πάγωμα των τιμών για το επόμενο δίμηνο σε συνεργασία με τους παράγοντες της αγοράς και τις αρμόδιες αρχές. Για ημίμετρα που δεν ανακουφίζουν ουσιαστικά τα νοικοκυριά, κατηγορούν την κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Για 7 χρόνια διαφορίας απέναντι στους καταναλωτές μιλά το ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση ανακάλυψε ξανά το πρόβλημα της ακρίβειας, αλλά όχι της λύσης, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος επισημαίνει πως το προεκλογικό εμπόριο ελπίδας της κυβέρνησης έφτασε στο σημείο να διαφημίζει ως ανακούφιση του λαού από την ακρίβεια την κατάργηση ακόμη και του ελάχιστου του πλαφών κέρδους και την αντικατάστασή του από μια συμφωνία κυριών που τάχα θα περιορίσει τις νέες αυξήσεις στο επόμενο διάστημα. Όταν ο Πρωθυπουργός μετά από 3,5 ολόκληρα χρόνια και λίγο πριν τις εκλογές δήθεν προσκαλεί τους σούπερ μαρκετάδες και τους εκλιπαρεί να μειώσουν τις τιμές, είναι η ομή παραδοχή της ανικανότητάς του να επιβάλλει την ομιμότητα υπέρ φτωχών και εναντίον της εσχροκέρδειας, τονίζει σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγυήσεις από 15 έως 50.000 ευρώ αφέθηκαν μετά την απολογία τους οι 3 κατηγορούμενοι για συμμετοχή στο κύκλωμα με τις ρευματοκλοπές, προκαλώντας ζημιά για τον ΔΔΕ που υπολογίζεται σε περισσότερα από 9 εκατομμύρια ευρώ. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά με τοπικές καταρακτώδεις βροχές και κυρίως στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου με μονωμένες καταιγίδες. Έθριος ο καιρός στην Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις, οι άνεμοι με εντάσεις 2 έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς.
0: Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
11: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν, το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν, πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24-27-0-22-981.
12: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
0: Στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
13: Ένα, δύο. Έγιο. Ένα αριστερό.
14: Λα.
13: Ένα αριστερό.
14: Λα.
13: Τρία και ο Τολμάν.
14: Λα. Λα. Λα. Τολμανίκα.
13: Όταν πεθάνω μάνα μου.
14: Όταν πεθάνω μάνα μου.
13: Proceed!

0: ξέρεις και τι μες.
1: Δεν θέλω το ξέρεις και τι μες.
0: Στεφάνια και αψίδες.
1: Στεφάνια και αψίδες.
0: Μονάχα.

0: δε θέλω μάνα μου εγώ.
1: Δε θέλω μάνα μου εγώ.
0: Στον τάφο μου να κλάψεις.
1: Στον τάφο μου να κλάψεις.
0: Μόνο στο ξύλινο σταυρό.
1: Μόνο στο ξύλινο σταυρό.
0: Τον Μόνικα να γράψεις.
1: Τον Μόνικα να γράψεις.
0: Τρία κι ο Τολμών.
1: Ω, ω, ω τον Μόνικα.
0: Στο τρούνο της Άγιας Σοφιάς.
1: Στο τρούνο της Άγιας Σοφιάς.
0: Θα ναι.

0: Πού θα ανάψουμε κεριά?
1: Μέσα στην Αγία Σοφιά!
0: Πού θα ανάψουμε κεριά?
1: Μέσα στην Αγία Σοφιά!
0: Κρύα και οτολμέν!
1: Ω! Ω! Οτολμανίκα!
0: Κλείνα τα βαριστερά!
2: Ψηλά οι ελληνικές σημαίες. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Ερέτης στα χαιρετίσματά μας. Στο Νότος News στη Ρόδο. Στους 97 και 8. Σε όλους τους Έλληνες πολίτες που νιώθουν περήφανοι για αυτό τον ευλογημένο τόπο. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Ηρακλή Νύκταρη. Καλησπέρα κύριε Νύκταρη.
3: Καλησπέρα Γρηγόρη, τι γίνεται?
2: Καλά, πώς είστε, τι κάνετε?
3: Καλά, εδώ στην Κρήτη μια χαρά.
2: Κύριε Νύκταρη, θέλω να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει με το σκάνδαλο του ΠΚΠ κάτω στην Κρήτη, γιατί μαθαίνω ότι γίνεται χαμός.
3: Δεν λες τίποτα, Γρηγόρη, ένας χαμός. Κατά πρώτα έχουν μπει επιδοτήσεις στην Κρήτη και ο κόσμος δεν έχει πάρει τίποτα. Άλλοι έχουν πάρει 100 ευρώ, άλλοι 50 ευρώ, άλλοι 200 ευρώ, άλλοι... Δηλαδή δεν μπορεί να καταλάβει κανείς τι συμβαίνει. Δεν ξέρει κανείς τι συμβαίνει. Είναι ένα πράγμα, δηλαδή, δεν μπορώ να το εξηγήσω.
2: Κάποιοι πήρανε υπέρογκα ποσά και κάποιοι άλλοι δεν έχουν πάρει τίποτα και ακούω και το ραδιόφωνο από πίσω, αν μπορείτε να το χαμηλώσετε το ραδιόφωνο.
3: Εγώ δεν έχω ραδιόφωνο.
2: Ωραία, κάπου ακουγόταν γι' αυτό, ωραία. Άρα κάποιοι έχουν πάρει υπέρογκα ποσά από την κυβέρνηση και άλλοι δεν έχουν πάρει τίποτα, αυτό είναι άδικο.
3: Ναι, δεν έχουν πάρει τίποτα. Υπάρχει μια αναστάτωση σοβαρή εδώ κάτω, πολύ σοβαρή.
2: Και πώς αντιδράει ο κόσμος? Ο κόσμος πώς αντιδράει σε αυτό εδώ το γεγονός? Δηλαδή ο πρωτογενής τομέας θα τη μαυρίσει την κυβέρνηση? Πώς το βλέπετε?
3: Μα δεν υπάρχει περίπτωση, Γρηγόρη. Άκου τώρα να σου πω κάτι εδώ. Γιατί πολλοί άνθρωποι δεν ξέρουν ακριβώς τι συμβαίνει και τι γίνεται στην Ελλάδα. Επειδή εγώ τα ψάχνω τα θέματα και δεν τα αφήνω. Άκου τώρα εδώ να σου πω ένα πράγμα. Με πρώτη... Περίμενε να ακούσεις τώρα για τις επιδοτήσεις που παίρνουν στην Κρήτη οι ξένοι. Μ' ακούτε?
2: Βέβαια, βέβαια.
3: Ναι. 32.500 και μπορεί να το δει όποιος Έλληνας έχει, το έχει βγάλει η ΑΕΔΕ στο ΦΕΚ. Μπορεί να το δουν όποιοι θέλουν. 32.500 οι ξένοι που παίρνουν επιδοτήσεις στην Κρήτη. Υπάρχει αυτό το νούμερο πουθενά στον κόσμο? Άκου, αν βγάλεις οι γυναίκες που είναι παντρεμένοι στην Κρήτη, ας πούμε στο Μυλοπόταμο, που έχω και εγώ ξαδέρφες γυναίκες που είναι 20, 50, 100 άτομα γυναίκες παντρεμένες, οι υπόλοιποι 32.500 τι είναι?
2: Και είναι οι υπόλοιποι που παίρνουν τις επιδοτήσεις, έτσι?
3: 32.500 ξένοι. Το άκουσες αυτό?
2: Βέβαια.
3: Στην Κρήτη. Άκου τώρα στην υπόλοιπη Ελλάδα. 152.765 στη Μέση Ελλάδα. Στη Βόρεια Ελλάδα και πάνω 168.733. Επίσημα, να μπορεί να τα δει όποιος θέλει στην Ελλάδα. Ήθελα να το βγάλω αυτό για να καταλάβουν οι Έλληνες που βρισκόμαστε. Δηλαδή παίρνουν αυτή τη στιγμή οι ξένοι στην Ελλάδα 400.000 περίπου επιδοτήσεις. Υπάρχει αυτό, είναι κράτο αυτό, τι είναι? Να μου εξηγήσει.
2: Σχεδόν 400.000 ξένοι παίρνουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΠ, αυτό μας λέει.
3: Ναι, τα έχω εδώ τα στοιχεία, όποιος θέλει να μπει. Αυτή τη στιγμή είναι στο... Τα έχουν βγάλει...
2: Στη σελίδα του Υπουργείου.
3: Ναι. Όποιος θέλει να μπει να τα δει.
2: Σχεδόν 400.000 ξένοι παίρνουν επιδοτήσεις.
3: Στην Κρήτη είναι 32.500.
2: Μόνο στην Κρήτη όμως αυτό.
3: Μόνο στην Κρήτη. Στην Πάνω Ελλάδα είναι 152.000 και στη Βόρεια Ελλάδα προς τα πάνω Λάρισα και τίδη είναι 168.733. Τα έχω εδώ όλα.
2: Σχεδόν.
3: Όσο σου πει κάτι, μπορώ να σας στείλω όλα σε...
2: 350.000 λοιπόν ξένοι παίρνουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΠ. Ποιοι είναι αυτοί οι ξένοι?
3: Ο Αχμέτ, ο Ντουλού, ο Ντουμπού, Παναγιές, τα Μουσκάρια, τα Βούλια. Εμπάθω τόσοι μας κοροϊδεύουν, κανονικότατα. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που συμβαίνει εδώ στην Κρήτη που βλέπω που κουβεντιάζουν κάθε μέρα και βλέπω στο χωριό και τα χωριά όλοι οι ανθρώποι, άλλοι παίρνουν, άλλοι δεν παίρνουν, άλλοι παίρνουν 100 ευρώ, άλλοι παίρνουν 200 ευρώ, άλλοι... δεν ξέρει κανείς τι σημαίνει. Δηλαδή είναι σε ένα κράτος αναρχία, δηλαδή δεν τους, και δεν τους εξηγά κανείς τι σημαίνει. Δεν μπορεί να, δηλαδή δεν υπάρχει κράτος, δεν μπορώ να το εξηγήσω.
2: Τελειώνει ο πρωτογενής τομέας, θεωρείτε κύριε Νικτάνη, τελειώνει.
3: Ναι. Μα αυτό είναι στοχοποίηση στους Έλληνες.
2: Είναι στοχοποίηση στους Έλληνες. Δηλαδή αυτό που δέχεστε εσείς, ας πούμε, από τους αγρότες της περιοχής, τους κτηνοτρόφους, τους αλληλείς, από όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται.
3: Δεν σου κάνω πλακά.
2: Ναι.
3: Ούτε ένας κανονικός κτηνοτρόφος δεν έχει πάρει λεφτά. Δηλαδή εγώ που είμαι τώρα στο χωριό και μιλάω με όλα τα χωριά που είμαι εδώ και τα, επειδή με ξέρουν, μου μιλάνε όλοι, μου λέει Ρακλή, τι γίνεται, εδώ θα καταστραφούμε. Αλλά είπανε πως θα βάλουν λέει, μέχρι την Πέμπτη τα λεφτά. Περιμένουν να δουν τώρα μέχρι την Πέμπτη θα μπουν λεφτά.
2: Είπανε μέχρι την Πέμπτη ότι θα βάλουν τα λεφτά σε αυτούς που τα δικαιούνται. Σε αυτούς που τα δικαιούνται.
3: Βέβαια Γρηγόρη, είναι δυνατό.
2: Ναι.
3: Να παίρνουν αυτοί που δεν έχουν τίποτα χιλιάδες ευρώ και οι κανονικοί να μην παίρνουν τίποτα.
2: Ναι, αυτό είναι φοβερό. Μα εδώ είναι αυτό το σχέδιο που περιγράφουμε τόσο καιρό, το ότι ξεδιπλώνεται σταδιακά, το ότι αυτοί οι άνθρωποι από ό,τι φαίνεται δεν θέλουν να υπάρχουν Έλληνες παραγωγοί.
3: Πραγματικά τώρα που είμαι εδώ κάτω, που έχω κάτσει στην Κρήτη ένα μήνα και πάω Χανιά παντού που μιλώ με όλο τον κόσμο, ο κόσμος είναι, για τους Έλληνες μιλάω, δεν μιλάω για τους ξένους, έχουν φτάσει σε απόγνωση. Δηλαδή αν είχε η Κρήτη τον τουρισμό και όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει, οι άνθρωποι απεινούσαν, δηλαδή δεν υπήρχε κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Και... δηλαδή αν δεν είχαν το πρωτογενή τομέα να τρώνε, να πίνουν στις οικογένειές των που έχουν τα πρόβατα βοσκή, δηλαδή θα υπήρχε σοβαρότατο πρόβλημα με αυτό το πράγμα που κάνει το κράτος του βοσκού. Εγώ Γρηγόρη χτυπώ ένα πράγμα συνεχώς. Πώς γίνεται 32.500 ξένοι στην Κρήτη και δεν έχουν λέξει ένα. Αν βγάλεις σου λέω γυναίκες ξένες που είναι παντρεμένοι εδώ και με ξαδέρφια μου και με όλους, 300 γυναίκες που είναι νόμιμες, που είναι, έχουν παιδιά, οικογένειες, οι υπόλοιποι ποιοι είναι να μας επούνε, γιατί δεν τους ελέγχουν να δούμε, μόνο πάνε με αυτό που κάνανε την αρχή εδώ στην Κρήτη και μπαίνουν στα σπίτια μέσα και ένα άλλο Γρηγόρη που δεν έχουν χτυπήσει ποτέ. Ξέρεις πόσες φορές έχουν πάει αστυνομίες στα σπίτια και τρομοκρατούν τα παιδιά, γιατί δεν βγαίνουν να κατηγορήσουν το κράτος, αλλά αν σκοτώσει κάποιος ένα σκύλο, κατευθείαν παραβαίνει, επεμβαίνει ο εισαγγελέας και τον συλλαμβάνουν. Αν τρομοκρατούν εδώ τις οικογένειες με παιδιά ανήλικα, δεν μιλάει κανένας. Δηλαδή αυτό το κράτος είναι ένα από εδώ και τρία από εκεί.
2: Ό,τι θέλουν κάνουν, ό,τι θέλουν κάνουν. Δεν υπάρχει σεβασμός, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι απίστευτο αυτό. Και για μένα φταίει και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Όλοι αυτοί οι υπουργοί για μένα φταίνε.
3: Και να πω τώρα και το άλλο που είπε για τον Υπουργό Δημοσία. Πόσοι αστυνομικοί παίρνουν επιδότηση στην Κρήτη? Αυτό γιατί δεν το βγάζουνε? Α, το κάνω καταγγελία εγώ και αυτό.
2: Επιδότηση, έτσι.
3: Αμέ. Οι αστυνομικοί στην Κρήτη, μια υπηρεσία που την έχει, πώς τη λένε, που είναι κουκουλοφόροι κι αυτοί. Είναι η ΕΚΑΜΕ και οι άλλοι στην Κρήτη, δεν ξέρω, αυτοί που στέλνουν και πάει με τους κάμερες, οι πιο πολλοί παίρνουν επιδοτήσεις. Το λέω έτσι δημόσια και δεν φοβάμαι κανένα.
2: Ισχύει στην Κρήτη ο ίδιος κανόνας που όταν ένας αστυνομικός πάει σε νησί, παίρνει αυτά τα επιδόματα και αυτές τις αποζημιώσεις?
3: Ναι, και επιδοτήσεις όλα, ναι, εγώ τα λέω πανερά και ούτε έχω πρόβλημα.
2: Δηλαδή, δεν ένα λεπτό.
3: Άκου, Γρηγόρη, έχω φτάσει σε... δηλαδή βλέπω ένα πράγμα αυτό. Έχουν πάρει τους αστυνομικούς αυτούς που πρέπει να πάρουν να κάνουν, να τρομοκρατούν τον κόσμο, να παίρνουν βία, να φοβίζουν τους ανθρώπους. Δηλαδή, πάρτε επιδοτήσεις από εδώ, πάρτε επιδοτήσεις από εκεί, να τους ελέγξουν, να δούμε πόσοι παίρνουν επιδοτήσεις.
2: Αυτή είναι με εποχική απόσπαση ή είναι μόνιμη εκεί?
3: Είναι και μόνιμη και με απόσπαση. Σε παίρνουν όλοι επιδοτήσεις από πού μέχρι πού. Και δεν τους ελέγχει κανείς αυτούς.
2: Για να ξέρει ο κόσμος, κύριε Νικταρή, οι αστυνομικοί οι οποίοι είναι με εποχική απόσπαση, που τους στέλνουν, ας πούμε, για ενίσχυση για να καταλάβει και το ακρατήριο.
3: Αυτοί παίρνουν 4.000 το μήνα.
2: Ναι, αυτοί παίρνουν 4.000 το μήνα. Δηλαδή σε νησιά όπως Μύκονος, Σαντορίνη, Σάμο, έτσι και στην Κρήτη από ό,τι φαίνεται, παίρνουν αυτά τα λεφτά. Είναι απίστευτο. Και πώς επιλέγουν τους συγκεκριμένους?
3: Τους επιλόγει αυτοί που κάνουν. Άκου, Γρηγόρη, θα πρέπει ο κόσμος να ξυπνήσει να καταλάβει τι γίνεται. Εδώ γίνεται ένα πράγμα. Αυτή τη στιγμή επιδοτεί το κράτος διάφορα χρήματα. Και λέει, επιδοτώ να πας για 6-8 μήνες στην Κρήτη και παίρνει 4.000. Και παίρνει τους δικούς τους, οι συμφωνίες που γίνονται με τα παζάρια, να τα λέμε όπως είναι. Βρίνει κάποιος στον αστυνομικό, του λέει θες να πας, θα μου δίνεις αυτά και εγώ θα σε στείλω. Σου το λέω έτσι κοψά, γιατί αν τον πω κάτω μπορεί να κάνουμε και καταγγελία.
2: Κατάλαβα τι λέτε.
3: Είναι 4.000 ο κάθε αστυνομικός που έρχεται στην Κρήτη. Για να κάνεις τώρα, έχουν φέρει γύρω στους 550 στην Κρήτη. Επί 4.000 είναι το μισθό τους, είναι τα φαγητά τους πληρωμένα όλα.
2: Α, και τα φαγητά πληρωμένα και τα σπίτια όλα πληρωμένα.
3: Όλα πληρωμένα. Αυτό τι είναι.
2: Γιατί είναι εγώ, κράτος. Από όσο γνωρίζω, υπάρχει αυτή η ημερήσια αποζημίωση, έτσι λέγεται, που είναι για έξοδα διανυκτέρευσης και σίτησης και το κανονικό μισθό.
3: 4.000 το μήνα, μπορείτε να τα δείτε όλα. Εγώ τα είχα πει και την άλλη φορά, δεν θυμούμαι, σε συνέντευξη δική σου, σε άλλο, τα έχω πει αυτά τα πράγματα. Μπορούν να τα ελέγξουν. Οι κριτικοί αστυνομικοί που είναι Θεσσαλονίκη, Αθήνα, παντού, για να τους φέρουν εδώ, να μην γίνεται αυτό το πάρτι των χρημάτων. Ποιο κοροϊδεύουνε, ποιους δεν βρήκαν και κοροϊδεύουνε. Τους αρέσει όταν τους λέει κάποιος είναι πατριώτης και τους μιλάει έτσι, επειδή εγώ είμαι Έλληνας, έχω πρόβλημα με τον τόπο μου, δεν δέχομαι τίποτα.
2: Και καλά κάνετε.
3: Και είπα και την άλλη φορά, τα μηνύματα που έχω εδώ από τον κόσμο και που με σταματάνε μου λένε Ηρακλή, πρόσεξε μην σε σκοτώσουν. Δηλαδή, όποιος βγαίνει και πει κάτι για αυτούς, πρέπει να σκεφτόμαστε μην θα μας σκοτώσουν.
2: Ναι. Ναι, αυτό εδώ πέρα υπερισχύει στην κοινή άποψη. Ότι όποιος βγαίνει και μιλάει και λέει την αλήθεια, ναι, κινδυνεύει να το σκοτώσουν. Είναι απίστευτο.
3: Ακριβώς. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα να μπαίνει στον κόσμο, δηλαδή γίνεται ένα πάρτι. Ασυνείδητο, δεν παίρνει. Κανείς είναι ο τρόπος. Ένα άλλο, άκου. Πραγματικά, Γρηγόρη, έχω τόσα πράγματα να μπορώ να πω. Εδώ είναι πολύτεχνες οικογένειες στην Κρήτη με 5, 6, 7 παιδιά. Και η ανήψα μου, βάλω και την οικογένειά μου για να μην βάλω άλλους. Και πήγανε και πήραν αυτοκίνητο να γλιτώσουν αυτή τη άλλη 4.000. Και τους κόμμανε το κράτος, για πες τι έκανε. Τους κόψαν την επιδότηση των παιδιών.
2: Τους κόψαν την επιδότηση στα παιδιά για ποιο λόγο, γιατί πήραν αυτοκίνητο.
3: Επειδή πήραν ένα αυτοκίνητο, ναι. Αυτό έχω χαρτιά να σας τα δείξω όλα. Πολύτεχνες οικογένειες, είναι ανήψα μου. Μιλάω για ανήψα μου που έχουν κάθε 4, 5, 6 παιδιά. Ανήψα μου και τους κόψανε το επίδομα των παιδιών. Και τέσσερις να μιλάμε για αυτό το κράτος, για αυτό τον αχεριόνα που ζούμε, ναι, αυτό τα άχερα.
2: Με ποιο δικαίωμα το κάνανε αυτό, δεν μπορώ να το καταλάβω.
3: Επειδή αγοράσανε ένα αυτοκίνητο και γλιτώσανε φόρο.
2: Απίστευτα πράγματα.
3: Αυτά τα πράγματα είναι, δηλαδή, σου τα λέω αυτή τη στιγμή, μπορώ να σου αποδείξω τα χαρτιά, να σου στείλω και τα πάντα, να δεις τι γίνεται. Με παίρνουν κάθε μέρα τηλέφωνο. Και θες εσύ για το, που λένε για το κράτος, για τις οικογένειες, για τις πολυτεχνές. Εδώ προσπαθούν να τις σταυρώσουν. Ειδικά την Κρήτη, επειδή ήμασταν έτσι λαός επαναστατικός, προσπαθούν να μας εφημώσουν και δεν τους αρέσει που δεν εφημωνόμαστε. Καταλαβαίνεις, σου λέει τώρα θα πάμε κομμένα. Δηλαδή, μια πολυτεχνική οικογένεια που έχουμε δημογραφικό, που έχουμε τόσο σοβαρό πρόβλημα, τους κόψανε την επιδότηση των παιδιών. Με 5 και 6 παιδιά. Πες μου, αυτό υπάρχει σε κράτος άλλο. Θέλω να μου το εξηγήσω, να θέλω να το καταλάβω. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα.
2: Πραγματικά δεν θα έπρεπε να γίνεται αυτό το πράγμα. Αλλά κάνουν ό,τι γουστάρουν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή και κανένας δεν τους ελέγχει. Όπως αυτό εδώ πέρα, ας πούμε, τους αστυνομικούς τώρα που με στέλνουν διάφορα μηνύματα. Ένας μου λέει είναι 4.200. Καλά τα λέει ο Νικταρής, είναι 4.200. Δηλαδή έχει 200 ευρώ, δεν είναι λίγα τα 200 ευρώ.
3: Το σταθμό σου το είχα ξανακάνει αυτό το
2: νόημα. Ναι, το έχετε ξανακαταγγείλει. Αλλά τι λέει ο άνθρωπος αυτός.
3: Έχω με το Χρυσοχοίδη που έχω όλα τα θέματα. Πάμε στο εσύ. Εγώ δεν πρέπει να το λέω με το όνομά του. Εγώ το όνομά του είναι ο Batman. Κάθεται και δημιουργεί. Μην γελάς, Γρηγόρη. Πραγματικά ο άνθρωπος αυτός κάθεται στο γραφείο και δημιουργεί τι θα δημιουργήσει κάθε μέρα. Άμα δεις αυτό το παιδικό παιχνίδι του Batman, δες. Όλο ψάχνει να κάνει καταστάσεις. Δηλαδή δημιουργεί μόνο του καταστάσεις για να είναι στην επικαιρότητα.
2: Ναι. Απλά πρέπει κάποιος επιτέλους να εξηγήσει στον ελληνικό λαό. Ναι. Τι γίνεται και αν κανένας ελέγχει αν από αυτά τα 4.200 οι αστυνομικοί επιστρέφουν λεφτά ή πώς διαχειρίζονται αυτά τα λεφτά ή πού πάνε αυτά τα λεφτά. Γιατί εδώ πέρα υπάρχουν κάποια μηνύματα τα οποία αφήνουν κάποια υπονοούμενα.
3: Θα σου το πω έτσι, ο Μάκη, δεν με ενδιαφέρει ό,τι και
2: όχι, να πω. Όχι. Θέλω να είμαστε σίγουροι για αυτά που λέμε και να υπάρχουν στοιχεία, κύριε Νίκταρη.
3: Ναι, εγώ, αυτοί που έρχονται εδώ, έρχονται με άλλους φίλους και σίγουρα πάνε αριστερά-δεξιά πράγματα. Κατάλαβε ό,τι θέλει και καταλάβει όποιος θέλει.
2: Ναι.
3: Είναι εξτρά, είναι επιδότηση εξτρά, καταλαβαίνεις.
2: Και στους πολύτεχνους δεν δίνουν έτσι και τους κόβουν να πούμε να πάρουν ένα αμάξι, τους κόβουν την επιδότηση. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, είναι φοβερό το πώς διαχειρίζεται την κατάσταση.
3: Θα μπορώ να σου τα δώσω σε στοιχεία.
2: Θα μου τα δώσετε να τα βγάλω στη φόρα, κύριε Νικτάρη. Αλλά ξέρετε τι καταλαβαίνω, δεν δίνουν κίνητρα.
3: Και μιλώ για τα νύψα μου. Έχουν πάρει αυτοκίνητο με κόκκινες πινακίδες που λένε για τους πολυτέχνους και τους κόψανε την επιδότηση των παιδιών.
2: Το επίδομα.
3: Ναι. Πώς γίνεται, να μου το εξηγήσει ένας, να καταλάβω πώς γίνεται αυτό το πράγμα σε ένα κράτος και να γίνεται όλο αυτό. Πώς.
2: Αντί για να μπορούν...
3: Να βοηθούν τις οικογένειες που έχουν 5 και 6, 7 παιδιά, προσπαθούν να τη τελειώσουν.
2: Κύριε Νίκταρ, εσείς συμφωνείτε το ότι κανονικά θα έπρεπε μια μάνα η οποία έχει κάνει 3 παιδιά να έχει το αφορολόγητο.
3: Ναι.
2: Μα την υποχρέωσή της απέναντι στην πατρίδα την έκανε.
3: Ότι αυτή τη στιγμή ό,τι λέει ο πρόεδρος Ελληνικής ο Βελόπουλος, είμαι 100% σαν πατριώτης όπως είμαι, αυτά που λέει. Δηλαδή, και αν κάνει τέταρτο παιδί, να τα χαρίζει. Δηλαδή, πραγματικά.
2: Μα η μάνα αυτή την υποχρέωση έχει. Έχουμε και πρόβλημα επιγεννητικότητας αυτή τη στιγμή.
3: Εμένα αυτή τη στιγμή, Γρηγόρη, δεν υπάρχει η οικογένειά μου, τα χωριά μου, όλοι, όλες οι οικογένειες είναι πολύτεχνες. Όλες οι οικογένειες, από 3 παιδιά και πάνω. Και προσπαθούν να μας εσφάξουν, προσπαθούν να μας τελειώσουν. Προσπαθούν, δηλαδή, προσπαθούν με οποιοδήποτε τρόπο το κράτος να μην υπάρχει δύναμη, να μην υπάρχει κάτι.
2: Να μην υπάρχει ενότητα και να μην είναι δυνατός ο ελληνικός λαός, εννοείται, και να κάνει παιδιά. Αυτό εδώ πέρα είναι πολύ σημαντικό. Συμφωνώ απόλυτα.
3: Έχουμε πολλά σημαντικά. Έχω και με την Εκκλησία πράγματα. Έχω και, δηλαδή, τους ακούω και με πιάνουν. Δεν ξέρω με αυτούς τους παπάδες.
2: Θα πάμε στους παπάδες, κύριε Νίκταρη. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Μια παρένθεση να ανοίξω, γιατί με ενημερώνουν οι δημοσιογράφοι από μέσα. Λοιπόν, άμα δείτε καπνούς στο Δερβαίνι, γιατί με ρωτάτε κιόλας και μου στέλνετε μηνύματα, έχει πιάσει φωτιά. Ναι, είναι από τα Λαγινά και τη Λιτή ενδιάμεσα μια φωτιά. Είναι 25 οι πυροσβέστες εκεί πέρα. Είναι 9 οχήματα, είναι και ένα ελικόπτερο και προσπαθούν να καταπολεμήσουν τη φωτιά. Δεν είναι σε κατοικημένη περιοχή, μην αγχώνεστε. Λοιπόν, γιατί έχουμε μια φωτιά εδώ στη Θεσσαλονίκη, κύριε Νικτάρη. Πάμε παρακάτω, πάμε στους παπάδες. Τι άποψη έχετε για τους παπάδες?
3: Η άποψή μου, πραγματικά, η Κρήτη έχει ένα ιερό σκοπό με τους κουμπάρους και με τους νονούς, τους συντέκνους.
2: Ναι.
3: Βλέπω και δεν έχει τακώσει κανείς να καταγγείλει τους παπάδες. Εγώ όμως βλέπω οι παπάδες έχουν πάει με την πολιτική. Καλό τους παπάδες, για να μην τσιπώ τίποτα άλλο, πάνε να βαφτίσουν ένα παιδί. Και απαγορεύει η εκκλησία να υπάρχουν νονοί. Η εκκλησία σου λέει στον ιερό ναό ελάχιστος πιο πολύ. Δηλαδή, δεν αφήνουν να βαφτίσουν τα παιδιά να είναι 2, 3, 5 νονοί. Πέ μου, υπάρχει αμαρτία σε αυτό το πράγμα? Θέλω να μου
2: από όσο γνωρίζω, στα νησιά γενικά και στην Κρήτη, έτσι είναι η κατάσταση. Βάζετε πολλούς νονούς και κουμπάρους, από όσο γνωρίζω.
3: Ακριβώς. Η εκκλησία σου λέει, έλα εδώ, βάψτε να είσαι, είναι, το θέλει. Η εκκλησία αυτή, επί της κυβέρνησης αυτή, προσπαθεί να μας κάνει όλους μουσουλμάνους. Προσπαθούν να μας κάνουν κάτι άλλο. Κατά πρώτο, εμείς δεν ανήκουμε στην εκκλησία της Ελλάδος, ανήκουμε κατευθείαν στο φανάρι. Έχει επεμβεί το κράτος στην εκκλησία της Κρήτης αυτή τη στιγμή. Λέω για τους παπάδες της Κρήτης να αφήσουν να βαφτίζουν τα παιδιά κανονικά, γιατί θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα.
2: Συγγνώμη, τόσα χρόνια. Έτσι δεν γινότανε. Είχατε πολλούς νονούς και πολλούς κουμπάρους.
3: Ναι,
2: και στη Ρόδο,
3: ναι.
2: Από όσο γνωρίζει, συμβαίνει αυτό και σε άλλα νησιά, όχι μόνο στην Κρήτη. Γενικά συμβαίνει.
3: Γρηγόρη, ξέρει γιατί το κάνουν αυτό.
2: Γιατί?
3: Ξέρει γιατί το κάνουν. Γιατί δεν θέλουν πατριώτες, δεν θέλουν.
2: Την ενότητα, δεν... δηλαδή αυτό σας δένει σαν οικογένειες.
3: Σε ενοχλεί όταν υπάρχει οικογένεια, όταν υπάρχει δύναμη.
2: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
3: Που κουβεντιάζω τώρα και έχω πάλι νεύρα με αυτό.
2: Γιατί είστε όλοι μαζί ένα σόι εκεί κάτω στην Κρήτη, στην ουσία, με τους νονούς και τους κουμπάρους.
3: Και
2: αυτό δεν αρέσει. Θέλει να υπάρξει διάσπαση. Θέλουν τη διάσπαση.
3: Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Δηλαδή η εκκλησία να διώχνει τους ανθρώπους, σας λέει σας απομακρύνω, δεν θέλω τέτοιο. Πώς γίνεται να μου το εξηγήσουν αυτό? Ο χριστιανισμός είχε ένα πράγμα. Ελάστε όσοι θέλετε στην εκκλησία. Ό,τι έλεγε ο Χριστόδουλος. Και ναι. Δεν ξέρω τι παπάδες είναι, δεν ξέρω.
2: Μα κανονικά θα έπρεπε να λένε ότι είναι ευλογία. Ευλογία είναι όσο περισσότεροι ακριβώς θέλουν να συμμετέχουν στο μυστήριο, είναι ευλογία.
3: Ακριβώς. Και δεν έχει κανείς τα κόστη να καταγγείλει στην Κρήτη. Πρέπει να βγάλουν και τους παπάδες να τελειώνουμε με αυτό το πράγμα που κάνουμε. Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
2: Έχει έρθει δηλαδή εντολή από κάποιον συγκεκριμένο, από το Πατριαρχείο.
3: Ποιος την εντολή, η πολιτεία?
2: Από το Πατριαρχείο.
3: Στο χριστιανισμό μέσα δεν πρέπει να μπαίνουν ούτε πολιτεία, σε πατριώτες, ούτε τίποτα. Δεν πρέπει να μπαίνουν πολιτικοί μέσα. Ναι. Αυτά τα συχάματα που είναι αντιέλληνες να πρέπει να φεύγουν. Βλέπω ένα πράγμα που η εκκλησία συμβιβάζεται με αυτό το κράτο το διεστραμμένο, Γρηγόρη. Το λέω με πίστη, δηλαδή έτσι που είμαι σαν πατριώτης και
4: ναι.
3: Επαναστατώ, βλέπω κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή αν δεν φύγουν όλα αυτά τα παράσιτα που υπάρχουν, κάτι δεν πάει καλά στην Ελλάδα. Κάτι δεν γίνεται.
4: Κάτι δεν πάει καλά στην Ελλάδα, το διακρίνω και εγώ και το διακρίνουν και περισσότεροι. Ξέρετε κάτι, κύριε Νίκταρη. Βλέπω και αυτό το θέμα με τον οικονομικό πόλεμο. Θέλω να μου δώσετε λίγο μια εικόνα από την Κρήτη. Αγοράζουν ξένοι εκεί πέρα ακίνητα, οικόπεδα, αγροτεμάχια. Γιατί στην υπόλοιπη Ελλάδα τα έχουν αγοράσει σχεδόν όλα.
3: Γίνεται ένας χαμός αυτή τη στιγμή. Προσπαθούν λόγω με το δασικό που κάνουν και με όλα αυτά να τα κάνουν διεκτησίες στρατός και να φέρουν εδώ τις εταιρείες να κάνουν τα φέρετρά τους και όλα αυτά. Αυτά δεν θα περάσουν εδώ στην Κρήτη. Αλλά πως έχει μπει και πολλοί κόσμος και αγοράζουν ένα. Οι Τούρκοι τώρα έχω μάθει, αγοράζουν πολύ στα Χανιά. Οι Τούρκοι.
4: Οι Τούρκοι.
3: Δεν μιλάω για τους Εβραίους που έχουν έρθει πολύ. Στην εκπομπή σου δεν είχα πει πως έχουν κάνει οι Εβραίοι δημοψήφισμα κρυφό και επιλέξαν Ελλάδα, Κύπρο και Κρήτη.
4: Ναι, για να πάνε μόνιμα να εγκατασταθούν και να μένουν εκεί.
3: Σου είπα και σε μια εκπομπή μετά από πολλά χρόνια θα είναι μια σημαία... Ναι. Αυτό είναι το σχέδιό ήταν. Γι' αυτό μας κυβερνούν οι Εβραίοι.
4: Και στα Βαλκάνια όμως βάλανε πόδι και αγοράζουν πάρα πολλά. Και δεν είναι μόνο οι Εβραίοι. Είναι και οι Τούρκοι, είναι και οι Γερμανοί, είναι και οι Αμερικανοί. Εγώ, είναι πολλοί.
3: Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
4: Δηλαδή λαϊλατούν την Ελλάδα.
3: Άκου, εμείς πάμε στην Κρήτη, γιατί δεν θέλω να μιλήσω για την άλλη Ελλάδα που έχω μιλήσει πολλές φορές. Είμασταν, ο λαός είναι πολύ... Δηλαδή, μπορεί να γίνει κάτι τώρα εδώ με μουσουλμάνους και να...
4: Είναι θερμόαιμος λαός, αυτό εννοείται.
3: Ναι, εμάς μπορεί να γίνει τώρα, αυτό που έχει γίνει τώρα στο εξωτερικό και σφάζουν οι ξένοι, εμάς για να γίνει το ξέρετε γίνει. Άμα είναι από μια οικογένεια και είναι την οικογένεια.
4: Α, εννοείται ότι θα υπάρξει σοβαρό πρόβλημα και θα έχουμε επανάσταση κανονική εκεί.
3: Μα κάνεις πλάκα τώρα.
4: Άμα πειράξουν
3: κάποιο πρόσωπο. Εγώ σου μιλάω απλά, Γρηγόρη, εγώ σου μιλάω έτσι ένα απλό πράγμα. Εγώ βάζω τον εαυτό μου, δεν θέλω να βάλω τους άλλους κριτικούς. Εμένα μου πειράξουν κάποιος με την οικογένειά μου. Τι νομίζουνε, πώς θα περπατούν και θα ζουνε. Δηλαδή απλά πράγματα λέω. Δεν θέλω να πω για τους άλλους κριτικούς. Εγώ μιλάω για μένα, για τον Ηρακλή. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να μου πειράξουν και θα αφήσω άνθρωπο να ζει. Δεν θέλω να σου κάνω ιστορίες με τέτοια πράγματα που έχουν γίνει στην Κρήτη. Με Πακιστανούς, με Ιδούν που έχουν φύγει νύχτα όλοι.
4: Εδώ, τώρα στο Ηράκλειο μαθαίνουμε ότι θέλουν να φτιάξουν και μια δομή.
3: Εγώ από την εκπομπή σου λέω ένα πράγμα. Στους δημάρχους της Κρήτης, στους πολιτικούς και στον Περιφερειάρχη, τον Σταύρο που τον γνωρίζω προσωπικά και σχεδόν όλους τους δημάρχους είμαι φίλος. Μην μπαίνουν στο τρυπάκι της πολιτικής. Γιατί θα χτυπήσει η πόρτα τον κάποια αργαδινή. Και θα είναι πολύ αργά.
4: Και οι κινήσεις αυτές...
3: Μην μου λένε αύριο
4: Ηρακλής. Όχι, δεν είναι απειλή, είναι ενημέρωση. Αλλά οι κινήσεις αυτές είναι και μία αναστρέψιμες. Άμα χτιστεί η δομή μετά, κύριε Νίκταρη, δεν φεύγει από το Ηράκλειο.
3: Γρηγόρη, εγώ τα λέω πως είναι τα πράγματα για να καταλάβουνε. Για να καταλάβουνε. Δηλαδή τώρα εγώ ήρθα εδώ στο Ηράκλειο, έχω έρθει εδώ να πιω ένα καφέ. Και πάω να περάσω στο φανάρι και μου ορμούνε 15 ονομάτια να μου καθαρίσουν το μπαμπρίζ. Και ανοίγω και λέω φύγετε ρε από εδώ ρε. Δηλαδή δεν το δέχομαι. Πρώτη φορά το βλέπω εδώ στην Κρήτη εγώ αυτό το πράγμα. Τι μου κάμανε την Κρήτη, μου την κάμανε Ομόνια στο Ηράκλειο. Γιατί εμείς πάνω στα χωριά δεν έχουμε τέτοιους.
4: Ναι, και τον Έλληνα. Συγγνώμη τώρα να πω κάτι άλλο. Γιατί και στη Θεσσαλονίκη υπάρχει αυτό και σε όλη την Ελλάδα υπάρχει αυτό. Αλλά τον Έλληνα τον κυνηγάτε ρε αθεόφοβοι εκεί πέρα όλοι από την ΑΔΕΑ, από την κυβέρνηση, από το κράτος και τον ενοχλείτε και τον βάζετε πρόστιμο για όλα. Και οι άλλοι έχουν αμολυθεί στα φανάρια, στείλουν πάγκους, πουλάνε ναρκωτικά και δεν τους κυνηγάει κανένας.
3: Εγώ Γρηγόρη γελάω πραγματικά. Είπε ο Μπλεύρης μια φορά, μια μέρα σε μια συνέντευξη ο Γιώργος Μπλεύρης, να μου βάλουν σε απόσπασμα.
4: Ναι, αυτό που είχε πει ο Μπλεύρης.
3: Μπράβο, εγώ δεν θέλω να πω αυτό το πράγμα. Εγώ πραγματικά για να μπω σε ένα τέτοιο πράγμα, δεν μιλάω για αποσπάσματα με τέτοια. Ό,τι δεν είναι Έλληνας...
4: Πρέπει να φύγει.
3: Ναι, να φύγει από την Ελλάδα και να του παίρνουν και το άσυλο που έχει.
4: Μιλάμε πάντα για τους παράνομους μετανάστες, για να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Μιλάμε πάντα για τους παράνομους μετανάστες.
3: Μα τις κάνουν νόμιμοι.
4: Ναι, ναι. Δεν πρέπει να γίνονται νόμιμοι. Δεν πρέπει να γίνονται νόμιμοι. Αλλά άμα έρθει τώρα ένας Κινέζος, ένας Άραβας, ένας τέτοιος με νόμιμα, με χαρτιά για να έρθει εδώ στην Ελλάδα, ας έρθει, δεν έχω πρόβλημα εγώ. Αλλά
3: το ίδιο είμαι κι εγώ.
4: Έτσι. Δεν είμαστε ρατσιστές. Απλά στην ουσία δεν ανεχόμαστε να έρχονται παράνομα στη χώρα μας, χωρίς χαρτιά και να μην υπάρχουν ούτε στα Μητρώ, ούτε να φορολογούνται, ούτε τίποτα. Εγώ φορολογούμαι αυτοί, γιατί να μην φορολογούνται.
3: Δεν υπάρχει, δηλαδή πραγματικά. Εδώ βλέπουν τώρα, επειδή είμαι στην Κρήτη και αυτά και επειδή μιλάω με πολύ κόσμο, σου λέει ο Νίκης τι κάνει τώρα, ετοιμάζει στρατό και τέτοια. Και εγώ γελάω. Δεν χρειάζεται να ετοιμάζει στην Κρήτη στρατό. Όταν μπει στην Κρήτη το μυαλό από τα βουνά σε αυτούς που πρέπει να μπουν και σε αυτοί που κάνουν τέτοια, θα γίνει.
4: Ναι, πρέπει να είναι προσεκτικοί γενικά. Αλλά εδώ πέρα, όταν δεχόμαστε ένα τέτοιο οικονομικό πόλεμο και εξαγοράζουν τα πάντα και κανένας δεν λέει ότι, για παράδειγμα, δεν μπορείτε να αγοράσετε άλλα σπίτια. Μπορεί, ας πούμε, το κάθε κράτος να αγοράσει τόσα κινητά στην Ελλάδα. Δεν μπορούν να αγοράσουν τα πάντα.
3: Βρε Γρηγόρη, με μια απλή κουβέντα. Πώς γίνεται να μην έχει εσύ στο σπίτι σου, έχεις ένα γείτονα και είναι Έλληνας, και να μην έχει να φάει και δεν τον ταΐζει το κράτος. Και έρχονται ξένοι εδώ και ταΐζονται με 3.000 ευρώ το μήνα. Μπορεί να μου το εξηγήσει ένα πράγμα αυτό το πράγμα. Μπορεί να μου το εξηγήσει αυτό το πράγμα πώς γίνεται.
4: Μα για αυτούς καίγονται και για τους Έλληνες δεν ενδιαφέρονται.
3: Αυτό το πράγμα.
4: Για μένα προδοσία. Προδοσία.
3: Κάτι για να δώσουν τον πολιτικό τα λεφτά των ανθρώπων, όλων αυτό που να παράγουν, να κάνουν εδώ πράγματα. Κάθονται και μου λένε πως υπάρχει κράτος. Έχω οργή πάντα κάθε φορά που θέλω, βγαίνω να μιλήσω, δεν ξέρω τι παθαίνω. Σαν να μου βάζουν ένα ηλεκτρικό ρεύμα και με πιάνει το κεφάλι μου, ανεβαίνει η πίεση μου, δεν ξέρω τι παθαίνω.
4: Κράτος για εμένα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, δυστυχώς. Αυτοί οι άνθρωποι, από ό,τι φαίνεται, έχουν στόχο να αρπάξουν όσο περισσότερα μπορούν και όσο αντέξουν, μετά θα εξαφανιστούν. Αλλά το θέμα είναι εμείς τι θα κάνουμε όταν θα μείνουμε σύξυλοι.
3: Γρηγόρη, γελάω και τετάλω. Μου λένε όλος ο κόσμος κατέβαινα πολιτευτής. Λέω να βγω να πολιτευτώ, λέω να πάω πού. Είπα σε, που μου έχουν κάνει προτάσεις, στο έχω πει και σένα, για, σε διάφορα κόμματα.
4: Ναι.
3: Δεν θέλω να πω. Εγώ για να μπω στη Βουλή πραγματικά θα συντηρώ.
4: Όχι, δεν το δέχομαι. Είμαστε κατά της βίας. Είμαστε κατά της βίας.
3: Όχι όπως το κάνει η Χρυσή Αυγή και τέτοια. Εγώ πραγματικά θα κάμω ασήκω τους
4: αυτούς. Όχι, όχι. Είμαστε κατά της βίας. Δεν υιοθετούμε, κύριε Νικταρή. Πολιτικά εννοείται με το λόγο σας ότι θα τους κάνετε να μην μπορούν να σηκωθούν από την καρέκλα.
3: Άκου, σε κάνουν αυτοί οι άνθρωποι να τους βάλεις ένα καντάνι και να τους κάνεις βραστούς. Και να
4: μεταφορικά πάντα. Ναι, μεταφορικά καταλαβαίνω.
3: Μεταφορικά το λέω.
4: Έτσι στην Κρήτη μιλάτε έτσι λίγο πιο έντονα.
3: Μπορεί να τα λέμε όπως είναι, γιατί εδώ, άμα πεις πως Έλληνας έχει και πρόβλημα. Εδώ ψάχνουν να βρω σημαίες να αγοράσω και δεν μπορώ να βρω σημαίες. Γιατί θέλουν να βάλουν στα χωριά.
4: Θα σας στείλω εγώ σημαίες ελληνικές πολεμικές.
3: Ναι. Γίνεται αυτό το πράγμα να μην έχουν σημαίες οι Ελλάδα. Να μην βάλουν όλοι οι Έλληνες τα σπίτια του μια σημαία.
4: Γιατί είναι κακό να έχουν σημαία.
3: Γιατί, εσύ άμα βάλεις με σημαία και βγεις και πας στη νομόνια και βγεις σε κάτι, δεν θα σε βγάλουν όχι, θα μιλήσεις, δεν μπορεί να μιλήσεις.
4: Βρε, εγώ θα πάρω τη σημαία και θα πάω στη νομόνια και δεν με πήγε κανένας τίποτα. Και κανονικά θα έπρεπε όλοι οι
3: Έλληνες. Δεν θα τα αφήνουν να μιλήσεις, δε φίλε.
4: Ναι, ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή, αλλά γιατί όμως έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, όποιος σηκώνει μια ελληνική σημαία.
3: Μπορεί να μου το εξηγήσει.
4: Να μας λένε φασίστες, να πούμε.
3: Εξήγησέ μου το.
4: Γιατί κυνηγάνε τον ελληνισμό, εγώ αυτό βλέπω. Κυνηγάνε τον ελληνισμό.
3: Γι' αυτό με κυνηγάνε και εμένα να με φάνε.
4: Α, έχετε, νιώθετε δηλαδή ότι κάποιος σας κυνηγάει και ότι θέλει να, θέλουν να σας φάνε.
3: Γρηγόρη, όλοι πολλές φορές μου είπαν Ηρακλή, εσύ δεν έχεις ανάγκη, τα μάτα μην μιλάς, μην κάνεις, μιλάνε. Δεν δέχομαι τίποτα. Άκου, επειδή έχω πολύ κόσμο γύρω μου, έχω πολλούς φίλους, έχω τέτοιο, δεν μπορώ να μην αντιδρώ. Δεν γίνεται να μην αντιδρώ. Δεν, έχω πρόβλημα, πώς το λένε.
4: Καλά κάνετε. Δεν κανένα πρόβλημα. Φυσιολογικότατο είστε. Θέλετε να πείτε την αλήθεια.
3: Ακόμη και ο αδερφός μου, τα αδέρφια μου λένε κάτσε καλά, μην σε σκοτώσουν. Δηλαδή έχουν πουλήσει στην κοινή, στον κόσμο γενικά, μια τρομοκρατία που σου λένε κάτσε, θα σε σκοτώσουν. Πού ζούμε, σε τι κόσμο ζούμε, δεν έχω καταλάβει. Ναι. Και μάθησε, είπα μια φορά, πως εγώ μπροστά τον είμαι Άγιος. Σε εσένα το αγαπήσεις, στην έδρυση ή σε άλλο, δεν θυμούμαι.
4: Αυτοί κανονικά οι περισσότεροι υπουργοί οι οποίοι έχουν παρανομήσει θα πρέπει να βρίσκονται στη φυλακή. Αλλά βλέπετε ότι δεν υπάρχει ούτε δικαιοσύνη η οποία μπορεί να τους καταδικάσει αυτή τη στιγμή. Είναι όλοι χειραγωγούμενοι.
3: Γρηγόρη, με μια κουβέντα. Σκότωσε ο άλλος ένα σκύλο.
4: Ναι.
3: Και του βάλανε 60.000 πρόστιμο και τον συλλάβανε. Και σκοτώνει το όποιος να είναι στην Ελλάδα. Γιατί δεν θέλω να ξαναπώ για τα Τέμπη και τα ότι δεν με ενδιαφέρει. Και δεν κουνιέται κανείς.
4: Δηλαδή...
3: Τώρα έγινε.
4: Ναι. Έχει περισσότερη αξία μια ζωή σκύλου πλέον, αυτό λέτε, παρά μια ανθρώπινη ζωή.
3: Ακριβώς. Γιατί θέλω να κουβεντιάζουν. Τώρα που ήμουν στα μάξι, ήρθα εδώ. Ακούω μια... Στην Αθήνα ένα σκύλος έβαλε το σκυλί στο αυτοκίνητό του, φάσανε τα ντάμια, συλλάβανε τον άνθρωπο γιατί είχε λέει το σκύλο στα μάξι μέσα. Δεν έπαιρνε οξυγόνο. Τότε να συλλάβουν όλο το κράτος, να συμβάλλουν φυλακία τελειώνουμε. Που δεν το οξυγόνο μας το έχουν κόψει τον ανθρώπο όλο. Νο.
4: Επειδή ξέρω ότι η ελληνική αστυνομία συνήθως πολλές φορές ας πούμε, έχουν καταγγείλει διάφοροι ότι τους πρόσθεσαν πράγματα στα αυτοκίνητά τους και στα δύο. Τώρα από το πουθενά σκεφτείτε να έχουμε κάνει αυτοκίνητο να μας βάλουν μέσα κάνα σκυλό, να κλείσουν την πόρτα και να έρθουν να βασιλάβουν για το σκύλο. Και από ό,τι βλέπω εγώ, και είναι και υπέροχα τα ποσά. Ο άλλος έβαγε 270.000 ευρώ πρόστιμο.
3: Γρηγόρη, εγώ δεν κάνω πλάκα. Εγώ σου μιλάω αλήθεια.
4: Το καταλαβαίνω, ούτε εγώ κάνω πλάκα. 270 χιλιάρικα έφαγε.
3: Σήμερα άλλαξαν και η εισαγγελία του Άρη Πάγου, οι πρόεδροι, το είδες.
4: Βέβαια, ναι, το Λιμπερόπουλο.
3: Ναι, το βάλουν εκεί. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή εγώ, δηλαδή, μιλώ σαν πατριώτη, σαν Έλληνας όπως είμαι, και καμιά μέρα θα μου πούνε, εμπάτωτες, με έχουν πάρει πολλές φορές, έχω μιλήσει, έχω πάει τέτοια, και έχω πρόβλημα να πω, και ξέρετε τι μου λένε, οι δικαστικοί φίλοι μου που έχω, Ηρακλή, άστος μου λέει, λείπετος μου λέει, μην πάρεις κανένα κακό. Όταν σου μιλάνε έτσι, ναι, πρέπει να καταλαβαίνεις.
4: Και όταν έχουν διορίσει, όπως είπατε σωστά, τη νέα ηγεσία στον Άριο Πάγο που είναι ο Παναγιώτης Λιμπερόπουλος πρόεδρος και ο Ευάγγελος Μπακέλας εισαγγελέας, δικοί τους άνθρωποι από ό,τι φαίνεται. Είναι γνωριμίες, έχουν κονέ, έχουν. Ποιος μου λέει εμένα το ότι αύριο μεθαύριο, αν θέλουν να με πετάξουν μέσα σε ένα κελί, δεν με πετάξουν.
3: Να μην κουβεντιάζουμε. Εμένα με έχουν βάλει στην φυλακή 7 φορές. Και με αθώσει 7 φορές.
4: Ναι, αλλά η αλήθεια είναι ότι δέχεται πολιτική παρέμβαση η δικαιοσύνη.
3: Εσύ τι λες τώρα, με κάνεις πλακά. Εγώ στις φορές μπήκα από φυλακή, με έβαλαν αστυνομία και το κράτος, δεν με έβαλαν κανείς άλλος εμένα. Εγώ όμως δεν φοβούμαι, πώς το λένε, δεν καταλαβαίνω. Δεν έπιασα ποτέ μου δικογραφία να την ανοίξω, αφού ξέρω πως είμαι πεντακάθαρος. Το δεν είναι κράτος, ρε φίλε. Δημιουργούν πράγμα και μετά σου λέει σε εγκληματική οργάνωση. Από αυτούς ποιο εγκληματική οργάνωση υπάρχει στον πλανήτη.
4: Αυτό πώς θα το αποδείξουμε είναι όμως το πρόβλημα.
3: Άκου Γρηγόρη, θα σου κάνω την μια πραγματική
4: ιστορία. Αποδεικτικά στοιχεία υπάρχουν, εισαγγελείς δεν υπάρχουν. Πάμε να ακούσουμε.
3: Άκου, ναι, θα σου κάνω μια πραγματική ιστορία με τη δικαιοσύνη. Όταν με πήγανε του 11, του 12 μεταστημένα τα παιχνίδια να με βάλουν φυλακή, πήγα στον Άριο Μπάγο σε ανακριτή εισαγγελέα. Και είχαν πει ένα τηλέφωνο, και εγώ γέλαγα. Και ξέρετε τι είπα εκεί μπροστά όλους. Αυτά, του αύριο θα σκοτώσω τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και κοίταζε ο ένας τον άλλο. Μου λέει, τι λες. Εσείς, του λέω, του καφενιού τη δικογραφία έχετε κάνει εδώ. Σας έβαλαν, του λέω, το κράτος για να μας βάλετε φυλακή. Τότε με το Σαμαρά.
4: Ναι. Στην πλάκα, το είπατε αυτό προφανώς.
3: Εγώ το είπα σοβαρά για να καταλάβουν και του λέω, αν βγει αυτή η υπόθεση ποτέ, αν δικαστεί κανείς, αυτά τα έχω καταθέσει με δικηγόρους και με τέτοια. Και με κοιτάζαν οι δικαστές και οι εισαγγελείς και του λέει, γελάγανε, καταλαβαίνεις, θέλω να σου πω.
4: Ναι. Καταλαβαίνω το ύφος προφανώς, ναι.
3: Το καταλαβαίνεις.
4: Το καταλαβαίνω, δηλαδή, ναι. Ότι αυτές οι δικογραφίες δεν μπορούν να στέκουν αυτό.
3: Μαντεύει όλους τους φίλους σου, λέει εγκληματική οργάνωση είσαι. Και δεν μπορεί να αποδείξει τίποτα. Σε πιέζουν 3-5 χρόνια να πληρώνει, να σε φέρουν οικονομικά. Αυτό είναι το κράτος. Έχω για το κράτος, πραγματικά, αν αλλάξει το κράτος και μου πούνε να τον δώσω στοιχεία με όλες τις δικογραφίες που έχει κάνει το κράτος, πραγματικές,
4: ναι,
3: για πολλά πράγματα, να φτιαχτεί αυτό το κράτος, γιατί δεν είναι κράτος, δεν έχει δημοκρατία. Ένα βασικό. Η δημοκρατία πρέπει να βγαίνει από το λαό. Δεν υπάρχει δημοκρατία. Στείλουν τον πρόεδρο της δημοκρατίας, στείλουν τις δικαστές, στείλουν τα πάντα. Και δεν είναι και Έλληνες. Εσύ αυτή τη στιγμή είναι όλα στήμενα, δεν είναι. Υπάρχει κάτι. Εσύ πώς νιώθεις σαν δημοσιογράφος που είσαι?
4: Εγώ βλέπω το ότι υπάρχουν όχι στημένα, εξαγορασμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εξαγορασμένες δημοσκοπήσεις, εξαγορασμένα πρόσωπα, ακόμα και πολιτική εξαγορασμένα.
3: Γρηγόρη, το λέω τόσο απλά να το καταλαβαίνει ο κόσμος. Αύριο το πρωί πιάνει εμάς μια παρέα 50 άτομα, φίλους, και λέει είστε εγκληματική οργάνωση. Πήγανε την άλλη φορά στο Σμιανά και βάλανε τον πατέρα με τα αδέρφια εγκληματική οργάνωση.
4: Άμα θέλουν, τους, άμα

0: χιλιάδες κόσμων φανελαδικά και ξένους αρχηγούς που είναι, γιατί ξέρεις αυτά δουλεύουν με ιεραρχίες.
1: Ναι, γνωρίζετε αρκετό κόσμο, έχετε αρκετές δημόσιες σχέσεις, το καταλαβαίνω. Ναι. Τι
0: όλοι ξένοι, όλοι ξένοι, μουσουλμάνοι, πακιστανοί, ούτε ξένοι γίνονται οι ράτσες, ό,τι δώσουν γραμμή πάνε και ψηφούν όλοι μαζί.
1: Α, ωραία, για να το καταλάβει το ακροατήριο. Δηλαδή, τι λέει ο κύριος Νίκταρης αυτή τη στιγμή, το ότι η πακιστανική κοινότητα, για παράδειγμα, που έχει πόσα μέλη Πακιστανούς, ό,τι εντολή δώσει η πακιστανική κοινότητα, πάνε όλοι οι Πακιστανοί και ψηφίζουν με το ίδιο. Άρα, δηλαδή, η Πακιστανία, αν πάρουν γραμμή που είναι φιλαράκια με τη βούλτευση, αν πάρουν γραμμή να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, κατευθείαν 1 εκατομμύριο ψήφους από τους Πακιστανούς.
0: Εγώ θα πω και κάτι άλλο σοβαρό που γίνεται αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας και σε όλη την Ελλάδα που είναι ξένοι. Οι ξένοι ληστάνε κάθε μέρα εκατοντάδες ανθρώπους. Και δεν πάει κανείς κατηγορούμενος και δεν βγαίνει τίποτα στον αέρα. Κάνω μια καταγγελία που γίνεται κάθε μέρα. Με παίρνουν ατελείωτος κόσμος και λέει πώς γίνεται να μην ακούγεται τίποτα και άμα είναι ένα γατί και ένα χιλί θα το κάνουν πρώτο θέμα. Ναι. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα να θελιστεύουν εσένα στην Ομόνια, να θελιστεύουν ρε φίλε, να σε δέρνουν και να μην βγαίνει κανείς μέσα. Και σου λέω στους ενδοχειάρχες που είναι στην Ομόνια. Πρόσεχε αδερφέ να σε φύγει το ταξί, πάμε μέσα εδώ. Γιατί δεν έχουμε καμία ευθύνη. Δηλαδή έχουν τρομακρατήσει όλο τον κόσμο. Καταλαβαίνεις.
1: Και εκεί πέρα, στην Ομόνια τώρα που αναφέρεται συγκεκριμένα, υπάρχουν ολόκληρα στενά που έχει γίνει κατάληψη, υπάρχουν παράνομα μαγαζιά, υπάρχουν πολλά και δεν μπαίνει η αστυνομία να ξεκαθαρίσει το τοπίο για να μην μιλήσουν για τους τοξικομανείς.
0: Εγώ θέλω πραγματικά να σηκωθούν όλοι αυτοί που κυβερνούν εκεί και ο Χρυσοκοϊδής να κάνουν μαζί μια βόρτα. Εκεί που είναι ξένοι, αν έχει τα κότσια. Εγώ θα πάω έτσι όπως είμαι σαν Ηρακλής, ένας αυτός, ο κύριος Μπάκμαν.
1: Ναι, να, εκεί πέρα τι, δεν μπορεί, για να ξεκαθαρίσει εκεί το τοπίο. Και τι ώρα θα πάτε είναι, έτσι, και τι ώρα πάτε τα μεσάνυχτα.
0: Δεν υπάρχει τοπίο. Δεν υπάρχει τοπίο. Έχουν άσυλο όλοι οι ξένοι. Είναι εντολή, δεν πειράζει κανένα, σε σφάζουν και δεν σε πληρώνουν. Πώς το λένε αυτό το πράγμα. Υπάρχουν εκατοντάδες κάθε μέρα και δεν βγαίνουν στη δημοσιότητα, δεν βγαίνουν τίποτα.
1: Ο καθένας έχει 5 ονόματα στο τμήμα, κύριε Νίκταρη, ο καθένας 5 ονόματα στο τμήμα έχει.
0: Γιατί 5 διαφορετικά. Γιατί δεν τα βγάζουν αυτά οι αστυνομικοί όλα, γιατί δεν τα βγάζουν στον αέρα, να δούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Πού βρίνουμε, δεν έχω χάσει τον έλεγχο, δεν ξέρω πού βρίνουμε. Προσπαθούν και εμάς την Κρήτη να μας κάνουν έτσι.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρατε τώρα για, τις ψήφους που στην ουσία οι άνθρωποι της πακιστανικής κοινότητας, παράδειγμα φέρνουμε τη συγκεκριμένη κοινότητα, γιατί υπάρχουν και Αφγανοί, υπάρχουν και Ινδοί, υπάρχουν πολλοί.
0: Όλοι.
1: Υπάρχουν Μαροκινοί, Αλγερινοί, διάφορες κοινότητες. Οι άνθρωποι αυτοί όντως παίρνουν γραμμή από την κοινότητά τους, που στην ουσία αν πες και χρήμα, αν πες και λάδι στη μηχανή, και τα έχουν καλά με την κυβέρνηση, πάνε ψηφίζουν, γι' αυτό τους νομιμοποιούν. Δηλαδή, νομιμοποιούν τους παράνομους μετανάστες για να έχουν ψηφοφόρους. Αυτό είναι το μήνυμα.
0: Γρηγόρη, εγώ γελάω. Ακόμα και ο Μπάκμας έχει πακιστανικό τηλέφωνο.
1: Τα πακιστανικά τηλέφωνα για να μην τους βρίσκουνε.
0: Ναι, όλοι οι κυβερνητικοί, όλη η ηγεσία της αστυνομίας, όλοι, δεν υπάρχει κανείς που είναι μέσα στα πράγματα και να μην έχουν πακιστανικό τηλέφωνο. Δεν θα κουβεντιάζουμε από εκεί πέρα. Αυτός άρεσε το που σου είπα τώρα.
1: Έχουν πακιστανικά τηλέφωνα.
0: Ναι, όλοι, ναι.
1: Τι πράγμα είναι αυτό τώρα στην Ελλάδα, δηλαδή η ηγεσία να έχει πακιστανικά τηλέφωνα.
0: Όλοι, δεν υπάρχει κανείς, ούτε αστυνομικός, ούτε τίποτα.
1: Αλλά αυτό φυσικά πώς θα το αποδείξουν μετά ότι ήταν δικά τους. Και αυτό, γι' αυτό μάλλον τα χρησιμοποιούν, αν τα χρησιμοποιούν. Για να μην είναι το όνομά τους.
0: Πρέπει να βγει ένα κράτος σωστό, να μπορούν οι Έλληνες να προπατούν ελεύθερα. Να βαστάς τη σημαία σου και να βγαίνεις όξο και να μην φοβάσαι. Δηλαδή δεν γίνεται τώρα. Εμείς που είμαστε Έλληνες να περπατάμε εδώ και να φοβάμαστε Πακιστανούς, Τσιιδούς, Αφγανούς να μας σφάξουν. Μα είναι δυνατό. Γι' αυτό θέλουν να μας πάρουν τα όπλα στην Κρήτη.
1: Για να μην μπορείτε να αντιδράσετε, δηλαδή θεωρείτε ότι θέλουν να πάρουν τα όπλα.
0: Εύχομαι, Γρηγόρη, μη συμβεί κάτι σε οικογένεια στην Κρήτη, μεγάλες οικογένειες, τέτοιο πράγμα. Γιατί θα παίξει η σφαγή του αιώνα.
1: Εδώ πέρα, μιας και αναφέρατε τώρα, ξεχνάνε όμως, γιατί η ιστορία έχει πολλά να διδάξει. Ξεχνάνε ότι όταν πέφτανε οι Γερμανοί με τα λεξίπτωτα, οι κριτικοί ήταν αυτοί που του βεκούσανε, του φεκάγανε εκεί πέρα και αντιδράσανε και προσπαθέσανε να αποτρέψουν τα χειρότερα.
0: Μάλλον δεν σας το έχω σημαντήσει. Άλλη εκπομπή, πως άμα έρθεις στα χωριά μας, στο Ρέθιμο, στο Μελοπόταμο, γενικά στα χωριά, στα Χανιά, στον Αποκόρονα, στην Τζίσαμο, στα Σφακιά, να μην αναφέρω ό,τι χωριό υπάρχει στην Κρήτη, σε όλα τα χωριά, Μονοφάτσι, Βόρειδα, Κάμαρε, όλα. Δεν υπάρχει ιερό που να μην έχει νεκρούς από τους πολέμους, το καταλαβαίνεις. Έχεις ένα χωριό μέσα, σε όποιο χωριό θες στην Κρήτη, σε όποιο χωριό. Μόνο που θα δεις τη λίστα σε ποιο πόλεμο έχουν ποθάνει, θα πάθει σε... Δηλαδή, αυτοί τι πιστεύουνε, πως άμα γεννεί πόλεμος, ποιοι νομίζουν ότι θα πολεμήσουν στην Ελλάδα, υπάρχουνε. Οι Κρητικοί είναι, οι Πελοποννήσιοι είναι, οι Μανιώτες.

0: νιάτες, νιάτες και πόντι, ποιοι άλλοι, για πες μου Γρηγόρη, και αυτή, και από τη Θεσσαλία.
1: Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι αντισταθεί, οι Πυρώτες και οι Μακεδόνες και οι Θρακιώτες, όλοι, όλοι.
0: Ακριβώς, εγώ ξέρω ποιοι είναι.
1: Και οι πόντι, όλοι οι Έλληνες, όλοι οι Έλληνες, αλλά το θέμα ποιο είναι.
0: Αυτοί θα πολεμήσουν, ποιοι θα πολεμήσουν αυτά τα ντερέγαλα που μας κυβερνούν.
1: Ο λαός, και να σας πω και κάτι τώρα, γιατί τώρα έχουμε 6 λεπτά μπροστά μας και θέλω να σας τα ρωτήσω αυτά. Εδώ πέρα ανακοινώνονται τώρα ότι θα κατέβουν υποψήφοι κάτι καλλιτέχνες, κάτι ηθοποιοί, κάτι σουρλουλούδες, κάτι περίεργοι. Και ξέρετε τι κάνουνε. Χτυπάνε τον κόσμο ο οποίος δεν έχει γνώση. Λέει για παράδειγμα, θα κατεβάσω έναν τραγουδιστή, τον οποίο είναι έτσι όμορφος, τον αγαπάνε τα κοριτσάκια, θα πάνε να τον ψηφίσουν τα κοριτσάκια. Και αυτός τώρα θα σώσει την Ελλάδα, γίνεται να μιλάμε σοβαρά.
0: Γρηγόρη, δεν υπάρχει κανείς που θα κατεβεί από αυτούς, επειδή όποιος είναι να κατεβεί θα τον ξέρω, όποιος είναι να κατεβεί, και να μην κατεβεί από συμφέρον. Εγώ θα πω ένα πράγμα, επειδή είμαι Έλληνας και πατριώτης και κριτικός, και ξέρω ο κόσμος τι εκπέμπω, να καταλάβουν ένα πράγμα. Αυτή τη φορά στην Ελλάδα πρέπει να ψηφίσουν εντελώς εκτός τα τρία κόμματα ό,τι θέλουν από εκεί και πίσω.
1: Σωστό.
0: Εγώ ας πούμε θα ψηφίσω Βελόπουλο. Γιατί μου αρέσει ο Βελόπουλος.
1: Ο καθένας ψηφίζει ό,τι θέλει, ό,τι θέλει. Σίγουρα όχι αυτά τα συστημικά.
0: Άκου Γρηγόρη, εγώ μέσα στον πατριωτικό χώρο είμαι Έλληνας, έχω πρόβλημα.
1: Ο καθένας έχει το δικαίωμα να ψηφίζει ό,τι θέλει.
0: Ναι, ακριβώς. Εγώ ένα πράγμα θα πω. Εγώ θα μιλήσω για τους πατριώτες που έχω χιλιάδες φίλους στον πατριωτικό χώρο. Μην τους παρασέρουν τα μυαλά. Έχουμε δει όλους.
1: Ναι. Ο Τσίπρας τώρα, δηλαδή, και ο Μητσοτάκης και ο Σαμαράς και έχουν περάσει. Όλοι αυτοί έχουν περάσει. Είναι η αλήθεια αυτή. Είναι. Συμφωνώ.
0: Ναι, τι, δηλαδή να μου πούνε τι εμένα, τι.
1: Αφού τους έχουμε δει, τους έχουμε δει πρωθυπουργούς και δεν κάνανε κάτι σωστό.
0: Εγώ ψήφισα και το Σαμαρά δεν έχω ψηφίσει. Το Τσίπρα τον έχω ψηφίσει όμως. Το ναι με το όχι, αυτό που έκανε.
1: Και απέδειξε ότι δεν είναι κατάλληλος. Είναι απλό το πράγμα. Mm. Και πούλησε και τη Μακεδονία. Α, είναι μεγάλη συζήτηση αυτή. Κύριε Πλεύρη, επειδή έχουμε
0: πέσει. Ξέρω πάρα πολλά. Ξέρω ποιοι τον προωθούν, ξέρω τα πάντα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Τότε χρησιμοποίησανε τα συμφέροντα τα μεγάλα της Αθήνας. Είναι ξεκάθαρα, δεν χρειάζεται, γνωρίζω προσωπικά. Με έχουν καλέσει, μου είπαν Ηρακλή, ένα, δύο, τρία. Τα λέω έτσι για να καταλαβαίνει ο κόσμος.
1: Στην ουσία, αυτό που θέλετε να πείτε είναι ότι κάνουν κουμάντο στην Ελλάδα οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν το πολύ χρήμα, να το πω έτσι απλά και λαϊκά.
0: Τι λες. Εγώ κολλιούμαι με όλους σου, Γρηγόρη.
1: Πάνω. Αφού αυτός όμως δηλώνει ότι είναι αριστερός. Αριστερός με δεξιές τσέπες. Με
0: δεξιές τσέπες.
1: Με κότερα και βίλες τώρα αριστερός.
0: Τότε θα βάλω και εγώ φούστα να κυκλοφορώ στη...
1: αυτό μας έλειπε τώρα.
0: Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Τι κρύβονται πίσω από τα θεία του, από τα παπαγαλάκια του, να κρύβονται. Ξεκάθαρα, δεν θέλω να πω τα ονόματα.
1: Ναι, έτσι είναι, δυστυχώς. Δεν είναι αριστερή.
0: Ακριβώς τι συμβαίνει.
1: Δεν είναι αριστερή σε καμία περίπτωση αυτή.
0: Αριστερή λέει.
1: Δεν είναι σε καμία περίπτωση αριστερή. Δεν είναι καν κομμουνιστές, δεν είναι καν αυτό που δηλώνουν, δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι κοροϊδεύουν τον κόσμο.
0: Γρήγορη, πραγματικά, τι είναι μπορεί να μου εξηγήσει ένας άνθρωπος, τι είναι ο αριστερός, ο κεντρός. Εγώ δεν έχω καταλάβει τι είναι.
1: Όλοι οι Έλληνες φορολογούμενοι είμαστε, κύριε Νικητάρη.
0: Μα δεν έχω. Αυτό όταν το λένε τι είναι. Εγώ να σου πω κάτι. Εγώ στο μυαλό μου πιστεύω πως είμαι αναρχικός πατριώτης. Δηλαδή στην ιδέα μου, κατάλαβες να σου πω.
1: Ναι, δεν δέχεστε από κανένα.
0: Όχι, δεν δέχομαι, ρε φίλε. Δεν δέχομαι, ναι, δεν γουστάρω. Πρώτα βάλω τον Έλληνα και μετά βάλω όλους. Δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι. Ναι. Εγώ δεν πήγα κανένα στον τόπο να πουλήσω τα ηλίκια και να κάνω ιστορίες. Αυτοί που μας κυβερνούν δεν είναι Έλληνες και θα δω μας πουλούν τα ηλίκια και ιστορία. Πρέπει να καταλάβουν οι πατριώτες πως πρέπει να πάνε μια γραμμή αυτή τη φορά.
1: Κατάχρηση εξουσίας κάνουν όλοι αυτοί. Τους έχει δώσει ο ελληνικός λαός μια εξουσία και την εκμεταλλεύονται και πραγματικά έχουν γίνει αυτοί ζάμπλουτοι και έχουν φτωχοποιήσει τον ελληνικό λαό. Είναι φοβερό.
0: Γρηγόρη, θέλω μια μέρα πραγματικά να κάτσουμε να σου εξηγήσω πράγματα πώς πάνε τα λεφτά και πώς πάνε τα κοντήλια και πώς πάνε. Εγώ έχω φίλους μου, θα το πω έτσι τώρα, είχα φίλους μου που έχουν με ανεμογεννήτρες και πάρκα. Από την ώρα που έγινα με τη Μητσοτάκη θέση, εξαφανιστήκαν από δίπλα μου όλοι.
1: Ναι.
0: Και εγώ τους πήγα εκεί.
1: Γιατί έχουμε δύο λεπτά. Θέλω να μου πείτε για τη νέα γενιά, γιατί ξέρω ότι κάτω στην Κρήτη οι νέοι βράζουνε. Είναι άνθρωποι που έχουν μέσα τους το μικρόβιο της Επανάστασης. Τι έχετε να πείτε στη νέα γενιά?
0: Γρηγόρη, η Κρήτη έχει ένα πράγμα. Οι πιτσιρικάδες της Κρήτης το 90% ακολουθούν τις αρχές στον κριτικό. Δεν τους διαφέρει. Βλέπουν πώς γίνεται και διακολουθεί. Και αυτό τους ενοχλεί. Αυτό ενοχλεί τον Μπάκμαν που βλέπει Σου λέει τι λαός είναι αυτός. Πειράζει σένα και έρχονται 500 χίλια. Τους ενοχλεί όταν είσαι Έλληνας πατριώτης. Το καταλαβαίνεις, Γρηγόρη. Εν πάση περιπτώσει θα καταλάβουν ένα πράγμα να ξεκαθαρίζει. Εμείς στην Κρήτη ήμασταν άλλος λαός. Ήμασταν άλλοι άνθρωποι. Δεν μπορούν να μας εκάμουν με το Νταλίκι τον και με την αστυνομία τον και με το Βρασιολάκι τον καλά. Θα καταλάβουν ένα πράγμα. Μην γίνουν τίποτα επεισόδια και ξεκινήσει κανείς εφήλιος πόλεμος. Εγώ αυτό βλέπω.
1: Ξέρετε ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο αν συνεχίσει
0: εγώ,
1: έτσι η κατάσταση.
0: Άκου Γρηγόρη, εγώ δεν κάνω καλαμπούρια. Θυμάστε που σου είχα πει πως αν θέλουν θα μπουν σε ένα λεπτό στο αεροδρόμιο μέσα και με κοροϊδεύαν όλοι. Μπήκανε σε ένα λεπτό.
1: Ναι, ναι, ο χαμός με τους αγρότες λέτε.
0: Ναι, άκου Γρηγόρη, γιατί όλοι οι αγρότες είναι από τα βουνά, από τα χωριά. Να παρακαλάνε να μπορούν οι αγρότες, οι άνθρωποι να ζουν όμορφα. Και όχι να προσπαθούν να το πάρουν τις περιουσίες, να προσπαθούν να το πάρουν τα πρόβατα, να προσπαθούν να τις τελειώσουν. Τι είναι έτσι. Όταν έχεις ένα λαό τέτοιο, κοιτάζεις να τον έχεις καλά. Ούτε να σε κλέφτει, ούτε κλέφτει κανείς εδώ, ούτε τίποτα, ούτε πράγμα. Όσοι να μας έχει τα Μπορντό και το Μπάκμαν κάθε μέρα πήγαινε από εδώ, πήγαινε από εκεί, να φοβίζει τα παιδιά να μπαίνει. Γιατί Γρηγόρη δεν καταγγέλνουν όταν κάνουν εφόδους οι αστυνομικοί και σπούνε τις πόρτες στην Κρήτη και έχουν μέσα 4, 5, 7 παιδιά. Αυτή δεν υπάρχει ευαισθησία για αυτούς. Για τα κανάλια δεν υπάρχει, για τα σκουπίδια αυτά. Δεν υπάρχει. Άμα είναι όμως ένα σκύλο θα τον βγάλουν σε 500 κανάλια. Όταν μπαίνουν και σπούνε τις πόρτες και έχουν μέσα τόσα ανήλικα παιδιά. Γιατί δεν έχουν μπει ποτέ μέσα τα κανάλια να πούνε πάτε στα παιδιά 3 χρονών, 4, 5 και σκληρίζουν και κλαίνε και φωνάζουν. Αυτά γιατί δεν βγαίνει τα πιένα. Όποιο και να καλέσουν Γρηγόρη στην Κρήτη να του πούνε έλα στην αστυνομία θα πάει. Απλώς δείχνουν με τις κάμερες, ο Μπάκμα δημιουργεί θέματα στην Κρήτη για να δείχνει στα κανάλια να κάνει, για να λέει πως η Κρήτη είναι ντραμπούκι και τέτοιοι. Ξέρουν ποιοι είναι οι κριτικοί, ο ελληνικός λαός όλος, μας γνωρίζει. Δηλαδή άμα πας στη Μακεδονία και πεις στην Κρήτη νιώθουν πως είναι αδέρφια. Και δημιουργούν μόνο προβλήματα στον κόσμο.
1: Θέλουν, να, σας, θέλουν να σπάσουν αυτή τη σχέση που έχετε μεταξύ σας, κύριε Νικτάρη. Εγώ αυτό καταλαβαίνω και
0: Γρηγόρη, δυστυχώς... είναι δυνατόν να πάρετε αλλά... μια πολυτεχνική οικογένεια με τόσους αστυνομικούς χωρίς να είναι τίποτα. Κάλεσε
1: οι κριτικοί πρέπει να αφυπνιστούν και να καταλάβουν ότι η στήριξη σε αυτά τα πρόσωπα του συστημικούς δεν τους βοηθάει. Γιατί καλώς ή κακώς μπροστά στα συμφέροντα δεν υπολογίζουν κανέναν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, κύριε Νικτάρη.
0: Μα δεν λογαριάζουν όλες οι πόρτες θα χτυπήσουν, Γρηγόρη. Δεν
1: έτσι,
0: υπάρχει περίπτωση.
1: Έτσι.
0: Το έχω πει 100.000 φορές να το πω 500. Εάν δεν ξυπνήσουν αυτή τη φορά οι πατριώτες, οι κριτικοί και όλοι, είμαι σίγουρος πως θα πάνε την κάρτα και θα κάνουν πολλοί, ξέρουν δεν θέλουν να εκδηλώνονται, αλλά πολλοί θα πάνε και ψηφίσουν, είμαι σίγουρος
1: γιατί. Να προστατεύσουν τον τόπο τους, αυτό λέτε.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Προστατέψτε τον τόπο σας.
0: Ακριβώς, μιλάμε.
1: Δεν βλέπετε τι γίνεται, τα έχουν πουλήσει, τα έχουν ξεπουλήσει όλα, έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς, κύριε Νικτάρη.
0: Εντάξει,
1: υγεία εύχομαι. Υγεία εύχομαι. Πάνω απ' όλα υγεία.
0: Όλα καλά, αλλά μια τελευταία κουβέντα θέλω να πω για τον πατριωτικό χώρο σε όλη την Ελλάδα. Πραγματικά, πρώτη φορά πρέπει να σκεφτούν να ψηφίσουν σωστά. Δηλαδή,
1: καταλαβαίνω
0: μην διασπαστούν οι ψήφοι του πατριωτικού χώρου.
1: Να είμαστε ενωμένοι. Συμφωνώ απόλυτα
0: ακριβώς
1: μαζί σας. Συμφωνώ
0: τίποτα
1: απόλυτα
0: άλλο δεν έχω να πω.
1: Υγεία και ευλογία. Καλό μεσημέρι, κύριε Νικταρή.
0: Γεια σου. Γεια σου,
1: γεια σου. Ευχαριστούμε πολύ. Η Κρήτη στο πόδι λοιπόν, η Κρήτη αφυπνισμένη έχει καταλάβει ότι έχει πρόβλημα με όλους αυτούς που μπαίνουν με τον οικονομικό πόλεμο αλλά και με όλες αυτές τις αποφάσεις που παίρνει η κυβέρνηση. Ενωμένη Κρήτη για τον τόπο της λοιπόν. Αυτό ήταν το κάλεσμα του κύριου Νικτάρη. Ενωμένη η Κρήτη για να σωθεί ο τόπος. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Ερέτης, ενωμένοι οι πατριώτες, μπας και σωθεί η Ελλάδα. Καλό μεσημέρι, τα λέμε αύριο στη μία. Νίκο Μανώλης, άντε να έρθει στη Θεσσαλονίκη να τον απολαύσουμε. Φωτιά θα βάλω στο γήπεδο.

0: τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τσίδης. Μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο Δερβαίνη Θεσσαλονίκης. Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 2.30 το μεσημέρι σε γεωργική έκταση και σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες και εισιτηρά και ξερά χόρτα, ενώ η καπνή είναι ορατή από αρκετά μακρινή απόσταση. Σύμφωνα με αναφορές στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, ενώ για την ώρα οι φλόγες δεν απειλούν κατοικημένη περιοχή. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρούν στο σημείο ενισχύθηκαν. Αυτή την ώρα επιχειρούν 39 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων και 11 οχήματα, καθώς επίσης και εθελοντές. Στην επιχείρηση κατάσβεση συνδράμουν με ρήψη νερού από αέρος 2 ελικόπτερα και 3 πυροσβεστικά αεροσκάφη. Πριν από λίγο ήχησε και το 112 στα κινητά των κατοίκων της περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα λόγω της φωτιάς και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική υπηρεσία από πυρκαγιά που ξέσπασε στα Σκόπια, πέρασε τα σύνορα και αυτή τη στιγμή καίει σε χαμηλή βλάστηση κοντά στο χωριό Ακρίτας του Κιλκής, κινητοποιώντας άμεσα τις τοπικές αρχές. Η πυρκαγιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Στην περιοχή έσπευσαν 10 οχήματα με 20 πυροσβέστες, ενώ γίνονται εργασίες για διάνοιξη ζωνών προκειμένου να αποφευθεί το ενδεχόμενο επέκτασης της πυρκαγιάς. Υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. 5 προσαγωγές για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα έρευνες για τον εντοπισμό μιας ηλικιωμένης, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμια για τυχόν και άλλους εγκλωβισμένους. Η πολυκατοικία αποτελούταν από 7 διαμερίσματα που όλα κατοικούνταν. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε περαιτέρω πτώσεις στις τιμές της βενζίνης κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Η κυβέρνηση σχεδιάζει το πάγωμα των τιμών για το επόμενο δίμηνο σε συνεργασία με τους παράγοντες της αγοράς και τις αρμόδιες αρχές, πρόσθεσε. Για ημί μετρά που δεν ανακουφίζουν ουσιαστικά τα νοικοκυριά, κατηγορούν την κυβέρνηση στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Για 7 χρόνια αδιαφορίας απέναντι στους καταναλωτές κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση ανακάλυψε ξανά το πρόβλημα ακρίβειας αλλά όχι της λύσης, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας επισημαίνει ότι το προεκλογικό εμπόριο ελπίδας της κυβέρνησης έφτασε σήμερα στο σημείο να διαφημίζει ως ανακούφιση του λαού από την ακρίβεια την κατάργηση ακόμη και του ελάχιστου του πλαφόν κέρδους και την αντικατάστασή του από μια συμφωνία κυρίων που τάχα θα περιορίσει τις νέες αυξήσεις στο επόμενο διάστημα. Όταν ο Πρωθυπουργός μετά από 3,5 ολόκληρα χρόνια και λίγο πριν τις εκλογές δήθεν προσκαλεί τους σούπερ μαρκετάδες και τους εκλιπαρεί για να μειώσουν τις τιμές, είναι η ομή παραδοχή της ανικανότητάς του να επιβάλλει την ομιμότητα υπέρ των φτωχών και εναντίον της εσκροκέρδειας, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγυήσεις από 15 έως και 50.000 ευρώ αφέθηκαν μετά την απολογία τους οι τρεις κατηγορούμενοι για συμμετοχή στο κύκλωμα με τις ρευματοκλοπές, προκαλώντας ζημιά για τον ΔΔΕ, η οποία υπολογίζεται σε περισσότερα από 9 εκατομμύρια ευρώ. Από σήμερα έως και την Παρασκευή 31 Ιουλίου μπορούν οι δικαιούχοι του στεγαστικού επιδόματος για τους φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για τη χορήγησή του.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Τετάρτη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα υπηρετικά με τοπικές καταρακτώδεις βροχές και στα βορειοδυτικά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3-5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις Κυκλάδες και την Κρήτη 30 με 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα 35 με 37 και τοπικά στα ηπειρωτικά 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές καταρρακτώδεις βροχές και πιθανώς στα γύρω ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο θερμαϊκό βορειοδυτική 3-4 μποφόρη, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως και 37 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103,6 στον Focus FM. Ακολουθεί εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
3: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
3: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας Decor τρίφυλλο 1,99. Πουτένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Focus 103,6 και την ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ, την αθλητική πινελιά του Focus.

Προσωπικά έχω αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι δεν με ενδιαφέρουν τα ονόματα γενικά, ούτε τρώω τον πρόλογο ορισμένων, ούτε φυσικά τις λακέρδες και τα σκουμπριά που κερνάνε σε κάποιους για να, και τους ταΐζουν, τους δίνουν για τσιμπουράκι εκεί για να είναι... Προτιμά πάω για τσίπουρο με τους φίλους μου, περνάμε και καλά, παρά να πάμε για τσίπουρο με κάποιους οι οποίοι θα προσπαθήσουν να σου περάσουν μηνύματα και να αναγκαστείς να τον καλύπτεις τον οποιοδήποτε αρχιλαμόγιο ή αξιοπρεπή κύριο όταν έρθει η ώρα που αυτός κονομάει και εσύ θα πρέπει να ακολουθήσεις αυτά που θα σου λέει αυτός. Αυτός είναι ένας πρόλογος, δεν έχει καμία σχέση με αυτά που θα πω αμέσως μετά σχετικά με αυτά τα οποία έχω εντοπίσει, γιατί εδώ αυτή η εκπομπή, πέρα από το ότι είναι μια εκπομπή η οποία δεν άγεται και δεν φέρεται από κανέναν, είναι μια εκπομπή την οποία την κάνω μόνος μου, ενώ μόνος μου δεν έχω βοηθούς, εντελώς μόνος μου, βγαίνει η εκπομπή κάθε μέρα, το ρεπορτάζ το κάνω μόνος μου, εντελώς μόνος μου, βεβαίως με τους συνεργάτες που μου δίνουν πληροφορίες, γιατί δεν μπορούμε να τα ξέρουμε και όλα, εννοείται ότι έχουμε και καλούς συνεργάτες όσον αφορά την πληροφόρηση, αλλά το ρεπορτάζ, αυτό που πρέπει να κάνω, όχι για το αν έκανε σήμερα προπόνηση ο Ιβανούσετς με την ομάδα που είναι το εύκολο και αυτό το βλέπουν όλοι και δεν υπάρχει λόγος να το σχολιάσουμε, και okay, μπράβο, συγγνώμη, ο Ιβανούσετς λέω, ο Ελουστόντο, ο Ιβανούσετς τελείωσε τον ΠΑΟΚ σήμερα, ο Ελουστόντο στην Ολλανδία, ο Ιβανούσετς τελείωσε τον ΠΑΟΚ σήμερα και τυπικά σας τα είπα εγώ ότι θα φύγει, δεν πρόκειται να ανανεωθεί το συμβόλαιό του, θα σας πω κι άλλα σήμερα σχετικά με τις μεταγραφικές κινήσεις του ΠΑΟΚ. Γιατί πολλοί είναι αυτοί οι φίλοι μου οι οποίοι κατά διαστήματα μου στέλνουν και μηνύματα. Ρε Νίκο, 10 μέρες λέμε ότι ο ΠΑΟΚ παίρνει αυτόν και αυτόν και αυτόν. Φίλε, ο ΠΑΟΚ έχει μια δυσκολιότητα στο θέμα αυτό. Το έχεις διαπιστώσει όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είναι και εύκολο να τερματίσουν κάποια πράγματα. Και επίσης υπάρχουν και μέσα στον ΠΑΟΚ κάποια συμπλέγματα που κατά την προσωπική μου άποψη πρέπει να τελειώσουν αυτά τα συμπλέγματα. Τα παρεάκια ψιλοδιαλύθηκαν, αλλά παραμένουν ακόμη οι ηγέτες από τα παρεάκια. Άρα και αυτοί πρέπει να φύγουν ή και αυτές πρέπει να φύγουν από τον ΠΑΟΚ, ή τέλος πάντων να κάνουν τη δουλειά τους πολύ καλύτερα από όσο την κάνουν τώρα και να μην είναι ανασταλτικοί παράγοντες. Αυτά όλα είναι μηνύματα τα οποία στέλνουν στον καθρέφτη για να το βλέπουν κάποιοι και ενδεχομένως να λένε μήπως λέει για μένα. Όχι εμένα προσωπικά, για αυτούς που τα λέω. Αφού λοιπόν τα είπα όλα αυτά και ήταν το 6 οριζοντίος και το 7 καθέτος, όσοι τα πιάσατε, τα πιάσατε από αυτά τα οποία είπα. Πάω τώρα στα σημερινά. Ο δισεκατομμυριούχος, μάλλον ο εκατομμυριούχος, γιατί δις ακόμα δεν έκανε, ο εκατομμυριούχος κύριος Ρασβάν Λουτσέσκου, για άλλη μια φορά, τον ΠΑΟΚ τον πούλησε. Και εξηγούμε, όπως και το 2019, μετά το double, γιατί πολλοί μπορεί να έχετε τον Λουτσέσκου πολύ ψηλά, αλλά να ξέρετε ότι πρέπει να τα βάζετε όλα σε μια σειρά, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι πάνω απ' όλα, όπως λέτε πολλοί. Δεν είναι ο Λουτσέσκου, σε αυτήν την περίπτωση. Αλλά μπορώ να σας πω ότι ούτε ο Σαββίδης είναι. Είναι ο ΠΑΟΚ πάνω απ' όλα. Άρα λοιπόν, αν υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να σχολιαστεί και να αναλυθεί, μην περιμένετε να στο αναλύσουν αυτοί οι οποίοι τρώγανε ψάρια ή μπριζόλες με τον Λουτσέσκου. Ή αυτοί που ήταν συνεργάτες του Λουτσέσκου. Δεν θα τα πούν ποτέ. Από αυτή την εκπομπή θα τα μάθετε όμως όλα. Δεν μπορεί, κύριε Λουτσέσκου, για εκδικητικούς λόγους να μην δέχεσαι να πας στην Al Sadd όταν έρχονται οι κελεμπίες και κάνουν πρόταση στον ΠΑΟΚ για να πάρει ο ΠΑΟΚ 3 εκατομμύρια από αυτή την όλη ιστορία, να λες όχι δεν πάω, να το χαλάς και να λες έχω συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ άλλο ένα χρόνο, δεν θέλω να πάω τώρα, και 15 μέρες μετά, 10 μέρες μετά να πας να υπογράφεις την Al Sadd, την ίδια ομάδα, αφού τα είχες βρει τότε με 4 εκατομμύρια το χρόνο, ούτε ένα ευρώ παραπάνω δεν πήρες. 4 εκατομμύρια το χρόνο, 2 χρόνια 8 εκατομμύρια ευρώ. Για να μην πάρει ο ΠΑΟΚ τα 3 εκατομμύρια, ακούτε ρε ΠΑΟΞΙΔΕΣ, ακούτε, γιατί πολλοί από εσάς μπορεί το μυαλό σας να είναι ο Λουτσέσκο προπονηταράς κλπ. Αν δεν ήταν ο Σαββίδης, στην Ξάνθη θα ήταν ακόμη. Και να δούμε που θα πάει, δεν έχει πάει σε μεγάλη ομάδα. Ούτε μειώνω κανένα ούτε τίποτα, την αλήθεια λέω. Και τα πρωταθλήματα δεν τα πήρε μόνος του. Το πρωτάθλημα το μάγκικο το πήραν οι παίχτες. Διαλυμένη ήταν η ομάδα που είχε παίξει στη Λαμία. Εγώ και εσείς παίζαμε. 1-1 με γκολ του Σβάμπ στο 100. Αν θυμάστε, γιατί μπορεί να ξεχνάτε. Και τους μάζεψε ο Βιερίνια και το πήρανε αυτοί το πρωτάθλημα. Με 4 νίκες. Και πανηγύριζε ο Λουτσέσκου, ο στρατηγός. Σηκώνεται, φεύγει για να μην πάρει ο ΠΑΟΚ λοιπόν τα 3 εκατομμύρια ευρώ από την Al Sadd.
Γιατί κάποιος θα πει, ναι ρε, γιατί, να, γιατί ρε φίλε, 3 εκατομμύρια ευρώ τι είναι, είναι λίγα. 3 εκατομμύρια ευρώ είναι δύο παίχτες. Και όλοι ξέρουν, με πρώτο τον Λουτσέσκου, ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει πρόβλημα ο Σαββίδης το να φέρει λεφτά εδώ και χρόνια από τη Ρωσία. Κάνει αγώνα, δεξιά-αριστερά. Όχι ότι δεν έχει, δεν μπορεί να τα φέρει. Είναι γνωστό αυτό το πρόβλημα. Και ο Λουτσέσκου δεν έκανε πίσω τότε, όχι πίσω, να πει εντάξει συμφωνώ να πάω από τώρα, να πάμε φιλικά κλπ. Όχι, δεν πάω. Για να μην πάρει ο ΠΑΟΚ τα 3 εκατομμύρια. Κακία! Κάποιος θα πει γιατί ρε φίλε, γιατί ρε παιδιά, αν ο ΠΑΟΚ έπαιρνε τα 3 εκατομμύρια θα γινόταν πιο πλούσιος Σαββίδης. Ή θα είναι το πιο φτωχός τώρα. Απλώς θα είχε μια ρευστότητα να πάρει δύο παίκτες πιο νωρίς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα πράγματα έτσι είναι. Αν δεν υπήρχε πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας όπου μας οδήγησε εμάς ο Μητσοτάκης να πάμε να γίνουμε συμπαίκτες με τους Ουκρανούς, από πού και ως πού ρε. Συμπολεμιστές εμείς με τους Ουκρανούς. Τι δουλειά έχει ο Έλληνας να πάει σε αυτόν τον πόλεμο. Τι δουλειά να έχεις να πας στην πατρίδα εκεί. Πήρες όλα το πολεμικό υλικό, το έστειλες επάνω, λεφτά στείλαμε. Τι, για ποιο λόγο. Τα χάσαμε όλα. Τι δουλειά είχαμε να μπλέξουμε. Ας μην μπλέκαμε με τίποτα. Γιατί να μπλέξουμε εμείς εκεί, σε αυτόν τον πόλεμο. Μας μπλόκαρε ο Πούτιν, μπλόκαρε όλους τους επιχειρηματίες που ενδεχομένως είχαν σχέση με την Ελλάδα, γιατί και φρούτα πέρανε από εδώ, και ο τουρισμός ήταν εδώ, και όλα τα σχετικά. Και μεταξύ αυτών και το Σαββίδη. Δεν μπορεί να φέρει εύκολα λεφτά. Και ο άνθρωπος παλεύει, παλεύει ο άνθρωπος, όπως μπορεί, δεξιά-αριστερά, πλαγίως καθέτος, για να μην χρωστάει τίποτα ούτε ένα ευρώ, να είναι όλοι πληρωμένοι στην ώρα τους. Να κάνει το 10,5 εκατομμύρια μεταγραφή τον Ζαφίρι το Γενάρη, μεγάλη τρέλα, και να πάει να δίνει τώρα 4 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει αριστερό μπακ το Γιαννούλη. Γιατί είναι ο Γιαννούλης. Αν λεγόταν Γιαννούλοβιτς, δεν υπήρχε περίπτωση να το δώσει πάνω από ένα εκατομμύριο στην Άγκουσμπουργκ. Αλλά επειδή είναι ο Γιαννούλης και είναι ΠΑΟ και ο κόσμος τον θέλει και γράψανε δύο φυλάδες ότι επίτηδες το γράψανε, ότι και ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για το Γιαννούλη για να τσιτώσουν το Σαββίδη. Στην όλη αυτή η ιστορία, γιατί ο Ολυμπιακός ποτέ δεν ήταν φίλος με τον ΠΑΟΚ. Πάρτε το χαμπάρι. Και η Augsburg λέει 4 εκατομμύρια και αυτά και λέει 4 εκατομμύρια για αριστερό μπακ πάει να δώσει. Το Γιαννούλη. Γιατί λοιπόν να μην πάρει τα 3 εκατομμύρια από την Αλσάντ, να τα δώσει το Γιαννούλη και να τελειώνει η ιστορία. Όχι, λέει ο αξιοπρεπής κύριος Λουτσέσκου. Όχι. Δεν πάω. Έχω ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Να λύσουμε σαν δεν θα μην πάρει κανένας, ούτε εγώ ούτε εσείς κλπ. Αυτό τον πόνεσε. Αν θα έπαιρνε τα 3 εκατομμύρια ο ΠΑΟΚ. Εκδικητικός τύπος. Πραγματικά. Θα πρέπει να ντρέπεται δεύτερη φορά. Την πρώτη φορά πούλησε τον ΠΑΟΚ πήγε σκελεμπίες. Ξαναπάει σκελεμπίες. Δεν είναι για πουθενά άλλου. Ξαναπάει σκελεμπίες άλλα δύο χρόνια. Να πάρει 8 εκατομμύρια. Βεβαίως το χρήμα το έχει ψηλά ο Λουτσέσκου, είναι γεγονός αυτό. Αλλά ο κάθε άνθρωπος κρίνεται από το Θεό βασικά. Κατά πρώτο λόγο. Και εδώ τώρα φτάνουμε στο σημείο που βρισκόμαστε και να λέμε για ποιο λόγο κύριε Λουτσέσκου δεν άφησε τον ΠΑΟΚ να πάρει 3 εκατομμύρια να μπουν στα ταμεία του, αφού πριν από ένα μήνα ήρθε η Αλσάτ και είπε παιδιά αν είναι να φύγει θέλουμε τον Λουτσέσκου, σας δίνουμε τα 3 εκατομμύρια, λύστε το συμβόλαιο. Και λέει όχι δεν πάω. Ενώ τα είχε βρει με την Αλσάτ. Εσείς τι κρίνετε, πώς τον κρίνετε μετά από όλα αυτά. Στρατηγός ή κάτι άλλο. Εγώ τις αλήθειες λέω. Δεν με νοιάζει τι λένε οι υπάλληλοι του Λουτσέσκου. Δεν με νοιάζει τι λένε κάτι υπάλληλοι της ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεξιά και αριστερά. Ούτε με νοιάζει τι λένε κάποιοι άσχετοι με το ποδόσφαιρο. Αλλά ο Λουτσέσκου ο στρατηγός κλπ. Μπάλα δεν έχουν παίξει ποτέ στη ζωή τους. Ούτε έχουν ακουμπήσει. Δεν, ούτε με ενδιαφέρουν αυτοί. Εγώ δεν μιλάω ποδοσφαιρικά τώρα. Μιλάω καθαρά παρασκηνιακά και δημοσιογραφικά. 100% στη μέση το καρπούζι. Γιατί κύριε Λουτσέσκου δεν άφησε τον ΠΑΟΚ να πάρει 3 εκατομμύρια για να κάνει δύο μεταγραφές ενός εξτρέμ και ενός χαφ, λέω εγώ τώρα. Γιατί τα 3 εκατομμυριάκια μπορεί να ήταν ένας εξτρέμ και ένας χαφ, να είχαν έρθει τώρα. Μπορεί ο ΠΑΟΚ να δυσκολεύεται να δώσει τα λεφτά αυτή τη στιγμή, να έχει μια δυσκολία. Ή μπορεί ο ΠΑΟΚ να είχε και την δυνατότητα να κάνει και κάτι άλλο με αυτά τα λεφτά. Για ποιο λόγο. Όχι, ο Λουτσέσκου. Να μην πάρετε λεφτά. Τώρα που με διώχνετε. Γιατί ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ τον έδιωξε. Τον εξανάγκασε να φύγει. Εκείνο τον πόνεσε. Τον πόνεσε το Λουτσέσκου. Γιατί είχε κάνει τις κλίκες του.
είχε κάνει τους γύρω-γύρω του, είχε πολύ ωραία οργανώσει το όλο το σκηνικό, μαύρη θάλασσα, 7 θάλασσες, κόκκινη θάλασσα, μαύρη πράσινη θάλασσα, όλα τα είχε ετοιμάσει, μια χαρά ήτανε και ο άνθρωπος ήτανε σούπερ. Τι να καταλάβει τώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, παιδιά, και η αλήθεια. Όσοι θέλετε την πιστεύετε, όσοι δεν θέλετε μπορείτε να γυρίσετε και να ακούσετε κάνα τραγουδάκι, γιατί εμένα με ακούτε μπορεί και να σας γυρίζω λίγο, επειδή εμένα μου αρέσει το μυαλό του κάθε ανθρώπου να σκέφτεται με τετράγωνη λογική, το μυαλό να σκέφτεται normal, όχι κολλημένα και όχι με παροπίδες. Ο ΠΑΟΚ είναι πάνω απ' όλα, έτσι δεν λέτε? Ο Άρης είναι πάνω απ' όλα, έτσι δεν λέτε? Ο Ηρακλής είναι πάνω απ' όλα, έτσι δεν λέτε? Οι οπαδοί των ομάδων. Συμφωνώ. Εδώ λοιπόν ο ΠΑΟΚ είναι πάνω απ' όλα. Ο ΠΑΟΚ είχε ανάγκη εκείνη τη στιγμή τα 3 εκατομμύρια που ο Λουτσέσκου είπε δεν πάω. Για να μην τα πάρεις, κύριε Σαββίδη. Ντροπή. Ντροπή. Πιο πλούσιος θα γινόταν ο Σαββίδης μήπως? 2 δις έχει περιουσία. Τι να καταλάβει? Απλώς δεν μπορεί μια ομάδα, δηλαδή δεν είναι, αν είχε τη δυνατότητα να φέρει λεφτά ανά πάσα στιγμή, που δεν μπορεί, απαγορεύεται, θα ήταν τα πράγματα διαφορετικά. Εκείνη τη στιγμή μπορεί ο ΠΑΟΚ να ήταν σε μια αδυναμία, να ήταν πολύ καλό που θα έπαιρνε τα 3 εκατομμύρια από την Αλσάντ. Όχι. Και τι κατάφερες να γλιτώσουν, δηλαδή, να γλιτώσουν οι Κελεμπίες τα 3 εκατομμύρια ή να μην τα πάρει ο ΠΑΟΚ? Εγώ λέω το δεύτερο. Να μην τα πάρει ο ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η πραγματικότητα, παιδιά. Και ήθελα να το αναδείξω το θέμα. Πραγματικά ήθελα να το αναδείξω το θέμα, γιατί είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να ασχοληθεί επισήμως ο ΠΑΟΚ με το θέμα. Από ό,τι πληροφορήθηκα, δεξιά-αριστερά, πλαγίως καθέτος, μόλις οριστικοποιηθεί, γιατί ο Λουτσέσκου μίλησε στη Φανατίκ στη Ρουμανία και είπε ναι, προσυμφώνησα και θα υπογράψω στην Αλσάντ. Του το είπε στην Φανατίκ στη Ρουμανία. Το ανεβάσανε. Μόλις θα υπογράψει, μπορεί να έχουμε εξελίξει από πλευράς του ΠΑΟΚ στο θέμα αυτό. Γιατί γύρισε το μυαλό του Σαββίδη πάνω σε αυτήν την όλη ιστορία. Δεύτερη φορά. Και δικαιώνεται ο Γιωργάκης που το λέτε εσείς όλοι. Γιατί δικαιώνεται ο Γιωργάκης είναι μια άλλη ιστορία, δεν είναι της παρούσης.

Λοιπόν, αυτή η περίπτωση του κυρίου Ρασβάν Λουτσέσκου μας δημιουργεί όλους κάποια συμπλέγματα και να ξέρετε ότι αυτό το οποίο μετράει περισσότερο σε αυτή την τουλάχιστον ιστορία είναι ότι ο Λουτσέσκου για μια ακόμη φορά τον πούλησε τον ΠΑΟΚ, δεν θέλησε. Δηλαδή δεν εκτίμησε το γεγονός ότι ο Σαββίδης τον έκανε προπονητή, παίρνοντάς τον από την Ξάνθη και κάνοντας πρώτο προπονητή τον Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος αν δεν κέρδιζε εκείνο το παιχνίδι το 0-3 μέσα στην Ξάνθη που έπιανε πουλιά ο Ζίβκο Ζίβκοβιτς, δεξιά έφευγε η μπάλα, πήγαινε αριστερά για πολλούς και ευνόητους λόγους. Αν δεν κέρδιζε εκείνο το παιχνίδι, θα έφευγε νύχτα. Γι' αυτό σας λέω είναι κάποια πράγματα που να τρελαίνεις. Αλλά ο Λουτσέσκου με όλα αυτά τα οποία κάνει, πραγματικά μας δίνει την εντύπωση ότι

αλλάζουν. Έχετε καμιά διαφορετική άποψη ότι θα γίνει και αυτό? Να το περιμένετε σε λίγο καιρό. Θα βγουν σε λίγο τα τσιράκια του Λουτσέσκου και θα αρχίσουν να γράφουν, να λένε διάφορα κλπ. Για να προστατεύσουν τον Λουτσέσκου, μπας και τους καλέσει κάτω στο Κατάρ καμιά φορά και κάνουν κανένα ταξιδάκι. Γιατί έτσι κι αλλιώς 4 εκατομμύρια το χρόνο, άλλωστε έχει καμιά δεκαπεντάρα στην άκρη ο Λουτσέσκου, το άφησε και ο πατέρας του συγχωρεμένος πολλά λεφτά και ακίνητα κλπ. Τι να καταλάβει ο Λουτσέσκου, το χόμπι του κάνει σαν προπονητής. Αφήστε ρε τον ΠΑΟΚ να πάει μπροστά. Αφήστε, φτάνει. Φτάνει. Αφήστε τον ΠΑΟΚ να πάει μπροστά. Αυτή είναι η άποψή μου και δεν καταλαβαίνω και τίποτα. Και επειδή έφτασε 4,5 ώρα, πάμε και σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινε εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
4: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
5: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
4: Στο 8% των καλύτερων πανεπιστημίων στον κόσμο.
5: Ευρωπαϊκό παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
4: Ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
6: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
5: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
7: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ακούτε Focus 103,6. Τώρα θα πάμε στα μεταγραφικά, γιατί έχουμε και μεταγραφικά. Πρώτα θα ξεκινήσω από τον ΠΑΟΚ, γιατί το πρώτο θέμα που ανέλησα είχε σχέση με τον ΠΑΟΚ, αλλά ουσιαστικά παρεφέρει, γιατί τώρα δεν είναι τίποτα στον ΠΑΟΚ ο Λουτσέσκο, αλλά ήταν ο πρώην προπονητής. Και επειδή συνέβη αυτό το περιστατικό με την Αλ-Σαντ, αν ας πούμε πήγαινε στην Αλ-Ιτιχάντ, δεν θα έλεγε κανένας τίποτα. Αν πήγαινε στην Αλ-Τζαζίρα, δεν ξέρω πώς λέγεται, όπως και αν λέγεται, δεν θα έλεγε κανένας τίποτα. Επειδή πήγε στην Αλ-Σαντ, η οποία Αλ-Σαντ είχε κάνει πρόταση στον ΠΑΟΚ για να τον πάρει, να δώσει και τα 3 εκατομμύρια, γι' αυτό το έδειξα το θέμα. Για να καταλάβει τι γίνεται. Είχα 10 μηνύματα, μπράβο που τα λες. Ναι, αλλά εντάξει, εγώ τα λέω. Το θέμα είναι ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Για να πέσουν οι μάσκες, επιτέλους. Ότι τα λεφτά είναι πάνω απ' όλα και είναι επίσης και ο εγωισμός για δεύτερη φορά. Εκδικητικός εγωισμός αυτή τη στιγμή. Όσο και αν δεν μπορείτε να το καταλάβετε κάποιοι που μπορεί να είστε κολλημένοι με τον Λουτσέσκου. Ξεκολλήστε. Έφυγε. Άλλος είναι ο προπονητής στον ΠΑΟΚ. Και επειδή όπως εσείς λέτε, τέταρτη φορά το λέω, ο ΠΑΟΚ πάνω απ' όλα, ας το Λουτσέσκου στην άκρη. Ας πάει στην Αλ-Σαντ. Τι έκανε στον ΠΑΟΚ όμως πριν πάει στην Αλ-Σαντ. Αυτό ανέλησα πριν. Πάμε στα μεταγραφικά τώρα, όπου ο ΠΑΟΚ είναι πολύ κοντά, θα έλεγα, στην απόκτηση τριών ποδοσφαιριστών. Ναι, καλά ακούσατε. Τριών ποδοσφαιριστών. Και οι ποδοσφαιριστές είναι συγκεκριμένοι. Είναι ο Χατζηδιάκος, ο Παντελής Χατζηδιάκος, τον οποίο θα πάρει δανεικό, το Χατζηδιάκο, θα τον πάρει δανεικό από την Κοπεχάγη με οψιόν αγοράς το επόμενο καλοκαίρι. Ένας Χατζηδιάκος, στόπερ. Ο ΠΑΟΚ θέλει στόπερ, έτσι. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει δύο στόπερ. Έχει τον Μιχαλίδη και τον Ελουστότο. Και τρίτο στόπερ, αν θα πάρει το Χατζηδιάκο. Τέταρτο στόπερ θα έχει προσωρινά. Προσωρινά, γιατί δεν ξέρω τι θα γίνει μετά. Το πιτσιρικά από τον ΠΑΟΚ Β. Και πιθανολογώ θα πάρει και άλλο στόπερ. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ χρειαζόταν έτσι κι αλλιώς τρεις στόπερ να έχει, έτσι. Νομίζω ότι δεν νομίζω να υπάρχει κανένας ο οποίος να έχει αντίρρηση πάνω σε αυτό το οποίο λέω. Από τη στιγμή που φύγανε οι ποδοσφαιριστές. Έτσι, από εκεί πέρα θα δούμε τι θα γίνει. Άρα λοιπόν ο Χατζηδιάκος η πρώτη μεταγραφή. Δεύτερη μεταγραφή ο Δημήτρης Γιαννούλης. Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ κοντά στην απόκτηση πλέον του Δημήτρη Γιαννούλη. Προηγουμένως να πω ότι για το όταν μιλάει για τον Πιτσιρικά, γιατί ένας φίλος μου λέει τον Παταούλανο, αδερφέ. Ο Παταούλας είναι ο τέταρτος αυτή τη στιγμή. Κλείνει παρένθεση. Δημήτρης Γιαννούλης. Το ποσό των 4 εκατομμυρίων ευρώ πλησιάζει πρόταση του ΠΑΟΚ, που είναι εξωγήινη για αριστερό μπακ στην Ελλάδα, και όμως γίνεται και αυτό, όπως και εξωγήινη ήταν η προσφορά για τον Ζαφίρι, 12,5 εκατομμύρια ευρώ, απίστευτη προσφορά για τον Ζαφίρι. 4 εκατομμύρια για τον Γιαννούλη, πιθανολογώ ότι η μεταγραφή μπορεί να κλείσει σήμερα ή αύριο. Έτσι λένε οι τελευταίες πληροφορίες μου από τη Γερμανία. Η Augsburg πλέον άρχισε και το σκέφτεται. Και μάλλον θα δώσει το Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ παλεύει για να πάρει το Γιαννούλη και το Χατζηδιάκο. Και τρίτη μεταγραφή, έναν Ισπανό χαφ με τον οποίο έχουν προσυμφωνήσει και πάνε στις τελικές διαδικασίες. Δεν ξέρω εάν είναι ο Σάντα Μαρία της Βαλένθια. Επαναλαμβάνω, δεν γνωρίζω αν είναι ο Σάντα Μαρία της Βαλένθια, για μην λέω ότι να είναι. Υπάρχει όμως Ισπανός μέσος, ο οποίος και αυτός θα έρθει στον ΠΑΟΚ μέσα στην εβδομάδα. Αυτά λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Δηλαδή, έχει κλείσει τον Ντάισον από χτες, ο οποίος οδεύει, θα πάει επάνω στην προετοιμασία. Ο Ελουστότο ήδη ξεκίνησε προπονήσεις και ο επόμενος θα είναι, φυσιολογικά πιστεύω, ο Χατζηδιάκος. Και ακολουθεί ο Γιαννούλης και ακολουθεί και ο Ισπανός Χαφ, όπως τουλάχιστον γνωρίζω. Τώρα, υπάρχει ένα φως στο βάθος του τούνελ για την περίπτωση Γιακουμάκη. Προσέξτε τώρα. Και τι λέω για την περίπτωση Γιακουμάκη, γιατί ο ΠΑΟΚ μετά, εάν θα πάρει τον Ισπανό Χαφ, πάρει τον Γιαννούλη, τον Χατζηδιάκο, θέλει οπωσδήποτε έναν εξτρέμ μαζί με τον Τάισον, Τάισον και ένας εξτρέμ, και μετά θέλει οπωσδήποτε σεντερφόρ, έτσι για να τα λέμε όλα. Βάλτε δηλαδή κάτω όλοι, νομίζω ότι όταν έχεις μια ομάδα, και εγώ και εσείς κάνουμε μια ενδεκάδα. Λέμε ποιοι θα παίξουν, ρε. Κάτσε να δούμε τι γίνεται. Πάμε λοιπόν στον ΠΑΟΚ να δούμε τι γίνεται. Τερματοφύλακες έχεις και οι δύο είναι τερματαράδες. Δεν το συζητάμε. Και ο Παυλένκα και ο Τσιφτσής και πιστεύω και ο Μοναστηρλής, τρίτος πιτσιρικάς, έχει μέλλον μπροστά του. Μετά από δύο χρόνια θα είναι ο βασικός γκολκίπερ του ΠΑΟΚ. Δεξί μπακ έχεις τον Γκένι, έχεις και το Σάντσες. Παρένθεση εδώ, ο Σάντσες ίσως να πουληθεί. Αυτό κρατήστε το. Ο Σάντσες ίσως να πουληθεί, γιατί η ομάδα Άτλας
έχει κάνει μια καλή πρόταση στον ΠΑΟΚ. Η πρόταση είναι 3 εκατομμύρια. Ο ΠΑΟΚ ζητάει 4 για την πώληση του Σάντσες. Άρα είναι πολύ κοντά στο να τον δώσει το Σάντσες ο ΠΑΟΚ. Θα δούμε τι θα πει και ο προπονητής, ο οποίος έχει ήδη έτοιμο δεξί μπακ από την Ισπανία να φέρει, εάν πουληθεί ο Σάντσες. Ακούστε τι σας λέω. Αυτά που σας λέω θα σας τα πούν οι άλλοι αύριο και μεθαύριο. Σέντερ μπακ δεν έχεις. Έχεις τον Ελουστότο και τον Μιχαηλίδη. Άρα θες δυο στόπερ οπωσδήποτε. Αν πάρουν το Χατζηδιάκο, θες ακόμα έναν. Βεβαίως Μπαταούλας, δεν το συζητάμε, το παιδί αυτό να είναι ο πέμπτος στόπερ, ο οποίος να μπορεί να παίξει και σε κάποια παιχνίδια κυπέλου ενδεχομένως φέτος. Ή να του δώσεις και κάποια δεκάλεπτα, δεκαπεντάλεπτα με τον Πανετολικό, με, ξέρω εγώ, με την Κηφισιά, ξέρω εγώ, με ομάδες δηλαδή μικρότερης εμβέλειας. Πάμε στα χαφ, πάμε αριστερά. Αριστερά έχεις τον Μπάμπα και τον Τέιλορ. Ο Μπάμπα είναι με την εθνική ομάδα της Γκάνας. Δεν ξέρω αν θα πουληθεί, δεν νομίζω. Αν πάρει το Γιαννούλη όμως, πρέπει να πουλήσει ή τον Μπάμπα ή τον Τέιλορ. Πιθανολογώ ότι θα πουληθεί ο Τέιλορ και θα μείνουν ο Μπάμπα με το Γιαννούλη αριστερά. Στα χαφ τώρα. Έχεις και δεν έχεις το ΜΕΙΤΕ και το έχεις και δεν έχεις, πάει στο ότι ο ΜΕΙΤΕ θα είναι τον Αύγουστο έτοιμο. Τον Αύγουστο θα είναι έτοιμος ο ΜΕΙΤΕ. Έχεις λοιπόν το ΜΕΙΤΕ. Και δεν τον έχεις. Έχεις σίγουρα τον Ζαφίρι, έχεις σίγουρα τον Καμαρά που είναι καλά. Ζαφίρης Καμαρά. Εάν πάρει τον Ισπανό χαφ, έχεις τρίτο χαφ. Έχει ένα πιτσιρικά τον οποίο μπορεί να βάλει από τη β' ομάδα και λοιπά να επιλέξει να κάνει, αλλά οπωσδήποτε θέλεις τέταρτο χαφ. Τέταρτος χαφ, δηλαδή μιλάμε Ζαφίρης, επαναλαμβάνω, Ζαφίρης, Καμαρά, Ισπανός και ΜΕΙΤΕ. Αν αυτοί είναι οι τέσσερις, θα είναι η τετράδα. Όμως θες ακόμα ένα χαφ, γιατί δεν ξέρεις αν ο ΜΕΙΤΕ θα σου βγάλει όλη τη χρονιά. Είναι επιρρεπής στους τραυματισμούς. Με τον Λουτσέσκου κλάταρε. Τον έβαλε 50 παιχνίδια συνεχόμενα. Κλάταρε, δεν μπορούσε άλλο. Τα έχει παίξει. Μπορεί να έχει πάρει τρεις θλάσεις. Και τον Αύγουστο λέει θα είναι έτοιμος. Ρε παιδιά, Ιούνιο έχουμε ακόμα. Όχι, τον Αύγουστο. Δηλαδή δεν θα παίξει με στην Ευρώπη. Όχι. Τι κάναμε τότε. Και πιθανολογώ ότι ο ΠΑΟΚ θα επιστρέψει, αν δεν επέστρεψε ήδη, γιατί μια πληροφορία που έχω είναι ότι έγινε η πρώτη επαφή, για τον εκ νέου δανεισμό του Μπιάνκο για ακόμη ένα χρόνο. Γιατί ο Μπιάνκο θεωρούν όλοι, και πιστεύω όσοι βλέπετε ποδόσφαιρο το συμφωνείτε μαζί μου, ότι το παιδί αυτό αδικήθηκε από τον Λουτσέσκου. 12 συμμετοχές είχε. Έπαιζε συνέχεια ο ΜΕΙΤΕ. Θα μπορούσε να τον αλλάξει το ΜΕΙΤΕ και να μην κλατάρει ο ΜΕΙΤΕ, να μην πάθει αυτό το κλακάζο ΜΕΙΤΕ. Η ομάδα ξεκινούσε από το ΜΕΙΤΕ. Αν μπορούσε να παίξει τερματοφύλακας ΜΕΙΤΕ, δεξιμπακ ΜΕΙΤΕ, αριστερόμπακ ΜΕΙΤΕ, σέντερμπακ ΜΕΙΤΕ, χαφ ΜΕΙΤΕ, εξτρέμ ΜΕΙΤΕ. Αν μπορούσε να το κάνει αυτό ο Λουτσέσκου, θα το έκανε. Θα παίζει ο ΜΕΙΤΕ σε όλες τις θέσεις. Απίστευτο είναι αυτό, πραγματικά. Μπάλα βλέπουμε, δεν είμαστε κατεβήκαμε από κάνα βουνό 1000 μέτρα, 2000 μέτρα. Και παίξαμε μπάλα και βλέπουμε μπάλα. Άρα μπορούμε να μιλήσουμε, κύριε coach. Άρα λοιπόν θέσε οπωσδήποτε έναν ακόμη χαφ. Για μένα ο Μπιάνκο μπορεί να παίξει τον ΠΑΟΚ. Έχει τα φόντα το παιδί να παίξει τον ΠΑΟΚ και στα μεγάλα παιχνίδια και στα ντέρμπι. Πάμε δεξιά, είσαι πολύ καλά. Έχει τον Ζίβκοβιτ, έχει τον Χατσίδη, έχει και τον Ντεσπότοφ, ο οποίο είναι βέβαια ακόμη τραυματία, αλλά είναι τρεις πολύ καλοί παίκτε. Ο Χατσίδη μπορεί να παίξει και από αριστερά, γιατί δεν μπορεί ο Ντεσπότοφ, δεν μπορεί ο Ζίβκοβιτ. Ο Χατσίδη όμω μπορεί να παίξει αριστερό εξτρέμ. Αν δηλαδή δεν πάρει άλλο εξτρέμ, που για μένα πρέπει να πάρει εξτρέμ μαζί με τον Τάισον. Όταν εγώ έμαθα ότι, γιατί και την προηγούμενη εβδομάδα σα έχω πει ότι ο ΠΑΟΚ είναι πιο κοντά στον Τάισον πλέον και ο Τάισον θέλει να μείνει στην ομάδα, σας είπα ότι ο Τάισον, και το επαναλαμβάνω και τώρα, για μένα προσωπικά ο Τάισον, θυμηθείτε αυτό που σας λέω, θα είναι βασικός στον ΠΑΟΚ. Τέτοιο ποιοτικό παίχτη, με 500 χιλιάρικα στα 38 προς 39 δεν θα βρεις. Στα 38 προς 39, παρά την ηλικία του, είναι ο πιο ποιοτικός παίκτης που μπορεί να έχει ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή και όλοι συμφωνούν σε αυτό. Και επίσης υπάρχει κάτι ακόμη που δεν ξέρω πόσοι το πιάνετε. Νομίζω το πιάνετε μες στο γήπεδο. Όταν παίζει ο Τάισον, είναι 20% επάνω ο Κωνσταντέλιας. Γουστάρι. Έχει επικοινωνία. Αυτή η τετράδα, Τάισον, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης, πίσω Ζαφίρης ΜΕΙΤΕ, καλός ΜΕΙΤΕ όμως, οργίαζε. Έκανε αντίρρηση. Οργίαζε. Έπαιζε μπαλάρα μέχρι το Φεβρουάριο. Έχει παίχτες ο ΠΑΟΚ. Είχε παίχτες ο ΠΑΟΚ. Κλάταραν. Ποιος θέλει, δεν μας είπε ποτέ κανείς. Δεν έπρεπε να εξηγηθούν αυτοί που είναι στον ΠΑΟΚ μέσα. Είτε τεχνική ηγεσία, είτε γιατροί, είτε νοσοκόμες ή οποιοδήποτε άλλοι να πούνε ότι ελάτε εδώ για αυτό το λόγο κλάταρε η ομάδα. Δεν είπε ποτέ κανείς τίποτα, παιδιά.
Άντε, γεια, ο ένας έφυγε πήγε και λεμπίες να πάρει 4 εκατομμύρια, άλλο από εδώ, άλλο από εκεί, γεια σας, τελείωσε χρονιά, φύγαμε. Χάσαμε, έχασε όλους τους τίτλους. Τζάμπα. Χάρη στο πρωτάθλημα, χάρη στο κύπελο, χάρισε και τη δεύτερη θέση. Τα χάρισε όλα, άιντε. Εγώ δεν λέω ότι ήταν στημένα.

0: είναι οι αδυναμίες του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν αμέσως μετά από αυτούς τους τρεις, κανονικά πρέπει να πάει να χτυπήσει σεντερφόρ, να πάει να πάρει το Γιακουμάκι, όπως λένε οι πληροφορίες ότι είναι πλέον να αρχίζουν και το δουλεύουν και οι Μεξικανοί, ότι μπορεί ο Γιακουμάκης να παίξει τον ΠΑΟΚ δανεικός για ακόμη ένα χρόνο με ένα 800, να πληρώσει ο ΠΑΟΚ ένα 800 παρακαλώ. 2.800.000 ευρώ είναι το συμβόλαιο του Γιακουμάκη. Πέρσι ο ΠΑΟΚ έδωσε ένα 800 και ένα εκατομμύριο έδωσε η ομάδα του. Ξαναχτυπάει το 112. Για ποιο, τι γράφει? Εμένα γιατί δεν χτυπάει? Γράφει κάτι το 112, παιδιά. Αυτή τη στιγμή ξανά. Τι λέει για τη τέτοια? Άλλο. Λοιπόν, αν βρίσκεστε στην κοινότητα Λυτής, απομακρυνθείτε προς το γήπεδο Λυτής. Α, για τη φωτιά. Για τη φωτιά είναι. Άρα θα φωνάξουμε λίγο τον, ναι, τον Κώστα Τουτσίδη. Είναι η φωτιά στο Δερβαίνι. Γι' αυτό είναι. Φωτιά στο Δερβαίνι. Αν βρίσκεστε λοιπόν, απομακρυνθείτε προς το γήπεδο. Αυτό λέει το 112 αυτή τη στιγμή. Έχουμε φωτιά στο Δερβαίνι. Είχαμε φωτιά στην Αγία Τριάδα. Από την άλλη πλευρά. Εκεί Μηχανιών, Αγία Τριάδα. Μάλλον Περέα Μπαξέ, Αγία Τριάδα. Προς τα εκεί. Είχε φωτιά και εκεί. Αλλά φωτιές υπάρχουν πολλές. Βέβαια εδώ το πιο τραγικό σήμερα ήταν η πτώση της πολυκατοικίας. Δεν το συζητάμε αυτό. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό είναι τραγικό για την πατρίδα, αυτό που συνέβη. Ήταν κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε με τίποτα. Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο προκάλεσε σοκ σε όλους μας, χωρίς αμφισβήτηση, προκάλεσε σοκ. Και εντάξει, είναι κάτι το οποίο σόι είναι η ένικη, 5 προσαγωγές. Συνεχίζονται οι έρευνα σε συντρίμια. Για συνδέσου λίγο με την ΕΡΤ, γιατί αυτό είναι σοβαρό θέμα. Συνδέσου με την ΕΡΤ λίγο. Πάμε λίγο. Ακούς? Γιατί δεν ακούς? Πάμε
1: δεν
0: λίγο.
1: Δεν ξέρω πόσο πρωτοφανές είναι, πάντως δεν το θυμόμαστε εύκολα.
2: Σωστά, δεν είναι σύνηθες αυτό το οποίο έχει γίνει. Και βασικά αυτό το οποίο έχει γίνει, πιστεύω, θα μπορούσε πρώτα-πρώτα να έχει αποφευθεί. Και είναι θέμα διαδικασίας.
3: Τι
2: εννοεί διαδικασίας? Δηλαδή, όταν πρόκειται να κάνεις μια νέα κατασκευή δίπλα σε μια άλλη κατασκευή, και ιδιαίτερα όταν αυτή η άλλη κατασκευή είναι μια παλιά κατασκευή, όταν λέω παλιά, πιστεύω της εποχής του 1970.
1: Ναι.
3: Αυτό λένε.
2: Αυτές
3: ήταν,
2: λοιπόν,
3: του
2: 1970, το 1970, και οι κατασκευές γενικά πριν από το 85, έχουν την ιδιαιτερότητα να έχει σε κάθε υποστήλωμα του ισογείου και ένα θεμέλιο. Αυτό που λέμε μονωμένα θεμέλια. Σήμερα πολλές οι νέες κατασκευές γίνονται αυτό που λέμε κοιτόστρωση, δηλαδή ένα θεμέλιο τεράστιο που συνδέει όλες τις κολόνες του ισογείου, οπότε η συμπεριφορά είναι διαφορετική. Εδώ λοιπόν έχω μια κατασκευή, πιστεύω, χωρίς να την έχω δει, αλλά
1: έτσι γίνονταν οι κατασκευές στην αρχή δεκαετία.
2: Τότε. Λοιπόν, εδώ έχουμε μονωμένα θεμέλια.
1: Δηλαδή, αν είναι σαν κουτί, να το καταλάβουμε τώρα, βάσει των νέων κανόνων κιόλας, τότε εκείνες δεκαετίες ήταν κατά βάση θεμέλιο κολόνα-κολόνα που στήριζαν τέλος πάντων.
2: Κολόνα-θεμέλιο. Κολόνα-θεμέλιο. Ενώ τώρα φτιάχνουμε ένα.
0: Είναι καθηγητής ο συγκεκριμένος. Καθηγητής αντισεισμικών από τη κατασκευών, από τουλάχιστον βλέπω, κύριο Σπυράκος. Αλλά νομίζω ότι εδώ μιλάει για την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα στην Αθήνα. Ευτυχώς όλοι οι ένικοι είναι σόοι. Όλοι οι ένικοι είναι σόοι. Έχουμε 5 προσαγωγές όμως και συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμια. Το 112 χτύπησε για τη φωτιά στο Δερβαίνι της Θεσσαλονίκης. Έτσι, να το πούμε και αυτό. Είμαστε ζωντανά. Μπορεί να είναι αθλητική εκπομπή, αλλά είναι και κοινωνική και πολιτική και πολιτιστική και τα πάντα, να ξέρετε. Και θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Τώρα από εκεί πέρα, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με τον Άρη και τι γίνεται με τον Ηρακλή. Με τον Άρη και με τον Ηρακλή. Ο Άρης κάνει πρόταση και ο Ηρακλής για αλλαγή του φορμάτ της Super League. Και η πρόταση αυτή την οποία καταθέτει ο Άρης λέει ότι Οι ομάδες, για τις ομάδες 1, 4, 5, 8 ζητάνε να γίνει το πρωτάθλημα με 16 ομάδες από την επόμενη περίοδο, 26, 27, 28, με περισσότερες ομάδες. Μπορεί και η Κηφισιά να καταθέσει πρόταση, λένε.

οι τελευταίες πληροφορίες. Για αλλαγή του πρωταθλήματος δεν ζητάει όμως ο Άρης την αύξηση των ομάδων. Προσέξτε, ο Ηρακλής τη ζητάει την αύξηση των ομάδων. Ο Άρης δεν τη ζητάει. Ο Άρης ζητάει 14 και προτείνει την κατάργηση των play-off για τις θέσεις 5-8 και τη διεξαγωγή play-off για τις θέσεις 1-6, όχι 1-4. Αυτό ζητάει ο Άρης. Με διπλούς αγώνες και play-out για τις θέσεις 7-14. Με μονούς αγώνες χωρίς διαίρεση βαθμών. Δηλαδή, όχι βαθμοί στη μέση, όπως έγινε από την περίοδο έως την περίοδο 23-24. Άρα λοιπόν, ο Ηρακλής ζητάει αύξηση ομάδων τη μεθεπόμενη περίοδο. Ο Άρης δεν ζητάει αύξηση ομάδων, ζητάει όμως να γίνουν τα play-off 1-6, όχι 1-4. Και επίσης ο Ηρακλής προβλέπει μπόνους 500.000 ευρώ για την κατάξυση της πέμπτης θέσης εάν δεν οδηγεί στην Ευρώπη και 300.000 ευρώ για την κατάξυση της ένατης θέσης. Όποια ομάδα δεν τερματίσει πρώτη σε αυτές που πάνε να πέσουν στο 9-14 το φετινό. Αυτές είναι οι δύο προτάσεις. Ενδεχομένως να υπάρξει πρόταση και από την Κηφισιά. Τώρα, η Λεγανές θέλει τον Τεχέρο, όπως λένε οι πληροφορίες. Ο δεξιός ακραίος μπακ του Άρη, 37 συμμετοχές είχε με τον Άρη, είναι από τα βασικά παιχνίδια, από τα βασικά στελέχη για τα παιχνίδια του Άρη. Ωστόσο, το συμβόλαιο έχει συμβόλαιο για ένα ακόμη χρόνο και πρέπει να το πουλήσει ο Άρης αν υπάρξει πρόταση. Τώρα υπάρχει μια εξέλιξη η οποία δεν είναι καλή για τον Άρη σχετικά με το Μαντσίνι. Μένει στο ΑΠΟΕΛ. Αρχικά η ομάδα του ΑΠΟΕΛ είχε αποφασίσει να μην ενεργοποιήσει την οψιόν για συμβόλαιο 400.000 ευρώ στη νέα σεζόν, αλλά μετά από πιέσεις του Ζήση Βρίζα και κατόπιν επιθυμίας του ιδίου του παίχτη και του νέου προπονητή Νίκου Παπαδόπουλου, βρέθηκε η χρυσή τομή και ανανέωσε. Άρα λοιπόν δεν έρχεται ο Μαντσίνι στον Άρη. Ο Μαντσίνι δεν έρχεται στον Άρη. Ο Άρης, λένε οι πληροφορίες, ότι ανανεώνει με τον Γιαννιώτα, με τον οποίο θα ανανέωνε έτσι κι αλλιώς. Και επίσης υπάρχουν τα εισιτήρια διαρκείας τα οποία βγάζουν. Πριν από λίγο βγήκε ανακοίνωση από το Super 3, γιατί βγήκανε κάποια θέματα κοινωνικά όσον αφορά μια εγκληματική οργάνωση και λέει ο Super 3 ότι μια εγκληματική οργάνωση και λοιπά, παρουσιάζεται ως υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης, περιλαμβάνει ετερόκλητα και ασύνδετα μεταξύ τους περιστατικά, αρκετά από τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με το παδικό κίνημα, γιατί λέει μέσα ότι ένας από αυτούς που συλλαμβάνονταν, γράφουν στα ρεπορτάζ, έτσι, τα πολιτικά ρεπορτάζ, ένας από αυτούς που συνέλαβαν για την εγκληματική οργάνωση είναι συμμετέχον στην δολοφονία του Κλεωμένη, άρα ο παδός του Άρη. Ο Άρης λέει ότι αυτή είναι απαράδεκτη προσπάθεια εξίσωσης δολοφονίας του Άλκη. Το παρακολουθούμε, λέει, μια νέα απόπειρα δημιουργίας εντυπώσεων μέσα από αυθαίρετες συνδέσεις και γενικεύσεις. Ο λαός του Άρη δεν πρόκειται να μείνει αμέτωχος. Καλούμε όλο τον κόσμο του Άρη, τους συνδέσμους και όλους τους επίσημους φορείς να δώσουν δυναμικό παρόν στη Γενική Συνέλευση Τετάρτη 1 Εβδόμου, αύριο. Τετάρτη 1 Εβδόμου, 8 η ώρα το βράδυ. Είναι όλοι υποχρεωτικό να είναι όλοι παρόντες, λέει ο Super 3. Ανακοίνωση που έβγαλε πριν από λίγο ο Super 3. Και πάμε και στον Ηρακλή, ο οποίος Ηρακλής περιμένει αύριο να προχωρήσουν τα θέματα σχετικά με, με τις μεταγραφές. Τώρα κι άλλο 112, μάλιστα. Αυτό είναι τώρα. Αν βρίσκεστε στην κοινότητα Λυτής, απομακρυνθείτε προς το γήπεδο της Λυτής, λέει το 112, ακολουθήστε και λοιπά τις οδηγίες. Επαναλαμβάνω, αν βρίσκεστε στην περιοχή της Λυτής, να πάτε στο γήπεδο της Λυτής. Είναι στην κάτω πλευρά το γήπεδο της Λυτής, του Μακεδονικού Λυτής. Και όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες, η φωτιά συνεχίζεται εκεί. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Περιμένουμε τις κινήσεις των πυροσβεστών που έχουν πάει πάρα πολύ εκεί. Πάρα πολλοί έχουν πάει εκεί. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Στο ποδόσφαιρο του Ηρακλή ανακοινώθηκε επισήμως ο Ρομπ Νιζέτ. Ο Νιζέτ, ο οποίος είναι Βέλγος Σενεγαλέζος αριστερός fullback, εντάσσεται και τυπικά στο νέο ρόστερ. Και η ανακοίνωση λέει: η ΠΑΕ Ηρακλής Φούρνη Βενέτη ανακοινώνει την απόκτηση του Ρομπ Νιζέτ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τις ομάδες μας. Ο 24χρονος Βέλγος αριστερός αμυντικός, γεννημένος 14 Απριλίου του 2002, έχει αγωνιστεί σε υψηλό επίπεδο, έχοντας περάσει από σημαντικές ακαδημίες και συλλόγους Ευρώπης. Άντερλεχτ, Ακαδημία, Norwich City, συνέχεια Λέτσε, Ιταλία, πάει στην Λομέλ, στη Βίλεμ, στην Γκάζιαντεπ και συμμετοχή με την εθνική Βελγίου K21.
αγωνίζεται κυρίως αριστερός μπακ, μπορεί με την ίδια ευχαίρεια να καλύψει όλη την αριστερή πλευρά, τόσο ως χάφ ως και ως εξτρέμ. Ρομπ, καλώς ήρθες στον Ηρακλή, σου ευχόμαστε στη υγεία, κάθε επιτυχία με την κιανόλευκη φανέλα, λέει η ΠΑΕ Ηρακλής πριν από λίγο. ΠΑΕ Ηρακλής λοιπόν, πριν από λίγο λέει αυτό. Έτσι, λέει αυτό και θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει.

Ηρακλής κινείται και για την μεταγραφή του Iker Bravo. Πάει για συμφωνία με την Ουντινέζε και με τον Μιλάντ Μοχαμαντί, ο διεθνής Ιρανός, αριστερός μπακ. Μπαίνει στο πλάνο του Ματσάρη, ένας πολύ καλός παίκτης, το θυμάστε από την ΑΕΚ πιθανότατα. 33 ετών, είναι back half. Ξεκίνησε από την πατρίδα του, μεταγράφηκε στη Ράχα Χάν, μετά πήγε στο ρωσικό πρωτάθλημα στην Κρόσνη, από εκεί πέρα για το Βέλγιο και την Γκέντ, μετά στην ΑΕΚ, πολύ καλά πήγε εδώ, πήγε στην Τουρκία στα Άδανα, στην Άντανα Ντερμίσπορ και πέρσι στο Ιράν και στην Περσέπολη σε ρόλο βασικού. Φυσιολογικά ο Μαχαμαντί θα είναι παίκτης του Ηρακλή, όπως τουλάχιστον λένε οι τελευταίες πληροφορίες.

Λοιπόν, κάπου εδώ θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, η οποία θα συνεχιστεί βεβαίως και στη δεύτερη ώρα. Να πω ότι η φωτιά συνεχίζεται στην περιοχή μας και σε λίγο θα ενημερωθείτε και από τον κύριο Κώστα Τουτσίδη για το τι ακριβώς συμβαίνει. Ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά, πιστεύω και εύχομαι όλα να πάνε καλά. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Θα πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα, στο σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Τουτσίδη. Επιστρέφουμε σε λίγο στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο Δερβαίνη Θεσσαλονίκης. Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 2.30 το μεσημέρι σε γεωργική έκταση και σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες και εισιτηρά και ξερά χόρτα η καπνή είναι ορατή από μακρινή απόσταση. Αναφορές στην περιοχή λένε ότι πνέουν ισχυροί άνεμοι, ενώ για την ώρα δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή. Οι δυνάμεις πυροσβεστικής που επιχειρούν στο σημείο ενισχύθηκαν. Επιχειρούν 39 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων και 11 οχήματα, καθώς επίσης και εθελοντές. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν με ρήψη νερού από αέρος, 2 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη. Νωρίτερα ήχησε και το 112 στα κινητά των κατοίκων της περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα λόγω της φωτιάς και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική υπηρεσία από πυρκαγιά που ξέσπασε στα Σκόπια, πέρασε τα σύνορα και αυτή τη στιγμή καίει σε χαμηλή βλάστηση κοντά στο χωριό Ακρίτας του Κυλικής, χωρίς να απειλήσει σπίτια. Στην περιοχή έσπευσαν 10 οχήματα με 20 πυροσβέστες, ενώ έγιναν και εργασίες διάνοιξης ζωνών προκειμένου να αποφευθεί το ενδεχόμενο επέκτασης πυρκαγιάς. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. 5 προσαγωγές για την κατάρρευση της τετράωροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Η πολυκατοικία αποτελούταν από 7 διαμερίσματα που όλα κατοικούταν. Οι έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους συνεχίζονται. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε περαιτέρω πτώσεις στις τιμές της βενζίνης κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Η κυβέρνηση σχεδιάζει το πάγωμα των τιμών για το επόμενο δίμηνο σε συνεργασία με τους παράγοντες της αγοράς και τις αρμόδιες αρχές, πρόσθεσε. Για ημίμετρα που δεν ανακουφίζουν ουσιαστικά τα νοικοκυριά, κατηγορούν την κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Για 7 χρόνια αδιαφορίας απέναντι στους καταναλωτές κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση ανακάλυψε ξανά το πρόβλημα της ακρίβειας, αλλά όχι της λύσης, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας επισημαίνει πως το προεκλογικό εμπόριο ελπίδας της κυβέρνησης έφτασε στο σημείο να διαφημίζει ως ανακούφιση του λαού από την ακρίβεια την κατάργηση ακόμη και του ελάχιστου πλαφών κέρδους και την αντικατάστασή του από μια συμφωνία κυρίων που τάχα θα περιορίσει τις νέες αυξήσεις στο επόμενο διάστημα. Ο Πρωθυπουργός που επικαλείται τη συναντήληψη της αγοράς δηλαδή και με τους κερδοσκόπους των πολυεθνικών για πάγωμα των τιμών είναι απόδειξη ότι δεν έχει αντίληψη του τι γίνεται γύρω του και ότι ο ελληνικός λαός πεινάει. Το θέμα δεν είναι μόνο η ακρίβεια, το θέμα είναι η εσχροκέρδεια. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει έλεγχος, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Την άρση ασυλίας Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου σχετικά με 3 δικογραφίες που έχουν διαβιβαστεί στη Βουλή αποφάσισε κατά πλειοψηφία η Ολομέλεια. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγύησεις από 15 έως 50.000 ευρώ αφέθηκαν μετά την απολογία τους οι 3 κατηγορούμενοι για τη συμμετοχή στο κύκλωμα με τις ρευματοκλοπές προκαλώντας ζημιά στον ΔΔΕ η οποία υπολογίζεται σε περισσότερα από 9 εκατομμύρια ευρώ. Από σήμερα και ως την Παρασκευή 31 Ιουλίου μπορούν οι δικαιούχοι του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2025-26 να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για τη χορήγησή του.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Τετάρτη αναμένεται γενικά έθριος καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα υπηρωτικά με τοπικές καταρακτώδεις βροχές και στα βόρειο-δυτικά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 30 με 31 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα 35 με 37 και τοπικά στα υπηρωτικά 38 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές καταρρακτώδεις βροχές και πιθανώς στα γύρω ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη στο θερμαϊκό βορειοδυτική 3-4 μποφόρ, η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί αύριο από 22 έως και 37 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103,6 στον Focus FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής Φίνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
0: Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλη η ανανάδοση εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτυρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλ σκουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Ασχοληθήκαμε 3 ώρα εκπομπής, αλλά ψάχνω στα κανάλια, παιδιά, δεν έχει ούτε ένα κανάλι αυτό το οποίο συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, εντάξει, έχει τα πετράλωνα, οκ, okay, καμία αντίρρηση. Βεβαίως είναι θέματα πετράλωνα, βεβαίως είναι κατάρρευση πολυκατοικίας θέμα, εννοείται. Αλλά εδώ υπάρχουν φωτιές, οι οποίες φωτιές πλησιάζουν, όπως ακούσατε και πριν από λίγο στο δελτίο ειδήσεων, και μπαίνουν στα σπίτια στη Λυτή. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή εκενώνεται η Λυτή της Θεσσαλονίκης και δεν ασχολείται κανένας. Δεν βλέπω κανένα κανάλι να ασχολείται. Πραγματικά. Κανένα απολύτως κανάλι. Δεν ξέρω γιατί. Ξέρω μάλλον. Η ουσία είναι ότι ψάχνω να βρω και την R3. Η R3 δεν ασχολείται. Εδώ γίνεται χαμός. Δηλαδή βαράνε τα 112 συνέχεια. Και δεν υπάρχει κανένας να ασχοληθεί. Δεν υπάρχει, ό,τι να είναι. Α, ο κύριος Τουτσίδης. Για να δούμε, ο κύριος Τουτσίδης θα μας πει, γιατί εμείς το παρακολουθούμε, κάνουμε επαφές κλπ. Για να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Α, η R3 βγάζει. Ο κύριος Τουτσίδης είναι μαζί μας. Ναι, κύριε Τουτσίδη.
1: Λοιπόν, έχουμε μια εξέλιξη με τη φωτιά εδώ στο Δερβαίνη, στη Λυτή.
0: Μάλιστα.
1: Καταρχήν, κενώνεται η Λυτή αυτή την ώρα. Έχει δοθεί εντολή από το 112, χτύπησε και νωρίτερα και σε εμάς εδώ και παντού, για να μεταφερθούν προς το γήπεδο της Λυτής, να προχωρήσουν προς το γήπεδο της Λυτής οι κάτοικοι.
0: Βεβαίως.
1: Αλλά η εξέλιξη άλλη είναι ότι υπάρχει πληροφορία ότι βρέθηκε σωρός στην περιοχή της φωτιάς. Χωρίς να έχουν δώσει ακόμη περισσότερη λεπτομέρεια.
0: Ναι. Έχει καεί άνθρωπος δηλαδή.
1: Ναι. Αυτή είναι η τελευταία πληροφόρηση. Δεν έχουν δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την ώρα. Περιμένουμε να μάθουμε. Μεγάλη προσοχή όσοι κινείστε και στην περιοχή, έτσι, όσοι μας ακούτε από αυτοκίνητα.
0: Βεβαίως. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Τουτσίδη. Πάμε να συνδεθούμε τώρα με την R3, γιατί η R3 έχει σύνδεση.
2: Δεν βοηθάει καθόλου στο σβήσιμο της φωτιάς. Είναι περίπου 4 με 5 εμποφόρ και κατευθύνει την φωτιά και τους καπνούς όλους προς το χωριό της Λυτής. Αυτό που βλέπετε πίσω ακριβώς από τους καπνούς είναι το χωριό της Λυτής. Όλη η περιοχή από εδώ που είμαι εγώ, από το Λόφο μέχρι, από το Δερβαίνη δηλαδή, μέχρι τη Λυτή που είναι πάρα πολύ κοντά, έχει καεί. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής. Θα γυρίσει ο Άκης Κούκλης λίγο πιο αριστερά να σας δείξει και τα γεωργικά μηχανήματα που έχουν έρθει να συνδράμουν στην κατάσβεση, στην αποψήλωση της περιοχής, έτσι ώστε να μην υπάρχουν άλλες αναζωπυρώσεις. Εδώ που βρισκόμαστε βλέπουμε συνεχώς αναζωπυρώσεις, οι οποίες σβήνουν ή μόνες τους ή άμεσα από πυροσβέστες που φτάνουν. Έχει καεί ήδη, που βλέπουμε μπροστά μας, ένα μαντρί, και στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτα μικρά διάσπαρτα σπίτια, αλλά και κάποιες βιομηχανικές, κάποιες εγκαταστάσεις επαγγελματικές, οι οποίες από τις οποίες δεν κινδύνευσε καμία. Όλο το ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή εντοπίσεται εκεί που βλέπετε πίσω από τους καπνούς, στο χωριό της Λυτής. Ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής επιχειρούν αυτή τη στιγμή και συνεχίζουν να επιχειρούν. Είναι 5 αεροπλάνα, 3 πεζετέλ, 2 καναντέρ και 2 ελικόπτερα, τα οποία κάνουν συνεχείς ρήψεις και κοντά στο χωριό, ειδικά κοντά στο χωριό, για να μπορέσουν να σβήσουν τη φωτιά. Πάντως, από την ώρα που εκδηλώθηκε, περίπου 3 ώρα το μεσημέρι, η φωτιά, η εικόνα που δείχνει,
3: Κώστα,
2: είναι πολύ καλύτερη.
3: Κώστα, βλέπουμε αυτή τη στιγμή την ώρα που μας μιλάς και μας περιγράφεις την εικόνα. Βλέπουμε και Δερβαίνη, βλέπουμε από τη δική σου την πλευρά τα μηχανήματα έργου, τα οποία συμβάλλουν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς ώστε να ανοίξουν αντιπυρικές ζώνες, αλλά και από την αριστερή πλευρά της οθόνης μας και την Λυτή, με τα πυροσβεστικά οχήματα τα οποία δίνουν πραγματικά μάχη με τις φλόγες αυτή τη στιγμή. Έχουμε κάποια αναζωοπήρωση, Κώστα, από εκεί, Κώστα Μπούρη. Βλέπουμε πάρα πολύ καπνό.
2: Όχι. Αυτός ο καπνός που βλέπετε είναι από πίσω η Λυτή. Είναι το μέτωπο της φωτιάς, το οποίο προσπαθούν οι πυροσβέστες να μην φτάσει, να μην κάψει σπίτια στη Λυτή. Εκεί που είναι δηλαδή ο Κώστας ο Καντούρης και καλύπτει την φωτιά. Από πίσω ακριβώς, αυτό είναι το μέτωπο, από εκεί πίσω είναι η Λυτή. Όλο το υπόλοιπο τμήμα έχει καεί. Υπάρχουν κάποιες πολύ μικρές αναζωπυρώσεις, οι οποίες είναι στιγμιαίες ουσιαστικά και σβήνουν είτε με την βοήθεια των πυροσβεστών είτε από μόνες τους.
3: Πάντως δεν μπορούμε να θα δημιουργεί και μια αποπνικτική ατμόσφαιρα, Κώστα, και εσύ που βρίσκεσαι εκεί θα το καταλαβαίνεις αυτό. Και είναι ορατός από πάρα πολλά χιλιόμετρα εκεί στην περιοχή.
2: Ακριβώς, Ειρήνη, γι' αυτό το λόγο εκδόθηκε και δεύτερο 112 πριν από λίγο, το οποίο έφτασε στα κινητά μας και στα κινητά των κατοίκων. Τώρα περνάει ακόμα ένα ελικόπτερο, το οποίο θα κατευθυνθεί προς το προς το σημείο της φωτιάς, βλέπετε στην εικόνα. Όπως σας είπα, είναι τρία πεζετέλ, δύο καναντέρ και δύο ελικόπτερα που επιχειρούν, καθώς και ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες ενισχύθηκαν, και έχουμε ένα τραυματισμό πολίτη από εγκάβματα, ο οποίος μεταφέρθηκε με στενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο.
3: Υπάρχει λοιπόν και ένας εγκαυματίας. Κώστα, πάμε να δούμε στον Κώστα Καντούρη να συνδεθούμε, να μας δώσει ξανά από εκεί, από τη Λιτίο που βρίσκεται μέσα στο χωριό, ακριβώς μέσα στο μέτωπο της Πυρκαγιάς, να μας δώσει την εικόνα. Κώστα.
4: Βλέπετε τώρα το ελικόπτερο, που σας δείχνει ο Αντώνης Βαφιάδης με τον Κώστα Γουδαμάνη, που πάει να κάνει ρήψη νερού εκεί σε εκείνο το σημείο. Θα προσπαθήσουμε να πάμε προς τα εκεί λίγο, γιατί φαίνεται ότι η φωτιά έχει κατέβει λίγο από εκείνη την πλευρά. Εκεί Αντώνη είναι περισσότεροι καπνοί, τώρα είναι και κόντρα ο ήλιος για την εικόνα σας. Βλέπετε από εκεί, θα προσπαθήσουμε να πάμε λίγο παρακάτω. Βλέπουμε εδώ ότι έχουμε και την ομάδα διάσωσης, ένα στενοφόρο από την πλευρά του Δημού, ίσως για να αντιμετωπίσει ίσως κάποιες. Ελάτε λίγο από εδώ Αντώνη να δούμε προς τα εδώ. Βλέπετε, έρχεται ένα ελικόπτερο τώρα αυτή την ώρα. Αυτή την ώρα το ελικόπτερο κάνει ρήψη. Μάλλον δεν μπήκε, μάλλον θα γυρίσει για να κάνει ρήψη. Από εδώ λίγο να προσπαθήσουμε να μπούμε από εδώ λίγο, Αντώνη, να δείξουμε εδώ πέρα, γιατί εδώ έχει βλέπουμε φωτιά. Έχει κάτι συμβαίνει εδώ πάνω, ψηλά, εδώ ακριβώς. Εδώ είναι η φωτιά. Βλέπω από εδώ, ναι, από εδώ είναι. Από εδώ είναι λίγο πιο δύσκολη η κατάσταση από ό,τι βλέπουμε. Από εκεί. Από εδώ καλύτερα.
5: Από εδώ αριστερά.
4: Ναι. Από εδώ, έλα Αντώνη, από εδώ μας λένε οι άνθρωποι, από εδώ να πάμε να προσεγγίσουμε λίγο, να δούμε τι
3: Κώστα,
4: κατάσταση επικρατεί.
3: Κώστα Καντούρη, βάλε μια άνω, σε παρακαλώ πολύ. Αφήνουμε να συνεχίσεις το ρεπορτάζ. Πάμε στον κύριο Παντελή Τσακίρη, είναι ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου. Κύριε Δήμαρχε, καλό απόγευμα. Ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς από τη δική σας πλευρά αυτή τη στιγμή?
6: Είναι κοντά σε κατοικημένη περιοχή της Λιτίης. Είναι στα πρώτα σπίτια πάνω του οικισμού. Οι άνεμοι διαρκώς μεταβάλλονται από τη μία και από την άλλη. Υπάρχει κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου ήδη έχουν ενεργοποιηθεί, έχουν κατευθύνει τον κόσμο προς το γήπεδο της Λιτίης, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν όποια ενδεχόμενα προβλήματα, κυρίως αναπνευστικά, υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Είναι όλοι εκεί. Είναι η εθελοντική ομάδα, οι εθελοντικές ομάδες, οι πυροσβεστικοί, οι υπηρεσίες του Δήμου είναι όλοι εκεί.
3: Μας ακούτε, κύριε Δήμαρχε?
6: Σας ακούω.
3: Ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή γενικότερα και με τις εκενώσεις?
6: Είναι κοντά στον οικισμό η φωτιά, πολύ κοντά. Είναι τα γλύφητα σπίτια, αυτό που λέμε, στην ορεινή πλευρά του οικισμού. 7 εναέρια μέσα, από ό,τι μας έχει ενημερώσει η πυροσβεστική, επιχειρούν αυτή τη στιγμή. Όλες οι υπηρεσίες του Δήμου, τα μηχανήματα του Δήμου, οι κοινωνικές υπηρεσίες δέχονται τον κόσμο στο γήπεδο της Λιτίης και προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε.
3: Κύριε Δήμαρχε, έχουμε πληροφορίες για έναν εγκαυματία? Έχετε κάποιες περισσότερες πληροφορίες να μας πείτε εσείς?
6: Δεν έχω επίσημη ενημέρωση και είναι λίγο παρακινδυνευμένο να πω κάτι διαφορετικό. Αν έχω κάποια επίσημη ενημέρωση θα τη μεταφέρω και σε εσάς, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας πω κάτι το οποίο δεν έχει ενημερώσει επίσημα κάποιος.
3: Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ.
6: Να είστε καλά.
3: Πάμε ξανά στον Κώστα Καντούρη. Κώστα.
4: Ναι, τώρα θα σας δείξει, ήρθαμε σε ένα σημείο από το χωριό. Μέσα εδώ λίγο, Αντώνη, να δεις εκεί αριστερά σου. Σας δείξει, έχουμε φτάσει από την άλλη πλευρά του χωριού, έχουν φτάσει φλόγες. Βλέπετε, εδώ έχει επικεντρωθεί τώρα η προσπάθεια της πυροσβεστικής. Βλέπετε τώρα ο κόσμος είναι πολύ κοντά οι φλόγες. Βλέπετε τώρα εδώ ο κόσμος που προσπαθεί να ρίξει νερό. Εδώ έχουν φτάσει πολύ κοντά οι φλόγες και η πυροσβεστική προσπαθεί να προσεγγίσει από εκείνη την πλευρά. Έχουμε, βλέπετε εδώ, βλέπετε οι φλόγες που βρίσκονται, είναι πολύ κοντά στο χωριό. Έρχονται, έχει εδώ μακρύτερα, όχι εδώ σε εσάς, πιο μακριά, πιο πίσω. Μιλάμε και με τους κατοίκους οι οποίοι προσπαθούν. Εμείς θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε λίγο παρακάτω. Αν θέλετε λίγο να μας αποδεσμεύσετε, να φτάσουμε λίγο πιο κοντά στο σημείο με τη βοήθειά σας, με τον Αντώνη. Γιατί η κατάσταση είναι δύσκολη. Εσείς ήρθε πρώτα εδώ η φωτιά, τι ακριβώς έγινε?
5: σας γελάς, απλά τρέχουμε.
4: Ναι, προσπαθείτε να βρέξετε ό,τι μπορείτε, έτσι. Και εδώ προσπαθεί ο άνθρωπος να βρέξει την αυλή του, και τώρα η γυναίκα, να βρούμε έναν τρόπο να κατέβουμε πιο κάτω, που είναι η φωτιά. Εδώ είναι το δάσος. Βρέχετε το σπίτι. Συγγνώμη. Εντάξει, δεν είναι και η κατάσταση τόσο εύκολη εδώ όπως αντιλαμβάνεστε. Να κατέβουμε. Δεν ξέρω αν με ακούς, Ειρήνη. Δεν ξέρω αν με ακούτε.
3: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιώργο Τόλα, πρόεδρο Λυτής. Χαίρετε, κύριε Τόλα. Τι πληροφορίες έχετε εσείς, ποια εικόνα έχετε από το σημείο που βρίσκεστε?
7: Μισό λεπτό, Γιώργο.
3: Καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολη αυτή τη στιγμή η επικοινωνία, καθώς όλες οι δυνάμεις βρίσκονται επιποδός για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη αυτή τη στιγμή στη Λυτή. Κύριε Τόλα, μας ακούτε?
7: Σας ακούω, ναι, απλά.
3: Ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς, να μας πείτε? Δώστε μας λίγο την εικόνα.
7: Ήδη είναι πάνω και μοιράζουν μάσκες. Έχει κατέβει φωτιά ήδη στα πρώτα σπίτια του χωριού, στις δύο εκκλησίες, και απειλεί και τον νηπιαγωγείο της κοινότητας. Έχουμε προχωρήσει σε σταδιακή εκένωση τόσο των πρώτων σπιτιών όσο και μέσα στο χωριό.
3: Κύριε Τόλα, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες και το δίνει και η πυροσβεστική ότι υπάρχει νεκρός. Έχετε εσείς κάτι περισσότερο να μας πείτε?
7: Όχι, δεν έχω τέτοια ενημέρωση για νεκρούς.
3: Η πυροσβεστική το επιβεβαιώνει, αυτό επιβεβαιώνει αυτή την πληροφορία. Δυστυχώς υπάρχει και ένας νεκρός σε αυτήν την πυρκαγιά. Είναι κάτι που δεν θέλαμε με τίποτα να το ακούσουμε. Προχωράμε. Σας ευχαριστούμε, κύριε Τόλα. Αν δεν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο...
7: Όχι. Και εγώ τώρα που σας το άκουσα αυτό.
3: Βρίσκεστε κι εσείς επιποδός. Κάνετε ό,τι μπορείτε στη μάχη με τις φλόγες. Πάμε ξανά στον Κώστα Καντουρί. Κώστα.
4: Δεν ξέρω, το σήμα εδώ είναι πολύ δύσκολο. Έχουμε κατέβει λίγο πιο κάτω εδώ, λίγο ο Αντώνης να μας δείξει εδώ ότι τι έγινε. Γιάννη, έχει σήμα.
3: Κώστα, είσαι στον αέρα, σε ακούμε. Βλέπουμε την εικόνα που μας μεταφέρεις με τη βοήθεια του εικονολήπτου του Αντώνη Βαφιάδη. Είναι δύσκολη η επικοινωνία μας. Βλέπουμε και έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή επάνω στη στέγη του σπιτιού του. Προφανώς προσπαθεί να καταλάβει πόσο κοντά βρίσκεται η πυρκαγιά, έτσι ώστε να μπορέσει να...
4: Ναι, παιδιά, δεν έχουμε σήμα εδώ. Προσπαθούμε να φτάσουμε σε σήμα. Λίγο να σας πάρω εγώ.
3: Είσαι στον αέρα, Κώστα,
4: σε σημείο που να έχω σήμα. Δεν έχω σήμα.
3: Ποιος
4: είναι, Εξάνθρωση, ποιο Βαγγέλης είσαι?
3: Κώστα, σε ακούμε και σε βλέπουμε, να μεταφέρεις την εικόνα και σε βλέπουμε που περπατάς ανάμεσα στους δρόμους της Λυτής. Αν έχεις την εικόνα να μας πεις κάποια πράγματα αναφορικά με την εξέλιξη. Σε ακούμε, Κώστα, ναι, βεβαίως. Σε ακούμε.
8: Θες να έρθεις από εδώ πέρα πάνω να δεις το χωριό?
4: Φαίνεται από εκεί πάνω. Βεβαίως, αρθούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Κώστα Καντούρη, σε ακούμε. Και όσο προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε και την επικοινωνία μας, εμείς βλέπουμε ταυτόχρονα και τα πλάνα από την κατάσταση της πυρκαγιάς με τη συμβολή των εναέριων μέσων. Κώστα.
4: Έλα, Κώστα. Τι μένεις? Όχι, ρε, κάτσε εδώ. Έλα, τι κάτω.
3: Κώστα. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και ένας νεκρός. Αυτό το επιβεβαιώνει και η πυροσβεστική υπηρεσία, δυστυχώς. Θα μάθουμε και περισσότερες πληροφορίες σε πολύ λίγο αναφορικά με αυτό. Και βλέπουμε και την εικόνα. Έχουμε τον κύριο Χρήστο Ράμο, είναι εθελοντής διασώστης. Κύριο Ράμο, πού βρίσκεστε εσείς αυτή τη στιγμή και τι εικόνα έχετε?
9: Ναι, καλησπέρα. Βασικά εικόνα από το πεδίο δεν έχω αυτή τη στιγμή. Τώρα μεταβαίνω, μας φωνάζουν από το Δήμο Θερμαϊκού να πάμε στο Σιβάν. Έχει ξεφύγει από τη ξέρουμε κατάσταση. Έχει και εγκαυματίες. Θα είμαστε σε μισή ώρα εκεί πέρα. Είναι δύσκολα τα πράγματα πάντως. Παρακαλώ, ενημερώνετε τον κόσμο όσο μπορείτε.
3: Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς, κύριε Ράμο, να μεταφέρουμε την εικόνα. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή τώρα. Ο κόσμος προσπαθεί με κάθε μέσο να σώσει και τις περιουσίες του. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, είτε επίγεια είτε με εναέρια μέσα. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής.
9: Έτσι ακριβώς. Μεταβαίνουν και θελοντικά οχήματα και στέλνουν και από όμορους δήμους, από το Δήμο Θερμαϊκός, που στέλνουν δύο αυτοκίνητα τώρα να βοηθήσουν την κατάσταση, και από τη Θέρμη. Πάμε όλοι μαζί εκεί πέρα να φέρουμε, να μπορέσουμε να βάλουμε ένα τέλος, παιδιά, είναι ανεξέλεγκτο μέχρι στιγμής.
3: Κάθε βοήθεια είναι ευπρόσδεκτη και επιθυμητή οπωσδήποτε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ράμο. Πάμε να δούμε συγκλονιστικές μαρτυρίες από τους κατοίκους της Λιτής, οι οποίοι δίνουν μάχη με τις φλόγες για να σώσουν τις περιουσίες τους.
5: Θέλουμε να σώσουμε τα σπίτια μας, τίποτα άλλο. Αυτό.
10: Έχει φτάσει σε σπίτια.
5: Δεν έχει φτάσει σε σπίτια ακόμα, αλλά ήταν πάρα πολύ κοντά. Έχει καταπέφθει από εδώ πίσω. Μέχρι στιγμής η κατάσταση είναι ελεγχόμενη. Ο Θεός θα βοηθήσει, θα τα ξεπεράσουμε.
10: Να μην φυσήξει.
5: Ακριβώς.
11: Έσπασε εδώ μέσα. Λες και ήρθαν κάποια κουκουνάρια από πάνω. Ξέρω εγώ. Εδώ πριν λίγο είχαμε εστία εδώ πέρα.
12: Ήταν έγκαιρα η πυροσβεστική τα αεροπλάνα. Όλα ήταν έγκαιρα, αλλά έχει διάφορα. Αλλάζει η φορά του αέρα συνέχεια.
13: Η φωτιά ξεκίνησε από πέρα από το Δρεβένι κοντά και έφτασε εδώ μέσα στα ΠΕΠΚΑ της Λιτής.
3: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, την έκτακτη ενημέρωσή μας αναφορικά με την πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε στις 2.30 σήμερα το μεσημέρι στο Δερβαίνι Θεσσαλονίκης, ανάμεσα στο Ρεόκαστρο και στη Λιτή. Έχει βρεθεί, όπως βλέπουμε εδώ και στον χάρτη μας, πολύ κοντά σε σπίτια. Ξεκίνησε λίγο νωρίτερα η φωτιά από την περιοχή του Δερβενίου και κατευθύνθηκε προς το Ρεόκαστρο και αμέσως μετά στη Λιτή, με Λισοχώρη, και αμέσως μετά και στη Λιτή, που βρέθηκε πάρα πολύ κοντά σε σπίτια. Ξεκίνησε από χαμηλή βλάστηση, επεκτάθηκε σε δασική περιοχή. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής είναι πολύ μεγάλη. Είναι περίπου 115 πυροσβέστες με 3 ομάδες δασοκομάντος, 36 οχήματα και εθελοντές. Να πούμε ότι δυστυχώς πριν από λίγη ώρα η πυροσβεστική υπηρεσία επιβεβαίωσε την ύπαρξη ενός νεκρού. Θα μάθουμε και περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό αυτό όσο περνάει η ώρα. Και βεβαίως να πούμε ότι για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Φυσικά έχουν εκδοθεί και 2 μηνύματα από το 112. Το πρώτο ήταν στις 4:20 περίπου που ενημέρωσε τους κατοίκους για την πυρκαγιά στην περιοχή, και το δεύτερο στις 5:20, μία ώρα μετά δηλαδή, για την απομάκρυση των κατοίκων από τον νοικισμό προς το γήπεδο της ίδιας περιοχής. Ακούσαμε φυσικά και, τον προϊστάμενο της πολιτικής προστασίας, τον κύριο Στεριάδη, που μας το είπε αυτό. Είναι ασφαλείς οι πολίτες, έχουν μετακινηθεί σε ασφαλές σημείο, δεν κινδυνεύουν, ωστόσο πρέπει να ληφθούν όλα τα προληπτικά μέσα και τα μέτρα ασφαλείας, έτσι ώστε να μην κινδυνεύσει κανείς. Υπάρχουν φυσικά και 3 ελικόπτερα, όπως είπαμε προηγουμένως, και 10 αεροσκάφη. Πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβησαν και μία γυναίκα με εγκάβματα. Μεταφέρθηκε και ένας εγκαυματίας στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Πάμε τώρα, πάλι θα μιλήσουμε με τον κύριο Χαράλαμπο Στεριάδη. Είναι προϊστάμενος πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Σας έχουμε ξανά, κύριε Στεριάδη. Ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή?
14: Μεταβαίνουμε στο σημείο έτσι ώστε να δούμε λίγο περί εκενώσεις που μας ενημέρωσαν προς το γήπεδο και να δούμε γενικά την κατάσταση όπως εξελίσσεται. Αν χρειάζεται κάτι περαιτέρω να συνδράμουμε στην πυροσβεστική υπηρεσία. Μας αναφέραν και το tweet της πυροσβεστικής σχετικά με την ύπαρξη ενός νεκρού. Θα πάμε να δούμε λίγο γενικά τη διαδικασία και έτσι ώστε να ξέρουμε και εμείς που μπορούμε να συνεισφέρουμε παραπάνω.
3: Κύριε Στεριάδη, δυστυχώς κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της πυρκαγιάς οι δυνάμεις της πυροσβεστικής εντόπισαν και μία σωρό. Έχετε κι εσείς κάποια πληροφορία αναφορικά με αυτό? Γνωρίζετε κάτι αυτό περισσότερο?
14: Όχι, κάτι περισσότερο δεν γνωρίζω. Δεν ξέρω σε ποιο σημείο βρέθηκε. Μας είπαν ότι εντός δασικής έκτασης βρέθηκε κάποια σωρό. Τώρα από εκεί πέρα, μέσω πυροσβεστικής, ένας tweet που βγήκε για τη διαδικασία. Αναμένουμε τώρα να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Θα μεταβούμε εκεί και θα έχουμε και εμείς μια εικόνα αργότερα.
3: Κύριε Στεριάδη, οι δυνάμεις που επιχειρούν είναι αρκετά μεγάλες. Είδαμε προηγουμένως 115 άνδρες της πυροσβεστικής, 3 ομάδες δασοκομάντος και 36 οχήματα, αλλά και εθελοντές. Εσείς έχετε κάποια, τι επικοινωνία μάλλον έχετε με την πυροσβεστική υπηρεσία, Πώς συμβάλλετε στο συντονισμό, με μηχανήματα έργου, με υδροφόρες, με ποιο τρόπο?
14: Εμείς έχουμε στείλει και υδροφόρες και χωματουργικά μηχανήματα, τους ζήτησε η πυροσβεστική. Τους ενημερώσαμε αν χρειάζονται κάτι περαιτέρω να στείλουμε άμεσα. Υπάρχει δυνατότητα από την περιφέρεια, με εντολή της κυρίας Αιγώνα, της περιφερειάρχη. Καθώς επίσης έχουμε και τη συνεργασία και με τις αγροτικές ομάδες, όπως είπατε. Και υπάρχουν και 7 πτυτικά μέσα που είναι πάρα πολύ βασικό και σημαντικό. Έχουν πάει πολλά εναέρια, τα οποία βοηθάνε και αυτά στην κατάσταση αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έχουμε συνεργασία και με το Υπουργείο, δηλαδή κάτω στη Γενική Γραμματεία που στέλνει τα εναέρια μέσα.
3: Μάλιστα, θα είμαστε και πάλι σε επικοινωνία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Στεργιάδη. Όπως είδαμε, υπάρχουν πολύ μεγάλες πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή, οι οποίες επιχειρούν αυτή τη στιγμή. Η πυρκαγιά, όπως είπαμε, ξάσπασε στις 2.30 ώρα το μεσημέρι, η οποία όμως βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Ακούσαμε και τους συναδέλφους, ιδιαίτερα τον Κώστα Καντούρη, ο οποίος μας μετέφερε ότι η πυρκαγιά αυτή τη στιγμή μεταφέρεται προς την δασική έκταση, προς το βουνό της περιοχής. Προς το παρόν έχει αποφευκτεί ο κίνδυνος από τις κατοικίες. Βρίσκεται εκεί η εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής, όπου έφτασε πάρα πολύ κοντά στην εκκλησία αυτή. Θα έχουμε σε λίγο και την ανακοίνωση της πυροσβεστικής, την οποία θα σας την δώσουμε αυτή τη στιγμή. Να δούμε λίγο τι νεότερα έχει και ο Κώστας Καντούρης από το σημείο που βρίσκεται. Κώστα.
4: Ναι. Ναι, καταφέραμε να φτάσουμε λίγο πιο προς το κέντρο του χωριού. Είμαστε κοντά στην εκκλησία του Αγίου Αθανασίου. Βλέπετε στην εικόνα που σας δίνει τώρα ο Αντώνης Βαφιάδης με τον Κώστα Γουδαμάνη. Βλέπετε ότι καίει ακόμη η φωτιά. Είναι διαρκής η ρήψη του νερού. Είναι πολύ κοντά τα σπίτια του οικισμού της Λιτής. Είμαστε εδώ κοντά στο κέντρο, λίγο παρακάτω είναι το παλιό δημαρχείο. Εδώ είμαστε βέβαια στις παρυφές, έτσι, από τη μία πλευρά. Έχουμε καπνούς που βλέπετε. Ο κόσμος είναι σε διαρκή κινητοποίηση μαζί με την πυροσβεστική, την αστυνομία, τους εθελοντές. Υπάρχει έντονη ανησυχία εδώ. Ευτυχώς έχουν κοπάσει οι άνεμοι. Βέβαια πνέει ένα αεράκι κάπου, κάποιες ρηπές που όπως αυτή την ώρα πνέουν. Αλλά έχουμε μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτή η φωτιά. Έχει επεκταθεί εκεί που έλεγες προηγουμένως, Ειρήνη, για την Ζωοδόχο Πηγής. Έχει φύγει από εκεί η φωτιά και έχει φτάσει στο σημείο στο οποίο είμαστε εδώ, ακριβώς δηλαδή στην περιοχή του, στο χωριό.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, έχει εκδώσει και μία ανακοίνωση η πυροσβεστική υπηρεσία. Σωρός άγνωστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε σε δασική έκταση στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Δερβαίνι του Δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Αυτή λοιπόν είναι και η ανακοίνωση.
4: Είναι ίσως.
3: Ναι,
4: είναι ίσως από την άλλη πλευρά. Εδώ οι κάτοικοι, εδώ ρώτησα και τους κατοίκους και όσους ήταν εδώ μπροστά στο, εκεί όπου έχει σχηματιστεί ουσιαστικά η μεγάλη επιχείρηση αναχέτησης της φωτιάς, εκεί μπροστά στην εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής. Ρώτησα τον κόσμο εκεί, δεν ήξερε κάτι κάποιος γι' αυτό. Είχαμε πληροφορηθεί εμείς από την ενημέρωση της πυροσβεστικής ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Ωστόσο όμως ο κόσμος δεν ήξερε, ενδεχομένως είναι πιο κοντά στην πλευρά του Δερβενίου, δεν ξέρουμε τώρα σε ποιον ανήκει η συγκεκριμένη σωρός που ανακοινώθηκε ότι βρέθηκε εκεί στη δασική περιοχή.
3: Μάλιστα, να πούμε, Κώστα, εντωμεταξύ ότι η γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, 40χρονη γυναίκα, έχει εγκάβματα στα χέρια, το πρόσωπο και τους μυρούς. Η κατάστασή της είναι σταθερή αιμοδυναμικά, θα παραμείνει ωστόσο για νοσηλεία για να γίνουν και περαιτέρω εξετάσεις. Επομένως, η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει προς το παρόν και σύμφωνα με τις ανακοινώσεις κάποια ανησυχία. Είναι σταθερή η κατάσταση της υγείας της. Λοιπόν, Κώστα, συνεχίζουμε. Βλέπουμε ότι η κατάσταση από την εικόνα που μας μεταφέρεις είναι πολύ δύσκολη. Ο ουρανός έχει γεμίσει με καπνούς, είναι κατακίτρινος και από τις φλόγες που υπάρχουν εκεί, αλλά είναι και από αποκλειστική η ατμόσφαιρα.
4: Στο σημείο που σας δείχνει τώρα Στο σημείο που σας δείχνει τώρα ο Αντώνης Βαφιάδης, έχουμε μια αναζωπήρωση έτσι μέσα στο δάσος μέσα. Έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις πυροσβεστικής. Τώρα ακούμε και ένα αέρια μέσα. Θα φτάσουν από εδώ ενδεχομένως να δούμε και τη ρήψη. Γιατί κάνουν ρήψη σε διάφορα σημεία. Βλέπουμε τώρα έρχεται ένα ελικόπτερο, θα πλησιάσει την περιοχή, δεν ξέρουμε πού ακριβώς θα κάνει η ρήψη το ελικόπτερο. Έχουμε όμως έχουμε μεγάλη κινητοποίηση των εναέριων μέσων με συνεχείς ρήψεις νερού και ευτυχώς γιατί όπως γνωρίζουμε καλά μόνο οι επίγειες δυνάμεις σε τέτοιες περιπτώσεις δεν φτάνουν, δεν είναι αρκετές.
0: Είχαμε συνδεθεί με την R3 από όπου πήραμε το ρεπορτάζ. Γίνεται καλό ρεπορτάζ για τον συνάδελφο εκεί. Από ό,τι βλέπω, δηλαδή είναι από πάνω. Μακάρι να και εικόνα και πλάνα για να ενημερωθείτε καλύτερα οι φίλοι ακροατές του Focus 103,6. Συνεχίζουμε κανονικά, 5 και 38 λεπτά. Έχουμε και τα αθλητικά μας εμείς. Έχουμε και συνέντευξη, την οποία μπορούμε να παρουσιάσουμε τώρα. Έχουμε και το ρεπορτάζ και για τον Άρη. Θα τα δούμε όλα αυτά. Είμαστε στις επάλξεις.

0: Πάμε τώρα να μιλήσουμε για θέματα του ΠΑΟΚ αλλά και του Μουντιάλ. Με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει παίξει στην εθνική ομάδα, έχει παίξει σε υψηλό επίπεδο στην Ελλάδα, πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής και πρώην ομοσπονδιακός προπονητής, ο κύριος Αλέξης Αλεξίου που είναι μαζί μας. Πάμε να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα κύριε Αλεξίου.
1: Καλησπέρα Νίκο, για αυτή τη στιγμή ισοφάρισε και η Βραζιλία 1-1.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε να δούμε κύριε Αλεξίου μαζί τώρα τι γίνεται γενικότερα στο... Πρώτα να ξεκινήσουμε από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ΠΑΟΚ σήμερα κράτησε τον Τάισον και πήρε τον Λουστόντο, το center back τον Ισπανό, της Real Sociedad, και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πάει να πάρει το Χατζηδιάκο σαν στόπερ και το Γιαννούλη σαν αριστερό back και έναν Ισπανό χαφ. Αυτή θα είναι η πρώτη μπαταριά, ας πούμε, των μεταγραφών του ΠΑΟΚ. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα?
1: Κοίταξε, ο Στόπερ είναι έβαλε στη Ρεάλ Σοσιεδάδ, το ξέρει ο προπονητής, νομίζω θα είναι μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή. Ο Χατζηδιάκος θα είναι καθώς backup, είναι διεθνής, έχει παίξει στην Ευρώπη και αυτό θα είναι μια καλή λύση στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Ο Γιαννούλης είναι ένα άλλος διεθνής ποδοσφαιριστής, μακάρι να κλείσει, θα είναι πολύ καλή μεταγραφή και πιστεύω ότι έτσι κλείσαμε από την άμυνα, δυναμώνει η άμυνα.
0: Ναι.
1: Τώρα στο κέντρο που λες, ο προπονητής αφού ξέρει το ισπανικό, να κοιτάξει να φέρει Ισπανούς παίχτες, γιατί είναι τεχνίτες παίχτες και καλοί παίχτες.
0: Ναι.
1: Ο Χαβ δηλαδή που ζητάει, η λογική είναι ότι το ξέρει και είναι καλή παίχτες οι Ισπανοί.
0: Ναι. Φαίνεται ότι είναι ο Σάντα Μαρία της Βαλένθια. Ένας καλός παίχτης, Σάντα Μαρία της Βαλένθια, οχταράκι είναι αυτός, και λέγεται ότι παίρνει και ακόμα ένα παίχτη, ένα εξαράκι. Και υπάρχει περίπτωση, Αλέξη, και του Μπιάνκο. Δηλαδή ο Μπιάνκο μπορεί να επιστρέψει, λέγεται.
1: Λέγεται. Από εκεί και πέρα πολύ ωραία τα είπες. Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται έξω αριστερά. Ο Τάισον είναι τίμιος παίχτης. Βοήθησε πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ, πολύ καλά κάνανε και τον κρατήσανε και για τα αποδυτήρια. Και όπως είχαμε πει και μαζί, ότι πρέπει να τον μιλήσουν, ποιο χρόνο συμμετοχής πρέπει να παίρνει.
0: Ναι, ο Τάισον μίλησε με τον προπονητή και του είπε του προπονητή ότι εγώ είμαι έτοιμος να με βάλεις όποτε θέλεις και λοιπά. Θέλω να παίξω τον ΠΑΟΚ και θέλω να κλείσω την καριέρα μου στον ΠΑΟΚ, είπε.
1: Πάρα πολύ καλά και καλά έκανε και έμεινε. Είναι ένας τίμιος παίχτης, σοβαρός παίχτης, βοήθησε πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ και νομίζω πολύ καλά έκανε η διοίκηση και το κράτησε.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα θέλουμε έξω αριστερά οπωσδήποτε.
0: Αυτό.
1: Γιατί από τη δεξιά πλευρά μπορεί να έχει τον Ζίφκοβιτς και τον Πιτσιρικά. Μπορεί να καλυφθεί από δεξιά.
0: Και ο Ντεσπότοφ είναι. Και ο Ντεσπότοφ.
1: Ναι, είναι τραυματίας. Δεν ξέρουμε πότε θα επανέλθει. Άμα είναι ο Ντεσπότον, μπορεί να πάει ο Πιτσιρικάς αριστερά, αλλά πρέπει να φέρει κι άλλο παίχτη από αριστερά.
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Έτσι πως τον είδες εσύ το Χατσίδη, γιατί εσύ με τους πιτσιρικάδες και λόγω ότι ήσουν στην εθνική ενόπλων έχουν άλλη νοοτροπία. Ο Χατσίδης που έχει μάθει να παίζει από δεξιά, να συγκλίνει όπως ο Ζίβκοβιτς και να σουτάρει με το αριστερό, μπορεί να παίξει εύκολα την αριστερή πλευρά? Είναι πιο δύσκολο?
1: Όχι, δεν είναι εύκολο. Δηλαδή με αριστερό πόδι μπορεί να παίξει, απλώς το έχουν κάνει μόδα.
0: Μόδα.
1: Με το αριστερό πόδι να πας από δεξιά.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι στέκεται πανεύκολα με το αριστερό πόδι έξω αριστερά και νομίζω ότι αυτό το παιδί φέτος θα πάρει χρόνο συμμετοχής, να ξέρεις.
0: Ο Χατσίδης.
1: Είναι καλός παίκτης. Ναι. Είναι καλός παίκτης και πρέπει να δώσουν βαρύτητα σε αυτό το παιδί και στο μύθο.
0: Και εγώ τον πιστεύω τον Χατζήδη πάρα πολύ, πραγματικά. Επειδή όμως υπάρχει και το θέμα φέτος του κυπέλου που πρέπει να παίζουν δύο πιτσιρικάδες, άλλαξε ο κανονισμός, από έναν που έπαιζε τώρα θα γίνουν δύο πιτσιρικάδες. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να έχει έξι, νομίζω, κανονικά. Έξι.
1: Νομίζω πρέπει να ανεβάσει και από την ΚΑΠΑ 19, έχει παίχτες, να τους πάρει στην προετοιμασία, δεν ξέρω αν τους πήρε. Για να δουλέψουν, για να... Έχει ο ΠΑΟΚ, έχει υλικό.
0: Πήρε και τον Μπέρδο, και τον Μπέρδο πήρε πιτσιρικάδες, πήρε. Αρκετούς, έχει κάνει 6-7 πιτσιρικάδες, 8.
1: Εντάξει, είναι καλό να κάνουν την προετοιμασία και κάποια παιδιά θα χρειαστούν και στο κύπελλο.
0: Ναι. Τώρα από εκεί, από εκεί και...
1: Το μεγάλο αγκάθι, Νίκο, είναι όπως το είπες. Ο center for. Ο άνθρωπος γκολ. Εκεί πρέπει να το ψάξουν καλά και να φέρουν ένα παίχτη για να ανεβάσει χώρες και την ομάδα.
0: Ναι. Νομίζω ότι ο center for θα είναι το κερασάκι στην τούρτα, νομίζω, έτσι, γιατί πρέπει να πάρεις... Και να πω εδώ ότι ο ΠΑΟΚ κάνει προσπάθειες και ενέργειες για να πάρει τον Γιακουμάκη δανεικό για ακόμη ένα χρόνο.
1: Καλό θα είναι αυτό.
0: Σαν επιλογή γιατί... είναι καλή. Ξέρει και την ομάδα, τον ξέρει η ομάδα, έτσι είναι.
1: Ναι, είναι καλό αυτό, άμα είναι έτσι, είναι πάρα πολύ καλό. Γιατί βοήθησε πάρα πολύ πέρσι, ήταν μαχητικός, έτρεξε πάρα πολύ, έκανε πολλές κινήσεις, έφαγε πολύ ξύλο σαν center for και νομίζω μακάρι να γίνει αυτό.
0: Ναι.
1: Θα είναι καλή λύση δηλαδή άμα τον πάρει δανεικό.
0: Λένε ότι θα τον πάρει δανεικό για ένα χρόνο, τον δίνουν αυτοί οι Κρούζα Ζούλ, θα πληρώσει ένα 800 ο ΠΑΟΚ και μετά θα έχει μια οψιό, αλλά να σου πω κάτι, ένας παίκτης ο οποίος φεύγει δύο χρόνια, τρία δανεικός, γιατί ήταν και άλλη χρονιά. Τι να τον κάνει με να τον κρατήσει. Βέβαια τον έδωσε και τον αγόρασε 5 εκατομμύρια η Κρούζα Ζούλ. Αυτά τα λεφτά θέλει, αλλά δεν νομίζω να μπορέσει να τα πάρει ποτέ. Δηλαδή.
1: Και ο ΠΑΟΚ... δύσκολο είναι, γιατί σκέψου, Νίκο, τώρα, άμα θέλει να τον πάρει ο ΠΑΟΚ, πρέπει να δώσει 6 εκατομμύρια.
0: 6 είναι εκατομμύρια. Πολλά, πολλά λεφτά, ρε φίλε. 4 εκατομμύρια, που δίνει, 4 εκατομμύρια που δίνει στο Γιαννούλη δεν είναι πολλά λεφτά για αριστερό μπακ, θα μου πει.
1: Για μπακ αριστερό είναι πάρα πολλά τα λεφτά, αλλά είναι η εξαίρεση. Θέλει λίγο να ξεσηκώσει και τον κόσμο.
0: Ναι. Γιατί ο Γιαννούλης έχει και άλλα αντεσού. Δηλαδή είναι Ελληνόπουλο, εθνική ομάδα, πρώην ΠΑΟΚ, δηλαδή πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ. Δηλαδή αλλάζει. Ναι,
1: αυτή η μεταγραφή είναι μεταγραφή για να ξεσηκώσει και λίγο τον κόσμο. Κόσμο.
0: Ναι. Ότι πήρα τον Γιαννούλη, τελείωσε. Ναι, αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς.
1: Για να πουλήσει και διαρκείας και αυτά που νομίζω ότι είναι καλό. Μακάρι να έρθει. Να κλείσει και αυτό στην καριέρα του στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Είναι διεθνής και θα βοηθήσει.
0: Είναι καλός παίκτης και θα βοηθήσει πάρα πολύ, πιστεύω. Τώρα από εκεί πέρα, βέβαια, από ό,τι φαίνεται, Αλέξη, εάν έρθει ο Γιαννούλης ή ο Μπάμπα ή ο Τέιλορ, θα φύγουν ένας από τους δύο. Δεν μπορεί να μείνουν τρία μπακ αριστερά.
1: Δεν το συζητάμε, ένας από τους δύο πρέπει να φύγει.
0: Ναι.
1: Αν μπορέσει, δηλαδή, ή ο Μπάμπα θα φύγει ή ο Τέιλορ.
0: Ναι.
1: Πρέπει καλύτερα να αποφασίσει. Ο προπονητής.
0: Καλύτερα να μείνει ο Μπάμπα, γιατί είναι φυσικά καλύτερος παίκτης από τον

0: του και τώρα πάει εκεί να πάρει 4 εκατομμύρια. Δηλαδή, από ένα σημείο και μετά είναι κάτι το οποίο εγώ προσωπικά το βλέπω λίγο φτηνό από πλευράς του Ρουμάνου προπονητή.
1: Σε καταλαβαίνω, Νίκο, έτσι που το λες, αλλά επειδή είχε ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ,
0: ναι,
1: και χάρη στα λεφτά μπορεί να κάνει συμφωνία μεταξύ Σαββίδη και Λουτσέσκου, δεν ξέρουμε τι παίχτηκε.
0: Μα 4 θα πάρει. Εκεί που έπαιρνε 2 από τον ΠΑΟΚ όλο το team, θα πάρει 4 τώρα από την Al Sadd.
1: Ναι, έπρεπε να το πού ήθελε να πάει, να πάρει τα 4 και να πάρει και τα 3 ο Σαββίδης.
0: Βέβαια. Γιατί θα γίνει και ο πλούσιος Σαββίδης με 3 εκατομμύρια, ποτέ.
1: Όχι,
0: αλλά γιατί να μην πάρει τα 3 εκατομμύρια ο ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η απλή ερώτηση. Τι θα τον πείραζε, θα τα πλήρωνα από την τσέπη του, του Λουτσέσκου.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, Νίκο. Δεν ξέρω τι συνέβη. Εφόσον πάει στην ομάδα που τον ήθελε και έδινε και 3 εκατομμύρια στον ΠΑΟΚ, έπρεπε να δεχτεί και να πάρει και ο ΠΑΟΚ 3 εκατομμύρια και να φύγει ήρεμος και ωραίος.
0: Ακριβώς. Αλέξη, δώσε μας λίγο, πάμε τώρα λίγο στο Μουντιάλ, να μας δώσεις λίγο την εξέλιξη, πώς θα βλέπεις τα παιχνίδια. Τώρα έμεινε σε εξέλιξη όλα τα μάτς, αλλά πώς θα βλέπεις τα παιχνίδια γενικότερα του Μουντιάλ.
1: Τώρα αρχίζουν τα καλά, Νίκο.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι τα νοκάουτ.
0: Ναι.
1: Θα περάσουμε αυτή, μόλις πάμε στους 16, από εκεί και πέρα θα γίνει μεγάλη μάχη.
0: Ναι.
1: Έχει ζευγάρια πάρα πολύ δυνατά, δηλαδή για στους 32 έχει ένα ζευγάρι Ολλανδία-Μαρόκο.
0: Πολύ δυνατό.
1: Είναι φοβερό. Είναι πολύ δυνατό.
0: Το Αυστρία-Πορτογαλία-Κροατία, αμφίροπο.
1: Και αμφίροπο. Δηλαδή από εδώ και πέρα είναι όλα αμφίροπα.
0: Ναι.
1: Η Βραζιλία δυσκολεύεται με τους Ιάπωνες.
0: Ναι. Καλά, οι Ιάπωνες είναι.
1: Ένα-ένα είναι το μάτι και δυσκολεύονται.
0: Ναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχουν παιχνίδια τα οποία θα είναι αμφίροπα. Και γιατί είναι έτσι η εξέλιξη των αγώνων, που δίνει, ας πούμε, την εντύπωση ότι κανένα μάτς δεν είναι σίγουρο. Καμιά ομάδα δεν είναι σίγουρη θα κερδίσει. Αυτό είναι το πιο βασικό απ' όλα.
1: Υπονοούμε, γιατί δεν μας έδειξε κάτι, ότι η μόνη που είναι φόβητρο που είδαμε είναι η Γαλλία.
0: Η Γαλλία.
1: Όλοι οι άλλοι, Νίκο, είναι, βλέπω και την Βραζιλία, δυσκολεύεται.
0: Δυσκολεύεται.
1: Και η Αργεντινή ακόμα,
0: ναι,
1: δεν έχει παίξει το ποδόσφαιρο, ναι, που θα το δούμε τώρα στα νοκάουτ. Αλλά η Αργεντινή έχουν άλλο στυλ, είναι παθιασμένη και αν δίνουν ότι αν δεν τους πάει καλά το παιχνίδι, το πάρει και στο ξύλο αυτή πολύ.
0: Ναι, και εντάξει, μόνο εκείνο ο Μέση, ο οποίος αλλάζει λίγο το σκηνικό γενικότερα, και εδώ μιλάμε για μια κόντρα Μέση με Ρονάλντο, ίσως ο Μέση πρώτο σκόρερ όλων των εποχών στα Μουντιάλ, πάει να κοντραριστεί, αλλά δεν είναι και τόσο εύκολα τα πράγματα. Δηλαδή τώρα να πούμε παίζουν και η Γερμανία με την Παραγουάη, τα ξημερώματα Ολλανδία-Μαρόκο, ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία, την Τρίτη βράδυ, 8 η ώρα. Μετά έχουμε Γαλλία-Σουηδία, και αυτό ματσάρα.
1: Ματσάρα, από εδώ και πέρα, Νίκο, είναι μάτς.
0: Όλα, όλα είναι ματσάρα.
1: Όταν βλέπει, είμαστε στα νοκάουτ και όλα μπορεί να παίχτουν.
0: Ναι. Αλέξη, υπάρχει κάποιος παίχτης ή κάποια ομάδα που σε έχει εντυπωσιάσει?
1: Εκτός από τη Γαλλία, όλοι οι άλλοι δεν είναι σε καλό φεγγάρι. Περιμένουν να τους δω. Περιμένουν να δω καλή Βραζιλία, καλή Αργεντινή,
0: ναι,
1: καλή Γερμανία.
0: Ναι.
1: Η μόνη ομάδα που μπορώ να σου πω ότι με εντυπωσίασε, δηλαδή που παίζει καλό ποδόσφαιρο, είναι το Μαρόκο.
0: Ναι. Άρα και το Μαρόκο.
1: Το Μαρόκο είναι καλή ομάδα.
0: Δύσκολη αποστολή της Ολλανδίας.
1: Πολύ δύσκολη.
0: Ναι. Για να δούμε τι θα γίνει.
1: Οι Άγγλοι, δεν ξέρω, Νίκο.
0: Οι Άγγλοι είναι τυχεροί, παίζουν με το Κονγκό. Αλλά δεν ξέρω το Κονγκό, μήπως είναι σκληρή ομάδα, σκληροτράχηλη.
1: Πιστεύω ότι από εκείνη τη μεριά που είναι Αγγλία, Βραζιλία, Αργεντινή, γιατί με αυτό θα συναντηθεί, μπορεί να πάει η Αγγλία. Δηλαδή μέχρι. Δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει, αλλά τη βλέπω ότι έχει πολύ καλό υλικό. Δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει όμως.
0: Χάρη Κέιν.
1: Γιατί είναι loser.
0: Και επίσης κάτι ακόμη να πω, ότι θα φτάσουμε σε ένα σημείο να δούμε λίγο την Αργεντινή, Βραζιλία, αυτά κλπ. Όλα, αλλά ας περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα γενικότερα. Μην έχουμε και τίποτε εκπλήξεις και δυσάρεστες.
1: Θα συναντηθούν αυτοί.
0: Αυτοί κάπου θα βρεθούν.
1: Ναι, γιατί ο άλλος όμιλος είναι άστοντικο, είναι Γαλλία, Ισπανία, Γερμανία, εκεί θα γίνει μαχαιριό μεγάλο.
0: Χάμος. Τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πώς βλέπεις?

0: Πολύ, πολύ τρέξιμο, πολύ καλή φυσική κατάσταση. Θα δώσουν μεγάλη μάχη από τη. Δηλαδή,
1: τώρα έχουν Βοσνία. Βοσνία έχουν μπροστά του. Βοσνία, Ερζεγοβίνη.
0: Ναι, νομίζω θα περάσει η Αμερική.
1: Με λαό
0: είναι σκληροτράχη η ομάδα και θα το πάρει μέχρι, δηλαδή, δύσκολα. Θα ματώσουν πολύ για να την περάσουν.
1: Για να δούμε τι θα γίνει. Να δούμε με εξελίξει τι θα έχουμε. Και επίση υπάρχει και το θέμα τη ακτή Ελεφαντοστού. Και αυτή η ομάδα είναι. Σκυλιά μαύρα.
0: Πολύ καλή. Πολύ καλή ομάδα. Σκυλιά και ξέρουν και μπάλα.
1: Και ξέρουν και μπάλα, ναι, αυτό ακριβώς. Για να δούμε τι θα
0: μα
1: γίνει.
0: Μα τώρα, αυτό το Μουντιάλ έπρεπε, σου είχα πει Νίκο, δεν σου λέω για τις μεγάλες δυνάμεις, κάτω για τις αφρικάνικες ομάδες, έπρεπε να υπάρχει άνθρωπος εκεί του ΠΑΟΚ να δει, έχει πολύ καλούς παίκτες.
1: Βέβαια. Και από ομάδες οι οποίες παίξανε στους ομίλους, από προκριματικά κλπ. Έχει παίκτες πολύ καλούς.
0: Εχθές που είδα Καναδά, Νότιο Αφρική, στην Νότιο Αφρική έχει πολύ καλούς παίκτες. Θα μπορούσε να
1: και να πήγαινε μπορούμε. Για παράταση και φάγανε ένα γκολ στο 90-2.
0: Ναι, ναι, ναι. Το αλλά θέλω να πω ότι υπάρχουν παίκτες, δεν λέω από τους μεγάλους λόγους, από το πιο κάτω υπάρχουν. Η Κολομβία είναι πολύ καλή.
1: Κολομβία.
0: Κολομβία, Νίκο, πολύ καλή.
1: Ναι, πρώτη στον όμιλο, πέρασε και την Πορτογαλία. Και πήρε και καλή κλήρωση η Κολομβία, δηλαδή ο επόμενος αντίπαλός της, ενώ με την Γκάνα θα παίξει. Κολομβία-Γκάνα. Δεν είναι άσχημο.
0: Από εδώ και πέρα θα δούμε πάρα πολύ ωραία παιχνίδια.
1: Για να δούμε τι θα γίνει.
0: Πάρα πολύ ωραία παιχνίδια.
1: Θα τα ξαναπούμε. Αλέξη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
0: Γεια σου, Νίκο. Να είσαι καλά. Γεια.
2: Focus 103,6.

0: Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Άρη, όπου έχουμε εξελίξει και εκεί, μεταγραφές αναμένονται, έχουμε τα δύο μπαν που να δούμε τι γίνεται με αυτά. Ο Γιάννης Παντελίδης είναι μαζί μας, θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα Γιάννη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Για πες μας τώρα με τα μπαν τι γίνεται, γιατί αυτό έχει ένα ενδιαφέρον για το πότε ο Άρης θα μπορεί να κάνει μεταγραφές.
1: Τα μπαν, όπως έχει ενημερώσει η ΠΑΕ, έχουν πληρωθεί από την περασμένη Παρασκευή. Οπότε προφανώς σήμερα-αύριο θα βγουν και από το σύστημα και θα μπορείς ο Άρης να προχωρήσει κανονικά στις μεταγραφές. Προφανώς τώρα με κατάθεση χρημάτων έγινε Παρασκευή, εξωτερικό. Λογικά θέλει και μια-δυο μέρες να φανούν τα χρήματα. Σίγουρα. Οπότε λογικά από αύριο θα έχει καθαρίσει και τυπικά όσο επαφούν την υπόθεση. Που εντάξει, δεν ήταν και τόσο μεγάλο το ποσό. Δηλαδή το θέμα γενικώς πήρε ίσως λίγο πολύ περισσότερη έκταση από ό,τι θα έπρεπε να έχει πάρει. Τα χρήματα δεν ήταν πολλά, ήταν πενταψήφιο το νούμερο. Ήταν περισσότερο μια αντιδικία που είχε ο Άρης με δικηγόρο και με μάνατζερ. Οπότε πληρώθηκαν τα χρήματα και τελείωσε η ιστορία.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν θα τελειώσει αυτό και θα μπορεί να κάνει τις μεταγραφές. Από εκεί και πέρα ο Άρης έφερε τον Πιτσιρικά, το οποίο δεν τον παρουσίασε ακόμη, έτσι, αφού δεν μπορεί να υποτίθεται να κάνει μεταγραφή.
1: Ναι, προφανώς λόγω της διαδικασίας αυτής που ανέφερες, ναι, ότι δεν βγήκε από το σύστημα, δεν βγήκαν από το σύστημα τα μπαν, γι' αυτό και δεν ανακοινώθηκε η μεταγραφή. Ο παίκτης είναι από χθες εδώ, έκανε ιατρικά, εργομετρικά, πήγε και στο γήπεδο, πήγε και στις εγκαταστάσεις του Άρη. Γενικά έκανε βόλτες εντός εισαγωγικών στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον Ρούπεν Ρέγγες, ο οποίος του έδειξε τα κατατόπια. Λογικά το θέμα πάει για αύριο, για 4 χρόνια έχει υπογράψει ο Σανουσί, 20χρονος, Ιβοριανός με ρίζες από τη Γουινέα. Δεν έχει κοινοτικό διαβατήριο, σαν ξένος έχει αποκτηθεί, αλλά περισσότερο είναι μια κίνηση με φόντο το μέλλον, επένδυση δηλαδή, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Αν και κάπως έτσι ήρθε και ο Διαντή, κάπως έτσι ήρθε, δηλαδή ως κίνηση επένδυσης, αλλά ο Διαντή τώρα σε λίγες μέρες θα φέρει 5 εκατομμύρια ευρώ στον Άρη, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι αυτού του είδους οι κινήσεις πάντοτε κρύβουν και το στοιχείο της έκπληξης. Εντάξει, θα τον δούμε. Χαφ είναι, αριστεροπόδαρος, παίζει και εξτρέμ. Έχει μπολιαστεί στις ακαδημίες, μάλλον σε ένα πρόγραμμα ακαδημίας που έχει φτιάξει η Νόρτσελαν στη Δανία, γι' αυτό και πήγε εκεί μετά, ήταν για 2 χρόνια στο ρόστερ της. Έψαχνε να βρει ομάδα όπου θα έχει λίγο πιο ενεργό ρόλο από ότι εκεί πέρα, γιατί στην Νόρτσελαν ήταν μένει στο ρόστερ της πρώτης ομάδας, αλλά είχε μόνο συμμετοχές με την K19. Προφανώς ήθελε και ο ίδιος να πάει κάπου που μπορεί να παίξει λίγο παραπάνω. Θα το δούμε όμως αυτό, αν θα συμβεί στον Άρη. Μάλλον ως ευκαιρία το είδε ο Άρης, πήρε τον ποδοσφαιριστή και ευελπιστεί να έχει κατάληξη Διαντή, Πάλμα, γιατί μοιάζουν οι περιπτώσεις. Είναι παιδιά που ήρθαν σε πολύ μικρή ηλικία, άγνωστοι μεταξύ αγνώστων, και ο Μεν Πάλμα έφερε 4 εκατομμύρια ευρώ, ο Διαντή 5.
0: Οπότε. Τώρα υπάρχει μια περίπτωση με το Λούνα τι συμβαίνει, γιατί και αυτόν γράφουν συνέχεια τα μέσα ενημέρωσης της πατρίδας του γενικότερα και στον Άρη λένε ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον, αλλά δεν ξέρω πού βρίσκεται το θέμα.
1: Αυτός είναι 22 ετών, είναι δεκάρι Αργεντίνος, στην Ινστιτούτο παίζει. Όπως αποκάλυψαν οι Αργεντινοί πριν από μερικές ημέρες, ο Άρης έκανε κίνηση για να τον αποκτήσει. Η αλήθεια είναι ότι η πρόταση του Άρη, όπως τη μεταφέρουν από την Αργεντινή, είναι ότι ο Άρης πρότεινε ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό για να πάρει το 50% των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή, μάλλον βάζοντας και μια ρήτρα μετά από ένα χρόνο να αποκτήσουν και το υπόλοιπο 50%. Η ομάδα του θέλει να τον πουλήσει ολόκληρο με τη μία, τον κοστολογεί 7-8 εκατομμύρια ευρώ, δολάρια μάλλον. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι είναι μια αρκετά δύσκολη περίπτωση και οικονομικά, κυρίως οικονομικά μάλλον. Προφανώς ο Άρης δεν είναι σε θέση να πληρώσει αυτά τα χρήματα για να πάρει έναν ποδοσφαιριστή. Αλλά εντάξει, όσο περνάει ο καιρός, όσο περνάνε οι μέρες και δεν βρίσκει ομάδα να τον πουλήσει η Ινστιτούτο, εντάξει, αυξάνονται. Δεν αυξάνονται ακριβώς. Παραμένουν οι ελπίδες του Άρη, μπας και καταφέρει να κάνει ένα deal με τη συγκεκριμένη ομάδα. Επιβεβαιωμένα από το ρεπορτάζ, ο Άρης όντως έχει ασχοληθεί με τη συγκεκριμένη περίπτωση. Όντως ψάχτηκε, το αν έκανε επίσημη πρόταση ή όχι, okay, αφού το λένε από την Αργεντινή. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μια δύσκολη περίπτωση. Απλά η είδηση, ας πούμε, που βγαίνει από αυτό, από αυτό το ενδιαφέρον είναι ότι όντως ο Άρης ψάχνει να βρει ποδοσφαιριστή για να βάλει στη θέση 10. Άρα λογικά θα κάνει κίνηση και σε αυτή τη θέση μέσα στο καλοκαίρι.
0: Γιάννη, υπάρχει αυτό το θέμα για να πάρει κάποια επιπλέον φράγκα ο Άρης από το Σαμόρα. Αν δεν απατώμε, γιατί γράφουν ότι η Βισέου, η ομάδα που ανέβηκε, η Γολοσκατή, τον θέλει να τον κρατήσει. Το θεωρεί ακρογωνία ολίθο για την άνοδο. Και πού βρίσκεται το θέμα?
1: Εκεί τώρα υπάρχει μια ρήτρα, είναι γύρω στα 300 χιλιάρικα που είχε μπει πέρσι το καλοκαίρι όταν τον δάνεισε ο Άρης στην πορτογαλική ομάδα. Η Βισέου ήταν β' κατηγορία με το Ζαμόρα εκ των πρωταγωνιστών της χρονιάς. 33 συμμετοχές και 8 γκολ είχε ο Ζαμόρα. Κατάφερε να ανέβει στην πρώτη κατηγορία. Άλλαξε προπονητή, οπότε ένα στοιχείο της καθυστέρησης ίσως να ήταν και αυτό. Αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι ακόμη η Βισέου δεν έχει κάνει κίνηση, δηλαδή δεν έχει απευθυνθεί στον Άρη για να τελειώσει το θέμα. Υπήρξε αυτό το δημοσίευμα σήμερα από την Οτζόγο ότι σκέφτονται να ζητήσουν ανανέωση του δανεισμού. Νομίζω ότι ο Άρης δεν θα το δεχτεί αυτό. Ο Άρης θέλει να πουλήσει τον ποδοσφαιριστή. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι εξέλιξη θα έχει αυτό το θέμα. Νομίζω ότι τελικά οι Πορτογάλοι θα κάνουν την κίνηση και θα πάρουν τα δικαιώματα του Ζαμόρα. Ούτως ή άλλως το ποσό δεν είναι μεγάλο. Ίσως να είναι και μια κίνηση τακτικής, μήπως μπορέσουν και γλιτώσουν κάποια χρήματα, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτή η μεταγραφή μάλλον θα γίνει και δεν είναι μόνο και το οικονομικό, είναι και το θέμα των ξένων ποδοσφαιριστών. Έτσι, ο Ζαμόρα είναι ξένος, οπότε μαζεύτηκαν πολύ και πάλι στον Άρη, άρα θα θέλει να αποδεσμευτεί από μη κοινοτικούς παίκτες ο Άρης, οπότε λογικά αυτό το θέμα θα έχει θετική κατάληξη, θετική δηλαδή, θα παρακολουθεί με μεταγραφή. Ο Ζαμόρα πάντως σήμερα που έκανε την πρώτη της προπόνηση η πορτογαλική ομάδα δεν ήταν εκεί. Ο Ζαμόρα είναι σε μήνα του μέλητος, διότι πριν από κανένα δύο εβδομάδες παντρεύτηκε, οπότε δεν ασχολείται με ποδόσφαιρο αυτές τις μέρες.
0: Ποτέ, δεν πρόκειται. Δώσε μας και ένα προφίλ λίγο των πιτσιρικάδων, οι οποίοι θα πάρουν μέρος στην προετοιμασία, γιατί επέλεξε κάποιος ο προπονητής αυτούς που θα κάνουν προετοιμασία με τον Άρη. Τι να περιμένει ο κόσμος από εκεί?
1: Ναι, πέραν από τους αυτούς που έχουν ήδη επαγγελματικό συμβόλαιο, δηλαδή τον Χαρούπα, τον Γκάμψη και τον Παπασαραφιανό, άλλοι τρεις θα συμμετάσχουν στην προετοιμασία, τουλάχιστον στο πρώτο στάδιο που θα γίνει στην Τολεμαϊδα και ενδεχομένως να ταξιδέψουν και για την Ιταλία. Ο ένας είναι ο στόπερ, ο Σιταράς, μαζί με τον Γκάμτσι ήταν το δίδυμο των στόπερ στην ΚΑΠΑ 19 του Άρη. Ο άλλος είναι ο Αντωνιάδης, αυτός είναι αριστερό μπακ, έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία. Ίσως τον είδαν και οι φίλοι του Άρη στον πρόσφατο τελικό του κυπέλλου των ΚΑΠΑ 19 ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ που έγινε στο Αγρίνιο. Αριστερό μπακ, πολύ καλά στοιχεία και θέλω να το δουλέψει ο Άρης να δει αν μπορεί να βγάλει κάτι από αυτό. Και για το τέλος άφησα τον αρχηγό της ΚΑΠΑ 19 και τον Σέντερ Φόρντις, τον Αλέκο Καραμαλή, ο οποίος έκανε και πέρσι προετοιμασία βέβαια με τον Άρη. Αυτός είναι ο αρχηγός της ΚΑΠΑ 19, ο πρώτος σκόρερ της. Πέραν όλων των άλλων βέβαια έχει και έντονο το κεντρινό μαύρο στοιχείο συνδεδί. Οπότε υπάρχει ποδοσφαίρου. Αυτά τα τρία παιδιά θα τα τσεκάρει ο Άρης στην προετοιμασία και ενδεχομένως να τους προσφερθούν και επαγγελματικά συμβόλαια.
0: Μάλιστα. Ωραία, Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ για
1: το. Καλό βράδυ. Focus 103,6.

Εδώ κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακή στον Focus 103,6 η ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων και το πρόγραμμα του Focus 103,6. Μείνετε συντονισμένοι.

0: bag into your place.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο Δερβέιν Θεσσαλονίκης. Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 2.30 το μεσημέρι. Στο μεταξύ, σωρός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε μέσα στη δασική έκταση στην περιοχή της Πυρκαγιάς. Επίσης, μια γυναίκα 40 ετών παρελήφθη από το ΕΚΑΒ με εγκάβματα και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Πριν από λίγη ώρα ήχησε για δεύτερη φορά το 112, καλώντας αυτή τη φορά τους κατοίκους της Λυτής να εκενώσουν την περιοχή και να κατευθυνθούν προς το γήπεδο της Λυτής. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 115 πυροσβέστες με 3 ομάδες δασοκομάντος, 36 οχήματα και εθελοντές. Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν και οι υδροφόροι της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Συναγερμός σήμανε νωρίτερα σήμερα στην πυροσβεστική υπηρεσία από πυρκαγιά που ξέσπασε στα Σκόπια και πέρασε τα σύνορα κοντά στο χωριό Ακρίτας του Κιλκής χωρίς να απειλήσει σπίτια. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι ελληνικές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε ετοιμότητα και παρακολουθούν την εξέλιξη της πυρκαγιάς ώστε να επέμβουν άμεσα εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση και στο χωριό Κρύα Βρύση στην Κορινθία. 5 προσαγωγές για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα στην Αθήνα. Η πολυκατοικία αποτελούταν από 7 διαμερίσματα που όλα κατοικούνταν. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε περαιτέρω πτώσεις στις τιμές της βενζίνης κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Η κυβέρνηση σχεδιάζει το πάγωμα των τιμών για το επόμενο δίμηνο σε συνεργασία με τους παράγοντες της αγοράς και τις αρμόδιες αρχές, πρόσθεσε. Για ημί μέτρα που δεν ανακουφίζουν ουσιαστικά τα νοικοκυριά, κατηγορούν την κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Για 7 χρόνια αδιαφορίας απέναντι στους καταναλωτές, κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση ανακάλυψε ξανά το πρόβλημα της ακρίβειας, αλλά όχι της λύσης, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας επισημαίνει πως το προεκλογικό εμπόριο ελπίδας της κυβέρνησης έφτασε στο σημείο να διαφημίζει ως ανακούφιση του λαού από την ακρίβεια την κατάργηση ακόμη και του ελάχιστου του πλαφών κέρδους και την αντικατάστασή του από μια συμφωνία κυρίων που τάχα θα περιορίσει τις νέες αυξήσεις στο επόμενο διάστημα. Πρωθυπουργός που επικαλείται την συναντήληψη της αγοράς, δηλαδή και με τους κερδοσκόπους των πολυεθνικών για το πάγωμα των τιμών, είναι απόδειξη ότι δεν έχει αντίληψη του τι γίνεται γύρω του και ότι ο ελληνικός λαός πεινάει. Το θέμα δεν είναι μόνο η ακρίβεια, το θέμα είναι η εσχροκέρδεια. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει έλεγχος, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Την άρση ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου σχετικά με 3 δικογραφίες που έχουν διαβιβαστεί στη Βουλή αποφάσισε κατά πλειοψηφία η ολομέλεια της Βουλής. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγυήσεις από 15 έως και 50.000 ευρώ αφέθηκαν μετά την απολογία τους οι 3 κατηγορούμενοι για συμμετοχή στο κύκλωμα με τις ρευματοκλοπές που προκάλεσε ζημιά στον ΔΔΕ η οποία υπολογίζεται σε περισσότερα από 9 εκατομμύρια ευρώ. Από σήμερα ως και την Παρασκευή 31 Ιουλίου μπορούν οι δικαιούχοι του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για τη χορήγησή του.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Τετάρτη αναμένεται γενικά έθριος καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα υπηρωτικά με τοπικές καταρρακτώδεις βροχές και στα βόρειο-δυτικά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3-5 και τοπικά στο Αιγαίο έως και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις Κυκλάδες και την Κρήτη 30 με 31 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα 35 έως 37 και τοπικά στα υπηρωτικά 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές καταρρακτώδεις βροχές και πιθανώς στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειο-δυτική με ένταση 3 έως 4 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 και 37 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Απόγευμα την Ομαγκαζίνο.
1: Focus 103,6.
4: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
10: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
9: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
10: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
9: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
10: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
9: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
10: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Vanai κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
13: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-23-20.
6: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
7: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
1: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Φόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
13: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμών των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και σήμερα, ξεκινάει το απογευματινό μαγκαζίνο, η καθημερινή σας ενημέρωση αυτή την ώρα από τον Focus FM 103,6 από Δευτέρα ως Παρασκευή. Μέχρι τις 7 θα είμαστε και σήμερα εδώ και θα τα λέμε μαζί, ο Κώστας Τουτσίδης στο μικρόφωνο, ο Αλέξανδρος Γιαννόγλου στον ήχο, τη μουσική και την παραγωγή. Πολλά και ενδιαφέροντα έχουμε να σας πούμε και σήμερα στην εκπομπή. Ακούστε όμως και αυτό το ενδιαφέρον, ότι για να λύσετε τα προβλήματα της μετακίνησής σας η επιλογή είναι η DigiCar. Η DigiCar δραστηριοποιείται στο χώρο του Rent-a-Car και του Leasing, προσφέροντας σας σύγχρονες λύσεις μετακίνησης για ιδιώτες και για επιχειρήσεις, με έμφαση στα ηλεκτρικά οχήματα και τη βιώσιμη κινητικότητα. Με στόλο νέων και φιλικών προς το περιβάλλον αυτοκινήτων, με ευέλικτα προγράμματα μίσθωσης και άμεση εξυπηρέτηση, η DigiCar προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία οδήγησης που συνδυάζει την αξιοπιστία, την οικονομία και την τεχνολογία αιχμής. Εσείς το μόνο που χρειάζεται να κάνετε για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες είναι να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα digicar.gr. Τώρα, πώς επικοινωνείτε με την εκπομπή? Με γραπτά μηνύματα στο Viber, τον ξέρετε τον τρόπο, στο 6907-483-484. Περιμένουμε τα γραπτά σας μηνύματα μέχρι και το τέλος της εκπομπής για να τα σχολιάζουμε, για να τα διαβάζουμε εδώ στον αέρα. 6907-483-484. Αναλυτική ενημέρωση έχετε από τον Focus FM όλο το 24ωρο, από τους ραδιοφωνικούς σας δέκτες, αλλά και από τα δελτία ειδήσεων και από τις εκπομπές, έτσι, από την συχνότητα του Focus FM. Όμως μπορείτε να έχετε και από την ιστοσελίδα μας, www.focusfm.gr, είναι η διαδικτυακή διεύθυνση που χρειάζεστε για την ενημέρωσή σας, από την ιστοσελίδα του Focus, όπου εκεί θα βρείτε την ειδησιογραφία από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, θέματα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πολλά ενδιαφέροντα που δεν θα διαβάσετε ενδεχομένως αλλού. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, όσοι είναι εκτός Θεσσαλονίκης, στην υπόλοιπη Ελλάδα και εκτός Ελλάδας, οπουδήποτε στον κόσμο, οι συμπατριώτες μας στο εξωτερικό, ακούν από την ιστοσελίδα μας ζωντανά διαδικτυακά το πρόγραμμα του Focus όλο το 24ωρο. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Facebook, X, TikTok, YouTube, Instagram, παντού υπάρχει σελίδα του Focus. Μπορείτε να την ακολουθήσετε και να έχετε και ενημέρωση και διάδραση και επικοινωνία με το σταθμό και τις εκπομπές μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να γράψετε Focus FM 103,6 στην αναζήτηση του κάθε μέσου για να σας εμφανίσει την αντίστοιχη σελίδα του σταθμού και να την ακολουθήσετε. Και μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και η εφαρμογή μας για τα κινητά τηλέφωνα, την οποία εύκολα, γρήγορα και εντελώς δωρεάν κατεβάζετε στο κινητό σας, και την εφαρμογή αυτή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να ακούτε ζωντανά το πρόγραμμα, αλλά και να επισκέπτεστε και την ιστοσελίδα μας 24 ώρες το 24ωρο. Μπαίνετε στην ειδική ψηφιακή πλατφόρμα που έχουν τα κινητά όλων μας και κατεβάζουμε από εκεί εφαρμογές. Γράφετε στην αναζήτηση Focus 103,6 FM Radio με λατινικούς χαρακτήρες. Θα σας εμφανίσει την εφαρμογή, θα την κατεβάσετε και αυτό είναι όλο. Θα έχετε τον αγαπημένο σας σταθμό κυριολεκτικά στην τσέπη σας, στο κινητό σας, όπου και αν βρίσκεστε 24 ώρες το 24ωρο. Λοιπόν, καταρχήν να ευχηθούμε χρόνια πολλά και στους εορτάζοντες των Αγίων Αποστόλων σήμερα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους που τους εορτάζοντες και στον τακτικό μας ακροατή εδώ, τον Απόστολο, που με τα μηνύματά του, ήρθε το μήνυμα. Λοιπόν, να είσαι καλά Απόστολε, χρόνια σου πολλά. Και σε όλους όσους γιορτάζουν. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber 6907-483-484, αυτά που ήρθαν θα τα διαβάσω λίγο αργότερα, να έρθουν και τα υπόλοιπα. Τώρα θα ξεκινήσουμε με την μεγάλη φωτιά που είναι εδώ στην Θεσσαλονίκη, στην περιοχή του Δερβενίου και της Λυτής, στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Σε πλήρη εξέλιξη η φωτιά αυτή την ώρα. Ήδη λίγο νωρίτερα χτύπησε για δεύτερη φορά, ήχησε για δεύτερη φορά το 112. Την πρώτη φορά ήταν για να είναι σε ετοιμότητα οι κάτοικοι το μεσημέρι. Κύριο στις 2.30 το μεσημέρι ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά από το Δερβένι. Πριν από λίγο ήχησε για δεύτερη φορά το 112. Αυτή τη φορά δόθηκε εντολή στους κατοίκους της Λυτής να εκενώσουν το χωριό, τη Λυτή, και να πάνε προς το γήπεδο της Λυτής, το οποίο βρίσκεται λίγο έξω από το χωριό. Οπότε υπάρχει εκένωση της Λυτής και η φωτιά είναι σε πλήρη εξέλιξη.
ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σημαντικά προκειμένου να ρηχτούν στη μάχη της κατάσβεσης. 105 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 31 οχήματα, 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα κάνουν ρήψη νερού από αέρος αυτή την ώρα και γίνεται μεγάλη προσπάθεια να αποφευθούν τα χειρότερα, καθώς ήδη λένε οι πληροφορίες ότι η φωτιά απειλεί, κινείται απειλητικά προς τα πρώτα σπίτια της Λυτής. Είχαμε και το τραγικό, το δυσάρεστο λίγο νωρίτερα που έγινε γνωστό, το είπαμε και εκτάκτως εδώ στην προηγούμενη εκπομπή με παρέμβαση που κάναμε, ότι βρέθηκε σωρός στην περιοχή από που ξεκίνησε η φωτιά, εντός της περιοχής που εκδηλώθηκε η φωτιά, στο Δερβαίνι. Η σωρός ανήκει σε άνδρα, αλλά δεν υπάρχουν άλλες λεπτομέρειες, άλλα στοιχεία προς το παρόν που μπορούν να γίνουν γνωστά. Θα γίνουν οι απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις και προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου και βέβαια και η ταυτότητα του συγκεκριμένου ατόμου. Δυστυχώς τραγική κατάληξη, και είχαμε και μια γυναίκα 40 ετών η οποία είναι εγκαυματίας. Κατάφεραν οι πυροσβέστες να την βγάλουν από εκεί που ήταν. Έχει εγκαύματα η συγκεκριμένη γυναίκα, μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται.

Η περιοχή εδώ της Θεσσαλονίκης και της Καλκιδικής είναι σε υψηλό βαθμό κινδύνου σήμερα, κατηγορίας 3, και ήδη υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση για την φωτιά που είναι σε εξέλιξη, αλλά γενικότερα είναι σε επιφυλακή οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή. Σε όλη την περίμετρο τώρα της συγκεκριμένης πυρκαγιάς, οι πληροφορίες από την πυροσβεστική λένε ότι έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις που προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά, να ελέγξουν καταρχήν τη φωτιά και συνέχεια να τη σβήσουν. Μιλάμε τώρα, για να καταλάβετε όσοι γνωρίζετε από την περιοχή, είναι η φωτιά στο χώρο που περικλείεται από το Δερβαίνι, τη Λιτή, το Μελισσοχώρι και το Ωραιόκαστρο. Κυκλικά δηλαδή είναι αυτές οι περιοχές και στη μέση είναι η φωτιά ακριβώς. Αλλά είναι πιο κοντά στην Λιτή, ξεκίνησε από το Δερβαίνι και ήδη απειλεί τα πρώτα σπίτια της Λιτής.

Νωρίτερα είχαμε και άλλη μία πυρκαγιά εδώ στην περιοχή, στην Κεντρική Μακεδονία, και η συγκεκριμένη πυρκαγιά μας ήρθε από τα Σκόπια. Εκεί ξέσπασε, πέρασε κάποια στιγμή τα σύνορα, απειλώντας το χωριό Ακρίτας Κιλκίες, βρέθηκε πολύ κοντά. Η πυροσβεστική αργότερα σε ανακοίνωση έκανε λόγο ότι παραμένουν οι δυνάμεις σε ετοιμότητα και παρακολουθούν την εξέλιξη της πυρκαγιάς, η οποία είναι αυτή τη στιγμή εκτός των ελληνικών συνόρων, στα Σκόπια, έτσι ώστε αν χρειαστεί οι δικές μας πυροσβεστικές δυνάμεις να επέμβουν. Και άλλη μια φωτιά που πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό ότι ξέσπασε στην περιοχή Κρία Βρύση στην Κορινθία, άλλη μια σε αγροτοδασική έκταση.

0: Για οτιδήποτε νεότερο υπάρχει για τις, κυρίως για την πυρκαγιά εδώ στην περιοχή του Δερβενίου και της Λιτής, θα σας ενημερώνουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής και μετά την εκπομπή από τα Δελτία Ειδήσεων. Ελπίζουμε γρήγορα να έχουμε καλά νέα, αλλά για την ώρα τουλάχιστον τα πράγματα είναι δύσκολα. Αυτό που μπορούμε να δούμε και από τα πλάνα που έρχονται και βλέπουμε, είναι εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση και όπως είπαμε κινείται η φωτιά απειλητικά προς τα πρώτα σπίτια της Λιτής που εκενώθηκε. Από εκεί και πέρα, ό,τι νεότερο θα σας ενημερώνουμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής και μετά την εκπομπή, είτε με έκτακτες παρεμβάσεις είτε από τα Δελτία Ειδήσεων. Σήμερα δεν ήταν όμως το μόνο άσχημο που είχαμε, η μόνη κακή είδηση, ας το πούμε, που είχαμε αυτή. Είχαμε και την κατάρρευση μιας πολυκατοικίας τετραόροφης στην περιοχή των Πετραλώνων, στα κάτω Πετράλωνα, στην Αθήνα. Η συγκεκριμένη πολυκατοικία αποτελούταν από 7 διαμερίσματα, όλα κατοικούνταν τα διαμερίσματα. Κατέρευσε κυριολεκτικά σαν χάρτινος πύργος η συγκεκριμένη οικοδομή. Συνελήφθησαν 5 άτομα που οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα, προσήχθησαν στην αρχή και συνελήφθησαν προκειμένου να διερευνηθούν οι ευθύνες για την κατάρρευση αυτής της πολυκατοικίας. Υπάρχουν μαρτυρίες που λένε ότι οι εργάτες που εργάζονταν στο διπλανό οικόπεδο, να πούμε ότι στο διπλανό οικόπεδο, όπως λένε οι πληροφορίες, σκάβανε θεμέλια για να χτιστεί καινούργια οικοδομή. Τώρα, τι ακριβώς έγινε εκεί και ξαφνικά βρέθηκε η διπλανή οικοδομή να καταραίει, αυτό είναι κάτι που θα το ερευνήσουν οι αρμόδιες αρχές. Προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται οι έρευνες τώρα. Και υπάρχουν μαρτυρίες ότι οι εργάτες που δούλευαν στη διπλανή οικοδομή φώναζαν γέρνει το κτίριο, βλέποντας την πολυκατοικία έτοιμη να καταρρεύσει. Το ευχάριστο της υπόθεσης, γιατί υπάρχει και το ευχάριστο μέσα σε όλα αυτά, είναι ότι παρά το γεγονός ότι ήταν κατοικήσιμα όλα τα διαμερίσματα, δεν είχαμε εγκλωβισμένους, τραυματίες ή οτιδήποτε άλλο. Δεν βρισκόταν κανείς μέσα στο κτίριο και αυτοί που ήταν πρόλαβαν και βγήκανε. Αρχικά έγινε έρευνα για 3 άνδρες και μία γυναίκα που δεν μπόρεσε κανείς να τους βρει. Τελικά με τηλεφωνική επικοινωνία βρέθηκε, επικοινώνησαν μαζί τους και διαπίστωσε ότι είναι όλοι καλά στην υγεία τους, δεν έχουν κανένα θέμα. Αυτό είναι το ευχάριστο της υπόθεσης στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ότι δεν είχαμε ανθρώπινα θύματα. Από εκεί και μετά όλα τα υπόλοιπα θα διερευνηθούν για να διαπιστωθούν τα αίτια αυτής της κατάρρευσης. Η συγκεκριμένη πολυκατοικία είχε χτιστεί το 1973, λένε οι πληροφορίες. Το θέμα τώρα είναι τι ακριβώς γινόταν στο διπλανό οικόπεδο και πώς ξαφνικά βρέθηκε αυτή η οικοδομή εκτεθειμένη και σε σημείο να κατάρρευσε. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε, έχουμε να πούμε πολλά και σήμερα. Τα δικά σας μηνύματα πάντα στο Viber, στο 6907-483-484. Την καλησπέρα μας και στον κύριο Νίκο από την Καλαμάτα. Την καλησπέρα μας στον Δημοσθένη. Τι μας λέει εδώ ο Δημοσθένης? Πρωθυπουργός λέει της ντροπής να παρακαλάει στους σούπερ μαρκετάδες να μειώσουν τις τιμές στα προϊόντα. Θα τα πούμε αργότερα αυτά, Δημοσθένη μου. Άλλη μια φορά έδειξε, λέει, την ανικανότητά του να ελέγξουν τις τιμές στα προϊόντα στα ράφια, λέει ο Δημοσθένης. Μάλιστα, στον Πειραιά είναι ο Δημοσθένης, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι, αν θυμάμαι καλά, τακτικός μας ακροατής και αυτός. Λοιπόν, περιμένουμε τα μηνύματά σας. 6907-483-484. Για την ώρα εγώ θα κάνω μια μικρή διακοπή, δεν θα αργήσουμε να επιστρέψουμε. Να δώσω πάσα στον Αλέξανδρο για διαφημιστικά μηνύματα των 18:30 και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί για το δεύτερο μέρος της εκπομπής που έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
3: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
2: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
3: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
4: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
2: Πληροφορίες Λέοντος Οφου 3.
5: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
10: Πίσγιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
9: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
10: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουτένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
9: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
11: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α

0: Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
2: Ρεαλιστής.
0: Σεισμός.
5: Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
3: Φιλαλήθης.
0: Κέραιο κέραιο ελευθεριά.
3: Σταγμένος.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Focus FM 103,6, απογευματινό μαγκαζίνο. Συνεχίζουμε, έχουμε περάσει το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Λέγαμε νωρίτερα για τη μεγάλη φωτιά που υπάρχει εδώ στην περιοχή της Λιτής και του Δερβενίου, λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη, στη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης. Για την ώρα έχουμε πληροφορία ότι, όπως είπαμε, η φωτιά προσεγγίζει τα πρώτα σπίτια της Λιτής και έχει καεί ένα εγκαταλειμμένο σπίτι για την ώρα, το οποίο βρισκόταν μέσα στη δασική έκταση. Δεν έχουμε για την ώρα στις φλόγες κατοικήσιμα σπίτια, έτσι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλώσεις έκανε πριν από λίγο ο πρόεδρος της κοινότητας της Λιτής, ο κύριος Γιώργος Τόλας, ο οποίος μίλησε σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί. Μπορούμε να ακούσουμε τη δήλωση, Αλέξανδρε, για να την ακούσουμε.
1: Καλούδιο,
2: καλούδιο. Είμαι ο πρόεδρος της κοινότητας Ψιλβής.
3: Τι έχουμε μάθει?
2: Λοιπόν, το μεσημέρι γύρω στις 2.30 η ώρα ενημερωθήκαμε για τη φωτιά. Ξεκίνησα από Ανθούπολη, το ξενοδοχείο το Λεωνίδα, με μέτωπο προσλητή. Λόγω των ισχυρών ανέμων κινήθηκε η φωτιά πάρα πολύ γρήγορα προς τον οικισμό. Η κινητοποίηση τόσο της πολιτικής προστασίας του Δήμου όσο και της πυροσβεστικής και της αστυνομίας υπήρξε άμεση. Προσπαθήσαμε να περιορίσουμε όσο γίνεται τη φωτιά για να μην υπάρξουν, πώς το λένε, να μην κάνουν σπίτια για τέτοια, να την περιορίσουμε εκτός οικισμού. Αυτό το ενημερώθηκα από συναδέλφους σας. Δεν έχω εικόνα, δεν μπορώ να σας το πει βεβαίως.
1: Πρόεδρε, πώς είναι η κατάσταση τώρα? Έχουν περάσει αρκετές ώρες ήδη. Η κατάσταση,
2: λοιπόν, είναι ότι έχει κοπεί η φωτιά εδώ πέρα πίσω πάνω από τα κημητήρια της κοινότητας. Από το σημείο αυτό και μετά είναι πολύ πιο εύκολη πρόσβαση τόσο και στα πυροσβεστικά όσο και στα αέρια μέσα. Οπότε θεωρώ ότι θα καιρούν θέλουν και οι ευνοϊκές... Σπίτια πρέπει να κάνει και ένα μόνο μέσα στο βουνό. Όταν πήγαμε να κάνουμε αυτοψία, δεν μπορούσε να πλησιάσει από τους καπνούς. Ήταν φυσικά αδύνατο λόγω των καπνών. Αν ήταν ο ιδιοκτήτης, αλλά δεν το γνωρίζουμε.
3: Μέσα στο σχολείο δεν έχει κανένα φωτιά.
2: Όχι, καθόλου.
1: Έχετε πρώτη εικόνα πώς μπορεί να ξεκινήσει η φωτιά?
2: Ναι, εγκαταλειμμένο είναι προφανώς τώρα από κάποια σπίθα που έπεσε εδώ πιο κάτω από τον ναό. Είναι εγκαταλειμμένο, είναι οι γείτονες εκεί που βρέχουν γύρω την περιοχή. Σκεφτείτε ότι η πυροσβεστική δεν πρέπει καν απαραίτητο για να πάρει.
3: Η γυναίκα που τραυματίστηκε, που κάνει.
2: Δεν τη γνωρίζω, δεν
1: έχω. Πρόεδρε, έχετε πρώτη εικόνα μήπως πώς μπορεί να ξεκίνησει η πυρκαγιά? Ξέρω ότι γνωρίζω, αλλά μια πρώτη εικόνα από κάτι που σου
2: περιέγραψα. Ξέρω ότι ξεκίνησε από το ξενοδοχείο του Λεωνίδας, από εκείνο το σημείο.
1: Από εκείνο το σημείο.
2: Ναι, τώρα για ποιο, από τα έτη, αν ήταν από εργασία ή από τα φωτοβολταϊκά ή από οτιδήποτε. Αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω.
3: Ξεκίνησε πάντως από χωράφι και μετά
2: έγινε
3: και
2: χωριά. Έτσι,
3: το χωριό έχει εγκαινωθεί.
2: Εγκαινώθηκαν τα πρώτα σπίτια που είναι στο όριο του οικισμού με τη δασική έκταση. Πολλοίς κόσμος παρέμεινε για να βοηθήσει τόσο την πυροσβεστική όσο και τις θελοντικές ομάδες που δρούν εδώ στην περιοχή. Ευτυχώς δεν υπήρξε κάτι παραπάνω. Τώρα όσο αφορά για τον νεκρό δεν μπορώ να σας απαντήσω γιατί δεν έχω εικόνα, έτσι.
4: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
0: Αυτή ήταν η δήλωση που έκανε πριν από λίγα λεπτά ο πρόεδρος της κοινότητας της Λιτής, αναφορικά με τις συνθήκες που επικρατούν αυτή την ώρα εκεί. Όπως είπαμε, ο κόσμος έχει απομακρυνθεί από τα σπίτια του και υπάρχει τεράστια κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων προκειμένου να ελεγχθεί η κατάσταση. Ακόμα δεν υπάρχουν καλά νέα για την ώρα. Η φωτιά μένεται και οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν τη μάχη με τις φλόγες και από και οι επίγειες και από αέρος φυσικά, με 10 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα ότι υπάρχει και φωτιά στην Κορινθία. Εκεί έχουμε εκένωση σε 2 περιοχές. Χτύπησε το 112 στη Φιλοθέη και τον Θημαριώνα και κάλεσε τους κατοίκους των περιοχών αυτών να απομακρυνθούν άμεσα λόγω της δασικής πυρκαγιάς. Και είναι μια αρκετά μεγάλη φωτιά και εκείνη, κρίσιμη φωτιά, έτσι, και αυτή την ώρα υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση και σε εκείνη την περιοχή προκειμένου να ελεγχθεί η κατάσταση. Και στην Κορινθία λοιπόν απειλούνται οικισμοί. Θα προσπαθούμε να έχουμε συνεχή ενημέρωση και από εκεί για να δούμε τι ακριβώς, πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση.

Πάμε λίγο και στα δικά σας τα μηνύματα. Η φίλη μας η Ελισάβετ εδώ μας λέει φύγει το θέμα των ακαθάριστων οικοπαίδων. Τώρα στην προκειμένη περίπτωση που μιλάς Ελισάβετ, αυτό που λες για κάποιο ακαθάριστο οικοπαίδο που ξέρεις εσύ και όλα αυτά, εντάξει, δεν ξέρω τι ακριβώς επικράτει εκεί. Στην συγκεκριμένη πυρκαγιά δεν μπορούμε να ξέρουμε και ακούσαμε πριν και από τον πρόεδρο της κοινότητας που είπε έτσι, ότι δεν γνωρίζει ακριβώς τα αίτια και πώς ξεκίνησε η φωτιά, αν ξεκίνησε δηλαδή από κάποια εργασία ή από κάτι άλλο. Αυτό είναι κάτι που θα το βρουν οι αρχές, θα το ερευνήσουν και θα το βρουν στην συνέχεια. Η Μαρία από τις Σικές μας έστειλε ένα μήνυμα εδώ, λέει ότι πώς γνωρίζουν λέει τις επικίνδυνες περιοχές για πυρκαγιές. Και κάποιοι λένε λέει, ότι αυτές είναι επικίνδυνες περιοχές και συμπτωματικά καίγονται. Πολύ παράξενο, λέει η Μαρία. Τώρα, να πούμε κάτι, Μαρία μου, ότι οι περιοχές που χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνες για πυρκαγιά, ο δείκτης δηλαδή επικινδυνότητας που δίνει κάθε φορά η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, έχει να κάνει με τις καιρικές και κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην κάθε περιοχή την κάθε μέρα. Έτσι. Αν δηλαδή μια περιοχή έχει πολύ ψηλές θερμοκρασίες και ισχυρούς ανέμους ταυτόχρονα, είναι επικίνδυνη περιοχή. Αν μια περιοχή δεν έχει τέτοιες συνθήκες, είναι μια με λιγότερη επικινδυνότητα. Αυτό δηλαδή δεν έχει να κάνει με το ότι ξέρουν κάτι και λένε «Α, εκεί είναι επικίνδυνα, πάντε βάλτε φωτιά». Έτσι, να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, μην λέμε και τι θέλουμε. Λοιπόν, τώρα από εκεί και μετά όμως, το τι γίνεται και πώς μπαίνουν οι φωτιές, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Έτσι. Αυτό είναι κάτι άλλο. Όσον αφορά όμως αυτό που ανακοινώνεται για την επικινδυνότητα, έχει να κάνει με τις καιρικές και κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν κάθε μέρα στην κάθε περιοχή, ξεκάθαρα. Είναι θέμα των μετεωρολόγων δηλαδή, για να δώσουμε να καταλάβετε. Ο φίλος μας ο κύριος Νίκος από την Καλαμάτα μας θυμίζει ότι αυτή την ώρα λέει παίζουν οι παλέμαχοι της Καλαμάτας με τους παλέμαχους του ΠΑΟΚ στο γήπεδο του Μεσσηνιακού. Μάλιστα, να και κάτι καλό μέσα σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Μια αθλητική εκδήλωση παλεμάχων, έτσι. Ωραίο αυτό. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 6907-483-484. Πάμε λίγο και στην πολιτική επικαιρότητα. Να πούμε και κάποια πράγματα έτσι από εκεί, ότι ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο μίλησε σήμερα κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου για την πτώση στις τιμές της βενζίνης και είπε ότι θα προανήγγειλε μάλιστα περαιτέρω πτώση. Τώρα βέβαια η περαιτέρω πτώση θα έπρεπε ήδη να έχει έρθει, γιατί όταν παράδειγμα η διεθνής τιμή στο βαρέλ ήταν 120 δολάρια και τώρα είναι 70, μιλάμε για μεγάλη διαφορά, η οποία αντίστοιχα μεγάλη διαφορά στην τιμή δεν την είδαμε στην Αγγλία. Έτσι, ήδη θα έπρεπε να είχε συμβεί αυτό. Αυτό που προαναγγέλει ο Πρωθυπουργός ότι θα συμβεί. Λοιπόν, η κυβέρνηση, είπε ο κ. Μητσοτάκης, σχεδιάζει το πάγωμα των τιμών για το επόμενο δίμηνο σε συνεργασία με τους παράγοντες της αγοράς και τις αρμόδιες αρχές, λέει χαρακτηριστικά. Μάλιστα. Η αντιπολίτευση κάνει λόγο για ημίμετρα, τα οποία δεν ανακοφίζουν τα νοικοκυριά. Αδιαφορία για τους καταναλωτές, λέει από την πλευρά του το ΠΑΣΟΚ. 7 χρόνια αδιαφορίας απέναντι στους καταναλωτές, λέει το ΠΑΣΟΚ, για την κυβέρνηση. Και ο ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά του λέει ότι η κυβέρνηση ανακάλυψε ξανά το πρόβλημα της ακρίβειας, αλλά όχι τις λύσεις. Για το θέμα της ακρίβειας έκανε λόγο σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης για τους κερδοσκόπους αναφέρθηκε, τις πολυεθνικές κτλ. Και το πάγωμα τιμών που επικαλείται ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Βελόπουλος αναφέρθηκε όμως και στο θέμα των επικείμενων εκλογών ζητώντας άμεσα εκλογές από τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση, ενώ σχολίασε και το θέμα των τουρκικών προκλήσεων και τον τρόπο που τις αντιμετωπίζουν και που τις αντιμετωπίζει

0: και με αυτό το θέμα, κρυπτόμενος πίσω από αφήσιμες δηλώσεις και μπρος πίσω. Εκλογές τώρα για να πάει μπροστά η χώρα με την ελληνική λύση. Πρωθυπουργός που επικαλείται τη συναντήληψη με τους παράγοντες της αγοράς, δηλαδή και με τους κερδοσκόπους των πολυεθνικών για πάγωμα των τιμών, είναι απόδειξη ότι δεν έχει αντίληψη του τι γίνεται γύρω του και ότι ο ελληνικός λαός πεινάει. Το θέμα δεν είναι μόνο η ακρίβεια. Το θέμα είναι η εσχροκέρδεια. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει έλεγχος. Είναι οξύμορο το γεγονός ότι κυβέρνηση και αντιπολίτευση σιωπούν και δεν ζητούν τώρα ανακήρυξη ΑΟΣ. Παράλληλα, προξενεί εντύπωση ότι η κυβέρνηση δεν πραγματοποιεί μια παγκόσμια καμπάνια εναντίον της Τουρκίας για τους εξοπλισμούς και τους κινητήρες των αεροσκαφών καν, αλλά επαναπάβεται στους Ελληνοαμερικανούς βουλευτές, αφήνοντάς τους να αγωνίζονται μόνοι τους εναντίον της Τουρκίας. Το παράδοξο είναι ότι κανείς δεν ζητά επίσημα από το Ισραήλ την αναγνώριση γενοκτονίας των ποντίων. Μια κίνηση που θα αποτελούσε και θα αποτελέσει την αρχή του τέλους για την Τουρκία.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα το μέτωπο των πυρκαγιών, έχουμε και άλλη μία φωτιά, η οποία όμως σε σχέση με το όταν, πώς ήταν όταν ξέσπασε, αυτή την ώρα παρουσιάζει λίγο καλύτερη εικόνα. Φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στη Φωκίδα, στην περιοχή Μαριολάτα. Εκεί επιχειρούν 48 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 15 οχήματα και από εναέρια μέσα 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Φυσικά και τα μηχανήματα εκεί των έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στην περιοχή Μαριολάτα της Φωκίδας, άλλη μια πυρκαγιά. Αυτή την ώρα λέει η πυροσβεστική ότι η συγκεκριμένη φωτιά παρουσιάζει λίγο καλύτερη εικόνα. Για να δούμε.

Στην Κορινθία έχουμε εκεί καλά νέα, από την έννοια ότι αυτή την ώρα ενημερώνει η πυροσβεστική ότι η φωτιά εκεί στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου Κορινθίας είναι σε ύφεση. Να θυμίσουμε ότι νωρίτερα στάλθηκε μήνυμα λίγο πριν τις 6 που καλούσε τους πολίτες στη Φιλοθέη και το Θημαριώνα να απομακρυνθούν προς την περιοχή Ξελοκέριζα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Αυτή την ώρα η πυροσβεστική ενημερώνει ότι η φωτιά είναι σε ύφεση στην περιοχή εκείνη και γίνονται προσπάθειες φυσικά για τον πλήρη έλεγχό της. Και εδώ στην Λυτή και το Δερβαίνη, στην Δυτική Θεσσαλονίκη, τα πράγματα εξακολουθούν να είναι εξαιρετικά δύσκολα. Συνεχίζουν να επιχειρούν και επίγεια και εναέρια μέσα. Τα εναέρια μέσα βέβαια μέχρι να σκοτεινιάσει. Ευτυχώς σκοτεινιάζει αργά τώρα πλέον, οπότε για τις επόμενες τουλάχιστον 2 με 2,5 ώρες φαντάζομαι πως θα συνεχιστούν οι προσπάθειες των εναέριων μέσων. Να δούμε πώς θα εξελιχθείτε και η κατάσταση. Τα πράγματα είναι πάντως δύσκολα. Η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται.

0: Λοιπόν, Αλέξανδρε, έχουμε κάνα δεκάλεπτο περίπου να ανοίξουμε και λίγο γραμμές. Τι λες, 2-31-05-506-76, 2-31-05-506-77, ανοιχτές οι γραμμές μας. Πάντα υπάρχει και το Viber 6907-483-484 για τα μηνύματά σας από όπου και αν μας ακούτε, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό, τα δικά σας μηνύματα, να τα διαβάζουμε στον αέρα. Έχουμε δύο γραμμές, μου λέει ο Αλέξανδρος. Παίρνω την πρώτη γραμμή, υπομονή στη δεύτερη, θα σας δώσω το λόγο όταν έρθει η ώρα. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Μπορώ να κάνω μια ερώτηση. Γιατί πρέπει να γίνονται επιθεωρήσεις αν έχω εγώ κλιματιστικό αλφα κλάσ ή ξέρω εγώ θερμονωμένο σπίτι και δεν βάζω άλλους κανονισμούς? Π.χ. Σκάλες διαφυγής. Ή θυμάστε τις εικόνες με την πυρκαγιά, με την ηλικιωμένη που πιάστηκε με τη σημαία και κατέβηκε κάτω, πήδηξε κυριολεκτικά κάτω. Αν υπήρχε μια τέτοια σκάλα, δεν θα ήταν πιο εύκολο. Αν ήταν... Όμως άλλα κράτη, γι' αυτό σας το λέω.
0: Αν ήταν, τι ακριβώς, δεν κατάλαβα.
1: Στο εξωτερικό υπάρχουν κάποια σκαλιά που πατάς, απασφαλίζεις και πέφτουν αυτόματα.
0: Μάλιστα.
1: Αν
0: το εξωτερικό ότι υπάρχει, αφήστε εδώ τι έχουμε είναι το θέμα, ναι.
1: Εντάξει, δυστυχώς εδώ είναι παλιά τα σπίτια τα περισσότερα, πολυκατοικίες δεν... Εντάξει, αλλά από εδώ και πέρα μήπως πρέπει να μπουν τέτοια συστήματα. Υπάρχουν
0: να μπουν συστήματα προδιαγραφές τέτοιες όταν χτίζουν σπίτια, δηλαδή να υπάρχουν συστήματα πυρόσβεση κλπ. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, αγαπητέ. Και εντάξει, το θέμα είναι και θέμα κόστους τώρα εδώ αυτό, έτσι. Αλλά δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να το επιβάλλει σε αυτόν που χτίζει ένα σπίτι. Τι να σας πω, δεν
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι, αλλά εδώ είναι θέμα ζωής και θανάτου, έτσι. Αυτά ήθελα να πω.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Τουτσίδη.
0: Καλησπέρα.
2: Πώς με προλαβαίνει αυτός ο Δημοσθένης, δεν μπορώ να καταλάβω. Με παίρνει τα πρωτεία πάντως.
0: Τι να κάνουμε. Λοιπόν, τέλος πάμε κύριε Νίκο και σύντομα για να...
2: Ναι, τέλος πάντων.
0: Δεν θέλω δεύτερη παρέμβαση. Ό,τι έχετε να τα πείτε, θα τα πείτε στην πρώτη.
2: Ναι, η παροιμία λέει άρχισα τα όργανα, το μπουζούκι εργάζεται. Το ξέρετε αυτό το τραγούδι.
0: Το τραγούδι το λέει αυτό, έχει παροιμία, ναι.
2: Το τραγούδι, ναι. Συγγνώμη, το τραγούδι. Λοιπόν, από τη στιγμή που καταστρέψανε επίτηδες όλους τους λιγνίτες, τώρα θα πρέπει οι τοπικές κοινωνίες να είναι σε διαρκώς επαγρύπνηση, γιατί αρχίζει το πονηρό μυαλό να δουλεύει. Καταλάβατε, είναι τα πολιτικά.
0: Εσείς τώρα λέτε ότι κάτι έγινε εκεί για να χρησιμοποιήσουν την έκταση για άλλο λόγο. Δεν είναι, εντάξει, αυτά δεν είναι κάτι που μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα και λίγο τώρα.
2: Εγώ, αν ακούνε οι βουλευτές της Ελληνικής Λύσης, να την ψάξουν τη δουλειά, να πάνε εκεί πέρα να ερευνήσουν στη Λυτή πώς μπήκε η φωτιά εκεί πέρα. Και αν είναι δόλος για ανεμογεννήτρες, για φωτοβολταϊκά, να ξεσηκώσουν τον ελληνικό λαό. Γιατί αυτή η κυβέρνηση...
0: Ακούστε, κύριε Νίκο. Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να αποκλείσω την πιθανότητα σε κάποιες περιπτώσεις που έχουμε δει στο παρελθόν, σε εκτάσεις οι οποίες κάηκαν, να έχουν μπει στη συνέχεια κάποια πράγματα. Έτσι.
2: Ναι.
0: Δεν μπορούμε όμως όλα να τα βάζουμε σε ένα τσουβάλι και να γενικεύουμε τα πάντα και να λέμε ότι αυτό έγινε έτσι για αυτό το λόγο. Δεν υπάρχει αυτό.
2: Πώς δεν μπορούμε να τα βάλουμε όλα σε ένα τσουβάλι?
0: Όχι, δεν υπάρχει αυτό.
2: Η κυβέρνηση είναι δούλη των Γερμανών, εκτελεί διαταγές, τις εντολές των Γερμανών, ότι με εντολές των Γερμανών κατέστρεψαν τους λιγνίτες και με εντολές
0: αυτό
2: των Γερμανών...
0: Είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι κάτι άλλο.
2: Θέλουν να γεμίσουν την Ελλάδα με ανεμογεννήτρες και φωτοβολταϊκά.
0: Δεν διαφωνώ ότι έχει γεμίσει η Ελλάδα ανεμογεννήτρες και φωτοβολταϊκά, αλλά δεν μπορούμε τα πάντα όλα χωρίς πρώτα να έχουμε στοιχεία να λέμε ότι αυτό έγινε έτσι. Αυτό εννοώ.
2: Πού να πάει το μυαλό των ανθρώπων, πού να πάει?
0: Εντάξει, το μυαλό μπορεί να πάει που θέλει. Ταξιδεύει το μυαλό, αλλά το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να λέμε πράγματα χωρίς στοιχεία.
2: Γιατί τα παλιά χρόνια δεν υπήρχαν τέτοιες πυρκαγιές σε τέτοια πυκνότητα? Γιατί δεν υπήρχαν ανεμογεννήτρες και φωτοβολταϊκά? Από τότε που εγκαταστάθηκαν οι ανεμογεννήτρες και τα φωτοβολταϊκά, οι πυρκαγιές είναι σύνηθες φαινόμενο. Πού να πάει το φτωχό το μυαλό των ανθρώπων, να μην πάει εκεί στο πονηρό? Ότι μπαίνουν...
0: Κύριε Νίκο μου, και το μυαλό το δικό σας και το δικό μου και ολονών μπορεί να πηγαίνει οπουδήποτε. Στο ραδιοφωνικό λόγο όμως, ακούστε με λίγο, στο ραδιοφωνικό λόγο όμως και σε αυτά που λέμε, πρέπει να τα λέμε όταν έχουμε στοιχεία.
2: Όταν οι αρμόδιοι προειδοποιούν ορισμένες περιοχές ότι είναι επικίνδυνες, δεν πάει το μυαλό, το φτωχό μυαλό των ανθρώπων ότι εκεί στις επικίνδυνες περιοχές εκεί θα μπουν ανεμογεννήτριες.
0: Εξήγησα πριν τι σημαίνει επικίνδυνες περιοχές και πώς, με ποια λογική το λένε, με τις κλιματολογικές και μετεωρολογικές συνθήκες. Έτσι.
2: Μας δουλεύουν ψηλό γαζί, μας το λένε με άλλο τρόπο. Ότι στις επικίνδυνες εκεί περιοχές, εκεί θα εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες.
0: Λοιπόν.
2: Οι βουλευτές της ελληνικής λύσης να το ψάξουν αυτό το θέμα και αν διαπιστώσουν δόλο για ανεμογεννήτριες να ξεσηκώσουν τον ελληνικό λαό. Δεν πάει. Αυτή η κυβέρνηση θέλει να καταστρέψει την Ελλάδα. Τελεία και παύλα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό βράδυ, λοιπόν. Εντάξει, δεν μπορούμε χωρίς να. Δηλαδή, εντάξει, το καθένας μπορεί να σκεφτεί ό,τι θέλει, βέβαια, έτσι. Και εγώ μπορώ να σκεφτώ ό,τι θέλω, και ο Αλέξανδρος μπορεί να σκεφτεί ό,τι θέλει κτλ. Αλλά δεν μπορούμε στο δημόσιο λόγο και στο ραδιοφωνικό λόγο να λέμε ότι αυτό έγινε έτσι, χωρίς να υπάρχουν στοιχεία γι' αυτό. Έτσι. Αλλά και τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί σε καμία των περιπτώσεων. Αυτά είναι θέματα που πρέπει να ερευνηθούν και να δούμε πώς έγινε, ποια ήταν τα αίτια. Μπορεί κάποιος να έκανε εργασίες, να έκανε μπάρμπικιου και να ξεκίνησε φωτιά. Ποιος μας λέει όχι. Έχει συμβεί αυτό πολύ πρόσφατα. Δηλαδή εντάξει, δεν μπορούμε να λέμε χωρίς στοιχεία πράγματα.

0: Λοιπόν, είμαστε σχεδόν ένα λεπτό πριν από τις 7. Αν υπάρξει κάποια γραμμή, έχουμε πολύ λίγο χρόνο ακόμα για να την ακούσουμε, όπως και για τα μηνύματά σας στο 6907-483-484. Η κατάσταση στη Λυτή παραμένει δύσκολη, έτσι, εδώ στην περιοχή. Από τα δελτία ειδήσεων αργότερα θα ενημερώνεστε. Αν χρειαστεί και εκτάκτως, θα παρέμβουμε και σε οποιαδήποτε εκπομπή είναι στον αέρα για να δώσουμε οτιδήποτε έκτακτο συμβεί. Βλέπω τώρα και κάποια φωτογραφικά στιγμιότυπα που έρχονται στη δημοσιότητα από την πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό αυτό, καρέ-καρέ δηλαδή, κατάρρευση έχει κυκλοφορήσει πλέον. Είναι συγκλονιστικό το πώς έπεσε αυτή η πολυκατοικία. Ευτυχώς, το ξαναλέμε, το ευχάριστο μέσα στην όλη κατάσταση είναι ότι δεν υπήρξε κανένα ανθρώπινο θύμα, δεν υπήρξε κανείς μέσα στο κτίριο, παρά το ότι ήταν και τα 7 διαμερίσματα κατοικημένα. Πρόλαβαν και βγήκαν οι άνθρωποι και δεν έπαθε κανένας απολύτως τίποτα. Αυτό είναι το πιο ευχάριστο απ' όλα που μέσα στην κατάσταση αυτή. Λοιπόν, κάπου εδώ εμείς σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Θα παραδώσω την σκυτάλη αμέσως μετά στην Εύη Κιαγιά, στην εκπομπή Κωδικό Σέβη και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του Focus. Πρώτα θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 6 το απόγευμα εδώ στον Focus FM 103,6. Από τον Κώστα Τουτσίδη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου που ήταν στον ήχο, τη μουσική και την παραγωγή, τις ευχές μας να έχετε ένα πολύ ευχάριστο βράδυ. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Vanai κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
7: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-23-20.

Καλησπέρα, καλησπέρα και σήμερα. Τελευταία μέρα του Ιούνι. Έφυγε και αυτός ο μήνας. Το λέω έτσι κοροϊδευτικά, γιατί κάθε μήνας που φεύγει, κάθε μήνας που έρχεται, μας θυμίζει ότι απλά μεγαλώνουμε κατά ένα μήνα. Σε τρεις μέρες έχω γενέθλια και έχω αρχίσει από τώρα την κλάψα. Να ξέρετε, δεν είναι τίποτα, είναι φυσιολογικό, νομίζω. Έχω αρχίσει ακόμη από τώρα την κλάψα. Κλάψα. Νομίζω ότι την ημέρα των γενεθλίων μου θα πετάξω τούρτα σε όποιον θα μου φέρει τούρτα. Πραγματικά, στα γενέθλια θυμόμαστε, όχι εγώ, μιλάω γενικά, ότι τα φίλτρα στα social media δεν παίζουν κανένα ρόλο. Θυμόμαστε επίσης τα πράγματα που έχουμε καταφέρει και που δεν έχουμε καταφέρει, αλλά ήταν όνειρο ζωής να τα καταφέρουμε. Στα γενέθλιά μας έρχεται το ταγκαλάκι και μας λέει «Μεγάλωσες, ε! Κοίτα πως είσαι τώρα! Κοίτα πως ήσουνα 10 χρόνια πριν! Κοίτα πως ήσουνα 20 χρόνια πριν! Και κοίτα πως ήσουνα 40 χρόνια πριν!» Φίλες και φίλοι, αν είμαστε συνειδητοποιημένοι άνθρωποι, θα καταλάβουμε πόσο ευλογημένοι είμαστε να μεγαλώνουμε. Πόσο ευλογημένοι είμαστε να βλέπουμε να γίνονται ρητίδες στο πρόσωπό μας. Σταματάω εδώ με αυτό και θέλω να ακούσετε κάποιο άρθρο που διάβασα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Από το Σαββατοκύριακο το διάβασα το άρθρο σήμερα. Λοιπόν, την Κυριακή που μας πέρασε, όπως έχω συνηθίσει, μη σας πω, πάνω από 30 χρόνια, κάθε Κυριακή πηγαίνω να διαλέξω κάποια από τις εφημερίδες. Θυμάμαι τον εαυτό μου να το κάνει αυτό από 17-18 χρονών. Φανταστείτε πόσοι αιώνες είναι μέχρι σήμερα. Την τελευταία Κυριακή, λοιπόν, προχθές, πήγα να δω κάποια από τις εφημερίδες. Μήπως μου αρέσει κάποιο ένθετο, μήπως μου αρέσει κάτι από τους τίτλους της πρώτης σελίδας, από τα πρωτοσέλιδα. Και κατέληξα να πάρω το μακελιό. Πολλές φορές το έχω πάρει. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον ο τίτλος «Μητσοτακισμός, το εφιαλτικό πρόσωπο του φασισμού». Και επειδή δεν συνηθίζω να ανοίγω την εφημερίδα ακριβώς την ώρα που την παίρνω, γιατί όπως ξέρετε μόνο οι άντρες έχουν αυτό το πλεονέκτημα να αγοράζουν μια εφημερίδα, να μπαίνουν συνήθως στην τουαλέτα και να κάθονται εκεί 1, 2, 2.5 ώρες, διαβάζοντας εφημερίδα. Επειδή εγώ δεν έχω το ίδιο πλεονέκτημα και φαντάζομαι πολλές από τις φίλες που με ακούτε δεν έχετε το ίδιο πλεονέκτημα, γιατί πάντα κάποια δουλειά εκκρεμεί που πρέπει να γίνει πριν από τη χαλάρωση διαβάζοντας εφημερίδα. Για να μην πολυλογώ, θέλω να σας διαβάσω μία από τις 3 σελίδες του δημοσιογράφου Παναγιώτη Τραϊανού. Έχω ξαναδιαβάσει άρθρα του. Είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι βατά, απλά, κατανοητά, όχι απλοϊκά. Κατανοητά πιο πολύ. Και χτυπάνε το πρόβλημα στην καρδιά του. Το κάθε θέμα το οποίο σχολιάζει. Γράφει λοιπόν, σύμπτωμα του φασισμού που βιώνουμε
είναι ο Μητσοτάκης και όχι το αίτιό του. Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας βρίσκεται το απόστημα της δημοκρατίας και όχι στην Ηρώδου Αττικού. Δημοκρατία ώρα μηδέν. Το μεγαλύτερο κέρδος από τις πρόσφατες τεράστιες διαδηλώσεις για το έγκλημα των Ντεμπών ήταν η απόδειξη ότι η δημοκρατία μας δεν λειτουργεί. Είναι πλέον αποδεδειγμένο με τον πιο απόλυτο τρόπο ότι δεν υπάρχει δημοκρατία στην Ελλάδα. Δυστυχώς διαπιστώσαμε με τον πιο σκληρό και προκλητικό τρόπο ότι ο κυρίαρχος, σε εισαγωγικά, λαός, δεν μπορεί να επιβάλλει τη θέλησή του πάνω στους τυράννους που τον κυβερνούν. Πάμε στο κυρίως άρθρο. Ακόμα και αν διαφωνεί, λέει, κάθετα με αυτούς, θα πρέπει να υποταχθεί στις αποφάσεις τους, γιατί στην αντίθετη περίπτωση υπάρχουν τα ΜΑΤ, τα ΓΛΟΜΠ και οι κάθε είδους απειλές και περιορισμοί που μπορεί να ασκήσει ένας φασιστικός κρατικός μηχανισμός στους πολίτες. Κάπως έτσι ο Μητσοτάκης έφυγε πανικόβλητος για τη Νέα Υόρκη και λίγες ημέρες μετά μας γύρισε μέσα στην τρελή χαρά και την αυτοπεποίθηση. Προφανώς, οι τοκογλύφοι της λέσχης Bilderberg και του Δούνου του του υποσχέθηκαν ότι δεν θα τον αφήσουν να πέσει μέσα από εσωκομματικές διαδικασίες. Αυτό το οποίο λέμε βέβαια δεν αφορά μόνο τη Νέα Δημοκρατία στη χρεοκοπημένη Ελλάδα των μνημονίων. Το ίδιο γίνεται και με το ΠΑΣΟΚ και βέβαια και με το ΣΥΡΙΖΑ. Για να μην νομίζουν κάποιοι ότι αυτή η παθογένεια της ελληνικής κομματοκρατίας αφορά μόνον τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Αφορά όλα τα συστημικά κόμματα που διεκδικούν στην εξουσία, την εξουσία και χρωστάνε όλα μαζί πάνω από 1 δισεκατομμύρια ευρώ στους τοκογλύφους. Τα αφεντικά του Μητσοτάκη ελέγχουν όλα τα κόμματα της Ελληνικής Βουλής και όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ μια μικρή παρένθεση. Όχι, κυρία Τραγιανέ, δεν τα ελέγχουν όλα τα κόμματα. Ελέγχουν τα κόμματα κυρίως και όχι κυρίως, μόνο αυτά τα οποία ελέγχουν οι ολιγάρχες. Ελέγχουν καρτέλ. Ελέγχουν εξουσίες όπως η Εκκλησία, για παράδειγμα. Γιατί και αυτή εξουσία είναι. Κλείνω την παρένθεση όμως, μέχρι εδώ σωστά το πας. Και παρακάτω. Αυτά τα αφεντικά, λέει, δεν αφήνουν το ΠΑΣΟΚ να απαλλαγεί από τους Παπανδρέου και τους δίνει θέσεις βουλευτών και ευρωβουλευτών. Αυτά τα αφεντικά, σε εισαγωγικά, πάντα, παρακολουθούσαν, έλεγχαν και εκβίαζαν και τον αγράμματο, άεργο και ανεπάγγελτο Γιδωβοσκό. Αυτά ήταν που αποφάσισαν στις πρόσφατες εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ να τον διατηρήσουν στην καρέκλα του για να μην κινδυνεύει ο χρήσιμος Κούλης. Τα ίδια θετικά διέλυσαν το ΣΥΡΙΖΑ στέλνοντας από τις ΗΠΑ την τρελή, σε εισαγωγικά, για να γίνει αρχηγός του μέσα σε μία νύχτα. Στα ίδια γραφεία της ίδιας Νέας Υόρκης, όπου πήγε ο Μητσοτάκης για να σωθεί, είχε πάρει και ο Τσίπρας καλοκαιριά, είχε πάει και ο Τσίπρας καλοκαιριάτικα για να φέρει τον Κασελάκη. Το θυμάστε? Είμαι σίγουρη ότι το θυμάστε. Έτσι λειτουργεί η μπανανία στο μέσον του Αφρικανικού Αιγαίου. Υπάρχει δημοκρατία όταν κάποιοι ξένοι μόνοι τους και μέσα από τα γραφεία τους επιλέγουν άμεσα τις ηγεσίες των κομμάτων που διεκδικούν την εξουσία στις εθνικές εκλογές και άρα έμεσα την ίδια την κρατική εξουσία. Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στη λειτουργία αυτής της δημοκρατίας. Αποδεικνύουν ότι οι ασφαλιστικές δικλείδες του συνταγματικού νόμου δεν λειτουργούν. Θεωρητικά έχει το Σύνταγμα τα αντίμετρα για να προστατεύσει τη δημοκρατία. Έχει δώσει τη δημοκρατία τη δυνατότητα άμυνας και άρα τη δυνατότητα
αυτοπροστασίας της. Το ότι δεν αυτοπροστατεύεται έχει άλλο, είναι άλλο θέμα. Γι' αυτό το λόγο μιλάμε για λαϊκές διαδηλώσεις, οι οποίες λειτουργούν ως με κεφαλαία υπόδειξη προς τις κυρίαρχες εξουσίες προκειμένου να ξυπνήσουν και να δράσουν υπέρ της δημοκρατίας. Θεωρητικά υπάρχει η δυνατότητα να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της δημοκρατίας μας. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν διαχωρισμένες οι κυρίαρχες εξουσίες. Το Σύνταγμα δίνει την δυνατότητα στη μία εξουσία να ελέγχει την άλλη και αυτό να εξασφαλίζει την αυτοπροστασία της δημοκρατίας. Ποιος όμως θα το κάνει αυτό? Η ανίκανη δημόσια υπάλληλος, η οποία επιλέχθηκε από τον ίδιο το Μητσοτάκη να παριστάνει την πρόεδρο του Αρείου Πάγου. Αυτή η οποία είναι επικεφαλής μιας εξουσίας που επιτρέπει σε εγκληματίες Εβραίους, όπως ο Νετανιάχου, να διαπερνούν τον εναέριο χώρο της πατρίδας μας χωρίς να κινεί τις απαγορευτικές διαδικασίες που προβλέπονται από το διεθνές δίκαιο. Της εξουσίας που δεν εκδίδει Εβραίους εγκληματίες όπως ο Στάινμενς, οι οποίοι αναζητούνται από άλλα κράτη. Της εξουσίας που επιτρέπει στους καταδικασμένους παιδεραστές λιγνάδιδες να κυκλοφορούν ελεύθεροι και να βιοπορίζονται διδάσκοντας παιδιά. Της εξουσίας που αναγνωρίζει σε ανώμαλους πολιτικούς Λεύκοβιτς να κυκλοφορούν ελεύθεροι χαρίζοντάς τους αναστολές ποινών που φτάνουν ακόμα και τα 20 χρόνια. Της εξουσίας που αθώωσε τον παιδοβιαστή Μίχο για να μην ενοχληθούν οι πρεταριανοί του Μητσοτάκη. Από αυτή την ευεργετημένη του Μητσοτάκη περιμένουμε να δώσει υπόσταση στην ελληνική δικαιοσύνη, από αυτήν που την κορονίδα της καριέρας της την οφείλει στο Μητσοτάκη. Αυτή θα μας απαλλάξει από το Μητσοτάκη, ο οποίος έχει παγιδεύσει τη Νέα Δημοκρατία με τα χρέη και πίσω από αυτό το κόμμα κρύβεται σήμερα όλο το παρακράτος της μεταπολίτευσης. Το παρακράτος της μίζας, της ρεμούλας και των προμηθειών που τα κάνει όλα λαμπίκο. Τέμπιε, λαμπίκο, όταν κινδυνεύει να αποκαλυφθεί. Το παρακράτος που σκότωσε τα παιδιά στα Τέμπη, γιατί κάνει λαθρεμπόριο όλων των τύπων και των ειδών μέσα στα Βαλκάνια με το σιδηροδρομικό δίκτυο, το οποίο στην πραγματικότητα κατάτησε ξέφραγο αμπέλι, που το διαχειρίζονται μαφιόζοι και το λαϊλατούν οι γύφτοι. Γι' αυτό τον λόγο δεν ακούσαμε την πρόεδρο ποτέ να υποστηρίζει το δίκαιο των πολιτών και βέβαια του ελληνικού λαού συνολικά. Την ακούσαμε να μιλάει μόνο για όταν απειλήθηκαν τα αφεντικά της. Ακούσαμε τη φωνή της όταν άρχισε να μαλώνει την Καριστιανού, η οποία ψάχνει να βρει το δίκαιο της απέναντι σε ανίκανους δικαστές και διεφθαρμένους πολιτικούς. Η επικεφαλής της ελληνικής δικαιοσύνης, αντί να ανησυχεί που οι πλούσιοι, οι ισχυροί και οι ανώμαλοι, αντί να τιμωρούνται για τα εγκλήματά τους, ξεπλένονται από τα δικαστήριά της και κυκλοφορούν ελεύθεροι, θυμώνει με τους γονείς των θυμάτων των τεμπών, οι οποίοι διεκδικούν το δίκιο τους. Αντί να ανησυχεί που κανένας Έλληνας δεν εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη στη δική της βάρδια, ασχολήθηκε με τους δυστυχείς ανθρώπους, οι οποίοι απλά εξαντλούν τα νομικά μέσα τους που τους παρέχει το Σύνταγμα στον αγώνα για να βρουν το δίκιο τους. Ούτε καν ως γυναίκα δεν στάθηκε σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο. Μία μάνα με παιδιά μάλωσε μία άλλη μάνα επειδή αγωνιζόταν να βρει τους δολοφόνους του παιδιού της. Δεν την κάλεσε ούτε και τα προσχήματα στο γραφείο της να της υποσχεθεί όποια βοήθεια χρειαστεί και να τη ρωτήσει από πού προέρχεται αυτή η τεράστια αμφισβήτησή της στο πρόσωπό της. Στο πρόσωπο της δικαιοσύνης ουσιαστικά. Από αυτή περιμέναμε να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία των εξουσιών και ως εκ τούτου να επιχειρήσει να απαλλάξει την κυδαιμονία της εκτελεστικής εξουσίας από τους ντόπιους και ξένους νταβατζίδες. Ποιος λοιπόν
θα κινηθεί εναντίον των δανειστών, οι οποίοι επί χρόνια αυθαίρετα και χωρίς καμία λογική φόρτωσαν με παράνομα δάνεια ένα πολιτικό φορέα ο οποίος δεν δικαιολογεί καν αφημί, ένα νομικό πρόσωπο για το οποίο δεν προβλέπεται από τον νόμο να έχει την παραμικρή οικονομική λειτουργία με την αντίστοιχη αστική ευθύνη και άρα και έλεγχο που αυτή η ευθύνη συνεπάγεται. Η πρόεδρος του Αρείου Πάγου δεν πρέπει να μας εξηγήσει με ποιο σκεπτικό και με ποια αιτιολογία επιτρέπει η ίδια τους τοκογλύφους να συνεχίζουν να δανείζουν χρήματα σε αυτό το κόμμα. Με ποια αιτιολογία κερδοσκόποι δάνεισαν εκατομμύρια ευρώ σε πολιτικά κλαμπ χωρίς κανένα νομικό βάρος και ανύπαρκτα περιουσιακά στοιχεία. Ποιος εγκέφαλος σκέφτηκε το δανεισμό με υποθήκη μελλοντικές επιχορηγήσεις μελλοντικών εκλογικών αποτελεσμάτων. Όλα αυτά, λέει ο κύριος Τραϊανού, δεν είναι απλώς παράνομα, αλλά παράλογα. Η δικαιοσύνη όμως πώς αποδέχεται αυτά τα παράλογα και δεν αντιδρά. Η κυρία Κλάπα πώς εξηγεί την αφελή στάση των τοκογλύφων, αυτοί οι οποίοι διηλίζουν τον κόνοπα για να διασφαλίσουν ότι θα εξοφληθούν τα χρωστούμενα, δεν γνώριζαν ότι τα πολιτικά κόμματα είναι αέρας κοπανιστός. Και λέει και άλλα. Αλλά έχω φάει πάρα πολύ ώρα με αυτό το θέμα. Βγήκε και ο Πίπης τις προάλλες και είπε ότι η Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά δεν χρωστάει τίποτα. Με τον τρόπο που το είπε, παράλογο τρόπο. Και τι έγινε. Πίπης είναι αυτός, ό,τι θέλει λέει. Κάποια στιγμή όμως, με κάποια σωστή κυβέρνηση, όλοι αυτοί θα λογοδοτήσουν. Και πρώτος ο Πίπης. Και μετά οι υπόλοιποι που συγκαλύψανε εγκλήματα, το ένα μετά το άλλο, και αθωώσανε εγκληματίες, τον ένα μετά τον άλλο. Αυτά επ' αυτού. Την Κυριακή που μας πέρασε, όπως έχω συνηθίσει, μη σας πω, πάνω από 30 χρόνια, κάθε Κυριακή πηγαίνω να διαλέξω κάποια από τις εφημερίδες. Θυμάμαι τον εαυτό μου να το κάνει αυτό από 17-18 χρονών. Φανταστείτε πόσοι αιώνες είναι μέχρι σήμερα. Την τελευταία Κυριακή λοιπόν προχθές πήγα να δω κάποια από τις εφημερίδες. Μήπως μου αρέσει κάποιο ένθετο, μήπως μου αρέσει κάτι από τους τίτλους της πρώτης σελίδας, από τα πρωτοσέλιδα. Και κατέληξα να πάρω το μακελιό. Πολλές φορές το έχω πάρει. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον ο τίτλος «Μητσοτακισμός, το εφιαλτικό πρόσωπο του φασισμού». Και επειδή δεν συνηθίζω να ανοίγω την εφημερίδα ακριβώς την ώρα που την παίρνω, γιατί όπως ξέρετε μόνο οι άντρες έχουν αυτό το πλεονέκτημα να αγοράζουν μια εφημερίδα, να μπαίνουν συνήθως στην τουαλέτα και να κάθονται εκεί μία, δύο, δυόμιση ώρες, διαβάζοντας εφημερίδα. Επειδή εγώ δεν έχω το ίδιο πλεονέκτημα και φαντάζομαι πολλές από τις φίλες που με ακούτε δεν έχετε το ίδιο πλεονέκτημα, γιατί πάντα κάποια δουλειά εκκρεμεί, που πρέπει να γίνει πριν από τη χαλάρωση διαβάζοντας εφημερίδα. Για να μην πολυλογώ, θέλω να σας διαβάσω μία από τις τρεις σελίδες του δημοσιογράφου Παναγιώτη Τραϊανού. Έχω ξαναδιαβάσει άρθρα του. Είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι βατά, απλά, κατανοητά, όχι απλοϊκά. Κατανοητά πιο πολύ και χτυπάνε το πρόβλημα στην καρδιά του. Το κάθε θέμα το οποίο σχολιάζει. Γράφει λοιπόν, σύμπτωμα του φασισμού που βιώνουμε είναι ο Μητσοτάκης και όχι το αίτιό του. Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας βρίσκεται το απόστημα της δημοκρατίας και όχι στην Ηρώδου Αττικού. Δημοκρατία ώρα μηδέν.
Το μεγαλύτερο κέρδος από τις πρόσφατες τεράστιες διαδηλώσεις για το έγκλημα των Ντεμπών ήταν η απόδειξη ότι η δημοκρατία μας δεν λειτουργεί. Είναι πλέον αποδεδειγμένο με τον πιο απόλυτο τρόπο ότι δεν υπάρχει δημοκρατία στην Ελλάδα. Δυστυχώς διαπιστώσαμε με τον πιο σκληρό και προκλητικό τρόπο ότι ο κυρίαρχος, σε εισαγωγικά, λαός, δεν μπορεί να επιβάλλει τη θέλησή του πάνω στους τυράννους που τον κυβερνούν. Πάμε στο κυρίως άρθρο. Ακόμα και αν διαφωνεί, λέει, κάθετα με αυτούς, θα πρέπει να υποταχθεί στις αποφάσεις τους, γιατί στην αντίθετη περίπτωση υπάρχουν τα ΜΑΤ, τα ΓΛΟΜΠ και οι κάθε είδους απειλές και περιορισμοί που μπορεί να ασκήσει ένας φασιστικός κρατικός μηχανισμός στους πολίτες. Κάπως έτσι ο Μητσοτάκης έφυγε πανικόβλητος για τη Νέα Υόρκη και λίγες ημέρες μετά μας γύρισε μέσα στην τρελή χαρά και την αυτοπεποίθηση. Προφανώς, οι τοκογλύφοι της λέσχης Bilderberg και του δούνου του του υποσχέθηκαν ότι δεν θα τον αφήσουν να πέσει μέσα από εσωκομματικές διαδικασίες. Αυτό το οποίο λέμε βέβαια δεν αφορά μόνο τη Νέα Δημοκρατία στη χρεοκοπημένη Ελλάδα των μνημονίων. Το ίδιο γίνεται και με το ΠΑΣΟΚ και βέβαια και με το ΣΥΡΙΖΑ. Για να μην νομίζουν κάποιοι ότι αυτή η παθογένεια της ελληνικής κομματοκρατίας αφορά μόνον τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Αφορά όλα τα συστημικά κόμματα που διεκδικούν στην εξουσία, την εξουσία και χρωστάνε όλα μαζί πάνω από 1 δισεκατομμύρια ευρώ στους τοκογλύφους. Τα αφεντικά του Μητσοτάκη ελέγχουν όλα τα κόμματα της Ελληνικής Βουλής και όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ μια μικρή παρένθεση. Όχι, κύριε Τραγιανέ, δεν τα ελέγχουν όλα τα κόμματα. Ελέγχουν τα κόμματα κυρίως και όχι κυρίως, μόνο αυτά τα οποία ελέγχουν οι ολιγάρχες. Ελέγχουν καρτέλ. Ελέγχουν εξουσίες όπως η Εκκλησία, για παράδειγμα. Γιατί και αυτή εξουσία είναι. Κλείνω την παρένθεση όμως, μέχρι εδώ σωστά το πας. Και παρακάτω. Αυτά τα αφεντικά, λέει, δεν αφήνουν το ΠΑΣΟΚ να απαλλαγεί από τους Παπανδρέου και τους δίνει θέσεις βουλευτών και ευρωβουλευτών. Αυτά τα αφεντικά, σε εισαγωγικά, πάντα, παρακολουθούσαν, έλεγχαν και εκβίαζαν και τον αγράμματο, άεργο και ανεπάγγελτο Γιδωβοσκό. Αυτά ήταν που αποφάσισαν στις πρόσφατες εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ να τον διατηρήσουν στην καρέκλα του για να μην κινδυνεύει ο χρήσιμος Κούλης. Τα ίδια αφεντικά διέλυσαν το ΣΥΡΙΖΑ στέλνοντας από τις ΗΠΑ την τρελή, σε εισαγωγικά, για να γίνει αρχηγός του μέσα σε μία νύχτα. Στα ίδια γραφεία της ίδιας Νέας Υόρκης, όπου πήγε ο Μητσοτάκης για να σωθεί, είχε πάρει και ο Τσίπρας καλοκαιριάτικα για να φέρει τον Κασελάκη. Το θυμάστε? Είμαι σίγουρη ότι το θυμάστε. Έτσι λειτουργεί η μπανανία στο μέσον του Αφρικανικού Αιγαίου. Υπάρχει δημοκρατία όταν κάποιοι ξένοι μόνοι τους και μέσα από τα γραφεία τους επιλέγουν άμεσα τις ηγεσίες των κομμάτων που διεκδικούν την εξουσία στις εθνικές εκλογές και άρα έμεσα την ίδια την κρατική εξουσία. Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στη λειτουργία αυτής της δημοκρατίας. Αποδεικνύουν ότι οι ασφαλιστικές δικλίδες του συνταγματικού νόμου δεν λειτουργούν. Θεωρητικά έχει το Σύνταγμα τα αντίμετρα για να προστατεύσει τη δημοκρατία. Έχει δώσει τη δημοκρατία τη δυνατότητα άμυνας και άρα τη δυνατότητα αυτοπροστασίας της. Το ότι δεν αυτοπροστατεύεται είναι άλλο θέμα. Γι' αυτό το λόγο μιλάμε για λαϊκές διαδηλώσεις, οι οποίες λειτουργούν ως με κεφαλαία υπόδειξη
προς τις κυρίαρχες εξουσίες προκειμένου να ξυπνήσουν και να δράσουν υπέρ της δημοκρατίας. Θεωρητικά υπάρχει η δυνατότητα να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της δημοκρατίας μας. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν διαχωρισμένες οι κυρίαρχες εξουσίες. Το Σύνταγμα δίνει την δυνατότητα στη μία εξουσία να ελέγχει την άλλη και αυτό να εξασφαλίζει την αυτοπροστασία της δημοκρατίας. Ποιος όμως θα το κάνει αυτό? Η ανίκανη δημόσια υπάλληλος, η οποία επιλέχθηκε από τον ίδιο το Μητσοτάκη να παριστάνει την πρόεδρο του Αρείου Πάγου. Αυτή η οποία είναι επικεφαλής μιας εξουσίας που επιτρέπει σε εγκληματίες Εβραίους, όπως ο Νετανιάχου, να διαπερνούν τον εναέριο χώρο της πατρίδας μας χωρίς να κινεί τις απαγορευτικές διαδικασίες που προβλέπονται από το διεθνές δίκαιο. Της εξουσίας που δεν εκδίδει Εβραίους εγκληματίες όπως ο Στάινμενς, οι οποίοι αναζητούνται από άλλα κράτη. Της εξουσίας που επιτρέπει στους καταδικασμένους παιδεραστές λιγνάδιδες να κυκλοφορούν ελεύθεροι και να βιοπορίζονται διδάσκοντας παιδιά. Έχω ξεφύγει πάλι από το διαφημιστικό διάλειμμα. Περιμένετε, συνεχίζω σε 2 λεπτάκια. Πάμε. Καλησπέρα και πάλι. Ακούτε την εκπομπή Κωδικός Εύη.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ο σταθμός της αλήθειας.
5: Παρηγοριά στον άρρωστο.
6: Φως στο τούνελ.
7: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
8: Λιοντάρι, λιοντάρι.
9: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
10: Γροθιά στο κατεστημένο.
11: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
12: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
13: Η αντικειμενική ενημέρωση.
14: Το Α και το Ω.
15: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
16: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
17: Μαχητές από τους ολίγους.
18: Αξιόπιστη ενημέρωση.
19: Φάρος της αλήθειας.
20: Παρηγοριά, ελπίδα.
21: Ευτυχώς
20: που υπάρχει.
21: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
22: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
23: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
22: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
23: Vanai κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
22: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
23: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
22: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Καλησπέρα και πάλι. Ακούτε την εκπομπή Κωδικός Εύη. Συνεχίζω ακριβώς από εκεί που σταμάτησα για να δείτε τι ακριβώς γίνεται, να έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα. Πάμε. Συνεχίζω από το πρώτο μέρος της εξουσίας που αναγνωρίζει σε ανώμαλους πολιτικούς Λεύκοβιτς να κυκλοφορούν ελεύθεροι χαρίζοντάς τους αναστολές ποινών που φτάνουν ακόμα και τα 20 χρόνια, της εξουσίας των που αθώωσε τον παιδοβιαστή Μίχο για να μην ενοχληθούν οι πρεταριανοί του Μητσοτάκη. Από αυτή την ευεργετημένη του Μητσοτάκη περιμένουμε να δώσει υπόσταση στην ελληνική δικαιοσύνη, από αυτήν που την κορονίδα της καριέρας της την οφείλει στο Μητσοτάκη. Αυτή θα μας απαλλάξει από το Μητσοτάκη, ο οποίος έχει παγιδεύσει τη Νέα Δημοκρατία με τα χρέη, και πίσω από αυτό το κόμμα κρύβεται σήμερα όλο το παρακράτος της μεταπολίτευσης, το παρακράτος της μίζας, της ρεμούλας και των προμηθειών, που τα κάνει όλα λαμπίκο. Τέμπιε, λαμπίκο, όταν κινδυνεύει να αποκαλυφθεί. Το παρακράτος που σκότωσε τα παιδιά στα Τέμπη, γιατί κάνει λαθρεμπόριο όλων των τύπων και των ειδών μέσα στα Βαλκάνια, με το σιδηροδρομικό δίκτυο, το οποίο στην πραγματικότητα κατάτησε ξέφραγο αμπέλι, που το διαχειρίζονται μαφιόζοι και το λαϊλατούν οι γύφτοι. Γι' αυτό τον λόγο δεν ακούσαμε την πρόεδρο ποτέ να υποστηρίζει το δίκαιο των πολιτών και βέβαια του ελληνικού λαού συνολικά. Την ακούσαμε να μιλάει μόνο για όταν απειλήθηκαν τα αφεντικά της. Ακούσαμε τη φωνή της όταν άρχισε να μαλώνει την Καριστιανού, η οποία ψάχνει να βρει το δίκαιο της απέναντι σε ανίκανους δικαστές και διεφθαρμένους πολιτικούς. Η επικεφαλής της ελληνικής δικαιοσύνης, αντί να ανησυχεί που οι πλούσιοι, οι ισχυροί και οι ανώμαλοι, αντί να τιμωρούνται για τα εγκλήματά τους, ξεπλένονται από τα δικαστήριά της και κυκλοφορούν ελεύθεροι, θυμώνει με τους γονείς των θυμάτων των τεμπών, οι οποίοι διεκδικούν το δίκιο τους. Αντί να ανησυχεί που κανένας Έλληνας δεν εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη στη δική της βάρδια, ασχολήθηκε με τους δυστυχείς ανθρώπους, οι οποίοι απλά εξαντλούν τα νομικά μέσα τους που τους παρέχει το Σύνταγμα στον αγώνα για να βρουν το δίκιο τους. Ούτε καν ως γυναίκα δεν στάθηκε σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο. Μία μάνα με παιδιά μάλωσε μία άλλη μάνα επειδή αγωνιζόταν να βρει τους δολοφόνους του παιδιού της. Δεν την κάλεσε ούτε και τα προσχήματα στο γραφείο της να της υποσχεθεί όποια βοήθεια χρειαστεί και να τη ρωτήσει από πού προέρχεται αυτή η τεράστια αμφισβήτησή της στο πρόσωπό της. Στο πρόσωπο της δικαιοσύνης, ουσιαστικά. Από αυτή περιμέναμε να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία των εξουσιών και ως εκ τούτου να επιχειρήσει να απαλλάξει την κυδαιμονία της εκτελεστικής εξουσίας από τους ντόπιους και ξένους νταβατζίδες. Ποιος λοιπόν θα κινηθεί εναντίον των δανειστών, οι οποίοι επί χρόνια αυθαίρετα και χωρίς καμία λογική φόρτωσαν με παράνομα δάνεια ένα πολιτικό φορέα ο οποίος δεν δικαιολογεί καν αφημί, ένα νομικό πρόσωπο για το οποίο δεν προβλέπεται από τον νόμο να έχει την παραμικρή οικονομική λειτουργία με την αντίστοιχη αστική ευθύνη και άρα και έλεγχο που αυτή η ευθύνη συνεπάγεται. Η πρόεδρος του Αρείου Πάγου δεν πρέπει να μας εξηγήσει με ποιο σκεπτικό και με ποια αιτιολογία επιτρέπει η ίδια τους τοκογλύφους να συνεχίζουν να δανείζουν χρήματα σε αυτό το κόμμα. Με ποια αιτιολογία κερδοσκόποι δάνεισαν εκατομμύρια ευρώ σε πολιτικά κλαμπ χωρίς κανένα νομικό βάρος και ανύπαρκτα περιουσιακά στοιχεία. Ποιος εγκέφαλος σκέφτηκε το δανεισμό με υποθήκη μελλοντικές επιχορηγήσεις μελλοντικών εκλογικών αποτελεσμάτων. Όλα αυτά, λέει ο κύριος Τραϊανού, δεν είναι απλώς παράνομα, αλλά παράλογα. Η δικαιοσύνη όμως πώς αποδέχεται αυτά τα παράλογα και δεν αντιδρά? Η κυρία Κλάπα πώς εξηγεί την αφελή στάση των τοκογλύφων, αυτοί οι οποίοι διηλίζουν τον κόνοπα για να διασφαλίσουν ότι θα εξοφληθούν τα χρωστούμενα, δεν γνώριζαν ότι τα πολιτικά κόμματα είναι αέρας κοπανιστός? Και λέει και άλλα, αλλά έχω φάει πάρα πολύ ώρα με αυτό το θέμα. Βγήκε και ο Πίπης τις προάλλες και είπε ότι η Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά δεν χρωστάει τίποτα. Με τον τρόπο που το είπε, παράλογο τρόπο. Και τι έγινε? Πίπης είναι αυτός, ό,τι θέλει λέει. Κάποια στιγμή όμως, με κάποια σωστή κυβέρνηση, όλοι αυτοί θα λογοδοτήσουν. Και πρώτος ο Πίπης. Και μετά οι υπόλοιποι που συγκαλύψανε εγκλήματα. Το ένα μετά το άλλο. Και αθωώσανε εγκληματίες. Τον ένα μετά τον άλλο. Αυτά επ' αυτού.
1: Πάμε τώρα να δούμε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Κάτι το οποίο το ξέραμε. Αλλά όταν έρχεται και επίσημη μελέτη του ΚΕΦΗΜ, του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών, τότε καταλαβαίνουμε πόσο δίκιο είχαμε όταν λέμε όλοι εμείς πως και άλλες κυβερνήσεις το κάνανε, αλλά πολύ αραιά, αλλά η συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση περνάει τροπολογίες νύχτα. 8 στις 10 τροπολογίες νύχτα, για να μην παίρνουμε χαμπάρι, για να μας τα φέρνουν προτετελεσμένων. Σύμφωνα λοιπόν με τα ευρήματα αυτής της μελέτης, με τίτλο «Τι ώρες έρχονται οι τροπολογίες στη Βουλή», παρά τις επιμέρους βελτιώσεις, λέει, στην ποιότητα νομοθέτησης, η κατάθεση άσχετων και ουσιαστικά εκπρόθεσμων τροπολογιών παραμένει μια σταθερή πρακτική που πλήττει τη διαφάνεια. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της έρευνας, που εξέτασε δεδομένα από 2.064 τροπολογίες της περίοδου 2014 με 2026, αφορά το timing της κατάθεσής τους. Συγκεκριμένα, την παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο, Ιούλιος του 23 με Μάιο του 26, το 81% των τροπολογιών της τελευταίας στιγμής, αυτών δηλαδή που κατατίθενται μόλις μία μέρα πριν από την ψήφισή τους, εισήχθησαν στη Βουλή μεταξύ 9 το βράδυ και 1 τα ξημερώματα. Ακούτε? Ακούσατε? Γιατί οι τροπολογίες της νύχτας λοιπόν. Από το 2021 και μετά, η κατάθεση τροπολογιών έχει μετατραπεί έντονα στις νυχτερινές ώρες, ενώ από το 2020 μόλις το 2% με 12% κατατεθειμένων τροπολογιών υποβάλλονταν μετά τις 9, το ποσοστό ξεπέρασε το 70% την περίοδο 23 με 25. Δηλαδή, με λίγα λόγια, τι μας λέει αυτή η κατάσταση? Ότι η Βουλή λειτουργεί όλο και περισσότερο σαν νυχτερινός νομοθέτης, σαν λογιστήριο που κλείνει τις εκκρεμότητες και κάνει απολογισμό πριν ξημερώσει, έτσι. Και οι βουλευτές θα πρέπει να διαβάσουν πολυσέλιδες τροπολογίες αργά το βράδυ, να καταλάβουν τι λέει το περιεχόμενό τους, να συμβουλευτούν επιστημονικούς συνεργάτες, να αξιολογήσουν αυτές τις τροπολογίες και να αποφασίσουν πώς θα ψηφίσουν μέσα σε λίγες ώρες. Τι λέτε, βρε? Και οι περισσότερες δεν είναι απλές τροπολογίες. Μιλάμε για έναν αχταρμά που τα φέρνουν όλα μαζί. Έχει μιλήσει γι' αυτό και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Όλα μαζί, έναν αχταρμά, και πολλές φορές περνάνε πολλά πράγματα σχεδόν απαρατήρητα μέσα στον
0: στο νομοθετικό έργο. Και απαιτούν τώρα να έχουμε εμπιστοσύνη σε μια κυβέρνηση που περνάει νύχτα τα πιο αισχρά νομοσχέδια. Γιατί αν ένα νομοσχέδιο είναι σωστό και καλό για τον πολίτη, γιατί να κατατεθεί 11:30 το βράδυ.

όχι καλοσύνες. Τη νύχτα την αγαπούν οι εγκληματίες. Τότε που ο κόσμος κοιμάται και αυτοί που διαφημίζανε κατηγορώντας τις προηγούμενες κυβερνήσεις ότι θα φέρουν το επιτελικό κράτος, τελικά φέρανε το μεταμεσονύκτιο κράτος. Στη ζούλα τροπολογίες. Στη ζούλα νομοθετήματα. Τώρα, για να δείτε πόσο ακόμη απατεώνες είναι, να μην ξεχάσω να σας πω ότι υπάρχει σήμερα βιντεάκι στο οποίο δείχνει τον πρωθυπουργό, τον πρωθυπουργό της χώρας, τον Κουραβιέ. Μην τον μπερδέψουμε με κανέναν άλλον, γι' αυτό σας λέω συγκεκριμένος. Ο Κουραβιές πήγε να βγάλει ψηφιακή ταυτότητα. 2 χρόνια μας κουνάει το δάχτυλο. Πήγε να βγάλει σήμερα, να μας δείξει ότι είναι καλός πολίτης. Τον έχω ικανό να μην έχει βγάλει ψηφιακή ταυτότητα, παρά μόνο να πήγε εκεί για το βιντεάκι. Τον έχω ικανό. Γιατί το παρελθόν του ιδίου ανθρώπου λέει ότι δεν εμβολιάστηκε, αλλά πήγε για τις κάμερες. Έτσι. Και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Οπότε μη σας κάνει εντύπωση ότι πήγε για τις κάμερες, βρήκε ένα αστυνομικό τμήμα, μπήκε μέσα να προσποιηθεί ότι βγάζει ψηφιακή ταυτότητα κτλ. Κτλ. Εξάλλου, όπως παρακολουθεί όλο το σύμπαν μέσω της ΕΥΠ, δεν μπορεί να παρακολουθείτε και ο ίδιος. Συμφωνείτε? Συμφωνείτε, φαντάζομαι. Είδατε όμως και τι εποχή βρήκε να το κάνει. Ακριβώς 2 μήνες πριν λήξουν οι παλιές ταυτότητες, προσέξτε, όχι σαν έγγραφα, σαν ταξιδιωτικά έγγραφα. Δηλαδή, αν θες να πας στην Ιταλία, πλέον δεν μπορείς να πας με την παλιά ταυτότητα. Πρέπει να βγάλεις διαβατήριο. 10 χρόνια θα διαρκεί το διαβατήριο, 10 χρόνια διαρκεί και η ταυτότητα. Γιατί να βγάλω ταυτότητα? Βγαίνουνε κάποια παπαγαλάκια πάλι, προφανώς της κυβέρνησης, τα οποία δεν έχουν και πάρα πολύ μυαλό, και λένε ότι τσιπάκι έχει, λέει, και το διαβατήριο, τσιπάκι έχει, λέει, και η ψηφιακή ταυτότητα. Είναι τόσο καθυστερημένος ο κόσμος. Είναι τόσο, δηλαδή, δεν ξέρω τι έχουν πάθει και δεν μπορούν να σκεφτούν καθόλου. Όταν οι ίδιοι μέσα από τη Βουλή τους λένε ότι θα περαστούν τα πάντα μέσα από ιατρικός φάκελος κτλ. Κτλ. Ενώ αυτό δεν ισχύει με το διαβατήριο, από πού και ως πού το τσιπάκι είναι το ίδιο? Επειδή έχει τσιπάκι και η τηλεόραση έχει τσιπάκι. Δηλαδή, αφού δεν φοβάμαι την τηλεόραση που έχει τσιπάκια, να μην φοβηθώ και την ταυτότητα γιατί έχει τσιπάκι? Δηλαδή, ο κόσμος πραγματικά πρέπει να ξαναπάει στο δημοτικό λιγάκι. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Τώρα θα μου πείτε πιο δημοτικό από αυτά που έκλεισαν. Τώρα τι να πω? Τι να πω? Είναι όμως πραγματικά εξωφρενική η σύγκριση που κάνουν. Έχεις κινητό, λέει, σε παρακολουθεί το κινητό. Και τι έγινε που θα έχεις ταυτότητα να σε παρακολουθούν μέσω ταυτότητας? Δεν έχουν καταλάβει ακόμη ότι σε ένα ψηφιακό περιβάλλον όπως το έχουν σχεδιάσει για εμάς, σε ένα πλήρως ψηφιοποιημένο περιβάλλον, όπου θα συνδεθούν μέσα οι υγειονομικές παροχές, οι τραπεζικές υπηρεσίες και τα πάντα θα ενσωματωθούν μέσα στην ψηφιακή ταυτότητα, και όποτε θέλει, όποιος θέλει, αυτός που θα κρατάει και θα διαχειρίζεται αυτά τα συστήματα, θα μπορεί να σε κόψει από τα πάντα, ακόμα και από μια απλή επίσκεψη σε ένα νοσοκομείο δωρεάν. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο κόσμος δεν καταλαβαίνει. Πραγματικά δεν έχω καταλάβει. Δεν έχω καταλάβει πώς πρέπει να τους το πούνε αλλιώς, διαφορετικά. Και το σου λένε μετά το τσιπάρισμα των ζώων ακολουθεί το τσιπάρισμα των ανθρώπων και πάλι δεν καταλαβαίνεις. Πώς να σου το πούνε? Είναι θέμα παιδείας. Δυστυχώς. Παιδεία που μας την έχουν στερήσει. Και χρόνο με το χρόνο μας τη στερούν ακόμη περισσότερο. Γιατί όσο λιγότερο μορφωμένος είσαι, όσο λιγότερο εκπαιδευμένος είσαι, όσο πιο αποβλακωμένος είσαι, τόσο πιο πολύ βοηθάς το σύστημα να σου επιβληθεί. Δύσκολα θα χειραγωγηθεί ένας έξυπνος, ένας μορφωμένος, ένας ενημερωμένος άνθρωπος. Δύσκολα θα χειραγωγηθεί ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει την ιστορία
και ξέρει πως η ιστορία επαναλαμβάνει.

αισθάνεται. Και σε αυτή την περίπτωση με την ψηφιακή ταυτότητα δεν μιλάμε για κάτι απλό. Μιλάμε για την ολοκληρωτική φυλακή, για την ολοκληρωτική αφαίρεση κάθε ελευθερίας του ανθρώπου. Να σας υπενθυμίσω ότι το ξεκίνησαν πάλι σταδιακά. Το ξεκίνησαν με βάση την ασφάλεια των παιδιών. Μίλησαν για διαδικτυακά διαβατήρια με επαλήθευση ηλικίας για όλους. Και αυτό έπρεπε πρώτα να προωθηθεί σαν επαλήθευση ηλικίας για τα παιδιά κάτω των 15 ετών, να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ποιος όμως μίλησε για διαδικτυακά διαβατήρια με επαλήθευση ηλικίας για όλους? Οι αρχηγοί κρατών των κυβερνήσεων της G7. Είναι προαποφασισμένα όλα. Και ακριβώς αυτό που θέλουν να κάνουν, την επαλήθευση και καλά ηλικίας, αυτό είναι μια κερκόπορτα για τις ψηφιακές ταυτότητες, τα διαδικτυακά διαβατήρια, τη βιομετρική επιτήρηση. Γιατί θέλουν πολύ απλά να σταματήσουν τη διαδικτυακή ανωνυμία όλων των χρηστών. Οι ηγέτες της ομάδας των 7 χωρών, Καναδά, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και το ανώνυμο μέλος και η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συνεργασία με τις χώρες εταίρους τους, Βραζιλία, Αίγυπτο, Ινδία, Κένια και Δημοκρατία της Κορέας, δημοσίευσαν την έκκληση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων για έναν ασφαλέστερο ψηφιακό χώρο για τους ανηλίκους, την οποία δεσμεύτηκαν να δημιουργήσουν αυτό που θεωρούν έναν ασφαλή ψηφιακό χώρο για τους ανηλίκους μας, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών και των νέων κάτω των 18 ετών. Τι θέλουν λοιπόν με αυτό? Να προτρέψουν τους παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν τεχνολογίες και συστήματα που διασφαλίζουν ασφαλείς και κατάλληλες για την ηλικία εμπειρίες χρήστη, μεταξύ άλλων μέσω αποτελεσματικών και καινοτόμων μηχανισμών επαλήθευσης ηλικίας, σεβόμενη παράλληλα το απόρριτο των χρηστών σύμφωνα με τα ισχύοντα νομικά συστήματα, τις εθνικές συνθήκες και τα νομικά πλαίσια. Και τώρα σας ρωτάω, πώς ακριβώς θα αποδειχθεί πως κάποιος είναι άνω ή κάτω από κάποια ηλικία? Θα απαιτείται η χρήση προσωπικών στοιχείων, έτσι δεν είναι? Επίσημων εγγράφων ή και βιομετρικών δεδομένων, όπως αναγνώριση προσώπου, μέσω φωτογραφιών, μέσω βίντεο. Άρα, πώς θα αποδείξω εγώ ότι είμαι ενήλικας? Θα πρέπει να κάνω το ίδιο. Άρα, από πού και που είναι μόνο για ανηλίκους? Άρα μιλάμε για μια μελλοντική διαμόρφωση ψηφιακής κοινωνίας, ολόκληρης της κοινωνίας και όχι ορισμένων μελών της κοινωνίας, δηλαδή των ανηλίκων. Και πάλι το θέμα είναι ποιος θα διαχειρίζεται τα δεδομένα αυτά, ποιος θα έχει πρόσβαση σε όλα αυτά τα δεδομένα. Και εκεί πάντα θα υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό. Πολλές κυβερνήσεις έχουν πάρει την εντολή και ξεκινάνε γρήγορα και σταθερά να εφαρμόζουν αυτές τις νομοθεσίες. Το πώς ακριβώς θα γίνει δεν το γνωρίζω, ούτε αυτοί το γνωρίζουν. Γι' αυτό έχουν πει στους μεγάλους κολόσσους να ψάξουν και να βρουν τρόπους. Πώς θα μας φακελώνουν καλύτερα, θα το έλεγα. Όλους. Τώρα, επειδή έχουν αρχίσει πάλι την προπαγάνδα με την κλιματική κρίση και έκανα το λάθος και έκανα ένα ζάπινγκ στην τηλεόραση εχθές, και έχουν αρχίσει πάλι για αυτούς τους καύσονες που θα είναι παρατεταμένοι, που είναι στην Ευρώπη, που είμαστε τυχεροί επειδή είμαστε στην τελευταία γραμμή του ΩΜΕΓΑ που σχηματίζεται και οι καύσονες δεν πιάνουν τη χώρα μας. Μη μασάτε. Κλιματική αλλαγή δεν υπάρχει.
και ειδικά όπως την παρουσιάζουν. Εντάξει. Γιατί αν υπήρχε, θα υπήρχε το 1900, δεκαετία του 80, όταν η Αθήνα έφτασε και μέχρι τους 47 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, επίσης, υπάρχει μια νέα επιστημονική εργασία που και πάλι αναλύει για τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να υπάρξει τόσο γρήγορη κλιματική αλλαγή όπως την παρουσιάζουν. Θα την αφήσω σε άλλη εκπομπή. Σας έχω μιλήσει, σας έχω δώσει πολλά στοιχεία. Ήδη νομίζω ότι κανείς δεν τους πιστεύει πια. Έχουν χάσει πλήρως την αξιοπιστία τους, ειδικά τα συστημικά κανάλια, σε οτιδήποτε πλέον. Αλλά μπορεί να υπάρξει και κάποιος, έστω και ένας, που να τους πιστέψει. Γι' αυτό συνεχίζω και μιλάω και επ' αυτού. Σε σχέση με αυτό έχω να σας πω ότι επίσης υπάρχει μια μελέτη που ξαναφέρνει τη συζήτηση, στο προσκήνιο τη συζήτηση για τις πιθανές επιπτώσεις των υπόϊχων στην ανθρώπινη υγεία. Οι υπόϊχοι είναι αυτά τα πολύ χαμηλής συχνότητας, ηχητικά κύματα που είναι κάτω από το όριο της ανθρώπινης ακοής και παράγονται μεταξύ άλλων και από ανεμογεννήτριες και από μεγάλα κέντρα δεδομένων. Τα data centers που έχουν αρχίσει στα μουλοκτά στη Θεσσαλία αλλά και στην Αττική και χτίζονται. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή τη θεωρητική μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Medical Hypothesis, συγγνώμη, η μακροχρόνια έκθεση σε τέτοιους υπόϊχους ενδέχεται να επηρεάζει το καρδιαγγειακό σύστημα μέσω μηχανικών επιδράσεων πάνω στα αιμοφόρα αγγεία. Συγκεκριμένα μιλάει για επίδραση στο ενδοθήλιο, το λεπτό στρώμα κυττάρων που καλύπτει το εσωτερικό των αγγείων και ρυθμίζει σημαντικές λειτουργίες όπως η αρτηριακή πίεση, η κυκλοφορία του αίματος και η πρόληψη φλεγμονών. Και οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η συνεχής χαμηλής συχνότητας τέτοιες δονήσεις θα μπορούσε να διαταράξουν τη φυσιολογική λειτουργία αυτού του συστήματος. Ιδιαίτερη αναφορά κάνουν και στη μικροκυκλοφορία, δηλαδή αυτά τα πολύ πολύ μικρά αγγεία που μεταφέρουν οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά στα κύτταρα. Εάν αυτή η λειτουργία επηρεαστεί, τότε ο οργανισμός ενδέχεται να αντιμετωπίσει προβλήματα που δεν γίνονται άμεσα αντιληπτά, αλλά εμφανίζονται σταδιακά με την πάροδο των ετών. Κεντρικό ρόλο στη θεωρία, λένε αυτοί, παίζει η πρωτεΐνη, μία πρωτεΐνη τέλος πάντων, ένας βιολογικός αισθητήρας που επιτρέπει στα κύτταρα να αντιλαμβάνονται μηχανικές πιέσεις και κραδασμούς. Σύμφωνα με τους συγγραφείς της μελέτης, οι υπόχοι θα μπορούσαν να ενεργοποιούν ή να απορριθμίζουν αυτό το μηχανισμό, οδηγώντας σε χρόνια καταπώνηση του αγγειακού συστήματος. Άρα μιλάνε για μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία που δεν έχουν ακόμα διερευνηθεί πλήρως, αλλά πάνω κάτω ξέρουμε τι κάνουν. Πώς θα αφήσουν τέτοιες μελέτες να βγούνε στην επιφάνεια και να τις μάθει ο κόσμος. Και να μην επιτρέψει ανεμογεννήτριες στην περιοχή που ζει. Πώς. Ξέρω. Θα πάθει τώρα τη ζημιά και σε 20 χρόνια θα επιτρέψουν μερικά αποχαρακτηρισμένα έγγραφα πάλι να βγούνε στην επιφάνεια και να μάθουμε τι πάθαμε τα τελευταία 20 χρόνια. Αυτό κάνουμε. Εντάξει, ενώ ξέρουμε. Τα ξέρουν όλα. Αυτά και για σήμερα. Να είστε όλοι καλά. Παραμένετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Τουτσίδη και εκπομπή του Αλέξανδρου Τσίγκου πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο. Εμείς θα τα πούμε αύριο, πρώτα Θεός. Να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο Δερβαίνη Θεσσαλονίκης. Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 2.30 το μεσημέρι. Σωρός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε εντός της δασικής έκτασης στην περιοχή της Πυρκαγιάς. Επίσης, μια γυναίκα 40 ετών παρελήφθη από το ΕΚΑΒ με εγκάβματα και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Δύο φορές σύχησε το 112, καλώντας τη δεύτερη φορά τους κατοίκους της περιοχής Σλητής να εκενώσουν την περιοχή και να κατευθυνθούν προς το γήπεδο του χωριού. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν και επιχειρούν 115 πυροσβέστες με 3 ομάδες δασοκομάντος, 36 οχήματα και εθελοντές. Από αέρος περιοδικά 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Συνδρομή υπάρχει και από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με υδροφόρες και μηχανήματα έργου. Συναγερμός στην πυροσβεστική υπηρεσία για πυρκαγιά που ξέσπασε στα Σκόπια, στα σύνορα με τη χώρα μας, κοντά στο χωριό Ακρίτας του Κιλκής. Στην περιοχή έσπευσαν 10 οχήματα με 20 πυροσβέστες. Προληπτικά ενεργούν 2 γεωπροωθητές και πραγματοποιούν διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι ελληνικές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε ετοιμότητα και παρακολουθούν την εξέλιξη της πυρκαγιάς ώστε να επέμβουν άμεσα εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο. Σε ύφεση τέθηκε η πυρκαγιά στον Άγιο Δημήτριο Κορινθίας πριν προλάβει να πάρει διαστάσεις μετά τη μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης, οι οποίες παραμένουν στο σημείο μέχρι την κατάσβεσή της. Μια νέα πυρκαγιά, ωστόσο, εκδηλώθηκε το απόγευμα στις 5 και 4 σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μαριολάτα του Δήμου Δελφών Φωκίδας. 5 προσαγωγές έγιναν από τις αρχές για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα στην Αθήνα. Η πολυκατοικία αποτελούνταν από 7 διαμερίσματα που όλα κατοικούνταν. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε περαιτέρω πτώσεις στις τιμές της βενζίνης κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Η κυβέρνηση σχεδιάζει το πάγωμα των τιμών για το επόμενο δίμηνο σε συνεργασία με τους παράγοντες της αγοράς και τις αρμόδιες αρχές, πρόσθεσε. Για ημίμετρα που δεν ανακουφίζουν ουσιαστικά τα νοικοκυριά, κατηγορούν την κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Για 7 χρόνια αδιαφορίας απέναντι στους καταναλωτές κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση ανακάλυψε ξανά το πρόβλημα ακρίβειας, αλλά όχι της λύσης, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το προεκλογικό εμπόριο ελπίδας της κυβέρνησης έφτασε στο σημείο να διαφημίζει ως ανακούφιση του λαού από την ακρίβεια την κατάργηση ακόμη και του ελάχιστου του πλαφόν κέρδους και την αντικατάστασή του από μια συμφωνία κυρίων που τάχα θα περιορίσει τις νέες αυξήσεις στο επόμενο διάστημα, επισημαίνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Πρωθυπουργός που επικαλείται τη συναντήληψη της αγοράς, δηλαδή και με τους κερδοσκόπους των πολυεθνικών, για πάγωμα των τιμών είναι απόδειξη ότι δεν έχει αντίληψη του τι γίνεται γύρω του και ότι ο ελληνικός λαός πεινάει. Το θέμα δεν είναι μόνο η ακρίβεια, το θέμα είναι η εσχροκέρδεια. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει έλεγχος, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Την άρση ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου σχετικά με 3 δικογραφίες που έχουν διαβιβαστεί στη Βουλή αποφάσισε κατά πλειοψηφία η ολομέλεια της Βουλής. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγυήσεις από 15 έως και 50.000 ευρώ αφέθηκαν μετά την απολογία τους οι 3 κατηγορούμενοι για συμμετοχή στο κύκλωμα με τις ρευματοκλοπές, προκαλώντας ζημία για τον ΔΔΕ η οποία υπολογίζεται σε περισσότερα από 9 εκατομμύρια ευρώ. Από σήμερα έως και την Παρασκευή 31 Ιουλίου μπορούν οι δικαιούχοι του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2025-26 να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για τη χορήγησή του. 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί το βράδυ της Παρασκευής 3 Ιουλίου σε τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Τετάρτη αναμένεται γενικά έθριος καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα υπηρωτικά, με τοπικές καταρακτώδεις βροχές και στα βορειοδυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 ως 5 και τοπικά στο Αιγαίο ως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις Κυκλάδες και την Κρήτη 30 με 31 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα 35 με 37 και τοπικά στα ηπειρωτικά 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές καταρρακτώδεις βροχές και πιθανώς στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο θερμαϊκό βορειοδυτική με ένταση 3 έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 22 έως και 37 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Ζήγου.
0: Focus 103,6.
3: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
7: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
6: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
7: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
8: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στη φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν, το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν, πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24-27-0-22-981.
9: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
10: Νιάου.
11: Νιάου.
9: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
12: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
9: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
12: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαιά. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
14: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Λοιπόν, πίσω εδώ στο στούντιο Fox 103,6. Χρόνια πολλά. Χθες δεν είπα στους Πέτρους και τους Παύλους.
1: Και σήμερα.
0: Σήμερα πρέπει να τους πω για τους Αποστόλιδες. Για τους Αποστόλιδες, τις Αποστολίες και. Πολύχρονοι. Χρόνια πολλά. Έχω κουραστεί. Όχι να λέω χρόνια πολλά, έχω κουραστεί από την ηλικιότητα των ανθρώπων. Σήμερα, παιδες, φίλες και φίλοι, είμαι λίγο αρπαγμένος. Γιατί πολλές φορές φτάνει ο άνθρωπος και κουράζεται από την ανοησία των ανθρώπων. Από τη βλακεία, από την αμετροέπεια. Από αυτό που έλεγε το τραγούδι. Τα λόγια τα μεγάλα που μου τα πες με το πρώτο μου το γάλα. Τέλος πάντων. Έχω μάθει κάτι το οποίο το κρατώ και αυτό είναι το θυμοκράτη. Γιατί αλλιώς η έκρηξή μου μπορεί να ακουστεί μέχρι δεν ξέρω πού. Πάντως είναι πάρα πολύ εύκολο να διαπιστώσεις το μέγεθος της πραγματικής βλακείας. Πάμε λοιπόν στο θέμα μας σήμερα το πρώτο. Το πρώτο θέμα είναι η τεχνολογική μετασάρκωση του επέκεινα. Για τους λίγους η αθανασία, για τους άλλους η ευθανασία. Υπάρχει μια παλιά υπόσχεση που έχει κρατήσει εδώ και 2000 χρόνια στους ανθρώπους ήσυχους να απαιτείς δικαιοσύνη. Εδώ, όχι. Θα την έχεις εκεί, μη τη ζητάς τώρα. Θα ζήσεις αιώνια μετά. Η νεωτερικότητα γκρέμισε αυτόν τον ουρανό, όμως δεν μας επέστρεψε στη γη. Στη θέση αυτού του παλαιού, ή δεν ξέρω για πολλούς ανθρώπους αποτελεί την πραγματικότητά τους, έχει στηθεί ένα καινούριο, τιμένο με λευκή ρόμπα εργαστηρίου, αντιγαράσω. Αυτή η φορά όμως η αιωνιότητα δεν υπόσχεται να είναι για όλους. Είναι ένα προϊόν και τα προϊόντα έχουν τιμή. Ο Έλληνας φιλόσοφος, από πολλούς παραγνωρισμένος στην Ελλάδα, σε αυτόν τον ελληνικό αμόρφωτο λαό που αποτελούμε κομμάτι του, μας έμαθε να βλέπουμε τις κοινωνίες ως θεσμικά ή θεσμημένα φαντασιακά. Κάθε τάξη πραγμάτων στηρίζεται σε μια κεντρική σημασία που οι άνθρωποι έχουν φαντασιακά θεσμίσει και μετά την ξεχνούν σαν ένα πραγματικό ανθρώπινο έργο. Για αιώνες η κεντρική αυτή σημασία ήταν κάθετη. Ένας στην κορυφή, Θεός, Βασιλιάς, Αφέντης και η αξία της ζωής μετατιθέμενη ψηλά. Και μετά σε ένα επέκεινα, στο μετά το θάνατο. Το ταμπού της θνητότητας που για τους αρχαίους Έλληνες ήταν ο ίδιος ο ορισμός του ανθρώπου αντικαταστάθηκε από την υπόσχεση της υπέρβασής του. Η υπόσχεση αυτή, στην ουσία της, μηχανή ελέγχου. Η αθανασία έρχονταν σε δύο εκδοχές. Παράδεισο και κόλαση, δηλαδή ως ανταμοιβή και ως απειλή. Κάτι που δεν τελειώνει ποτέ. Δεν είναι διαπραγματεύσιμο. Δεν επαληθεύεται. Αφού στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο στην πίστη των ανθρώπων. Στις εποχές μας η απομάγευση του κόσμου που περίμενε κανείς ότι θα έσβηνε, ας πούμε, κάποια κομμάτια της ιδιαίτερης μας της ζωής την κράτησε αναλύωτη και της άλλαξε μόνο καύσιμο. Σήμερα ο νέος ουρανός λέγεται το σημείο της μοναδικότητας. Τη στιγμή δηλαδή που η μηχανική νοημοσύνη ξεπερνά την ανθρώπινη και ανοίγει, υποτίθεται, μια μετανθρώπινη εποχή αυθονίας και αθανασίας. Σου ζητούν και πάλι να μην ζήσεις τη ζωή εδώ, αλλά να την καταθέσεις. Να υπομείνεις, να βελτιστοποιηθείς, να παραμένεις στην ίδια κάθετη μετάθεση, ο ίδιος δανεισμός του παρόντος για έναν που θα έρθει. Οι προβληματισμοί μου είναι αυθεντικοί και σας τους μεταφέρω με αυτή την αξία και μόνο της αυθεντικότητας του προβληματισμού. Έχουμε πει πολλές φορές ότι ο αρχαίος ελληνικός κόσμος και σκέψη απλώνεται στον ορίζοντα, οριζοντίως. Με απλά παραδείγματα, όπως η λέξη αρχές για παράδειγμα. Αρχή, μέση, τέλος. Δεν είχαμε πριγκιπικούς όρους για να καθορίσουμε τα συστήματα και τις σχέσεις, όχι μόνο των λέξεων, αλλά και την εξουσία. Τώρα, σήμερα έχουμε την αθανασία των λίγων, τη βιομηχανία της μακροζωίας, και δεν μιλάμε μεταφορικά. Μιλάμε για ένα κλάδο με κεφάλαια, εταιρείες, βραβευμένους με Νόμπελ επιστήμονες και με χρηματιστηριακές αποτιμήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτού του κλάδου, η τεχνολογία της μακροζωίας, η παγκόσμια χρηματοδότηση εταιρεών μακροζωίας έφτασε το 2024 στα 8,5 δισεκατομμύρια δολάρια, στις 325 συμφωνίες. Η αγορά αντιγύρασης προβλέπεται να εκτιναχθεί στα 421 δισεκατομμύρια δολάρια στα επόμενα λίγα χρόνια. Ας δούμε ποιοι κρατούν το πορτοφόλι αυτού. Πρώτα απ' όλα οι Altos Labs του Jeff Bezos, του Geir Miller, κυταρικός επαναπραγματισμός, πρόεδρος ο νομπελίστας Σινάγια Γιαμανάκα, στην ίδια ομάδα η νομπελίστρια η Τζένιφερ Τούντνα, που έχει ασχοληθεί με το σύστημα CRISP. Η επόμενη είναι η Retro Bioscience με τον ιδρυτή τον Sam Altman, OpenAI. Έχει ξεκινήσει ήδη τις πρώτες κλινικές δοκιμές. Στόχος είναι πρόσθετα 10 χρόνια υγιούς ζωής. Μετά είναι η Calico Labs της Google και τον Larry Page. Ιδρύθηκε σε συνεργασία με την AbbVie και στράφθηκε σε νόσους της γύρασης, παρά στη γύραση κάθε αυτή. Η Unity Biotechnology, όπου πάλι συμμετέχει ο Μπέζος, αυτή η φορά συνεταιρισμένος με τον Peter Thiel. Senolytics, καθαρισμός των γυρασμένων κυττάρων. Το επικεφαλής φάρμακο απέτυχε στη φάση 2. Η Evolution, Σαουδική Αραβία, από το κρατικό της ταμείο, χρηματοδοτεί αυτή την έρευνα για τη μακροζωία με δισεκατομμύρια. Η Biohub με τον Zuckerberg, με υποδομή τεχνητής νοημοσύνης και βιολογίας, τουλάχιστον 10 δισεκατομμύρια. Λοιπόν, δίπλα στους θεσμικούς ιδιώτες, σύμβολο όπως ο Peter Thiel, που χρησιμοποιεί την αυξητική ορμόνη για να μιλήσει ανοιχτά για την παραβίωση, δηλαδή τη μετάγγιση νεαρού αίματος, δηλώνοντας ότι το να δεχόμαστε τη γίνας είναι λάθος, όπως βέβαια λέει ότι το να δεχόμαστε την ελευθερία με τη δημοκρατία επίσης είναι λάθος. Ο Λάρι Έλσον χρηματοδότησε επί χρόνια θεμελιώδη έρευνα για την γύραση. Ο Μπράιαν Τζόνσον μετέτρεψε το ίδιο το σώμα σε πειραματικό πρωτόκολλο. Και ο Έλον Μάσκ πάει από την άλλη πλευρά αυτή των διεπαφών εγκεφάλου και μηχανής. Αυτός είναι προσωρινά ο κύκλος τεχνητής νοημοσύνης. Τον Ιανουάριο λοιπόν του 2025 η OpenAI και η Retro παρουσίασαν το GPT 4B Micro. ένα ειδικό μοντέλο για μηχανική πρωτεϊνών που σχεδίασε ενισχυμένες εκδοχές παραγόντων, πετυχαίνοντας 50-πλάσια αύξηση στους δείκτες του κυταρικού επαναπρογραμματισμού. Με συγχωρείτε. Η μηχανή, δηλαδή, σχεδιάζει τα εργαλεία υπόσχοντας να αναζωογονήσουν τα κύτταρα, και πλέον η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι θεατής της Αθανασίας, αλλά είναι ο μηχανικός της. Βέβαια, οι πρώτες θεραπείες θα φτάσουν πρώτα στους πλούσιους ασθενείς, και το χάσμα ανάμεσα σε όσους θα μπορούν να τις πληρώσουν και όσους όχι είναι το επόμενο χάσμα της παραμορφωμένης, θα λέγαμε, διαταξικής διαστρωμάτωσης των κοινωνιών. Το επόμενο σκαλί είναι η μεταφορά της συνείδησης. Η επιμήκυση της βιολογικής ζωής είναι το παρόν. Το αφήγημα όμως δείχνει παραπέρα τη μεταφορά της ίδιας της συνείδησης σε ένα νέο φορέα, και δεν είναι καινούριο. Όπως είχε επισημάνει ένας φίλος από εδώ και με ρώτησε, έχεις υπόψη για το Soul Catcher. Το 1996 η British Telecom, όπως λέμε Deutsche Telekom, όπως λέμε ΟΤΕ, μέσα από μια ομάδα τεχνητής ζωής στα εργαστήρια του Murchison και υπό τον καθηγητή Chris Winder, ανακοίνωσε το project Soul Catcher 2025, δηλαδή ψυχοπιάστης, ψυχοσυλλέκτης. Η φράση του Winder είναι ότι αυτό θα είναι το τέλος του θανάτου. Ο μελλοντολόγος εταιρείας, ο Ian Pearson, είχε υπολογίσει ότι σε 80 χρόνια ζωής επεξεργαζόμαστε περίπου 10 terabytes δεδομένων, και βλέπω μια εισηγμένη τηλεπικοινωνιακή εταιρεία να δηλώνει δημόσια ως ερευνητικό στόχο την ψηφιακή καταγραφή ολόκληρης της ανθρώπινης συνείδησης, και κανένα στην πραγματικότητα δεν ταράχθηκε. 30 χρόνια μετά το Soul Catcher, το project αυτό, το ίδιο όνειρο γυρίζει, αλλά τώρα δεν μιλούν για τσιπ πίσω από το μάτι, γιατί αυτό ήταν. Θα ήταν ένα τσιπάκι πίσω από το μάτι, θα κατέγραφε τα πάντα, θα ενσωμάτωνε τα πάντα, και αυτό το τσιπάκι θα ήταν, ας το πούμε έτσι, η ζωή του ανθρώπου, η ψυχή του όλη. Μιλούν βέβαια για τον ίδιο εγκέφαλο, φαν. Το ζητούμενο δεν είναι να κρατήσουν το σώμα σου ζωντανό για πάντα, είναι να αντιγράψουν αυτό που σε κάνει εσένα, όλο το πλέγμα των αναμνήσεων, των συνηθιών, ο τρόπος που είναι καλωδιωμένος ο εγκέφαλός σου, και να το ξαναχτίσουν πάνω σε ένα καινούριο υλικό, ώστε όταν πεθάνει το σώμα, το μοτίβο να συνεχίζεται. Πάμε λιγάκι στο δελτίο, όχι στο δελτίο, πάμε στο μικρό μας διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε με ακόμη περισσότερο υλικό από την εποχή των Frankensteins.
2: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Πίσγιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουτένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Λοιπόν, πίσω στο στούντιο Focus 103,6. Πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίκο και συνεχίζουμε την επίσκεψή μας στον κόσμο της παραφροσύνης, στον σημερινό κόσμο, έτσι. Είπαμε λοιπόν ότι το 1996 η British Telecom ξεκίνησε να φτιάχνει ένα project που σε ένα τσιπάκι θα μαζευόταν όλη η εμπειρία τοποθετημένο πίσω από το μάτι του ανθρώπου, να συσσωρεύει όλη τη συναισθηματική του, διανοητική του, εικονική, πραγματικότητα, εμπειρία κτλ. Λοιπόν, αυτό αφορούσε 30 χρόνια πριν. Σήμερα λοιπόν το ζητούμενο δεν είναι να κρατήσουν το σώμα ζωντανό για πάντα, είναι να αντιγράψουν αυτό που σε κάνει εσένα, όλο το πλέγμα των αναμνήσεων, των συνηθιών, ο τρόπος που είναι καλωδιωμένος, παίζει μεγάλο ρόλο αυτό, ο εγκέφαλός σου, και να το ξαναχτίσουν πάνω σε ένα καινούριο υλικό όταν το σώμα πεθάνει. Πώς? Φτιάχνουν λοιπόν στο εργαστήριο μικρά ζωντανά κομματάκια εγκεφαλικού ιστού, τα λένε οργανοειδή. Τώρα παιδιά, συγγνώμη, δεν μεταφέρω σκηνή από κάποια εικόνα μιας ταινίας επιστημονικής φαντασίας. Μιλάμε κυριολεκτικά τώρα. Λοιπόν, τα λένε οργανοειδή, σαν μικροσκοπική βλαστή εγκεφάλου, και τα μαθαίνουν να παίρνουν το ίδιο ακριβώς σχήμα, να μετασχηματίζονται στην ίδια καλωδίωση με το δικό σου εγκέφαλο, νευρώνες δηλαδή, χρησιμοποιώντας τον δικό σου διατηρημένο εγκέφαλο σε καλούπι. Σαν να φυτρώνεις ένα νέο δέντρο που διακλαδίζεται πανομοιότυπα όπως το παλιό, ακριβώς. Στο τέλος έχεις ένα εγκέφαλο που θυμάται ό,τι θυμάσαι και αντιδρά όπως εσύ, τον κοντινότερο δυνατό γείτονα του εαυτού σου. Ακόμα και αν δούλευε βέβαια τέλειο αυτό, αυτό που θα έπαιρνες θα ήταν ένα τέλειο αντίγραφο. Ένας δίδυμος που νομίζει πως είσαι εσύ. Είσαι εσύ ή ένας ξένος με δικές σου αναμνήσεις? Αυτό ακόμα δεν το γνωρίζει κανένας. Το σημαντικότερο, βρισκόμαστε ακόμα στην αφετηρία. Η σύλληψη όμως είναι θεότρελη. Φυσικά υπάρχει το χρήμα, η φιλοδοξία και όπως λέγαμε χθες, αυτοί οι άνθρωποι που στέκονται στην κυριαρχία αυτού του κόσμου και όπως σας έλεγα πριν εδώ στο Facebook, ότι ακόμα γράφει εκεί ο Θράκης ότι υπάρχουν παράφρονοι τρελοί. Θα ήταν απλό αν ήταν απλώς παράφρονες και τρελοί. Δεν μιλάμε μόνο για το συσσωρευμένο χρήμα που έχουν. Δεν μιλάμε για τη συσσωρευμένη δύναμη που έχουν. Αλλά πρέπει να κατανοήσουμε ότι μιλάμε μέσα από τα εργαλεία που μας προσφέρουν. Είτε αυτό είναι η ψηφιακή ραδιοφωνία, είτε αυτό είναι οι διάλογοι μέσα στο YouTube, η μεταφορά εικόνας και λόγου. Βρίσκονται σε αυτό που θεωρούν θεμητό να κυνηγούν, γιατί θεωρούν τον εαυτό τους ότι έχουν, ότι είναι απεσταλμένοι από νομοτελειακά για να διαμορφώσουν το μέλλον της ανθρωπότητας. Και όπως καταλαβαίνετε, σε τέτοιες ιδέες είναι απίστευτο πόσοι πολλοί νεαροί και όχι μόνο επιστήμονες συσσωρεύονται γύρω τους. Λοιπόν, πίσω από τη λέξη διάλογο, λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, στέκει αυτό το κλειστό δίκτυο που ιδρύθηκε το 2006 από τον Peter Thiel, από τον Άρε Χόφμαν, με συναντήσεις εκτός καταγραφής μόνο με πρόσκληση των ισχυρών ανθρώπων της πολιτικής, της οικονομίας, του στρατού, της τεχνολογίας,
που συχνά θα το βάλαμε εμείς ως... Εγώ έλεγα ότι όσο καιρό εμείς προσέχαμε τη Λέσχη Bilderberg και τον Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, αυτό λειτουργούσε 2 δεκαετίες και μακριά από τα φώτα. Αν και για τους λίγους το ζητούμενο είναι η μη θνητότητα, για τους πολλούς ετοιμάζεται η αντίστροφη οικονομία, η διευκόλυνση δηλαδή του θανάτου. Και δεν χρειάζεται να αποτελεί κομμάτι κάποιας συνωμοσίας, γιατί είναι μπρος στα μάτια μας και αρκούν τα στοιχεία, παράδειγμα από χώρα όπως ο Καναδάς, που προχώρησε πιο γρήγορα από κάθε άλλη. Προσέξτε τώρα, γιατί θα ακούσετε κάποια νούμερα. Το MAID είναι το σύστημα ευθανασίας που έχει ο Καναδάς. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, αυτό το σύστημα ευθανασίας αφορούσε ασθένειες οι οποίες δεν έχουν θεραπεία και που προκειμένου ο άνθρωπος να περάσει από την περίοδο του φρικτού πόνου έφτιαξαν αυτό το σύστημα. Είναι πάνω από 76.000 οι άνθρωποι μέχρι τον Νοέμβριο του 25, οι οποίοι δέχτηκαν την ευθανασία. Και πλέον υποψήφοι για την ευθανασία είναι οι άνθρωποι που είναι φτωχοί, που δεν μπορούν δηλαδή να ζήσουν με τους όρους που απαιτεί η κοινωνία. Είναι οι άνθρωποι που έχουν παραδοθεί στην αυτοεγκατάλειψη, στην αυτολύπηση, στην κατάθλιψη. Αυτές οι περιπτώσεις είναι 16.399. Στον πρώτη περίοδο ήταν για όσους ο θάνατος είναι ευλόγως προβλέψιμος. Στη δεύτερη περίοδο, από το 2021 και ύστερα, για όλους ο θάνατος δεν είναι προβλέψιμος. Αναπηρίες, παθήσεις, ψυχική νόσος. Να ξέρετε ότι ήδη η ψυχική νόσος συζητιέται στον Καναδά ως αιτία για την ευθανασία. Και δεν είμαι εγώ αυτός που φέρνει τη λέξη ευωγονική σε αυτήν την περίοδο. Να ξέρετε ότι τα ίδια συμβαίνουν στο Βέλγιο και στην Ολλανδία. Το Μάρτιο του 2025 στη Γενέβη, η αντιπρόεδρος της Επιτροπής των Δικαιωμάτων Αναπηρίας του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών, η Rosemary Kais, ζήτησε τους Καναδούς αξιωματούχους να εξηγήσουν σε τι διαφέρει η επέκταση του MAID από μια κρατικά χρηματοδοτούμενη ευγονική. Και οι παρατηρήσεις Επιτροπής κατατέθηκαν τον περασμένο Νοέμβριο και υπάρχει ένα έγγραφο που κόβει την ανάσα. Όχι κυβερνητικό σχέδιο, αλλά ακαδημαϊκή μελέτη δημοσιευμένη το 25 σε επιστημονικό περιοδικό. Το περιοδικό λέγεται «Ο θάνατος και η θνητότητα», μοντελοποιεί τα δημοσιονομικά ωφέλη από την επέκταση του MAID σε ευάλωτες ομάδες που κοστίζουν στο κράτος περισσότερα από όσα μπορούν να συνεισφέρουν. Και δεν αναφέρεται μόνο σε σοβαρά ψυχικούς πάσχοντες. Αναφέρεται σε άστεγους, σε χρήστες ναρκωτικών, σε συνταξιούχους ηλικιωμένους και σε ηθαγενείς. Και το νούμερο που υπολογίζεται για την εξοικονόμηση είναι της τάξης του 1,5-3 εκατομμύρια καναδικά δολάρια, περίπου 2,6 εκατομμύρια θανάτους σε αυτό το εθελοντικό σενάριο. Οι ίδιοι συγγραφείς το θέτουν ως ηθικό συνεγερμό. Και το γεγονός μένει. Ο υπολογισμός κόστους ωφέλους ενός ανθρώπινου θανάτου υπάρχει τυπωμένος σε περιοδικό με κριτές. Αυτό που η μνήμη ονομάζει αδιανόητο ή λογική, η λογιστική το ήδη το έχει διανοηθεί.
Και πίσω από αυτά τα νούμερα, ένα πρόσωπο, ο Νόρμαντ Μεονιέρ, τετραπληγικός, που επέλεξε το θάνατο μέσω MAID, αφού ανέπτυξε μια βαθιά κατάκληση, επειδή έμεινε ώρες σε ένα φορείο χωρίς το κατάλληλο στρώμα. Για ένα στρώμα πέθανε ένας άνθρωπος. Δηλαδή μπήκε στην διαδικασία θανασίας. Οι βετεράνοι που ζήτησαν βοήθεια από το κράτος εισέπραξαν αντί μια οποιαδήποτε άλλη προσφορά στην ευθανασία. Η διαχείριση του πλεονάσματος, το τσιπ και η φυλακή χωρίς τείχους. Όσο ζουν λοιπόν οι περιττοί, πρέπει να τους διαχειριστούμε. Ποιοι είναι περιττοί, να κοιτάξει ο καθένας τον εαυτό του, είτε είναι ακροατής αυτής της εκπομπής, είτε όχι. Θέλω να σας ξαναπώ ότι στην επόμενη δεκαετία με 20ετία, και αυτό όχι μόνο επειδή η κλοπή και η λαϊλασία της Ελλάδας σε αυτά τα 15 χρόνια ήταν τεράστια και παραμένει, θα είναι αδύνατον να υποστηριχθεί οποιοδήποτε συνταξιοδοτικό πρόγραμμα. Θα είναι αδύνατον να υποστηριχθεί οποιοδήποτε πρόγραμμα υγείας για τους ανθρώπους που βρίσκονται και είναι απόμαχοι. Βρίσκονται στην περίοδο δηλαδή όπου πλέον δεν μπορούν να εργαστούν. Για πολλούς λόγους. Και η λογική αυτού του πράγματος ήδη διαμορφώνεται. Έχω πει στην εκπομπή ότι στις εξετάσεις πανελλήνιες φέτος συνέδεσαν, σηκώνω τα χέρια ψηλά με την Παναγία δηλαδή, συνέδεσαν στους νέους ανθρώπους στο θέμα της έκθεσης ότι το γύρας σημαίνει κόστος, αναποτελεσματικότητα και ότι επιβαρύνει την υποτιθέμενη ανάπτυξη που έχει μια κοινωνία. Και να είσαστε σίγουροι ότι η απαπανθρωποποίηση, και χθες το εξηγούσα, έπρεπε πρώτα να απανθρωποποιηθούν οι άνθρωποι που θα συμμετείχαν στα SS ή στα SA ή στις κομματικές γραμμές των ιστρούκτουρων, π.χ. στην πρώιμη κομμουνιστική Ρωσία.

Λοιπόν, ήδη η νεολαία μας είναι σε αυτή. Εμείς οι ίδιοι πρώτα απ' όλα έχουμε περάσει μέσα από μια διαρκή επαφή με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και δεν αναφέρομαι τώρα στις ειδήσεις. Αναφέρομαι, και θα το ξαναπώ, το έχω πει γιατί είναι εύκολο παράδειγμα, κάποτε κάποια στιγμή, νομίζω το 1998 ήταν, ο κύριος Τριανταφυλόπουλος με την εκπομπή Ζούγκλα είχε παρουσιάσει ένα θέμα. Το θέμα ήταν ότι στο αστυνομικό τμήμα της Γλυφάδας εκρατούντο 20 από το ανατολικό μπλοκ κοπέλες, τις οποίες τις είχαν αφαιρέσει τα διαβατήρια και τις εξέδιδε το αστυνομικό τμήμα. Εγώ το άκουσμα αυτό έπαθα πλάκα. Να όμως που όλες αυτές οι εκπομπές δεν μας ενημέρωσαν απλά. Και συνεχίζει να συμβαίνει φυσικά αυτό εδώ. Όταν δηλαδή τρέφεται η τηλεόραση, οι ειδήσεις, ακόμα και οι διαδρομές που κάνει ο κόσμος μέσα στο διαδίκτυο από εικόνες φρίκες, γάζες, μάζες, ξέρω εγώ, οτιδήποτε είναι αυτό, καταστροφικά, το τσουνάμι που απλώθηκε και κάλυψε και κατάπιε τα ξενοδοχεία και τους ανθρώπους, το θυμάστε που είχε γίνει εκεί στην Ταϊλάνδη που ήταν στα νησιά Πουκέ. Αυτό δεν μας κάνει πιο ευαίσθητος, μας κάνει ανέστητος. Έχουμε εξοικειωθεί με το αποτρόπαιο. Εμείς, φανταστείτε τα παιδιά τα νέα, τα οποία παίζουν χιλιάδες ώρες σε παιχνίδια βίας, τα είχα αναφέρει τα στοιχεία αυτά, και σε έναν κόσμο που αδυνατεί να τους συμπεριλάβει με τις αγωνίες και τις ανησυχίες, με το αύριο και το τι θα γίνει. Η συμμοριοποίηση των νέων αποτελεί ένα γεγονός. Δεν χρειάζεται να καταλήγει η συμμοριοποίηση αυτή σε ένα φόνο για να φτάνει στις ειδήσεις. Ούτε αυτά αρκεί να κλέψουν το κινητό ενός παιδιού άλλου ή να το δείρουν. Η συμμοριοποίηση υφίσταται και ισχύει και μπορείτε να τη διαπιστώσετε στα πάρκα της περιοχής σας. Αν θα φτάσει και στο ποινικό αδίκημα είναι ένα δευτερεύον. Αυτή είναι η νεολαία λοιπόν, που τις αφαιρέσαμε την ικανότητα του να ερωτεύεται, γιατί τις προσφέραμε το σαρκείο άμεσο μέσω του διαδικτύου και των porn sites και των διαφόρων influencer που θα δείξουν είτε το ένα είτε το άλλο. Είναι ήδη στη φάση της αναισθητοποίησής της. Αυτή είναι η νεολαία. Όταν φτάσεις στην παραγωγική ηλικία των 40 ετών και θα τις πούν ότι έχεις ένα μερίδιο κοινωνικής ευθύνης, ότι πρέπει να θρέψεις αυτούς που έχουν μείνει πλέον απόμαχοι και δεν μπορούν να βάλουν, επειδή το πήγαν τώρα στα 67, θα το πάνε στα 74, για το πότε θα βγει η σύνταξη. Στο τέλος από θα φεύγεις δηλαδή με άλλο είδος ευθανασία, κατευθείαν από το χώρο της δουλειάς σου στην επικίδιο εξόδιο, στον επικίδιο και στην εξόδια ακολουθία σου. Τι κάνω τον προφήτη. Ένα και ένα κάνουν δύο. Τώρα, μέσα στο πλαίσιο όλων αυτών, φυσικά, τα πειράματα, δεν εννοώ, πειράματα, είναι ήδη σε εφαρμογή. Μετά τις ειδήσεις θα δούμε για ποια μιλάω. Η περιττή λοιπόν που είμαστε όλοι εμείς, να πρέπει να διαχειριστούν. Και εδώ επιστρέφει η Παλαντήρ. Το Μάιο του 2025, η Παλαντήρ του Θιέλ, μελετήστε λίγο την εταιρεία αυτή. Συνεργαζόμαστε με αυτή την εταιρεία. Το Μάιο λοιπόν του 2025, σε ένα στρογγυλό τραπέζι που οργάνωσε, ωραίο στρογγυλό τραπέζι, η κλαδική ομάδα Tech UK, με οικοδεσπότη τον υφυπουργό φυλακών, τον Lord Timpson, κάθισαν στο ίδιο τραπέζι. Η Amazon, η Microsoft, η Google, η IBM, η Palantir και ο ιδιωτικός

0: διαχειριστής των φυλακών, Σέρκο. Δεν είμαστε στη Γάζα, είμαστε στη Βρετανία. Στο τραπέζι αυτό λοιπόν συζητήθηκαν, σύμφωνα με τα πρακτικά που διέρευσαν από την οργάνωση Foxglove και δημοσιεύτηκαν στο Inside Time, υποδόρια τσιπ εντοπισμού που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την υγεία και να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση της συμπεριφοράς, παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο μέσω της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης, για πρόβλεψη της πορείας των κρατουμένων, για ρομποτικούς δεσμοφύλακες και για αυτόνομα οχήματα μεταγωγής. Το Υπουργείο άφησε τις πιο ριζοσπαστικές προτάσεις εκτός του δελτίου τύπου, γιατί το να φτάνουν τέτοιου είδους ειδήσεις στον κόσμο αρχίζει και τρελαίνεται το άλλος. Η πρόταση για τσιπ αποδίδεται στις εταιρείες συλλογικά και όχι νομιστικά, στην Παλαντήρ για παράδειγμα. Η ιδέα είναι μόλις το 25, αλλά ήδη από τον Ιανουάριο του 2008 η Independent, επικαλούμενη ανώτερο αξιωματούχο του Βρετανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης, ανέφερε το σχέδιο της εμφύτευσης των τσιπ RFID, ας είναι αυτά που θα έχουν οι ταυτότητες μας, κάτω από το δέρμα παραβατών για επιβολή περιορισμών. Τότε η ιστορία είχε αφισβητηθεί ως υπερβολή ενός πρωτοσέλιδου. Η διαφορά το 2025 τώρα υπάρχουν πρακτικά και υπάρχει ήδη και συνέχεια. Έγγραφα λοιπόν της διαφάνειας στην εφημερίδα Guardian έδειξα ότι η Παλαντήρ συνομιλούσε με το ίδιο το Υπουργείο για ανάλυση δεδομένων υποτροπής και σχετικών κινδύνων. Το πανόπτικουμ του Φουκώ χωρίς στίχους. Οι φύλακες εκτός φυλακών και η θεωρία είναι ήδη γραμμένη. Όταν ο Γιούβαλ Νόε Χαράρι το διατύπωσε ομά, ο συνδυασμός βιομηχανίας γονιδίων και η άνοδος της ικανότητας τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να διασπάσει την ανθρωπότητα σε μια μικρή τάξη υπερανθρώπων και σε μια τεράστια άχρηστη τάξη που, όπως προειδοποιεί, είναι επικίνδυνο τον ίσε πλέον περιττός, γιατί η μακροζωία θα είναι για τους λίγους και η διαχείριση ευθανασία για τους πολλούς και αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Ας πάμε στο δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Τουτσίδη και επιστρέφουμε πίσω στο στούντιο σε περίπου 10 λεπτάκια.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Η ώρα είναι 9.
2: Focus στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Μάχη με τις φλόγες από ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, επίγειες και εναέρειες στο Δερβαίνη και τη Λυτή Θεσσαλονίκη. Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 2.30 το μεσημέρι. Ισόρος ενός 66χρονου εντοπίστηκε εντός δασικής έκτασης στην περιοχή της Πυρκαγιάς. Επίσης, η σύζυγός του 40 ετών παρελήφθη από το ΕΚΑΒ με εγκάβματα και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Ο 12χρονος γιος τους αρχικά δηλώθηκε ως αγνοούμενος, ωστόσο σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες εντοπίστηκε και είναι καλά στην υγεία του. Συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία για πυρκαγιά που ξέσπασε στα Σκόπια, στα σύνορα με τη χώρα μας, κοντά στο χωριό Ακρίτας του Κυλκής. Στην περιοχή έσπευσαν 10 οχήματα με 20 πυροσβέστες. Προληπτικά ενεργούν 2 γεωπροωθητές και πραγματοποιούν διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι ελληνικές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε ετοιμότητα και παρακολουθούν την εξέλιξη της πυρκαγιάς ώστε να επέμβουν άμεσα εφόσον αυτό χρειαστεί. Σε ύφεση πυρκαγιά στον Άγιο Δημήτριο Κορινθίας, πριν προλάβει να πάρει διαστάσεις μετά τη μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης, οι οποίες παραμένουν στο σημείο μέχρι την κατάσβεσή της. Μια νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 5 και 4 το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μαριολάτα του Δήμου Δελφών Φωκίδας. 5 προσαγωγές που μετατράπηκαν σε συλλήψεις από τις αρχές για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα στην Αθήνα. Οι πολυκατοικοί αποτελούνταν από 7 διαμερίσματα που όλα κατοικούνταν. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε περαιτέρω πτώση στις τιμές της βενζίνης κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Η κυβέρνηση σχεδιάζει το πάγωμα των τιμών για το επόμενο δίμηνο σε συνεργασία με τους παράγοντες της αγοράς και τις αρμόδιες αρχές, πρόσθεσε. Για ημίμετρα που δεν ανακουφίζουν ουσιαστικά τα νοικοκυριά, κατηγορούν την κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Για 7 χρόνια διαφορίας απέναντι στους καταναλωτές κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση ανακάλυψε ξανά το πρόβλημα της ακρίβειας, αλλά όχι της λύσης, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας επισημαίνει πως το προεκλογικό εμπόριο ελπίδας της κυβέρνησης έφτασε στο σημείο να διαφημίζει ως ανακούφιση του λαού από την ακρίβεια την κατάργηση ακόμη και του ελάχιστου του πλαφών κέρδους και την αντικατάστασή του από μια συμφωνία κυρίων που τάχα θα περιορίσει τις νέες αυξήσεις στο επόμενο διάστημα. Πρωθυπουργός που επικαλείται τη συναντήληψη της αγοράς, δηλαδή και με τους κερδοσκόπους των πολυεθνικών, για πάγωμα των τιμών, είναι απόδειξη ότι δεν έχει αντίληψη του τι γίνεται γύρω του και ότι ο ελληνικός λαός πεινάει. Το θέμα δεν είναι μόνο η ακρίβεια, το θέμα είναι η εσχροκέρδεια. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει έλεγχος, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Την άρση ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου σχετικά με τρεις δικογραφίες που έχουν διαβιβαστεί στη Βουλή αποφάσισε κατά πλειοψηφία η ολομέλεια της Βουλής. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγυήσεις από 15 έως 50.000 ευρώ αφέθηκαν μετά την απολογία τους οι τρεις κατηγορούμενοι για συμμετοχή στο κύκλωμα με τις ρευματοκλοπές προκαλώντας ζημιά για τον ΔΔΕ που υπολογίζεται σε περισσότερα από 9 εκατομμύρια ευρώ. Από σήμερα ως και την Παρασκευή 31 Ιουλίου μπορούν οι δικαιούχοι του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2025-26 να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για την χορήγησή του. 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί το βράδυ της Παρασκευής 3 Ιουλίου σε τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Τετάρτη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα υπηρετικά με τοπικές καταρακτές βροχές και στα βορειοδυτικά με μονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές καταρακτές βροχές και πιθανώς στα γύρω ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη βόρειο-δυτική 3-4 μποφόρη, θερμοκρασία από 22 και 37 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103.6 στον Focus FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκου.
1: Focus 103,6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
4: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμών των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-23-20.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
8: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.

Δεν θα είναι εντάξει. Ήδη δεν είναι εντάξει. Λοιπόν, πίσω στο στούντιο Focus 103,6 πριν λαλεί στο μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Και όπως βλέπετε λοιπόν, αυτός ο μηχανισμός τον έχουμε ονομάσει εδώ στην εκπομπή η βάφτιση. Η σημασιολογική δηλαδή αναταξινόμηση που αλλάζει το νομικό και το κοινωνικό καθεστώς ενός πράγματος χωρίς να αλλάζει το ίδιο το πράγμα. Το τσιπ παρακολούθησης βαφτίζεται υγεία. Ο θάνατος του φτωχού βαφτίζεται ιατρική βοήθεια. Η αθανασία μιας τάξης βαφτίζεται μακροζωία και ευεξία. Η κατάργηση του ορίου ζωής βαφτίζεται πρόοδος. Σε κάθε περίπτωση, η λέξη είναι το λευκό σεντόνι που ρίχνεται πάνω στο σώμα ώστε να μην φανεί το σχήμα του. Προσέξτε τώρα. Γιατί έχουμε τα πεδία εφαρμογής όλων αυτών. Προσέξτε λοιπόν. Το εργαστήριο, δηλαδή μεγάλες περιοχές με μεγάλους πληθυσμούς, δεν είναι μια εφεύρεση του 21ου αιώνα. Τον Απρίλιο του 1937, στην Ισπανική Γκερνίκα, η γερμανική λεγιώνα Κόνδορ δοκίμασε μεθοδικά για πρώτη φορά τον τρόμο από αέρος πάνω σε άμαχο πληθυσμό. Οι ίδιοι ήταν η μέρα παζαριών μεταξύ στην Κουέρνικα. Οι ίδιοι σύγχρονοι το ονόμασαν ό,τι ακριβώς λέμε σήμερα γενική πρόβα. Εκεί δοκιμάστηκαν τα Στούκα, τα Μέσερσμιθ. Εκεί γεννήθηκε το δόγμα της έγκυης αεροπορικής υποστήριξης που ο Φον Ριχτόφεν το μετέφερε αυτούσιο λίγα χρόνια μετά στην Πολωνία, στη Γαλλία. Η Ισπανία ήταν το εργαστήριο, ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, η μαζική παραγωγή. Υπάρχουν δύο αγγλικές λέξεις που η ίδια βιομηχανία τις τυπώνει στα φυλάδια της χωρίς ντροπή σαν τίτλος τιμής. Combat proven, δηλαδή αποδεδειγμένο σε μάχη. Δοκιμασμένο σε μάχη. Δεν είναι κατηγορία που την εκτοξεύουμε εμείς απ' έξω. Είναι το επιχείρημα πώλησης που γράφουν εκείνοι της πολεμικής βιομηχανίας από μέσα. Και όταν ένα σύστημα διαφημίζεται ότι έχει ήδη δοκιμαστεί στη μάχη, η πρώτη ειλικρινής ερώτηση δεν είναι ποιος το φτιάχνει, απλά πάνω σε ποιον δοκιμάστηκε. Ο Αυστραλός δημοσιογράφος, ο Άντωνι Λόουνστάιν, έδωσε στο βιβλίο του ένα τίτλο που τα λέει όλα. Το εργαστήριο της Παλαιστίνης. Και θα το δούμε σε δύο πράγματα. Η θέση του δεν είναι συνωμοσία, είναι μια περιγραφή μιας αγοράς. Έχουμε πει πως αυτό το σύστημα παρασένει όλους τους ανθρώπους στη συνενοχή μέσω των μετοχών, μέσω της υποστήριξης των κομμάτων που δεν λένε τίποτα ή που δικαιώνουν τις σφαγές των ανθρώπων. Τα κατεχόμενα εδάφη λειτουργούν λοιπόν ως πεδίο δοκιμών και ό,τι εφαρμόζεται πάνω σε έναν εχμάλωτο πληθυσμό αργότερα πουλιέται στο εξωτερικό με τη σφραγίδα δουλεύει, το είδαμε να δουλεύει. Ο πληθυσμός λοιπόν δεν είναι το παράπλευρο. Δεν είναι η παράπλευρη απώλεια. Είναι το δείγμα. Και αν θες να μετρήσεις πόσο καλά πουλάει αυτή η σφραγίδα, οι αριθμοί του 2025 απαντούν χωρίς περιστροφές. Οι Ισραηλινές αμυντικές εξαγωγές έσπασαν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το ρεκόρ, φτάνοντας στα 19,5 δισεκατομμύρια δολάρια, σχεδόν αύξηση 30% μέσα ένα χρόνο. Μόνο προς την Ασία και τον Ειρηνικό οι πωλήσεις σχεδόν διπλασιάστηκαν από 3,4 στα 6,1 δισεκατομμύρια. Και δεν χρειάζεται να το συμπεραίνει μόνος του ότι ο πόλεμος είναι βιτρίνα, το λένε οι ίδιοι. Ο Υπουργός Άμυνας μίλησε ευθέως για το νήμα που συνδέει τις επιδόσεις στο πεδίο της μάχης με τη ζήτηση στις αγορές του κόσμου. Το πεδίο είναι επίδειξη. Η σφαγή είναι το βιογραφικό. Και ο μεγαλύτερος αγοραστής, η Ευρώπη, το 36% αυτών των εξαγωγών κατέληξε στις ευρωπαϊκές χώρες και δεν είναι μια μακρινή ιστορία μιας μακρινής Μέσης Ανατολής. Το προστάσιο λοιπόν του εργαστηρίου με τα ονόματα. Ας πάμε λοιπόν. Δεν μιλάμε για τεχνολογίες γενικώς. Μιλάμε για συστήματα με όνομα, ημερομηνία, με πηγή.
Πρώτα απ' όλα η μηχανή που φτιάχνει τους στόχους. Χαμπζόρα στα εβραϊκά, το Ευαγγέλιο. Σύστημα από το 2021 παράγει βιομηχανικά στόχους υποδομές, επιταχύνοντας τον ρυθμό ώστε ο στρατός να βγάζει, όπως και αυχήθηκε, 100 στόχους την ημέρα. Και το αποκάλυψε το Ισραηλινό Plus 972 και το Local Call. Έπειτα είναι το Levanter. Λεβάντα, μια λίστα θανάτου όπου σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Yuval Abraham τον Απρίλιο του 24 και την επιβεβαίωση μέσω των Guardians έφτασε στα 37.000 ονόματα Παλαιστινίων, με ποσοστό λάθος που οι ίδιοι αξιωματικοί παραδέχονται γύρω στο 10% και έγκριση που κρατούσε καμιά 20 δευτερόλεπτα άνθρωπο. Δηλαδή, το σύστημα αυτό είχε στη στόχευσή του 37.000 ανθρώπους που τους σκότωσε. Με μια απόκληση 10% για λάθος. Δηλαδή, 3.700 πήγαν από λάθος. Οι πηγές το είπαν ομά. Αντιμετώπιζαν την έξοδο της μηχανής σαν να ήταν ανθρώπινη απόφαση. Και το τρίτο πιο ατριχιαστικό είναι στο όνομα Where is Daddy, που είναι ο μπαμπάκας. Σύστημα παρακολουθούσε τον στοχοποιημένο και χτυπούσε ακριβώς τη στιγμή που έμπαινε στο σπίτι του, νύχτα μαζί με τη γυναίκα και τα παιδιά του. Αυτό δεν ήταν αστοχία, ήταν σχεδιασμός και είχε τον τίτλο Where is Daddy. Δεύτερο στρώμα, πρόσωπο και κλειδί. Η Color Site και Google Photos. Σύμφωνα λοιπόν με τους New York Times, η μονάδα 8200 χρησιμοποίησε αναγνώριση προσώπου της Ισραηλινής Core Site μαζί με το Google Photos για να ξεχωρίζει πρόσωπα μέσα σε πλήθη από θολά πλάνα ντρόν. Στη Δυτική Όχθη, η Διεθνής Αμνηστία κατέγραψε από το 2023 στην έκθεσή της το αυτόματο Upper Hide τα συστήματα Red Wolf, Blue Wolf και Wolf Pack. Στα checkpoints της Χεβρώνας, κάθε παλαιστινιακό πρόσωπο σαρώνεται χωρίς συνένεση και αν δεν υπάρχει ήδη, γράφεται αυτόματα σε βάσεις που περιέχουν αποκλειστικά τους Παλαιστίνιους. Το Blue Wolf, δηλαδή ο μπλε λύκος, το είχε αποκαλύψει η Washington Post. Και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, το Μπαμπάτ 2000 κρατά την παλιά πόλη κάτω από διάκοπο βλέμμα. Περιλαμβάνει φυσικά και τους Ορθόδοξους Χριστιανούς. Τρίτο στρώμα, ο ουρανός. Τα quadcopters με πυροβόλα. Τα ίδια εμπορικά ντρόν που έχουμε όλοι στο σπίτι, αλλά με ένα όπλο από κάτω. Τα γεωργικά DJ Argas, φτιαγμένα για ψεκασμό, μετατραμμένα να ρίχνουν εκρηκτικά. Και ολόκληρη βιομηχανία πίσω είναι η Extend, Smart Shooter, η Aeronautics, η Elbit, που την έχουμε κιόλας εδώ στην Ελλάδα, έχει αγοράσει μέρος πολεμικής βιομηχανίας. Διαφημίζουν τα προϊόντα τους ανοιχτά με τη λέξη δοκιμασμένα στο πεδίο της μάχης. Με πλάνα από τη Γάζα, από το Λίβανο για βιογραφικό. Τέταρτο στρώμα, το έδαφος. Ρομποτικά σκυλιά, το Vision 60. Με ένα δεύτερο υπτάμενο ρομπότ στην πλάτη, τηλεχειμιζόμενες μπουλντόζες D9 χωρίς οδηγό, η Χαρέτζ ανέφερε τον προπερασμένο Μάρτιο ότι η Γάζα έγινε ρητά το πεδίο δοκιμών για τα ρομπότ. Στη Δυτική Όχθη, ήδη από το 22, το Associated Press κατέγραψε τηλεχειριζόμενους πυργίσκους με αλγοριθμική στόχευση πάνω από τον προσφυγικό καταβλισμό Al-Arub. Δακρυγόνα και σφουγγαροσφαίρες με τον πάτημα ενός κουμπιού, ενώ οι ασφαλείς στρατιώτες είναι ασφαλείς μέσα στον πύργο. Κάτι όπως το βλέπαμε στο Star Wars δηλαδή. Πέμπτο, το αρχέτυπο όλων, το λογισμικό Pegasus της Ισραηλινής NSO, spyware που μολύνει το κινητό χωρίς να αγγίξει τίποτα. Διαβάζει τα μηνύματα, ανοίγει το μικρόφωνο, σε βλέπει, δοκιμασμένο στην περιοχή, πουλημένο σε δεκάδες κυβερνήσεις του κόσμου, βρέθηκε σε τηλέφωνα δημοσιογράφων, ακτιβιστών και Παλαιστινίων βεβαίως. Και αν θέλουμε έναν ορισμό μιας φράσης για τη σημερινή μας αυτό το κομμάτι εκπομπής, νάτος, δοκιμασμένος εκεί, πουλημένο παντού. Προσέξτε τώρα. Ο Ισραηλινός στρατός αφισβήτησε μέρος των χαρακτηρισμών, ιδίως για το Λεβάντερ, λέγοντας ότι ορισμένοι ισχυρισμοί είναι αβάσιμοι.
Τα ονόματα όμως των συστημάτων, οι εταιρείες και οι ημερομηνίες δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Η εύκολη εκδοχή θα ήταν λόμπι, κοινές αξίες, η αλήθεια είναι το εργαστήριο. Προσέξτε λοιπόν κάτι. Το άρθρο 2024 του αμυντικού προϋπολογισμού του 2027 των ΗΠΑ με τίτλο «Πρωτοβουλία συνεργασίας ΗΠΑ-Ισραήλ στην αμυντική τεχνολογία» υποχρεώνει τον Υπουργό Άμυνας να ορίσει ένα μόνιμο εκτελεστικό φορέα που θα συγχρονίσει την έρευνα, την ανάπτυξη, τη δοκιμή και συμπαραγωγή των δύο χωρών σε 10 τομείς: αντιντρών, πυραυλική και αντιπυραυλική άμυνα, τεχνητή νοημοσύνη, αυτόματα συστήματα, κατευθυνόμενη ενέργεια, κύβερνο άμυνα, βιοτεχνολογία, ολοκλήρωση δικτύων, βιομηχανική συμπαραγωγή. Αυτό μια ολόκληρη αρχιτεκτονική που στηρίζεται στη βιωμένη εμπειρία, στην πλάτη ενός ολόκληρου λαού που λέγονται οι Παλαιστίνοι της Γάζας. Και αν νομίζαμε ότι απλώς τα συστήματα αυτά αφορούν μόνο την κατάσταση πολέμου, θα πρέπει να σας πω όχι. Γιατί έχουμε τα συστήματα της τεχνητής νοημοσύνης, όλα αυτά τα πράγματα, εκεί, όπου η Γάζα έγινε η μέτρηση, η πρόβλεψη, η παραγωγή του πανικού, ο φραγμός, ο κατακλυσμός και ο ημάντας. Οι μηχανές δηλαδή που μετρούν τον πόνο των ανθρώπων. Ο φόβος ως πρώτη ύλη. Υπάρχει μια παλιά αυταπάτη, ότι ο πόλεμος σκοτώνει με το σίδερο και τη φωτιά. Σήμερα ο πόλεμος μετράει πρώτα και σκοτώνει μετά. Πρώτα σε μετατρέπει σε αριθμό, ύστερα ο αριθμός αποφασίζει αν θα ζήσεις. Και όταν μιλάμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη σκοτώνει, αυτό το ξέρουμε. Θα μιλήσουμε για κάτι πιο ανησυχητικό και πιο σπάνια υπομένο. Για το πώς ένα ολόκληρο σύστημα μαθαίνει να διαβάζει το συνέστημα ενός ολόκληρου εγκλωβισμένου λαού. Μην νομίζετε ότι εμείς είμαστε ελεύθεροι. Είμαστε εγκλωβισμένοι ακριβώς στα ίδια συστήματα μέτρησης. Πώς μετράει τον τρόμο του, πώς τον παράγει για να τον χρησιμοποιήσει. Πώς με άλλα λόγια, με όλα αυτά μαζί, χτίζει ένα φραγμό απέναντι σε κάθε αλλαγή. Πώς την οξία μορφή σε κατακλείζει για να μην μπορείς να σκεφτείς. Και στην τελευταία στροφή, αυτή που μας αφορά άμεσα, πώς όλη αυτή η μηχανή μεταφέρεται αυτή τη στιγμή εδώ στην Ευρώπη. Είμαι πάντα ακριβής και πάντα τεκμηριωμένος. Για να καταλάβουμε τι λέμε. Πώς γίνεται λοιπόν ένας λαός σώμα δεδομένων? Ας ξεκινήσουμε από το θεμέλιο. Πριν από κάθε στόχευση υπάρχει η επιτήρηση. Και η επιτήρηση εδώ δεν είναι στοχευμένη, είναι μαζική. Εσείς τώρα ό,τι σας λέω αρχίστε να τα εφαρμόζετε στο μυαλό σας σε ό,τι συμβαίνει στη ζωή μας. Δεν παρακολουθούν τον ύποπτο, παρακολουθούν τους πάντες και ύστερα ο αλγόριθμος αποφασίζει ποιος είναι ύποπτος. Δεν αστειεύομαι. Ό,τι αναφέρω αποτελεί τεκμηριωμένα, όχι απλώς επιχειρήματα. Μιλάμε για τεκμηρίωση. Το 2025 λοιπόν υπήρξε διαγραφή, η διαρροή των εγγράφων της Microsoft δημοσιευμένη από τους Guardian, όπου αποκάλυψε ότι η γνωστή μας Ισραηλινή ομάδα 8200 χρησιμοποίησε το νέφος της Azure, τα cloud, για να αποθηκεύσει εκατομμύρια καθημερινές τηλεφωνικές κλήσεις Παλαιστινίων από τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη. Τα δεδομένα φυλάσσονται, ηρωνικό μπορεί να ακουστεί, στους σέρβερ στην Ολλανδία και στην Ιρλανδία. Δηλαδή η Ευρώπη είναι ήδη η αποθήκη του τρόμου. Όπως θα πρέπει να ξέρετε ότι τα δεδομένα π.χ. της Vodafone δεν συλλέγονται και μαζεύονται εδώ στην Ελλάδα, φυλάσσονται στην Κωνσταντινούπολη. Με ό,τι σημαίνει αυτό. Το σύστημα λειτουργούσε από το 2022, δηλαδή η υποδομή προϋπήρχε του πολέμου. Δεν τη δημιούργησε ο πόλεμος, τη βάφτισε όμως εργαλείο σφαγής. Κρατήστε τώρα αυτή τη λεπτομέρεια που μας αφορά. Μέσα σε αυτό το σύστημα, σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα,
ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης αποδίδει σκορ κινδύνου σε γραπτά μηνύματα με βάση λέξεις σκανδαλιστές, όπλα, αλήθεια, λέξεις, Ειρήνη, Παναγιώτης, Μαρία. Σταθείτε αυτό, γιατί δεν αξιολογείται μια πράξη, αξιολογείται μια λέξη. Αξιολογείται δηλαδή σε αυτή τη λέξη τι? Η συναισθηματική φόρτιση του λόγου σου. Ένας πατέρας που γράφει, ας πούμε, θα πεθάνουμε εδώ, δεν περιγράφει, βαθμολογείται. Πάνω σε αυτό χτίζεται ένας ολόκληρος όροφος, το πρόγραμμα Levanter, όπως το αποκάλυψε η ερευνητική δουλειά του 972 μαγαζίν που έλεγα προηγουμένως και του Local Call. Αξιολόγησε ολόκληρο τον πληθυσμό των 2,5 εκατομμυρίων ανθρώπων, αποδίδοντας στον κάθε ένα από τα 2,5 εκατομμύρια αυτοματοποιημένο σκορ. Είναι σαν να πήγαμε τα 8-10 εκατομμύρια Ελλήνων στις τράπεζες και ζητήσαμε όλοι να αποκτήσουμε μία κάρτα και ο μηχανισμός scoring διαχώριζε ποιος μπορεί και μέχρι ποιον βαθμό μπορεί να πάρει κάρτα, αλλά να, ας πούμε, να έχει τη δυνατότητα να ξοδέψει μόνο 100 ευρώ. Άλλος 200. Scoring σε 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους. Με ποια κριτήρια? Με την απλή συμμετοχή σε μια ομάδα WhatsApp. Σε ποιον ανήκει το WhatsApp στο Facebook? Με τα μοτίβα της επικοινωνίας σου. Με το ποιον καλείς και πόσο συχνά. Δεν αναφέρομαι για ένα ή δύο ή πέντε, δέκα ανθρώπους. Σήμερα λοιπόν αυτά τα συστήματα επιτήρησης έχουν λοιπόν αναπτυχθεί και έχουν πλέον την υπολογιστική ικανότητα να μας, όλα 10 εκατομμύρια Έλληνες, να μας έχουν σε σκορ από το ποιος και για ποιο λόγο είναι περισσότερο ή λιγότερο επικίνδυνος. Και εδώ έχουμε την πρώτη μεγάλη αλήθεια. Τα δεδομένα αξίζουν περισσότερο από τα μηνύματα. Δεν χρειάζονται να ξέρουν τι είπες. Τους αρκεί να ξέρουμε ποιο μίλησες, από πού, πότε και πόσο. Η κρυπτογράφηση άκρο σε άκρο που μας υπόσχονται οι εφαρμογές προστατεύει το περιεχόμενο και αφήνει ακάλυπτο το περίγραμμα. Και ο άνθρωπος είναι το περίγραμμά του. Οι σχέσεις του, οι κινήσεις του, οι συνήθειές του, και αυτό ακριβώς χαρτογραφείται. Σε μάζες. Και το πιο ρητό στοιχείο για το ερώτημα του συναισθήματος, το Project Nimbus, σύμβαση ύψους 1,2 δισεκατομμύρια δολαρίων που υπέγραψε η Google και η Amazon με το Ισραηλινό κράτος. Στο αντικείμενο της σύμβασης, όπως προκύπτει από τα δημοσιευμένα στοιχεία, αναφέρεται ρητά η επεξεργασία δεδομένων που περιλαμβάνουν αναγνώριση προσώπου, βιομετρικά δεδομένα, χρώμα ματιών, μαλλιών, κίνηση, χέρι, κοντό, ψηλό, λεπτό, τα πάντα είναι βιομετρικά δεδομένα, τα δημογραφικά και αναγνώριση συναισθήματος, emotion recognition. Δεν το λέω εγώ, είναι γραμμένο στο συμβόλαιο. Τόσο βαριά αυτή η λέξη που οι εργαζόμενοι οι ίδιοι της Google και της Amazon ξεσηκώθηκαν σε μια καμπάνια που φυσικά έσβησε. Όχι όμως το συμβόλαιο. Να το ονομάσουμε λοιπόν και να δώσουμε με το όνομά του. Όταν ένας στρατός συμβάλλει στο να αναγνωρίζεται το συνέστημα ενός πληθυσμού ή ο συναισθηματικός κόσμος, τρόμος, φόβος, ό,τι είναι αυτό που τον έχει υποπολιαρχία, δεν προστατεύει, έχει ένα εργαλείο διάγνωσης. Μετατρέπει το φόβο σε μετρήσιμο μέγεθος. Ο άνθρωπος πάβει να είναι υποκείμενο και που αισθάνεται και γίνεται σώμα δεδομένων, data body, που εκπέμπει σήμα και αυτό το σήμα διαβάζεται. Το διαβάζουν δηλαδή. Ποιος εδώ στην Ελλάδα απολογείται για όλα αυτά? Ποιοι υπουργοί? Ποια αντιπολίτευση? Δεν μιλάμε για φωνασκίες περί προσωπικού αριθμού. Γιατί στην τελική ανάλυση
Τι θα πείραζε, ας πούμε, ένας προσωπικός αριθμός. ΆΜΚΑ έχουμε όλοι. Αφημία έχουμε όλοι. Το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Ποιος μιλάει για όλη αυτή την υποδομή μέσα στη Βουλή? Όχι για τον αριθμό. Ποιος μιλάει στο λαό αυτό για όλη αυτή την υποδομή που έρχεται? Δεν αναφέρομαι μόνο στην Ελλάδα, αφορά όλη την Ευρώπη, αλλά εγώ είμαι Έλληνας. Στην Ελλάδα ζω. Ας κάνουν οι Ευρωπαίοι ό,τι θέλουν. Για όλα αυτά τα εργαλεία, όχι απλώς ψηφιακής παρακολούθησης, όχι απλώς ψηφιακής επιτήρησης, για όλο αυτό το ψηφιακό κράτος. Ποιοι μιλάνε ακριβώς στη Βουλή γι' αυτό? Και δεν αναφέρομαι για τον προσωπικό αριθμό, μιλάω για το βάθος, για την ουσία, για την υποδομή. Και η μέτρηση από μόνη της είναι ήδη αστυνόμευση. Η πρόβλεψη που περιλαμβάνουν όλα αυτά τα συστήματα είναι μαντική με μαθηματικά και είναι το δεύτερο σκαλί της μηχανής. Το Human Rights Watch το διατύπωσε ξεκάθαρα. Τα εργαλεία αυτά στηρίζονται σε συστημική, συστηματική, διαρκή επιτήρηση όλων των Παλαιστίνιων κατοίκων της Γάζας με δεδομένα που συλλέχθηκαν και πριν από τον πόλεμο κατά τρόπο ασύμβατο με τα διεθνές δίκαιο. Αυτά τα δεδομένα δεν αρχιοθετούνται. Προβλέπουν, παράγουν με άλλα λόγια την εικόνα της οργάνωσης, την εκτίμηση της απειλής, της ταυτοποίησης των στόχων. Και δίπλα στο Λεβάντερ, που αποφασίζει ποιος στέκεται στο Godspell, δηλαδή στο εβραϊκά το ονομάζουν Χαμπζόρα, το Ευαγγέλιο, που αποφασίζει που παράγει καταλόγους κτηρίων προς βομβαρδισμό. Και το θεσμικό πλαίσιο δεν είναι αυτοσχέδιο. Από πίσω του υπάρχει η Διεύθυνση Διαχείρισης Στόχων του Ισραηλινού Στρατού που ιδρύθηκε το 19. Ο τότε αρχηγός του αυτού του τμήματος του Ισραηλινού Στρατού, ο Αβίβ Κοζαβί, καυχήθηκε δημόσια ότι η ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης επιτρέπει στο στρατό να εντοπίζει σε ένα μήνα όσους στόχους εντόπιζε πριν σε ένα χρόνο. Σταθείτε για το μέγεθος ομολογίας του, άμα το καθείτε. Μιλάμε, μια μηχανή δεν επιταχύνει απλώς τον πόλεμο. Πολλαπλασιάζει τους θανάτους με μια τάξη μεγέθους τεράστια και αυτό διαφημίζεται ως πρόοδος. Και να βάλουμε εδώ τον αριθμό, γιατί ο αριθμός δεν είναι στατιστική, είναι κατηγορητήριο. Και θα το πούμε την ακρίβεια που του αξίζει, γιατί τρέχει και γιατί μπορεί να αμφισβητείται κακόπιστα. Ο επίσημος βεβαιωμένος απολογισμός των άμεσων θανάτων ξεπερνά κατά πολύ τις 76.000 ανθρώπους. Ο αριθμός που το ίδιο το Ισραηλινό Στρατιωτικό Επιτελείο παραποδέχτηκε για πρώτη φορά, ήδη από τον Ιανουάριο του 26. Αυτός όμως είναι το κατόφλι, όχι οροφή. Η δημοσιευμένη μελέτη της Lancet Global Health, δηλαδή για την έρευνα της θνησιμότητας της Γάζας, υπολόγισε ότι μόνο οι βίαιοι θάνατοι έχουν φτάσει στις 75 και κάτι χιλιάδες. Και διαπίστωσε ότι το Υπουργείο Υγείας του Ισραήλ υποεκτιμά κατά περίπου 35% αυτό. Πιο πέρα, η μελέτη του Γερμανικού Ινστιτούτου Max Planck διαπιστώθηκε μεταξύ ο λευκός φόσφορος που χρησιμοποιεί το Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο και θυμάμαι τώρα ποιο είναι, που καθιστά τη γη μη παραγωγική, την αγοράζει από την Bayern. Τώρα μου διαφεύγει το όνομα. Το Ινστιτούτο λοιπόν Max Planck τον Νοεμβρίου του 25 τοποθέτησε τους βίαιους θανάτους ανάμεσα στους 100.000 και 126.000. Πάνω από 18.000 παιδιά καταγεγραμμένα, πάνω από 21.000 παιδιά ανάπηρα. Και είναι διαπιστωμένο και από τις ίδιες τις ομολογίες τους που απορώ, μας εξηγιώνουν με την πραγματικότητα, με την ικανότητά τους, δολοφονούν παιδιά μωρά. Είναι στρατηγική τους. Και αν υπήρξε η εγχειρία τον Οκτώβριο του 25, δεν σταμάτησε τίποτα.
Από τότε ως τον Ιούνιο τώρα σκοτώθηκαν περισσότερο από 1.000 άνθρωποι. Και τώρα αυτός ο κρίκος που δένει με τη μηχανή, για αυτό άλλωστε μιλάμε απόψε, 6 αξιωματικοί της Ισραηλινής Υπηρεσίας Πληροφοριών περιέγραψαν ότι ένας βασικός λόγος του τόσο υψηλού απολογισμού είναι η πρακτική να χτυπιούνται οι στόχοι μέσα στα σπίτια τους με τις οικογένειές τους παρούσες. Και στα σπίτια αυτά επιλέγονται εν μέρει, όπως καταλάβατε, από τα αυτοματοποιημένα συστήματα, γιατί τα εντοπίζουν ευκολότερα. Καταλαβαίνετε. Η οικογένεια δεν είναι παράπλευρη λοιπόν απώλεια. Είναι συντεταγμένη που ο αλγόριθμος βρίσκει εύκολα. Ο νεκρός είναι κυριολεκτικά εκεί που η μηχανή ήξερε να κοιτάξει. Πώς γίνεται η μετάβαση από το ποιος είσαι στο τι θα κάνεις? Με την πρόβλεψη της κίνησης. Τα συστήματα αναγνώρισης προσώπων συνδέθηκαν με εργαλεία που προβλέπουν την κίνηση των ανθρώπων. Προβλέπουν δηλαδή που θα πάνε, που θα περπατήσουν, να στρίψουν δεξιά, αριστερά, αγωνία κτλ. Και τροφοδούν με τη σειρά τους τα προγράμματα στόχευσης. Τα ντρόνς εξοπλισμένα με τεχνητή νοημοσύνη παρακολουθούν τις ύποπτες συμπεριφορές, καταγράφουν τις ρουτίνες των ανθρώπων και τους σήμαιναν ότι αν κάτι ασυνήθιστο εμφανιστεί, και αυτό ακόμα στο στοιχείο να ενσωματωθεί. Ασυνήθιστη συμπεριφορά. Ποιος ορίζει το συνήθες? Σε ένα πληθυσμό που τρέχει να σωθεί, που αλλάζει καταβλισμό κάθε εβδομάδα, που κοιμάται σε διαφορετικό σημείο κάθε νύχτα, τα πάντα είναι ασυνήθιστα. Ο πανικός είναι εξορισμού λοιπόν η διατάραξη αυτής της ρουτίνας. Άρα ο ίδιος ο πανικός, η αναγκαστική, η σωτήρια αναστάτωση τρομαγμένου ανθρώπου, γίνεται ύποπτο σήμα. Σε τιμωρεί επειδή φοβάσαι σωστά. Αυτό, αγαπητοί μου, έχει όνομα και προϊστορία. Είναι η λογική της προβλεπτικής αστυνόμευσης μεταφρασμένη στο πεδίο της μάχης. Το ίδιο δηλαδή το εργαλείο που στις δυτικές πόλεις προβλέπει ποιο παιδί θα γίνει εγκληματίας με βάση τη γειτονιά του, εδώ προβλέπει ποιος θα είναι ο στόχος και ποιο θα γίνει στόχος. Και είναι, όπως και εκεί στην Ευρώπη, εγγενώς ρατσιστικό και βαθιά ελαττωματικό. Το Λεβάντερ έχει σημάνει ως μαχητές αστυνομικούς εργαζόμενους της πολιτικής προστασίας, συγγενείς, ανθρώπους που απλώς έτυχε να μοιράζονται το ίδιο όνομα, το ίδιο παρατσούκλι με ένα καταζητούμενο. Να λοιπόν η βάφτιση σε όλο το μεγαλείο της. Ο τρομαγμένος άμαχος βαφτίζεται και χρωματίζεται με σκορ κινδύνο. Και ο ίδιος στρατός στην εσωτερική του γλώσσα ονομάζει αυτούς τους ανθρώπους στόχους σκουπίδια. Η βάφτιση εδώ ολοκληρώνεται. Από άνθρωπο σε αριθμό, από αριθμό σε σκουπίδι. Τρία βήματα. Αυτή η σημασιολογική μηχανική της εξόντωσης δουλεύει αθόρυβα με την υφαλαιότητα ενός λογιστικού φύλου και με την ψυχρότητα του ίδιου ναζιστικού συστήματος, το οποίο υποτίθεται και αναφυσβήτητα υπέφεραν όχι μόνο οι Εβραίοι, αλλά πάνω από 18 εκατομμύρια άνθρωποι. Με τη βοήθεια της IBM. Απλώς τότε δεν ήταν τόσο καλά οργανωμένα τα πράγματα. Δεν υπήρχε αυτή η τεχνολογία. Ο φόβος λοιπόν δεν μετρέται μόνο, κατασκευάζεται κιόλας. Φτάνουμε λοιπόν στην πιο σκοτεινή κορυφή. Και θα είμαι πολύ προσεκτικός. Είδαμε τη μέτρηση. Είδαμε την πρόβλεψη. Μένει τώρα η τρίτη λειτουργία, η διαχείριση. Στην ακραία της εκδοχή είναι η κατασκευή του πανικού ως όπλο. Η τεκμηρίωση που έχουμε μας δίνει τα υλικά. Όταν ο πληθυσμός διατάχθηκε να μετακινηθεί από τον βορρά στον νότο, στους λεγόμενους ασφαλείς διαδρόμους, εκεί ακριβώς σύθηκαν οι κάμερες αναγνώρισης προσώπου. Οι άνθρωποι που έτρεχαν να σωθούν σαρώνονταν εν κινήσει. Και η τεχνολογία προερχόταν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του New York Times, από την Ισραηλινή εταιρεία Cosrite, σε συνδυασμό με τη βοήθεια της Google, που τραβούσε πρόσωπα ακόμα και σε θολές λήψεις των ντρόνων. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών μέσω της OCHA κατέγραψε ήδη από τον Νοέμβριο του 2023 ότι οι εκτοπισμένοι Παλαιστίνοι διεκτάχθηκαν να δείξουν ταυτότητες και να υποβληθούν σε σάρωση προσώπου. Κάποιοι, όπως αποκάλυψε το Ισραηλινό κανάλι 972, αναγνωρίστηκαν λαθασμένοι από τον αλγόριθμο και απήχθησαν και αξιλοκοπήθηκαν και σκοτώθηκαν.
Να συνδέσουμε τώρα τα νήματα. Η εντολή εκένωσης παράγει τον πανικό. Ο πανικός παράγει τη μαζική ταυτόχρονη μετακίνηση. Η μετακίνηση κατευθύνεται σε ένα στενό διάδρομο, όπως κατευθύνει στα πρόβατα για τη στάνη σου ή τα βόδια. Και ο διάδρομος είναι σπαρμένος με αισθητήρες που σαρώνουν, ταυτοποιούν και διαλέγουν. Δηλαδή ο τρομαγμένος λαός κοπαδιάζεται μέσα από μια χωάνη επιτήρησης. Ο φόβος γίνεται μηχανισμός ταξινόμησης, δεν είναι παρενέργεια της επιχείρησης, είναι η ίδια η μέθοδος. Το κοπάδι που τρέχει τρομαγμένο είναι ευκολότερο να μετρηθεί από το πλήθος που στέκεται ακίνητο. Όση φιλολογία κυκλοφορεί με τον όρο sentiment ανάλυσης της Γάζας αφορά ακαδημαϊκές αναλύσεις. Είτε στο Twitter, στο Reddit, στο Facebook κτλ. Αυτές μετρούν το συνέστημα του παγκόσμιου κοινού για τον πόλεμο. Μετρούνε τον πανικό του εγκλωβισμένου ανθρώπου μέσα στη Γάζα. Και είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Αυτό μπορούμε να ισχυριστούμε στα σίγουρα είναι ότι υπάρχει όχι ακριβώς ένα ενιαίο πανικόμετρο, αλλά κάτι πιο σοβαρό. Τα διαθέσιμα συστατικά, η αναγνώριση συναισθήματος, αλλά και ταυτόχρονα ότι σε παγκόσμιο επίπεδο οι αντιδράσεις μας απέναντι σε οποιοδήποτε γεγονός μας φέρνουν σε ένα scoring card, σε μια κάρτα που μας κατατάσσει. Με αυτά τα εργαλεία μπορούν να προγραμματίσουν τη συμπεριφορά ενός λαού? Και ναι και όχι. Γιατί προγραμματίζω ίσως είναι το λάθος ρήμα. Η συμπεριφορά του ανθρώπου δεν μεταγλωτίζεται όπως ο κώδικας. Αυτό που κάνει η μηχανή είναι κάτι πιο ταπεινό μηχανικά θα λέγαμε, πιο καταστροφικό πολιτικά. Δεν γράφει το σενάριο, στενεύει τη σκηνή. Ανεβάζει το κόστος ορισμένων κινήσεων τόσο ψηλά, ώστε να μην χρειάζεται να σου απαγορεύσει τίποτα, αρκεί να σε κάνει να μην το επιχειρήσεις. Σκεφτείτε πόσο υποταγμένοι είμαστε όλοι μας στην καθημερινή μας ζωή, όπου δεν έχουμε απολύτως τον έλεγχο τίποτα. Δεν έχουμε τον έλεγχο της ζωής μας. Και φυσικά, οι μηχανισμοί προπαγάνδας. Έβλεπα λοιπόν στην τηλεόραση που τεινάζανε τους εσκαφείς του Κάρβουνου στην Τολεμαΐδα, 100 μέτρα. Τι έλεγε, δεν θα το πω, είναι πολύ γνωστός παρουσιαστής, ο Άθλιος. Λέει, ήταν σκουριασμένοι και δεν ήταν εύκολο λέει, να τους ξεμοντάρουν και τα λοιπά, οπότε αποφασίσαν να τους ανατινάξουν. Για το έγκλημα που γίνεται στην Τολεμαΐδα, θα πρέπει να σταθούν και να καθίσουν στο σκαμνί για εσχάτη προδοσία, πολιτική και η διοικητική υπεύθυνη της ΔΕΗ. Το ότι αποκλείουν ένα λαό από την εναλλακτική της ενέργειας σε μια εποχή υψηλού ρίσκου και κινδύνου, σε μια εποχή τρομερού κόστους, αποτελεί εθνικό έγκλημα. Όταν λέω λοιπόν ότι ένας λαός προγραμματίζεται, είναι η εύκολη απάντηση που θα δώσει ένας συνέλληνας μας, μπορεί και εμείς οι ίδιοι, μην έχοντας τη δυνατότητα να αντιδράσει, να αποδεχθεί την αιτιολογία του δημοσιογράφου και να πει σαν την Αλεπού, όμφακες εσύ. Δόξα τω Θεώ. Έχουμε μπόλικο υλικό από την παράδοση στην ιστορία, από τους μύθους του Εσώπου. Αυτό έλεγε αυτός ο Άθλιος. Αυτό το υποκείμενο. Γιατί για μένα υποκείμενο. Υπάρχει λοιπόν και ένα βαθύτερο επίπεδο, που θα λέγαμε έτσι, καστοριδιακό. Το πιο ισχυρό που κάνει αυτή την υποδομή δεν είναι να εμποδίσει μια πράξη, είναι να κλείσει τον ορίζοντα. Θεσμικά, φαντασιακά,
δεν κυριαρχεί όταν σου απαγορεύεται η εναλλακτική. Κυριαρχεί όταν σε κάνει να μην μπορείς να το διανοηθείς. Εμείς είμαστε εγκλωβισμένοι σε μια σιδερένια μέγενη λυθιότητας, ανικανότητας, μη ικανότητας, δεν ξέρω τι. Στο να μην μπορούμε να σκεφτούμε τις εναλλακτικές λύσεις. Μας έχουν στομώσει τον εγκέφαλο στην έβρεση εναλλακτικών λύσεων. Δεν υπάρχει άλλη απόφαση δυνατή. Εκεί ο φραγμός δεν αφορά τη συμπεριφορά. Μας έχουν χτυπήσει στο μυαλό. Προσπαθώ όσο μπορώ περισσότερο σε αυτές τις εκπομπές να παράγω όσο περισσότερη γνώση και να τη μεταφέρω. Προσπαθώντας να δώσω λίγο από αυτά που έχω μάθει σε όλους τους ανθρώπους που δεν έχουν τον χρόνο ούτε να καθίσουν, να διαβάσουν, γιατί δουλεύουν όλη την ημέρα. Το κάνω με πραγματική εντυμότητα, το κάνω με αγάπη για τον άνθρωπο. Το κάνω για σαν χρέος προς τον εαυτό μου, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Αυτό που καταλαβαίνω με τόσο δηλητήριο που τρώω κάθε μέρα είναι ότι η απικιοποίηση του νου μας ήδη συμβαίνει. Και αν δεν καθίσει ο καθένας μας να έρθει στα συγκαλά του, να αποφασίσει με σοβαρότητα, όχι με μια αναπαραγωγή αυτό που θα πω εγώ, αλλά μια σοβαρότητα απέναντι στο σύντροφο, στη σύντροφο, στα παιδιά του, στους γονείς του, να μπορέσει να αποκαταστήσει τη σχέση με τον εαυτό του. Γιατί το πιο βασικό ζήτημα και αυτό που έχει σήμερα αποτελέσει ως γεγονός δεν είναι η αποξένωσή μας από τους άλλους. Το πιο σημαντικό από αυτό που έχει καταφέρει αυτή η ιστορία της τεχνολογίας είναι η ουσιαστική αποξένωση από τον εαυτό μας, από τον συναισθηματικό μας κόσμο, από την ικανότητά μας να είμαστε άνθρωποι και να έχουμε ανθρωπιά. Αυτό έχουν καταφέρει και αυτό χρειάζεται να βρούμε τους δρόμους της εσωτερικής μας αποκατάστασης. Δεν είναι ψυχολόγοι ούτε ψυχαναλυτές, γιατί θεωρώ ότι όταν ο Δίας έστειλε τον Ερμή, αφού ο Προμηθέας έκλεψε την τέχνη και τη σοφία από τον Ήφαιστο και την Αθηνά για να τις δώσει στους ανθρώπους για να μπορέσουν να επιβιώσουν σε αυτόν τον ανταγωνισμό των ζώων, που άλλο το ζώο ήταν μεγαλύτερο και ήταν πιο αργό και άλλο ήταν πιο γρήγορο και πιο ταχύ και άλλο ήταν πιο αρπακτικό και άλλο πετούσε και άλλο περπατούσε και άλλο κολυμπούσε. Τι έστειλε? Έστειλε τον Ερμή να φέρει δύο πράγματα. Το αίσθημα του δικαίου και της σοφροσύνης.

ενοχική σε όλα αυτά τα χρόνια της ζωής μας σε αυτόν τον τόπο που λέγεται Ελλάδα. Αυτά είχα να σας πω. Αύριο θα ξεκινήσω με αυτό που δεν πρόλαβα σήμερα, με το ορεινό καιρό, για να δούμε πόσο ορεινό καιρό έχει γίνει ο καθένας από εμάς, πόσο ορεινό καιρός. Σας ευχαριστώ όλες και όλους που ήσασταν συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του Focus 103,6, στην εκπομπή Πριν Λαλήσει το Μαύρο Πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Ευχαριστώ όλους τους φίλους στη γραμμή των Ερτζιανών. Χρόνια πολλά, Αποστόλη με τα προφιτερόλ. Ευχαριστώ και τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στη συχνότητά μας. Ακολουθούν η εκπομπή Μουσικές Ανιχνεύσεις με τον Γιώργο Σοηλεμέζογλου. Από μένα λοιπόν, καληνύχτα. Και όπως καταλαβαίνετε, καλή τύχη, γιατί τη χρειαζόμαστε.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus FM 103,6, ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
2: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
2: Φιλαλήθης.
0: Κέραιο κέραιο, λε παιδιά.
3: Ψαγμένος.
6: Ωραία.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr. Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περίτου βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σιμίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα, ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
12: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
11: Focus 103,6.
13: In piena facoltà, egregio presidente, le scrivo la presente che spero leggerà. La cartolina qui mi dice terra terra di andare a far la guerra quest'altro lunedì. Ma io non sono qui, egregio presidente, per ammazzar la gente più o meno come me. Io non ce l'ho con lei, sia detto per inciso, ma sento che ho deciso e che diserterò.

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στις μουσικές ανιχνεύσεις του Unfocus FM 103,6. Η τρίτη ανήκει στην ιταλική μουσική και βάλαμε μπρος με Drazen De Amico, Il Giorno del Armistizio, η ημέρα της ανακοχής. Ο κύριος αυτός κυκλοφορεί συνήθως, που ακούσατε, με μαύρα γυαλιά, πολυτάλαντος και γεμάτος ενέργεια. Σήμερα έχω διαλέξει αρκετά τραγούδια τα οποία πάνε γάντι με την εποχή. Ιταλία και καλοκαίρι. Summer Funk, Francesco Cabani, και τα τραγούδια που διάλεξα πραγματικά νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει για αυτή την ώρα. Στον ήχο Στέφανος Εμμανουήλ, στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλεμέζογλου, μαζί μέχρι τις 11.

Είμαι σίγουρος ότι το Shazam πολλοί από εσάς σήμερα θα το χρησιμοποιήσετε για να δείτε ποιο είναι ακριβώς αυτό το τραγούδι. Εγώ βέβαια στην εισαγωγή και στο τέλος συνήθως λέω τον τίτλο Summer Funk, Francesco Cabani, Quanta Torre, πολυστρουμενίστα, multiplatino, Festival San Remo. Ούτε Ιταλός, έτσι. Ωραία. Πάμε στον Έρος Ραματσότη, ο οποίος διάλεξε αυτό το όνομα γιατί λάτρεψε ή λατρεύει την αρχαία Ελλάδα και ειδικά τον Έλληνα θεό του έρωτα. Το κανονικό του όνομα, του Έρος Ραματσότη, είναι... Ποιο είναι? Τον μπαμπά το θυμάμαι, Ροντόλφο. Θα το βρω, θα το θυμηθώ. Όχι, θα το βρω, θα το θυμηθώ. Έρος Ραματσότη. Πάμε. Un angelo di testo al sole. Ένας άγγελος ξαπλωμένος στον ήλιο. Είπαμε, σήμερα έχουμε τραγούδια που παραπέμπουν στην εποχή που διανύουμε.

Okay, το βρήκα. Βάλτερ Λουτσιάνο Ραματσότη, το έρος το πρόσθεσε αργότερα. Και αυτή η εικόνα του αγγέλου ξαπλουμένου στον ήλιο κρύβει έναν υπέροχο συμβολισμό. Και στην ιταλική κουλτούρα ο ήλιος, il sole, είναι συνώνυμο της ζωής, της ζεστασιάς και της χαράς. Και τι έχουμε? Έχουμε A Clark, Dolce Far Niente. Αυτό έχουμε, Στέφανε? Αυτό έχουμε. Ναι, το ακούω. Γλυκιά αδράνεια. Είναι αυτό που λέμε, κάτσε και ρέμβασε και μην κάνεις πολλά, ειδικά τις ώρες που έχει πάρα πολύ ζεστή, σαν τη σημερινή. A Clark, Dolce Far Niente.

φράση «Dolce far niente», γλυκιά δράνια ή γλυκιά τέχνη του να μην κάνεις τίποτε, ίσως είναι η πιο διάσημη και αγαπημένη ιταλική φιλοσοφία ζωής σε όλο τον κόσμο. Δεν σημαίνει απλώς βαριέμαι ή τεμπελιάζομαι, την κακή έννοια. Είναι εκείνη η ικανότητα να απολαμβάνεις την ίδια τη στιγμή χωρίς τύψεις. Να κάθεσαι σε ένα καφέ, να κοιτάζεις τον κόσμο να περνάει, να πίνεις ένα απεριτίφ και να νιώθεις γεμάτος, γεμάτη, χωρίς να κάνεις απολύτως τίποτα αποδοτικό. Όταν αυτή η φιλοσοφία ντύνεται με το ζεστό ρυθμικό ήχο της Afro House που ακούσαμε, το αποτέλεσμα είναι ο απόλυτος καλοκαιρινός ύμνος χαλάρωσης. Giovanotti. Giovanotti, buon vento, ούριος άνεμος.

φράση «Buon vento» χρησιμοποιείται παραδοσιακά από τους Ιταλούς ναυτικούς ως ευχή. Όταν κάποιος ανοίγει πανιά για ένα ταξίδι, εμείς του λέμε εδώ στην Ελλάδα να έχεις ούριο άνεμο. Στην καθημερινή ιταλική γλώσσα έχει γίνει ένας πανέμορφος ποιητικός τρόπος για να ευχηθεί σε κάποιον καλή τύχη και καλό ξεκίνημα σε ένα νέο κεφάλαιο της ζωής. Και είναι το ιδανικό τραγούδι για να νιώσεις ότι ό,τι και αν αφήνεις πίσω, μπροστά σου απλώνεται μια θάλασσα γεμάτη ελπίδα. Λάουρα Ποζίνη. Σήμερα έχω δύο τραγούδια από τη Λάουρα. Αυτό είναι το πρώτο που διάλεξα. Il primo passo sulla luna. Το πρώτο βήμα στο φεγγάρι.

Η Παουζίνη, η οποία συνυπογράφει τους στίχους μαζί με τον Βιρτζίνιο, είπε για το τραγούδι ότι μιλάει για μια φιλία, για μια σχέση που τελειώνει επειδή οι άνθρωποι κολλάνε εγωιστικά στις δικές τους απόψεις χωρίς καμία διάθεση να βρουν μια χρυσή τομή. Και είναι αλήθεια ότι στην εποχή που βρισκόμαστε πίσω από τις οθόνες των κινητών αποφεύγουμε τις αληθινές εξηγήσεις πρόσωπο με πρόσωπο και έτσι καταλήγουμε να είναι πιο εύκολο για κάποιους να κάνουν ένα βήμα, πιο εύκολο το βήμα στο φεγγάρι, παρά να κάνουν δύο βήματα πίσω για να συναντηθούν με κάποιον άλλον στα μισά του δρόμου και να μιλήσουν πραγματικότητα, αλήθειες. Buena Domenica. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη γνώση ιταλικών για να καταλάβει κανείς ότι αναφέρεται στην Κυριακή και αναφέρεται στην Καλή Κυριακή. Σάιφ.

Φράση. Για τους Ιταλούς η φράση Buona Domenica είναι σχεδόν ιερή. Η Κυριακή στην Ιταλία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με αυτό που λέγαμε λίγο νωρίτερα, το Dolce Far Niente, τη γλυκιά δράνεια. Συνδεδεμένη με τα οικογενειακά τραπέζια, τη χαλάρωση, τις βόλτες με έναν εσπρέσο στο χέρι. Είναι η μέρα που ο χρόνος μεταφορικά πρέπει να σταματήσει και οι ρυθμοί να πέσουν. Όταν λοιπόν αυτή η απόλυτη αίσθηση της κυριακάτικης ελευθερίας μεταφράζεται σε ένα σύγχρονο τραγούδι, σε ένα σύγχρονο μουσικό κομμάτι, γίνεται το ιδανικό soundtrack, ιδανική μουσική υπόκρουση για να ξεκινήσει ή να κλείσει μία ημέρα, και ας μην είναι Κυριακή. Ο επόμενος, αυτός που ήδη δηλαδή ακούμε, έκανε το μεγάλο μπαμ την εποχή του κορονοϊού. Τόνι Πιτόνι, Λαμόρ.

Και με τον Τόνι Πιτόνι θα πάμε στις διαφημίσεις. Θα επιστρέψουμε με Colors, Jonathan, Baby K, Αντωνάτσι, Pink Martini και Ποζίνη. Λάουρα Ποζίνη, όπως σας υποσχέθηκα. Focus FM 103,6, μουσικές ανιχνεύσεις, διαφημίσεις και πάλι εδώ.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά, με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Καύμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Λοιπόν, τι φάει λαμόρε. Εσύ με ποιον κάνεις έρωτα. Ο τίτλος του τραγουδιού The Colors, γραμμένο από τον Αντώνιο Στάς Φιορντισπίνο, τον Τρόπικο, τον Καλκούτα και τον Ζεφ. Και ο τελευταίος για το συγκεκριμένο τραγούδι είπε ότι είναι ο τρόπος μας να γιορτάζουμε τις στιγμές όπου μας καθοδηγεί το ένστικτο και όχι τα μοτίβα. Όλα όσα είναι απροσδόκητα. Ένα τραγούδι που θέλει να γιορτάσει εκείνες τις στιγμές όπου το ένστικτο καθοδηγεί και όχι η συλλογιστική, και θέλει να γιορτάσει αυτό το είδος ξεγνιασιάς που νιώθει σε αυτές τις στιγμές. Focus FM 103,6, μουσικές ανιχνεύσεις. Γιώργος Ηλεμέζογλου στο μικρόφωνο, Στέφανος Μανουήλ στον ήχο, και πάμε για Μοχίτο, Τζόναθαν. Nello specchio una
1: frase al rossetto. Oggi stacco alle tre. Non dico che non ti vorrei come moglie, ma il rossetto dallo specchio chi lo toglie?

Μοχίτο δροσερό, ανάλαφρο, συνδεδεμένο με το καλοκαίρι. Το διάσημο κοκτέιλ με καταγωγή από την Κούβα, γεμάτο δυόσμο, λάιμ, τριμμένο πάγο, η απόλυτη συνταγή για να σβήσεις τη ζέστη και το άγχος της ημέρας. Στη γλώσσα της μουσικής, το μοχίτο λειτουργεί ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Είναι εκείνη η πρώτη δροσερή γουλιά ελευθερίας που παίρνεις μετά από μια κουραστική ημέρα. Αφήνουμε το μοχίτο και πάμε να πάρουμε μια γεύση από μακαρένα. Τούκα μακαρένα. Είναι λίγο ένα λογοπαίγνιο με το γνωστό μακαρένα. Baby K, Claudia Naum, η ερμηνεύτρια.

0: νοσταλγή.
1: Biagio Antonacci, Σόνα μη ονειρέψουμε. Και η λέξη Σόνια μη κουβαλάει μαζί της μια απίστευτα τρυφερή και ποιητική παράκληση. Σκεφτείτε το εξής: να είστε μακριά από τον άνθρωπο που αγαπάτε, καλοκαιρινή νύχτα σαν τη σημερινή, και τα όνειρα γίνονται η μοναδική σας γέφυρα. Το να ζητάς από κάποιον να σε ονειρευτεί είναι σαν να του ζητάς να σου κρατήσει ένα κλειδωμένο δωμάτιο στη σκέψη του, εκεί όπου οι αποστάσεις εκμηδενίζονται. Τώρα οι Ιταλοί ως αθεράπευτα ρομαντικοί θεωρούν ότι το να εμφανίζεσαι στο όνειρο του άλλου είναι η απόλυτη απόδειξη της πνευματικής σύνδεσης. Και ο Biagio Antonacci φρόντισε όλα αυτά να τα ντύσει με έναν υπέροχο ρυθμό που σε κάνει να θέλεις να χορέψεις. Pink Martini, Una Notte a Napoli. Μία νύχτα στη Νάπολη. Και οι Ιταλοί λένε το εξής: Una Notte a Napoli. Έχουν την φράση Vede Napoli poi muori, που σημαίνει να δεις την Νάπολη και μετά ας πεθάνεις.

η ροδιά της θάλασσας, το παλιό κρασί και εκείνη την αίσθηση ότι για μια νύχτα μπορείς να χάσεις το μυαλό σου και να μην σε νοιάζει καθόλου μα καθόλου το αύριο. Σι, εσπέντο il sole, έσβησε ο ήλιος. Βενίτσιο Καποσέλα.

Focus FM 103,6, μουσικές ανιχνεύσεις μαζί σας για τα επόμενα περίπου ακόμα 8 λεπτά και ήρθε η ώρα για το δεύτερο τραγούδι που σας υποσχέθηκα από την Λάουρα. Η Λάουρα συλλαβίζει τη λέξη καλοκαίρι, εστάτε, σαν να φωνάζει ένα συνέστημα ξεγνιασιάς, το είπα σωστά, ωραία. Αλλά παράλληλα κρύβει μέσα της και μία άλλη ιταλική φράση, το εστάτε, που σημαίνει είναι καλοκαίρι. Και όπως και για τους Έλληνες, για την Ιταλία σημαίνει βουτιές, αγάπη, μουσική, έρωτες, πάρτι στην άμμο, και αυτό το τραγούδι κλείνει μέσα του όλη αυτή την στιγμή ή τις στιγμές του καλοκαιριού, τη ζωντάνια και το πάθος της Ριβιέρας, κάνοντάς μας να θέλουμε να ζήσουμε τη ζωή μας στο απόλυτο, στο 100%. Λάουρα Ποζίνη, εστάτε.

πιο φωτεινή εποχή του χρόνου. Εστάατε, έτσι το συλλαβίζει η Λάουρα. Ένα τραγούδι που μας παρασύρει να κυνηγήσουμε τα όνειρά μας και να ζήσουμε κάθε καλοκαιρινή στιγμή με την καρδιά μας ορμητικά ανοιχτή. Μία διασκευή από ένα τραγούδι που έχει ερμηνεύσει η Μίνα και ο Μαρκ Ρόνσον, ένας DJ, έκανε το σχετικό remix. Το τραγούδι πρωτοκυκλοφόρησε το 78 και εδώ ο DJ έβαλε το χεράκι του για τις ανάγκες της εποχής.

Και κάπου εδώ το μουσικό μας ταξίδι, το ιταλικό μας μουσικό ταξίδι έφτασε στο τέλος του. Μέχρι την επόμενη φορά που οι δρόμοι μας θα συναντηθούν ξανά στα επόμενα μουσικά μας λιμάνια, να κρατάτε το ένστικτό σας ζωντανό, να χαμογελάτε και φυσικά να έχετε πάντα ούριο άνεμο στα πανιά σας. Buon vento σε όλους σας και καλή συνέχεια με τον Τζόρνταν. Ευχαριστώ πολύ τον Στέφανο Εμμανουήλ που ήταν στον ήχο και από τον Γιώργο Σουηλεμέζογλου, ό,τι αγαπάτε.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές. Παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το Α και το Ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς
18: που υπάρχει.
19: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
20: Αρρήτα, μουτσάτσος!
21: Ο Φόκους 103,6 FM κάνει fair play. Καλώς ήρθατε στην αθλητική ζώνη του σταθμού.

Καληνύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω.

0: Με τη φαντασία σου λοιπόν σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κανένα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.
1: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
1: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου, μια στιγμή είναι 0610-204-999-8, Παύλα 45, Παύλα 54-610.
1: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
0: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
0: Γιατί τη λέτε, για σας παρακαλώ.
1: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρετε από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
0: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
1: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγια. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
0: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η πίτσα?
1: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Έξω και η πρότασή μου.
0: Αλλά εντάξει. Δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
1: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
0: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητής. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
0: Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα προτού έρθει ο υπάλληλός σας.
1: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
0: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες. Εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
1: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
0: Καλά, πώς το διάλογο ότι έχω και μηχανή?
1: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε. Συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
0: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
0: Αναγία. Πού ζούμε?
2: Ξέρεις, φίλε μου, όταν οι εκπομπές σου μοιάζουν με μυστικό δείπνο, που ο κάθε πιστός μπορεί να εκφέρει και να πει τη γνώμη του χωρίς πάθος, αλλά με δύναμη. Χωρίς, αλλά με δύναμη και αλήθεια. Εσύ, σαν καλός οικοδεσπότης και εμείς που είσαι, ξέρεις πως να γίνεσαι και πομπός και δέκτης και να λαμβάνεις κύματα και να φταίνεις κύματα. Ναι, και να μαθαίνεις πάντα έτσι όμορφα, νόστιμα, αληθινά και στοχευμένα.
3: Τόσο καλά τα λέω, ρε Κώστα.
2: Να συνεχίσεις πάντα έτσι που είσαι αληθινός. Σε ένα σου δώσει συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστώ.
4: Αρρήμα μου τσάτσο!
5: Όλοι τους να πάρουν πόδι. Βρεούς!
6: Από σας, από το Focus, βρήκα την αγάπη των ανθρώπων, την καλύτερη παρέα, το πιστεύεις?
3: Μάλιστα, το πιστεύω.
6: Σας ευχαριστώ ως ραδιόφωνο πάρα πολύ.
2: Βρεούς!

0: Τα Pokémon καθάρισα στην Τούμπα. 9 γκολ φάγκαν συνολικά. Και τώρα πρέπει να τους ξεφτιλίζω με στη μικρή τους γειτονιά. Την Κυριακή μέσα στη Καριλάου θα πάω για να πάρω τη διπλό. Πρώτα κλίμα εγώ θα το σηκώσω πάνω στην πύργο τη Λευκό. Οι Καρτινοί κερδίζουν τη Λαμία, εμείς μέσα στη σκουλικοφολιά. Την κολταβά ζει ο Άλλη Σαμάτα τη λεπτό το 89. Τα έρχεται και ο Ιβάν Σαβίδης να του τα λέει κι αυτός την Ποντιακά, πως και αβού τη χρονιά θα παίρουν όλοι του παοπτικά καλά. Παγολέ!
1: Μπράβο παλικάρι μου! Μπράβο παλικάρι μου!
2: Αφιερωμένο για τη ομάδα, για τους προδοτητές μας.
3: Έλα, πες το.
2: Από τη μακρινή Ρωσία σας γλεντάει, από τη Skype σας στέλνει χαιρετίσματα. Πρώτα τμήμα σας πήρε ο Σαβίδης μες στη μικρή σας γειτονιά. Ο διαιτητής μας έσπασε την Εύα, να μας το κλέψουν πήγανε ξανά. Αλλά δεν είκανε αυτή κομμήνη, ΠΑΟΚ πρωτάθλημα ξανά. Στην γειτονιά τη ΦΑΠ' Αναστασίου μας είπαν έκδοτα ο Τότος ξανά, πως θα μας κόψει την πρωτάθλημα. Χαχαχαχαχαχαχαχα. Πρωτάθλημα το πιο παλικαρίσιο πήρανε Τζόρνταν, του Ράσβαν τα παιδιά, και μοίρασαν στη Νέα Φιλαδέλφια καρτίνα εγκεφαλικά. Και τώρα που η χρονιά τελειώνει, μια σκέψη τι μυαλό μου τι τολώνει, πόσο ωραία Τζόρνταν τα τεντώνει με στην Τούμπα της εντώνει.
4: Στην πόλη της Αγίας Σοφιάς με τα στενά δρομάκια γεννήθηκαν, μεγάλωσαν τα πρώτα παοκτσάκια. Ήταν θρακιώτες ευγενείς, Έλληνες φαναριώτες, αγάπη είχαν στο Χριστό, ήταν και πατριώτες. Στα χρόνια του 22 που ήλθαν στην Ελλάδα ήταν αυτοί που ίδρυσαν το ΠΑΟΚ την ομάδα. Έμειναν στην Καλαμαριά, Επτάλοφο Καμάρα, χτίσανε και το γήπεδο στη Στούμπα στην Αλάνα. Ελλάδα της Ανατολής ποτέ δεν σε ξεχνάμε, Πόντος Κωνσταντινούπολη τον ΠΑΟΚ αγαπάμε. Χρήστος Παππούς ΠΑΟΚ.

Εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα, καλησπέρα παντού, έτσι, σε όλο τον Ντουνιά να πούμε, σε όλη την Ηφίλιο. Αλλού έχουμε απόγευμα, αλλού έχουμε πρωί. Να πούμε την αγάπη μας, λοιπόν, να καλωσορίσουμε όλους τους φίλους εδώ του Focus FM 103.6. Και από το διαδίκτυο μας ακούτε παντού, έτσι όπως είπαμε και προηγουμένως, σε όλο τον πλανήτη. Τελευταία μέρα του μήνα, τρίτη σήμερα, 30 ο μήνας, και θα πούμε σε λίγο και καλό μήνα να πούμε, θα πούμε στον Ιούλη. Ιούλιος, δεύτερος μήνας του καλοκαιριού. Και μιλάμε για καλοκαίρι, ε. πλάκα, σήμερα νομίζω πρέπει να έκανε, Στέφανε, τι κάνεις, καλά είσαι? Πρέπει νομίζω να έκανε την πιο ζεστή μέρα σήμερα, δεν ξέρω, έτσι την είδα εγώ. Και φυσικά ανεβαίνουμε τώρα, έτσι, θερμοκρασίες, πάμε όσο πάμε, στη μέση δεν πήγαμε του καλοκαιριού ακόμα, πάμε και τη μέση. Ο Ιούλης είναι μπροστά μας και ο Αύγουστος μπροστά μας, τουλάχιστον δηλαδή μέχρι τις 20 Αυγούστου και 25, ξέρω εγώ, 20 τουλάχιστον, 50 μέρες γεμάτες, ε. Ό,τι και να κάνεις, ό,τι και να διαβάζεις, όλο ρε παιδιά, δηλαδή κακές ειδήσεις, να πούμε έτσι, στενάχωρες, δυσάρεστες ειδήσεις. Τραγωδία στο Ρεόκαστρο. Απίστευτα πράγματα να πούμε, χάνεται ο κόσμος, δεν ξέρω τι να πεις ρε φίλε. Και το μωράκι να πούμε, ένα 12χρονο παιδί, το ψάχνουνε. Απίστευτα πράγματα, δηλαδή μόνο τέτοια βλέπεις, δεν βλέπεις τίποτα άλλο. Το άλλο πάλι στην Αθήνα ρε φίλε, εκεί στα Πετρελώνα, έπεσε λέει τετράωροφη οικοδομία, απίστευτο. Να είσαι εκεί πάνω στον τέταρτο να μένεις, Στεφάνε, και να βλέπεις να πέφτεις, να γέρνεις να πούμε. Σαν τη μονοκατοικία δεν έχει. Πας στο χωριό, μονοκατοικία, ισόγεια, άντε βαριά και δεύτερος όροφος, πάνω κάτω που λέμε, πού να πας να πέσεις. Λοιπόν, επικοινωνία μέσω μηνυμάτων, ο γνωστός ο τρόπος, έτσι, το Viber που λέμε, 6907-483-484. Η Viking τελειώσανε την ακτή Ελεφαντοστού και πήγαν για τους 16. Ωραίο πράγμα. Στο τέλος το χρυσό τον κόλ το βάλε ο Χάλαντ. Ματσάρα έχει τώρα 12 το βράδυ. Γαλλία-Σουηδία. Πώς νομίζω ότι πρώτο φαβορή είναι η Γαλλία. Εδώ και μερικά χρόνια, τουλάχιστον και το προηγούμενο Μουντιάλ ήταν πρώτο φαβορή. Βγάζει παιχταράδες, τι να κάνουμε. Εδώ ξοφλημένος Ντεμπελέ, τρία γκολ έβαλε προχθές. Χατρίκ έκανε. Πού να πάρει φορά και ο άλλος, ο Εμπαπέ. Θα μου πεις, έξεις τι γίνεται η ρημάδα η μπάλα, πώς έλεγε όσοι, η πόρνη. Η μπάλα είναι πόρνη. Πρώτα μπάλα είναι θηλυκού γένους. Άρα έχει μια λογική αυτό. Δεύτερον, ή σε κάνει τα χατήρια ή δεν σου κάνει τα χατήρια. Πώς λέμε, δοκάρι και μέσα, δοκάρι και έξω. Δηλαδή βαράει μπάλα στο δοκάρι, εάν μπει μέσα αποθεώνεσαι. Εάν μπει έξω, αν πάει έξω, σε κράζουν όλοι. Πώς γίνεται αυτό ρε φίλε? Και το πρωί έχουμε και ένα άλλο παιχνίδι, 4 ώρα τα χαράματα, Μεξικό-Εκουαδόρ. Καλά η μεγάλη τραγωδία, εκεί κάτω στη νότιο Βενεζουέλα εκεί πέρα, πω ρε φίλε. Εκεί μιλάνε για δεκάδες χιλιάδες νέκρους, τους αγνοούμενους δηλαδή όλους, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες, είναι κανένα πινταριά χιλιάδες. Μιλάμε για πολιτεία ολόκληρη, έτσι. 7-7 λέει. Ισοπαλία ήρθαν, 7-7. Έτσι είναι, άμα είναι 14 όλα σύνολο, μπορεί να κάτσει να μπούμε, πώς το λένε, η ζυγαριά στη μέση. Και τώρα πάμε για καινούργια ψηφοφορία. Κάποτε αυτοί ήταν φίλοι και συνέτεροι. Τώρα πλέον είναι απέναντι και εχθροί. Μιλάω για τον Αλαφούζο και για τον Μαρινάκη. Κάποτε ήταν όλοι νεοδημοκράτες. Τώρα είναι όλοι συμφεροντολόγοι. Κάποτε ήταν όλοι μαζί.
Μητσοτάκης, Μαρινάκης και Αλαφούζος. Μόλις βγήκε ο Μητσοτάκης, ο Μαρινάκης θα ήθελε όλα. Τι ψώνησε με τις παρακολουθήσεις, τους έβαλε απέναντι. Άστα να πάνε, μην το ανοίξουμε αυτό το κουτί, γιατί άμα το ανοίξουμε, μου φαίνεται θα τελειώσει η εκπομπή και εμείς ακόμα θα μιλάμε. 7-7 λοιπόν στην προεδρία της Super Link. Καλά ο Μπέος είναι ρε παιδιά, κατά τα άλλα μάγκας. Μόλις είπε τα αφεντικό θα κατέβω εγώ, έκανε πίσω ο Μπέος. Τον φέραν και σε δύσκολη θέση τον Μπέο. Νεοδημοκράτης, του Κούλη φίλος, αλλά είναι και του Μαρνάκη φίλος. Τι έκανε τώρα, ποιο να κάνει. Και είναι και τα συμφέροντα τώρα. Νου που σου πίδνα Κίτρους, συγγνώμη Βόλος. Και φυσικά οι άλλοι, οι κομπλεξάρες, γιατί ο Κωνσταντέλιας λέει πήρε λάθος απόφαση και δεν πάει δίκιο, όχι θα κάθεται στον πάγκο και περιμένει πότε του αλουνού του κομπλεξικού να πούμε εκεί του Γιωβάνοβιτς, πότε θα του πούνε η παρέα μέσα να πούμε Ιβάν μη μας βάζει σήμερα εμάς, να βάλει τον Γιωβάν τον Κωνσταντέλια. Μπράβο Γιάννη Κωνσταντέλια, ωραία εξηγήθηκες. Και πολύ κράτησε εκεί πέρα το βιολί αυτό. Βέβαια τώρα ξέρω, γκαγκάτισε πάνω του την έπεσε, τον ψήνει. Έλα ρε Γιάννη, άστα αυτά τώρα, εντάξει, θα παίξεις, μη στεναχωριέσαι, βασικός θα είσαι. Το φαντάζομαι το έργο πώς το μιλάνε να πούμε. Μπάς και τον φέρουν βόλτα, μπάς και τον τουμπάρουν να μην γίνουν ρόμπα όλοι αυτοί. Ό,τι και να κάνετε, είστε αποτυχημένοι πλέον, και δυστυχώς είστε από τον δεύτερο χρόνο της θητείας. Κρίμα, Μάγκη Γκαγκάτση, κρίμα. Κρίμα! Τελικά ο Ιβάν Σαββίδης σε κουτσό άλογο από ό,τι φαίνεται πόνταρε. Και ξέρετε άμα το άλογο είναι κουτσό, κουτσένει συνέχεια, τι να κάνεις. Μπρε δεν πάει να του βάλεις πέταλα, ό,τι θέλεις. Πολύ λίγος για πρόεδρο στην ΕΠΟ.

Κατάφερε μόνια σε όλη την Αθήνα εκεί πέρα και έβαλε τον ΠΑΟΚ απέναντί του. Πω, πω ρε, απίστευτο πράγμα. Τον κόσμο του ΠΑΟΚ, δεν ξέρω τώρα. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι πολύ στεναχωρημένος με τον Μάγκη τον Καγκάτση και πολύ πιθανόν είναι και ο μεγάλος ο Ιβάν στεναχωρημένος. Όταν πάνε κάτω τα ξεχνάνε όλα αυτά. Κοιτάνε την πάρτι τους, τις δημόσιες σχέσεις. Και αν με ακούει κάποιος φίλος του, θέλω να του τα μεταφέρετε αυτά. Πολύ κρίμα. Ας σε ακούνε, ξέρω, αλλά εντάξει. ...69-07-483-484 λοιπόν. Καλησπέρα Παλίκαρη Ιορδάνη. Όταν μιλάει ο Τζόρνταν στην εκπομπή των πρωταλτών. Καλησπέρα σε καπετάνιο στους συγχολήπτες σας και στο εκλεκτό ακροατήριο με άποψη. Γεια σου Δημοσθένη. ΠΑΟΚ λέει ο Δημοσθένης, δηλώνει και είναι από το λιμάνι του ΠΑΟΚ. Έπεσε πολυκατοικία λέει στα Πετράλωνα. Ναι, το μάθαμε. Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν στη... Έπεσε η οικοδομή ρε φίλε τετραόροφη. Απίστευτα.

0: Λοιπόν, γρήγορο διαλυματάκι έτσι κάνα δίλεπτο και επιστρέφουμε ξανά να πούμε κάποια πράγματα. Πάμε λοιπόν ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
3: Arriba, muchachos!

0: Please, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6. Είπαμε για επικοινωνία ο γνωστός τρόπος, έτσι μέσω του Viber δηλαδή. 69 07 483 484 είναι ο αριθμός του Viber.

Περιμένουμε 12 ώρα να πάει η Γαλλία-Σουηδία. Πιστεύω θα είναι, θα δούμε ωραίο ποδόσφαιρο έτσι από την Γαλλία και νομίζω είναι και το πρώτο φαβορί η Γαλλία. Έτσι πιστεύω εγώ και λέω ότι πιθανό να το σηκώσει να πούμε. Είχαμε σήμερα εκλογές στη Super League για την Προεδρία. Ποιος θα είναι νέος πρόεδρος? Τρεις θητείες λοιπόν ο Μαρινάκης ήτανε. Απέτυχε τώρα να βγει να πάρει και την τέταρτη. Όχι ότι έχασε, αλλά δεν κέρδισε. Άρα ήρθανε ισόβαθμοι να πούμε έτσι σε ψήφους, βαθμούς, ισοψηφία πώς το λένε αυτό. 7-7 που λέμε να πούμε μαζί με τον Αλαφούζο. Ήταν υποψήφιος και ο Αλαφούζος, ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού. Αυτό τα χώνει τελευταία, έτσι. Έκανε την πλατφόρμα, έκανε το ένα, έκανε το άλλο. Χώνει λεφτά, ξέρω εγώ. Ετοιμάζει το καινούριο γήπεδο. Πρέπει να αγαπηθεί, ρε παιδί μου. Οι Παναθηναϊκοί δεν τον πολύ γουστάρουν. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Μόνο ο Underdog εκαψούρα μαζί του. Και το καλό είναι ότι κάθε χρόνο τα λέει τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Μπορεί να μην ξέρει μπάλα, αλλά βάζει λεφτά. Μα αυτό είναι και το χειρότερο. Δηλαδή, άμα βάζει λεφτά και δεν ξέρει μπάλα και χάνει τα λεφτά, σε κοροϊδεύουν κιόλα. Σου λέει, κοίταξε, βάζει λεφτά και δεν μπορεί να πάρει τίποτα. Να μην έχει λεφτά, λε. Εντάξει, ρε παιδί μου. Τώρα ο Άρης, για παράδειγμα, που ταλαιπωρείται εδώ και χρόνια, είναι γιατί δεν έχει έναν μεγάλο επιχειρηματία. Αν θέλετε, έναν φορτωμένο με τάλαρα, αν θέλετε, έναν ηγέτη τέλος πάντων με λεφτά. Ταλαιπωρείται. Λίγο πολύ γνωστά. Να είσαι όμως Παναθηναϊκός, να έχεις άνθρωπο με πολλά λεφτά, να έχεις και την κυβέρνηση μαζί σου, δίπλα σου και να πετάς αητό. Αυτά δεν γίνονται, ρε φίλε. Και να παίρνεις και μεγάλα ονόματα, ειδικά προπονητικά και όχι μόνο. Όπως είπα και προηγουμένως λοιπόν πριν το διάλειμμα, απέσυρε την υποψηφιότητα του ο Μπέος, ο Αχιλλέας, αφού κατέβηκε ο Μαρινάκης. Και μάλιστα νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είπε ότι αν δεν κατέβαινε άλλος κατέβηκα, λέει, γιατί δεν κατέβαινε άλλος. Δηλαδή, τι θα κατέβαινες μόνος σου, θα κέρδαγες όταν ήσουν μόνος σου? Έτσι κέρδαν όλοι άμα είναι μόνοι τους. Θα μου πεις, δεν έχασες αφού δεν κατέβηκες. Λοιπόν, αναπληρωτής πρόεδρος, είπαμε, ήτανε και είναι η Εκατερίνη Κοξένογλου, η κυρία αυτή. Αυτή είναι... πώς το λένε, έχει εξουσία πρόεδρου, αναπληρωτής πρόεδρος που λέμε. Μέχρι τις 14 του Ιούλη θα είναι, δύο εβδομάδες ακόμα, διότι τότε θα πραγματοποιηθούν νέες αρχαιρεσίες για την εκλογή πρόεδρου και αναπληρωτή πρόεδρου.

Seçiliyor. Καλησπέρα φίλε Τζόρνταν, Κώστας από Μπίλεφελντ. Να έχετε όλη η εμπιστοσύνη τον μεγάλο ηγέτη Ιβάν Σαββίδη. Θα δείτε τι ομάδα θα κάνει. Πάμε μαζί του, δίπλα-δίπλα στον Ευεργέτη. Ζήτω ο φίλος μου ο Τζόρνταν, ζήτω ο Γιώτης, ζήτω ο Γιάννης, ζήτω η Καστοριά, ζήτω η Ζάλκε. Εξέχασε τον Παμπίκο ρε φίλε, πες και τον Παμπίκο. Όχι τίποτα, θα ζηλέψει. Καλησπέρα από Ασπρόνα Λιμπαρό. Θα βρίσκομαι αύριο στο λιμάνι του ΠΑΟΚ τον Πειραιά, λέει. Θα μπορούσε ο ντόπιος ακροατής σου, ο Δημοσθένης, να μας ενημερώσει για την κίνηση του λιμένα τις πρωινές ώρες. Ζήτω το λιοντάρι των Ερτιανών, ο θρυλικός Τζιοβάνι Ομυρωδιάς, Δημοσθένης και η πυγολαμπίδα της Βάγκαινας. Ωραία επίθετα, ρε φίλε. Καλησπερίζω τον Τιτάνα του ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης, Τζόρνταν, φίλε μου καλέ. Φυσικά και θυμάσαι το χτεσιμό νόμου μήνυμα, λέει, για τα κουκιά. Σου είχα πει ακριβώς τα αποτελέσματα. Ναι, ναι, γνωστά είναι αυτά, ήτανε. Και λευκό η ΕΠΟ, εδώ στην Αθήνα ουδέν κρυπτών υπό τον ήλιο. Θα σε ενημερώνω παρά τα αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, θα σε περιμένω κιόλας. Τους χαιρετισμούς μου στον Δον Κιχώτη Γιάννη, με εκτίμηση Άκης από Αθήνα, ναι. Τώρα έχει να πέσει πολύ παρασκήνιο εκεί πέρα με τις μικρές ομάδες. Καταλαβαίνετε τι λέω, ε. Θα με σώσεις, θα σε σώσω. Πόσο κοστίζει ο καφές, πάμε να πιούμε έναν καφέ και τέτοια πράγματα. Καλησπέρα, Τζόρνταν, και καλή εκπομπή. Πήραμε, λέει, τον Λιμιό στο Αμποέλ. Το ξέρω, ναι, το μάθα, τον πήρατε. Καλός είναι, λέει, όλα τα κακά θα βρουν. Όλα τα κακά θα βρουν, λέει Μιχάλης Κρούσας. Τα κακά θα βρουν, δεν το κατάλαβα. Ο Λιμιός είναι καλός, παιδιά. Είναι πολύ γρήγορος, πάρα πολύ γρήγορος πάνω στη γραμμή. Έτσι, σαν εξτρέμ, σαν μπακ, ό,τι θέλετε μπορεί να παίξει αυτός. Και νομίζω ότι το παιδί πολύ γρήγορο. Τώρα εκείνο με την ασίστα, άμα το βελτίωσε και μπορεί βρίσκει στόχο, γιατί εκείνο ήταν το πρόβλημα του. Έτσι, ενώ έτρεχε πολύ, θα μου πεις και η ταχύτητα καμιά φορά δεν μπορεί να, πούμε, να τα έχεις κιόλα, να είσαι πολύ γρήγορος. Να είσαι πολύ γρήγορος και να έχεις και την ασίστ, να έχεις και τον γκολ και να έχεις. Τότε δεν θα παίζεις στον Αποέλ. Μπορεί να παίζεις, ξέρω εγώ, στην Manchester City, λέω εγώ τώρα. Πάντως, εγώ τον είχα στην Τούμπα, τον έβλεπα το παιδί πάνω στη γραμμή, έπαιζε. Πολύ γρήγορος. Με την μπάλα στο πόδι, ένας ήταν αυτός και ένας ήταν ο Ζαμπά. Ο Ζαμπά. Το θυμάσαι το Ζαμπά του ΠΑΟΚ. Τέτοια ταχύτητα, ρε παιδιά, με την μπάλα στο πόδι δεν έχω ξαναδεί άλλον. Ποδοσφαιριστή. Οι άλλοι τρέχανε χωρίς μπάλα και αυτοί τρέχανε με την μπάλα και αυτοί τρέχανε πολύ πιο γρήγορα από τους άλλους χωρίς μπάλα. Ειδικά ο Λιμιός, η μπάλα πάνω στη γραμμή, ε? Πάνω στη γραμμή να τη στέλνει. Ευθεία. Μακάρι το παιδί να κάνει καλό πρωτάθλημα κάτω, μακάρι ολόψυχα να πω, γιατί είναι και καλό παιδί. Νομίζω η μαμά του είναι Βραζιλιάνα και ο παπάς του είναι από το Βόλο, κάτι τέτοια. Καλησπέρα, Ιορδάνη, στην εκπομπή των Πρωτατών. Βαγγέλη Ελβετία, γεια σου, Βαγγέλα, την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο. Καλησπέρα, τεράστια Ιορδάνη, από Ασπρόμαυρο Εύος μου. Καλή εκπομπή, ευχαριστώ. Αποστόλη, καλή ακρόαση. Πιο νωρίς είχαμε βοριάδες, να ξέρετε. Αθλητικούς βοριάδες. Όχι πουθενάδες, βοριάδες.

Μετά την επαναφορά της δόξας Μανδάλου, λέει ο Μελβούρνης, στα αρασθενικά της ΕΠΣ, γνωστός αντιπρόεδρος της δόξας, μίλησε σε τοπικό κανάλι και φωτογράφησε πρώην Μαροκινό διαιτητή για την πτώση της ιστορικής δόξας Μανδάλου. Λέει, παρακαλώ, πες δύο λόγια, Τζόρνταν.

Ο Μπάμπης δεν ήθελε να πέσει η δόξα Μανδαλού, να ξέρεις. Δεν ήθελε, γιατί πάντα ήθελε εκεί πέρα να πηγαίνει σαν ήρωας. Μπαίνουν στο γήπεδο λοιπόν, στον αγωνιστικό χώρο μάλλον ετοιμάζονται, παίρνουν θέσεις. Παλαμάκια με την πεντάδα της Διαιτησίας. Εκεί βλέπω και μια κυρία, ποια είναι εκεί πέρα, βοηθός είναι. Στη διαιτητική πεντάδα βλέπω και μια κυρία εκεί. Πεντάδα, γιατί λέω πεντάδα. Είναι τρεις και ο τέταρτος, τέσσερις. Τετράδα, πεντάδα, βλέπω πεντάδα, πέντε είναι. Άρα έχουμε και... Έχουμε και αυτά τα επιπρόσθετα. Μπαίνουν και οι Γάλλοι, χαιρετιούνται εκεί πέρα να πούμε. Άλλη ταχύτητα, άλλη ποιότητα, εντάξει. Μπήκαν και αεράτη τους βλέπω. Στη σέντρα είναι τώρα, για να δούμε την μπάλα στο χέρι ο διαιτητής. Ποιος είναι ο διαιτητής, για να τον δούμε. Εν τω μεταξύ, ο νικητής αυτού του αγώνα θα αντιμετωπίσει την Παραγουάη. Το παιχνίδι που λέγαμε χθες εδώ πέρα, που πέρασε στα πέναλτι η Παραγουάη. Θυμάστε εδώ πέρα, έτσι. Το κάναμε και λίγο έτσι, το σχολιάσαμε. Έκανε πάντως μεγάλη έκπληξη η Παραγουάη, πέταξε έξω τη Γερμανία. Αυτό δηλαδή στην αρχή του Μουντιάλ, άμα το λέγε, σας πρέπει να κάνει χαζό.

Να θυμίσω τον κόσμο ότι η Γαλλία ήταν η φιναλίστ πέρσι του περασμένου παγκοσμίου κυπέλλου, να πούμε έτσι.

Όλα έτοιμα είναι για τη σέντρα, περιμένουμε. Ο Μέση πόσα γκολ έβαλε, 19. Ο Εμπαπέ πόσα έβαλε, 16. Τον βάει λάχανο.

0: Λοιπόν, πριν γίνει η σέντρα, να πάμε σε ένα διαλυματάκι και να επιστρέψουμε εδώ πέρα για να παρακολουθήσουμε και το παιχνίδι. Να ανοίξουμε και τις γραμμές 2310-506-76-506-77. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6, Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6. Το παιχνίδι ξεκίνησε και ήδη συμπληρώθηκαν τα 2 λεπτά του αγώνα, μπήκαμε μόλις τώρα στο τρίτο. Α, δούμε ωραίο παιχνίδι πιστεύω, για να δω. 23 10 506 76 και 506 77 οι γραμμές μας. Πρώτο σουτ να πούμε για τους Σουηδούς. Τίποτα πολύ χαλαρό στην αγκαλιά του τερματοφύλακα. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ.
4: Τζόντα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Γιώτη, καλημέρρα.
4: Τι γίνεται, όλα πάνε καλά?
3: Δόξα τω Θεώ.
4: Μπράβο, Άννα, έτσι πάντα καλά να πηγαίνουν.
3: Ναι.
4: Λοιπόν,
3: το καταδύναμε.
4: Βλέπω τον τέτοιον, όπως το λένε, τον Εμπαπέ να βάζει κανένα δυο κουλάκια σήμερα, γιατί τη Σουηδία εμείς τη βάλαμε δύο. Να μην βάλει μόνο Εμπαπέ δύο.
3: Άμα είναι σε καλή μέρα και το μοιράζουν, το δίνουν μπάσες.
4: Την άλλη φορά ο Τεμπερλέ τα κουπάνησε και τον έφτασε.
3: Όχι Τεμπερλέ, τον Τεμπελέ.
4: Ναι, Τεμπερλέ, Τεμπερλέ.
3: Τεμπελέ, ρε.
4: Τέλος πάντων, καλά. Ναι. Δεν είμαι εθνική Γαλλία.
3: Ναι, πάλι καλά που δεν το λες Τεμπεκλέρα.
4: Όχι, ρε, Τεμπεκλέρα. Ο Τεμπεκλέρα 100 χρονών σταμάτησε την μπάλα.
3: Αυτός που έπαιζε, θυμάσαι.
4: Στη Λάρισα, στον Άρη.
3: Καριέρα που έκανε.
4: Που έκανε, πιστεύω να έκανε στη Λάρισα. Τελευταία όταν ήταν β' εθνική, είχα δει ένα παιχνίδι, είχαν και ένα καλό παίχτη, ένα center for καλό, μέσα και αντά είχα δει ένα παιχνίδι, 0-3. Ένα Σκαρπίνι, δεν θυμάμαι πώς το λέγανε, ήτανε κανένα δυο γκόλ είχε βάλει, 3. Μέσα και αντά, μέσα και αντά, τότε είχαν καλή ομάδα.
3: Ναι.
4: Ναι, και στον Άρη έπαιξε.
3: Εκεί έκανε καριέρα. Εκεί και στον Άρη τα πιο πολλά παιχνίδια.
4: Ναι.
3: Και στον Ηρακλή έπαιξε. Δεν έπαιξε και στον Άρη, και στον Ηρακλή έπαιξε.
4: Τέλος πάντων.
3: Νομίζω ότι.
4: Αθλητικός τύπος ήταν ο Νεμπεγλέρα.
3: Νομίζω στη Λάρισα πρέπει να παίξει τα πιο πολλά παιχνίδια.
4: 100% εκεί έπαιξε Τζόρνταν.
3: Ναι.
4: Λοιπόν,
3: ναι.
4: Να μην λέμε πολλά όπως κάνουν μπράβο. Μερικοί. Ναι. Ορίστε, σ' ακούω.
3: Ναι, να μην λέμε πολλά, καλά το λες, ναι.
4: Βέβαια, εγώ το λέω καλά, αλλά να το τηρήσουν και άλλοι. Εγώ το τηρώ.
3: Ατήρηστο, άντε, ένα λεπτό τελείωνε γιατί θα σε κόψω.
4: Λοιπόν,
3: μετά για να το τηρήσουμε, ναι.
4: Άγιε, μην τα βάζεις με το γιώτη. Με το γιώτη μην τα βάζεις τζόρτα.
3: Πλάκα σε κάνω, ρε.
4: Μπράβο, το ξέρω. Ναι. Λοιπόν,
3: έλα.
4: Άκου μια τραγουδάρα, πήρε φωτιά η Καλαμαριά, Μανώλης Αγγελόπουλος.
3: Ναι, σωστό. Σωστό, το βάλουμε.
4: Λοιπόν, ναι. Τον Γκρέμτζικ, τον Πάκη το σκληροπυρηνικό παοκτή,
3: ναι.
4: Τον Γιάννη από τα Λευκάδια, τον Δημοσθένη.
3: Ναι, το Μυρωδιά.
4: Δεν λέω Μυρωδιά, αυτό έχεις το δικαίωμα να λες εσύ ό,τι κουστάρεις.
3: Ναι.
4: Εγώ δεν τα λέω αυτά.
3: Ναι, εντάξει.
4: Λοιπόν, το Τζόρτα το μεγάλο εννοείται, το Πουλωτίστα το μεγάλο.
3: Ευχαριστώ.
4: Που τρώγαμε ψωμί και αλάτι μαζί.
3: Α, μπράβο.
4: Εσύ έτρωγες το ψωμί και εγώ έτρωγα το αλάτι.
3: Καλό είναι το αλάτι, μετά πεις και νερό.
4: Λοιπόν,
3: ναι.
4: Τον Παλωτάι,
3: ναι.
4: Τον Παλωτάι το μεγάλο ρέφερι.
3: Ναι.
4: Και τον Χρήστο τον Βολίδα που μας ακούει στο ασπρόμαυρο Αρσένη.
3: Μάλιστα. Την αγάπη μου και
4: λοιπόν,
3: ναι.
4: Κλείνει ο Γιώτης.
3: Δόξα Αρσενίου.
4: Να μιλήσουν και άλλοι.
3: Ναι.
4: Να είναι σύντομοι και για να ακούσουμε γρήγορα το Μανώλη Αγγελόπουλο.
3: Οκ, okay, τα λέμε, για χαρά.
4: Κλείνω. Κλείσε.
3: Καληνύχτα, για χαρά. Έλα, φίλε.
5: Έλα, Τζόρτα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, φίλε.
5: Τι κάνεις?
3: Α, γεια σου, να το καλά, εσύ.
5: Να πει στο φίλο σου το Γιάννη.
3: Ναι.
5: Και σένα ότι η πρώτη δίσκο που είχε.
3: Ναι, δεν το μετά το είδα.
5: Πίστα,
3: μετά.
5: Ναι, ήταν η Σμεράλδο.
3: Περίμενε λίγο. Μετά την εκπομπή είδα το μήνυμα, το έστειλες προχθές.
5: Ναι, κατάλαβα.
3: Ναι.
5: Εντάξει, μιλάμε για το 70-72.
3: Δεν την πετύχαμε εμείς, δεν την ήξερα.
5: Ναι, εκεί στο αεροδρόμιο, μόλις Κρήτης, δεξιά ήταν.
3: Ναι, δεν την ήξερα εγώ.
5: Ναι.
3: Αλλά...
5: Ήταν και εκτός περιστρεφόμενες, ήταν ανεβαίναν κιόλας.
3: Πού ανέβαιναν?
5: Ανέβαιναν.
3: Οι περιψώμενοι σηκωνόταν όρθιοι.
5: Ναι, δηλαδή. Ναι.
3: Μάλιστα. Τι λες.
5: Εντάξει, μεγάλη. Αλλά που εκεί για να πας έπρεπε να είσαι φορτωμένος.
3: Ναι.
5: Και να έχεις και καλή παρέα, ξέρεις.
3: Μάλιστα, κατάλαβα. Να έχεις και τέρι.
5: Ναι. Ναι, τώρα και στο αεροδρόμιο ποιος πήγαινε.
3: Ναι. Κάγκουρας δεν μπορούσε να πάει εκεί.
5: Όχι. Εμείς πηγαίναμε στον Κρόνο.
3: Μάλιστα. Πού ήταν αυτός?
5: Εκεί, στο Φούλι.
3: Εκεί
5: που πάει στο Γεράδικο.
3: Μάλιστα.
5: Κατάλαβες, ήταν η πίστα με τέτοιο πέσο. Είχε φωτορυθμιζόμενη και μετά έγινε και το άλλο σπίτι. Ο Disco Jockey ήταν μεγάλο όνομα.
3: DJ, ναι.
5: Με DJ, ναι.
3: Μάλιστα.
5: Αυτά.
3: Καλά.
5: Για τον ΠΑΟΚ.
3: Καλά χρόνια ήταν, ναι, Μάκη.
5: Βέβαια.
3: Καλά χρόνια, ρε φίλε. Δηλαδή,
5: κοίταξε, ναι. Να δεις, όσοι κατηγοράνε τον Ανδρέα, με αυτό να φάγανε ψωμί.
3: Με τον Ανδρέα,
5: Δουλεύανε βιοτεχνίες.
3: Ναι.
5: Όλοι.
3: Ναι, αλλά ξέρεις.
5: Τζόρνταν.
3: Ναι.
5: Και τι λέγανε μετά? Ότι πήρε δανεικά ο Ανδρέα.
3: Ναι, πήρε δανεικά όμως.
5: Ναι, πήρε δανεικά αυτά που χρωστούσαν, όχι δανεικά.
3: Κάτσε λίγο. Μπορεί ο κόσμος εδώ στην Ελλάδα να παίρναγε καλά, αλλά αυτός τη χρέωνε την Ελλάδα, έπαιρνε δανεικά, κατάλαβες.
5: Έτσι λένε αυτοί που ήρθαν μετά.
3: Όχι, ρε παιδί μου, αφού το χρέος ανέβηκε, το δημόσιο έλλειμμα που λέει.
5: Θυμάσαι τα πακέτα Ντελόρ.
3: Πώς δεν θυμάμαι.
5: Τσοβόλα. Τι ήταν αυτά?
3: Τι ήταν?
5: Παίρναμε δανεικά.
3: Α, στα πακέτα.
5: Πακέτα ήταν, τι δανεικά πήραμε.
3: Εκείνο που έλεγε.
5: Όταν βγήκε κάποιος,
3: ναι.
5: Βγήκε ένας μεγάλος, δεν θυμάμαι το όνομά του,
3: ναι.
5: Και το λέει του Χατζηνικολάου, άμα μου φέρει μια απόδειξη ότι ο Ανδρέας πήρε 100 εκατομμύρια δανεικά, εγώ χάνω τη θέση, το λέει. Πώς θα τα βρούμε, λέει, αυτά. Τότε γιατί τα λέτε, λέει, αφού δεν μπορείτε να τα βρείτε. Πώς τα λέτε, λέει, αφού δεν μπορείτε να τα βρείτε. Όλα ήταν πακέτα στήρισης. Υποχρεώναν την Ελλάδα, κόψε το Ζαχάρο, κόψε την Μιζόλα, κόψε την Εσκιμό.
3: Γιατί?
5: Κόψε το ένα.
3: Γιατί?
5: Για ποιο να?
3: Γιατί? Γιατί κόψε αυτά, γιατί?
5: Για να πάει απέναντι.
3: Α, μπράβο, άρα ήταν σχέδιο.
5: Είδες.
3: Ήταν σχέδιο.
5: Σχέδιο ήταν, για τον υποχρεώνανε.
3: Πρόσεξε λίγο, πρόσεξε. Εγώ έμαθα, και δεν μου έμαθα μόνο από έναν ή από παρέα μία, από πολλούς, ότι ήρθε, πήρε, τον δώσανε 100 εκατομμύρια. Δολάρια και ήρθε εδώ πέρα και έκανε το κόμμα.
5: Ναι. Και όταν οι Εβραίοι τον είπανε ή εμείς και θα βγάλεις το θρήσκευμα από την ταυτότητα, ξέρεις τι τους είπε, ό,τι είπε και στη Θάτσερ. Τι θα γίνει μωρή Ντίτκα, συνέχεια να μας κάνατε εδώ πέρα.
3: Ναι.
5: Έτσι ακριβώς την είπε η Ρόδουλη, να το πω. Θα μας καλά συνέχεια εδώ πέρα.
3: Δεν μου λες, Εκείνο και, εκείνη την ατάκα που είπε στον Τζοβόλα, Τζοβόλα εδώ στα όλα, το θυμάσαι αυτό?
5: Ναι. Γιατί το ρώτησε, έχουμε πλεόνασμα. Και ξέρετε, ο Τζοβόλας ήταν ο μοναδικός υπουργός που δεν πήγε ούτε ένας να το ζητήσει χάρη.
3: Ναι.
5: Το απαγορευόταν στον Τζοβόλα, το ξέρεις το Υπουργείο του, ε.
3: Ο
5: δεν πάει να ο Νάτσι, κανένα δεν πήγαινε
3: ο
5: εκεί.
3: Ο Τζοβόλας ήταν καλό.
5: Ξέρεις τι έτσι λέει.
3: Ναι.
5: Και ξέρεις τι στον έστειλε η Αθηνά ο Νάτσι, ε. Όταν την είπε ότι παρακαλώ, στη Χριστίνα μάλλον ο Νάτσι.
3: Ναι.
5: Δεν πεθάνει, σε παρακαλώ τη λέει, υπάρχει ένα χρέος της οικογένειας ο Νάτσι προς το ελληνικό δημόσιο.
3: Ναι.
5: Παρακαλώ να πληρώσετε. Και έστειλε επιστολή η Χριστίνα Ωνάτη ότι συγγνώμη για αυτό που έγινε. Είστε ο μόνος υπουργός που μου στείλατε επιστολή ότι χρωστάει το Ίδρυμα. Και τα πλήρωσε.
3: Ο Τζοβόλας ήταν καλός άνθρωπος, το γνώρισα εγώ.
5: Ήταν καλός άνθρωπος και αρσενικός, να ξέρει.
3: Το γνώρισα εγώ. Και είχε και πρόβλημα με την καρδιά. Εγώ το γνώρισα με το πρόβλημα.
5: Ναι, ναι.
3: Ναι, το θυμάμαι.
5: Απλώς μπλεχτήκανε τότε να το ρίξουν με τον Κουτσόγιωργα, δεν μπορέσανε, φέρανε άλλα μέσα και τελικά έγινε το κόλπο όταν πήγε στην Αμερική και γύρισε ότι ή βγάζει το θρήσκευμα και αναγνωρίζει το Ισραήλ ή σε τελειώνουμε. Και είπε εδώ εγώ δεν βγάζω τίποτα. Αυτό.
3: Πότε το είχε πει αυτό το Τζοβόλα εδώ σε όλα, το θυμάσαι?
5: Το 84 πρέπει να πει.
3: Όχι, πιο μετά ρε, πιο 84. Η πρώτη θητεία δεν το είπε μετά.
5: Α, το 84 ήταν το 85.
3: Όχι ρε, την πρώτη θητεία δεν είπε τίποτα γιατί τα δίνε μόνος.
5: Ναι, την πρώτη δεν είπε για.
3: 81-85 ήταν η πρώτη θητεία.
5: Ναι.
3: Τι είναι.
5: Το επόμενο.
3: Το επόμενο ήταν 89 ρε.
5: Σε είπα το 85 ρε.
3: Όχι, δεν ήταν το
5: 85. Δεν είχαμε εκλογές και έχουμε εκλογές μαζί.
3: Τρίτη θητεία ήταν. Δεύτερη θητεία την πήρε, την τρίτη θητεία ήταν. Τσοβόλα, εδώ στα όλα που έλεγε. Το θυμάσαι?
5: Δεν θυμάμαι, να σε πω την αλήθεια.
3: Αυτό ήταν το.
6: Τσοβόλα, εδώ στα όλα. Τσοβόλα, εδώ στα όλα. Τσοβόλα, εδώ
3: στα όλα. Τα έδωσε όλα και ο Τσοβόλας. Τι έκανε.
5: Πάντως να ξέρεις ένα πράγμα. Επειδή είχα κάποιο δικό μου άνθρωπο στη Σκοπιά εκεί, οι Τσολιάδες. Ήταν πολύ αρσενικός.
3: Ναι, το γνώρισα, καλός άνθρωπος.
5: Καμιά σχέση με τους άλλους.
3: Ήτανε στο Πασόκ 3-4, ήτανε πολύ καλή. Ήταν ο γεννηματάς συγχωρεμένος, ο Τσοβόλας, ναι. Εκείνος στην Αθήνα, ο Τρίτσης.
5: Πολύ μεγάλος, δεν θυμάμαι τώρα ποιος ήτανε, ποιος ήτανε, κάτι ήτανε.
3: Αλλά είχε και, κάτι, είχε και κάτι κοπρόσκελα τον Πασόκ, άστα να πάνε.
5: Καλά, ναι, είχε ρε, γιατί αυτοί ήτανε όλοι, τέλος πάντων, ναι. Και τον πήρε μια καμπαρτίνα η οποία έκανε 1 εκατομμύριο. Δώρο.
3: Ναι.
5: Φίλος του ήταν αυτός. Και πήγανε να φάνε σε ένα εστιατόριο και ήταν ένας άστεγος απ' έξω.
3: Ναι.
5: Και τι έκανε, ξέρεις?
3: Τι.
5: Καινούρια ρε, πρώτη φορά τη φορέσε. Την έβγαλε, το σκέπαζε και το λέει ο άλλος τι κάνεις. Εσύ μπορείς να με πάρεις, λέει. Αυτός μπορεί να ζεσταθεί.
3: Μάλιστα.
5: Και την άψε εκεί.
3: Μάλιστα, καλό.
5: Αυτά γορμόνατε.
3: Έγινε, να είσαι καλά, για χαρά, για χαρά.
5: Ναι, πάει.
3: Πάει. Τσοβόλα, εδώ στα όλα, το θυμάμαι ρε φίλε, σαν σήμερα. Έγινε ατάκα αυτή, μετέπειτα πόσα χρόνια ατάκα. Έλα φίλε.
7: Έλα Τζορνάλ.
3: Έλα.
7: Καλημέρα.
3: Τα έδινε όλα, αλλά έδινε στο λαό, αλλά από την άλλη έπαιρνε και τα δανεικά.
7: Ναι, ναι, θα σου εξηγήσω τώρα.
3: Ναι.
7: Έκανε πολλά έργα, πολλά καλά,
3: ναι.
7: Αλλά μετά έκανε μια βίλα πρόκληση.
3: Ναι.
7: Και όταν του ζήτησαν οι δημοσιογράφοι, λέει, όταν απευθύνθηκαν οι δημοσιογράφοι στον Ανδρέα και τον ρώτησαν, πού τα βρήκατε, λέει, αυτά ένα δις για να κάνει.
3: Τα ξέρω, βίλα. Δωρεά, ήταν όλα δωρεά.
7: Με δάνεισαν, λέει, οι σύντροφοι.
3: Όχι, δώρο του κάνανε.
7: Όχι, έτσι είπε. Εγώ το θυμάμαι καλά που είπε. Με δάνεισαν οι σύντροφοι από το Πασόκ. Δηλαδή, ποιοι σύντροφοι το δάνεισαν? Ονοματεπώνυμο. Τότε έπρεπε να είχε πέμπει ο εισαγγελέας και να το κλείσει μέσα. Αν είναι δυνατόν να υπάρχουν κορόιδα που να δανείσουν 1 δισεκατομμύριο. Υπάρχουν κορόιδα που δανείσουν. Αυτό ήταν ένα χοντρό ψέμα. Αλλά ότι έκανε καλά πράγματα, έκανε. Λοιπόν, έκανε το Ρίο Αντίριο, τη γέφυρα που ενώνει την Πελοπόννησο με την Τολοακαρδανία. Έκανε το Ολυμπιακό Στάδιο, έκανε το Ειρήνης και Φιλίας, έκανε το Παλατάκι εδώ πέρα στον ΠΑΟΚ, έκανε πολλά έργα, έκανε γέφυρες εδώ πέρα, τη γέφυρα στα Μυτιλινάκια, περνούσαμε μέσα από τα τρένα, περιμέναμε να περάσει το τρένο.
3: Κάτσε λίγο, περίμενε λίγο.
7: Έκανε πολλά έργα.
3: Περίμενε λίγο.
7: Ναι.
3: Την βίλα που έκανε για να, ναι, για να σπιτώσει μέσα την αυτή που σου λένε Τηλιάνη.
7: Τηλιάνη, ναι.
3: Πώς την ονομάσαν τη βίλα, θυμάσαι, για να σε δω τη μνήμη σου, άμα θυμάται.
7: Τη βίλα των Οργίων την είχαν ονομάσει.
3: Όχι, τη Ροζ, τη Ροζ.
7: Των Οργίων.
3: Η Ροζ βίλα.
7: Εγώ έτσι άκουγα ότι την είχαν ονομάσει τον Οργίων, γιατί γινόταν όργια εκεί μέσα.
3: Τι όργια να γίνει, ρε, αφού...
7: Να πάμε τώρα στα δικά μας.
3: Είχε καμιά 17 κρεβατοκάμαρες εκείνη η βίλα.
7: Ναι, και έπαιρνε και την κομμουνίστρια της Σακελαρίου να τον τραγουδάει. Το ξέρεις, η Σακελαρίου, ότι ο μπαμπάς της ήταν κομμουνιστής και ήταν επικηρυγμένος από τους Γερμανούς. Το συλλάβανε οι Γερμανοί. Η Ρίτα ήταν μικρό κοριτσάκι και πήγε η γυναίκα του, η μάνα της Σακελαρίου, στον διοικητή τον Γερμανό που τον είχαν για εκτέλεση, που τον είχαν συλλάβει, και λέει: «Κρίμα είναι», λέει, «δεν λυπάστη», λέει, «αυτό το μικρό κοριτσάκι». Και λέει, και την έκανε χάρη ο διοικητής, έδωσε εντολή να αφήσουν ελεύθερο το πατέρα της Σακελαρίου. Κατάλαβες. Έχει πολλά τραβήγματα. Είχε πολλά τραβήγματα η Σακελαρίου, ήταν κομμουνίστρια. Τέλος πάντων, να τα ξεχνάμε αυτά. Πάμε στο σήμερα τώρα.
3: Ναι.
7: Με κάνει απορία, Τζόρνταν, πώς έπεσε αυτή η πολυκατοικία στο κέντρο της Αθήνας.
3: Απίστευτο, λοιπόν, ρε παιδί. Ναι.
7: Αυτοί οι μπουνταλάδες, αυτός ο μπουνταλάς που έδωσε εντολή να σκάψουν δίπλα στα θεμέλια εκεί πέρα, αυτός είναι, πώς το λένε, δολοφόνος. Εν δυνάμει δολοφόνος. Μα δεν μπορούσε να πάει να δώσει εντολή να πάει να σκάψουν πιο μακριά. Εκεί δίπλα στα θεμέλια της πολυκατοικίας. Δεν ήξεραν ότι θα γύρει να κλατάρει η πολυκατοικία. Και μην βγει κανένας τώρα και πει είχε κακοτεχνίες η πολυκατοικία, δεν ήταν καλά χτισμένη. Μια χαρά ήταν χτισμένη. Απλούστατα την κρέμισε αυτός που πήγε και έδωσε εντολή να σκάψουν δίπλα εκεί πέρα και βαθιά θεμέλια για να αναγερθεί νέα κατοικία εκεί πέρα. Εκεί πιο μακριά δεν μπορούσαν να πάνε να σκάψουν. Αυτός είναι υπεύθυνος που έδωσε την εντολή, μηχανικός, δεν ξέρω τι είναι. Αυτός πρέπει να πάει φυλακή. Πάμε τώρα στο άλλο.
3: Ναι.
7: Στις πυρκαγιές. Εγώ είπα προχθές, από τη στιγμή που έκλεισε αυτός τους λιγνίτες, έχει σκοπό τώρα να γεμίσει όλη την Ελλάδα με ανεμογεννήτριες. Και για να μπουν οι ανεμογεννήτριες θα πρέπει να μπαίνουν φωτιές. Και μην βγει κανένας και πει ότι είναι τυχαίο γεγονός οι φωτιές. Τίποτα δεν είναι τυχαίο γεγονός. Εδώ το Δερβαίνει και πέρυσι πήρε φωτιά και προπέρυσι πήρε φωτιά. Δεν είναι τυχαίο γεγονός εδώ πέρα που κόντεψε να καεί όλη η λιτή. Ολόκληρο χωριό βγήκε στο γήπεδο, δόθηκε εντολή να εκενώσουν το χωριό, εγώ τα άκουγα, και μεταφέρθηκε ολόκληρο χωριό στο γήπεδο, έξω από το χωριό, και ευτυχώς ήταν, λέει, εκεί δίπλα τα κημητήρια και μπόρεσαν και διευκόλυνε το έργο των πυροσβεστών για να μην προσεγγίσει τα σπίτια. Αλλά τρία σπίτια, όπως πληροφορήθηκα, έχουν καεί εκεί πέρα. Και πώς πήρε φωτιά από ακατοίκητο σπίτι? Δεν σου κινεί η υποψία? Εδώ να βάλουν όλοι το φτωχό τους στο μυαλό να δουλέψει. Γιατί δεν πάνε και βάζουν φωτιά σε κατοικημένο σπίτι και πήγαν βάλαν σε ακατοίκητο? Γιατί εκεί το ακατοίκητο δεν το φυλάει κανένας. Και εκεί βάζουν τις φωτιές, εκεί που δεν τους παίρνει χαμπάρι κανένας. Γι' αυτό ο Μητσοτάκης δεν θέλει δασοφύλακες, γιατί του θέλει να καίγονται τα δάση. Αυτό είναι το συμπέρασμα το δικό μου, Τζόρνταν. Κατάλαβες, κρίμα στον ελληνικό λαό. Αυτόν τον άνθρωπο πρέπει να τον διώξουν κακή κακός. Πρέπει να μπει ο Κυριάκος ο Βελόπουλος και να τους κλείσει όλους φυλακή από τους. Δεν μπορεί, ρε κύριε, εσύ να είσαι πρωθυπουργός, να σε ψηφίζει ολόκληρος ο ελληνικός λαός και εσύ να θέλεις το κακό του ελληνικού λαού, να τους σφάζεις τα ζώα. Αναρωτήθηκες τι επάγγελμα θα κάνουν μετά εκείνοι. Οι 500.000 που κτηνοτρόφοι που έσφαξε στα ζώα τους, τι επάγγελμα θα κάνουνε? Μ' ακούς, Τζόρνταν?
3: Ναι, ρε, τι, που πώς είμαι, δεν σε ακούω.
7: Α, μπράβο.
3: Ναι.
7: Λοιπόν, αναρωτιέται αυτός ο άνθρωπος, τα σπίτια που καίγονται οι άνθρωποι. Έχω πληροφορήθηκα ότι στη Λυτή, λέει, υπάρχουν δύο άντρες νεκροί από το ίδιο σπίτι και μια γυναίκα, λέει, που μεταφέρθηκε σοβαρά με εγκάματα στο νοσοκομείο.
3: Μάλιστα.
7: Κατάλαβες. Εύχομαι να ζήσει αυτή η γυναίκα και να μην ξανανιώσει τέτοιο άλλο κακό. Αλλά κρίμα, ολόκληρο χωριό να κινητοποιηθεί.
3: Ένα κολβάζει η Γαλλία, να πούμε, να και το ακυρώνει. Σταμάτα λίγο, ρε. Πήρε χώρα. Ακυρώνεται τον γκολ. Ένα γκολ έβαλε η Γαλλία, αλλά το βγάζει σαν offside. Μάλιστα. Για συνεχατού. Συνεχατού για ένα λεπτό ακόμα.
7: Ντροπή και έσχος. Αυτό δεν είναι πρωθυπουργός. Αυτό είναι μαφία. Αυτό βάζει και να καταστρέψει την Ελλάδα εδώ πέρα για να πλουτίζουν οι Γερμανοί. Μάλιστα. Εκτελεί εντολές των Γερμανών αυτό. Και τους λιγνίτες επίτηδες τους κατέστρεψε. Για να μην εξαρχέται και η επόμενη κυβέρνηση, αν τυχόν χάσει αυτές τις εκλογές, και να δεσμεύσει και την επόμενη κυβέρνηση να είναι και εκείνη στις αγορές των Γερμανών για ανεμογεννήτριες και για φωτοβολταϊκά.
3: Μάλιστα.
7: Σου λέει, θέλετε, δεν θέλετε, ό,τι κάνω εγώ με τους Γερμανούς σαν Μητσοτάκης, θα το κάνετε κι εσείς οι επόμενες κυβερνήσεις. Αν με το έτσι θέλω δεσμεύει τις επόμενες κυβερνήσεις, τους επόμενους πρωθυπουργούς, να έχουν πάρει δώσει οικονομικές συναλλαγές με τους Γερμανούς για να πλουτίζουν οι Γερμανοί.
3: Μάλιστα.
7: Αυτός δεν είναι άνθρωπος.
3: Έγινε Νικόλα, κλείσε για χαρά.
7: Βάλε ένα τραγούδι του Μιχαλόπουλου, Βαδίσου και Παραμιλώ.
3: Όχι, έτσι θα πάθουμε όλοι στο τέλος. Ναι, έγινε, για χαρά. Έλα, φίλε.
8: Καλησπέρα.
3: Έλα.
8: Καλησπέρα από τη Βαχιάνα.
3: Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα από Μακεδονία.
3: Ναι.
8: Θα ήθελα να με δώσει λίγο ένα χρονικό περιθώριο να σου πω 5 πραγματάκια.
3: Πόση ώρα, καμιά ώρα.
8: Εγώ δεν είπα καμιά ώρα.
3: Πόσο δες.
8: Ούτε είπα 10 λεπτά.
3: Εντάξει. Πάμε.
8: Θέλω μια πράγματα από αυτά που συμβαίνουν στην καθημερινότητά μου.
3: Πάμε.
8: Για δε μακαγγεία. Λοιπόν. Σήμερα από βράδυ παράδειγμα πάω κι αν με βλέπουνε, μου λένε ό,τι μου λένε. Πάω σπίτι και το βλέπω ότι είμαι χάλια και την άλλη μέρα εμφανίζομαι ιδιωτικά και με βρίσκουν ένα πρόβλημα. Λοιπόν, και κουροκάω. Καμάκια μου μέκα έχουν πρόβλημα, είναι καθαρά, πεγκακάβαρα. Και από μέκα βγαίνουν κάτι πραγματάκια, τα οποία καταφύγει και οργανισμό. Παδένουμε μία φλεγμονή, δεν τη βλέπουνε, την άλλη μέρα πρέπει να πάω ιδιωτικά να τη βρούνε. Λοιπόν. Κουβικά με τη βοήθειά του να μα βοηθήσει μια εκεί καλεπουργιώματε πάρα πολύ και η απάντηση είναι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και κάθε μέρα να τρέχει εσύ από ογκομεία και ογκομεία για την υγεία σου. Ακόμη ορίζε ότι οι γιατροί κάνουν κάτι που μοιάζουν και σε βοηθάνε ή δεν ορίζε ότι έχουν καλεπορήσει και πρέπει κάποια στιγμή καλεπορία να λάβει τέλος.
3: Τι να πω ρε Πάπη, εγώ δεν ξέρω τι να σε πω τώρα.
8: Εγώ καθέρω εγώ από την καλή.
3: Ναι, δεν ξέρω τι να σε πω.
8: Κάτι, ο καπηγέμος και ένα γιατρό και μου δίνει ένα γιατρό 20 ευρώ φάρμακο και κοπέρνω και κομμαδένει ο άλλο γιατρό και θυμώνει γιατί πήρα φάρμακο για να βοηθεί τον γονιακό μου γιατί αφού ήθελα να με δώσει κάποιο άλλο, περίμενε Γιώργα. Περίμενε καλέ, πορδιέμαι που καταλαβαίνετε. Για του γιατρού μιλάω. Δεν με βγάζει την ψηφία στην παραγγεία εμένα. Πήγα τέτοιο βράδυ και ένα εγώ. Κομμό πέρα, σε σήμερα το πρωί βρέθηκα την Καλονίκη και βρήκαμε το πρόβλημα. Κομμό δεν βλέπα τίποτα δηλαδή.
3: Τι να πω ρε φίλε, τι να σε πω, ξέρω εγώ. Τι να σε πω εγώ.
8: Ναι, ξέρω εγώ όμω.
3: Και εγώ τι να κάνω άμα ξέρεις, άμα ξέρεις
8: τι να το λύσεις. Τι να κάνω, απλά καλέω να κακούγει ο κόσμο και αύριο το μεσημέρι κάποια πληροφορία να πάω εκεί που πρέπει να πάω και να γίνουν καταγγελίε.
3: Μέσα.
8: Άντε γιατί βαρέθηκα. Εγώ και όταν λέω δύο μήνες ένα χιλιάρικο με έφυγε κοπάνε έλα. Από πού τα βρήκω και πηγαίνουν για γκρου. Και πηγαίνουν και δεν με κάνουν τίποτα και του πουλάνε τρέλα. Τα επίγωμα περιτακτικά έχουν κομμάτι.
3: Πάνε κάνε καταγγελία ρε Μπαμπή, τι να σε πω τώρα.
8: Αυτό σου λέω 20 ώρα. Γι' αυτό βγήκα εδώ να καθούμε και να κάνω αυτά που πρέπει.
3: Μέσα.
8: Κάτι γιατί με την υγεία μα δεν πρέπει να παίρνει κανεί. Σε τη λέω άκουμα σε πω. Τι λέω, έχω αυτό πρόβλημα. Τι κάνω κι εγώ. Και τη βγάλω κοντινικό μου και τη λέγω κάτι φάρμακα. Ναι, να καπάρει. Τι λέω, σε παρακαλώ πολύ. Πριν δύο μέρες δεν ήμουν εδώ. Με λέει ναι. Εσύ τι βλέπει, τι λέω. Βλέπει τίποτα, τι λέω. Γιατί δεν με βοηθά που είσαι υπεύθυνο να με βοηθήσει. Και γιατί με καλεπορά. Έχει πληρώσει την είπα, Γιώργα. Δηλαδή κακό πήρε ορτή μου λέει πάρκα εγώ μου κάνω κι άλλη συνάδελφό σου. Καλά δεν συμβαίνει.
3: Μάλιστα.
8: Θα πηγαίνουμε 50 φορές για ένα πρόβλημα και να μην βγάλουμε άκρη να μαγκάλουν να πιούμε ιδιωτικά. Όχι ρε Γιωργάνη. Αυτή η δημόσια υγεία δεν είναι, ας χαίρονται.
3: Το ξέρουμε.
8: Εντάξει. Και άντε να μην πω κι άλλα
3: πρόβλημα. Όχι, μην πες άλλα, μην πες.
8: Όχι, δεν είναι κάτι σοβαρό. και άλλα χοντρά, τα οποία κάποιοι θα καρακουνικούνε.
3: Μάλιστα.
8: Γιατί, αυτά θα τα πω εκεί που πρέπει.
3: Έγινε, Πάπη, πάνε κάνε καταγγελία.
8: Ε?
3: Καταγγελία κάνε.
8: Καταγγελία και θα κάνω και θα πω ότι είναι καταγγελία, σε λέω.
3: Έγινε, τα λέμε, κλείσε, για χαρά. Έλα, έλα, φίλε.
9: Έλα, καλημέρα, Γιώργο.
3: Καλώς ήρθατε.
9: Έλα, προσπαθούμε και ώρα. Κάποιοι υπολειτουργούν τα τηλεφωνικά κέντρα, να ξέρετε.
3: Πρέπει
9: να μου δείχνουν ότι μιλάνε, ενώ δεν μιλάνε. Πάω να χρησιματίσω το νούμερο και μου κάνει τουτ, καπατάω, τουτ. Μια βγάζω, μια δεν βγάζω. Μετά μου λέει τουτ, αυτό. Λοιπόν, ζήτω, πάω. Εννοείται, ζήτω μεγάλος Τζόρντα, αντιγράφω τους άλλους ακροατές. Ζήτω όλο το ακροατήριο να δώσω πολλούς χαιρετισμούς.
3: Ζήτω ο Κώστας από τον Μπίλεβελτ.
9: Ως, στον Κώστα, στον Μπίλεβελτ.
3: Βέβαια, την ατάκα πώς είναι.
9: Τον κύριο Μπαμπίκο.
3: Ναι, ο Μπαμπίκος έχει προβλήματα, άσονα.
9: Ναι, δεν τον άκουσα, ας πω την αλήθεια, γιατί πάλευα με το πλέον.
3: Προβλήματα υγείας έχει το παιδί.
9: Ναι, περαστικά, μωρέ, περαστικά.
3: Και τι περαστικά, αυτά όλα με τα λεφτά, είναι και με το τρέξιμο, τον κυνηγάς.
9: Ωραία, λοιπόν, ξεκινάμε τις καλημέρες.
3: Ναι.
9: Το Γιάννη, το φίλο μας, καλό μήνα κιόλας.
3: Ναι,
9: καλό μήνα.
3: Άλλαξε ο μήνας.
9: Είχα στείλει και μηνύματα, δεν ξέρω αν τα διαβάσετε.
3: Θα τα διαβάσω τώρα, ναι, μαζεύτηκαν κάπως.
9: Ωραία, ναι. Λοιπόν, άκου, είδα λίγο το χθεσινό.
3: Ποιο, ναι, το μάτς.
9: Παραγουάι.
3: Ναι.
9: Γερμανία απαράδεκτη. Δεν μ' αρέσαν καθόλου. Χάσανε και το ήθελα κιόλας. Μ' άρεσε η Παραγουάη, εννοείται. Είδα και τα πέναντι κι αυτά.
3: Κόντεψε να αποκλειστούνε τους, είδες. Με δύο γκολ αβάντζο ήταν να πούμε και στο τέλος κόντεψε, χάσαν τα τελευταία δύο.
9: Δεν ξέρω αν το είδες όλο το, μέχρι το τέλος.
3: Όλο το είδα, όλο.
9: Ενώ στα παρασκήνια, στο τέλος του και τελείως. Άμα έβλεπες τους Γερμανούς, τους παίχτες, σχεμένη σβέρκη. Το ευχαριστήθηκα. Εν τω μεταξύ και κάτι άλλο και να κλείσω, να μην κρατάω και τη γραμμή. Δεν μου λες οι Γερμανοί φοράνε τη φανέλα εδώ και 40 χρόνια, 30 χρόνια.
3: Τι κάνουνε.
9: Ίδια φανέλα, δεν να την αλλάξουν. Και από την Ελλάδα έχει αλλάξει πολλές φανέλες και ωραίες φανέλες.
3: Αφού είναι αυτή η φανέλα τους, πώς θα την αλλάξουν.
9: Φίλε, ναι, εντάξει, ο κάθε κράτος έχουν τη φανέλα τους, αλλά να κάνουν ένα update. Μια ανανέωση.
3: Τι ανανέωση.
9: Την κατάλαβα. Εσύ έχεις τις φανέλες που φορέσαν η Εθνική Ελλάδα στα Μουντιάλ. Με τη σημαία την ανάγκη, την τριδιάστατη. Σαν όχι την τριδιάστατη.
3: Εγώ είμαι υπέρ αυτών που κρατάνε χρόνια του. Αυτό δεν είναι στο κομμάτι εθνική. Μια χαρά είναι. Γιατί.
9: Όχι, αυτό λέω. Λέω για την εμφάνιση, λέω.
3: Κατάλαβα και εγώ γι' αυτό λέω.
9: Ναι, ναι, ναι. Έγινε λοιπόν, απερώνω τραγούδι. Άμα θέλεις, βάλε κανένα ποντιακό, ναι, παρακαλώ.
3: Έγινε, άμα θέλω, ε.
9: Άμα θέλεις, ναι, και όποτε έγινε. Θέλεις το βάζεις και όποτε γουστάρεις το βάζεις, έτσι. Ναι, εγώ είμαι πολύ έτσι βολικός.
3: Ξέρω.
9: Χαιρετώ.
3: Έγινε, γεια. Έπεσε κι ο άλλος.

0: Βάλε και το δικό μας δέρμπε, λέει, Μπαμπίνος Γιάννης. Λες, ας ο Μπαμπίνος έχει προβλήματα τώρα. Τον είδα πολύ αγανακτισμένο σήμερα. Καλησπέρα, μήπως μπορείς να μας πεις όλη την αλήθεια, λέει, για τον... Για ποιον, α? Γιατί τι έκανε, θα μην πάει για δουλειά, ρε μεγάλη, δεν κατάλαβα. Μια χαρά, μια χαρά. Πόσα θα πάει, άνεργος θα μείνει. Ο άλλος θέλει να μάθει γιατί πήγε, λέει, ο Λουτσέσκου, λέει, θα κλείσει, λέει, στο Κατάρ και λοιπά. Πώς δεν πρέπει να δουλέψει. Δεν πρέπει να δουλέψει, ρε. Τάλιρο θα πάρει το χρόνο, 5 εκατομμύρια το χρόνο, μια χαρά. Λοιπόν, πάμε ένα διαλυματάκι πριν να μην τρώμε το χρόνο. Focus FM 103.6, ανοιχτές γραμμές, επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Focus FM 103.6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
3: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
4: Καλημέρα από Σέρες.
5: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
6: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
7: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
8: I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ.
1: Πού είσαι?
0: Εδώ είμαι, εσύ πού είσαι?
1: Λοιπόν, καλημέρα εδώ την παρέα του Focus.
0: Τη ματσάρα δεν τη βλέπεις?
1: Τη βλέπω ρε τώρα. Μάλλον έκλεισα την τηλεόραση να ακούεις έναν αναμετάδοση.
0: Α, ωραίο, ωραίο, πολύ ωραίο.
1: Για πες Γιούκα, κάνα αναμετάδοση. Πού είμαστε τώρα?
0: Τώρα η μπάλα βγήκε out.
1: Out βγήκε?
0: Ναι.
1: Είσαι σίγουρος, σκόρ δεν βγήκε, πού out?
0: Μπορεί, γιατί η τηλεόραση μπορεί να είναι λίγο πίσω.
1: Ναι.
0: Εσύ από πού το βλέπεις?
1: Τηλεόραση, πού το βλέπω.
0: Άρα μαζί είμαστε.
1: Αναλόγως που το βλέπεις εσύ όμως.
0: Γιατί από πού το βλέπω?
1: Κάτσε ρε τσόδα. Εγώ το βλέπω στο συνδρομητικό. Εσύ άμα το βλέπεις θα είναι πήγε τηλεόραση.
0: Πήγε, RT2, ναι.
1: Ναι.
0: Είμαι πίσω.
1: Εντάξει, δείχνει πιο καλύτερα και πιο γλύβορα.
0: Η επίγεια.
1: Ναι. Να σε μάθω μερικά πράγματα.
0: Κάτσε λίγο. Εγώ είμαι πιο μπροστά από σένα δηλαδή.
1: Μπορεί, ναι. Μάλλον.
0: Τώρα τι βλέπεις, τι φάση βλέπεις?
1: Τώρα βλέπω ένα...
0: Μ' ακούς ή έπεσες?
1: Υπήρχε το μαφλέκα στην μπάλα.
0: Ποια μπάλα ρε.
1: Άρα μπορεί να είσαι λίγο πιο μπροστά από μένα.
0: Την έχει στείλει out την μπάλα, τέτοιο πλάγιο.
1: Τέλος πάνω.
0: Ναι.
1: Είπα στην επίγεια τηλεόραση που βλέπεις πιο γλύβουλα λίγο.
0: Μάλιστα. Καλά.
1: Τι δεν καταλαβαίνεις. Πρέπει να σε μάθω εγώ.
0: Όταν θα μπει τον κόλ να δούμε ποιος θα φωνάξει πιο γρήγορα.
1: Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Έλα εδώ ρε άμπαλε τώρα, στα ψάλω.
0: Ναι, για ψάλε.
1: Λοιπόν, ποιο δίνεις φαβορί στο Μουντιάλ?
0: Τη Γαλλία, ψήνα εδώ που παίζει.
1: Άλλη ομάδα δεν υπάρχει?
0: Είναι και η Βραζιλία.
1: Πρέπει να πάλι την Ισπανία, τη βάζεις μέσα?
0: Όχι.
1: Αλλά, ακούγεις?
0: Βέβαια, το ξέρω.
1: Ακούγεις?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καταρχήν μ' αρέσουν τότε εμένα τα outsider το Μουντιάλ. Ούτε η Γαλλία μ' αρέσει, ούτε η Βραζιλία.
0: Η Παραγουάη δηλαδή.
1: Παραγουάη, μ' άρεσε η Ιαπωνία, πολύ μ' άρεσε χθες. Έχει καλή ομάδα η Ιαπωνία.
0: Ναι.
1: Γι' αυτός είπα, έχει άστρο που έβαλε γκολ με ποιον έπαιζε, με την Βραζιλία, με ποιον έπαιζε.
0: Δεν το είδα.
1: Δεν πήγε γκολ στο 90 φεύγα.
0: Α, ναι, ναι.
1: Είχε άστρο και με λες όχι, ήταν δυνατή. Ντάξει. Ομάδα.
0: Εντάξει.
1: Να, μπράβο. Να ξέρεις τι λες, γιατί να έκανε και είχε άστρο με τον Παναθηναϊκό.
0: Είχε άστρο, ναι.
1: Ναι. Ενώ η Βραζιλία δεν είχε άστρο.
0: Το κύπελο πού το είστε τώρα, σε ποια περιοχή είστε τώρα? Ακόμα γύρα κάνετε?
1: Δεν σε λέω γιατί θέλω να το σπάσουν την κούπα.
0: Τι πάθαμε ρε φίλε.
1: Δεν θα ξέρω ότι τη λέει που πήγαμε πρωτάθλημα, πόνος είναι θα περάσει.
0: Α, τι να ζηλέψω.
1: Πόνος είναι επίλεγμα, θα περάσει με τον χρόνο σιγά σιγά.
0: Δεν πειράζει, μη στεναχωρήσεις.
1: Και τον χρόνο πάλι θα είμαστε προβλητές. Ναι. Πάλι λίγο
0: δεν υπάρχει, τέτοια περίπτωση δεν υπάρχει.
1: Καλά, θα το πάρει ο ΠΑΟΚ.
0: Άμα ήσασταν και του χρόνου πρωταθλητές, αν το πιστεύατε δηλαδή αυτό, δεν θα πιάνατε τη γη του
1: το γύρω. Λίγο καλύτερα να σας ακούω. Καταρχήν,
0: το γύρο του
1: δεν
0: κόσμου.
1: Ξέρω τι παίζει εκεί μέσα στο στούντιο.
0: Ναι.
1: Ακούω μερικά χρακ φρουτς, 20 ώρα μήπως θέλει καθάρισμα.
0: Όχι ρε, ένα καλό γιο εδώ από το μικρόφωνο.
1: Χρακ φρουτς ακούω και τι γίνεται, χαμηλά σ' ακούω. Τέλος πάνω.
0: Τι φάση ήταν αυτή. Τι φάση ήταν αυτή ρε φίλε.
1: Αυτό το ανάποδο ψαριδάκι λες.
0: Ναι, ναι. Πολύ ωραίο Γιάννη.
1: Τώρα θα μιλήσουμε ή θα κάνουμε ένα μετάδοση.
0: Καλά, δεν πρέπει να το πούμε αυτό ρε φίλε. Κορυφαία φάση ήταν. Για πάμε.
1: Κορυφαία φάση ήταν.
0: Δεν ήτανε.
1: Όσο λίγο καλία θα χάσει.
0: Ανάποδο ψαλίδι, μπάλα δοκάρι. Τι λες τώρα.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Πρώτον, το τελευταίο μήνυμα που σου έστειλε κάποιος, είπες ο Λουτσέσκο δεν πρέπει να δουλέψει.
0: Ναι.
1: Πού πήγε ο Λουτσέσκο?
0: Λένε ότι έκλεισε στο Κατάρ.
1: Έκλεισε, δεν λένε, έκλεισε.
0: Ναι, δεν ανακοινώθηκε ακόμα.
1: Γι' αυτό θα ρωτήσει τον κύριο Πετρουλάκη, δεν ξέρω αν άκουσε τον κύριο Πετρουλάκη σήμερα.
0: Όχι, δεν άκουσα.
1: Έφαγε κράξιμο ο Λουτσέσκο, δεν ξέρω γιατί τον έκραξε.
0: Κοίταξε, άκου, ο καθένας έχει τη δική του...
1: Άκουσε με εδώ τώρα,
0: άκου λίγο. Ο καθένας έχει τη δική του άποψη.
1: Εντάξει.
0: Και είναι σεβαστή, πρέπει να είναι σεβαστή απόψη.
1: Ναι. Όπως λέει και ο φίλος μας ο Γιώργης. Α, μπράβο.
0: Έτσι πρέπει βέβαια.
1: Ναι. Είπε κι άλλα όμως, έτσι.
0: Περίμενε λίγο. Ο ΠΑΟΚ
1: ναι.
0: Τον έδιωξε στην ουσία. Κινήσει είναι ναι, αλλά τον έδιωξε στην ουσία.
1: Ποιος τον έδιωξε?
0: Ο ΠΑΟΚ.
1: Ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Είναι δεύτερη φορά που φεύγει από το ΠΑΟΚ.
0: Τον έδιωξε ο ΠΑΟΚ. Είχε ένα χρόνο
1: συμβόλαιο.
0: Άκου λίγο, Γιάννη. Να μιλάμε να. Άκου λίγο. Να μιλάμε να καταλαβαίνει ο κόσμος.
1: Και εγώ να μιλάω να καταλαβαίνει.
0: Άκου λίγο. Είχε ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο ο άνθρωπος. Και ο ΠΑΟΚ. Αυτός ήθελε να μείνει. Ο ΠΑΟΚ τον έδιωξε στην ουσία. Μπορεί να είναι κοινή συνέση, αλλά στην ουσία τον είπε φύγε.
1: Τον είπε φύγε.
0: Ναι, και εγώ ρωτάω τώρα.
1: Ναι.
0: Και καλά έκανε ο ΠΑΟΚ. Εντάξει.
1: Εγώ καλά πάω... έκανε ο ΠΑΟΚ. Για σένα δεν έγινε καλά.
0: Όχι, καλά, αφού εγώ με τον ΠΑΟΚ.
1: Όχι, εσύ τα έλεγε τώρα. Δεν έκανε καλά ο ΠΑΟΚ.
0: Για μένα είναι λάθος κίνηση.
1: Αυτά πες.
0: Αλλά αφού την, εγώ την δέχομαι, γιατί την έκανε ο ΠΑΟΚ, α πούμε, το δέχομαι. Εγώ με τον ΠΑΟΚ είμαι. Ναι. Αλλά πρόσεχε. Ο άνθρωπος δεν πρέπει να δουλέψει.
1: Εγώ σου είπα να μην δουλέψει.
0: Ναι, τότε τι έφαγε, κράξιμο και γιατί.
1: Δεν ήξερα να πω ότι θέλει ξεκούραση να ηρεμήσει και τέτοια.
0: Ξεκουράζεται τώρα, τι κάνει, δεν ξεκουράζεται.
1: Τι, ένα μήνα ξεκουράζει και πώς.
0: Ρε, οι άλλοι πήγαν προετοιμασία, ποιος ξεκουράζεται εδώ. Πόσα ξεκουράζει, 5 χρόνια.
1: 5 χρόνια.
0: Δεν πρέπει να ξεκουραστεί και ένα μήνα.
1: Καταρχήν τώρα να σε κάνω μια απλή ερώτηση.
0: Ναι.
1: Δεν είχε πότε σε πάλι ομάδα.
0: Άντε πάλι τα ίδια, δεν είχε πρώτα. Ποιος το είπε αυτό.
1: Εγώ το λέω,
0: ρε. Η μανατζαρέη του είναι τόσο δυνατή.
1: Πόσο είναι, τι είναι η μανατζαρέη του.
0: Τόσο δυνατή που μπορούν να πάει παίξει όπου θέλει.
1: Έτσι, εσύ το λες εσύ αυτό.
0: Ναι.
1: Α, είναι τόσο δυνατή.
0: Ναι. Το λέω και ξέρω.
1: Α, και ξέρεις.
0: Βέβαια.
1: Μάλιστα.
0: Και εσύ ξέρεις ότι ξέρω.
1: Ναι.
0: Α, μπράβο.
1: Από πού είναι η μανατζαρέη του, ξέρω.
0: Είπαμε, από τη Βέρεια, δεν είπαμε.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Άμα κάνω κάπου λάθος, πες λάθος κάνεις.
1: Εντάξει, αφού είναι καλή η μανατζαρέη του.
0: Α, μπράβο.
1: Λοιπόν, εγώ άλλο θέλω να πω.
0: 5 εκατομμύρια το χρόνο, φίλε, δεν είναι λίγα λεφτά. Πολλά λεφτά είναι.
1: Λεφτά δεν έχει ο Λουτσέσκο, δεν έχει λεφτά.
0: Καλά, και επειδή έχει λεφτά, δεν θα δουλέψει.
1: Τι, πόσο θέλω να δουλέψει, μπορεί να
0: 5 πάει. 5 εκατομμύρια το χρόνο, ρε φίλε, ο άλλο.
1: Ε, άλλο θέλω, το απάντησε μου, μπορεί να πάει σε ευρωπαϊκή ομάδα.
0: Όπου θέλει.
1: Δεν μπορεί, εγώ θέλω.
0: Όπου θέλει. Όπου θέλει λέγοντα.
1: Τι όπου θέλει.
0: Δεν μιλάμε για την Μπαρτσελόνα και για την United και για τέτοια, εντάξει. Μπορεί.
1: Α, δεν μιλάμε για αυτό.
0: Μπορεί,
1: μπορεί
0: να
1: παίξει. Για την Κόμο, για τη Ρετζίνα, για την.
0: Μπορεί να παίξει σε ομάδες. Στην Ιταλία, για παράδειγμα, μπορεί να πάει σε μικρομεσαίες ομάδες.
1: Στην Κόμο.
0: Στην Κόμο. Σε μια μικρομεσαία ομάδα, ρε φίλε. Τι στην Κόμο.
1: Ποια είναι η μικρομεσαία.
0: Μπορεί ομάδα. Να πάει στη Βερόνα. Δεν μπορεί να πάει.
1: Ελλάς, Βερόνα.
0: Ναι.
1: Τα κατήρια τη ομάδα καλώ είναι.
0: Τι λες τώρα, ρε. Μικρή είναι η Βερόνα.
1: Γιατί μεγάλη είναι.
0: Εντάξει, μικρομεσαία είναι, αλλά δεν είναι και τίποτα αυτό.
1: Τι δεν έκανε στην Περόνα τώρα, μεγάλη ομάδα.
0: Ένα λεπτό λίγο, περίμενε ένα λεπτό.
1: Ναι.

0: Γεια είναι 100 μου Γιάννη.
1: Υπήρχε πληροφορίες και το τηλέφωνο για να μου απαντήσεις.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: σε ρωτήσω.
0: Ναι.
1: Αυτά για το Λουτσέσκο.
0: Ναι.
1: Πήγε στη δική σε μια ομάδα εκεί, όλο εκεί πηγαίνει.
0: Αφού
1: δεν έχει άλλες προτάσεις.
0: Τα λεφτά εκεί είναι πολύ καρφιλέ.
1: Εσύ ήσουν που είναι και εσύ για να έχει λεφτά.
0: Δεν έχει ανάγκη ρε Γιάννη. Αλλά αφού είναι το επάγγελμα του τέτοιο.
1: Γιατί έλεγε ο κύριος Πετρουλάκης τα 3 εκατομμύρια και τα 3 εκατομμύρια, τι θέλει να μιλήσει.
0: Ένα λεπτό λίγο. Ένα λεπτό. Δεν άκουσα, δεν ξέρω τι εννοεί.
1: Για 3 εκατομμύρια έλεγε.
0: Το συμβολό του, ναι.
1: Ναι.
0: Τι.
1: Για ξέρεις τίποτα από αυτά.
0: Όχι, δεν ξέρω. Τι να πω.
1: Α, δεν ξέρεις, μάλιστα. Δεν μπορείς να απαντήσεις γι' αυτό.
0: Ναι. Τι να απαντήσω.
1: Απαντήσεις τον, θέλεις πω.
0: Για την κατάσταση, ένα μήνυμα έρχεται για την κατάσταση του κυρίου Χαρά Μπάμπη Κωνσταντινίδη. Λέει ευθύνεται αποκλειστικά, λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Μάλιστα. Σωστό.
1: Και βέβαια, καλά λέει. Ευθύνεται ο Άδωνης Γεωργιάδης. Πώς θα γίνει. Αυτό δεν είναι υπουργός υγείας.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν ευθύνεται.
0: Πώς γίνεται, ρε φίλε, ένα τηλεπιβλιοπόλης να γίνει υπουργός υγείας, ρε φίλε.
1: Και όμως έγινε, ρε φίλε, αφού το ψηφίσουν.
0: Ναι. Το ψηφίσανε, ναι.
1: Επειδή λάθος του λέω.
0: Όχι, σωστά λες, αλλά. Το που τον κάνανε υγείας υπουργό, τον έκανε ο.
1: Δεν ξέρει αυτό που υγείαζε τώρα.
0: Τον έκανε ο άλλος που κάνει τον πρωθυπουργό, κατάλαβες.
1: Αυτός ξέρει από υγείας, αφού βιβλία πουλούσε.
0: Τίποτα δεν ξέρει, άστο φίλε. Άστο. Αποτυχία και τι.
1: Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Σ' άκουσα λίγο τώρα.
0: Ναι.
1: Θέλω να σου πάω πάλι στο θέμα του Κωνσταντέλια, σ' άκουσα λίγο στο κείμενο που κάνει την εκπομπή. Πάλι οριώσουν να χτυπιώσουν εκεί, καλά έκανε, καλά έκανε. Μ' ακούς ή όχι.
0: Ναι.
1: Οριώσουν εκεί, χτυπιώσουν, καλά έκανε. Λοιπόν.
0: Άκου λίγο τι λέει ένα μήνυμα μισό λεπτό τώρα μου ήρθε. Πρώτα απ' όλα λέει συλληπιτήρια στην οικογένεια του Νέτο Γκουερίνο λέει για την απώλεια του συζύγου του Τζόρνταν. Καλή εκπομπή φίλε και καλό μήνα. Και μετά έρχεται στο καπάκι και μου λέει ενημερώσου. Το Λουτσέσκου λέει το ζήτησε η ίδια ομάδα λέει να τον πάρει να πληρώσει τη ρήτρα. 3 εκατομμύρια και ο Λουτσέσκου λέει είπε δεν πάω εκεί. Και τώρα πήγε εκεί. Έχασε.
1: Α, μπράβο, αυτό, ναι.
0: Έχασε ο Πάκου τα 3 εκατομμύρια, ναι.
1: Ωραία. Ναι. Αυτό εννοούσε ο κύριος Πετρουλάκης.
0: Ναι.
1: Τι έχει να πει γι' αυτό.
0: Δεν ήθελε να πάει ο Λουτσέσκου εκεί πέρα.
1: Και γιατί πήγε μετά.
0: Γιατί δεν τον είδε. Ο Λουτσέσκου ήθελε να δουλέψει στον Πάκου και ένα χρόνο ακόμα.
1: Ρε, δεν ήθελε να πάει σε αυτή την ομάδα.
0: Ήθελε να δουλέψει ένα χρόνο ακόμα, σου λέω.
1: Ωραία. Ήθελε να δουλέψει. Δεν ήθελε να πάει σε αυτή την ομάδα.
0: Ναι,
1: και γιατί πήγε μετά.
0: Δεν ήθελε να πάει. Ρε Γιάννη, ελληνικά τα πιάνει.
1: Τα πιάνω, ναι,
0: ήθελε να δουλέψει στον ΠΑΟΚ, δεν ήθελε να φύγει από τον ΠΑΟΚ. Γι' αυτό αρνήθηκε τότε.
1: Αρνήθηκε. Και τώρα ναι. Ξαναπήγε.
0: Τώρα που έγινε κοινή συνενέση και τον διώξανε στην ουσία, τι να κάνει, ναι. Θα πάει.
1: Θα πάει, μάλιστα.
0: Ναι. Τώρα θα μου πεις.
1: Ναι.
0: Τώρα θα μου πεις.
1: Ναι.
0: Ο φίλος λέει από το μήνυμα, πάρε 3 εκατομμύρια και δώσε στον ΠΑΟΚ. Άμα είσαι μάγκα.
1: Ναι.
0: Τώρα στην τσέπη του αλουνού θα κάνω κουμάντο εγώ.
1: Γύρω. Α, στην τσέπη του αλουνού θα κάνω κουμάντο.
0: Εσύ τα δίνεις.
1: Λεφτά έχει λεφτά, ρε.
0: Εσύ τα δίνεις.
1: Ρε, έχει λεφτά, μην μιλάς με
0: εσύ,
1: μένα.
0: Εσύ τα δίνεις.
1: Ρε, πλάκα αν ήμουν ο Λουτσέσκου. Θα τα δώρεις,
0: εσύ τα δίνεις.
1: Σε λέω, αν ήμουν εγώ Λουτσέσκου, έκανα όνομα στο πάγο. Το όνομα Λουτσέσκου έγινε όνομα.
0: Εγώ ξέρω, Γιάννη, ξέρεις τι έχω μάθει. Τόσα χρόνια.
1: Τα παραμύθια του Τζόρνταν.
0: Τόσα χρόνια κρατάω μικρόφωνα, τόσα χρόνια μέσα στην πιάτσα, μην ξέρεις τι έχω καταλάβει.
1: Τι έχεις καταλάβει.
0: Όλοι με ξένα κόλυβα κάνετε μνημόσυνα, όλοι. Όλοι.
1: Μιλάμε για τον Λουτσέσκου τώρα.
0: Ρε όλοι. Και μόλις έρθει να πούμε να αγοράσετε εσείς κάτι να πληρώσετε, μιλάτε
1: τώρα.
0: Κινέζικα όλοι μετά.
1: Ναι. Πάλι τον απαντάρεις.
0: Όχι ρε, τι να απαντάρω.
1: Πάλι τον απαντάρεις.
0: Γιατί να απαντάρω ρε εσύ. Τι να απαντάρω, δηλαδή άμα πω την άποψή μου είναι απάντα.
1: Και λέμε, ήθελε να κάνεις τον ΠΑΟΚ και δεν πήγε εκεί την ομάδα.
0: Και βέβαια. Δεν
1: πήγε. Και μετά έκανε κουτούπα και τώρα ξαναπάει.
0: Ρε εσύ τον διώξανε, έβγαλε πίκρα, δεν κατάλαβες ελληνικά στο λέω.
1: Εντάξει,
0: τέλος πάντων.
1: Ακούγεσαι και ακούγομαι.
0: Βέβαια, καλά, ναι. Επειδή ακούγεσαι και ακούγομαι, νομίζω ότι ο κόσμος ακούει εσένα τώρα. Επειδή ακούγομαι και ακούγεσαι.
1: Όχι, ακούει εσένα.
0: Όχι, εσένα ακούει.
1: Πλάκα έχεις τώρα.
0: Έχω και πλάκα.
1: Λοιπόν,
0: άντε,
1: πάμε
0: το...
1: στο θέμα του Κωνσταντέλια.
0: Το... Κάτσε το... λίγο ρε, περίμενε. Κολάρα έβαλε, το είδες κοιμισμένο.
1: Για να
0: δω, δεν το είδα. Μπαπέβρε, θα πυροβολάει. Ο Τζόρνταν, όταν μιλάει ο Τζόρνταν είναι η εκπομπή. Κοιμισμένο.
1: Πότε,
0: τώρα, δες το. Και πήγε και φυλάκι τον προπονητή του. Πού σου λέω τώρα, τι ψάχνεις να βρεις. Μια δοκάρι, μια το ακύρωσε, μια τώρα, μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, τι νομίζεις τώρα.
1: Λοιπόν,
0: πάμε.
1: Μπράβο στη Γαλλία. Έμπαζε το κολλάκι, εγώ πιστεύω ότι θα χάσει η Γαλλία.
0: Ναι, κοίτα, μη φάει άλλα τρία, γίνουν τέσσερα.
1: Τέλος πάντων, για το Μουντιάλ.
0: Η
1: Φιλία. Απόλυτος ότι είναι φαβορή στη συνέχεια η Γαλλία.
0: Είναι φαβορή. Το αν δεν το πάρει ή αν το πάρει είναι άλλο κομμάτι. Εγώ τη βλέπω φαβορή.
1: Εσύ τη βλέπεις φαβορή.
0: Ναι.
1: Και ακούει ο κόσμος εδώ πέρα και πάει το παίξει στοίχημα μετά.
0: Ρε Γιάννη, έχει παικταράδες τώρα, εντάξει.
1: Μη βγάλει στην Ισπανία απ' έξω εδώ.
0: Ποια Ισπανία, ρε.
1: Άντε, καλά, άντε. Εσύ ξέρεις πάρα πολύ.
0: Γκολάρα έβαλε. Γκολάρα έβαλε.
1: Έβαλε, γκολάρα έβαλε.
0: Τι να πεις τώρα. Μάλιστα.
1: Τώρα θα μιλήσουμε ή θα...
0: Μιλάμε, περιμένω, εγώ δεν μιλάω.
1: Πάμε λίγο στο θέμα του Κωνσταντέλια.
0: Σα πονάει και αυτό. Σας πονάει και αυτό λίγο ακόμα.
1: Καθόλου δεν με πονάει, φίλε.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Σήμερα σ' άκουγα λίγο στην εκπομπή, λίγο σ' άκουσα. Ποιος είναι ο Ριώσουνα.
0: Δύο ώρες εκπομπή, μια μισή ώρα οι δικοί σου όλοι για τον Κωνσταντέλια μιλάγανε. Είναι παικταράς, αλλά δεν έπρεπε να φύγει από την Αγία Εθνική.
1: Άκουσε εδώ, άκουσε.
0: Ακούω, ακούω.
1: Δεν ασφιβηθεί κανένας ότι δεν είναι παικταράς.
0: Ναι.
1: Αυτό... Ένα το κρατούμενο.
0: Ένα το κρατούμενο.
1: Εγώ αν ήμουν στην ΕΠΟ,
0: ναι,
1: θα είχα κλείσει την πόρτα,
0: ναι,
1: για πάντα στο Κωνσταντέλια.
0: Αυτό έκανε μόνος του. Μα μόνος του το έκανε. Τους μούτσες και έφυγε.
1: Εσύ μετά είπες ότι τον παρακαλάνε από την ΕΠΟ να ξαναγυρίσει πίσω.
0: Τον παρακαλάνε, τον παρακαλάνε.
1: Εγώ θα είχα κλείσει και ούτε τον παρακαλούσα τότε.
0: Άμα δεν το... Άκου λίγο, επειδή είσαι μυρωδιάς κανονικός. Επειδή είσαι κανονικός μυρωδιάς, άκου να σε πω. Δεν έχει μέλλον η Εθνική χωρίς τον Κωνσταντέλια. Στο λέω να το ξέρεις.
1: Πόσες φορές είναι η Εθνική στον Κωνσταντέλια.
0: Δεν έχει μέλλον, άλλη ποιότητα βγάζει με τον Κωνσταντέλια.
1: Ποιος τι είπε, άλλη ποιότητα βγάζει.
0: Βέβαια.
1: Άλλη ποιότητα βγάζει, ναι.
0: Με τον Κωνσταντέλια η Εθνική παίζει φανταζή ποδόσφαιρο, όπως παίζει και ο ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια.
1: Με το για μισό λίγο, να επανέλθω στο Κωνσταντέλια.
0: Σιγά, στραμπούληξε η γλώσσα, σιγά.
1: Μισό λίγο να επανέλθω, ναι, στο Κωνσταντέλια.
0: Ναι.
1: Κάτι θέλω να σε ρωτήσω.
0: Ναι.
1: Τώρα μην το ξεχάσω.
0: Για πες.
1: Από πού και σπούδε τότε ο Καρέκας είναι ΠΑΟΚΣΙΣ.
0: Το δήλωσε μόνος του.
1: Ρε, παίζει στο ΠΑΟΚ.
0: Όχι, το δήλωσε μόνος του.
1: Άντε τι δήλωσε, παίζει στην ομάδα του ΠΑΟΚ.
0: Ρε, το δήλωσε, ο παδός του η ΠΑΟΚ είναι.
1: Άλλο ο παδός. Κι άλλο παίκτης του ΠΑΟΚ.
0: Δεν είπαμε παίκτης του ΠΑΟΚ.
1: Και λες το ΠΑΟΞΑΚΙ ο Καρέτα.
0: ΠΑΟΞΑΚΙ είναι, αφού το δήλωσε.
1: Ο παδός μπορεί να είναι. Σαν φύλαθρος.
0: Άλλο τι.
1: Έχει μπάλα στο ΠΑΟΚ.
0: Άντε πάλι τα ίδια. Αρέσει. Αφού το δήλωσε μόνος του το παιδί.
1: Δεν δήλωσε ότι δεν ΠΑΟΚ.
0: Τελείωσε. Τι από πού και σου πού.
1: Σαν φύλαθρος είπε ότι είναι ΠΑΟΚ.
0: Ναι, σαν φύλαθρος.
1: Σαν μπράβο. Σαν παίκτη δεν είπε ότι είναι ΠΑΟΚ.
0: Σαν παίξεις
1: τον ΠΑΟΚ.
0: Σαν παίξεις
1: πού θα το καταλαβαίνεις.
0: Πλάκα έχεις ρε φίλε, σοβαρά.
1: Εγώ έχω πλάκα.
0: Καλά, άμα ήταν δηλαδή, εμείς δεν ξέρουμε ότι δεν παίζεις τον ΠΑΟΚ, εσύ θα μας ενημερώσεις.
1: Τι δεν έχει ο ΠΑΟΚ στο...
0: Αφού δήλωσε ότι είναι ΠΑΟΚ.
1: Άντε καλά.
0: Τι.
1: Πού παίζει ο Καρέζας, ο Καρέζας πού παίζει, ξέρεις.
0: Πού παίζει.
1: Πού παίζει ο Καρέζας, ο Κλωρίδης.
0: Πάνω στη Σκανδιναβία.
1: Δεν ξέρω αν παίζει στη Σκανδιναβία, όχι.
0: Ναι.
1: Πρέπει να λες ο Καρέκας που παίζει σε εκείνη την ομάδα.
0: Ναι, αλλά δήλωσε ότι είναι ΠΑΟΞΙΣ.
1: Κατάλαβες τι λέω.
0: Δήλωσε ότι είναι ΠΑΟΞΙΣ όμως.
1: Καλά. Θα έρθει κανένα φορά στον ΠΑΟΚ ο Καρέκας, πώς το βλέπεις.
0: Κοίταξε. Αυτός είπε κάποια στιγμή θα έρθω στον ΠΑΟΚ.
1: Είπε κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Λέω αυτή κάποια στιγμή λέει θα έρθει καμιά φορά. Ρωτάω.
0: Εμένα ρωτάς ρε φίλε. Ούτε, ούτε γιος μου είναι, ούτε ανεψιός μου είναι. Είπε το παιδί κάποια στιγμή, λέει θα έρθω. Στην ΚΕΚ παίζει.
1: Και ρωτάω Τζορδάν.
0: Ναι.
1: Υπάρχει περίπτωση αυτή κάποια στιγμή να έρθει.
0: Φυσικά, άμα το έχει το γουστάρι και το είναι ο παδός, γιατί να μην έρθει.
1: Θα ζει ο Καρέλας στο ΠΑΟ.
0: Ναι ρε, γιατί να μην έρθει.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί να μην έρθει. Γιατί να μην έρθει. Στο Βέλγιο παίζει, στην ΚΕΚ. Γιατί να μην έρθει. Θα κάνει το παιδί. Θα πάει σε κάνει κανένα δύο μεταγραφές, θα πάρει τα λεφτά και 30 χρόνια, 29, 30, 31, ξέρω εγώ, θα έρθει. Γιατί να μην έρθει, άμα το θέλει.
1: Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Σε άκουσα να λες το βιογραφικό κάθε παίκτη.
0: Τι εννοείς?
1: Την εκπομπή. Να ακούς.
0: Βιογραφικό, τι κάθε παίκτη.
1: Πού έπαιξε ο κάθε παίκτη του. Ο Ντέλιας, θέλω να πεις ο Ντέλιας πόσες φορές είναι η διεθνή σύζυγος.
0: Νομίζω 18 τον πήρε.
1: 18.
0: Ναι, 3 λεπτά, ναι, και 20 λεπτά και 5 λεπτά και τέτοια, μη φαντάζεσαι.
1: Όταν έπαιζε, Πού παίξανε και κυλήσανε εκτός έδρας, πού ήταν,
0: Σκωτία,
1: πού
0: ήταν. Σκωτία, ναι, ναι.
1: Σκωτία, τότε γιατί πανηγύριζες τώρα.
0: Τι να κάνω, μην πανηγύρισω.
1: Επειδή έπαιζαν τα παοκάκια μέσα.
0: Τα παοξάκια, ναι.
1: Ναι, γι' αυτό πανηγύριζες.
0: Φυσικά.
1: Καταρχήν εσύ βλέπεις, εσύ και η Ελλάδος.
0: Όχι.

0: οποιοδήποτε προπονητής υπάρχει στην Ελληνική Ελλάδος. Είτε Γιωβάνοβιτς, είτε πώς θα είναι και του Ναεξίποτα στην ΑΕΚ, είτε οποιοδήποτε προπονητής.
1: Ναι.
0: Συμφωνείς, ναι ή όχι?
1: Τι είναι να συμφωνήσω, σε τι?
0: Ότι υπάρχει ένας προπονητής στην Ελληνική Ελλάδος.
1: Τι να πρέπει να συμφωνήσω, δε γνωστό δεν είναι?
0: Α, μπράβο.
1: Ναι.
0: Άκουσε με τώρα μένα.
1: Ναι. Τι να ακούσω, να με πεις ότι θέλει κάνει ο προπονητής?
0: Μισό λεπτό να πω την άποψή μου, ρε Ζούγα.
1: Πρόσεχε τι να πεις.
0: Εγώ όπως έχω την πω.
1: Ναι.
0: Εγώ όταν άρχισα την μπάλα.
1: Ναι.
0: Και ήμουν 22 χρονών, 23.
1: Ναι.
0: Ξέρεις τι με λέγανε?
1: Τι σε λέγανε?
0: Καθόμουν στον πάγκο,
1: ναι,
0: και με λέγανε πάνε φέρε νερό. Να πιούμε.
1: Δεν ήσουν, δεν ήσουν καλός μπαλαδόρος. Αν ήσουν παικταράς, θα σε βάζαν μέσα. Οι άλλοι θα κουβαλούσαν νερό να πίνεις εσύ.
0: Έτσι λες εσύ, ρώτησε.
1: Έτσι λέω εγώ. Εμένα με κουβαλούσαν νερό να πίνω. Αυτή είναι η διαφορά.
0: Φυσικά να σου κουβαλούσαν νερό να πίνω.
1: Βέβαια.
0: Από πού, από το πηγάδι?
1: Ρε, εγώ ήμουνα στη Σκίδρα και από τη Βροντού πλήρωνε 5.000 με έδινε να πούμε για να πηγαίνω επάνω στο χωριό να παίζω μπάλα, ρε. Και ξέρεις τι με έλεγε ο πρόεδρος? Μην το πει σε κανένα, με λέει, μην το μάθει κανένα.
0: Άλλο θέλω να πω, ρε, με διακόπτει.
1: Γιατί με πλήρωνε εμένα, επειδή ήμουν όμορφο?
0: Καταρχήν, αν ξέρω από μπάλα και έχω παίξει μπάλα στο χωριό,
1: αφού, αφού κουβάλαγε στα νερά των άλλων, τι μπάλα να παίζεις?
0: Άλλο θέλω να πω για αυτό.
1: Άντε μπάγκε.
0: Άλλο θέλω να πω. Πρέπει να έχει υπομονή.
1: Γιάννη.
0: Και έχει τον πάγκο να κάτσεις και να παίξει 20 λεπτά.
1: Γιάννη, τώρα μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Βάζει μπακασέτα μέσα και έχει έξω το μπεκταρά τώρα. Αυτά είναι καραγκιουζλίκια, ρε φίλε. Άστο τώρα. Εντάξει τώρα, να είχαμε να λέγαμε τώρα. Ο τύπος είναι κομπλεξικός.
0: Δεν μου λες να αλλάξει προπονητή.
1: Δεν πρόκειται να κάνει χαΐρη η Εθνική με τέτοια κόμπλεξ. Άκου τη σου λέω. Χρόνια αυτό γίνεται. Ο Πογέ το ομολόγησε, λέει. Ναι, ο Πογέ το είπε. Μου λέγανε, λέει, τι να πάρω.
0: Ποιος τον έλεγε, η ΕΠΟ?
1: Ξέρω εγώ. Μελισανίδης, η ΕΠΟ, αυτή. Του Μελισανίδη ήταν τότε η ΕΠΟ. Έβαζε το μάνταλο, θυμάσαι τότε?
0: Ναι, το
1: θυμάμαι. Να λέμε την αλήθεια. Μόνο έτσι θα πάει μπροστά κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί έπεσε ρε εσύ ο Καγκάτσης πάνω στον Κωνσταντέλια και του λέει έλα ρε Γιάννη και αυτά και η πόρτα η δικιά σου και τον Ατάλο? Για ποιο λόγο, για πες.
0: Σε εδώ ο παικταράς είναι ο άνθρωπος.
1: Α, είναι παικταράς αλλά κάθεται στον πάγκο. Ωραία είστε ρε.
0: 100 τόνους μπάλα ξέρει.
1: Τότε γιατί να κάθεται στον πάγκο?
0: Γιατί άμα κάτσε, ένας παίκτης άμα κάτσε τώρα, μισό λεπτό λίγο, μισό λεπτό.
1: Μπράβο στον Κωνσταντέλια, μπράβο Γιάννη Κωνσταντέλια, μπράβο τα αγόρια.
0: Μισό λεπτό, ναι. Μισό λεπτό λίγο, μισό λεπτό.
1: Με τέτοιους φιλάθλους και τέτοια μυαλά που έχει η χώρα μας, δεν έχει χαΐρι με τίποτα.
0: Ένα παράδειγμα να φέρω, ένα παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Προχθές η Αργεντινή δεν ξεκίνησε ο Μέση. Η Αργεντινή δεν ξεκίνησε ο Μέση.
1: Γιάννη, τώρα μη με συγκρίνεις τώρα. Σε παρακαλώ. Δεν
0: παράδειγμα, δηλαδή. Σε παρακαλώ, άμεις κάτι,
1: ναι,
0: και
1: τώρα. Τι να καταλάβω τώρα, ναι.
0: Έκανε τον πάγκο μελά, τον έβαλε.
1: Ρε εσύ, ο Μέση έπαιξε 1000 παιχνίδια τώρα, για το Μέση μιλάς τώρα.
0: Ρε, παράδειγμα σε λέω, ρε.
1: Δεν υπάρχει, δεν γίνεται συγκρίνεις τώρα τέτοιες, σε παρακαλώ.
0: Δηλαδή έπρεπε ο Μέση να πει δεν κάνουμε στον πάγκο βάλει από την αρχή.
1: Ρε εσύ, ο Μέση είναι 40 χρονών τώρα, για το Μέση μιλάς τώρα, ρε. Ντροπή, ρε. Το παράδειγμα δεν με στραεί αυτό.
0: Δεν
1: ξέρει αυτό τίποτα, που μπάλα μεσάνυχτα, μυρωδιά.
0: Μισό λεπτό, δεν λες ο Κωνσταντέλιας είναι ο Μέση της Ελλάδος?
1: Τώρα εσύ δεν το λες. Εσύ δεν το πες.
0: Εσύ δεν το πες, είναι ο Μέση της Ελλάδος.
1: Ρε, τόνους μπάλα δεν ξέρει, έτσι δεν μου είπες.
0: Δεν ξέρει, άλλο δεν.
1: Γιατί να. Ρε εσύ, γιατί δικαιολογείς τον Γιωβάνοβιτς? Για πες μου, σε παρακαλώ.
0: Δεν δικαιολογώ τον Γιωβάνοβιτς, τον Γιωβάνοβιτς. Ο μεγάλος παίκτης ο Μέση έκανε στον πάγκο.
1: Άντε πάλι τα ίδια αυτός.
0: Δεν καταλαβαίνεις να πω.
1: Όχι ρε, εσύ μη με κάνεις. Ο ένας τώρα ξεκινάει την καριέρα και ο άλλος τελειώνει την καριέρα, ρε. Το ίδιο είναι.
0: Είσαι τώρα που ξεκινάει την καριέρα, ρε.
1: Έγινε,
0: Γιάννη.
1: Έγινε. Τα λέμε. Καλό βράδυ. Για χαρά. Ο Τουνούμ. Για χαρά. Τόνους μπάλα, αλλά δεν παίζει. Στον πάγκο θα κάθεται. Τόνους μπάλα. Όχι ρε, δεν κάθεται στον πάγκο. Καλά τους έκανε. Τους έφτιασε μέσα στα μούτρα, Κωνσταντέλια. Μπράβο, Κωνσταντέλια. Εθνική και Εθνική πάνω στο όνομα της Εθνικής ρίχνουν ρετσινιά τον παίκτη. Πολύ καλά τους έκανε. Ρετσινιά, ρίξε τον Καρβέλα. Βρεούστα από εκεί. Εθνική των Αθηνών να πούμε. Τα κάναν θάλασσα πάλι. Τα ίδια και τα ίδια. Εποχή πολυχρονίου. Τα ίδια και τα ίδια. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός. Και αν έπαιζε εσύ ο Κωνσταντέλιας στον Ολυμπιακό ή στον Παναθηναϊκό, υπήρχε περίπτωση να μην έχει τη φανέλα, να πούμε, να μην τη φοράει συνέχεια και να μην έχει θέση στην ενδεκάδα? Δεν τρέπεστε ρε, ένα στην αλήθεια δεν την πει. Έλα φίλε. Παρακαλώ. Έλα φίλε.
2: Έλα.
1: Έλα ρε, τι, σε πήρε ο ύπνος?
2: Όχι ρε, ξέρεις τι γίνεται, χάνεται η γραμμή,

0: Δηλαδή μια σ' ακούω, μια δεν σ' ακούω.
1: Mm.
0: Λοιπόν, την καλησπέρα μου. Τα ακούσαμε και αυτό, ότι δεν είναι παουξάκι ο Καρέφης.
1: Ο άλλος δήλωσε Πάουκ, αυτός λέει που, από πού είναι Πάουκ. Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν σήμερα. Ναι.
0: Όταν ο Πάουκ έπαιζε με την Άιντραχτ, ο πατέρας του πήγε, τον πήρε από την προπόνηση κατευθείαν και πιο μπροστά, έφυγε πιο μπροστά από την προπόνηση, για να πάει το παλικάρι να δει τον Πάουκ που έπαιζε στην Άιντραχτ. Κατάλαβες, από το Βέλγιο πήγανε σφαίρα.
1: Άκου λίγο. Πήγε στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ και βγήκε φωτογραφία με τον Μπίσεσβαρ. Ο Καρέτσας. Να τα λέω στο φιλαράκι μου το Γιάννη. Μικρό ήταν το παιδί τότε, δεν ξέρω, 7-8 χρονών μπορεί να ήταν. Και ναι. τον έχουμε φωτογραφία με τον Μπίσεσβαρ. Αγκαλιά. Δηλαδή η αγκαλιά τον έχει, μπροστά τον έχει ο Μπίσεσβαρ. Το παιδί ΠΑΟΚ τώρα, το δήλωσε, το είπε κιόλας.
0: Δηλαδή για να είσαι ΠΑΟΚΣΙΣ, ναι, πρέπει δηλαδή να παίζεις στην ομάδα, αλλιώς ναι. δεν είσαι ΠΑΟΚΣΙΣ. Τα ακούσαμε και αυτό, ρε φίλε.
1: Άσο, δεν υπάρχει.
0: Λοιπόν, πάμε και στ' άλλο. Mm. Ο Καρέτσας όταν έπαιζε μέσα στο Καραϊσκάκι, αν θυμάσαι, πήγανε κάτι δημοσιογράφοι από κάτω εκεί του Ολυμπιακού και έτσι, να του πούνε τι ωραία που αισθάνεσαι εδώ στο Καραϊσκάκι, η ατμόσφαιρα του Καραϊσκάκης, τι ωραία που είναι, πώς αισθάνεσαι και τέτοια. Και πώς ξεκινάει αυτό, το θυμάσαι?
1: Για πες.
0: Καταρχάς, εγώ λέει, σας το λέω ότι είμαι ΠΑΟΚΣΙΣ.
1: Ναι.
0: Έτσι ξεκίνησε. Εγώ λέει, καταρχάς είμαι ΠΑΟΚΣΙΣ, εντάξει. Και άρχισε να λέει διάφορα από εδώ και από εκεί, ούτε καν αναφέρθηκε τίποτα. Μίλησε έτσι για μια ατμόσφαιρα, ας πούμε, για εθνική και τα λοιπά, δεν είπε για το Καραϊσκάκης.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Μάλιστα.
0: Το θέμα τώρα είναι ότι ο άνθρωπος είναι ΠΑΟΚΣΑΚΙ και είπε, έκανε και δήλωση όταν πρωτοπαίξαμε, δεν ξέρω αν θυμάσαι, ένα φιλικό με την ΓΕΝΚ και χάσαμε 2-1 μου φαίνεται. Πέρσι ήταν τώρα, θα σε γελάσω, πρόπερσι.
1: Ναι.
0: Εκεί πέρα είπε ότι ναι, θέλω να παίζω με τον Κωνσταντέλια.
1: Ναι, το είπε.
0: Το είπε, το έκανε δήλωση κανονικά.
1: Μα τον έχει ένδαλμα τον έχει.
0: Ναι, αλλά τον Γιάννη, καταρχάς τώρα τι Γιάννης. Τον Νερουλά όμως, τον Νερουλά, αυτοί που τον δασκαλεύουν εδώ πέρα που, ξέρεις, για να βγαίνει να κάνει την προπαγάνδα τους, δεν του τα λένε όλα ρε παιδί μου και ξέρεις, τον πιάνουν στον ύπνο μετά. Γιατί εύκολα μπορείς να τον πιάσεις στον ύπνο. Του λες, αφού δεν έγινε, δεν έγινε, και μετά αρχίζει και... ούτε ξέρει τι λέει μετά. Τα οξάκι μέχρι εκεί που δεν πάει είναι. Και θα μου πεις, αυτό παίζει ρόλο. Για τα παοξάκια παίζει ρόλο. Και θα σου πω και το παράδειγμα, εντάξει. Πάμε τώρα για τον Γιαννούλη.
1: Ναι.
0: Γιατί ο Ολυμπιακός δεν τον παίρνει τώρα τον Γιαννούλη, ενώ προσπαθεί, έτσι. Προσπαθεί να ρίξει χρήμα. Γιατί δεν τον παίρνει τον Γιαννούλη?
1: Τον έκανε 3,5 εκατομμύρια προσφορά από το Γιάννουλη.
0: Ναι, και στην ομάδα του ό,τι ζήτησε η ομάδα, έτσι.
1: Ναι.
0: Ο Γιαννούλης με τον ΠΑΟΚ, το μοναδικό που θέλει να τα βρει με την ομάδα. Τα βρήκε, έφυγε. Και είπε ο Γιαννούλης ότι πάνω κάτω αν είναι αυτά τα λεφτά, εγώ ούτε για αστείο λέει τίποτα. ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ. Το λέει κατευθείαν στην ομάδα του.
1: Ναι.
0: Άντε να το πει άλλος τώρα αυτό. Άντε να το πει κανένας από την ομάδα του, αυτού που κουβαλούσε στα νερά, στα γήπεδα.
1: Για
0: το ακούσαμε και αυτό, ρε.
1: 22
0: χρονών πρέπει να κουβαλάς νερό στο γήπεδο και να είσαι παιχταράς. Ακούσαμε και αυτό.
1: Κατά λάθος το είπε, τον έφυγε το Γιάννη. Κουβαλούσε νερά, λέει, πίναν οι άλλοι. Εμένα, Γιάννη, με κουβαλάγανε νερό να πίνω.
0: Κρίση ειλικρίνειας.
1: Όχι, ωραίος, καλά το είπε. Ήθελε να πει, είναι μεταφορικό αυτό που είπε, εντάξει. Ήθελε να πει, επειδή ήμουν μικρός, επειδή μου οι άλλοι ήταν μεγάλοι, εγώ είχα χρόνια μπροστά μου να παίξω και τέτοια. Εγώ τον καταλαβαίνω.
0: Τζορντάν, 22 χρονών, τι μικρός.
1: Είχε κάποιοι 35άριδες μέσα και παίζανε, κατάλαβες.
0: Είχε 35άριδες, αλλά στα χωριά, 22 χρονών δεν είσαι μικρός. Δεν είσαι μικρός.
1: Ρε, άμα είσαι παικταράς, ο πρόεδρος κάνει αγώνα να σε φέρει όπου κι αν είσαι, ρε. Εμένα 5.000 ξέρεις, ήταν και τα χρόνια τότε. Τρία λεωφορεία πρέπει να πάω πάνω. Τι λες τώρα.
0: Όσο τώρα, επειδή αυτοί θα το πάνε, θα το τραβήξουν σε ρί, θέλουν να αποδομήσουν τον Κωνσταντέλια από παντού. Γιατί ξέρουν ότι είναι αυτό αυτοί τώρα κάνουν πάρτι, ξέρεις. Με κοίτας τώρα που το παίζουν δυσαρεστημένοι και και δεν επιτρέπεται και πρέπει να μείνει στην εθνική. Αυτοί τώρα κάνουν πάρτι γιατί θα βάλουν τους δικούς τους μέσα.
1: Γίνεται πόλεμο στην ΠΑΕ. Τοποθετούνται κάποιοι οι οποίοι δουλεύουν σε άλλα μέσα κλπ. Και λένε ότι πίσω από την απόφαση του Κωνσταντέλια είναι ο ΠΑΟΚ. Κάνουν πόλεμο στον ΠΑΟΚ, στην ΠΑΕ. Οι γνωστοί άγνωστοι που λέμε, κατάλαβες. Ποιοι έχουν συμφέροντα να βάλουν διχόνοια στην ΠΑΕ? Αυτοί.
0: πολλούς. Είναι και έντος του ΠΑΟΚ.
1: Αυτά λέω. Και τα πατρονάρουν κάποιοι, να πούμε, οι οποίοι και αυτοί έχουν συμφέροντα, γιατί είναι παπαγάλοι αλλωνών. Δεν κατάλαβες, λέω.
0: Δεν μπορώ εγώ να ακούω τόσο καιρό. Εντάξει, ο Κωνσταντέλιας έφυγε. Εντάξει, τελείωσε. Είπε δηλαδή, έκανε τη δήλωσή του και βλέπεις ότι κρατάει σταθερά ό,τι έχει πει. Και δεν κάνει τίποτα παραπάνω. Θα μπορούσε κάλλιστα να βγει, να κάνει ξανά δηλώσεις και τα λοιπά. Αν ήταν κανένας από κάτω,
1: να
0: θα ήταν συνεχώς τα δελτία.
1: Να ξέρεις, θα τον ψήσουν να ξαναγυρίσει.
0: Θα γυρίσει, ρε Τζόρτα, εντάξει.
1: Και θα γίνουν ρόμπα κάποια νούμερα, κάποια σούργελα, κάποιοι κλόουν, οι οποίοι λέγανε, λόγω της θρησκείας του, να πούμε, έκοψε τη βάλα. Μιλάμε για κλόουν.
0: Καλά, πολύ σούργελο. Αυτός ποιος το πρώτο είπε, ρε φίλε, πρέπει να είναι μεγάλο σούργελο.
1: Μιλάμε για κλόουν τώρα, κατάλαβες.
0: Έχει παίξει του παλικάρι κανονικά, στο στήθος του έχει τη φανέλα κανονικά, το σήμα κανονικά της Ελλάδος, και τουλάχιστον όσο έπαιζε, τη φανέλα την τιμούσε, έπαιζε. Δεν ήταν ότι... Τώρα βέβαια, η μία κάπου είχα εδώ πέρα, συνεχώς τα ξεχνάω, ρε μου, τα ξεχνάω στα μάξη. Έχω γράψει το πόσα λεπτά έχει παίξει σε κάθε παιχνίδι.
1: Ναι,
0: 3 λεπτά στο ένα, 5 στο άλλο, 10 στο άλλο.
1: Ίσα να τον δουλεύει, να τον κοροϊδεύουν. Ναι, ντροπή να πούμε.
0: Το κατάλαβες. Πρέπει να από εκεί να πούμε. Εγώ λέω συγχαρητήρια στον Κωνσταντέλια. Συγχαρητήρια. Κατάλαβες. Όσο για τους άλλους οι οποίοι έχουν δηλώσει επανειλημμένα, τους έχουμε ακούσει όλους, όχι άλλους, τον άλλο αυτόν εκεί πέρα τον καραφλό, τον jukebox πώς το λες, ο ίδιος έχει πει. Έχει βγει πολλές φορές ότι ό,τι τους κάνε αυτά λέει. Λέει ότι όταν με πληρώνουν για κάτι, τότε ξέρεις που είχε βγει για τον δήμαρχο, κάτι είχε γίνει ενώ τον έκραζε, δεν πήγε πέρα, και λέει εγώ ό,τι μου λένε, ό,τι όποιος μου ρίχνει το χρήμα, εκεί πάω και εκεί λέω. Και γλύφει από το πρωί μέχρι το βράδυ στην εκπομπή που κάνει κάτω στην Αθήνα. Υπάρχουν άτομα εκεί, δεν θέλω να πω τα ονόματά τους, ίσως να μην θέλω να πει.
1: Είδες το βίντεο του προχθεσινού.
0: Με αυτόν.
1: Ναι, εγώ που το νόρμηξα.
0: Όχι, θα το κοιτάξω. Ναι. Α, ναι, που όχι στη δικιά σου εκπομπή ήταν.
1: Στη δικιά του, πήρα τηλέφωνο, ρε, επιτόπου.
0: Ένα απόσπασμα ήταν, ναι, στο οποίο μετά πήγε να το παίξει, ξέρεις, από μακριά, αυτός είναι και τα λοιπά, και κουνιέται και κάνει και ράνει, εντάξει. Και μετά όμως στο τέλος, όταν κατάλαβε τι είπε, εκεί πέρα το άρχισε, ξέρεις, σιγά σιγά, και δεν ήξερε πού να κοιτάξει, η δεξιά ή η αριστερά, δεν ήξερε.
1: Μάλιστα.
0: Για μένα πάντως, επειδή είπε ότι κάποιοι, και μάλιστα ήξερε και ποιοι ήταν, λέει, πήγανε λέει στην ΠΑΕ, ΠΑΟΚ, και είπανε να τον κάνουν μήνυση. Φυσικά και για μένα, φυσικά πρέπει να του κάνουν μήνυση. Ποιος είναι αυτός ο οποίος θα βγαίνει συνεχώς από το πρωί μέχρι το βράδυ, έχει κάνει σκοπό ζωής του, και σου λέω έτσι, λέει ότι όποιος μου τα σκάει, πάει κάτω, δηλαδή του τα σκάνει από κάτω, αυτή τη στιγμή, με αυτά που λέει αυτός, έτσι, με αυτά που λέει αυτός, δείχνει ότι αυτή τη στιγμή του τα σκάνει από κάτω. Και φαίνεται ότι στην εκπομπή, την από κάτω, με αυτούς που κάνει από κάτω, συνεχώς ό,τι του λένε είναι στη φάπα. Μόλις του βάζουν εκεί πέρα χέρι, κατευθείαν κάνει μόκο. Δεν τον είδα μια φορά αυτή τη μαγιά που πουλάει εδώ πέρα στους από πάνω, στους δικούς του, και με αυτούς που κάνει μαζί εκπομπές, τον κόκκινο, δεν ξέρω με ποιους άλλους κάνει, και το παίζει, ξέρεις, μαγιές και ιστορίες. Εκεί πέρα είναι σούζα. Κάθεται εκεί πέρα, μόλις του βγαίνει να, ο Αβραμίδης, ας πούμε, και του λέει εκεί πέρα, τι λες, ρε, αυτό και αυτό, μόκο. Μόκο. Εκεί πέρα είναι σούζα. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Τζόρτα, να μην μας κράξουν πάλι ότι
1: Έγινε.
0: Κρατάμε πολύ, ας πούμε, και τέτοια.
1: Και κουβέντες με νόημα, δεν είναι.
0: Καληνύχτα μου σε όλο τον κόσμο.
1: Για χαρά, για χαρά. Διάλειμμα οπωσδήποτε. Focus FM 103.6. Γραμμές είναι ανοιχτές. Επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Focus FM 103.6. Μάθε να ακούς. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103.6.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε Focus FM 103 και 6 και με την επιστροφή έχουμε και το 2-0 εκεί για τους Γάλλους με τον Μπαργκολά. Ωραία κάθετη τον βγάζει ο άλλος, σπάει την μπάλα και την στέλνει, ρε φίλε. Άλλο επίπεδο είναι, εντάξει, άλλη ποιότητα έχουν οι Γάλλοι. Τα έχουμε πει αυτά. Ο Γιάννης πίστευε ότι θα χάσει η Γαλλία. Άλλα δύο προλαβαίνουν να βάλουν οι Γάλλοι, να γίνουν 4. Τα έχουμε πει αυτά. Μπαργκολά λοιπόν 2-0. Και το προηγούμενο Μουντιάλ έπρεπε να το πάρουν αυτοί. Μην κοιτάτε που το πήρε η Γαλλία, η, συγγνώμη, η Αργεντινή, λόγω του Μέση, να πούμε έτσι. 2310-506-76 και 2310-506-77 οι γραμμές.

0: Αυτός ο υπέροχος άνθρωπος, αυτός ο φανταστικός κάτοικος των Σεβαστιανών, αυτή η υπέροχη λέει προσωπικότητα, αυτό το ηθικό πλάσμα λέει, η πανέμορφη σφυρίχθρα του Δήμου Σκίδρας, αυτός λέει ο Ζεν Πρεμιέ της Πέλλας, δεν μπορεί να είναι άλλος, λέει, είναι ο μοναδικός Χαράλαμπος Κωνσταντινίδης. Τον Αύγουστο, λέει, ο δήμαρχος του Μαϊάμι σκέφτεται να τον παρουσιάσει μαζί με τον Γιάννη Αντετοκούμπο, λέει. Οι άνθρωποι του Δήμου στο Μαϊάμι θα τον τοποθετήσουν υπεύθυνο σε αθλητικά θέματα από το Γενάρη του 27. Λες, ε? Λες, να δούμε τέτοιο χάρισμα του φιλαράκι μου του Παμπίκου. Να είναι δίπλα στον Αντετοκούμπο, πόσα. Ο ένας είναι 1,5 μέτρο, ο άλλος είναι 2,5 μέτρα. Πώς γίνεται αυτό, ρε φίλε? Έλα, φίλος. Καλώς ήρθατε. Πού είσαι, ρε Θηρίο?
1: Τι γίνεται, ρε?
0: Εγώ λέω ότι θα έφυγες μετανάστης εσύ.
1: Να έφυγα.
0: Μετανάστης.
1: Είμαι στην Κύπρο, ήμουν.
0: Πήγες, αλήθεια?
1: Ναι, αφού που σου είπα πει, πήγα στρατό.
0: Α, ναι, ρε φιλαράκι, τώρα που το είπες, το θυμήθηκα.
1: Τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Καλά είμαι, Ηλία, εδώ, πάνω.
1: Ηλία, ό,τι γίνεται, ακούγεται.
0: Ναι. Πώς. Τον ίδιο παρονομαστή είμαστε, βέβαια.
1: Δεν
0: θες, Φάνο, πήγαινε. Βέβαια, εννοείται.
1: Αγορά τρέχει, ε.
0: Ναι.
1: Τα έχουν πάρει και εκεί πάνω όλα, Θεσσαλονίκη, τα έχουν αγοράσει. Εβραίοι, Σκοπιανοί όλα, ε.
0: Όλο τον πλανήτη θα αγοράσουνε.
1: Ναι, έτσι πως πάει, ρε φίλε. Άστα να πάνε. Εγώ βλέπω εδώ πέρα τη Γαλλία.
0: Και εγώ αυτή βλέπω.
1: Έχει το ματάκι.
0: Ναι.
1: Έτσι με τη Σουηδία 2-0.
0: Ναι. Το παρακολουθώ κι εγώ.
1: Αυτά τώρα που λες μου, στρατό, τελείωσε όλα καλά.
0: Τέλος.
1: Τέλος, καλό, όλα καλά.
0: Πόσο έκανες τελικά, 9 μήνες?
1: 9, στην Κύπρο τόσο κάνεις.
0: Μάλιστα.
1: Να, χαρά, τέλειο. Και...
0: ποιο μέρος ήσουν εκεί?
1: Εκεί. Ήμουνα τέτοιο, πώς το λένε, Αγιά. Λάρνακα.
0: Λάρνακα.
1: Λάρνακα, λέω, δεν είναι μέσα. Τέλος, γιατί δεν κάνω να λέμε για τις τοποθεσίες για αυτά, για το, επειδή στο στρατό εκεί πέρα έχει πολλά τέτοια. Λά. Είναι και η Κύπρος που είναι, κατάλαβες τώρα.
0: Τώρα τελείωσε, έφυγες. Στον Αγιάννη σου να.
1: Όχι, δεν είναι μόνο η Κύπρος εκεί. Εκεί είναι και το βόρειο κομμάτι και...
0: Ρε, πάει τώρα, τελείωσε τώρα. Στον Αγιάννη σου να.
1: Εκεί ήμουνα, ναι. Ξέρεις γιατί το λέω, γιατί κοίταξε.
0: Ναι.
1: Γιατί εκεί πέρα υπάρχουν πολλά στρατόπεδα. Και στο κομμάτι το ελληνικό και στο βόρειο κομμάτι. Καλό είναι να μην ξέρεις πού είναι το χωριό, πού είναι αυτό, που είναι...
0: Κατάλαβα, εκεί. Πήρα χαμπάρι.
1: Δεν το λέω από... για μένα δεν με απασχολεί. Αλλά κατάλαβες, μην παίρνουν έκταση σε τοποθεσίες και βλέπω αυτά έχουν αλλάξει πολλά. Έφυγε ο Λουτσέσκου, βλέπω. Έχουν...
0: Ναι, θα ξανάρθει ο Λουτσέσκου, μη στεναχωρείτε.
1: Εγώ δεν στεναχωρούμαι.
0: Όχι εσύ, μη στεναχωριούνται, λέω οι άλλοι.
1: Απλά κοίταξε, έχεις ένα προπονητή,
0: ναι,
1: που σου πει άλλος ότι έκλεισε ο κύκλος του, εντάξει. Οκ. Μπορεί να έκλεισε ο κύκλος του, αλλά αυτός δεν ήταν μόνο προπονητής, έκανε και άλλα πράγματα. Δεν ήταν μόνο προπονητής εκεί στην ομάδα σου. Τόσο που βαλούσε και σε συνεντεύξεις τύπου.
0: Όλο το καράβι.
1: Ήταν, ναι, ήταν ο καπετάνιος, πώς λέμε, ο καπετάνιος φαίνεται στη Φορτούνα, αυτός ήταν εκεί στη Φορτούνα.
0: Όλο το καράβι, ναι.
1: Ναι. Τώρα δεν ξέρω, εγώ τα έλεγα και στην Σέρα τότε πέρυσι και πρόπερσι, ότι άμα φύγει αυτός, ποιος θα κουβαλάει τώρα, πρέπει να βγει ένας μπροστά εκεί. Η ομάδα μπορεί να μείνει εκτεθειμένη, η δική σου. Ποιος θα την προστατεύσει? Πώς τον είναι το προπονητή το καινούριο, πώς το λένε.
0: Τώρα το παιδί αυτό δεν φταίει σε κάτι.
1: Θα πάρει την ομάδα μπροστά.
0: Μία μεταγραφή έχουν κάνει μέχρι τώρα. Πρόσεξε να δεις. Η προετοιμασία είναι 2 εβδομάδες. Ο ΠΑΟΚ παίζει 23 του μήνα αγώνα. Δηλαδή σε 23 μέρες παίζει. 2 εβδομάδες θα είναι στην Ολλανδία για προετοιμασία. Είναι η δεύτερη μέρα, δηλαδή άλλες 12 μέρες πάνω. Και από μεταγραφές έχει μόνο μία πάρει. Και μερικοί παίκτες του λείπουν, είναι τραυματισμένοι κλπ. Τι σοή προετοιμασία θα κάνει πάνω, κουτσί?
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Όχι, γιατί εμείς που δεν τα βρίσκουμε, δεν βρίσκουμε ποτέ λάθος. Έτσι λένε κάποιοι ότι τα βρίσκουν σωστά. Πώς τώρα αυτά δεν είναι λάθος?
1: Κατάλαβα, ρε φίλε, και όσον αφορά αυτά που βλέπω, κάτι εσχρότητες που λένε τώρα. Ξέρεις, αυτή η παραγωγή που έχετε εκεί πάνω, καθένα, καλοκαίρι ήρθε, πρέπει να κάνει νούμερα κάπως.
0: Εγώ... Beatbox. Άστον, εκείνος είναι κλόουν κανονικός, άστον.
1: Αυτό σου λέω, πρέπει κάπως να κάνει, και όχι μόνο...
0: Άστο εκείνο εκεί, το πράγμα είναι άστο, τώρα τα έχω πει 100 φορές εγώ. Άστο.
1: 8 ευρώ, 18 και 38, μπούρδες, τέλος πάντων, μόνο αυτό ήταν να πω, ότι τώρα
0: νούμερα. Εδώ σταμάτησε έχει... ο Κωνσταντέλια την μπάλα, λέει, γιατί είναι για Χοβάς τώρα. Μιλάμε για νούμερα τώρα.
1: Εντάξει, αυτό εγώ έχω άλλη γνώμη. Εγώ συμφωνώ σε αυτό.
0: Τι, σε τι συμφωνείς?
1: Γιατί κακό είναι να είναι. Και να είναι, εντάξει.
0: Εγώ δεν είπα μα είναι κακό. Γιατί σταμάτησε την εθνική, πες μας.
1: Αυτό. Θα το δούμε. Θα φανεί στην πορεία.
0: Ναι, το ξέρουμε ότι θα φανεί, αλλά γιατί σταμάτησε.
1: Εγώ δεν θέλω να επεκταθώ. Εγώ πιστεύω ότι παίζουν ρόλο όλα. Όπου υπάρχει καπνός, δεν λένε υπάρχει φωτιά, ρε φίλε.
0: Τι καπνός?
1: Όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει φωτιά.
0: Κάτσε, ρε φίλε. Δεν έχει παίξει η εθνική.
1: Έχει παίξει, τι.
0: Τότε τι, άρα δεν ισχύει αυτό.
1: Τι σημαίνει, επειδή έχει δύο παιδιά, ο κ. Πάνουλης, έξι παιδιά έχει. Και
0: τώρα, ρε, εθνική έχει παίξει μέχρι τώρα, έχει παίξει.
1: Έχει παίξει, ναι.
0: Άρα δεν είναι λόγω θρησκείας. Σταμάτησε.
1: Και τι είναι. Λόγω, το άλλο σου λέω, έχει έξι παιδιά και παίζει. Και είναι και προπονητής.
0: Ρε, ας τα παιδιά, και... λόγω θρησκείας δεν είναι, λέω.
1: Μακάρι να μην είναι, θα δούμε τώρα.
0: Καλά, μέχρι τώρα πώς έπαιζε, άμα ήταν, δεν θα έπαιζε και τώρα.
1: Δεν ξέρουμε.
0: Πώς, γιατί να μην ξέρεις, ωραία.
1: Αλλά λίγο σου είπα, ρε φίλε, όπου υπάρχει κάποιος, υπάρχει φωτιά.
0: Κάτσε λίγο λέμε, τώρα, δεν είναι αυτό, είναι θεωρία τώρα. Το δεν ξέρω, αλλά να έχω άποψη, άμα δεν ξέρεις, δεν πρέπει να έχεις και άποψη. Λέω εγώ, μέχρι τώρα δεν ήταν με εκεί τη θρησκεία.
1: Τι πάει να πει αυτό.
0: Έπαιζε εθνική όμως.
1: Εντάξει, θα δούμε, σε τι έχει να γίνει, θα δούμε.
0: Εντάξει.
1: Γιατί, εντάξει τώρα, είναι και αυτό όμως που λες, είναι, κοίταξε, από κάπου μπάζει το κάθε έναν.
0: Το σπάσαν τα νεύρα, βρε, ο προπονητής και αυτοί όλοι εκεί πέρα. Τώρα τον έχει στον πάγκο και κάθεται τώρα. Γίνονται αυτά.
1: Εντάξει. Είναι και αυτό, δηλαδή. Δεν μπορείς τώρα να το δει που θα τον έχεις έξω και να έχεις το μπακασέτα που είπες και εσύ.
0: Άμα είχε άντερα ο Γιωβάνοβιτς και ο Κωνσταντέλιας έπαιζε Ολυμπιακό, θα τον είχε στον πάγκο, ρωτάω.
1: Απλά δεν γίνεται τώρα να λέμε μπράβο που ήρθε ο Γιωβάνοβιτς που δεν παίρνει χαρτάκι και τώρα να το κατηγορούμε ότι παίρνει χαρτάκι. Δεν μπορεί και αυτό να το λες.
0: Ποιος είπε ότι δεν παίρνει χαρτάκι?
1: Γιατί κάτι τέτοια ακούγονται, ότι άρα παίρνει χαρτάκι, βάζει δικούς του και τέτοια.
0: Αν ήταν ο Κωνσταντέλιας στον Ολυμπιακό, θα είχε άντερα ο Γιωβάνοβιτς να τον έχει στον πάγκο? Σε ρωτάω.
1: Εγώ δεν ξέρω.
0: Γιατί να μην ξέρεις? Τα άλλα πώς θα ξέρεις?
1: Δεν ξέρω, τι να σου πω, ρε φίλε.
0: Όχι, να με πεις, γιατί να μην ξέρεις?
1: Τι να σου πω, κάτι θα Ιβάν, ξέρω εγώ τώρα. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να παίζει ο παίκτης αυτός, γνώμη μου. Δεν πάει να παίζει
0: και άμα βγουν εδώ 500 ακροατές, κάτσω εδώ μια εβδομάδα και βγάλω 500 ακροατές και οι 500 θα μου πούνε πρέπει να παίζει.
1: Και εγώ αυτό σου λέω.
0: Αυτός γιατί δεν λέει ότι πρέπει να παίζει?
1: Να σου πω τώρα.
0: Α, μπράβο. Δεν ξέρετε.
1: Τι να σου πω, ρε φίλε. Παίζει εκεί πέρα. Τι να σου πω. Εκεί πέρα εσύ κανονικά τώρα κάνεις εκπομπές ή τελείωσαν?
0: Πού?
1: Έχεις πόσο, στους Βορειάδες, πόσο?
0: Ναι, είχαμε σήμερα βέβαια.
1: Ναι, μέχρι πότε θα είσαι, γιατί κανονικά δεν είσαι σαν καλοκαίρι.
0: Πιστεύω τώρα για το Μουντιάλ μου, εντάξει.
1: Θα τελειώσω, ποιος βλέπεις να το παίρνει?
0: Πώς?
1: Ποιος βλέπεις να το παίρνει?
0: Η Γαλλία.
1: Γαλλία λες και...
0: Ναι. Εγώ το είπα
1: αλλά...
0: το είπα στην αρχή, δεν το λέω τώρα. Το είπα πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ.
1: Μάλιστα τότε που λέγαμε για το άλλο το Μουντιάλ, το προηγούμενο.
0: Ναι, λέγαμε την Αργεντινή.
1: Ότι θέλαμε τη Γαλλία, αλλά βλέπαμε την θέλαμε και δύο τη Γαλλία, αλλά η Αργεντινή θα το παίρνει.
0: Α, μπράβο, και δικαιωθήκαμε.
1: Ας όχι ότι ήταν και κάτι το outsider εσύ, αλλά και πάλι πήγαν στο τελικό αυτές οι δύο ομάδες. Οριακά δεν το κέρδισε η Γαλλία.
0: Θυμάστε ήταν...
1: το πέναλτι, το τελευταίο λεπτό εκεί στην περιοχή.
0: Ναι, ναι.
1: Θυμάστε ο Κόλου Μουάνι είχε τον Λαουτάρο Μαρτίνες. Όχι Λαουτάρο, πώς το λένε, τον Εμιλιάνο Μαρτίνες.
0: Ναι,
1: τον τερματοφύλακα αυτό, ναι. Άστα να πάνε. Αλλά λίγο να το πάρει η Γαλλία. Θα δούμε, το μην το πάρει κανένας Ρονάλντο. Και ανοίξουν νέες συζητήσεις τώρα.
0: Να σε πω, και μόνο εκείνος δεν πήρε.
1: Και τι ώρα για τους μάλλον. Δεν ξέρω. Λοιπόν, θα πρέπει να πω καλή συνέχεια ακόμα.
0: Έγινε, να σε καλά, για χαρά, για χαρά. Ενώ τώρα λέει, που ο καθένας έχει 25 διαμερίσματα, εκείνος το κάτω-κάτω λέει τόσα χρόνια πρωθυπουργός ήταν, είχε λέει και μία βίλα. Α, για τον Ανδρέα λες. Εκείνον το δανείσαν λεφτά πολύ, ρε. Οι υπουργοί του, οι φίλοι του, αυτοί όλοι το τον δανείσαν λεφτά, άλλοι τον κάναν δώρο. Πήρε τη μιμή, πάρε ένα δώρο 10 εκατομμύρια. Εκεί που είναι στα κρεμάσω, πώς φτιάχναν στο γάμο, τα κρεμάγανε στο γαμπρό, στο πέτο να πούμε έτσι. Τα 5.000, τα 10.000 δραχμές θα δίναμε. Μπορεί να τον είπα τον Ανδρέα, αλλά σε κόψω μια επιταγή 10 εκατομμύρια δραχμές για να πάρεις τη βίλα σου, να πούμε. Τη ροζ βίλα εκεί πέρα, στην Εκάλη. Που μετά μόλις έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας, η κυρία Μιμή είπε, δεν μπορώ να τη συντηρήσω, λέει, αυτό το σπίτι πρέπει να το πουλήσω, λέει, δεν μπορώ να το συντηρήσω. Η καημένη. Τη λυπήθηκα εγώ μόλις το είπε έτσι. Το έκανε με ζωνέτες, να πούμε, και πουλάγε κομμάτι, κομμάτι, να πούμε εκεί.

Πάντως, άλλοι πήγαν για προετοιμασία, βλέπε ΠΑΟΚ και λοιπά. Άλλοι παίζουν Μουντιάλ, να πούμε. Και φυσικά, ο ΕΦ αγωνίζεται, γυρνάει με την κούπα, να πούμε, έτσι, σε όλη την Ελλάδα, περιοδία κάνει εκεί, να τη δουν από κοντά τα εξάκια και να κάνουν και καινούργια εξάκια, που λέει το φιλαράκι μου Γιάννης, έτσι, να κάνουν πολύ κόσμο.

Καλησπέρα ρε το Γιάννη, λέει. Τι λέει, λέει ο Γιάννης, λέει. Εγώ όταν ξεκίνησα, λέει, την μπάλα, λέει ο Γιάννης, είναι μου 22 ετών, λέει. Χα, χα, γελάει ο φίλος. Πριν τι έπαιζες, ρε Γιάννη, μιλάκια. Μίλα έπαιζες, Γιάννη, πριν την μπάλα. Το Γιάννης είπε, δεν πειράζει, το είπε μεταφορικά, λέει, δεν πειράζει, παιδί μου, που κάθεται στον πάγκο Κωνσταντέλιας. Και εγώ, λέει, να πούμε, όταν έπαιζα, εντάξει, καθόμουν απάγκο, λέει, τι να κάνω. Τους κουβάλαγα, λέει, κάνα νερό τους άλλους, λέει, που παίζανε μπάλα. Το είπε μεταφορικά, βέβαια. Αλήθεια, Γιάννη, τι σε λέγανε, φέρε μας κάνα νερό να πιούμε. Είναι ακριβώς όπως θα λες, η Ορδανή για τον Κωνσταντέλια, μου λέει ο Βαγγέλης από την Ελβετία. Πώς είναι, δεν είναι ακριβώς, έτσι ακριβώς είναι. Τον έχει πάει στα νεύρα το μικρό και εκείνος, να πούμε, βάζει τους άλλους μέσα. Και άμα ρωτήσουμε, να πούμε, είπαμε 50-100 ονοματέους τώρα και 100 θα σε πούνε πρέπει να παίζει εθνική, να ξεκινάει με Κωνσταντέλια.

Γεια σου Κώστα Μπίλεβελ, άκου τι λέει ο Κώστας ο Μπίλεβελ. Φίλε Τζόρνταν λέει, Γιάννη φέρε μου λέει νερά λέει, δεν έχω να πιω. Εντάξει, ο Γιάννης είπε, επειδή ήταν πιτσιρίκος σε παιδί μου, τον λέγανε παλιέ. Εσύ έχεις μέλλον να παίξεις, φέρε κανένα νερό να πιούμε τώρα και μην μιλάς. Σαν να λέει και ο Κωνσταντέλιας δεν πειράζει, ας κουβαλάει κανένα νερό τους άλλους. Κουβαλάει νερό του Μπακασέτα. Ο Μπακασέτας πρέπει να κουβαλάει νερό του Κωνσταντέλια.

Η Ιορδάνη λέει: γιατί να πούν την αλήθεια, λέει, για τον Κωνσταντέλη, αφού οι Έλληνες, λέει, τους αρέσει να ζουν, λέει, με τα ψέματα. Εδώ βγάλανε, λέει, τον ψεύτη τον Τσίπρα, λέει, τον αρχιψεύτη, λέει, τον Μητσοτάκη, δύο φορές και πάει λέγοντας: βλέπω, λέει, στο διαδίκτυο πολύ λάσπη για τον παιχταρά μας. Όπως τότε, λέει, με Μιστακίδη, λέει, ο ΠΑΟΚ έχει 2 δισεκατομμύρια και τα λοιπά. Βασίλης Λονδίνου, γεια σου, Βασίλη. Ναι, έχει 2 δισεκατομμύρια, το θυμάμαι αυτό, την καραμέλα, ναι.

0: Ρε εσύ, Ιορδάνη, ρε, πήγε μέχρι τον Μπλου Κουρασάου, λέει, η Αϊτή στο Μουντιάλ. 48 ολόκληρες ομάδες και ο Καρβέλας με τα χαρτάκια του άφησε έξω, λέει, τον Τέλια από το Μουντιάλ. Εγώ αν ήμουν Τέλιας θα έκανα χειρότερα, λέει, πράγματα εναντίον του. Μάλιστα. Ο κόσμος πήρε χαμπάρι τι γίνεται, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε τελευταίο διάλειμμα, τον 1:30, Focus FM 103.6, οι γραμμές ανοιχτές, τα λέμε σε λίγο.
1: Focus FM 103.6. Μάθε να ακούς. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103.6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103.6. Focus FM 103.6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103.6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103.6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103.6.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, 3-0 το Γαλλία-Σουηδία. Άλλο ένα προλαβαίνουν να βάλουν. Αδικηθούμε και εδώ ρε φίλε. Focus FM 103.6, 2310, 506.76 και 506.77. Αλλαγή τώρα έχουμε για τους Γάλλους. Εμπαπέ έπιασε το Μέση στα 6 γκολ στο φετινό τουρνουά αυτό εδώ το Μουντιάλ. Και ένα γκολ θέλει να τον πιάσει έτσι, 18 έναντι 19. Μπορεί να το φτάσει και να τον περάσει κιόλας. 23-10, 506-76 και 506-77 οι γραμμές. Έλα φιλός.
1: Λοιπόν, άκουσα σε πολύ.
0: Ακούω. Είμαι όλος αδειά.
1: Όταν είπα είμαι 22 χρονών, τι είπα μεταφορικά.
0: Καλά, εγώ δεν τα παρέξω αυτά.
1: Να σοβαρευτώ λίγο. Τουλάχιστον έχεις μάθει τι μπάλα έπαιξα στο σχολείο μου.
0: Ναι, αλλά κουβάλαγες στα νερά των αλλών.
1: Άσε τις ιστορίες σου τώρα.
0: Εσύ τα είπες, δεν τα είπα εγώ.
1: Καταρχήν εγώ άρχισα την μπάλα από 15-16 χρονών.
0: Και 22 δεν σε βάζανε να παίξεις ακόμα. Κάτσε λίγο, 22 δεν σε βάλανε ακόμα να παίξεις.
1: Έλα εδώ, θα μιλήσουμε λίγο σοβαρά τώρα.
0: Α, μεταφορικά το είπες.
1: Θα μιλήσουμε λίγο σοβαρά.
0: Καλά, δεν μιλάμε σοβαρά τώρα, τι κάνουμε.
1: Όταν κατέβηκα στο γήπεδο να κάνω προπονήσεις και να έξω μπάλα με την ομάδα.
0: Σε αποθέωσε...
1: 15-16 χρονών.
0: Α.
1: Εντάξει. Και βεβαίως κουβάλισα στα νερό.
0: Ναι.
1: Αλήθεια σε λέω. Εντάξει.
0: Κουβάλαγες νερό και πίνανε οι άλλοι.
1: Εσύ τι είπες, έπαιρνες 5.000, πώς το είπες εδώ.
0: Εσύ κουβάλαγες νερό και πίνανε οι άλλοι.
1: Στον πάγκο δεν είχατε νερό, εσείς Τζόρνταν, τι είχατε εκεί πέρα.
0: Μεταφορικά στο λέω εγώ, ρε.
1: Εντάξει, ναι.
0: Ναι.
1: Τον πάγκο είχατε νερό εσείς, όταν παίζετε μπάλα.
0: Ναι, πώς δεν είχαμε.
1: Μέχρι και ο προπονητής μπήκε στον πάγκο, γέμισε το νερό.
0: Ναι, τα φέλιζε όλα για να γίνει τα παγούρια.
1: Να μην πήγαινα, λες.
0: Ήσουν μικρός.
1: Για πες, μη σοβαρεύσου λίγο, για σοβαρεύσου λίγο, να μην πήγαινα.
0: Ήσουν μικρός και οι άλλοι ήταν πιο μεγάλοι, πιο παικταράδες, εντάξει, θα πήγαινες.
1: Λέω, να μην πήγαινα δηλαδή.
0: Θα πήγαινες, βέβαια.
1: Να είναι κανένα που έπαιζε μέσα πάρει νερό. Εξαρτάται. Να πάω εγώ.
0: Άμα ήσουν η φίρμα
1: της... Όπως παιδίς, έτσι γίνεται λεπτή, να μην ακούει.
0: Άμα ήσουν η φίρμα της ομάδος, δεν θα πήγαινες.
1: Μισό λεπτό λίγο, να σοβαρέψει λίγο, μιλάς με το
0: γέννητο. Σοβαρά μιλάω, αν ήσουν η φίρμα της ομάδος, δεν θα πήγαινες. Θα σε κουβάλαγαν οι άλλοι νερά να πίνεις.
1: Σε λόγω 15-16 χρονών.
0: 22 είπες, 22 είπες.
1: Σε λόγω, έκανα καλά που πήγαινα για νερό.
0: 15 χρονών, 22-23.
1: Έλα, σοβαρέψου λίγο το ράγι. Σε παρακαλώ.
0: Μα εσύ με είπες.
1: Ρωτάω, έκανα καλά ή όχι.
0: Πες μου την ηλικία και σοβαρευτώ.
1: 16 χρόνια.
0: Καλά έκανες τότε.
1: Άμα δεν πήγαινα, τι θα γινόταν.
0: Ο Κωνσταντέλιας είναι 23 όμως, δεν είναι 16.
1: Μισό λεπτό. Ναι. Αν δεν πήγαινα, τι θα λέγω, τι θα γινόταν.
0: Άμα δεν πήγαινες, τι. Ποιος θα πάει, ο μεγάλος.
1: Και εσύ θα λέγανε.
0: Τι θα λέγανε.
1: Εσύ δεν θα παίξεις μπάλα. Από τώρα δεν ακούς. Ακούς από όταν μεγαλώσεις πιο πολύ και γίνεις πιο μεγάλος, θα ακούσεις εμένα.
0: 23 χρόνων άμα σε στέλνανε
1: για νερό. Σοβαρέψου λέω λίγο, σοβαρέψου.
0: Ναι, αν σε στέλνανε για νερό 23 χρόνων, τι θα έλεγες όμως.
1: Πάλι θα πήγαινε.
0: Άρα δεν ήσουν η φίρμα εσύ της ομάδος.
1: Το φίρμα δεν ήμουνα, άσε το ξέρω εγώ να.
0: Δεν μπορεί να ήσουν ο παικταράς της ομάδας.
1: Αντί οι φίρμες το παίζουν φίρμες, το γήπεδο να καταλάβουν.
0: Όχι, πρέπει να παίζουν μπάλα οι φίρμες.
1: Όχι
0: να είναι νεροκουβαλητή.
1: Όταν λες μια κουβέντα, θα την τεκμηρώνεις.
0: Ναι.
1: Μια φίρμα δηλαδή, το παίρνει φίρμα και δεν κάνει τίποτα.
0: Όχι, όχι. Η φίρμα πρέπει να είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο, όχι να κουβαλάει νερά στους άλλους.
1: Η φίρμα πρέπει να είναι στον αγωνιστικό χώρο.
0: Ναι, να παίζει μπάλα η φίρμα. Η φίρμα είναι να παίζει μπάλα.
1: Δεν ξέρω αν. Πιστεύω να κατάλαβες τι είπα. Ο Ζήκος έπαιξε καθόλου στην Εθνική.
0: Ο Ζήκος.
1: Ο Ζήκος, το θυμάσαι το Ζήκος Νάικ.
0: Αυτή την κουβέντα το είχαμε, πώς το λένε, το είχαμε και στους Βοριάδες το είπαμε.
1: Σε ρωτάω, ο Ζήκος έπαιξε καμιά φορά Εθνική.
0: Ο Ζήκος.
1: Πέρα στην ΑΕΚ που έπαιξε, το θυμάσαι.
0: Πώς δεν ήταν.
1: Έπαιξε Εθνική καθόλου.
0: Πώς δεν έπαιξε.
1: Πόσες φορές έπαιξε. Είχε πολλές συμμετοχές στην Εθνική. Ρωτάω.
0: Τι θες να με πεις.
1: Απάντησε μου, είχε πολλές συμμετοχές στην Εθνική.
0: Θες να πεις δηλαδή ότι το ρίξανε.
1: Θα πατήσεις αυτή την ερώτηση και θα συνεχίσω εγώ. Ξέρεις, άμα γνωρίζεις, άμα έχει πολλές συμμετοχές στην Εθνική, γνωρίζεις. Για τον Ζήκο.
0: Νομίζω...
1: Δεν μιλάω για τον Ζήκο, το έργο στην τηλεόραση.
0: Ο Άκης Ζήκος, ξέρω, στην
1: Μονακόπολη.
0: Στη Μονακόπολη.
1: Γνωρίζεις, άμα έχει πολλές συμμετοχές.
0: Όχι, λίγες.
1: Για ποιο λόγο έχει λίγες.
0: Γιατί δεν...
1: Καταρχήν ερώτηση. Mm. Αφού λες ο Άκης Ζήκος, το θυμάσαι, έτσι, δεν είναι.
0: Ναι.
1: Ήταν καλός παίκτης ή δεν ήταν.
0: Κανένας καλός παίκτης ήταν.
1: Ναι. Άξιζε για την ελληνική να παίζει.
0: Δεν ξέρω τα παρτενέρ του τώρα, μπορώ να θυμηθώ ποιοι ήταν τα άλλα.
1: Ας τα παρτενέρ του τώρα. Σαν Άκη Ζήκος εδώ, άξιζε να παίζει η ελληνική, το θυμάσαι. Δεν... Αυτό θέλω να το πάω.
0: Δεν ξέρω όταν ήταν αυτό στην εθνική, ποιοι ήταν οι συμπαίκτες του, οι άλλοι.
1: Τι δηλαδή, ρόλο παίζει αυτό το.
0: Να δω, άμα οι άλλοι ήταν καλύτεροι.
1: Τι άλλοι ήταν καλύτεροι.
0: Ο Ζήκος έπαιξε εθνική.
1: Και ρωτάω, είχε πολλές συμμετοχές.
0: Χάφ ήταν ο Ζήκος.
1: Χάφ ήταν. Ρωτάω, είχε πολλές συμμετοχές.
0: Δεν νομίζω να είχε πολλές συμμετοχές.
1: Για τα μάτια τα δικά μου, όχι επειδή ήμουν εξής,
0: ναι.
1: Για μένα ήταν ένα καλό χάφ, παιχταράστανε. Ο Ζήκος, ο Άκης ο Ζήκος. Για ποιο λόγο δεν έπαιξε, δεν είχε πολλές συμμετοχές, γνωρίζεις.
0: Δεν ξέρω, για πες μας.
1: Αν έπρεπε να βγει και να πει ότι δεν με πάει ο Πολυχρονίου, δεν με πάει ο Τάδε, ο οποίος ήταν τόσο προπονητής. Όπως ο Κωνσταντέλιας, ρωτάω τώρα εγώ.
0: Δεν μου λες, σε κάνω μια ερώτηση.
1: Και καταρχήν να σε ρωτήσω και κάτι ακόμα. Πριν το ξεχάσω. Ο Κωνσταντέλιας σας άρεσε να πει ο Γιωβάνοβιτς δεν με βάζει. Το είπε καμιά φορά αυτό.
0: Δεν μου λες.
1: Και ρωτάω, το είπε.
0: Όχι, δεν το είπε.
1: Σας άρεσε να το πει Πατελονάτο ο Γιωβάνοβιτς δεν με βάζει. Και λέει από εδώ ιστορίες για να καλύψει αυτά που θέλει.
0: Μια χαρά τα είπε ο Κωνσταντέλιας, μαζί του είπε.
1: Όχι, σε ρωτάω, θα σ' άρεσε να πει δεν γουστάρω το προπονητή του Γιωβάνοβιτς γιατί δεν με βάζει.
0: Δεν ήθελε να του ξεφτελίσει.
1: Ή το Ποκέτ που λες.
0: Δεν ήθελε να του ξεφτελίσει.
1: Γιατί, αυτό είναι πώς το ξεφτελίζουνε.
0: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι.
1: Πότε θα απαντήσει αυτό σε ρωτάω.
0: Δεν ήθελε να του ξεφτελίσει, ρε Σιλού.
1: Το Κωνσταντέλιας το ξεφτελίζουν επειδή είναι παιχταράς. Απάντησε μου, ναι ή όχι.
0: Τον Κωνσταντέλια τον άκου λίγο. Θες να με πεις δηλαδή ότι δεν πρέπει να παίζει εθνική ο Κωνσταντέλιας.
1: Άλλο λέω τότε.
0: Όχι, γιατί μου το λες. Θες να μου πεις ότι δεν πρέπει να παίζει. Καλά κάνει ο Γιωβάνοβιτς.
1: Δεν είπα γιατί.
0: Δηλαδή κάνει καλά ο Γιωβάνοβιτς που το. Σαν να το λέει κάτι στον πάγκο. Αυτό μου λες.
1: Όχι, άλλο λέω.
0: Όχι, γιατί να λες άλλο, να λες αυτό.
1: Άλλο λέω.
0: Όχι, δεν θα λες άλλο, αυτό θα λες.
1: Γιατί δεν λέει ο Κωνσταντέλιας. Δεν με βάζει ο Γιωβάνοβιτς.
0: Δεν μου λες, ρε Σιγιάννη. Δεν μου λες, ρε Γιάννη. Δεν μου λες. Όταν ο Ντέμις Νικολάηδης είπε δεν ξαναπέζω εθνική, γιατί δεν τα μιλάς αυτά, γιατί δεν τα λες.
1: Και έφερα παράδειγμα τον Σίκο που δεν μίλησε τίποτα.
0: Όχι, ο Ντέμις είπε δεν ξαναπέζω εθνική, το θυμάσαι.
1: Ωραία, ρε, το θυμάσαι.
0: Α, γιατί δεν το μιλάς εκείνο, γιατί δεν το κάνεις μια κριτική.
1: Τελείωσε εκείνο και τώρα.
0: Όχι, δεν τελείωσε, δεν τελείωσε. Εκείνο γιατί δεν τον έκραζες τότε.
1: Δεν τότε,
0: άλλο λες τώρα, ναι, ξέρω.
1: Θα σ' άρεσε να πει ο Κωνσταντέλιας, ο Γιωβάνο μου είναι ο κομπλεξικός, είναι παιχταράς και πρέπει να
0: δεν μπορεί να τα πει ένας πόδος περισσής αυτά, ρε φίλε. Γιατί δεν το φτύνεις στα μούτρα, δεν το καταλαβαίνεις.
1: Δεν τότε με δουλεύεις τώρα, δεν τότε.
0: Ρε εσύ, ελληνικά μιλάμε. Εγώ άμα θέλω εδώ να μην βγαίνεις στην εκπομπή, θα σου το πω στα ίσα. Όμορφα, ωραία, θα σου κόψω παραδείγμα.
1: Όχι, άλλο λέω, ρε τότε.
0: Άλλο λέει πάλι.
1: Ο Γιωβάνοβιτς και ο Ποκέτ που λες δεν ξεφτιλίζει αυτό το παιχταρά και όντως είναι παιχταρά.
0: Λοιπόν.
1: Παιχταρά του Κωνσταντέλιας.
0: Λοιπόν.
1: Να μην το βάζουν μέσα.
0: Ναι.
1: Ρωτάω εγώ.
0: Ξέρεις τι παρατηρώ, ρε Γιάννη. Έχετε μία αιμονή με τον Κωνσταντέλια. Όλοι να την πείτε
1: δεν
0: για το...
1: Έχω μονή, ρε,
0: γιατί δεν κράεις το Γιωβάνοβιτς, ρε Γιάννη.
1: Να πεις
0: ντροπή σε αυτόν τον προπονητή που έχει έξω να πούμε τον παιχταρά αυτόν που τον αγανακτεί να μην πάει εθνική. Γιατί δεν το κάνεις αυτό το πράγμα.
1: Δεν τροπή είναι και στο Γιωβάνο, αυτό κάνω.
0: Α, μπράβο, κράξε το Γιωβάνο. Ρε εσύ,
1: ναι.
0: Πάρτε το λίγο τροπή σωστά, ρε.
1: Και στο Ποκέτ. Αλλά ο Κωνσταντέλιας,
0: άντε πάλι.
1: Άρεσε να πει ο Γιωβάνος είναι κομπλεξικός.
0: Ρε εσύ, τους έφτιασε στα μούτρα και έφυγε, δεν κατάλαβες τι έγινε.
1: Με τον τρόπο το δικό του όμως.
0: Με τον τρόπο το δικό του, ναι.
1: Δεν ήταν, λέει, θα ίσα.
0: Άντε πάλι.
1: Τι φοβάται.
0: Άλλο μπουζούκι που γράφει, γιατί δεν το λέει θα ίσα.
1: Ναι, ρε φίλε μου,
0: γιατί αν το πει θα ίσα, ο Γιωβάνος δεν θα ξαναδουλέψει πουθενά.
1: Ερώτηση. Δεν θα δουλέψει πουθενά ο Γιωβάνοβιτς, εσείς, άμα το πεις θα είσαι.
0: Εγώ τον Γιωβάνοβιτς τον είχα σε ιδιαίτερη εκτίμηση. Τα έχω πει από εδώ.
1: Τα θυμάμαι τότε, τα θυμάμαι που τα ρίξα τότε.
0: Τελικά ο τύπος είναι κομπλεξάρας.
1: Από αυτά μου και
0: τον τετέι της Κηφισιάς που ήταν στην Κηφισιά, το νούμερο ένα μέσα στην Κηφισιά, δεν τον πήρε ποτέ στην Εθνική.
1: Με
0: τον
1: που...
0: Περίμενε να ολοκληρώσω. Με τον που υπόγραψε συμβόλαιο στον Παναθηναϊκό, απ' την άλλη μέρα άρχισε να τον κουβαλάει στην Εθνική.
1: Λοιπόν, για τον τετέι τότε, όταν ήταν στην Κηφισιά, έγινε δει εσύ παίκτη στην Εθνική. Από Κηφισιά, από Εργοτέλη και από τέτοιο...
0: αυτό λέω, τώρα τι σε είπα, τώρα αυτά δεν σε είπα τώρα.
1: Αυτό είναι λογικό, άμα δεν πας να παίξεις στην Αθήνα.
0: Λογικό είναι.
1: Έτσι είναι πάντα στην Εθνική, τώρα αυτό θέλω να πω.
0: Ρε εσύ, η αξία του παίκτη, δηλαδή μεταμορφώνεται...
1: Γιατί δεν το κάνεις από την Κηφισιά, παίκτη,
0: ε? Αυτό σου λέω εγώ, η κομπλεξάρα αυτό κάνει. Η αξία του παίκτη... Μεταμορφώνεται όταν πάει σε μια άλλη ομάδα μεγάλη της Αθήνας.
1: Για να μάθω λίγο που τα ξέρεις όλα. Συγγνώμη λίγο τώρα.
0: Εάν ήταν στην Κηφισιά και τον έπαιρνε στην Εθνική, θα τον κράζανε οι Παναθηναϊκοί γιατί πήρε τον Τετέ και δεν πήρε τον Ιωαννίδη, τον άλλον κλπ. Κατάλαβες.
1: Θέλω να μάθω κάτι άλλο τώρα.
0: Ναι.
1: Η Εθνική Ελλάδος βλέπει από β' κατηγορίες παίκτες. Θέλω να με πεις, άμα ξέρεις.
0: Σιγά να μην βλέπει.
1: Εδώ πώς το πάρει από την Κηφισιά τώρα.
0: Ρε Άλβα Εθνική έπαιζε ρε Κηφισιά.
1: Θέλω να σε πω, άλλο θέλω να σε πω.
0: Άλλο θα με πεις και όλο δεν με λες, άλλο τα ίδια με λες.
1: Ρε τώρα, είναι ένας παίκτης β' Εθνικής. Πεκτούρα. Μπορεί να τον πάρει στην Εθνική. Ρωτάω.
0: Αν αξίζει κανονικά πρέπει να τον πάρει.
1: Θα τον πάρει όμως, είσαι σίγουρος να τον πάρει.
0: Εάν αξίζει πρέπει να τον πάρει.
1: Λογικά, ναι. Λογικά μιλάς. Αν αξίζει πρέπει να τον πάρει. Ναι. Θα τον πάρει όμως, είσαι, ρωτάω.
0: Αν δεν τον πάρει κομπλεξικός.
1: Μάλιστα.
0: Ρε φίλε, αξιοκρατικά δεν λέμε πάντα.
1: Αξιοκρατικά μην άμυνε τώρα.
0: Γιατί να μην τον πάρει αφού αξίζει τότε.
1: Έχεις ή να παίρνει πίτα νική παίκτη.
0: Όχι, λέμε ρε φίλε, δεν πρέπει να τον πάρει αφού αξίζει.
1: Λογικά πρέπει να τον πάρει τώρα.
0: Γιατί δεν τον παίρνει όμως. Άρα έχει πρόβλημα.
1: Αλλά ναι, και ρωτάω εγώ τόσα χρόνια που είσαι τόσα χρόνια μέσα στο ποδόσφαιρο. Έχεις ή πίτα νική παίκτη να πάει στην εθνική. Και να αξίζει.
0: Και τι αυτό δηλαδή τι δείχνει, ότι δεν είχαν πρόβλημα αυτοί οι προπονητές?
1: Όχι, λέω το εξής. Άμα δεν είναι στην Αθήνα, στο Ολυμπιακό, στην ΑΕΚ και στο Παναθηναϊκό, ναι, δεν μπορεί να παίξει την Εθνική.
0: Δηλαδή, ας σε κάνω μια ερώτηση τώρα. Ο Κωνσταντέλιας, άμα ήταν με το χέρι στην καρδιά, θέλω γνήσια πράγματα. Αν έπαιζε στον Ολυμπιακό.
1: Μα παίζει ο Κωνσταντέλιας στην Εθνική, δεν έπαιζε τότε.
0: Αν. Όχι, άλλο λέω εγώ. Αν ήταν στον Ολυμπιακό, θα είχε θέση βασικού μέσα.
1: 100%.
0: Α, μπράβο. Αν ήταν στον
1: Παναθηναϊκό. 100%
0: εννοώ. Άλλο τι να ψάξουμε. Άρα το...
1: Στον Ολυμπιακό και στην ΑΕΚ και στον Παναθηναϊκό.
0: Α, μπράβο. Τώρα μ' αρέσει. Άρα το πρόβλημα είναι του Γιωβάνοβιτς, δεν του Κωνσταντέλια.
1: Μισό λεπτό λίγο εδώ. Μισό λεπτό λίγο. Εγώ σε ένα εξής λέω ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλη ομάδα. Το παρά συμφωνείς ή όχι.
0: Δεν είναι. Πώς θα γίνει.
1: Αυτά τα βλέπει ο Γιωβάνοβιτς. Το ΠΑΟΚ είναι. Οι άλλοι πώς παίζουν ζώταν.
0: Ρε εσύ, δεν είναι θέμα μεγάλη ομάδα και μικρή ομάδα. Αν ο παίκτης αξίζει πρέπει να παίζει.
1: Και, συγγνώμη λίγο.
0: Και η ενδεκάδα πρέπει να ξεκινάει από τον Κωνσταντέλια. Τέτοιο παίκτη δεν έχει η Ελλάδα. Πώς θα γίνει τώρα.
1: Δεν συμφωνώ, άλλο λέω ρε τώρα.
0: Ναι.
1: Αυτός το πάω που του πήρε 12 του μήνα, δεν πήγε στην Εθνική.
0: Ο Ζαφίρης, παίζει, ναι.
1: Άρα έχει πρόβλημα προπονητή μόνο με τον Κωνσταντέλια.
0: Εκεί στη θέση στο 10 που παίζει ο Κωνσταντέλια.
1: Ναι, ρωτάω, έχει πρόβλημα μόνο με τον Κωνσταντέλια αυτός ο προπονητής.
0: Άκου λίγο Γιάννη, για να βρεις το πρόβλημα.
1: Για
0: να καταλάβεις πρέπει να μ' ακούσεις.
1: Έτσι ακούω.
0: Εκεί στη θέση που παίζει ο Κωνσταντέλιας, στη θέση 10, όταν δεν βάζει τον Κωνσταντέλια, ποιος παίζει εκεί?
1: Μακαρτιέτας, Μάνδαλος, όλα τα
0: άμπρα. Αυτή είναι το πρόβλημα.
1: Δηλαδή, προτιμάω. Άρα, σωστά το λες, είναι κομπλεξικός.
0: Βέβαια.
1: Προτιμάει να βάλει το Μάρδαλο και τον Μπακασέτα αυτοί που δεν ξέρουν μπάλα όσο το Κωνσταντέλια.
0: Αυτό, όπως το λες.
1: Άρα είναι κομπλεξικός ο προπονητής.
0: Αυτό δεν λέμε το σύνολο. Τι λέμε το
1: σύνολο. Εμένα χθες τη μέρα να σου πω.
0: Ναι.
1: Να βγει ο Κωνσταντέλια και να πει είναι ο κομπλεξικός ο Γιωβάνοβιτς.
0: Το είπε με τον τρόπο του, ρε. Δεν πάει εκεί πέρα.
1: Με τον τρόπο.
0: Και έπεσε όλη η ΕΠΟ πάνω.

0: πώς τον βλέπεις?
1: Θα τον φέρουν βόλτα.
0: Θα τον φέρουν βόλτα?
1: Ναι, μετά από μήνες, όχι τώρα.
0: Ναι, μετά από μήνες.
1: Ναι.
0: Και με τον ίδιο προπονητή?
1: Δεν νομίζω.
0: Δεν νομίζει να είναι ο Γιωβάνοβιτς?
1: Δεν νομίζω. Ο τύπος είναι κομπλεξικός και αποτυχημένος. Τελείωσε.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Θέλω ένα τραγουδάκι τώρα, αν γίνεται, σε παρακαλώ, ναι, πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Εδώ θέλω να σε κάνω μια παρατήρηση, αν θέλει, αν γίνεται.
1: Ναι.
0: Τώρα πάντα θα με πεις, πόσο έπαιρνες, 5.000, για ποιο λόγο?
1: Για να πηγαίνω από τη Σκίδρα στην Πρωτού, να παίζω.
0: 5.000, πού θα πάει τη Σκίδρα στην Πρωτού, για ποια χρονολογία μιλάς?
1: Ούτε 3.000 ήταν τα εισιτήρια.
0: Κάτσε ρε, έπαιρνες 5.000 από τη Σκίδρα να πας στην Πρωτού να παίξεις μπαλά.
1: Ναι.
0: Και τα εισιτήρια, για ποια χρονολογία μιλάς?
1: Τώρα σε λέω 40 χρόνια
0: θέλω
1: πίσω.
0: Θέλω να σε πω να καταλάβω, ναι, ήταν πολλά τα 5.000, αυτό θέλω να καταλάβω.
1: Βέβαια ήταν πολλά, τι λίγα ήτανε.
0: Να πάω απ' έξω από τη Σκίδα στην Πρωτού.
1: Ένα 5.000 για να το χαλάσεις, έτρεγε στα μαγαζιά, σε 10 μαγαζιά. Δεν είχαν ψηλά.
0: Ωραία, δεν κατάλαβα τα χρονολογία.
1: Α, μπράβο.
0: Αλλιώς έδινα εσένα τώρα 5.000 να φύγεις από τη Σκίδα να πας στην Πρωτού. Ε, σιγά το παίκτη δεν ζώσαν.
1: Του μπαγάσαι.
0: Ρε πλάκα με κάνεις. Λοιπόν, ή κατά κόμμα σε πως ζώσαν. Ερώτηση, σ' ακούν οι γυναίκες στην εκπομπή σου, ναι ή όχι? Θέλω να απαντήσεις Παντελονάδα.
1: Πιστεύω ναι.
0: Εγώ πιστεύω να σε πω, τώρα μην το πάρεις αλλιώς, εγώ σε λέω ότι ακούνε.
1: Ναι, πιστεύω.
0: Μια παρατήρηση να σε κάνω μόνο.
1: Ναι.
0: Επειδή μιλάω με μια κοπέλα.
1: Ναι.
0: Είπες κάποτε...
1: 3-0 έληξε.
0: Έληξε, πέρα από τη Γαλλία.
1: Ναι.
0: Είπες κάποτε, Ζόλα.
1: Ναι.
0: Ότι... Πώς σας το πω τώρα. Οι εύσομες γυναίκες... δεν είναι καλές. Κάπως έτσι το είπες.
1: Οι εύσομες δεν είναι καλές.
0: Κάπως έτσι το είπες. Όλες οι γυναίκες,
1: ναι,
0: έχουν τη γοητεία τους, είτε είναι έτσι, είτε λίγο παγουλές, είτε έτσι. Εντάξει.
1: Οι εύσομες γυναίκες, οι χοντρούλες, έχουν γλυκιά φωνή. Έχουν ένα καλό χαρακτηριστικό. Ναι, έχουν γλυκιά φωνή.
0: Έχουν γλυκιά φωνή.
1: Mm.
0: Για να καταλάβω τώρα λίγο. Αυτό πώς το καταλαβαίνεις ότι έχουν γλυκιά φωνή?
1: Θέλω
0: να με μάθεις μερικά πράγματα, γι' αυτό θέλω.
1: Όχι, δηλαδή όσες γυναίκες...
0: Όσες γυναίκες, άκουτα, μην το πάρεις αλλιώς, όσες γυναίκες έχω μιλήσει για σένα,
1: ναι,
0: με κάνουν αυτό το παράπονο.
1: Ότι?
0: Ότι τη λες εύσομες
1: και
0: δεν συμμαζεύει κάτι άλλο. Πώς θα λες εσύ αυτά?
1: Άμα είναι εύσομη, τι αντιμπόρε, φίλε. Χοντρή, όχι, εύσομη. Το εύσομη δεν είναι προσβολή, το εύσομη.
0: Δεν είναι προσβολή.
1: Όχι, το εύσομη, εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: ναι,
0: ένα τραγουδάκι για τον Τζόρνταν.
1: Ποιο?
0: Αν θέλει, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Ναι, έχουμε 5-6 λεπτά ακόμα. Ποιο?
0: Α, έχεις να πάρεις άλλα τραγούδια, αλλά μην το πάρεις.
1: Όχι, πες, χωράει δύο τραγούδια. Για πες.
0: Θέλω να ακούσω το σβήσε με κερά μου από τα τετέρια σου. Εντάξει.
1: Βέβαια. Κομματάρα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Τζόρνταν. Θα τα ακούω εδώ πέρα λίγο ακόμα.
1: Έγινε, τα λέμε για χαρά. Αγκαλιά εκεί όλοι οι παίκτες. Χειραψίες. Το πρώτο φαβόρι κέρδισε και σήμερα. Διψάω, λέει Γιάννη, διψάω. Νερό θέλει ο άλλος. Μην είμαστε λίγοι. Πάμε, μαέστρο.

0: Λοιπόν, η υπόθεση Κωνσταντέλια, λέει ένα φιλαράκι μου εδώ στο μήνυμα, και η υπόθεση Κωνσταντέλια και Εθνικής Ελλάδος δεν έχει να κάνει επουδενή με θρησκευτικές αιτίες και αντιλήψεις. Άλλωστε, αν υφίστανται αυτές οι θρησκευτικές αντιλήψεις, ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής αποτελούσε μέρος εθνικής στο παρελθόν. Ο λόγος είναι ξεκάθαρος και αγωνιστικός. Όταν μια ομάδα του εξωτερικού αποφασίσει να τον αποκτήσει, η πρώτη ερώτηση που προκύπτει στους κόλπους της ομάδος, καθώς επίσης και των φιλάθλων: αυτός δεν είναι βασικός στην εθνική της χώρας του, εμείς θα τον αγοράσουμε? Η τιμή του ποδοσφαιριστή στο χρηματιστήριο πέφτει για αυτόν τον λόγο, μάλιστα. Άρα είναι αγωνιστική. Όχι αγωνιστική, ναι, αυτό που λέμε, η αντιπάθεια. Ο φιλαράκι μας, ο Χριστάρας από την Αλεξανδρούπολη, με τον Λουτσέσκου τα έχει αυτός. Μπράβο, Λουτσέσκου, λέει, για δεύτερη φορά ξανά πούλησες, λέει, τον ΠΑΟΚ. Όταν σου πρότεινε ο ΠΑΟΚ, λέει, να πας εκεί που πήγες, τώρα και να πάρει ο ΠΑΟΚ 3 εκατομμύρια, είπες ότι εγώ έχω ένα ακόμα χρόνο συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Και δεν δέχτηκες. Με το που έφυγες από τον ΠΑΟΚ, πήγες εκεί και ο ΠΑΟΚ έχασε τα 3 εκατομμύρια. Μπράβο, λέει, αρχιλαμούγιο, κακός εγωιστής. Αν δεν ήταν ο ΠΑΟΚ, ο Σαββίδης ακόμα στην Ξάνθη, λέει, θα ήταν προπονητής. Μάλιστα. Διαφωνώ, φιλαράκι μου Χριστό. Διαφωνώ. Όταν υπέγραψε συμβόλαιο ο Λουτσέσκου, με τον ΠΑΟΚ υπογράψε 3 χρόνια. Δεν υπογράψε 3 χρόνια και στα 2 χρόνια θα τον πουλήσει ο ΠΑΟΚ να πάει αλλού, αλλιώς θα πήγαινε μόνος του αλλού. Ήθελε να τελειώσει το συμβόλαιο του με τον ΠΑΟΚ. Τώρα, αν ο ΠΑΟΚ δεν τον ήθελε, τι να κάνουμε τώρα? Δηλαδή, έπρεπε να πάει εκεί, δεν ήθελε να πάει. Τώρα, γιατί πήγε μετά? Γιατί πήγε μετά, αποφάσισε, άμα από 3 εκατομμύρια τα έκανε 5 και θέλει να πάρει 5, πήγε εκεί. Δεν μπορεί να τον κατηγορήσει για αυτό το πράγμα. Όταν υπογράφεις ένα συμβόλαιο, υπογράφεις γιατί είσαι εκεί την ομάδα 3 χρόνια. Όχι στα 2 χρόνια θα με πουλήσει μετά στην Αραβία ή στο Κατάρ. Θα πάω εγώ, εσύ θα με πουλήσεις. Επειδή δεν με γουστάρεις, πρέπει να με διώξεις, δηλαδή δεν γίνονται αυτά. Μη χαρακτηρίζετε εμάς. Εγώ δεν είμαι με το Λουτσέσκου, να το ξέρετε, μην νομίζετε. Αλλά λέμε και το τίμιο. Και την άλλη φορά που λες, και δεύτερη φορά, την πρώτη φορά που λέτε, εάν είχε κάτι, αν είχε κάνει κάτι το οποίο θα πείραζε τον ΠΑΟΚ, δεν θα τον ξανάφερνε ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ φταίει την πρώτη φορά. Ζήτησε, τον υποσχέθηκαν 2 χαφάρες, λέει, φέρτε μου 2 χαφάρες να πούμε ισομίλους. Καλά. Μέχρι να με φέρετε όμως αυτούς τους 2, μην τους αφήνετε να φύγουν. Τον Κάνιο και τον, πώς το λένε, τον Σάκο. Και φύγαν και 2. Τι έκανε αυτός? Κάτσε εκεί πέρα, τρώει τις τριάρες. Δεν γίνονται. Τώρα, άμα δεν τον εγουστάρετε, αυτό είναι άλλο κομμάτι. Γιατί πολλοί δεν τον εγουστάρουν. Ήταν ο Σαββίδης και πήρε πρωτάθλημα ο Λουτσέσκου. 2 κιόλας, 3 κιόλας. Τώρα το κλέψανε, έτσι να τα λέμε. Τώρα έφυγε ο Λουτσέσκου. Για να δούμε. Θα πάρει πρωτάθλημα ο επόμενος. Και ο μεθεπόμενος. Για να δούμε. Πολύ φοβάμαι μην γίνουμε Παναθηναϊκός. Διώξε εσύ, φύγε εσύ, έλασε. Φύγε εσύ, έλασε. Δεν εύχομαι για το όνομα του Θεού, έτσι. Μακάρι πρωτάθλημα να πάρουμε. Άστο τώρα, ξέρω τι σας λέω. Να μην λέμε Λουτσέσκου και κλαίμε που λέμε. Να τα λέμε όλα, Και εδώ δεν κάνω κολοτούμπα τώρα που έφυγε να λέω άλλα. Εγώ λέω αυτά που πιστεύω. Τι να κάνουμε, η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, 3-0, ωραίο παιχνίδι. Δύο γκολ ο Εμπαπέ. Το πρώτο και το τρίτο ο Εμπαπέ. Και το δεύτερο ο Μπαρκολά. Μια χαρά. Και τώρα παίζουνε με Παραγουάι, Δεν νομίζω να μπορεί να αντέξει η Παραγουάι. Την είδα χθες να πούμε, καλά κρατάει άμυνα, του να τ' άλλο, αλλά δεν ήταν η Γερμανία αυτή που περίμενα στο χθεσινό παιχνίδι. Είχε την κατοχή, είχε το αυτό. Εντάξει. Παρόλα αυτά κόντεψε να περάσει η Γερμανία. Κάποια στιγμή οι Παραγουανοί χάσαν τα δύο τελευταία παιχνίδια. Είχαν την Αβάντα με τα δύο πέναλτι μπροστά. Τα τελευταία δύο τα χάσανε. Και παραλίγο να χάσουν και την πρόκριση. Λοιπόν, αυτά. Εύχομαι ένα καλό ξημέρωμα σε όλο τον κόσμο, έτσι. Καλό μήνα να έχουμε. Υγεία πάνω απ' όλα. Και αύριο βράδυ, καλώς εχόν των πραγμάτων, λίγο μετά τις 11, εδώ εμείς τα ξαναλέμε.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Χαλάρος, λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαση,
0: παγκόσμιος,
1: ρεαλιστής,
4: σεισμός,
5: τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
1: φιλαλήθης,
0: χαίρεο!

0: σπιραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr